0: είναι και μια φοβία του Μεντιλίμπαρ για την μεσοαμυντική γραμμή και κυρίως την αμυντική. Ότι θα είναι πολύ πιο ευάλωτη αν δεν έχω δύο αμυντικά χαφ και βάλω π.χ. 8 το Τζικίνιο. Έτσι εκτιμώ εγώ. Ότι θέλει περισσότερη βοήθεια σε αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.
1: Το μεγαλύτερο του
0: και μπλέξιμο. Αυτό που περιγράφει τώρα επίσης είναι αυτό το πρόβλημα που είπαμε και την Κυριακή. Είναι αυτή η αδυναμία κάποιων προπονητών. Βάζω πρώτα τον Αλμέιδα να καταλάβουν πότε πρέπει να γίνει η ανανέωση, πότε κλείνει ένα κύκλο, πότε πρέπει να σταματήσει αυτό με τα δικά μας παιδιά, τις σημαντικές επιλογές και πότε πρέπει να αλλάξει μια ομάδα. Το βρήκε μπροστά της και η ΑΕΚ, πολύ πιο χτυπητά. Ο Μεντιλίμπαρ τώρα αυτό βλέπω εγώ. Και ο Λουτσέσκου σε ένα βαθμό. Θα δούμε που θα κάτσει μπιλιά.
2: Και ποια είναι η λύση, Ρετάσο, να διώχνει προπονητέ για να μην
0: χάσει μπιλιά. Δεν υπάρχουν για προπονητέ. Να καταλαβαίνουν οι προπονητέ πότε κλείνει ένα κύκλο. Πότε πρέπει να γίνει η ανανέωση.
2: Γιατί θα σου απαντούσα τώρα. Υπάρχουν
0: πότε πρέπει στοχευμένα.
2: Είναι 15 και 20 και 30.
0: Και σου λέω γιατί η ΑΕΚ το βρήκε πρώτα μπροστά τη με πολύ πιο.
1: Θέλει να καταλήξει το ότι καλώ έφυγε η Αλμέιδα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα αυτό από το 24. Από τη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα. Ότι αυτό που θέλει να παίξει θα έπρεπε να έχει ανανέωση στο ρόστερ τη. Να έρθουν άλλα παιδιά. Ναι. Όταν ο Ραούχο δεν μπορούσε να το υπηρετήσει αυτή την κομβική θέση που έχει τώρα και ο Κοστούλας.
1: Τάσου,
0: που
1: είχε ο Κοστούλας στο Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, ναι. Τη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα, έπαιζε μέσα στην Μπράιτον και έπαιζε μπαλάρα.
0: Ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο.
0: Περιγράψε ένα μάτς.
1: Εγώ
0: σου λέω για όλη την εικόνα του.
1: Και έχασε το πρωτάθλημα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Μέχρι να φτάσουν στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, η ΑΕΚ ήταν η αγέλη του Ματίας, έτσι τη γράφατε.
0: Όχι,
1: και
0: όχι,
1: τη λέγατε.
0: Κάνεις λόγο. Αγωνιστικά δεν έβλεπες όμως αυτό που έπρεπε να δεις όπως και το 23. Η ΑΕΚ το 24 ήταν πολύ μεγαλύτερο φαβορή και καλύτερη ομάδα από το 23 για να το πάρει.
1: Τάσο μου, λέγατε ότι στην
0: Ευρώπη. Αυτό λέγατε. Τι έβλεπες το θέμα, λέγατε.
1: Αυτό έβλεπα. Και καλά τα λέγατε. Δεν λέω ότι κακώς τα λέγατε.
0: Ναι, δεν, εκείνο το Γενάρη του 24 που έπρεπε να έρθουν 2-3 πινελιές.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό
0: αυτό
1: ναι.
0: Δεν είπα πριν.
1: Να μου πεις ότι δεν έκανε ο Αλμέιδα 2-3 πινελιές που θα το έπαιρναν και
0: τα παιδιά. Τη θέση που περιέγραψε του Κοστούλα που ο Ολυμπιακός την πληρώνει, η ΑΕΚ την πλήρωσε με τον Ραούχο. Δεν ήρθε ποτέ παίχτης να την καταστήσει τον Ραούχο.
3: Τώρα έχει χαθεί για ένα λεπτό blackout στην Τούμπα.
1: Ναι, μωρέ.
3: Ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Δηλαδή θα ήταν το τεμ τώρα ο Αλμέιδα στο story αυτό, άστο.
1: Ε, βέβαια.
3: Ξέρουμε τι λέμε. Το πρωτάθλημα αυτό τώρα να κερδίζει η ΑΕΚ στην Τούμπα στο 80 πόσο κέρδισε. Και να χάσει αυτό το πρωτάθλημα δεν ξαναγίνεται.
0: Στο 80 είναι συν 10.
3: Αυτό δεν ξαναγίνεται αυτό.
0: Στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε ποτέ στο Καρισκάκι.
3: Εντάξει. Ναι, αλλά κερδίσει τον Πάκο, τελείωνε το έργο. Αυτό σου λέω.
0: Έγινε. Τι άλλο. Μετά άλλο.
3: Ναι, αλλά δεν φταίει μόνο
0: το πρωτάθλημα. Έπρεπε η ΑΕΚ το 24 να έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από του αντιπάλου τη με βάση την πραγματική εικόνα τη.
3: Ήταν
0: ένα ταχύτα, δώρο στον Πάκο και μαγιά του Πάκου το πήρε.
1: Απλά για τον Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, πε αυτό και να πάμε παρακάτω λίγο.
1: Το μοναδικό λάθο που έχει κάνει ειδικά στα χάφτου. Είναι ότι ποτέ δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να βρει το πάντρεμα το σωστό. Επιμένει στο όριο αιμονής σε κάποια πράγματα. Δεν μπόρεσε να βρει εναλλακτικές. Δηλαδή το Τσικίνιο στο 8, όταν θα έρθουν τα τραξίματα του Τσικίνιο, είναι μια λύση για αυτό που βλέπουμε στο Ολυμπιακό, το οποίο του λείπει ο Κοστούλας και του λείπει και ένα έρμος.
4: Απλά το μόνο να πιέσει μπροστά. Πολλά μπορούμε να προσάψουμε στο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που δεν ακούω καθόλου είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φοβηθεί. Ποτέ δεν φοβήθηκε.
3: Δεν
4: έχει
3: φοβηθεί. Ποτέ.
4: Γιατί είπε πριν ο Τάσος για το φόβο που έδειξε σε κάποια παιχνίδια.
3: Όχι, όχι.
4: Δεν έχει φοβηθεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα. Είπα στο σχεδιασμό ότι βλέποντας την αμυντική του γραμμή, γι' αυτό θέλει να παίζει με δύο αμυντικά χαφ, γιατί ίσως διακρίνει ότι αυτή η αμυντική γραμμή του δίνει κάποια πράγματα στο επιθετικό κομμάτι και πώς θα οργανώνει, αλλά στο αμυντικό, όταν θα πρέπει να αμυνθεί, ίσως βλέπει εκεί ότι χρειάζονται δύο αμυντικά χαφ από ότι ένα. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος σχεδιάζει και ομάδα Champions League. Δεν σχεδιάζει η ομάδα μόνο Super League.
2: Και γι' αυτό έπρεπε να είναι υψηλό επίπεδο τη Champions League. Δεν φοβήθηκε στο Champions League. Δεν
0: φοβήθηκε. Φοβήθηκε
2: την Μπαρσελόνα απέναντι στην Άρσεναλ.
0: Πολλά μπορεί να του πει όντω του Μεντιλίμπαρ. Αλλά φοβήθηκε. Όχι, όχι, όχι. Σωστά,
2: συμφωνούμε. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει κάτι με τα δημοσιεύματα που θα ήθελα να αναφερθούμε καθόλου. Για Τζολάκη, εντάξει, ενδιαφέρον θα υπάρξει από πάρα πολλέ ομάδε. Από Τουρκία λένε τώρα πάλι.
3: Και απ' την άλλη. Είναι διαχρονική ιστορία με τον Τζολάκη. Θεωρούν ότι μπορούμε να τον δελεάσουμε από πολύ μεγάλο συμβόλαιο που τα δίνουν οι Τούρκοι και εύκολα. Δεν είναι. Και απλό, έχει μείνει, τη μία είναι Γαλατά, την άλλη η Φενέρ που λέγεται. Τώρα το τι δίνει για την αποκτήση του, την άλλη ιστορία. Και δεν θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Στο θέμα του Ολυμπιακού, έχει πέσει το τραπέζι, δεν είναι ψέμα δηλαδή, το όνομα του ΣΑ, από τη Γουλφς, αν πέσει δηλαδή δεν είναι κάτι νέο, αλλά όχι για την καταστάση του Τζολάκη.
2: Για δεύτερος.
3: Δεν λέω εγώ για δεύτερος. Λέω ότι δε στο καλοκαίρι σου να δούμε και εμείς θα κάνουμε σε αυτή τη λογική.
1: Πώς δεν μπορεί τώρα να έρθω σαν για δεύτερο.
2: Πόσα είναι.
3: Από 33.
0: Είναι πεζούμενο κανονικά γύρω.
1: Πώς θα έρθει για δεύτερο. Χρόνια πολλά.
3: Πέφτει γούρι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Για δεύτερο.
1: Όχι,
3: όχι. Λοιπόν, έρθει.
2: Όχι, εγώ το είπα το δεύτερο.
1: Προφανώς απολυθεί το δεύτερο.
0: Μια εναλλακτική σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί ο Ολυμπιακός. Για τον Τζολάκη.
3: Τι είναι ο Ολυμπιακός, εγώ αυτό είπα ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε μετά το πρωτάθλημα. Θέλοντας και εμείς, θα βρεθεί πάλι σε ένα story το οποίο έχει να κάνει και με το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Είναι πολύ βασικό να καταλαβαίνεις τι έχει ο κάθε παίκτης στο μυαλό. Δηλαδή, αν ο Ταρέμι θεωρεί ότι κάνει χάρη παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν είναι OK παρότι έχει συμβόλαιο, πας παρακάτω.
0: Φάνος.
3: Έτσι. Ναι. Έχει θέμα με τη Λιόν που εγώ βλέπω συνεχώς ότι ναι, θέλουν, αλλά δεν βλέπω έτοιμους να έχουν 5 εκατομμύρια να σκάσουν
1: για τον Κασέρι. Κασέρι δεν βλέπω εκεί πέρα, είναι έτσι. Να το έχουν εμπλέξει εκεί.
3: Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το Γιάρεμτσουκ θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει. Γιατί εκεί έχει γίνει λάθος. Το έχω ξαναπεί το πόσο λάθος έγινε με τη διαχείριση του Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή είναι στο πω διαφορετικά, σαν ο Βασίλης εδώ, ο φίλος μας που αποφασίζει. Να είναι ένα παιδί που πάει στο ΑΚΑ φέτος στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ο Λαλιώτης διαπιστεύει εκείνο και το άλλο και να έρθει το Final Four και να του πει: δεν πας. Πάει ένας άλλος. Πάω εγώ, ξέρω.
5: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, θα πάω και εγώ.
3: Θα ξενερώσει μετά ο άλλος.
0: Βέβαια.
5: Αν τον έχεις εμπιστευτεί και τον κόψεις, ναι, είναι λάθος.
3: Δηλαδή, νομίζω και η δείξη του Ολυμπιακού δεν τον αδείξει όταν του είπε ότι θέλω να φύγω. Πήρε το μάνατζερ και του είπε: φεύγω, βρες μου ομάδα. Και μάλιστα πολύ απόρρισαν που είχε και τη Μητυλιών. Μια καλή ομάδα. Δεν πήγε δηλαδή στο πουθενά. Πήγε στο γαλλικό πρωτάθλημα, βάζει γκολ. Δηλαδή, ποιο είναι σαν center for. Δηλαδή, έχει πολλά θέματα ο Ολυμπιακός και σου ξαναείπα, Βασίλη, και χθες ότι ο χρόνος θα πιέζει. Δεν θα είναι σύμμαχος ο χρόνος. Και επειδή στον Ολυμπιακό τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργήσαν με άλλο ρυθμό, που και πάλι σήκωσε κριτική, ότι άρχισε ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά, ήταν από την κατάκτηση του conference. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο προπονητής δεν ήθελε πολλά πράγματα να αλλάξουν, ότι πολλές πινέλιες έγιναν τελευταία στιγμή στις μεταγραφές. Φέτος δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Γιατί.
1: Καλώς ήρθες στον κόσμο μου.
3: Έχει κανονικά να κάψει. Αν γίνει άλλο σενάριο και ζήσουμε το μυθικό, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια
0: του. Του κάνει κακό αυτή η χαλάρωση, λες. Το καλοκαίρι.
1: Καλώς ήρθες στα καλοκαίρια μου.
0: Σε όλο τον οργανισμό.
3: Θεωρώ ότι ήταν συνδυασμός. Δηλαδή και ο προπονητής το γεγονός ότι δεν πίεζε, ξέρεις, άμεσα θέλω αυτούς τους πέντε, θέλω αυτούς τους τρεις, ξέρω εγώ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος. Ο κόσμος νομίζει ότι ο προπονητής πήγε με πέντε ονόματα. Και ότι δεν του πήρε διοίκηση. Υπάρχει αυτό γιατί. Έπεσε όντως στο τραπέζι το όνομα του Μίγια. Δεν είναι ψέμα. Δεν έπεφτε η ομάδα για τον Μίγια. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός είπε να τα δώσει αυτά τα λεφτά ή όχι, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν πληρώνω εγώ. Έτσι. Αν κρίθηκε δηλαδή είναι πολλά να δώσει 10 ή 12 εκατομμύρια για ένα παίκτη που ουσιαστικά δεν έχει καμία μεταπολιτική αξία. Έδωσε για τον Στρεφέτσα. Έχει δώσει για πόσο κόσμο. Σου είπα και χθες. Έδωσε 4 στη Βιζέλα για τον Ασημέντο. Δηλαδή. Έχει επενδύσει σε χρήματα, δηλαδή τα λεφτά του Ολυμπιακού φύγανε. Αλλά δεν βρήκαν αντίκρισμα.
5: Δεν απέδωσαν. Ναι, τουλάχιστον ακόμα
3: αυτό,
5: για
3: λοιπόν,
5: κάποιους.
3: Τώρα, λοιπόν, το λάθος που κάνεις, ναι. Πρέπει αν το ξανακάνεις την επόμενη χρονιά, μετά θα τρέχουμε σε δύο χρόνια και θα λέμε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Νέο θέμα. Εντάξει, το ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα ρόστερ το οποίο, αν θέλει να πουλήσει κάτι, μπορεί να πουλήσει. Έτσι. Και σου ξαναλέω είναι και θέμα τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, αν ο Μουζακίτης θεωρεί ότι δεν του ταιριάζει το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον και ο Ολυμπιακός. Και θέλει να πάει κάπου, στον Ολυμπιακό τον ακούσουν. Έχει σημασία όμως τι θα έρθει. Ναι. Δεν θα πάει με 15 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, θα πάει και με 50 βέβαια με τη χρονιά που έχει κάνει.
0: Όχι, όχι.
5: Φέρε μου λίγο χαστά λίγο.
1: Εμείς που είμαστε Γιουβέντους θα πάρουμε το Τζολάκι τώρα να τελειώνουμε. Γιατί δεν έχουμε τέρματα τόσα χρόνια.
5: Γεια σου, Δωρή μου.
3: Νομίζω ότι.
6: Γεια σας.
1: Γεια σου, ψυχαρά.
5: Θέλω να ρωτήσω όλους σας, έχετε κάνει like. Έχετε κάνει like.
3: Εγώ ναι, να γνωρίζω γιατί. Είχα γράψει
1: μια φιλέ.
5: Ωραία, 4,5 και πάμε για 5.000 και ακόμα έχουμε 690 like.
0: Εγώ είχα.
1: Σε ποιο λογαριασμό.
5: Κάντε εδώ στο
0: chat. Για Instagram λες.
6: Και στους τρεις.
5: Την τρέλα μου. Και στους
1: τρεις.
3: Είχα γράψει όταν ήταν η Βάλια εδώ πριν μπει ο Τάσος ότι αν δεν κάνει 1.000 like δεν μπαίνει ο Τάσος.
5: Και μπήκε ο Τάσος στα 400 και τώρα έχουμε 690.
3: Κάντε τη δουλίτσα του μια χαρά.
5: Λοιπόν, κάντε κανένα like αδέρφια για να προχωρήσουμε λίγο για βενζίνη δηλαδή αν θέλετε.
3: Φτάσει τα 800 like για να φύγω.
5: Θέλω να σε διώξω τώρα, να σε αφήσω να φύγεις για να ξεκινήσω με χαστά λίγο να κουβεντιάσω. Αλλά ρε φίλε, θέλω ένα ερώτημα ακόμα. Παίκτες τους οποίους έχει δώσει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί δανεικούς. Ναι. Όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ που ανέφερες.
3: Θα γίνει πανεξιολόγηση.
5: Αυτό λέω.
3: Αλλά Βασίλη μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει μια πολύ βασική αρχή. Με ποιο θα γίνει η αξιολόγηση.
5: Με αυτό είναι. Να αλλάξει γνώμη ο ίδιος δεν γίνεται.
3: Ποιο να αλλάξει γνώμη. Δεν λέω για το Γιάρεμτσουκ τώρα.
5: Όχι, να αλλάξει γνώμη ο ίδιος ο προπονητής.
3: Τι να πει ο προπονητής, θα παίξει κάθετα. Θα μάθει δηλαδή, συγγνώμη, εγώ όταν πήγαινα στον παππούλι μου στο χωριό στην Καλαμάτα.
5: Για λέγε. Ανάβει κουβέντα.
3: Όταν πήγαινα στον παππούλι μου δηλαδή, στην Καλαμάτα, εκεί τον Προκόπη, τον Μαγαρίτη, τώρα που είναι κλπ. Είχε καφενείο, κράταγε το ταχυδρομείο του χωριού ο άνθρωπος εκεί στο Τρίκορφο Μεσσηνίας, του κάνω και διαφήμιση.
5: Και ταχυδρομείο.
3: Ναι, κρεοπολείο, έσφαζε γουρούνια παππού. Όχι, δεν είχε τέτοιο. Πήγαινε στην Ειρήνη εκεί, στην Καλαμάτα. Λοιπόν.
5: Αλήκους.
3: Λοιπόν.
1: Μεγάλη ηλικία ήταν αυτή τώρα.
3: Τι να πω. Είχε μια πεπατημένη.
5: Ναι.
3: Δεν αλλάζαν οι συνήθειες εύκολα. Έτσι. Δεν αλλάζαν οι συνήθειες εύκολα. Αυτό εννοώ. Πώς θα αλλάξει δηλαδή. Δεν νομίζω.

0: είπα τώρα.
1: Τον έπιασα βρικό τώρα.
2: Κόψα.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Και να κόψουμε, είναι ο παρουσιαστής, δεν μπορούμε να το κόψουμε.
2: Κούρευε κι άλλο του λέω. Όχι, πήγαινα στην Ειρήνη.
1: Κόψα. Τι να αλλάξει εννοεί δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το μόνο που σου πάει να γίνει. Να γίνει μια κουβέντα και να καταλάβει πράγματα και να έρθουν παίκτες με χαρακτηριστικά που να μπορούν από μόνοι τους να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή το οχτάρι σου να παίρνει την μπάλα και να καβαλάει μέχρι την άλλη περιοχή.
2: Άρα μεταγραφές άλλες πάλι.
1: Ναι. Αυτό έτσι και έτσι πρέπει να γίνει. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Τι εννοεί άλλες ότι πάλι.
2: Λέω Στρεφέτσα δεν τον υπολογίζει.
0: Νασιμέντο. Αμίγο Παρασκέμπρε.
2: Νασιμέντο.
1: Ο Στρεφέτσα επίσης εκεί πήγε καλά, έπαιξε σε πολλά ματσιμπάλα δεύτερο. Δεν παίζει στα άκρα. Ναι. Έπαιξε πολλά μάτς
0: δεύτερο.
1: Εδώ δηλαδή, εγώ εκεί λέω δεν ήταν ευέλικτο. Δεν είδα τέτοια πράγματα.
0: Στον Κεφτέ πίσω το φόρο.
1: Δηλαδή δεν είναι τέχνασμα να ξαναδούμε το Ροντινέ Εκστρέμ. Το παλιό παρεξηγήθηκε για την έκφραση που είπα. Γιατί είχε περάσει και 12 η ώρα. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός παίρνει τόσα Εκστρέμ και φτάνει να παίζει με το Ροντινέ πάλι Εκστρέμ, κάπου έχει γίνει λάθος. Αυτά περισσότερα λάθη ή
2: φιλιά. Φιλιά. Τα λέμε.
1: Περισσότερα λάθη.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ
2: κύριε Βερβελέ, είμαστε υπόχρεοι.
3: Όλα εντάξει τα άλλα.
1: Εντάξει.
3: Τα λύσαμε.
1: Έχουμε λύσει τίποτα.
2: Πάρε και την καρέκλα σου. Και να σου πω, φεύγοντας, πάτα
0: τα πίσω. Ό,τι
2: θες. Το
3: πιο... Ναι, μα είπαμε το ένα.
1: Ας κάσατε τώρα.
0: Φεύγοντας.
3: Δεν ανοίγω τίποτα. Λέγαμε στο ένα από τα δύο.
1: Δεν βάζω χέρι εγώ στη...
3: Άναψε το ένα. Το ένα άναψε.
2: Δεν βάζεις χέρι.
1: Δεν ξέρω που ανοίγει.
2: Το βρεις,
3: ένα κουμπί είναι.
4: Ξέρετε, ρυθμίζεται αυτό. Μπορεί να βάλει θερμοκρασία.
2: Το αριστερό, το αριστερό. Το δεξί. Εντάξει, αλλά εσύ τώρα ψάχνεις hackers εδώ.
5: Αριστερά πώς μπαίνεις.
2: Μια χαρά, τέλεια.
4: Μπορείτε να το ρυθμίσεις.
0: Πω πω, κατευθείαν καπετανάκο χτυπάει.
2: Λοιπόν, όμως,
5: αυτό πεταχιώνει.
2: Δώστε μου λίγο να δείξω Sky Telecom, τη δωράρα που έχουμε για εσάς. Γιατί από ό,τι βλέπω τα like ήδη πήγαν στα 1000, ήδη 970 από 670 πήγαμε, τόσο ανεβήκαμε και θέλουμε να κάνουμε και περισσότερο, γι' αυτό εμείς σας δίνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Αυτό είναι το Mission Giveaway της Sky Telecom. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε είδαμε χθες για λίγο, ας πούμε, για ένα καφέ. Follow Sky Telecom, αθλητικό action 24.
0: Και τους 3 λογαριασμούς για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
2: Like στο post, mention, φίλοι, φίλοι στα σχόλια και 26 του μήνα θα έχουμε την Τρίτη. Την πολύ ωραία Τρίτη. Όχι την αποφράδα, την πολύ ωραία Τρίτη. Φάνο Δη Μαριάννα, θα κληρώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς.
3: Έχει πει μεγάλη τάκα η Μαριάννα, χθες πέρασε τον Τούκο.
2: Τι είπε?
3: Είναι τόσο λεπτό, λέει, όσο θέλω να είμαι εγώ στις 20 Ιουνίου.
2: Το πέκι που το έδειχνε στον
3: Τούκο. Ναι, την ώρα που το έδειχνε, αλλά την περάσατε στον Τούκο. Δεν την άκουσα.
2: Δεν το άκουσα, ρε φίλε. Τέλος πάντων.
3: Από το σπίτι την άκουσα.
2: Αυτό είναι το δώρο μας, λοιπόν. Α, έλειπε θε.
3: Ναι. Ποιο μάτι μου πετάει?
2: Αυτό.
3: Αυτό, μαζί θα το δούμε, φίλε. Αυτό πετάει. Δεν ξέρω, έτσι λένε.
5: Θα το δούμε.
3: Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Το ξέρω, ότι κάποιον θα δεις λένε.
3: Μαζί θα το δούμε. Αν το βρεις, αν δεν το βρεις, λένε ότι θα το δούμε.
2: Καλά, Βασίλη, όλη μέρα μαζί είμαστε εμείς.
3: Έλα, μαζί θα το δούμε.
2: Λογικά μαζί θα το δούμε, ό,τι και να είναι. Θέλω να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το αν Γιακουμάκης, Χατσίδης θα είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Είναι αγώνας δρόμου, όπως λέμε. Και αν είναι, θα μπορεί να είναι βασικός ο Γιακουμάκης. Φαντάζομαι όχι, ειδικά μετά από αυτό που έκανε ο αντικαταστάτης του στο προηγούμενο παιχνίδι. Δύο γκόλ έβαλε.
4: Ναι, είναι και αυτό προφανώς, ότι διανύει ο Γερεμέγεφ μια εξαιρετική φόρμα τελευταία. Αλλά όχι ότι θα είναι έτοιμος ο Γιακουμάκης για το κυριακάτικο παιχνίδι. Στην πολύ πολύ καλή περίπτωση να είναι στην αποστολή. Νομίζω περισσότερες πιθανότητες έχει ο Χατσίδης να βρίσκεται στη διάθεση του Λουτσέσκου, γιατί το πρόβλημα του είναι προφανώς μικρότερο, είχε πάθει μια κάκωση στον έσω πλάγιο την Παρασκευή, είναι πιο μπροστά χρονικά από τον Γιακουμάκη, ο οποίος Γιακουμάκης πάει να κάνει την έκπληξη ουσιαστικά, γιατί τον είχαμε τελειωμένο εντός εισαγωγικών λόγω της θλάσης, ναι, ότι θα τέλειωσε η χρονιά για αυτόν. Το πήρε λίγο και ο ίδιος πεισματικά, εγωιστικά, μήπως προλάβει. Έχει ξεκινήσει ένα ατομικό πρόγραμμα από χθες. Θα δείξει στις επόμενες μέρες κατά πόσον θα μπορεί να είναι, νομίζω, περισσότερο στα δύο τελευταία παιχνίδια και όχι στο κυριακάτικο ο Γιακουμάκης διαθέσιμος. Ο Χατσίδης έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι από την Κυριακή στην αποστολή. Αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι ακόμα και να κάνει ο Γιακουμάκης το θαύμα ή τέλος πάντων να είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να τον έχει ο

0: Γερεμέγεφ
1: στη διάθεσή του.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα παίξει Γερεμέγεφ, ναι, γιατί και γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και τον έχει αντικαταστήσει σε επάξια. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή θα γυρίσει, δεν είναι και τέτοιο ο Λουτσέσκου δηλαδή, επειδή θα γυρίσει τέλος πάντων σε ένα ποσοστό ετοιμότητας, γιατί 100% αποκλείεται να γυρίσει ο Γιακουμάκης, να τον περάσει βασικό και να αφήσει έξω τον Γερεμέγεφ.
0: Ξεκίνησα με αυτό για να ρωτήσω κάτι για τον Γιακουμάκη. Αν η πρόθεση, είτε γυρίσει το παιδί είτε όχι στα τελευταία μάτς, την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά, 8 μέρες που κρίνουν κάποια πράγματα, η πρόθεση είναι να τον κρατήσει με διαπραγμάτευση, ό,τι και να γίνει. Έχει πιστεί ο οργανισμός ΠΑΟ και το Γιακουμάκη.
1: Κοίταξε, έχει πιστεί από αυτά που είδαμε όλοι βασικά τη φετινή σεζόν. Το όποιο μικρό ή λίγο μεγαλύτερο ερωτηματικό είχε να κάνει με τους τραυματισμούς και τις λάσεις που υπέστη το τελευταίο διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι τις ξεπερνάει και ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το έχει μπροστά της σε μόνιμη βάση, ότι ξαφνικά χάλασε το κορμί. Και το κορμί του Γιακουμάκη είναι στεγνό, δεν έχει δηλαδή... Θέλω να πω και με τραυματισμούς γενικώς δεν είχε θέματα.
0: Όχι, άσους τραυματισμούς. Εγώ αυτό δεν θεωρώ ότι τραυματίζεται εύκολα. Εντάξει, αυτό που συνέβη τώρα στον ΠΑΟΚ στο τέλος συνέβη με όλους.
1: Το άλλο είναι έτσι κι αλλιώς θα είναι υπό διαπραγμάτευση.
0: Τον κρατάς για πρώτο, Θοδωρή, με λίγα λόγια.
1: Α, αυτό εννοείς. Okay. Γιατί υπάρχει οι τραυματισμοί, υπάρχει το οικονομικό και υπάρχει και το αν κάνει. Το αν κάνει στο Λουτσέσκου, παιδιά, το σας το έχω πει.
2: Αυτό το έχεις αναπίεση.
1: Ότι
2: το
1: είναι
2: το
1: ιδεώδης η επιτομή του Center Four για αυτό που θέλει να παίξει ο Ρουμάνος. Δεν το συζητάμε αυτό. Από αυτόν θα ξεκινάει η επίθεση του ΠΑΟΚ εφόσον παραμείνει και τη νέα σεζόν.
2: Επίσης, Θοδωρά, αν μου επιτρέπεις, είναι πολύ σημαντικό και η θέληση που δείχνει το παιδί να προλάβει έστω ένα-δύο μάτς στο φινάλε. Θα μπορούσε, παιδί μου, όταν βγάλει ένα δεύτερο τραυματισμό τώρα να πει: εντάξει, παιδιά, τώρα μυρισκάρω. Πάμε για μια ζημιά τώρα, τρέχουμε, δεν ξέρω αν θα μείνω. Δεν ξέραν το ένα, δεν ξέραν το άλλο. Εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο στο ότι δείχνει και ο ίδιος ο
1: παίχτης
2: πόσο πολύ θέλει να παίξει.
1: Πολύ σωστή προσέγγιση.
2: Εξατμίσει ότι πιθανότητες έχει για τους στόχους του ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό. Και ένας αυτό που είδα και στα ρεπορτάζ των παιδιών του ΠΑΟΚ, πόσο είχε ξενερώσει, δεν έπαιξε τον τελικό για παράδειγμα.
0: Ναι, σωστά. Τι λες, Θοδωρή?
1: Ναι. Είναι τέτοια πάστα και άνθρωπο και ποδοσφαιριστή ο Γιακουμάκης. Και όντω αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Για να καταλάβεις ότι οποιοδήποτε άλλος δανεικός για ένα χρόνο τώρα έπαθε τη θλάση να τρέξει να προλάβει να παίξει τελευταία μάτς ούτε καν. Δείχνει και αυτό μια διάθεση που έτσι και αλλιώς την ξέραμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά δείχνει πόσο θέλει να επιστρέψει παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις έλεγαν ότι η σεζόν τελείωσε για αυτόν. Και όντως χαλάστηκε πάρα πολύ, θα μου πεις, εντάξει, προφανώς αχαλιόταν, που δεν μπορούσε να παίξει το τελικό κυπέλλου και το έβαλε πείσμα. Όσο μπορείς να βάλεις πείσμα κάτι το οποίο έχει σχέση με τους μύες σου, να προλάβει δύο μάτς, ένα μάτς, τρία μάτς, ό,τι μπορεί να προλάβει από τα play-off που
2: είναι,
1: από τα play-off
2: είναι
1: που
2: από τις δύο λέξεις του Λουτσέσκου, φίλε.
1: Φυσικά και παίζει ρόλο.
2: Mentality, που λέει και ο Λουτσέσκου. Mentality.
0: Και το έχει λες.
1: Σαφώς.
2: Αυτό δείχνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Γιακουμάκης.
0: Διπλό στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός να χάσει είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον Ολυμπιακό. Ο ΙΑΕΚ είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον Ολυμπιακό.
1: Ο Παναθηναϊκός χάνει και από τον εαυτό του. Έχεις δίκιο.
0: Σωστό. Η ΙΑΕΚ να χάσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό στην έδρα της και να νικήσει και την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ.
2: Μια καλή κάπου θα την κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα τη δείτε.
0: Αυτό που περιγράφω το ακούν ως ρεαλιστικό στον ΠΑΟΚ ή προσαρμόζονται λίγο στα τη δεύτερη θέση?
1: Καλά, προφανώς ο στόχος είναι η δεύτερη θέση, ρε παιδιά. Ότι μιλάμε για κάποια τρελά σενάρια και συζητάμε για να έχουμε να συζητάμε εδώ σε εκπομπές, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που σκέφτονται οι ομάδες, είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Ολυμπιακός. Βασικά για να χαθεί, για να πάει το πρωτάθλημα κάπου αλλού πέραν της ΑΕΚ, πρέπει να το χάσει η ΑΕΚ.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το χάσει η ΑΕΚ. Άμα έχει διάθεση να το χάσει, να εδώ είμαστε εμείς. Τάσο, άμα θες.
3: Έτσι όπως ακούω τα σενάρια από την Κυριακή το βράδυ, έχει πέσει όλη η πίεση πάνω στην ΑΕΚ να γίνει το τρελό σενάριο για να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, όλοι δηλαδή, θεωρούν.
3: Προσπαθούν οι περισσότεροι να παίξουν
1: όσο είναι μαθηματικά.
3: Επειδή ο κόσμος της ΑΕΚ είναι πολύ ευάλωτος μετά από αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια και εγώ επιμένω πάρα πολύ και για το 24 και για πέρσι, επειδή είναι πάρα πολύ ευάλωτος ψυχολογικά με αυτά που έχουν γίνει. οι περισσότεροι προσπαθούν να παίξουν με το μυαλό του κόσμου. Ευτυχώς, εγώ το έγραψα και σε άρθρο με τον Νίκολης και με την ομάδα, είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις. Γιατί είναι μια ομάδα πολύ στιβαρή.
1: Καλό,
3: παραδόξως για τον οργανισμό. Να τελειώσω. Ναι. Παραδόξως για τον οργανισμό της ΑΕΚ, έτσι με αυτά που έχει αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό που γίνεται από την Κυριακή το βράδυ πραγματικά μου κάνει εντύπωση στο ότι ψάχνουμε όλα τα τρελά σενάρια. Δηλαδή, αν ήταν, να πάω στη σύγκριση, αν ήταν Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, σωσήν 6, με αυτά τα δεδομένα, με δύο εντός έδρας παιχνίδια σε τρεις αγωνιστικές, δεν θα γινόταν αυτή η κουβέντα και αυτή η φασαρία.
4: Από ποιον?
3: Από όλους.
4: Ποιοι είναι όλοι?
3: Όλοι. Όσοι ψάχνουμε σενάρια στο πώς θα γίνει αυτό.
1: Όλοι ψάχνουμε, ρετά. Όσο είναι μαθηματικά.
4: Επειδή οι δημοσιογράφοι.
3: Όλοι ψάχνουν σενάρια.
0: Τάσο. Εμείς δεν ψάχνουμε σενάρια.
3: Όχι, όχι. Εμείς
0: εξηγούμε ότι δεν γίνεται να χάσει ΑΕΚ. Και εγώ του είπα ένα σενάριο.
3: Όλα τα σενάρια αυτά. Αν δεν υπήρχε η ΑΕΚ στην κουβέντα αυτή.
0: Να τελειώσω την κουβέντα.
3: Και ήταν άλλη ομάδα, δεν θα γινόταν αυτό.
0: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Εγώ θα την έκανα και για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εγώ τουλάχιστον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Εδώ, όσο το αναφέρω αυτό το σενάριο στον Θοδωρή, το θεωρώ όλο και πιο απίστευτο γιατί. Δεν είναι μόνο οι 6 πόντοι. Είναι η εικόνα της ΑΕΚ. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή περνάνε στο μυαλό τους πώς θα κυνηγήσουν την ΑΕΚ. Αλλά πώς θα διασφαλίσουν τη δεύτερη θέση. Για μένα το πρωτάθλημα.
4: Έχει τελειώσει. Και επίσης θέλω να πω ότι τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα λέγαμε πριν την αγωνιστική που πέρασε ότι η ΑΕΚ είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο και εσύ έλεγες ότι δεν είναι. Πώς ξαφνικά όλοι τα βάζουν με την ΑΕΚ και θεωρούν
3: ότι δεν είναι. Σου είπα ότι τα βάζουν με την ΑΕΚ. Είπα ότι τα βάζουν με την
4: ΑΕΚ. Ότι ψάχνουν σενάρια πώς θα χάσουν το πρωτάθλημα.
3: Επειδή υπάρχει αυτό το
4: θέμα. Αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, θα κάναμε τα ίδια ακριβώς σενάρια. Θα λέγαμε τα ίδια ακριβώς λόγια.
3: Όχι.
4: Ότι αν.
0: Ναι, μα πώς θα χάσει το πρωτάθλημα ο πρωτοπόρος.
4: Όχι, ρε Τάσο.
3: Με τίποτα.
4: Μα πώς όχι, ρε Φίλε.
3: Και αυτά απευθύνονται.
0: Θα τα αποδείξω του χρόνου.
4: Φίλε, με βλέπει το πράγμα.
3: Δεν λέω ότι πολύ μαντινά. Λέω,
4: εγώ δεν λέω ότι πολεμάει κανείς την ΑΕΚ και δεν το λέει κανένας άλλος. Πρώτη φορά το ακούω αυτό από σένα.
3: Μα δεν είπα ότι πολεμάει την ΑΕΚ.
0: Τι εννοείς, κάτσε να το εξηγήσεις, μπορεί να το καταλάβαμε καλά.
3: Αυτό το πρόβλημα στον κόσμο της ΑΕΚ το ψυχολογικό. Ναι. Από τις δύο τελευταίες φορές στα play-off.
0: Okay.
3: Και υπάρχει ψυχολογικά, λένε, βλέπουν όλοι φαντάσματα. Όλοι ψάχνουμε περισσότερο σενάριο το πώς θα γίνει το απίστευτο στην ΑΕΚ.
4: Όλοι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
3: Οποιοδήποτε. Δεν θα γινόταν αυτό. Αντίστοιχα στον Ολυμπιακό. Ακόμα και κάποιος από τον κόσμο του Ολυμπιακού και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ θα αισθανόταν όλοι μεγαλύτερη σιγουριά. Ευτυχώς αυτό δεν αγγίζει τον οργανισμό, βλέπω.
0: Λες επειδή έχει υποστεί κάτι
3: αυτό
0: τέτοιο.
3: Αυτό είπα, με αυτό ξεκίνησα.
0: Ναι,
3: με αυτό ξεκίνησα.
0: Ακούς, λέει κάτι άλλο τώρα όμως. Δεν είναι ότι λέει ότι έχει υποστεί
3: είπα
0: αυτό.
3: Είπα τη λέξη πολεμάνε.
0: Ο κόσμος της ΑΕΚ έχει υποστεί αυτό.
3: Είπα τη λέξη
0: και
3: πολεμάνε.
0: Όταν ακούει σενάριο, το φοβάται αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
4: Άρα μας λέει για τον κόσμο της ΑΕΚ.
0: Όμως εδώ.
3: Μα δεν είπα για τον κόσμο, είπα για όλους. Για όλους. Όσοι ψάχνουν σενάρια, πατάνε πάνω στο ψυχολογικό του κόσμου της ΑΕΚ με αυτό που συνέβη το 24. Που για μένα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα.
4: Τι έγινε που μπορεί... πάντα πάνω στο ψυχολογικό του κόσμου της ΑΕΚ. Θα μπει ο Νίκολης μέσα και θα χάσει τρία μάτς και θα χάσει το πρωτάθλημα.
3: Τώρα δεν είπα ότι ο Νίκολης.
0: Και η...
3: Τώρα δεν είπα για τον Νίκολη.
0: Δεν επηρεάζεται. Όχι, θα σου πω άλλο πράγμα. Χθες μου ανέφερες δύο πράγματα. Το
4: 24. Φίλε, ό,τι να είναι έχει πει.
0: Κάτσε ρε. Περίμενε.
3: Γιατί ό,τι να είναι.
0: Θωμά
1: Μάτσο. Αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Γιατί ό,τι να
0: είναι.
3: Γιατί ό,τι να είναι. Δεν κατάλαβε. Πε μου.
4: Δεν έχω καταλάβει ποιοι λένε τι. Ποιοι
3: όλοι,
4: προσπαθούν.
3: Όλοι.
4: Ποιοι είναι οι όλοι. Άρα το λέω εγώ. Όσοι, το λέω ο Γουλής, το λέω ο Μακόπουλος. Ποιοι είναι οι όλοι.
3: Όσοι ψάχνουν σενάρια.
0: Ο Μπάμπης ο Σογιάς, όταν έξω λεπίδα.
3: Όσοι ψάχνουν σενάρια, πατάνε πάνε σε αυτό το πρόβλημα. Αυτός, αν ήταν αντίστοιχα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, δεν θα γινόταν τόσο πολύ μεγάλη.
4: Κάνεις λάθος. Αν ήταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ,
0: εμείς θα το κάνουμε πάλι.
4: Ατρόμητος, Πανετολικός,
3: πάλι θα βγάζει μια
4: πρόταση. Φίλε, μιλάμε εδώ για να φύγει από τον
0: Γιάννη που έχουμε, έτσι.
4: Ναι, ναι. Μιλάμε για τα play outs.
0: Ζακ, τι κάνεις ρε, τι κάνεις.
4: Όταν μιλάμε για τα play outs, βρίσκουμε, λέμε τα σενάρια που ρίχνουν τον Αστέρα, που ρίχνουν την ΑΕΛ, που ρίχνουν τη ΣΕΡΣ. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική
1: κουβέντα. Όπως το Champions League, όπως το Europa League, όπως το Ισπανικό πρωτάθλημα.
3: Ναι, εγώ επαναλαμβάνω ότι μεγαλύτερο τόσο θόρυβο όσο γίνεται τώρα για την ΑΕΚ δεν θα γινόταν αν ήταν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και εκεί πατάνε, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει καμιά μανία καταδίωξης και εχθρούς και φαντάσματα που λες.
0: Ναι.
4: Πάνω όχι, στο ψυχολογικό. Δεν το λέω, εσύ το λες. Συγγνώμη.
3: Είπα εγώ τι για κουβέντα.
4: Εγώ δεν το έχω
3: είπα
4: πει. Τα φαντάσματα πάντως που είπες, μου θύμισε τον άλλο στο ταξί που του έλεγε μου κάνει οι φαντάσματα υπάρχουν.
3: Είπα εγώ τι για κουβέντα, Βασίλη.
4: Εγώ πάντως για φαντάσματα
3: είπα
4: δεν
3: κουβέντα. Είπα τι για κουβέντα.
4: Ναι, εγώ.
3: Είπα τι για κουβέντα.
0: Τελευταία φορά που ήρθαμε σε αντιπαράθεση όμως με τον Τάσο, βγήκε ο Δημάτος και ήταν
1: ο πρώτος θέσης. Αυτό άφησε να
4: νοηθεί. Δεν άφησε να εννοηθεί αυτό.
3: Την είπα αυτή την κουβέντα που λες εσύ.
1: Μα το αυτό.
3: Άμα καταλαβαίνετε, δικά σου εκεί.
0: Παιδιά, εγώ είπα ότι.
4: Έλα μορετάσω τώρα. Έλα μορετάσω τώρα που υπάρχει αόρατος εχθρός που κυνηγάει την ΑΕΚ και ψάχνει πώς θα χάσει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, λέει ότι επηρεάζεται ο κόσμος. Αυτό είπε. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
5: Και επειδή επηρεάζεται ο κόσμος, τι θα κάνουμε. Καθόλου του Ολυμπιακού επηρεάζεται. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού επηρεάζεται που θα πάει πέμπτο σερί Final Four στο μπάσκετ και επειδή έχει χάσει τα τέσσερα προηγούμενα, φοβάται ότι. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα επηρεαστεί κάποιο άλλο. Θα επηρεαστεί η ομάδα του ή ο Βεζένκοφ για το πώς θα βάλει το καλάθι.
0: Δεν είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί σου. Απλώς άκουσα και κατάλαβα τι εννοεί ο Τάσος. Θα το απαντήσω το εξής. Χθες που κάναμε μια κουβέντα, είπες για αυτό που υπέστη η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα και για ένα χαμένο πρωτάθλημα το 24. Το λέω καλά.
3: Και για τα περσινά.
0: Ναι, και σου λέω, για μένα αυτό με τον Αλμέιδα δεν πρέπει να πειράσει καθόλου την ΑΕΚ γιατί ο Νίκολιτς έχει θέσει άλλες βάσεις.
3: Εγώ έβγαλα το ποδοσφαιρικό του Μάιξο. Έβγαλα και τον Νίκολιτς και τους παίχτες. Είπα ότι πατάνε κυρίως πάνω στο ψυχολογικό.
0: Ότι το λέω για να καθησυχάσουμε τον κόσμο της ΑΕΚ. Ναι. Και αν σας ρωτήσει κάποιος τι λέει ο Μπακόπουλος,
1: για μένα ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
0: Μπορεί να γίνονται όλα στο ποδόσφαιρο.
5: Και για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Το έχω πει εδώ και μέρες κιόλας. Για τον Τάσο δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Τάσος είναι ένας από αυτούς
0: που λέει χαμηλά η μπάλα.
5: Που λέει, για όσους αναφερόταν τώρα ο Τάσος, αναφέρεται και στον εαυτό του. Αυτό κάνει ο Τάσος. Mm-hmm. Δηλαδή λέει ότι η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ακόμα το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν ασκεί πίεση σε κάποιον ή όχι, νομίζω πως όχι, στον εαυτό του μπορεί, αλλά ο Τάσος λέει ότι ακόμα η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς εδώ νομίζω έχουμε πει ξεκάθαρα ότι η ΑΕΚ.
1: Εμείς καθησυχάζουμε τον
0: θα
1: κόσμο.
0: Θα θέλαμε ρε παιδί μου να γίνει λίγο ντέρμπι ιστορία. Λόγω των εκπομπών. Αλλά κατά τα άλλα η ΑΕΚ πανάξια νομίζω είναι στην πρώτη θέση και πανάξια έχει και διαφορά 6 βαθμούς. Και να σου πω και κάτι. Μου κάνει εντύπωση δεν έχει παραπάνω. Θα μπορούσε να έχει παραπάνω, αν με ρωτά. Γιατί είναι καλή φέτος.
1: Και πανάξια θα το χάσει άμα το χάσει.
5: Θα το πάρει αυτό που
1: θα το χάσει η ίδια. Όχι, θα το χάσει η ίδια αν το χάσει. Δεν θα το πάρει άλλο.
0: Με δύο διπλά, λέει ένα φίλο μου εδώ, έχουμε πρωτάθλημα. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα, κάτι 6.30 θα τα πούμε. Με σένα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Είναι δύσκολο. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο.
5: Με δύο διπλά.
0: Ναι.
5: Με δύο διπλά υπάρχει πρωτάθλημα.
0: Υπάρχει. Σε πίθο Ολυμπιακό θα πάνε να κερδίσει την ΑΕΚ. Στην Φιλαδέλφια. Α το πάω και εκεί δηλαδή. Άντε, πάμε τελευταία γωνία. Δεν
5: θα πει γιατί θα πει.
0: Εγώ σου λέω ότι έχασε και το πάω
5: και θα μου αρχίσει τα χαστούκια από όπω θα κάθομαι. Χά, θα μου δώσει μία.
0: Τέλο πάντων.
5: Με δύο διπλά.
0: Προχωράμε. Εντάξει, θα φανεί μωρέ τώρα. Εντάξει, ο καθένα τώρα έχει μια κάνει μια πρόβλεψη, αλλά ερμηνεύει κάποια σημάδια. Δεν βλέπω εγώ την ΑΕΚ του Αλμέιδα εδώ. Που κατέρευσε πολύ
3: μεγάλο.
0: Βλέπω μια άλλη ΑΕΚ.
3: Γι' αυτό είπα πάνω στον κόσμο. Βγάζω το ποδοσφαιρικό του Μέξο. 100 φορέ το λέω. Ούτε φαντάσματα, ούτε εχθρού, τίποτα. Μόνο για τον κόσμο μιλάω.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Κύριε Χαστά, σε διακόψαμε.
5: Ρε φίλε, ο κόσμος ξέρει τι κάνει. Ο κόσμος πάει στην προπόνηση 12.000,
1: φίλε.
5: Γεμίζει το μισό γήπεδο σε προπόνηση χωρίς να έχει αγώνα. Φίλε. Είναι εκεί δίπλα στην ομάδα, το έχει υγεία. Ξέρει τι κάνει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος Ισάκ είναι αυτός που ερχόταν και με σταματούσε τον τρόπο που λέει Πρόεδρε.
5: Μάλλον έχει μπερδευτεί κάπου.
1: Με τον Γρηγόρη, τον Γιωργάτο. Τον Γρηγόρη, τον Γιωργάτο.
0: Στον δρόμο. Και μου πήγαιναν να κουρευτώ.
1: Να κουρευτώ τις προάλλες και μου λένε τον Γρηγόρη, τον Γιωργάτο, Πρόεδρε.
0: Σωστά.
1: Ο κόσμος Ισάκ.
0: Προχωράμε.
1: Ναι.
3: Μην μιλάς.
1: Μην μιλάς.
0: Τι έχει
1: σκάσει και φύλαμε. Σκάσε και φύλαμε.
3: Ούτε σκάσε ούτε φύλαμε.
1: Τι.
0: Όχι ρε.
1: Έλα σοβάρεψε τώρα. Όχι. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό.
0: Τι έχεις.
1: Τίποτα. Αφού καθησυχάσαμε τον κόσμο, εντάξει.
5: Όχι. Αυτό δεν μπορείς να έχεις αυτό. Όχι. Δεν το δέχομαι.
0: Περίμενε λίγο να τελειώσουμε, προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, Θοδωρή, ήθελες κάτι να
1: υπογράψουμε ότι θα το πάρει ΑΕΚ. Να τελειώνουμε.
0: Τι τραβάω.
1: Να υπογράψουμε.
0: Για λέγε, έχεις κάτι να πεις. Έλεγες για τη δεύτερη θέση ότι είναι ρεαλιστικός στόχος. Το θυμάμαι.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Τι θα κάνουμε. Ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό είναι. Η δεύτερη θέση οδηγεί σε ένα στόχο για Champions League που ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα στην ιστορία του. Εκεί είναι το όλο θέμα.
0: Μια τελευταία απάντηση θέλω από σένα για κάτι που είπαμε νωρίτερα εδώ και δεν είχες
1: ακόμα.
0: Ότι
1: ακόμα και με... Θα με ρωτήσει ότι ακόμα και με Χ, για να γλυκάνω λίγο τον Τάσο έτσι στο φινάλε, ότι ακόμα και με Χ ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Τάσο, ωραίο.
3: Για ξανά πες, γιατί μιλάς πολύ σιγά και σε ακούω ωριακά. Και έχω νεύρα τώρα, για πες.
1: Λέω, ότι με Χ λέω την Κυριακή.
5: Φέρτε ένα ξύδι στον καπετανάκο. Μπιφάρα σήμερα έχει.
1: Γιατί είναι το φαβορί για τη δεύτερη θέση με Χ. Βολεύει.
0: Ξύδια την Παρασκευή.
3: Αν το θέλετε, σκοτωθείτε.
0: Εδώ όχι. Θέλω να σου πω κάτι άλλο.
3: Θα κερδίσουμε και έρθει Χ στο Καρεσκάκι και τελείωσε.
5: Ξύδια την Παρασκευή, μου αρέσει. Επειδή θα έρθουμε λάθο.
1: Αυτό είναι. Να σε ηρεμήσω προσπαθώ, ρε αγόρι μου.
3: Να σε καλά, αυτό εδώ δίπλα μου με φουντώνει.
5: Εγώ.
3: Εσύ είσαι μακριά να με ηρεμήσει και αυτό με φουντώνει.
5: Εγώ.
3: Τι να κάνει κι εσύ. Ένα άνθρωπο είσαι.
0: Έλειπε χθε. Ωραία, δεν περάσαμε.
3: 500 χιλιόμετρα μακριά.
0: Λοιπόν, θέλω να.
1: Θα έρθω την Παρασκευή να σε ηρεμήσω.
3: Να σε καλά, αγόρι.
1: Να σε καλά.
3: Θα
5: είσαι και στο back to back, προλαβαίνει την Παρασκευή.
1: Αυτό είναι ο στόχο, ρε Βασίλη.
5: Άλλο είναι ο στόχο.
0: Μιλάμε και μετά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Για μένα όχι. Αυτό είναι άλλο. Για μένα είναι η επαγγελματική μου σχέση μαζί σας, να σας δω, να έρθω στην εκπομπή. Τώρα το άλλο έτυχε, δεν είναι... κάποιος το κλείσε, δεν
0: ξέρω. Δυνατός, δυνατός. Ρε φίλε, ειλικρινά, μπράβο.
1: Για το και να μου βρείτε και ένα Airbnb,
0: μπράβο,
1: γιατί δεν έχω βρει πουθενά, με τους Metallica που μπλέξαμε. Δεν έχει τίποτα να μείνω.
5: Πότε έχει Metallica?
1: Θα έρθω στο σπίτι σου, Μυρότσο.
5: Σάββατο. Στο σπίτι μου θα σου αφήσω κλειδιά, δεν θα είμαι εκεί, πήγαινε.
0: Όντως.
1: Ακόμα καλύτερο.
0: Να το Σομυρότσος, δυνατός παίχτης Σομυρότσος.
1: Πού θα είσαι, Βασίλη μου?
0: Το έχει κάνει ξενοδοχείο το σπίτι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τι μαθαίνει κανείς. Τελευταία απάντηση θέλω από σένα και θέλω σύντομη τώρα πλέον, γιατί εκεί που είχαμε χρόνο τώρα πλέον δεν έχουμε, όπως κατάλαβες. Υπόθηκε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ ότι, από τον Τάσο νομίζω, ότι αν παίξει όπως έπαιξε στο 3-1 που νίκησε, μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο γι' αυτό να πάρει αποτέλεσμα, έστω το χείς ο Καραϊσκάκης. Συμφωνείς, θέλει ακόμα κάτι καλύτερο, ενώ και για το πρώτο ημίχρονο κυρίως, έτσι.
1: Αν παίξει όπως έπαιξε την Κυριακή, θα χάσει.
0: Μάλιστα. Στο Καραϊσκάκη. Συμφωνείτε λοιπόν.
1: Δεν τίθεται θέμα.
0: Μάλιστα. Εννοείται. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Το αποτέλεσμα το πήρε κυρίως λόγω έδρας και στιγμών. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Και λόγω προσωπικότητων.
1: Ασχέτως αν έχασε. Και λόγω προσωπικότητων. Το πράγμα αλλάζει στο Καραϊσκάκη. Δεν μπορεί να, με το ίδιο πρόσωπο αγωνιστικό, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ούτε χ δεν μπορεί να πάρει.
0: Συμφωνούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Γεια σου, Θοδωρά.
5: Γεια σου, Πιχταρά μου.
0: Λοιπόν, μια τελευταία αναφορά στην Elabet, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε τις αναφορές στη σημερινή εκπομπή. Η Elabet είναι η χορηγός μας εταιρεία, 3 με 5, δηλαδή για ακόμα 28 λεπτά και κάτι.
5: Να πω στο φίλο τον Απόστολο 21, που μάλλον είναι 21 ετών.
0: Ναι.
5: Αυτό πρέπει να είναι το 21. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Αποκλείεται να είναι 21. Είναι 12. Λέγε.
5: Ναι. Ότι... πού πήγε? Πρώτον, δεν είμαι καημένος. Δεύτερον, είμαι μπασκετικός πριν γεννηθείς.
0: Λογικά.
5: Αυτό. Άρα, απλά να του πω, γιατί μπορεί να, ο άνθρωπος να μην ξέρει. Πρώτη φορά να με βλέπει. Και μπορεί να με θεωρεί καημένο, όπως λέει.
0: Προχωράμε.
5: Και μπασκετικές εκπομπές έχω κάνει... πάρα πολλές φορές έχω βγει σε μπασκετικές εκπομπές.
0: Το ζόρισε πήρα.
5: Φίλε Απόστολε.
1: Πάρα πολύ χιόνι.
5: Ναι. Μπορείς να πας πίσω, γιατί είσαι και μικρούλης 21 ετών, δεν έχεις προλάβει. Να δεις.
1: Τι δικαστήριο είναι αυτό σήμερα εδώ πέρα?
5: Όχι, μωρέ, εντάξει, στα μικρά. Στα νέα παιδιά πρέπει να τους δείχνουμε το σωστό δρόμο. Το παιδί είναι 21 ετών. Ο Αποστολάκος μας, να τον προσέχουμε.
3: Με την επιστροφή του από την πολύ ημέρη νοσηλεία του, έχει δει διαφορετικά τη ζωή. Τσακώνεται κάθε μέρα με 5-6.
5: Δεν τσακώνομαι. Δεν τσακώνομαι.
3: Μόνο με την... Και όπως μου περιέγραψε μετά που το είπα, όταν του το είπα, μου λέει, θα ζω την κάθε μέρα σαν έναν τελευταίο.
0: Τάσο, διαβάσε μου την κάρτα μου.
3: Give away, back to back, e-food, Μάιος, e-food, κέρδισε, e-food, pro. Scan me.
0: Μάλιστα, καλά, ευχαριστώ τόσο. E-food, μη λογαριασμούς, ακολουθείτε, e-food και αθλητικό, προκειμένου να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό αυτό, like στο post mention, φίλο ή φίλη. Μέχρι 28 του μήνα, δηλαδή, πέμπτη είναι αυτός ο διαγωνισμός. Μη γελάς, ρε, μη γελάς. Τι να πω, ρε. Δεν έχω βοήθεια που πέρα. Η food πρόκειται για έναν ολόκληρο χρόνο, Τάσο μου, να ξέρεις. Αν θέλετε να αποφύγετε όλα αυτά, σκανάρετε την εικόνα κάτω αριστερά που είδατε και μπορείτε να μπείτε στην διαδικασία αυτή για να πάρετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Όλο δώρα δίνουμε. Μπράβο μας.
1: Είμαστε τελικά όλοι πάρα πολύ διαταραγμένοι, φίλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Απλά να πω ότι π.χ. δεν μας αρέσει να ακούμε κάποια πράγματα που πάνε κόντρα σε αυτά. Του Τάσου δεν του άρεσε να του πάμε κόντρα. Εντάξει, θα συνηθίσει.
1: Κόντρα στα πρέπει και στα μη.
3: Τι είπατε πάλι.
1: Θα συνηθίσει.
3: Τι του πατάτε.
1: Κόντρα σε κάθε λογική.
5: Πρέπει πάντα να λέμε αυτά που λένε και άλλα. Συμφωνούμε. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα.
3: Μπορώ να. Άμα συμφωνούμε σε όλα. Δεν έχω την άποψή, αλλά αν λες ότι εγώ είπα ότι πολεμάνε και αυτούς,
5: δεν κατάλαβα τι έχει πει.
3: Δεν το είπα. Δεν είπα τις λέξεις αυτές. Εσύ τις είπες.
5: Ναι.
3: Το να δέχομαι την άποψη.
5: Τα φαντάσματα τα άκουσα πάντως και θυμήθηκα.
3: Με το Σλούκα εγώ δεν είχα διαφορετική άποψη και σε δικαίωσα.
5: Ναι.
3: Τότε ήμουν καλός, ήταν καλός ο Τάσος τότε.
5: Τότε ήσουν καλός.
0: Αλλάζει ο άνθρωπος. Ήσουν καλός, έγινες κακός τώρα. Προχωράμε, στα της ΑΕΚ. Τι
3: έχουμε να πούμε. Δεν μιλάω,
0: θέλω να πεις κάτι για την ΑΕΚ. Έλα, πες. Έλα. Για μένα.
3: Απέναντι στο Μυρότσο και σε όλα αυτά τα... αυτούς που πολεμάνε την ΑΕΚ, τους εχθρούς.
5: Θα μάτα ρε, θα το κόψουνε. Και θα το βάλουν σε κανένα Twitter αυτό,
3: θα το
5: πιστεύω.
3: Θα το κόψω εγώ.
0: Και θα το στείλω.
5: Εγώ θα σε φτιάξω. Κάτι Απόστολη 21 και τέτοια θα το...
3: 21 και 22 από αύριο.
0: Θα έρθουν και 22 σπίτι.
3: Βλέπω πολύ focus τον οργανισμό της ΑΕΚ πάνω στο παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή σε κάποια πράγματα που προσπάθησαν να μιλήσω τις τελευταίες μέρες για κάποια άλλα πράγματα. Μας είπαν, μου μετέφεραν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στην ΑΕΚ εκτός από το παιχνίδι της Κυριακής. Κάνει όλους τους οργανισμούς focus. Για τον Νίκολς και το ποδοσφαιρικό τμήμα υπήρχε έτσι κι αλλιώς αυτή η θεώρηση. Δεν περίμενα αυτό. Αλλά όλος ο οργανισμός επικεντρώνεται σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα περάσει και στον κόσμο ως μήνυμα τις επόμενες μέρες και για το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε βλέπω συνολικά το κλαμπ να πηγαίνει στο παιχνίδι της Κυριακής ως. Έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να είναι και ο τελικός των play-off για την ΑΕΚ.
0: Ρεπόρτερ Όφη πήραμε.
3: Τι?
0: Που ρωτάει. Εντάξει.
2: Ταξιδιώματα.
0: Πήραμε. Θα έχουμε ρεπόρτερ Όφη. Ναι, προχώρα.
3: Το βλέπουν σαν τον τελικό των play-off. Διότι θεωρούν ότι αν πάρουν αυτό το παιχνίδι, μετά ουσιαστικά έχει κλειδώσει ο τίτλος για την ΑΕΚ και θα απομένει είτε να δούμε το αποτέλεσμα στο Καρεσκάκης, είτε ακόμα ένας βαθμός για την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια που απομένουν με τον ΠΑΟΚ Τσιντούμπα και με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επίσης ο Μυρότης δεν απαντάει σε αυτά που λένε άλλες εκπομπές για την ΑΕΚ. Θα απαντάει σε αυτά που λέγονται εδώ.
3: Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο, εννοείται. Αν θεωρείτε.
0: Έτσι να λέει ένας φίλος εδώ. Εννοείται. Λέει ένας φίλος εδώ.
3: Ναι.
0: Επίσης κάνω μπαν τώρα. Έχω μπει συγγνώμη τώρα. Δεν όσο μια ώρα μιλάς, σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Το δικαστήριο άνοιξε.
0: Μπαν εδώ. Το δικαστήριο ξεκίνησε τώρα.
3: Επειδή όταν για τον Γιώβιτς κανονικά προπονείται ο Γιώβιτς με την ομάδα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και δεν αποκλείεται να το δούμε και την Κυριακή βασικό. Οπότε ό,τι γράφεται για τον Γιώβιτς πάει στράφη. Κανονικά θεωρεί ο Νίκολης ότι είναι έτοιμος.
5: 100% βασικό στην Κυριακή.
3: Θα δούμε αν θα είναι βασικό.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ. Με τον Βασίλη.
3: Πάντως ο Νίκολης βλέπει πράγματα τα οποία είναι ποδοσφαιρικά και αφορούν την ομάδα του και τη λειτουργία της επίθεσης. Οπότε γι' αυτό πάνω σε αυτό μάλλον θα δούμε αν θα είναι βασικός ο Γιώβιτς στην Κυριακή. Αλλά δεν τίθεται κάποιο άλλο ζήτημα με τον Γιώβιτς. Ο Νίκολης κάνει και αυτό συνεχείς ομιλίες στους παίκτες και αρκετά τετατέτ ενώψει του αγώνα της Κυριακής. Και αυτό διότι εκτίμησε ο ίδιος, το είπε κιόλας, δεν είναι κάποια ανακάλυψη, ότι υπήρχε χαλάρωση στους παίκτες και μαθαίνοντας το αποτέλεσμα της Τούμπας, αλλά και μετά το πρώτο διάστημα, δηλαδή μετά την αποβολή, αρκετοί παίκτες χαλάρωσαν και δεν είχαν αυτή τη λύσα και την πείνα που είδαμε π.χ. στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια, που είδαμε μια ομάδα με ορμή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτή την ΑΕΚ περιμένει να δει ο Νίκολιτς, γι' αυτό και μιλάει συνεχώς στους παίκτες και περιμένει να δει την ομάδα του ξανά έτσι, πολύ, πολύ λυσασμένη μαζί με τον κόσμο την Κυριακή στην Φιλαδέλφεια. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι αν έπρεπε η ΑΕΚ να διαλέξει ένα παιχνίδι να παίξει τον τελικό των play-off, θα ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη για την ΑΕΚ. Και πάνω σε αυτό η ΑΕΚ πρέπει να κάνει το χρέος στην Κυριακή.
0: Sorry, τόσο σε έκανα μπαν, ναι.
3: Με έκανες μπαν, δεν πειράζει.
0: Κατά λάθος, συγγνώμη.
2: Όντως.
0: Όχι. Ήθελα να αντίδραση.
3: Υπάρχει μια διαφορά με τις ομάδες των play-off, δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό αγωνιστικά. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία των play-off. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει πράγματα και από τα τρία παιχνίδια και γι' αυτό είναι και το μεγάλο φαβορί. Αλλά ο Νίκολιτς, πατώντας πάρα πολύ στο παιχνίδι της Λεωφόρου, θεωρεί ότι αν η ΑΕΚ δεν μπει όπως πρέπει, μπορεί να πάθει και ζημιά. Γι' αυτό επιμένω ότι και με τις ομιλίες που κάνει με τους παίκτες και με τα τέτα-τέτ, θέλει άπαντες να είναι focus στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Την έχει προειδεάσει ο Παναθηναϊκός κιόλας. Κυνήγε πολύ πρόσφατο.
3: Ο Παναθηναϊκός σε τρεις αγωνιστικές, επειδή το έχουμε περάσει χαλαρά, έχει κάνει ζημιά σε δύο ομάδες που διεκδικούσαν τον τίτλο. Διεκδικούν τον τίτλο. Τον ΠΑΟΚ με στην Τούμπα, που είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, που δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά για την ΑΕΚ.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι ζημιά το εκτός έδρας. Το εντός είναι.
3: Δεν είναι τόσο μεγάλη.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι δεν θα δούμε Παναθηναϊκό αδιάφορο, αλλά νομίζω ότι. Αν η ΑΕΚ πιάσει το ρυθμό της και είναι, επαναλαμβάνω, ακριβώς όπως το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Στο αγωνιστικό κομμάτι και στα της ενδεκάδας, ουσιαστικά το ερώτημα είναι αν θα δούμε, επειδή αριστερά η ΑΕΚ είχε πρόβλημα με τον Τετέι, όταν ο Τετέι έπεσε πάνω στον πύλιο στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπήκε ο Πενράις μετά, για κάποια λεπτά πάλι πήγε από εκεί ο Τετέι, αλλά άλλαξε ο Παναθηναϊκός μετά τη λειτουργία του. Έχει αρκετές ελπίδες ο Σκοτσέζος να είναι βασικός σε σχέση με τον Πίλιο. Όπως και το ερώτημα είναι, γιατί αριστερά πιστεύω θα παραμείνει ο Περέιρα, γιατί η ΑΕΚ λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τον Περέιρα, είτε εκτός έδρας είτε εντός έδρας το τελευταίο διάστημα. Οπότε θεωρώ ότι θα μείνει αριστερά στην επίθεση, σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο που παίζει μεσοπιθετικά. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι στην επίθεση για τις δύο θέσεις ανάμεσα σε Βάργκα, Ζήνη και Γιώβιτς. Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση μέχρι στιγμής. Σήμερα επανήλθαν οι παίκτες στην προπόνηση. Δεν έχει δοκιμαστεί κάτι, δεν έχει δουλέψει κάτι ο Νίκολιτς ακόμα και σε τακτική και σε στημένα στην πρωινή προπόνηση που υπήρχε. Εγώ πραγματικά δεν υπάρχει, ούτε φαβορί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για το ποιος θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι ξεκινούν άπαντες από την ίδια αφετηρία. αν θα υπήρχε ένα πολύ μικρό, είναι ότι ο Ζήνη με τον Βάργκα έχουν πάρει περισσότερα μάτς στο τελευταίο διάστημα και ίσως η καλή φόρμα του Ζήνη, γιατί ο Ζήνη ταλαιπωρεί πάρα πολύ τις αντιπαλές άμυνες και αυτό θα θελήσει ο Νίκολης και την Κυριακή, ειδικά αν παίξει ξανά με τριάδα ο Παναθηναϊκός, που αυτό βολεύει πάρα πολύ την ΑΕΚ στον τρόπο που αγωνίζεται, το να παίξει ο Παναθηναϊκός πάλι με τρεις και να τον πιέσει από το ξεκίνημα του αγώνα. Ίσως η παρουσία του Ζήνη να έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες από τις υπόλοιπους δύο.
0: Ερώτηση. Ναι. Κοϊτά δεξιά.
3: Κοϊτά δεξιά στην επίθεση.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, υπερβολή το να παίξει ο Ζήνη αριστερά και να παίξουν μπροστά οι δύο?
3: Δεν έχει παίξει ποτέ
0: έτσι.
3: Με τον Ζήνη στα άκρα, δεν τον έχει δουλέψει ποτέ τον Ζήνη στα άκρα, ούτε σε προπόνηση.
0: Προχωράμε.
3: Από το καλοκαίρι που επανέλθει, ούτε σε κάνει την προετοιμασία. Θέλει να έχει για δύο θέσεις στην επίθεση τρεις επιλογές. Οι δύο που θα παίξουν και ο τρίτος από τον πάγκο. Αυτό δεν αλλάζει. Για τα άκρα θέλει κάτι διαφορετικό, το οποίο θα είναι πολύ τακτικά ισορροπημένο και να μπορεί να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά. Γι' αυτό βάζει αριστερά τον Περέιρα περισσότερο από τον Γκατσίνοβιτς και τον Ζωάο Μάριο και τον Κουτέσα. Και δεξιά, γι' αυτό είναι φαβόρι ο Κοϊτά, γιατί εκτός από την πολύ καλή του επιθετική συγκομιδή και παρουσία και αποτελεσματικότητα και τα ρήγματα που δημιουργεί, πάντα δεξιά θα βοηθήσει και τον Ρώτα. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά, επικοινωνούν. Όποτε θα ανέβει ο Ρώτα, θα καλύψει ο Κοϊτά λίγο πιο πίσω. Υπάρχει εκεί μια πολύ καλύτερη συνεργασία, γι' αυτό το έχει βρει ο Νίκολιτς ως δίδυμο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν. Ούτε τα στόπερ, ούτε το δεξί μπακ, ούτε τα χαφ έτσι όπως δουλεύουν.
5: Πάντως, άμα θέλει να βγάλει την ένταση που έβγαλε με τον ΠΑΟΚ και με τη βοήθεια του κόσμου και όλα αυτά, γιατί στη Νέα Φιλαδέλφια τη βγάζει πιο εύκολα την ένταση από ό,τι σε ένα εκτός έδρας μάτσο, Ζήνη θα παίξει. Αν θέλει να βγάλει.
3: Αυτό εκτιμώ και εγώ.
5: Νομίζω ότι είναι ο πιο ταχυδυναμικός.
3: Και έχει βρει και ένα αριθμό τώρα.
5: Μπράβο, έχει βρει το ρυθμό. Διάστημα, ναι. Είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα να την πετάξει, θα ξεσηκώσει και λίγο το κοινό, ξέρεις.
3: Θα πιέσει καλύτερα από τους υπόλοιπους.
5: Ναι.
3: Αν παίξει ο Ζήνη, δεν είμαι σίγουρος για τον δίπλα.
2: Υπάρχει ένα καλό ναι. Για τον
3: Πάθνακο. Δεν είμαι 100% για τον Βάργκα. Δεν είμαι
0: 100%
3: για τον Βάργκα. Υπάρχει ένα καλό
2: για τον Πάθνακο στην προκειμένη περίπτωση. Δεν παίζει ο Ερνάντεθ.
3: Ναι.
0: Και με αυτή την πάσα...
3: Εντάξει, και στο 3-2 και στο 4-0 δεν παίξει ο Ερνάντεθ.
2: Καλά στο 2-3.
0: Παίζω για τη Βάη.
2: Στο 2-3, μόνο εγώ δεν έχω κάνει λάθος εκείνο το βράδυ.
3: Εντάξει. Και στο 4-0 πάλι.
0: Πάμε στα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώσαμε την ΑΕΚ.
3: Ο Γερμανός είναι διαιτητής.
2: Ψυχούλα. Ναι.
3: Τι ήτανε?
2: Τίποτα. Έχει δώσει σε ένα Άρης Παναθηναϊκός πρόπερση.
3: 2-0.
2: Οκτώβρη του
5: 25. Απίθανο αρχείο διαιτητών.
2: Οκτώβρη του 25 έχει δώσει ανύπαρκτο πέναλτι του Μωρόν. Στον Έρικ πάρει με μπάνω, πάνω στο Μωρόν.
0: Τώρα, έλα, μου τα λες τώρα αυτά. Πάμε, προχωράμε, έλα. Πάμε στα τέλη του Παναθηναϊκού.
3: Φέτος έχει δύο άσους.
2: Μας έχει παίξει στο Ντεκάιπ με τη Φέγενορντ. Έτος.
3: Τέταρτος ο φίλος του Μπακόπουλου Πολυχρόνης.
2: Που δεν γίναμε ψώνι.
0: Ψυχούλα.
2: Καλύτερα από δεν θα έρθω την Κυριακή. Θα συγχυστώ. Διαιτητικά.
0: Πάμε στα αυτά που γράφονται για.
2: Παρακαλώ.
0: Goalkeeper και ήθελα να το συνδέσουμε λίγο με το χθεσινό που είπες. Μην μπερδεύεστε, παιδιά. Δεν είπε ποτέ ο Κώστας ότι είναι για πρώτος ο Χριστόγιώργος. Είπε ότι είναι μια καλή λύση και φθηνή.
2: Αν θα έρθει ο Νικόλας.
0: Για δεύτερος.
2: Θα έρθει γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, θα τελειώσει η σεζόν. Θα ξεκινήσει 15 Ιουνίου. 22 θα φύγουμε στα βουνά της Αυστρίας, στις παιδιάδες της Ολλανδίας. Και έχει ένα τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή. Τον Κωνσταντίνο, τον Κότσαρη, τον Τίμιο.
0: Λοιπόν, το μεγάλο πρέπει. Ναι.
2: Το μεγάλο πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να πάρει λοιπόν βασικό τερματοφύλακα έως τότε. Βασικά πρέπει να πάρει προπονητή, αλλά αυτό είναι κάτι που υπέρα πήγε. Και επίσης θα πρέπει να πάρει και δεύτερο, τέλος πάντων, να δει πώς θα κινηθεί. Και είναι μία από τις επιλογές που έχουν στο μπλοκάκι τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Απλά έχω να προσθέσω επί του Χριστογιώργου δύο πινελάκια. Γιατί το ρώτησα.
0: Σύντομα, γιατί έχω άλλη μια ερώτηση σημαντική. Πάρα πολύ. Πρέπει να προλάβω να την απαντήσω.
2: Επί των δεδομένων. Επειδή διάβασα κάτι δημοσιεύματα παλιότερα. Δεν υπάρχει περιορισμός χρονικός για την πρώτη διετία στο buyout επιστροφής του Χριστογιώργου, δίνει ένα ποσό το οποίο τάσο είναι μικρότερο εν τέλει από το ποσό που είπα. Αυτό είναι το λάθος. Είναι μικρότερο. Επίσης, αν πάει η ΑΕΚ, λέγω τώρα.
5: Δεν ακούει.
2: Και κάνει μια προσφορά να πάρει το Χριστογιώργο. Λέμε τώρα, παιδί, μια τυχαία ομάδα, τυχαία έφερε το παράδειγμα της ΑΕΚ. Και πει στον Όφη δίνω 500 χιλιάρικα. Μπορεί να ματσάρει την επιλογή ο Παναθηναϊκός και να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
3: Είχαμε πει εδώ το χειμώνα ότι η ΑΕΚ κοίταξε κάποια στιγμή την περίπτωση του Χριστογιώργου και εγκαταλείφθηκε πολύ άμεσα.
2: Πέρα από το Χριστόγεωργο όμως θα πάμε στα φρέσκα κουλούρια, τα οποία λένε ότι μέσα από το ρεπορταζιακά τέλος πάντων από τον κύκλο των ατζέντων τέλος πάντων και κάποια πράγματα που μαθαίνουμε, ο Παναθηναϊκός έχει εστιάσει πάρα πολύ στο θέμα του τερματοφύλακα στην ιταλική αγορά. Και αν θες και τη γνώμη, αν θέλετε αδέρφια μου τη γνώμη μου, Καλά κάνει, γιατί δεν υπάρχει Ιταλός τερματοφύλακας που δεν είναι ενός αλφα επίπεδου που κάνει τέλος πάντων τη διαφορά για την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι σχολή μεγάλη, δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι τερματοφύλακα εγώ Ιταλό που να είναι Καζιμιέσκι. Και γενικά κοιτάζει περιπτώσει. Εντάξει, θα πάρει παίκτη τερματοφύλακα την Ίντερ, τη Μίλαν και την Γιουβέντους προφανώς. Αλλά υπενθυμίζω ότι κάπως έτσι από την Έμπολη ο καλύτερος goalkeeper της Serie B είχε έρθει πριν το 2022 ο Αλμπέρτος Ομπρίνιολης με 300 χιλιάρικα.
0: Αλέξη Αβόπουλο μαζί μας για να παρακολουθεί την κουβέντα με τον Κώστα για αρχή.
2: Και από τότε ο Παναθηναϊκός από τον Μπρινιόλη που όταν διαλύθηκε το μυαλό του και επηρεάστηκε από συγκεκριμένους παράγοντες κλείνοντας την ΑΕΚ, δεν έχει βρει ηρεμία ο Παναθηναϊκός στο θέμα του τερματοφύλακα ακόμα.
0: Mm-hmm. Αλέξη Αβόπουλο, ξαναλέω.
2: Λοιπόν, για πες μου την ήθεση.
0: Τόση ώρα έβλεπα τον τύπο από τη Φράτζα. Θέλω να βλέπω τον Αλέξη Αβόπουλο. Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Για τρέμου.
0: Γεια σου, Αλέξη μου. Για τρέμου. Τη Φράτζα και, και την Ομπαλντίνη, ο οποίος έρχεται τώρα, ο Ομπαλντίνη. Και δρομολογεί πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω.
2: Ήδη, να σου πω κάτι, επειδή το κάνουμε καμιά φορά κι εμείς λίγο.
0: Ναι.
2: Α, ναι, νουβέλα.
4: Είμαστε στον αέρα.
2: Μιλάνε καθημερινά. Δηλαδή η επαφή είναι σταθερά και δύο και τρεις φορές τη μέρα. Και γίνονται πράγματα ήδη. Απλά όταν θα έρθει εδώ θα μπει σε πολύ γερή βάση το θέμα.
0: Μήπως έρχεται και λέει και όνομα προπονητή.
2: Όχι, θα έρθει με. Δεν νομίζω ότι έχει βρει.
4: Δεν έχει βρει προπονητή ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν έχει βρει ακόμα. Έχει υποψήφιος, έχει ονόματα, έχει ανθρώπους που θέλει να κάνει είτε Zoom με τον Αλαφούζο παρόντα, είτε να κάνει και εκ του σύνεγγυς ραντεβού στην Αθήνα. Γενικά θα είναι έτσι ένα διάστημα μέχρι τις 20-20 κάτι του Μάη, πολύ γεμάτο και μακριά πιστεύω ότι τα φώτα δημοσιότητας, γιατί το έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός αυτό, μέχρι να βγει αυτό το διαζύγιο με τον Ράφα τον Μπενίτεθ.
0: Έχεις κάτι άλλο?
2: Τι άλλο θέλω να σου πω?
0: Μην πεις εντεκάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο και μεθαύριο.
2: Όχι, τι εντεκάδα από τώρα, από Τετάρτη.
0: Κάτσε εδώ την καλά,
4: και Τετάρτη.
0: Τι κάνετε, ρε.
4: Τετάρτη. Εντάξει, όλα καλά.
2: Μου λέει εντεκάδα από Τετάρτη, φίλε του Βασίλη. Κύριε, κύριε, με ενοχλεί. Κύριε, κύριε, βγάλτε τον έξω.
4: Κοίταζα λίγο σκονάκι.
2: Λέω μετά, Βασίλη, εντεκάδα, γύρω εντεκάδα από Τετάρτη.
4: Α, ναι. Για Τετάρτη.
0: Σωστό. Άλλο τίποτα? Όχι. Μάλιστα.
2: Πολύ, πολύ άμεσο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που στην Ολλανδία με κάτι δηλώσει που κάνει ο Ζαγαρίτης. Που είπε ότι το Γενάρη μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε τότε γιατί δεν ήθελα να φύγω, αλλά είμαι ανοιχτός για το καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι.
0: Αριστερό μπακ.
2: Ναι, για αριστερό μπακ. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλον παίχτη στα αριστερά, πιο υψηλού level.
0: Κοντά στα στάνταρ του Κυριακόπουλου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και μακάρι να βρει ένα τέτοιο παίχτη.
0: Αλέξη, τι γίνεται, φιλαράκι?
6: Συμφωνώ όσον αφορά το Ζαγαρίτη με τον Κώστα.
2: Τι, ότι.
6: Δύσκολο.
0: Δεν το πάρει.
2: Και να ασχοληθεί για τώρα.
6: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
4: Έχει άλλο αριστερό μπακ να ασχολείται ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό.
0: Τι να πεις?
4: Όχι.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε. Αυτός αριστερό μπακ, ο Παναθηναϊκός.
4: Έχει τον Τζιμίκα που ασχολείται ο Παναθηναϊκός πολύ καιρό. Αλλά είναι πολύ δύσκολη.
0: Αυτό είναι ο παίκτης που έλεγες.
4: Αυτό είναι, ναι.
3: Ήταν που δεν το έλεγε. Πριν ένα λεπτό.
0: Το είπε. Πάντως δεν τον πίεσα πάρα πολύ. Δεν σε πίεσα πολύ.
2: Σούπα, μαντάμ! Σούπα που δεν έκανε.
3: Κάτσε να μας πει και το ρεπορτάζ τώρα.
0: Θέλω να κρατήσω λίγο τον τρόπο που το έκανα και το έβγαλε αυτό. Δεν το θυμάμαι όμως.
3: Σε άλλους
0: δεν το έκανε. Πώς το έκανε και στο έβγαλε.
3: Πώς ασχολείται, κύριε Μύρωτσα, για πείτε μας.
4: Είναι μια περίπτωση που κοιτάζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Τσιμίκας.
2: Με τον ατζέντη το χιάρι στη σχέση.
4: Πιστεύουν ότι υπάρχει πεδίο εν ώψη καλοκαιριού. Mm-hmm. Ο Τσιμίκας δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, αν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα ή όχι. Mm-hmm. Αν θα γύρισε στην Ελλάδα, αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό ή θα επέλεγε να πάει ξανά στην ομάδα που ανδρώθηκε, στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω και τι άποψη έχει και ο Ολυμπιακός για τον Τσιμίκα. Αλλά είναι μια περίπτωση που στον Παναθηναϊκό την έχουν κυκλώσει και είναι μία από τις υπερβάσεις που θέλουν να κάνουν το καλοκαίρι με τα γραφικά.
0: Δεν ξέρω για την άποψη που έχει. Εγώ για σένα έχω τη χειρότερη, να ξέρεις, γιατί είναι παρά 10 και μου το λες τώρα αυτό το πράγμα.
4: Εντάξει.
0: Θα το κουβεντιάζαμε για
3: τώρα τον έβαλες, τον χτύπαγες.
4: Είχα να σακωθώ με τον Καπετανάκο προηγουμένως.
3: Δεν του βγήκε.
4: Αυτό ξέρω, αυτό λέω. Ναι. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι με την περίπτωσή του για να κάνουν και λίγο μασαζάκι στην όλη υπόθεση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Αλλά το ή θα επιλέξει ο Τσιμίκας, δεν το ξέρουμε.
3: Καταλαβαίνεις όμως και τη στόχευση που πάει.
4: Είναι πάντως. Πολύ ψηλά στους στόχους του Παναθηναϊκού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, λέμε ότι πλησιάζει τον Τζιμίκα. Γιατί να μην πάει στον Ολυμπιακό.
5: Αυτό είπα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Κώστας.
7: Εξαρτάται, ρε.
5: Δεν ξέρω αν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν
7: όλα είναι θέμα προσέγγισης
0: στην Ελλάδα. Να το βγάλουμε το εξωτερικό.
3: Θέλει να πάει σε άλλο project.
0: Για την οικονομία τη κουβέντα, σα βγάλουμε από το εξωτερικό. Γιατί προφανώς το εξωτερικό θα κοιτάξει ο άνθρωπος. Στη Λίβερπουλ έπαιζε και στη Ρώμα. Αν κάνουν δύο προτάσεις, ακόμα και αν υστερεί λίγο αυτή του Ολυμπιακού σε χρήματα σχέση του Παναθηναϊκού και λόγω του μασάζ που αναφέρεις και όλων αυτών που πρόκειται να υποστεί αυτό το παιδί ερχόμενο εδώ σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο, δεν θα επέλεγε τον Ολυμπιακό
3: τι
0: πάλι.
3: Θα το παρουσιάσουν στο project του Ολυμπιακού. Θα έχει μπροστά του ένα ξένο βασικό.
7: Πώς θα τον προσεγγίσεις.
0: Πώς να έχει, δεν έχει κανένα τώρα Ολυμπιακό.
3: Για το καλοκαίρι λέω μετά.
0: Τώρα δεν θα έχει κανένα.
3: Τώρα δεν έχει, δεν θα έρθει.
0: Βασικό
3: θα είναι. Το καλοκαίρι θα έρθει.
7: Βασίλη,
3: θα έρθει
7: σε μια τέτοια περίπτωση που δεν είναι τώρα Φουφουτίδης, να στηρίξει ποδοσφαιριστής, είναι προσέγγιση τα πάντα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλη η προσέγγιση.
5: Το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό το
7: Τζιμίκα.
0: Το ξέρω δεν προλάβουμε γιατί ο τύπο εδώ έρχεται τελευταία στιγμή και μα λέει για τον Τζιμίκα. Τι να πω, άγραμμα πολύ ωραία για τον Τζιμίκα. Πάμε παραπέρα. Αλέξη, λίγο θα μιλήσει, αδερφέ μου, αν έχει κάτι φοβερό μόνο. Και εσύ, Νάνση και εσύ, Μαρία. Για Τζιμίκα θα μιλάμε.
7: Δευτερόλεπτα. Έφαγε 1,5 μήνα δίνοντας 1,5 εκατομμύρια στο Γιαννούλη, αλλά το παιδί θέλει να μείνει στο εξωτερικό. Με λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρει αυτό που εξαρτάται, τι θέλει πρώτα απ' όλα ο Τζιμίκας.
0: Πώς τα ακούς.
5: Ναι, συμφωνώ. Και για παράδειγμα, ο Γιαννούλης νομίζω ότι αν γυρίσει στην Ελλάδα θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω εγώ.
3: Εγώ νομίζω ότι έχει ψηλό.
0: Έτσι το πέσει. Τα ακούω προσεκτικά.
5: Ότι δεν θα πήγαινε σε άλλη ομάδα. Mm-hmm. Τώρα για τον Τζιμίκα, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Αν ήξερα κάτι θα το έλεγα, δεν ξέρω τι
7: απλά
5: μπορεί να έχει.
7: Έχει τον ατζέντη που ο Παναθηναϊκός έφερε τον Γενάρη, τον Ντετέι και τον Κοντούρη. Και ένας ατζέντης με τον οποίο έχει καλή συνεργασία ο Παναθηναϊκός πολλά χρόνια.
5: Τον έχει.
7: Τον Ντουντούρη.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Έφερε τον Κοντούρη και τον Ντετέι στον Παναθηναϊκό τον Γενάρη και γενικά έχει πολύ καλή. Τα λέει καλά. Έχει καλές σχέσεις πάντα μαζί του. Μες. Δεν λέει κάτι αυτό. Κάθε ατζέντης παίρνει τη φορά σε όλη τη ομάδα. Στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό. Αλλά και αυτό μετράει καμιά φορά στο timing.
8: Με τον Τάσο Καπεντανάκο δεν ξέρω τι σχέση έχει ο Πασχάλης στον Τούρη, ειδικά με την ΑΕΚ. Να μας πει ο Τάσος.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ. Τι.
3: Όχι πολλά.
0: Τι εννοεί, τι εννοεί. Τι εννοεί, χαμογελάει. Μηδιά θα έλεγα.
7: Μηδιά, κύριε.
5: Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει.
0: Αλέξ, μου γράφουν εδώ στα χαρτιά, μην πει άλλο γερά κλείρε, δεν χρειάζεται. Πάμε να πούμε λίγο για Άρη, αν έχει κλείσει.
8: Δεν έχω κάτι για να κλείσει. Μπορεί να έχω αύριο.
0: Ανυπομονούμε. Για Άρη, κάτι που να έχει σχέση με προπονητή, μαζόμουν να σου κάνω τώρα ερώτηση και να ξεκινήσουμε να λέμε γι' αυτό. Ας πούμε, ο Λέτο, πώς φαίνεται, να το κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω.
8: Είπαμε το Λέτο εμείς προχθές, Βασίλη μου, και σήμερα έχει γίνει διάκριση το θέμα με το Λέτο, ότι είναι ένας από τους υποψήφιους. Νομίζω ότι έχει καλό πακέτο ο Λέτο, θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Είναι ένας εξελίξιμος προπονητής, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Τα δύο χρόνια στην Κηφισιά παίζει καλά. Έχει αυτό το Latin ταπεραμέντο που ταιριάζει στον Άρη, ξεκάθαρα. Ο Άρης πάντοτε και Ισπανούς είχε και Latin παίκτες. Και το μπουστάρει γενικά αυτό, το στάτους στους προπονητές του. Άλλωστε, ο πιο επιτυχημένος προπονητής του τα τελευταία χρόνια, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, αυτής της φιλοσοφίας ήταν. Είναι και αυτός μια υποψηφιότητα. Έχω την εντύπωση για τον πάγκο. Βλέπω μια τάση γενικότερα για προπονητή από την ελληνική αγορά. Βέβαια, βασική επιλογή εξακολουθεί να παραμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι, μάλιστα σε λίγο κάποια στιγμή θα ανέβει ένα θέμα που ετοίμασα γενικότερα για το τι ισχύει ακριβώς στο θέμα του προπονητή στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν, διότι δειλά-δειλά έχει αρχίσει πια ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν από τη στιγμή που δεν έχουν ενδιαφέρον ουσιαστικό τα τρία αναπομείναντα παιχνίδια και δεν υπάρχει στην παρούσα φάση κάποια ουσιαστική εξέλιξη και στο θέμα του επενδυτή, δηλαδή αυτό που καίει τον κόσμο του Άρη. Το καταλαβαίνω, είναι η μεγάλη του αγωνία, με αυτό ζει, κοιμάται και ξυπνάει καθημερινά ο κόσμος του Άρη περιμένοντας να ακούσει κάτι ευχάριστο. Αλλά όσο δεν υπάρχει και όσο διαψεύδεται κατηγορηματικά και από την πλευρά του Θόδωρου Καραμπίδη αλλά και από τον Εραστέχνη, δεν υπάρχει κάτι. Και αυτός είναι και ο λόγος, Βασίλη, που ο Εραστέχνης είναι λίγο φιδωλός και λίγο σκεπτικός σε αυτό που σου έλεγα και προχθές. Αν θυμάμαι καλά, προχθές το είπα. Ναι. Το να κάνει μια συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα.
0: Μου το πες,
8: διότι εάν δεν έχει κάτι χειροπιαστό να παρουσιάσει, κάτι καινούριο να προσθέσει, δεν νομίζω, θα συμφωνήσω και εγώ ότι δεν έχει και νόημα να υποθεί κάτι στην παρούσα φάση.
0: Άλεξ, τα λέμε αύριο. Φιλιά, σε ευχαριστώ, φιλιά.
8: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε σε λίγο με τα κορίτσια και όχι μόνο με τα κορίτσια. Έχουμε υποσχεθεί και τσάλτα από το εξωτερικό. Η ΑΕΚ δίνει αγώνες σημαντικούς αύριο για το Final Four.
5: Α, θα έχουμε και τσάλτα.
0: Φυσικά θα έχουμε και τσάλτα.
5: Πάμε. Τάσου, φεύγεις.
0: Διαφημίσεις, γυρίζουμε σε λίγο. Περίμενε, ρε, περίμενε να φύγουμε.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Good luck.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για τον ένα εξεντεμένο είπαμε τον Τζόλι, πάμε να πούμε για τον Ιωαννίδη τώρα.
1: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του λοιπόν και ο Φώτης Ιωαννίδης. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας Σέντερ Φορ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό με τραυματισμό στον έσω πλάγιο του σύνδεσμου του δεξιού γονάτου. Να σου πω ότι συνολικά φέτος έχει χάσει 26 μάτς και έχει αγωνιστεί σε 22. Mm-hmm. Ενώ στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας έχει παίξει 13 αγώνες και έχει χάσει 15. Mm-hmm. Φέτος στο πρωτάθλημα έχει 13 συμμετοχές και 3 γκολ.
0: Φτωχή συγκομιδή, αλλά είχε λόγω του τραυματισμού του.
1: Να σου πω ότι αναμένεται να εντεχθεί ξανά στις προπονήσεις εν όψη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτη τη Δευτέρα.
0: Okay.
1: Όπου αναμένεται να ξεκινήσει από τον πάγκο, αφού ο Λουίς Σουάρες κάνει μια πολύ καλή σεζόν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι καλός κι αυτός. Ευχαριστώ, Νανσή. Πάμε να δούμε λίγο τον Χρυσταρά, ο οποίος είναι στα ξένα. Ο Χρήστος Τσάλτας θα μας μιλήσει για την τιτανομαχία της ΑΕΚ με τη Μάλαγα.
2: Εκεί δεν έγινε σποβροχή.
0: Ο γίγαντας.
2: Αγόρι μου.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλά. Εδώ δεν είναι ακριβώς Ισπανία, εδώ είναι πιο πολύ το Λαύριο της Ισπανίας, Μπανταλώνα.
4: Μπα, μπήκε δεν σ' αρέσει.
0: Μπήκε ο Βερβελές μας. Δεν
4: δε σ' αρέσει, μήπως.
2: Μεγάλε.
3: Εντάξει, καλά είναι, δεν λέω. Αλλά σαν την Πάτρα δεν έχει.
2: Θα τσακωθώ με όλους σαν σήμερα.
0: Κόφτω, τέλος, τελευταία φορά. Διονύση, όχι μάλλον, Χρήστο Τσάλτα, πες μου λίγο για αυτά που βλέπεις εκεί όσον αφορά την αυριανή μάχη. Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Πρώτα απ' όλα θα έχει κόσμο η ΑΕΚ εκεί. Χίλιους λέμε εδώ. Μπορεί και παραπάνω.
3: Θα έχει χίλιους. Εφόσον πέρασε στον τελικό, θα έχει πολύ παραπάνω, γιατί ήδη κινούνται διαδικασίες σε περίπτωση που η ομάδα πάρει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Οι χίλια θα είναι σίγουρα. Στο Αθλέτικο υπάρχει και ένα θέμα για το σημείο που θα βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ στο παβιλιό Ολυμπίκ Ντε Μπανταλώνα. Ένα γήπεδο επιβλητικό από μέσα. Υπάρχουν άλλωστε και σχετικά θέματα που δείχνουν τις ετοιμασίες που έχουν γίνει. Δώσανε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή οι άνθρωποι του γήπεδου στο φωτεινό πίνακα και στην ηλεκτροδότησή του μετά το φιάσκο του περασμένου Σαββάτου, όπου αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Μάλαγα. Δεν έγινε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Μπανταλώνα και Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη. Ήρθε εχθές το βράδυ της Τρίτης στην Μπανταλώνα. Όλοι οι παίχτες εδώ και ο πρόεδρος ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος. Ο Μάικς Αγγελόπουλος αναμένεται το πρωί της Πέμπτης να είναι στην Μπανταλώνα. Σύσσωμη ομάδα με πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Το βράδυ υπάρχει και προπόνηση. Λίγο αργότερα στις 6 ώρα Ελλάδας είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα.
3: Όπου την ΑΕΚ θα εκπροσωπήσουν ο Ντράγκαν Σάγκοτα και ο Δημήτρης Φλιώνης. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ βρίσκεται στο καλύτερο σημείο με τον James Nanali στη σύνθεσή της. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στο καλύτερο σημείο κόντρα σε μια Μάλαγα που έχει σκαμπανεβάσματα και δεν τη φοβάται η ΑΕΚ.
0: Ωραία. Χρήστο, περισσότερα το βράδυ στην εκπομπή την μπασκετική που υπάρχει με όλη την ομάδα εδώ του Αθλέτικο και εννοείται αύριο και μαζί για να συζητήσουμε λίγες ώρες πλέον πριν από τον μεγάλο ημιτελικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Γεια σου, Χριστάρα. Μεγάλη αδυναμία μου να ξέρεις, ο Τσάλτας.
0: Ο Τσάλτας, απορώ γιατί. Μεγάλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και σένα, Μπίλη, και σένα, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς για την παρέα στο chat που μας κάνατε και σήμερα. Ευχαριστούμε για τα like που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε και εννοείται παραμένετε πάντα στο Αθλέτικο. Πάντα κάτι ενδιαφέρον υπάρχει να παρακολουθήσετε, όπως για παράδειγμα η βραδινή μας μπασκετική εκπομπή. Τα λέμε αύριο εμείς. Γεια χαρά.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
8: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
9: High Star's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
10: Take down High Star.
11: Drop your case now.
12: I'm afraid I can't do that.
13: Hello?
14: I have a gun. Don't turn around.
15: Come on!
16: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
17: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
18: Damages.
19: Goodbye, Patty.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
20: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
21: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
20: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα, κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fooling.
1: Here we are in 2020, a very strange...
0: Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελή Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό, υποθέτω για όλους. Οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους

το περιβάλλον, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing, ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και αν τα πάνε καλά βέβαια την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει.
Οπότε έχω

και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Είναι αμορφή στην πραγματικότητα, είναι αρκετά νέα, δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες, ανδρών και γυναικών, είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει Νολότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδλένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με 3 τρίτες θέσεις στους 3 τελευταίους αγώνες της σειράς κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Guy Bridge και Kate Dobson κυριάρχησαν στο γκρουπ τους κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό. Μουσική
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Connor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως, όπως δείχνει ο στόλος, να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλωριάν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μετά βίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι, και μετά βίας δεν κατάφερα να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση, οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Ted Dabson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil, και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει, χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αψένσια.
6: I'm gonna solve this.
5: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτή σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βιλωνας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil, με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλοός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία, που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Silva Plana και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Starboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz της Ελβετίας, στις Ελβετικές Άλπες. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil, έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθείς να φτάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό

Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Silva Plana ήταν γεμάτο θεατές, σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο, με την Ίσλα Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπέλα από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος, ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το slalom, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλοός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπέροχη, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος
για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή κίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκόγιαρντ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφόρας των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και ακύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δούλεψε
δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκος Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ισοπλία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς είχε αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με foil και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεοί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024.
Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοεία, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας, κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν. Λέει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των όποιων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, στα Τζουμέρκα!

0: Υπάρχει ένας τόπος στη χώρα μας που είναι για όσους τολμούν. Για αυτούς που ζουν για την εξερεύνηση και όχι για τον προορισμό. Εδώ η φύση δείχνει την άγρια πλευρά της. Απ' τη μια τα βουνά και απ' την άλλη οι άνθρωποι, αυθεντικοί, ζεστοί, δίνουν ζωή σε αυτή τη γη με την καθημερινότητά τους. Καλώς ήρθατε στα Τζουμέρκα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.
1: Όπως γρήγορα αλλάζει ο καιρός εδώ, έτσι άλλαξε γρήγορα και η ζωή σας.
2: Για να ζήσεις χρειάζεται λίγα πράγματα.
3: Είμαι τόσο χαρούμενος που ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Ο Άραχνος έφερε και σαν εδώ.
4: Ήταν ο λόγος που επέλεξα να κάτσω και να δραστηριοποιηθώ εδώ.
0: Τι το ξεχωριστό βρίσκεις αυτό το ποτάμι?
4: Το συνδέεις με το μύθο, με θρύλους.
0: Είμαι μάρτυρας ενός φαινομένου εκατομμυρίων ετών.
5: Η φύση μας αποζημιώνει. Κάθε φορά έχει να σου δώσει κάτι.
6: Απολαμβάνουμε τη φύση, τη ζωή. Όλα τα χωριά είναι αυγουστιάτικα.

Σας καλωσορίζω στα Πράματα, στην έδρα του Δήμου των Βόρειων Τζουμέρκων. Το χωριό είναι κτισμένο στα 850 μέτρα υψόμετρο, κάτω από τη Στρογγούλα. Τα Πράματα είναι από τα μεγαλύτερα χωριά σαν Τζουμέρκα. Ξακουστά για τους χτίστες της Πέτρας και τους αγωνιστές του 21. Αν περπατήσετε μέσα στο χωριό, θα παρατηρήσετε πάρα πολύ ωραία γλυπτά του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη. Αλλά και διάφορα μνημεία που τιμούν τους ανθρώπους του παρελθόντος, όπως αυτό εδώ που τιμά τη γυναίκα της Πράματας. Όσο για το όνομα Πράματα, γιατί εξαιτίας της τοποθεσίας του υπήρξε εμπορικός κόμβος των βουνών. Αν κοιτάξετε τριγύρω, το διαπιστώνει κανείς.

Τα πράματα ή οι πράματα που λένε και οι ντόπιοι είναι ένα όμορφο σημαζεμένο χωριό όπου μπορείς να βρεις πάρα πολλές ψισταριές. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν είναι απλά ψισταριές, είναι και κρεοπωλείο. Βέβαια, την παράσταση κλέβει η στρογγούλα. Θα ακολουθήσουμε τώρα αυτό το όμορφο καλντερίμι για να φτάσουμε στο ναό της Αγίας Παρασκευής.

Πραγματικά είναι ένας πανέμορφος ναός με πάρα πολύ καλή ακουστική. Ο ναός χτίστηκε το 1878 στα ερείπια παλαιότερου ναού, εννοείται από τους ντόπιους μάστορες της πέτρας. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έβαλαν όλη την αγάπη και το μεράκι για να φτιαχτεί αυτός ο ναός. Ωραίο ξύλινο τέμπλο. Και αυτό που μ' αρέσει είναι ότι έχει έντονο το μπλε στοιχείο και μαζί με το κεραμιδί κάνουν έτσι μια πάρα πολύ γλυκιά αντίθεση.

Η βόλτα μας καταλήγει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και τι σημαίνει πλατεία? Καφενείο, πλάτανος και εκκλησία. Κάθεσαι εδώ πέρα, παραγγέλνεις το καφεδάκι, βλέπεις τη στρογγούλα στο προάβλιο της εκκλησίας.

Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα βρω το ομορφότερο γήπεδο στα πράματα. Θα το ζήλευαν μεγάλες ομάδες, αλλά και παίκτες, μπορώ να πω. Με την εκπληκτική θέα που το περιβάλλει και την αίσθηση της φύσης τριγύρω, είναι ένα γήπεδο που σε κάνει να παίζεις ασταμάτητα.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο αθλητικό κέντρο Πραμάντων, εδώ που παίζει η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα. Κοιτάξτε που βρίσκεται αυτό το γήπεδο. Πώς μετά να μην σκοράρεις.

0: Άλλη μία. Μάλλον τον μπάτζετ όλη της ομάδας πάει στις μπάλες. Θα φύγουμε.
1: Σίγουρα θα ήθελα να παίζω εκεί. Δηλώνω έτοιμος για μεταγραφή στην ομάδα. Έτοιμος.

Έχουμε ξυπνήσει νωρίς το πρωί με την πρωινή αυγή, το δροσερό κρύο βασικά. Γιατί πια είναι τσοχτερό το κρύο. Έχουμε αφήσει πίσω μας τα πράγματα. Είμαστε σχεδόν στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Συνεφιασμένος ο καιρός. Ο ήλιος ετοιμάζεται να κάνει την παρουσία του. Και εμείς οδηγούμαστε προς το καταφύγιο πραγμάτων. Να δούμε το καταφύγιο, αλλά και να περπατήσουμε στη φύση για να πάμε σε έναν

0: Κάπου εκεί όπου η στρογγούλα αγκαλιάζει τον ουρανό, βρίσκεται το ορειβατικό καταφύγιο πραμάτων.
1: Φτάζαμε στο καταφύγιο, το οποίο ο Μιχλώδες, λογικό είναι αυτό γιατί νωρίς το πρωί, πάντα επικρατεί έτσι η υγρασία και ο μίχλι. Με πάρα πολύ ωραίο καταφύγιο, με πάρα πολύ ωραίους χώρους, με ωραία θέα στα τριγύρω βουνά και τις κορυφές.
0: Απαραίτητη στάση για όσους επιχειρούν να εξερευνήσουν το βουνό. Είτε να πιούν κάτι, είτε να φάνε, είτε να ξεκουραστούν, είτε ακόμη και να κοιμηθούν. Ένας τόπος που προσφέρει ξεκούραση και ζεστασιά σε κάθε εξερευνητή της φύσης. Εκεί θα συναντήσω τον Μπάμπη και την Πόλα, οι οποίοι ζουν εδώ και έχουν κάνει αυτό το βουνό μέρος της καθημερινότητάς τους.
1: Από τα ομορφότερα ορειβατικά καταφύγια στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ, στα πράματα, στα τσουμέρκα. Όλο το χρόνο εδώ έχει το κρυουλάκι του, οπότε ένα τσάι του βουνού πάντα είναι ευπρόσδεκτο.

0: στην υγειά σας. Τη ζεστασιά του να έχετε. Μπάμπη και πολλά, χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω στο σπίτι σας, στο καταφύγιο, στα πράγματα. Ωραία είναι σήμερα. Άλλαξε γρήγορα ο καιρός. Από το πρωί που ήρθαμε είδαμε την ομίχλη, μετά σαν άνοιξε λίγο, είδαμε ήλιο, ξανά φύγει βέβαια. Αλλά νομίζω όπως γρήγορα αλλάζει ο καιρός εδώ, έτσι άλλαξε γρήγορα και η ζωή σας.
1: Αλήθεια είναι και έχει αυτές τις διακυμάνσεις που έχει και ο καιρός. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο συννεφιά, λίγο ήλιο. Μια αναθαρεύουμε, μια πέφτουμε, αλλά έχουμε την ευκαιρία συνήθως να είμαστε όρθιοι εδώ και με καλή ψυχολογία.
0: Είναι από τα αγαπημένα μου καταφύγια, γιατί έχει και το ανθρώπινο στοιχείο, έχει εσάς βασικά. Αυτό το καταφύγιο έχει το όνομα του Μπάμπη και της Πόλας. Είναι ανθρωπιά, είναι ζεστασιά. Αν αυτό το καταφύγιο ήταν άνθρωπος, τι χαρακτηριστικά θα είχε?
1: Τι άνθρωπος θα ήτανε? Σίγουρα που αγαπάει τους ανθρώπους.
2: Ναι, βέβαια. Όλες τις ιδιαιτερότητες, όλα τα είδη των ανθρώπων και όλους τους χαρακτήρες, γιατί είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Έχει βέβαια τις παραξενιές του αυτός ο άνθρωπος.
2: Έχει κάποιους κανόνες.
0: Δηλαδή.
2: Παρεξηγείται, νομίζουν οι άλλοι ότι είναι κάτι άλλο ενώ δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ξενοδοχείο, είναι καταφύγιο. Δεν είναι καφετέρια, είναι καταφύγιο. Απλά.
0: Άρα αυτός ο άνθρωπος αγαπά φουλ τη φύση.
2: Σίγουρα.
0: Και θα μαγειρεύει και καλά.
2: Είναι καλοφαγάς.
1: Του δίνει ο τόπος τις πρώτες ύλες.

0: τα μανιταράκια μας, τα φρούτα μας, τα χόρτα μας. Και γι' αυτό δεν φεύγει και από εδώ αυτός ο άνθρωπος. Το καταφύγιο αυτό έχει ένα ανθρώπινο χαρακτήρα, γιατί εμείς το έχουμε και ως σπίτι μας.
1: Και φιλοξενούμε, θέλουμε να έρχονται άνθρωποι στο σπίτι μας και όχι στη δουλειά μας.
0: Οπότε και ως επισκέπτες, όταν πηγαίνουμε στο σπίτι φίλων και το σεβόμαστε, έτσι θέλουμε να γίνεται και εδώ.
2: Εσάς το καταφύγιο πότε νιώσετε έγινε σπίτι σας?
1: Από την πρώτη στιγμή.
0: Όταν το αναλάβαμε, χρειαζόταν να πιεστούμε και χρονικά, αλλά και πρακτικά και τεχνικά, για να το φέρουμε σε μια ανθρώπινη κατάσταση, να είναι ένα αξιοπρεπές περιβάλλον και ασφαλές για τον πρώτο κιόλας επισκέπτη.
2: Πόσοι μπορούν να μείνουν στο καταφύγιο, στο σπίτι σας?
1: Είναι 26 κρεβάτια κλίνες, χωρισμένο σε 3 χώρους, 2 οκτάκλινα και 1 δεκάκλινο.
2: Δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος εδώ κοντά?
0: Παρακινώ πάντα τους επισκέπτες που έρχονται για μια ημερήσια βόλτα, για ένα καφεδάκι, για ένα γλυκό, να μην φύγουν από εδώ πριν μπουν στο βασικό μας μονοπάτι που οδηγεί στον ψηλότερο καταράκτη της χώρας.
2: Ξεκινάμε τη διαδρομή μας για τον καταράκτη του Κεφαλόβρυσου. Από εδώ ξεκινάει και το μονοπάτι για το καταφύγιο των Μελισσουργών. Στην ουσία, αυτή εδώ η ράχη, η κορυφογραμμή που βλέπετε πίσω, είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ νομού Ιωαννίνων και νομού Άρτας. Οπότε, στην ουσία, θα περάσουμε και τα σύνορα εμείς πηγαίνοντας στον καταράκτη.

0: Αν αφουγκραστούμε τη φύση, σε αυτό εδώ το σημείο ακούμε το κάλεσμα του καταράκτη. Η βουή του νερού ακούγεται μέχρι εδώ. Αν προσέξετε, εκεί πάνω ψηλά διακρίνεται και ο καταράκτης. Θα δείτε από κοντά όμως πόσο εντυπωσιακός είναι. Εύκολη διαδρομή, σκεπασμένη όλη από έλατα σε αυτό το πρώτο κομμάτι, σηματοδοτημένο, καθαρό το μονοπάτι. Γεμίζει, ρε παιδί μου, οξυγόνο, πραγματικά. Αυτό είναι. Ζώντας λοιπόν εδώ, μέσα στη φύση, ποια χαρακτηριστικά του τοπίου τριγύρω αρχίζατε και γινόντουσαν δικά σας?
1: Η ησυχία, η σιωπή. Δεν το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα, δεν ξέραμε τι είναι.
2: Και ένα άλλο έζησα ίσως και για πρώτη φορά. Ήταν ο χρόνος σε σχέση με τον ουρανό, με τον ήλιο, με το φως, με τις θερμοκρασίες. Λέγαμε πάντα ότι ο ήλιος είναι το ρολόι μας και οι θερμοκρασίες το ημερολόγιο. Αυτά δεν είναι εύκολα να τα ζήσει κάποιος από το άστι.
1: Σαν να γίνεται ένα reset.
0: Δέος,

0: Πυραμίδα ο άνθρωπος, στη βάση του το κτίνος, στην κορυφή ο Θεός. Χρέος μας η ανηφόρα. Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή η ράχη που βλέπετε είναι το σύνορο μεταξύ του νομού Ιωαννίνων και εδώ που είμαστε τώρα του νομού Άρτας. Ακριβώς από κάτω μου είναι η Μελισσουργή. Ενώ αυτή η τεράστια όγκη βουνών, σαν τείχη, είναι το σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Μπάμπη, κάθε πρωί που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις το βουνό, την κορυφή, έτσι χαμογελάς.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είμαι τόσο χαρούμενος που ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κάνω τα πάντα για να το μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους.
0: Ποιο θα είναι το πιο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να ξεπεράσει κάποιος για να το κάνει αυτό?
1: Θα πρέπει να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες του, γιατί πολύ πιθανό να έχουμε ένα πλάνο γενικό για να μείνει κάποιος σε ένα τέτοιο τόπο, να φύγει από μια πόλη ή από οπουδήποτε τέλος πάντων, και απλά φανταζόμαστε ή βλέπουμε μέσα από μια ωραία εκπομπή κάποιου Δημήτρη που γυρνάει τους τόπους και...
0: Και κάτι ξυπνάει.
1: Και κάτι ξυπνάει, αλλά γενικά δεν θέλει πολύ σκέψη.
2: Ναι. Γιατί μετά θα βρίσκεις δικαιολογίες, αχ και δεν αυτό, δεν έχω δουλειά, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα για να ζήσεις χρειάζεσαι λίγα πράγματα.
1: Κάποιος πρέπει να πορευτεί με την καρδιά,
2: ναι,
1: και όχι με το μυαλό.
0: Δεν σε έχει κάνει κάτι που έχεις δει, που έχεις ακούσει, που σου έχει συμβεί, που να συγκινήθηκες?
1: Οι επισκέπτες που έρχονται ξανά μετά από χρόνια.
2: Οι σχέσεις, ε.
1: Και το πιο συγκινητικό ακόμα είναι οι άνθρωποι από διαφορετικούς τόπους, γνωριζόντουσαν από... πολύ παλιά και συναντιούνται και βλέπουμε τη χαρά στο πρόσωπό τους.
2: Ναι, έχουμε μεταξύ μας ένα, όχι inside joke, τέλος πάντων, ότι η στρογγούλα ενώνει.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, η φύση είναι ο καλύτερος δημιουργός και καλλιτέχνης. Απόδειξη αυτός ο καταράκτης. Είναι ο υψηλότερος καταράκτης της Ελλάδας. Ο καταράκτης του Κεφαλόβρυσου, που βρίσκεται εδώ, στα Τζουμέρκα. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε πώς το νερό ξεπηδά από τόσο ψηλά, γλύφει το βράχο που τελικά καταλήγει κάτω και συνεχίζει. Ένα φυσικό τοπίο της χώρας μας που πρέπει να έρθετε να δείτε. Υπέροχο. Η καλύτερη εποχή για να έρθετε εδώ είναι η άνοιξη, όπου τα χιόνια λιώνουν από τα βουνά και τα νερά πολλαπλασιάζονται. Ο καταράκτης δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε, συνεχίζει από πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω. Ο υψηλότερος καταράκτης της Ελλάδας βρίσκεται εδώ, στα Τζουμέρκα. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με, αυτά τα φυσικά τοπία δεν χορτώνουν. Απ' τη μια ο καταράκτης και απ' την άλλη τα βουνά. Σας αφήνω τώρα για να το απολαύσω. Δεν γίνεται να έρθετε στα Τζουμέρκα και να μην δείτε τον καταράκτη. Δεν γίνεται. Περπατήστε λίγο και να πάτε. Εύκολο είναι.

0: Η σχέση σας με τη Στρογγούλα πώς είναι, τις μιλάτε?
1: Κοιταζόμαστε σίγουρα. Η Στρογγούλα έχει το χαρακτήρα της κι αυτή.
0: Εμένα στο μυαλό μου έχει σαν μια βοσκοπούλα, μικρούλα, που είναι μέσα στο δάσος. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει το όνομά της.
2: Εγώ νιώθω αλλιώς. Εγώ νιώθω μια αγκαλιά.
0: Αγκαλιά.
2: Και μια προστασία.
1: Εγώ πάλι νιώθω σαν να είμαι στο υπέρτατο μπαλκόνι όταν βρεθώ στην κορυφή. Η θέα είναι μοναδική. Ο ήχος του αέρα και των χελιδονιών το καλοκαίρι μόνο σου αποσπούν την προσοχή.
0: Μου λένε καμιά φορά περπατάς λέει στο βουνό, δεν νιώθεις ποτέ μόνος. Ακούστε.
2: Ναι.
0: Δεν είμαστε μόνοι.
2: Δεν είσαι μόνοι. Όχι, εννοείται αυτό.
0: Ξέρεις πόσες φορές μιλάω και μου απαντάνε. Τι είναι για σας αυτό το μέρος, πέρα από σπίτι σας που είπαμε.
1: Η λέξη κέρδος, λαχείο θα ήταν ίσως λίγο πεζό και τετριμένο.
2: Απλά η ζωή μας, η φωλιά μας.
1: Θα έλεγα ότι ήταν και γραφτό μας μάλλον.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό στο τέλος θα φανεί.
0: Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Γραφτό.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ας κάνουμε μια βουτιά στα έγκατα της υπηρώτικης γης.
1: Το όνομα του σπηλαίου Ανεμότρυπα, εξαιτίας μιας μικρής σοπής, μιας τρύπας δηλαδή, που είχαν δει οι βοσκοί της περιοχής πριν ανακαλυφθεί το σπηλαίο. 17 βαθμούς Κελσίου, χειμώνα καλοκαίρι. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, με τους σταλαγμίτες και σταλαγμίτες που υπάρχουν εντός του σπηλαίου. Φωτισμένη, ασφαλής, και αυτό που το κάνει πιο ιδιαίτερο είναι αν σκεφτεί κανείς ότι περπατάμε πάνω από ένα υπόγειο ποτάμι. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει το συγκεκριμένο σπήλαιο είναι η παρουσία του νερού. Χωρίζεται σε τρία τμήματα. Επισκέψιμο είναι το μεσαίο, που έχει μήκος περίπου 250 μέτρα. Σύντομο, αλλά εξαιρετικό. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει στα σπήλαια είναι ότι είμαι μάρτυρας ενός φαινομένου εκατομμυρίων ετών. Και αν σκεφτούμε ότι η ζωή του ανθρώπου, για παράδειγμα, για έναν σταλαχτήτη, είναι απλά μια σταγόνα. Σκεφτείτε πόσες τέτοιες σταγόνες χρειάζονται για να φτιαχτεί, για παράδειγμα, αυτό εδώ. Και πόσα χρόνια. Νομίζω πως πλησιάζουμε προς το τέλος της διαδρομής. Το τέλος επιφυλάζει την καλύτερη έκπληξη στους επισκέπτες. Ελάτε να δείτε. Κοιτάξτε ομορφιά, υπόγεια λίμνη. Τι ωραίος χρωματισμός που κάνει το νερό. Ακούω και υπόγειος καταράκτης μάλλον. Είναι έντονη η βουή. Για να μην μπερδεύεστε, σταλακτήτες, σταλαγμίτες. Αν βρεθείτε στα Τζουμέρκα, επιβάλλεται μία στάση εδώ.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο μεγαλύτερο γεφύρι των Βαλκανίων. Βρίσκομαι πάνω στο γεφύρι της Πλάκας. Ανεβαίνοντας είναι λες και θα κατακτήσεις τον ουρανό. Φτιάχτηκε το 1866 από τον πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα. Το γεφύρι έχει άνοιγμα τόξου 40 μέτρα, 21 ύψος και 3,5 πλάτος. Βρίσκεται σε μια εκπληκτική τοποθεσία με το φαράγγι του άραχτου ποταμού ακριβώς πίσω να δίνει αυτή την άγρια ομορφιά και το ποτάμι να κυλά ακριβώς από κάτω. Δεν είναι απλά ένα γεφύρι, είναι ένα σύμβολο ενότητας και αντοχής. Ένα κατασκευαστικό θαύμα της εποχής του. Ένα δείγμα εξαιρετικής υπηρώτικης αρχιτεκτονικής. Το γεφύρι άντεξε 150 χρόνια, δυστυχώς 1η Φεβρουαρίου του 2015, μετά από έντονη πλημμύρα, ο άραχος φούσκωσε και κατέρευσε. Ακολούθησε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστήλωση για να φτάσουμε το 2020, όπου το γεφύρι εγκαινιάστηκε ξανά. Δεν γίνεται να ταξιδέψετε στα Τζουμέρκα, να ταξιδέψετε στην Ήπειρο και να μην σταθείτε πάνω σε αυτό το γεφύρι. Νιώθεις υπέροχα όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του, κοιτώντας πανοραμικά τριγύρω σου.

Αν κατέβεις από κάτω, συνειδητοποιείς ότι όντως μιλάμε για ένα κατασκευαστικό θαύμα. Κοιτάξτε το γεφύρι, είναι πραγματικά σαν να βρίσκεται στον αέρα. Η πέτρα είναι της περιοχής και χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να καταφέρουν να το φτιάξουν τελικά. Γι' αυτό και ήταν θαύμα για την εποχή. Επίσης, στην εποχή του εμφυλίου ήταν πέρασμα των ανταρτών και των αγωνιστών. Το γεφύρι είναι πλήρως λειτουργικό για πεζούς. Απλά τα τελευταία μέτρα είναι λίγο δύσκολα, θέλει λίγο προσοχή για να μην γλιστρήσετε. Αλλά υπάρχουν και μονοπάτια τριγύρω. Όταν έρθετε, βρείτε ένα δωμάτιο σε ένα από τα όμορφα χωριά, καθίστε και ξεκινήστε το περπάτημα. Κάνει καλό και στην καρδιά.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το γεφύρι της Πλάκας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το γεφύρι της Πλάκας αποτελεί και το διόδιο προς τα Τζουμέρκα.

Εγώ ενώ όλοι μου λέγανε να έρθω στο Τζουμέρκα και να κάνω ράφτινγκ στον Άραχθο, τελικά ήρθα κρυωμένος. Οπότε περιορίστηκα με ένα τσάι του βουνού.

0: Ήρθε το βάλσαμο.
1: Ένα τσαγάκι βουνίσιο. Να σε προστατεύσουμε που είσαι και άρρωστος, να σε γιατρέψουμε. Κάνει κρύο εδώ.
0: Ολόχρονα έχει κρύο.
1: Μακάρι να έχει. Δυστυχώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ τώρα τελευταία.
0: Στην ουσία θα έλεγε κανείς ότι το γεφύρι της πλάκας είναι σαν τελωνείο για να πας σαν τζουμέρκα. Δηλαδή από εδώ ξεκινάς και ανηφορίζεις.
1: Η ιστορία είναι μακρά. Η γέφυρα της πλάκας ήταν κομβικό σημείο γιατί ήταν και σύνορο δύο χωρών εδώ παλιά. Η συνθήκη του Λονδίνου, η ανατολική πλευρά ήταν ελληνικό έδαφος από το 1881 και γι' αυτό το τελωνείο κράτησε μέχρι το 1912 με τους Βαλκανικούς και τους Μακεδονικούς πολέμους, όπου απελευθερώθηκε και το υπόλοιπο κομμάτι της Ηπείρου, δηλαδή η δυτική πλευρά του Αράχθου, και έγινε Ελλάδα όλη η περιοχή εδώ.
0: Τώρα σε ποια περιοχή είμαστε ακριβώς? Καστανοχώρια είναι εδώ.
1: Ο Άραχθος χωρίζει τα Τζουμέρκα που είναι στα ανατολικά του και το Ξηροβούνι που είναι στα δυτικά του. Είναι δύο διαφορετικά βουνά, τα οποία σμίγουν και χύνουν τα νερά τους στον Άραχθο. Εδώ ουσιαστικά είμαστε στο τέλος της τρίτης διαδρομής. Αλλά η προηγούμενη διαδρομή, αυτή που ξεκινάει από τη γέφυρα της Πολιτσάς και τελειώνει εδώ, που είναι και το πιο εμπορικό κομμάτι να πούμε, είναι μαγική, είναι φοβερή. Γιατί έχει ένα φαράγγι με ολόλευκα βράχια, σπηλιές, καταράχτες. Είναι εντυπωσιακό και ανάλογα την εποχή. Κάθε εποχή νομίζεις ότι κάνεις διαφορετικό ποτάμι.
0: Εδώ το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, έχει αυτή την αγριάδα. Είναι έτσι και σαν ποτάμι ή όχι?
1: Ναι, δεν είναι ποτάμι εύκολο. Αυτή η αγριάδα που βλέπεις, που είδες και αισθάνεσαι, είναι γιατί τώρα βγήκαμε από το χειμώνα. Τα δέντρα χωρίς φύλλα, όλα αυτά τα πράγματα δίνουν άλλη όψη.
0: Ο Άραχθος έφερε και σαν εδώ.
1: Ναι, ήταν ο λόγος που επέλεξα να κάτσω και να δραστηριοποιηθώ εδώ πέρα, γιατί μέχρι την εποχή που αποφάσισα να μείνω σε ένα ποτάμι, όλες αυτές οι δραστηριότητες εξελίσσονταν ανάλογα που ήθελε ο κόσμος να πάει. Και ήμασταν λιγάκι σε νομάδικη ζωή. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Είναι μαγικό ποτάμι.
0: Άρα, ένας επισκέπτης που θα έρθει εδώ στην περιοχή, τι δραστηριότητες μπορεί να κάνει στο ποτάμι?
1: Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με το νερό, δηλαδή είτε είναι ράφτινγκ, είτε είναι πιο μικρά σκάφη διπλά, δηλαδή φουσκωτά, τα οποία τα αποκαλούμε hot dog. Είτε αν θέλει περισσότερη περιπέτεια, μπορεί να κάνει μόνο raft, με μικρό μονό σκάφος δηλαδή. Βεβαίως έχουμε flying fox πάνω από το ποτάμι, δηλαδή μπορείς να περάσεις με την τροχαλία, με ένα σειρματόσκηνο κτλ. Οι πεζοπορίες είναι ατραξιόν, φοβερά μονοπάτια μέσα από τα χωριά, σε δάση, σε δασικούς δρόμους, σε γκαλντερίμια.
0: Τι το ξεχωριστό βρίσκεις αυτό το ποτάμι?
1: Εκεί που λες ότι κάνω rafting, οπότε δίνω βαρύτητα στη δράση και στην αδρεναλίνη, ταυτόχρονα το συνδέεις με το μύθο, με thrill. Και αυτό το κάνει να είναι αφενός τουριστικό, αφετέρου extreme διασκεδαστικό, sportif κτλ.
0: Πες μας ένα θρύλο.
1: Η μυθολογία λέει ότι ο Άραχθος ήταν αδερφός του Αχελώου και του Αώου. Και τα τρία αυτά ποτάμια, αν δεις ένα χάρτη από ψηλά, γεννήθηκαν γύρω από την περιοχή του Μετσόβου και κάθε ένα πήρε το δρόμο του. Ο Αώος έφυγε βόρεια, περνάει στην Αλβανία. Ο Αχελώος περνάει από την ανατολική πλευρά των Τζουμέρκων και κατευθύνεται προς το Ιόνιο. Ο Άραχθος λέει ότι ξύπνησε και δεν βρήκε τα αδέρφια του εκεί. Άρχισε λοιπόν να τρέχει για να τα προλάβει, να δει που πήγαν. Και καθώς έτρεχε, παρέσυρε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Γι' αυτό του δώσαν αυτό το όνομα, όπου στα αρχαία ελληνικά προκύπτει από το Άρο Άχθος, σηκώνω βάρος δηλαδή. Είναι νευρικό ποτάμι για το μέγεθός του.
0: Εσένα σε έχει τρομάξει ο Άραχθος ποτέ?
1: Κάνα δύο φορές και μας έχει πνίξει κάνα δύο φορές. Αλλά όχι γιατί αυτός δεν έκανε τη δουλειά του. Εμείς δεν κάναμε τη δουλειά μας. Εμείς πήγαμε κοντά του.
0: Δεν αστείευεται.
1: Καθόλου.
0: Μπορεί να μην έκανα rafting, αλλά είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Νίκο και να μάθω για τις ιστορίες, τους θρύλους και τους μύθους γύρω από το όνομα του Άραχθου, αλλά και το πώς είναι κανείς να ζει δίπλα σε έναν τόσο σημαντικό ποταμό με χαρακτήρα.

που είμαστε μόλις περάσαμε το χωριό Ραπτανέι. Πολύ στροφή, πάρα πολύ στροφή. Κινούμαστε ανατολικά από τον Άραχτο για να φτάσουμε στο γεφύρι της Πολιτάς και να περάσουμε απέναντι στα Κατανοχώρια. Σιγά σιγά με υπομονή, συντροφιά μας η όμορφη θέα των βουνών. Στάση να τσεκάρουμε πού βρισκόμαστε. Για να δούμε. Έχουμε και λέμε. Αμπελοχώρη, Άραχθος, περνάει ακριβώς από κάτω του. Εδώ από πίσω είναι το γεφύρι της Πολιτσάς. Και εκεί, τα πίσω σπίτια είναι το Μιχαλίτσι. Συνεχίζουμε.

0: Άλλο ένα πέτρινο γεφύρι που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος. Περπατάω πάνω στο γεφύρι της Πολιτσάς και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό εδώ το μέρος, σε αυτό το σημείο, ξεδιπλώνεται η ομορφιά του Άραχθο. Κοιτάξτε τριγύρω τους πελώριους βράχους και από κάτω να περνά το ποτάμι. Ειδικά εκεί μέσα το φαράγγι στενεύει και γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Από αυτό το σημείο, το γεφύρι της Πολιτσάς ξεκινούν και οι διαδρομές rafting. Από εδώ και καταλήγουν τελικά κάτω στο γεφύρι της Πλάκας. Για να φτάσουμε εδώ έπρεπε να διασχίσουμε όλη την πίσω πλευρά, να ανέβουμε το βουνό, να κατέβουμε, να περάσουμε και να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με προορισμό μας το Καλέτζι.
1: Στο πάρκο της Κλίφκης συνάντησα τον Χρήστο Τασούλα, έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τα τζουμέρκα και τη φύση. Έχοντας περπατήσει όσο κανείς άλλος στην περιοχή, μου υποσχέθηκε ότι θα με πάει να μου δείξει ένα μέρος. Ξέρετε, από αυτά που μου αρέσουν.
0: Υπάρχουν, Χρήστο, μέρη που επισκέπτομαι και αναρωτιέμαι καμιά φορά πού θα μπορούσα να βρίσκομαι. Ένα από αυτά τα μέρη είναι αυτό εδώ.
2: Κάθε φορά και εγώ ψάχνω να βρω λόγια για να το περιγράψω, να σου πω την αλήθεια.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, να δώσουμε ένα στίγμα.
2: Ναι, γενικότερα βρισκόμαστε στα Γιάννενα, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, στα Κατσανοχώρια, στο χωριό Καλέτζι και στους καταράκτες πηγές Κλίφκης και Νερόμυλο, αντίστοιχα και σπίτι του παλιού Μιλωνά.
0: Μου είπες ότι ο Νερόμυλος λειτουργούσε μέχρι πριν 50-60 χρόνια από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν φωτογραφίες με τα άλογα που πήγαιναν εκεί.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν φωτογραφίες το πώς ερχόταν οι άνθρωποι για να αλέσουν το αλεύρι τους κτλ.
0: Πώς αλλάζουν εποχές. Τότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το νερό για την καθημερινή τους χρήση. Εμείς σήμερα αξιοποιούμε αυτά τα μέρη για να ξεκουραστούμε. Δηλαδή, σκεφτείτε να έρθετε το καλοκαίρι, βασικά ένα σαραντάρι που θα έχει, ας πούμε, η Αθήνα.
2: Ναι.
0: Και εσύ να είσαι εδώ.
2: Τι άλλο. Πραγματικά είναι παράδεισος.

0: Η Κλίφκη ποια ήταν?
1: Η Κλίφκη ήταν μια υποτίθεται θεά της περιοχής, αλλά για μας είναι το καμάρι μας, είναι ο τόπος μας, είναι για μας ένα ξεχωριστό σημείο.
0: Πότε μπήκες πρώτη φορά εδώ και τι σκέφτηκες όταν είδες αυτό το τοπίο?
1: Νομίζω ότι μπήκα εκεί γύρω στα 19 με το rafting. Ενθουσιάστηκα, εννοείται. Απλά έπαθα πλάκα με το μέρος. Νομίζω ότι η φύση μας αποζημιώνει.
0: Αυτό λέω και ξαναλέω, ότι μετά από μια πεζοπορία, μετά από μια ανάβαση, μετά από μια ταλαιπωρία, θα έρθει η φύση να σε ανταμείψει. Ποια είναι η καλύτερη, ας το πούμε, εποχή για να έρθει κάποιος εδώ?
1: Κοίτα, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είναι η άνοιξη. Γιατί θεωρητικά υπάρχουν τα περισσότερα νερά από όλη την χρονιά. Τα χρώματα της φύσης είναι στα καλύτερά της. Κάθε φορά έχει να σου δώσει κάτι.
0: Πιστεύω πραγματικά όσοι αγαπούν τη φύση πρέπει να έρθουν, να το επισκεπτούν, να περπατήσουν δίπλα στο ποτάμι. Είναι πραγματικά πολυσύνθετες οι εικόνες που θα δει.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, Δημήτρη. Δηλαδή αξίζει καταρχήν λόγω πρόσβασης πλέον. Έχει και να δει και να κάνει πάρα πολλά πράγματα.

ακριβώς έξω από το καφενείο θα συναντήσω τον κύριο Εμίλιο. Μου είπε, δεν θα φύγεις από το Ελληνικό αν πρώτα δεν σε πάω να σε ξεναγήσω στο μοναστήρι της Τσούκας. Και φυσικά έτσι έγινε.

0: Έχουμε έρθει με τον Εμίλιο στο μοναστήρι της Τσούκας, σε αυτό το υπέροχο μπαλκόνι.
1: Ναι, είναι το μπαλκόνι του Αράχθου, όπως λέμε, και αυτή είναι η χαράδρα του Αράχθου. Για μένα είναι μία από τις καλύτερες χαράδρες στην Ελλάδα.
0: Ωραίο μοναστήρι εδώ που
1: πολύ
0: είμαστε.
1: Ωραίο μοναστήρι.
0: Κοίτα θέα, ε.
1: Εδώ μεγάλωσα σε αυτό το μοναστήρι, ερχόμασταν το καλοκαίρι για κομψοτέχνημα τώρα, τα έχει όλα.
0: Έρχεται δηλαδή ο κόσμος, ο επισκέπτης, είτε του Έλληνας είτε του εξωτερικού, κάνει τη βόλτα στο μοναστήρι και κάθεται μετά εδώ και ακού. Του μιλάει ο Άραχθος. Τι να λέει τώρα, ε.
1: Άμα θες κουβεντιάζεις κιόλας με τον κύριο Άραχθο, ηρεμείς, είναι ιδιαίτερης φήμης το μοναστήρι αυτό. Και εμάς μας ευχαριστεί πολύ γιατί δίνει και αξία στο χωριό, κίνηση στο χωριό, μαζί με το Μουσείο Παπαγιάννη που έχουμε τώρα, συνθέτουν ένα πολύ ωραίο παζλ για ορεινό χωριό μικρό.
0: Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό, ένα από τα κατσανοχώρια των Ιωαννίνων. Ένα χωριό εργοτέχνης, θα έλεγε κανείς, αφού ακριβώς με το που μπαίνεις στον οικισμό, αρχίζεις και βλέπεις αριστερά και δεξιά περίεργα, γλυπτά και διάφορα έργα τέχνης. Όλα έχουν την υπογραφή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Βρισκόμαστε στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού, στο προάβλιο του οποίου βρίσκουμε το μεγαλύτερο αριθμό από τα γλυπτά. Κοιτάξτε τριγύρω. Πόσα είναι, όλα με το δικό τους χαρακτήρα και το δικό τους νόημα. Μέσα σε αυτό εδώ το σχολείο μεγάλωσε ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης και εδώ γύρισε για να αφήσει πίσω του κάτι δυνατό. Καθώς βλέπω τα έργα του, νιώθω ότι λένε ιστορίες απλές. Τη μάνα, το ψωμί, τον αγώνα να ζήσεις. Δεν είναι τέχνη που θέλει να εντυπωσιάσει. Είναι τέχνη που σε πιάνει από μέσα. Αυτό δεν είναι μόνο μέταλλο. Είναι μνήμη. Είναι ο κόπος, η αγάπη, η φτώχεια, η πίστη. Όλα όσα κρατούν τον άνθρωπο όρθιο. Και τελικά, φεύγοντας από εδώ, δεν παίρνεις μόνο εικόνες, παίρνεις κάτι που σε ακολουθεί. Εμίλια, εδώ τώρα είμαστε στην πλευρά των κατσανοχωρίων. Ποια είναι τα κατσανοχωριά?
1: Τα κατσανοχωριά είναι 9 χωριά, αλλά φορτώσει, όπως λέμε, η κοινότητα είναι 4 κοινότητες μικρές, των 6-8 ατόμων αυτή την εποχή. Αλλά είναι χωριουδάκια όμορφα, ωραία, παραδοσιακά και αυτά. Στο σύνολο δηλαδή 13 χωριά με αυτά τα παλιά, αλλά είναι ενωμένα μεταξύ τους. Έχουμε όμορφα χωριά εδώ. Ζούμε παραδοσιακά, απολαμβάνουμε τη φύση, τη ζωή.
0: Από το Ελληνικό είσαι?
1: Από το Ελληνικό είμαι, γέννημα θρέμα εδώ και μένω μόνιμα και εδώ στο χωριό από όταν γεννήθηκα.
0: Ισχύει αυτό που έμαθα ότι λέει. Τα κατσανοχώρια ονομαστήκαν κατσανοχώρια από έναν κάτσανο έμπορα, λέει, από τα Τρίκαλα. Γιατί η παλιά περιοχή εδώ ανήκει όλη σε αυτό το μοναστήρι που είμαστε. Και την πούλησε το μοναστήρι στον έμπορο αυτό, έφερε εδώ με τους γιους του, με τα κοπάδια. Αμόλυσε τους γιους του με τα κοπάδια σε διάφορα μέρη. Και όπου κάτσανε, ονομάσαν τα χωριά του όνομα. Δηλαδή, λέει, κάποια χωριά έχουν όνομα ανθρώπου. Δηλαδή, Κοστέτσι από το Κωστή, εκεί πήγε ο Κωστής. Και αντίστοιχα κάποια άλλα χωριά. Ισχύει, είναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν φήμες. Μία είναι αυτή που λέτε, είναι και άλλη μία, ότι επειδή στα χωριά τότε ήταν ο κόσμος πολλής και ήταν περισσότερο κτηνοτρόφοι και τσακώνονται μεταξύ τους ποιο είναι το ένα το χωριό, ποια είναι τα όρια, ποια είναι οι συνοικισμοί, ποια είναι η δικαιοδοσία του καθενός και από τους πολλούς τσακωμούς έκατσαν χώρια μετά οι κατσάνοι. Δυο είναι αυτές οι φήμες, τις οποίες σας τις δεχτούμε και τις δυο γιατί οι λαϊκές παραδόσεις τα λένε αυτά.
0: Μου είπες να δάσκαλος και πήγαινε στα πράγματα, ε.
1: Ναι, καθηγητής ήμουν στο γυμνάσιο Λύκειου Πραμάντων 22 χρόνια διευθυντής. Πέρα δόθηκε, κύριε Δημήτρη, από τη γέφυρα της Πολιτσάς, ακούραστος. Γιατί ήθελα να δίνω χαρά στα παιδάκια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έφυγα από το σχολείο και με κυνηγάν τα παιδιά να μου πούν καλημέρα χαμογελαστά.
0: Δεν τη βαρέθηκες ποτέ αυτή τη διαδρομή?
1: Ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος που ζεις εδώ?
1: Υπέρ, υπέρ. Εγώ το απολαμβάνω το χωριό μέρα νύχτα.
0: Το Ελληνικό πόσους κατοίκους έχει τώρα?
1: Γύρω στα 220 άτομα μόνιμα.
0: Από τα μεγαλύτερα χωριά εδώ?
1: Σχεδόν μαζί με την Πράματα είναι τα δυο μεγαλύτερα χωριά. Και σχεδόν να σου πω έτσι ξεκάθαρα, όλα τα χωριά και εδώ είναι αυγουστιάτικα. Δηλαδή τότε γυρίζουν οι ξενιτεμένοι μας και οργανώνουμε τα πανηγυράκια μας. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ενθυμούμαστε δηλαδή παλιές αναμνήσεις, ιστορίες και κάπως έτσι διάγουμε τον εφήμερο των βιών.
0: Εμίλια, πάντα έτσι γλυκός και χαμογελαστός ήσουνα?
1: Πάντα, από μικρός. Και τώρα μεγάλος, γιατί έχω δει τη ζωή απλά τελείως, κύριε Δημήτρη. Η ζωή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και τα προβλήματα και τις χαρές και τις λύπεις και τα πάντα. Γιατί όλα για τον άνθρωπο είναι. Αρκεί να έχουμε την υγεία μας και το κορμί ολόκληρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας και στο Δήμο Βουρείου Τζουμέρκων. Σας ευχόμαστε να πάτε στο καλό και σίγουρα θα ξανάρθετε.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Άξον 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Νίκο FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη και σήμερα στο ραντεβού μας. Συνεπέστατοι εμείς, 6 ώρα είμαστε στον αέρα και φυσικά θα παραμείνουμε μέχρι τις 10 παρά 20.
1: Το ηλεκτρονικό μου ρολόι λέει μια καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εδώ από την συχνότητά μας. Με το υπηρώτικο ξεκινήσαμε, το οποίο το έχουν κάνει, έχουν βάλει death, έχουν βάλει thrash, έχουν βάλει rock, έχουν βάλει τα πάντα. Και δείτε τι χαμός γίνεται με αυτά τα ακούσματα, τα οποία για να μένουν διαχρονικά στην πορεία και στην εξέλιξη, βλέπεις πόσο ωραία τα διασκευάζουν αυτά τα νέα τα παιδιά. Και μπράβο και πολύ καλά κάνουν, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 10 παρά 20, όπως σας είπα, να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, μια μερούλα μας έμεινε για όσους η εβδομάδα τελειώνει στην Παρασκευή και δεν δουλεύετε το Σάββατο.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Μια μερούλα.
1: Έχουμε.
0: Μια μέρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, μια μέρα έχει.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή, αφού προ-Παρασκευή τη λέμε την Πέμπτη. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα η θερμοκρασία ανεβαίνει. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σε πάρα πολύ λίγο. Ήδη έχει ανέβει και τη νιώθουμε τη ζέστη. Σαββατοκύριακο φτιάχνουμε ντουλάπες.
1: Θα έρθουν και κάτι σκόνες όμως από την Αφρική, θέλω να σου πω. Έτσι, περιβόητη αφρικανική σκόνη. Και σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ, τι πρέπει να προσέξουμε. Να δούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν τα άτομα, κυρίως με αναπηρίες αναπνευστικές. Θα τα δούμε όλα σε
0: πλέον,
1: πολύ λίγο.
0: Νομίζω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι τόσα τα κύματα σκόνης, τόσα τα κύματα σκόνης που μας έχουν έρθει από την αρχή της χρονιάς. Μας κλείνετε λίγο το ακουστικό, παρακαλώ. Και έχουμε μάθει πώς να συμπεριφερόμαστε. Ξέρουμε πώς να συμπεριφερόμαστε.
1: Θα το δούμε σε λίγο.
0: Βάζουμε τις μασκούλες μας, προσέχουμε, δεν χρειάζεται να πάμε για περπάτημα. Θα έχουμε και κάτι λασποβροχές, μην πλύνετε αμάξι σήμερα. Προσοχή, από Δευτέρα το αμάξι δεν θα πάθει τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τα θέματα μας σιγά-σιγά. Εφόσον πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, κάποιος δεν γιορτάζει σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το σοκ το οποίο έχει προκληθεί στο Πανελλήνιο από την δολοφονία του Νικήτα. Υπάρχει ένας φόβος τεράστιας βεντέτας κάτω στην Κρήτη. Μήπως η οικογένειά του ανταποδώσει, αλλά τώρα αυτό το οποίο έχουμε εκεί είναι ο θρήνος, ο ανίποδος θρήνος της οικογένειας του Νικήτα για το χαμό του παιδιού της και τη δολοφονία την άγρια που είχαμε με 6 πυροβολισμούς στην Αμουδαρά.
0: Θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό εκεί που οι τόνοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν από το ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική και την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Εκεί όπου έχουμε ένα διπλό όχι της κυβέρνησης. Σήμερα στις 11 η ώρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με μήνυμα θα ξεκινήσουν του Κυριάκου Μητσοτάκη. 40 βουλευτές περίπου θα μιλήσουν. Μας αρέσει εμάς ο διάλογος, λένε στη Νέα Δημοκρατία, και από το διάλογο τα βρίσκουμε και φυσικά θα ανοίξει και η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Θα δούμε λοιπόν τι είπε ο πρόεδρος Τραμπ για ακόμα μία φορά. Δίνει ένα νέο τελεσίγραφο να υπάρξει μία συμφωνία προκειμένου να τελειώσει αυτός ο πόλεμος οριστικά. Μία εβδομάδα λέει, μετά θα ισοπεδώσουμε το Ιράν. Μπρο, του λέει, δεν κατάφερες την επιχείρηση να την κάνεις σωστά. Απαντούν οι Ιρανοί, θα τα δούμε σε πολύ λίγο γιατί τρολάρουν την όλη ιστορία.
0: Έχουμε μεγάλη ανησυχία τα τελευταία 24 ώρα και όσο περνούν οι ώρες τόσο εντείνεται αυτή η ανησυχία για αυτά τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Τώρα ακούστε, έχουμε και ένα ορφανό κρούσμα. Ένα κρούσμα είναι ένας Γάλλος υπήκοος που δεν έχει έρθει σε επαφή με κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο. Πράγμα που σημαίνει ότι μας χτυπάει ένα καμπανάκι. Θα ανοίξουμε το θέμα σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το σοκ λοιπόν που έχουμε στην Κρήτη, στην Αμουδάρα, εκεί όπου ο πατέρας του 17χρονου τότε, όταν έχασε τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο, θεώρησε υπαίτιο τον 21χρονο σήμερα οδηγό εκείνου του αυτοκινήτου. Τον εκτέλεσε με 6 σφαίρες πισόπλατα. Είναι αυτό το παλικάρι που βλέπετε. Ο Νικήτας έπρεπε να το κάνω, είπε, και βλέπουμε και το βίντεο ντοκουμέντο. Έπρεπε να το κάνω, είπε ο πατέρας. Ο πατέρας και η μητέρα, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε μια τραγική κατάσταση. Είχε κάνει ο 21χρονος Νικήτας και ασφαλιστικά μέτρα. Είχαν φτάσει στην αστυνομία του, είχε αφαιρέσει το όπλο. Είχαν γίνει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την τραγωδία, έτσι.
1: Τώρα, η άλλη οικογένεια είναι σε έναν ανίποτο θρήνο και αυτό το οποίο λένε είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να σώσουν το παιδί τους. Είχαν πάρει τα μηνύματα. Τρεις φορές τουλάχιστον προσπάθησαν να τον πλησιώσει. Υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα. Η αστυνομία δεν ξέρω αν λειτουργεί σωστά. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Θα συντήσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας. Η σπαρακτική ανάρτηση της αδελφής του Νικήτα για αυτό το δράμα το οποίο ζει η οικογένεια. Τώρα οι ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται κάτω.
0: Βεβαίως, γιατί
1: φοβούνται τη βεντέτα.
0: Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια του Νικήτα είπε ότι εμείς σεβόμαστε απόλυτα την νομιμότητα. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ, το οποίο βεβαίως μας το φέρνει ο Μάνος Τριγώνης, το έχει επιμεληθεί η Μαρίζα Λιναρδάτου.

0: Γινόταν εδώ ένας χαμός.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιο πράγμα το έκαναν αυτό.
2: Εδώ στην Αμουδάρα, στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, συναντήθηκαν τα δύο οχήματα του 54χρονου και του 21χρονου. Στη θέα του 54χρονου, ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει, όμως τελικά ήρθε αντιμέτωπος με τα πυρά του 54χρονου. Λίγο αργότερα κατέληξε στο σημείο που βρισκόμαστε.
3: Ο 54χρονος μαζί με τη σύζυγό του είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα. Ο δράστης οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο έκλεισε το δρόμο στο όχημα του νεαρού, προκάλεσε σύγκρουση με στόχο να τον ακινητοποιήσει. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 54χρονος έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε 6 φορές.
4: Εδώ πέρα ήταν κάτι τουρίστες, ακούσαν τους πυροβολισμούς. Όχι, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, το παιδί του δεν γυρίζει πίσω.
3: Ο 21 ετών άντρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο θώρακα και κατέληξε. Ο 54χρονος παραδόθηκε στους αστυνομικούς και κοινικά ομολόγησε τη δολοφονία. Το χέρι του όπλησε, όπως είπε, το τροχαίο δυστύχημα με θύμα το 17χρονο γιο του Γιώργο και οδηγό τότε το θύμα.
5: Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο. Η γυναίκα μου φώναζε να σταματήσω. Δεν ήμουν ο εαυτός μου.
6: Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Αυτό όμως που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν θα ήθελα επουδενή ούτε να ηρωοποιηθεί μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προημίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο.
3: Ο δράστης έσκυψε το κεφάλι και παρέδωσε στους αστυνομικούς το περίστροφο του εγκλήματος και οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Για συνέργεια συνελήφθηκε η σύζυγός του.
7: Του φώναξα μη Κώστα. Ήθελα να τον αποτρέψω.
2: Το έγκλημα στην Αμουδάρα Γαζίου αποτελεί την τραγική κατάληξη ενός χρονικού με θύμα σε τροχαίο δυστύχημα του γιου του δράστη. Στο σημείο μάλιστα όπου βρισκόμαστε έχασε τη ζωή του το 2023, ενώ πριν από 7 χρόνια έχασε τη ζωή του πάλι στο ίδιο σημείο σε τροχαίο δυστύχημα και ο εξάδερφός του.
3: Ο 17χρονος ήταν συνοδηγός, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο φίλος του, ο 21 ετών Νικήτας. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα ο ανήλικος να εγκλωβιστεί στα συντρίμια. Ο 17χρονος πάλεψε για μέρες την εντατική, αλλά δεν τα κατάφερε.
8: Καμιά στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους. Ποιος θα φέρει τον Γιώργο στους αδερφές του που τον είχαν ένα.
3: Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν υπαίτιο για την απώλειά του στον 21 ετών Νικήτα.
9: Τραγωδία τώρα.
10: Τι δράμα είναι αυτό τώρα.
9: Ένα δράμα για δύο οικογένειες τώρα αυτό το δράμα, έτσι. Για δύο οικογένειες.
10: Τι δράμα είναι αυτό τώρα.
9: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα.
10: Πάμε, ναι,
9: πάμε να πούμε λίγο εκτός. Μήπως και έχουμε ένα παράθυρο ελπίδας, θα πω εγώ. Μήπως και μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο φως στο τούνελ και αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, που δίνει και προθεσμία μία εβδομάδα στο Ιράν για να συμφωνήσουν. Μήπως περάσουμε στην επόμενη φάση.
10: Μακάρι, οι αγορές πάντως θέλω να σας πω ότι αντέδρασαν θετικά χτες. Έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν σοβαρά υπόψη τους.
9: Επιτέλους,
10: αυτή τη φορά.
9: Γιατί να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου οι αγορές φαίνεται ότι δεν αντιδρούσαν θετικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Θα δούμε βεβαίως, έτσι.
10: Έχουμε τους Ιρανούς που τρολάρουν τον πρόεδρο Τραμπ και τους λένε ότι αποτυχία της επιχείρησης «Trust me, bro», έτσι, ήταν δεδομένη πριν ξεκινήσει. Καταλαβαίνετε εδώ ότι υπάρχει και μεταξύ τους ένα brand affair δηλώσεων και ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις.
9: Πάντως, και το Πεκίνο στέλνει μήνυμα, έτσι, για εκεχηρία τώρα. Έχει αναλάβει η Κίνα ένα ρόλο διαιτητή σε αυτήν την κατάσταση. Έχει επιμεληθεί όλο το ρεπορτάζ και έχει συγκεντρώσει τα πάντα. Ο Σπύρος Μουζακίτης, θέλεις να τα δούμε?
10: Πάμε.

0: Νέα σελίδα στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations.
0: Μεταξύ των όρων του σχεδίου περιλαμβάνονται η δέσμευση του Ιράν για προσωρινή πάυση του εμπλουτισμού.

0: Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου βρισκόταν το απόγευμα της Τρίτης στα 107,4 δολάρια, ενώ στις 6 σήμερα τα ξημερώματα έπεσε στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι είχε σημειώσει ελεύθερη πτώση στα 89,3 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την Κίνα όπου βρίσκεται ότι η Τεχεράνη θέλει μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ταξίδι του Αραχτσί έρχεται λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από το Πεκίνο να συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άντε και να δούμε.
2: Θέλω να σου πω ότι ναι, κάποιοι αδιανόητοι το έχουν βάλει στο στοίχημα. Είναι στοίχημα. Από ό,τι τελειώνει ο πόλεμος, αν η δήλωση Τραμπ, βάζουν τέτοια ζητήματα τα οποία.
1: Λες.
2: Ναι, παγκόσμιο στοίχημα. Αν τελειώσει ο πόλεμος ή όχι.
1: Αυτοί που είναι μανιακοί με το και μονικοί με το στοίχημα, φαντάζομαι. Μπαίνουν και στοιχηματίζουν και βγάζουν εταιρείες, φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
2: Τριμερής Ελλάδα, Κύπρου, Ιορδανίας. Βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες εκεί.
1: Στο Αμάν.
2: Βέβαια, εδώ είναι τα πλάνα.
1: Βεβαίως. Συζήτησαν εννοείται για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν και το βασικό θέμα. Έκανε και ένα κάλεσμα ξανά ο Πρωθυπουργός για αποκλιμάκωση στο πεδίο του πολέμου. Υπέγραψαν και μία συμφωνία σε αυτή την πέμπτη σύνοδο κορυφής μεταξύ των τριών χωρών. Και ζήτησε από το Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αποκατασταθεί το στάκτους κβο στα στενά του Ορμούζ.
2: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, είπανε όλοι και οι τρεις πλευρές που βρέθηκαν εκεί. Βλέπουμε εδώ, κοίταξε, κόκκινα χαλιά.
1: Ωραία εικόνα, ωραίες θα εικόνες, πω εγώ. Πολύ ωραία εικόνα. Ασυνήθιστες, έτσι.
2: Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: The situation in the broader region is obviously particularly concerning. Maybe there's reason for some cautious optimism, but I think it's important now to ensure that we all call for de-escalation and for a diplomatic path forward. When it comes to the Strait of Hormuz, we want to be very clear. We need to return to the previous status quo. We have been strong advocates of defending the concept of the freedom of navigation. We've done so as permanent members of non-permanent members of the United Nations Security Council, and I think this is an area of common priority for all our countries.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Καλή σήμερα και στους δύο τους συναδέλφους. Ξημέρωσε έξω, είμαστε
1: κοίτα
2: μια
1: χαρά. Κοίτα πόσο νωρίς ξημερώνει, έχει αλλάξει η ώρα ναι, και όσο πάει ξημερώνει και νωρίτερα.
2: Σπύρο, να ξεκινήσουμε με σένα, να μιλήσουμε για την υπόθεση της Αλαμίνας με το κοριτσάκι αυτό τη 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό. Τι ακριβώς έχει γίνει, για πες μας.
4: Για το περιστατικό, να πούμε ότι κινήθηκε κανονικά η προβλεπόμενη διαδικασία. Θυμίζουμε ότι γύρω στις 8 το βράδυ προχθές έξω από δημοτικό σχολείο της Αλαμίνας μια 12χρονη κοπέλα παρασύρθηκε από περιπολικό όχημα πάνω στην διάβαση των πεζών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Διενεργείται φυσικά προανάκριση από την τροχέα Αλαμίνας για τις ακριβείς συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Να πούμε ότι ενημερώθηκε κανονικά ο εισαγγελέας. Έχει διαταχθεί μάλλον και η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για τις συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού, ενώ έχει συλληφθεί κανονικά και ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό όχημα που βρισκόταν εντός υπηρεσίας. Συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Τώρα, φως στις ακριβείς συνθήκες του συγκεκριμένου τροχαίου, θα ρίξει η έρευνα της τροχέας. Ευτυχώς το κοριτσάκι τη γλίτωσε, έκανε φυσικά ένα χειρουργείο στο πόδι, της τοποθετήθηκαν λάμες, αλλά απέφυγε τα χειρότερα.
1: Πάλι καλά το κορίτσι, πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε
2: ταλαιπωρία
1: τώρα.
2: Ταλαιπωρία όμως τώρα για το παιδάκι καλά και για την οικογένεια.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται και το πόσο ταλαιπωρήσει με λάμες στο πόδι του όλα αυτά τα χρόνια.
2: Δεν πάνε ένα αστυνομικό

0: πυροσβεστικό, ασθενοφόρο. Σεβόμαστε όλοι τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις διαβάσεις σταματάμε, κοκαλώνουμε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, Σπυρό, πάμε να δούμε. Είχαμε ακόμα μία εισβολή του FBI σε σπίτια αυτών των τύπων που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και έχουμε και βίντεο ντοκουμέντο, Σπύρο.
2: Ακριβώς. Για την σύλληψη μελών μιας σπήρας με πάρα πολλές απάτες, πάνω από 117 περιπτώσεις εξαπάτησης κυρίως ηλικιωμένων, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη. Στο βίντεο που έδωσε τη δημοσιότητα, στα βίντεο που έδωσε τη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, καταγράφονται οι πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI να εισβάλλουν στα σπίτια των μελών της σπήρας με πολιορκητικούς κρυούς για να τους ευνηδιάσουν, σπάζουν τις πόρτες και μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Προχώρησαν, να πούμε, σε 7 συλλήψεις, ενώ αναζητούνται 4 ακόμη άτομα. Μια σπήρα η οποία λάμβανε πολύ καλά μέτρα για να προφυλαχθεί, για να μην γίνει αντιληπτή από τις αρχές. Χρησιμοποιούσαν πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλές κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τις οποίες άλλαζαν ανά 2 ημέρες. Στην έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν πάνω από 1.000 τέτοιες κάρτες, οι οποίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα Πακιστανών. Μάλιστα, υπάρχει ένα άτομο πακιστανικής καταγωγής με πάνω από 500 κάρτες στην κατοχή του. Να πούμε ότι τα χρήματα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, αναζητούνται. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η εκτίμηση των αρχών για τα παράνομα κέρδη.
0: Τώρα ανοίγεις και ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν να με δει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ότι ένας έχει 500 κάρτες τηλεφωνίας πάνω του? Πώς είναι δυνατόν στο ίδιο όνομα?
1: Άμα πηγαίνω, δεν ξέρω πώς είναι το καθεστώς για να πάρεις μια κάρτα.
0: Τι
1: για
0: ένα καρτοκίνητο.
1: Δεν το ξέρω καθόλου το καθεστώς.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, δυστυχώς θα μας μεταφέρεις μια είδηση για μια αδιανόητη κτηνοδία για μένα. Για έναν ηλικιωμένο σκύλο που τον έσπασαν στο ξύλο κυριολεκτικά και το σκυλάκι αυτό πέθανε. Στη Σάμο έχει γίνει το περιστατικό. Έλα να σε ακούσουμε. Πώς έχει υπόθεση?
3: Θύμα άγριας κακοποίησης, δυστυχώς έπεσε μία σκυλίτσα 9 ετών, η οποία έδωσε μεγάλη μάχη προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Όλα έγιναν 23 Απριλίου, όταν ένας κάτοικος είδε το σκυλί φρικτά κακοποιημένο. Τότε κάλεσε τη φιλοζωική, πήγε στο νοσοκομείο, όπου ξεκίνησε μια μεγάλη διαδικασία, μια σκληρή μάχη. Το σκυλί, αναφέρουμε ότι έκατσε 15 μέρες, καθώς είχε κατάγματα στην άθο. Είχε χάσει, δυστυχώς, το αριστερό του μάτι. Είχε κατάγματα στο κρανίο. Ήταν σε πάρα πολύ άθλια, σε δύσκολη κατάσταση. Όλο το 24ωρο ήταν η μυλιπόθυμη με μασίπονα. Να αναφέρουμε ότι οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια. Το σκυλί έμεινε εκεί για 15 μέρες και πήρε και το όνομα Μπέμπα. Παρόλο που έδειξε μία βελτίωση, δυστυχώς εχθές η Μπέμπα λάμβανε βιταμίνες, αλλά δεν τα κατάφερε, υπέκυψε στα τραύματά της. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν, οι γιατροί δεν τα κατάφεραν. Ήταν ένα φρικτά κακοποιημένο σκυλί. Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς, δηλαδή από τη Σάμο είχε μεταφερθεί και στη Χαλκίδα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και όπως γράφουν και η φιλόζωη, είναι σκόπιμη δολοφονία και βάναυση δολοφονία όλο αυτό που έγινε δυστυχώς στο σκυλάκι 9 ετών.
1: Βέβαια, τώρα δεν το συζητάμε. Όποιος έχει πληροφορίες για τον δράστη, να τις δώσει στους αρμόδιους. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και πάλι το θέμα πατίνια, Αλεξάνδρα, γιατί έχουμε ακόμη έναν, ο οποίος δεν ξέρω, θέλει να σκοτωθεί, μάλλον αυτό θέλει.
0: Να τον κλείει μανούλα του.
1: Να τον κλείει μανούλα του, ναι. Βγήκε στη Λεωφόρο Συγκρού. Με πόσα έτρεχε?
3: Ένας 23χρονος από την Αίγυπτο βγήκε την Τρίτη στη Λεωφόρο Συγκρού και έτρεχε περίπου με 72 χιλιόμετρα την ώρα ανενόχλητος. Να αναφέρουμε ότι όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός είχε αλλάξει το πατίνι, ώστε είχε αλλάξει το όριο ταχύτητας, καθώς ήταν τριπλάσιο από το επιτρεπόμενο. Ευτυχώς ο 23χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί άμεσα στον εισαγγελέα.
1: Παιδιά, μεγάλη προσοχή, το ξαναλέμε.
0: Πώς το καταλαβαίνεις, το διανοείσαι?
1: Το έζησα, σου λέω, προχθές στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Με έναν ο οποίος πέρασε ξυστά από δίπλα μου, πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα. Πήγαινε ανάποδα με τη ροή των αυτοκινήτων κιόλας.
0: Συνάδελφοι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πούμε τώρα για τα πατίνια?
1: Ό,τι και να πούμε, κάποιοι μυαλό δεν
0: βάζουν. Ευχαριστούμε, θα πούμε και σε λίγο στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά.
1: Τουλάχιστον να μην έχουμε κανένα άλλο δυστύχημα και να μην χάσει κανένα άλλο παιδί τη ζωή του. Γιατί θυμόμαστε ένα 13χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στην ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλεις να ακούσεις τι έγινε με την κλήτευση των 13 βουλευτών?
1: Παρακαλώ.
0: Έγινε λάθος, λέει, στο λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Τους έχουν βάλει ποσά τα οποία δεν ήταν στην αρχική δικαστική παραγγελία. πολύ παραπάνω, τα οποία παραπέμπουν σε κακούργημα. Και όταν τα πήραν οι άνθρωποι αυτοί στα χέρια τους, λένε: τι είναι αυτά εδώ πέρα, είμαστε για φυλακή. Τι έχετε κάνει εδώ. Συγγνώμη, κάναμε λάθος, είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας φέρουμε τα διορθωμένα ποσά.
1: Ναι. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το λάθος έγινε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί στεκόμαστε και πάρα πολλοί βουλευτές, ενώ ελέγχονται για πλημελήματα, έχουν εκκληθεί για κακουργήματα. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι αμαυρώνει και τη φήμη τους.
0: Και την αξιοπιστία.
1: Και την αξιοπιστία τους και την προσωπικότητά τους. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για προχειρότητα. Ωστόσο, την ίδια ώρα έχουμε την ένταση να κορυφώνεται στο πολιτικό σκηνικό με το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει τους τόνους τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τις υποκλοπές. Έχει πει όχι η κυβέρνηση, δεν θα κάνουμε τη Βουλή δικαστήριο, αλλά το ΠΑΣΟΚ επιμένει.
0: Έγινε δικαστήριο μεταξύ του κ. Μηταράκη και της κ. Σκοντοπούλη. Ωραίες σκηνές, θα τις δούμε σε λίγο στο ρεπορτάζ, όμορφα πράγματα. Και μίλησε και ποιος.
1: Μίλησε και ο κ. Καραμαλής εχθές, ο οποίος να πούμε ότι δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την άλλη εβδομάδα. Ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει μάλλον σε προεκλογικό κλίμα. Άφησε σαφείς αιχμές για διάφανη και πελατειακή διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και είπε ότι ο αγροτικός κόσμος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα.
0: Θεοδόρα Ζαγανάκου, το ρεπορτάζ.

0: Στην τακτική της μετοπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση επιμένει το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος να θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το δίπλο όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας τόσο στο αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές όσο και στη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Θα πούν όχι, λέγεται, στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο θα επικαλεστούν την ΕΕΠ, θα πρέπει να εγκριθεί με 151. Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα μίντια για αυτήν τη θεσμική εκτροπή. Ξανά όχι. Δηλαδή εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
2: Δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω, ελλείψη στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
3: Το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη.
0: Μέσω του Action 24, ο Σπύλιος Λιβανός, για τον οποίο ζήτησε η αντιπολίτευση τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται ρουσφέτη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Νότι Μηταράκη, τονίζοντας πως έχει στοχοποιηθεί για μικροπολιτικές επιδιώξεις.
4: Ο κ. Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε, ένας συνεργάτης του έστειλε μια μελέτη ενός γεωπόνου αποτυχίο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Και πού είναι το ρουσφέτη?
5: Ο Σπύλιος Λιβανός στο Action 24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια. Για τον κύριο Λιβανό, ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και του υπουργού.
0: Οι τόνοι ανέβηκαν στη Βουλή με σφοδρή επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στον Νότι Μηταράκη, χαρακτηρίζοντας τον υπόδικο με αφορμή την εμφάνιση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ως εισηγητή της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
6: Παράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
7: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
6: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
7: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
6: Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
0: Μιλώντας στο Action 24, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πάντως εξέφρασε την αντίθεση της στη σύσταση Εξεταστικής ή Προανακριτικής Επιτροπής, τονίζοντας πως τις θεωρεί αναποτελεσματικές.
8: Δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα το να γίνονται εξεταστικές φιάσκο όπως έχουν γίνει ξανά και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με ΤΕΜΠΗ.
0: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στάθηκε ωστόσο και στη σημασία διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών των βουλευτών, τόσο για την υπόθεση των υποκλοπών όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Μάλιστα, θα τα δούμε και υπενθυμίζουμε ότι στις 11 η ώρα ξεκινάει και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Φύγαμε, πάμε στη Θεοδώρα Πότα να της πούμε μια καλημέρα. Καλό πρωινό.
10: Να είσαι καλά, Θεοδώρα. Καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα σας.
10: Ξεκινάμε από μια υπόθεση από τη σωρό ενός άντρα που βρέθηκε σε ένα φρεάτιο πάρκινγκ. Να σε ακούσουμε.
11: Είναι αρχικά να πούμε αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Η σωρός του εντοπίστηκε χτες σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Κλήθηκε στο σημείο και ιατροδικαστής. Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι η σωρός του άνδρα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο για πάνω από 20 ημέρες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για το τι ακριβώς συνέβη, πώς βρέθηκε εκεί και βεβαίως πώς έχασε τη ζωή του. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν κάποια εγκληματική ενέργεια. Περαιτέρω απαντήσεις σαφώς και θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα διενεργηθεί.
9: Μάλιστα. Τώρα έχει σημάνει, Θεοδώρα Πότα, συναγερμός σε έναν υπηαγωγείο στις ΣΥΚΕΣ. Για ποιο λόγο, τι εμφανίστηκε?
11: Φίδη και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά δύο σε διάστημα μίας εβδομάδας, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, οι γονείς να έχουν ανησυχήσει, να έχουν προβληματιστεί ιδιαιτέρως. Είχαμε λοιπόν την εμφάνιση δύο φιδιών. Στην πρώτη περίπτωση απομακρύνθηκε από καθαρίστρια η οποία εργαζόταν εκείνη την ώρα και το απομάκρυνε με τη σκούπα, να το πούμε απλά. Στη δεύτερη περίπτωση απομακρύνθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο κλήθηκε στο σημείο. Μιλάμε για το τέταρτο νηπιαγωγείο στην περιοχή των Σικαιών, το οποίο γειτνιάζει με δασική
10: περιοχή. Θεοδώρα, ξέρουμε τι ράτσα ήταν το φιδάκι? Ήταν άκακο?
11: Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αυτό που ζητείτε από πλευράς των γονέων είναι να καθαριστεί περιμετρικά η περιοχή εξαιτίας και της ύπαρξης δέντρων. Και αυτό ακριβώς. Και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
10: Κοίταξε, άμα ήταν οχιά είναι θέμα. Τα υπόλοιπα είναι ακίνδυνα και βοηθούν κιόλας, να φάνε κανένα ποντικά και κανένα.
9: Λοιπόν, ναι, μωρέ, ξέρεις τι, απλά φοβούνται τα παιδάκια, φοβούνται τώρα οι γονείς, γιατί το φίδι όταν το βλέπεις δεν ξέρεις τι είναι. Λοιπόν. Και αν τσιμπάει ή όχι, και αν είναι δηλητηριώδες ή όχι.
10: Πάμε στο άλλο θέμα, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και σε ξαπλώστρες,
11: Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, είχαμε χτες τα ξημερώματα ένα περιστατικό κλοπής από γνωστό beach bar σε περιοχή της Καλυθέας, στην Χαλκιδική. Άγνωστοι φαίνεται ότι φόρτωσαν σε φορτηγό ξαπλώστρες του beach bar, αλλά και άλλο εξοπλισμό του καταστήματος και εξαφανίστηκαν. Υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο έχει
10: δημοσιευτεί.
11: Έγινε σχετική καταγγελία στις αρχές και τώρα οι δράστες αναζητούνται.
9: Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε με απάτες, τις γνωστές απάτες σε βάρος των ηλικιωμένων ανθρώπων,
11: τα γνωστά, τα
9: που
11: δυστυχώς
9: την πατάνε.
11: Ότι πιάνουν ακόμη. Δύο περιστατικά στα οποία μπλέκεται ένας 56χρονος Ρουμάνος, το ένα σε βάρος 88χρονης γυναίκας, την οποία κάλεσε και της είπε ότι δήθεν το παιδί της θα πρέπει να κάνει χειρουργείο και εκείνη θα πρέπει να παραδώσει ό,τι έχει στην κατοχή της. Την κάλεσε αργότερα και ένας συνεργός του, λέγοντας ότι είναι αστυνομικός και ότι για να μην πέσει θύμα απάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλει κάποια χρήματα. Συνελήφθη ο 56χρονος, αναζητούνται άλλοι συνεργοί του και μάλιστα προέκυψε από την έρευνα των αρχών ότι εμπλέκεται ο ίδιος και σε άλλη υπόθεση στην Λάρισα, εκεί όπου εξαπάτησα έναν 64χρονο άνδρα. Συνολική λέει από αυτές τις περιπτώσεις 50.000 ευρώ.
9: Ευχαριστούμε.
10: Πάρα πολύ. Να, λοιπόν, πάμε.
9: Γιατί έχουμε ένα υγειονομικό θρίλερ σε εξέλιξη με αυτόν τον Χανταϊό. Έχουμε τρεις θανάτους ήδη και αυτό που μας ανησυχεί τώρα πολύ περισσότερο είναι ότι έχουμε ένα ορφανό κρούσμα. Και τι είναι το ορφανό κρούσμα? Ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν νοσήσει.
10: Σωστά. Λένε ότι δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο κουρασγυρόπουλο. Ήταν κρούσμα πριν, σε μια πτήση και δεν ξέρουμε τι. Κοιτάξτε, ο ΕΟΔΗ λέει μην πανικοβάλλεστε. Το διερευνούμε, δεν υπάρχει λόγος. Όμως έχει χτυπήσει υγειονομικό καμπανάκι και στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
9: Σωστά. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, να πούμε ότι κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, εκεί όπου έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί καταλαβαίνετε τώρα. Λένε ότι αν κατέβουν όλοι αυτοί εδώ πέρα, τι θα γίνει?
10: Δύσκολη εξίσωση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Χρυσάνθη Μπουρούτη έχει το συγκεντρώσει όλο το υλικό.
12: Συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού που φαίνεται να ξεφεύγει από τα όρια του κρουαζιερόπλοιου και να περνά στην Ευρώπη. Γάλλος που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο φέρεται να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης μετά από επαφή με ήδη μολυσμένο επιβάτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για ευρύτερη διασπορά.
13: At the present time, we have 8 suspected cases, of which 3 have died, 3 have been confirmed, and these cases are all associated with the ship.
12: Τρεις ασθενείς που αποτελούσαν ύποπτα κρούσματα του ιού απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία.
14: The evacuees include 2 seriously ill crew members from the cruise ship, along with a third person who had been in close contact with a German passenger who died from the disease on Saturday.
15: Ja, wir erwarten heute einen Transport einer Person aus den Niederlanden.
12: Ένας ακόμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης. Παρά την αντίδραση του περιφερειακού ηγέτη των Κανάριων νήσων, Η κυβέρνηση Σάντσε θα ανακοινώνει πως το πλοίο θα ελιμενιστεί τελικά στην Τενερίφη εντός τριών ημερών.
16: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona.
17: No entendemos a qué obedece y necesitamos que alguien nos lo explique, porque evidentemente tenemos la obligación. Y necesitamos saber qué está pasando en ese buque.
13: There is no decision to say they have to be quarantined for 45 days.
12: Και οι εγκλωβισμένοι επιβάτες παραμένουν ανήσυχοι.
18: Crew was very professional, but in my opinion they kind of failed to take the right cautions.
19: اليوم كان مفروض يكون اليوم الأخير برحلتنا ال 35 يوم على المحيط الأطلسي، ولكن الواضح إنه رحلتنا ما رح تنتهي هون.
12: Μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσο κινδυνεύουμε από το χανταϊό.
20: The particular nature of this virus is that it does lead to leaky capillaries, sort of the blood flow in the lungs can be distributed and you end up with leaky lungs, so to say.
21: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όχι πολύ αποτελεσματικά, δηλαδή πολύ στενή επαφή.
12: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας μετάδοσης, με την κατάσταση να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.
22: Πολύ καθησυχαστική είναι, βέβαια. Λοιπόν.
9: Μακάρι να είναι έτσι.
22: Ξέρεις τι, αν έχεις καεί στο κυλό με τον κορονοϊό, φυσάς και το γιαούρτι τώρα. Μακάρι να είναι έτσι.
9: Καλημέρα.
22: Νικόλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του έντυπου τύπου. Λύση μέσω Πεκίνου, λέει στον Περσικό κόλπο. Αυτό που μας έλεγε σε Τσάντα το πρωί. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Έτσι, ανέβηκαν τα χρηματιστήρια από ό,τι βλέπετε. Έπεσε το πετρέλαιο. Φαίνεται ότι οι δηλώσεις αυτές που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ ήταν σοβαρές και αντέδρασαν θετικά οι αγορές. Πάμε πάνω αριστερά, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπάγκεν Παρί 1-1. Από το 3 λεπτό οι Γάλλοι με το μυαλό στον τελικό με την Άρσεναλ. Και ο Παναθηναϊκός Βαλένθια έχασε ο Παναθηναϊκός μέσα. Θα χρειαστεί άλλο ένα παιχνίδι μεθαύριο προκειμένου να έχουν τη νέα ευκαιρία να περάσουν στην τελική φάση.
9: Μάλιστα. Εφημερίδα Καθημερινή. Νέο ναυάγιο λέει για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε τώρα, πρόκειται για ένα έργο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο λέγεται Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας και φαίνεται πως έχει κολλήσει. Ο Χανταϊός λέει στοιχιώνει το κρουαζιερόπλοιο και η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν.
22: Πάμε εδώ στο μικροσκόπιο επιστροφές φόρου με μηδενικές δηλώσεις μας, λέει το οικονομικό φύλλο της Καθημερινής. Δίκη πιλότος για 300.000 συνταξιούχους. Θα προσδιορίσει την εισφορά αλληλεγγύης. Μπας και την γλιτώσουν αυτοί οι άνθρωποι και γυρίσουν πίσω τα λεφτά.
9: Ελεύθερος τύπος στα 6 ισός για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Δείτε εδώ νέα αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο.
22: Βέβαια.
9: Είναι από τα πρώτα χρήματα που είχαμε πάρει. Το δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης εχθές. 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες και στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης,
22: φόβοι το έχουμε πει
9: για βεντέτα.
22: Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν από την Εφημερίδα των Συντακτών.
9: Εφημερίδα απογευματινή. Είναι αυτό που λέγαμε, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Πράγματι, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές, μας λέει η Εφημερίδα απογευματινή. Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καθυστερεί να φέρει τις δικογραφίες, γιατί τις ψάχνει τόσο αναλυτικά για μία-μία χρονική περίοδο, να έχει κάνει λάθος και ένα πολύ σημαντικό λάθος. Έτσι. Λοιπόν,
22: κάτι
9: το μήνυμα
22: μας λες τώρα εσύ. Ναι.
9: Το λένε και εδώ
22: το λένε εδώ καλεσμένοι,
9: βέβαια. Έτσι, ναι. Ότι βλέπουν πολιτική σκοπιμότητα από πίσω, δεν τα λέμε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε το τι λέει ο καθένας. Το μήνυμα Μητσοτάκη για στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Και βλέπεις κάτι άλλο που δεν το βλέπω εγώ. Τι θέλεις. Εντάξει, νόμιζα ότι θέλεις να πω για τον Παναθηναϊκό.
22: Το είπαμε. Πονάει. Λοιπόν, έρχεται το μανιφέστο, λέει, με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει, πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Τι έκανε. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Αυτό το έχει κάνει δήλωση.
9: Ναι.
22: Μάλιστα. Και έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Το Ινστιτούτο, λέει, προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο, λέει, τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30
9: Μάλιστα. Κάθε μέρα κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας.
22: Το Ινστιτούτο τώρα, από το Ινστιτούτο μπροστά.
9: Πρώτα το Ινστιτούτο, μετά ο κύριος Τσίπρας. Κάθε μέρα πάντως κάτι γίνεται.
22: Κλείσουμε τη ΔΕΗ, τι δεν κάνουμε τώρα, ναι. Πάμε.
9: Εφημερίδα Εστία, Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Σήμερα ξεκινάει και ανοίγει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.
22: Η δημοκρατία ζωφερεί αύξηση της αυτοκτονίας, μας λέει.
9: Να, δύσκολο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, με ΚΚΕ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού.
22: Έρχεται η εφημερίδα Κόντα, τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις αυτό,
9: ναι,
22: έτσι.
9: Βεβαίως.
22: Έφυγε η βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όμως θα συνεχίσει, λέει, τις πτήσεις. Απλά δεν θα κάνει εκεί την δουλειά που έτσι να κάνει στα αεροσκάφη.
9: Εφημερίδα Ο Λόγος, τελευταία ευκαιρία στο Ιράν, τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί.
22: Πάμε παρακαλώ στην Political που έρχεται στα email μας, το στίχημα της ενότητας, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας.
9: Εφημερίδα Εσπρέσο, ανατριχύλα γράφει η Εσπρέσο, 6 φέρει στο κορμί του Νικήτα για τον νεκρό γιο, ο κύκλος αίματος που ξέσπασε το 2023 από τις λαμαρίνες ενός παραλιασμένου αυτοκινήτου.
22: Το ίδιο θέμα έχει πρώτο και η Στάρα, έτσι έβλεπε ζωντανά το θάνατό του, η σύντροφος του 21χρονου θύματος έβλεπε live μέσω βιντεοκλήσης τη δολοφονία του. Απίστευτο πράγμα.
9: Ελεύθερη ώρα. Η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Ακούστε τώρα εδώ πέρα.
22: Ναι.
9: Χανταϊός. Η δεύτερη πανδημία έρχεται. Παναγία μου, ούτε να το σκεφτούμε. Μετά τις νυχτερίδες, λέει, τα ποντίκια.
22: Γυαλίζει το μάτι τους, λέει. Δαγκώνει ο Έβανς, γιατί σε αυτό το Final Four του ΟΑΚΑ θα είναι αλλιώς για τον Ολυμπιακό, από τον κόκκινο πρωταθλητή.
9: Εφημερίδα Φως των Σπορ, ένα μάτς στο κάδρο για τον Ολυμπιακό και όλη η αλήθεια για τον Τζολάκη.
22: Πάμε στην εφημερίδα Sport Day. Next time, την επόμενη φορά, ο Παναθηναϊκός ανέβαλε την πρόκρισή του στον τελικό.
9: Αύριο 7, στερε, τελείωσε την, λέει, Live Sport και φέρ το Βασίλισσα για την ΑΕΚ.
22: Βασίλισσα, είσαι όλα τα μπορείς, ναι, το πρώτο μεγάλο βήμα για το ευρωπαϊκό κύπελλο απόψε στις 10 με αντίπαλο τη Μάλαγα. Αυτά λοιπόν.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
22: Ναι.
9: Επιστρέφουμε να κάνω spoiler. Θα συζητήσουμε, εννοείται, για όλα. Σήμερα θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Δήμας, ο υπουργός μεταφορών, σε πολύ λίγη ώρα. Θα τον ρωτήσουμε πολλά. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο μας αφορά, κυκλοφοριακό. Ο μεγάλος μας πόνος, ο μεγάλος μας καημός. Τι γίνεται με τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετρό Θεσσαλονίκης επίσης, έτσι, που σας αφορά πάρα πολύ. Όλα αυτά και άλλα πολλά, εδώ.
22: Σε λίγο.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: η χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24. The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε Πέμπτη σήμερα. 7 έχει ο μήνα. Στι αρχέ του μήνα είμαστε ακόμα.
1: Το φάγαμε
0: καθόλου. Έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Πάει και ο Μάιο. Τι τώρα, τι αρχέ, τι είναι.
0: Κάτι καλέ. 7 έχει ακόμα.
1: Α, τώρα κάτσε καλέ, έτσι.
0: Τι.
1: Όταν σου έλεγα Τετάρτη ακόμα δεν τελειώνει η εβδομάδα, μου έλεγε.
0: Καλέ, άλλο είναι 2 μέρε και άλλο είναι 25 που έχουμε μπροστά μα για τον Μάιο.
1: Τα social media τα γνωρίζετε έτσι. Περνάνε και από κάτω, το βλέπετε εδώ στην οθόνη μα. Να πάμε στη συζήτηση του μηχανού.
0: Βεβαίω.
1: 2-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
0: θέλουμε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καταγγελίες.
1: Action 24 Newsroom, Instagram, TikTok.
0: Και στο Action 24 TV μας βρίσκεται στο Facebook και στο X. Στέλνετε τα μηνύματά σας βεβαίως και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Μας στέλνετε εκεί μηνύματα και μας κάνετε follow. Καλημέρα, Στέβη.
1: Κυρία Τσίλου, καλώς ήρθατε. Τι καλό μας έχετε.
2: Σας έχω πράγματα και θάματα. Οπα! Για συναυλία που θα γίνει το Σάββατο, μετάλλικα.
1: Σοντάουτ
2: είναι, ναι. Βεβαίως, χαμός θα γίνει. Έγινε τώρα το sound check χθες στο Άκα, ναι. Βεβαίως, ακούσαμε.
1: Αυτό είναι που ακούμε τώρα ή...
2: Όχι, αυτό είναι το τραγούδι.
1: Το τραγούδι,
2: εδώ είναι τα πλάνα από το Άκα που θα γίνει η συναυλία. Το Σάββατο ξεκινάει έτσι η παγκόσμια περιοδία τους. Βεβαίως, σε 16 μετά χώρες θα πάνε. Θυμάστε με το που βγήκαν, ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια, μέσα σε λίγες ώρες sold out.
0: Μάλιστα.
2: Η Μετάλλικα κυβίση, πραγματικά. Η Μετάλλικα κυβίση, έχω να σας πω. Θα γίνει χαμός. Εντάξει, έχουν πάρει και έχουν βγει και οι οδηγίες, ναι. Για το τι μπορούν να έχουν μαζί τους οι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία. Δεν μπορούν να έχουν backpack, μπουκαλάκι με νερό μπορούν. Ναι. Τέτοια πράγματα. Είναι λίγο αυστηρά. Για να μην πέταξουν. Να μην γίνει. Εντάξει, λίγο σουσούρο.
0: Καλά κάνουνε.
2: Καλά, ναι, μέρη, έτσι. Έχει γίνει και στο Coldplay, ναι. Όταν που είχε γίνει πάλι χαμός. Ναι.
0: Καλά κάνουνε.
1: Πάντως είναι γεγονός, έτσι, είναι γεγονός του καλοκαιριού, θέλω να σας πω.
0: Βέβαια.
1: Ότι είναι Μετάλλικα στην Αθήνα και ξεκινάνε από εδώ την περιοδία τους. Επιτυχία θα έχει και μετά ξεκινάει πιο νωρίς, κανένα δύο ώρα πιο νωρίς για να μπορέσουμε να βρούμε.
2: Μόνο, καλέ, περισσότερο.
0: Οι φαν θα πάνε από πάρα πολύ νωρίς το απόγευμα.
2: Από το μεσημέρι.
1: Τι σημαίνει λίγο κουραστικό, ρε γαμό, γιατί θέλεις νερά, θέλεις τεπερατεία πράγματα. Και επίσης στους γύρω δρόμους θα γίνεται ένας κακός χαμός. Δεν φτάνουν τα πάρκιν του Άκα για τόσο κόσμο να μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ο ηλεκτρικός εκεί. Που μπορείς πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένας σταθμός της ειρήνης εκεί. Οπότε παίρνεις, κατεβαίνεις.
1: Άκου όμως, θα υπάρχει πρόβλεψη να λειτουργεί όλη τη νύχτα. Υπάρχει, μου φαίνεται.
2: Ναι, καλέ, έτσι είχε γίνει. Είναι 4 ώρες το Coldplay. Από αυτά δεν μην ανησυχείτε. Τότε γίνεται συναυλία έτσι μεγάλη, μην ανησυχείτε. Όλοι κάνουν τα σωστά πράγματα.
0: 4 ώρες το Σάββατο.
1: Να κάνετε ωραία story από εκεί.
2: Καλά, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε ένα βιντεάκι όπου, ναι, θέλω να σας κάνω να σκεφτείτε και να δείτε μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε για να κάνετε ένα story.
1: Ναι, τι.
2: Βλέπετε αυτό εδώ. Είναι μια μητέρα στην πλατεία Ταξίμ στην Τουρκία, όπου έχει βάλει το μωράκι της κάτω στην πλατεία.
1: Πλάκα,
2: για να κάνεις τώρα, να τραβήξεις φωτογραφία. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Το μωράκι.
2: Το μωράκι είναι κουκλά.
1: Είναι κανονικό μωράκι.
2: Είναι μωράκι, δεν είναι. Δεν είναι κουκλά. Είναι μωράκι, ζωντανό.
0: Και το έβαλε κάτω το ξάπλωσε.
2: Το έβαλε κάτω.
0: Στην πιο βρώμικη πλατεία που υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς καταρχήν είναι τα περιστέρια γύρω-γύρω. Να... Και αναρωτιέμαι. Και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς και εσείς τηλεθεατές.
0: Παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Μέχρι πού θα φτάσετε για να κάνουμε ένα story, θα φτάσουμε
0: όλοι τώρα, μας. Γιατί εδώ καταρχάς ταλαιπωρείς το μωράκι. Κάτω είναι πάρα πολύ βρώμικα. Το θέτει σε κίνδυνο το ζουζουνάκι αυτό. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τι, τόσο μεγάλη και τρανή influencer είναι που δεν μπορούσε να το κάνει πουθενά αλλού αυτό το story και έπρεπε να το κάνει
2: πραγματικά
0: εκεί.
2: Κάτω.
0: Η μαμά θα ξάπλωνε κάτω, αυτό να μας πει. Yeah. Θα ξάπλωνε για να κάνει αυτό το story. Αν είναι δυνατόν.
2: Πρέπει να έχουμε λίγα όρια σε αυτά τα πράγματα. Λίγα όρια. Εσύ, άμα θες, Μανούλα, ξάπλωσε κάτω.
0: Ξάπλωσε εσύ.
2: Βγάλε και μια selfie για να σου πω εγώ, αλλά όχι, okay, ναι, το μωράκι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο viral βιντεάκι, όπου ένας ηλικιωμένος... Χορεύει το πώς το τρίβει στο πιπέρι, είναι το τραγούδι αυτό. Όπου έχει κάτσει κάτω, το έτριψε κανονικά το πιπέρι. Και έχει και ένα γαρίφαλο, όπως βλέπετε εδώ στο στόμα. Είναι στο πανηγύρι στην Ηλία. Και είναι ο Γιώργος Βελισάρης που τραγουδάει, που γίνεται χαμός στα δικά του ζωντανά προγράμματα. Έχετε πάει στον Γιώργο Βελισάρη.
1: Πώς δεν έχουν πάει καλά τώρα, χωρίς Βελισάρη.
2: Πάει...
1: Εδώ είναι πώς το τρίβουν το πιπέρι με την κοιλιά, το τρίβουν. Και έχει
2: εδώ πρέπει να είναι με τη μύτη, μάλλον που το τρίβει.
1: Με τη μύτη,
2: με το μύτη, γι' αυτό έχει πέσει. Ωραίος, κάτω, μπαμπούς, μέχρι κάτω.
1: Ωραίος.
2: Πάντως αυτό το τραγούδι πραγματικά, όταν το χορεύουμε στα γλέντια και στου γάμου που κάνουμε. Γιατί είμαστε και από την Ήπειρο, είναι η μισή μου καταγωγή. Ναι. Γίνεται χαμό. Είναι ωραία. Τα παραδοσιακά. Αυτό εδώ ο κύριο έχει γίνει viral παντού. Παίζει.
0: Το ζει.
2: Το ζει. Το ζει. Πάμε και τώρα και σε ένα άλλη ανάρτηση που έγινε viral του Υπουργού της Υγείας, του κύριου Γεωργιάδη. Τη βλέπετε αυτή τη φωτογραφία.
0: Είναι ο ουρανοξύστης το ελληνικό.
2: Είναι στο ελληνικό ουρανοξύστης. Αυτή είναι και η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη και γράφει, λέει ότι... ο Ζόντζης Γκράφιτς, αυτός που έκανε την ανάρτηση δηλαδή, έφτιαξε αυτή την εικόνα για να με κατηγορήσει, νομίζει. Και έβαλε το πρόσωπό μου στον πύργο στο ελληνικό. Τον ευχαριστώ θερμά. Το ότι νομίζω ότι μου κάνει και ζημιά, με ξεπερνά.
1: Λοιπόν, ωραίο, κοίταξε, το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Όμως, να πούμε ότι ως υπουργός ο Άδωνος Γεωργιάδης Ανάπτυξης έχει δώσει τρομερό αγώνα.
0: Διαξεκλείδωσε το έργο τώρα.
1: Να ξεκλειδώσουν οι διαδικασίες, όλοι θυμόμαστε. Και είχε και όλου να του λένε πού είναι ο μπολντόζες Άδωνη. Και τώρα που έχει χτιστεί το μισό σχεδόν και μέσα σε 2-3 χρόνια πρόκειται να τελειώσει, του βγάζουν τέτοιες ιστορίες.
0: Εντάξει, και καλό εσύ είσαι πολύ αισιόδοξο σε 2-3 χρόνια πρόκειται να τελειώσει.
1: Από 26 έχουμε, είχαν πει για 30.
0: Καλά, άσε το τι λέμε εδώ στην Ελλάδα και το τι γίνεται τελικά.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει.
0: Πάντως προχωράει. Ναι. Για να το πούμε, προχωράει έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι κάθε μέρα χτίζουν νομίζω 2-3 ορόφους.
1: Όχι μόνο στον πύργο και στα πέρα.
0: Και γύρω-γύρω. Και γύρω-γύρω. Όσοι περνάμε από την περιοχή, το βλέπουμε ότι προχωράει. Ξεκλείδωσε το έργο αυτό. Καλό είναι.
2: Καλά να γίνονται οι έργα τώρα, πλάκα μου. Πολύ καλό. Τώρα
0: θα το συζητώ.
1: Πάντως ο Άδωνης Γεωργιάδης το αντιμετώπισε πάλι με χιούμορ ακόμα μία φορά, έτσι.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, και θέλω να σας πω σε ένα άλλο τώρα, στη Μελώνη.
1: Όπα!
2: Τι έπαθε, έγινε. Έπαθε. Έπαθε.
1: Τι έπαθε.
2: Έπεσε θύμα τεχνητής νοημοσύνης. Κοίταξε εδώ ότι φαίνεται στο κρεβάτι με τα εσώρουχα να είναι η Μελώνη. Πράγμα το οποίο είναι τεχνητή νοημοσύνη, deepfake. Ναι, κοίταξε να δεις, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι όμως με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα βλέπουν αυτή τη φωτογραφία, όπως και σχολίασαν και λέει, α, δεν είναι δυνατόν, λέει, η Μελώνη να κάνει αυτή τη φωτογράφηση πρωθυπουργός πράγμα. Κάποιοι ξεγελάστηκαν. Αυτή τη φωτογραφία την ανήρτησε και η Μελώνη, γράφοντας ότι τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν ψεύτικες εικόνες μου, που παρουσιάζονται ως αληθινές. Πρέπει να παραδεχθώ, λέει, με χιούμορ, ότι ότι όποιος τη δημιούργησε βελτίωσε αρκετά την εμφάνισή μου, είπε. Αλλά λέει, το γεγονός αυτό παραμένει, αλλά το γεγονός παραμένει ότι για να επιτεθούν και να ψευδούν. Και να διαδώσουν ψεύδι, οι άνθρωποι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχει θεσπίσει νόμους με ποινές φυλάκισης για όποιος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, όχι για καλό σκοπό, για να βλάψει κάποιον.
0: Καλό.
2: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Τουλάχιστον η Μελώνη αυτοσαρκάζεται.
2: Καλά, σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Ναι.
0: Με ό,τι και αν συμβαίνει.
2: Να κάνει παρέα με τον Άδωνη.
1: Μπορεί να κάνουν κιόλας.
2: Μπορεί. Λοιπόν. Θέλετε να σας πάμε τώρα στον Αδάμ Παναγιωτάκη.
1: Ναι.
0: Οπα.
2: Κοιτάξτε, βάλτε και λίγο φυσικό ήχο. Ναι. Ετών, πώς σας πω,
0: ναι.
2: 98.
1: Σιγά μην είναι αυτό που
2: βλέπει έτσι. Αλήθεια,
1: ο κύριος Παναγιωτάκης. Μπράβο του, μπράβο στο Αθένη, μπράβο στο θηρίο. Μα λέει, γιατί χορεύει.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, κοίταξε πόσο καλά το πάει. Μπράβο του. Χορεύεις μαζί του, έτσι.
0: Παιδιά, βλέπετε πίσω τα παλικάρια, τα νεότερα, δεν κάνουν τα βήματα.
2: Όχι.
1: Μπορούν να τον πιάσουν,
0: Δεν μπορούν να κάνουν τα βήματα.
1: Μπράβο του κύριο Παναγιωτάκη. Γερός και δυνατός να τα εκατοστήσει. Δεν έμεινε πολύ, 2 χρονάκια. 98
0: ετών. Άρα να τα ξεπεράσει. Να τα χιλιάσει.
2: Άρα να τα χιλιάσει.
1: Λοιπόν, μπράβο του. Κοίταξε πόσο ώρα το πάει. Μπράβο, Γερότα. Μπράβο. Υπέροχος. 98 είπε ότι
2: είναι.
1: 68 χωρέ.
2: 98.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο,
0: και ο κύριος δίπλα, και αυτός δεν είναι νιάτο.
2: Που το κρατάει.
0: Ναι. Μπράβο σας.
1: Μπράβο.
0: Το λέει η καρδούλα σας.
1: Και.
0: Πίνουν αυτοί εκεί στο ψιλωρίτη κάτι βοτάνια και κάτι τέτοια.
2: Δεν θα πίνουν εσύ.
0: Εγώ το λέω. Ο Μητσοτάκης, ο παππούς το λέγε.
2: Λεβεντογένα δεν είναι η Κρήτη. Λεβεντογένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω το πρώτο.
0: Τι?
2: Δεν μπορώ, με ξεπερνάει αυτή η είδηση. Αλήθεια σας το λέω. Είναι ο πρώτος μοναχός AI.
1: Τώρα σοβαρά.
2: Ρομπότ, ο πρώτος μοναχός ρομπότ. Αλήθεια σας το λέω. Δεν μπορώ να. Τι να πω τώρα για αυτή την είδηση. Να σας πω, είναι στη Νότια Κορέα, όπου εδώ βλέπουμε ότι παίρνει το χρήσμα του, του βουδιστή.
0: Α, ναι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Α, ωραία. Με κάθε επισημότητα δηλαδή.
2: Με κάθε επισημότητα. Εν τω μεταξύ είναι, λέει, θα αφιερωθεί στον ιερό Βούδα. Ναι, θα αφιερωθώ, λέει το ρομπότ.
0: Τι να πει, όχι.
2: Ναι, θα αφιερωθεί στην ιερή δασκαλία. Ναι, θα αφιερωθώ.
0: Βεβαίως.
2: Έγινε ολόκληρη τελετουργία, όπως γίνεται πραγματικά. Όταν είναι να κάνουμε να γίνει κάποιο βουδιστή και μοναχό.
1: Βεβαίως. Ναι. Δεν πάμε καλά έτσι.
2: Όχι, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα, αν πάμε.
1: Χαιρετάει κιόλας. Θα κάνει και πνευματισμό, θα κάνει ζεν.
2: Θα κάνει, βεβαίως. Βεβαίως και θα κάνει. Όλα, ό,τι κάνει ένας μοναχός, ο βουδιστής, έτσι θα είναι και το ρομπότ αυτό.
0: Μωρέ, έχουμε ξεπεράσει λίγο τα όρια, νομίζω.
1: Ναι, λίγο.
0: Βασικά, τα έχουμε ξεπεράσει τα όρια κατά πολύ.
2: Το λένε Γκάμπι.
0: Μάλιστα.
2: Ο Γκάμπι, ο μοναχός.
1: Τώρα πάει να μονάσει. Γεια σου, Γκάμπι.
2: Λοιπόν, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι και θα πάμε διακοπές, μην τυχόν και βάλετε να κρατήσετε πετσέτα στις ξαπλώστρες.
0: Τι εννοείς?
2: Γιατί πρόστιμο.
0: Δηλαδή, αν πάω το πρωί εγώ.
2: Όχι, ακούστε να σας πω. Λοιπόν, ένας Γερμανός τουρίστας κέρδισε, γιατί πήγε στα δικαστήρια, αποζημίωση 980 ευρώ, επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Όντως αυτό. Όταν πήγαινε για μπάνιο, ήταν σε ένα ξενοδοχείο σθηνικό, που το πακέτο που είχε πάρει είναι ότι μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία και στο ξενοδοχείο που έχει την πισίνα. Ωραία, ωραία. Ξύπναγε 6 ώρα το πρωί και όλες ήταν κρατημένες. Ξαπλώστρες, γιατί είχαν βάλει από το βράδυ, είχαν βάλει τις πετσέτες τους.
0: Ναι.
2: Και πήγε στο δικαστήριο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πλήρωσα τόσα λεφτά για να έχω και αυτή την υπηρεσία μέσα σε αυτά τα λεφτά που έχω πληρώσει στο πακέτο. Και λέει το δικαστήριο, έχεις απόλυτο δίκιο, θα πάμε στον τουριστικό πράκτορα που έκλεισε το πακέτο και θα φάει πρόστιμο 980 ευρώ.
0: Αβαρισιά θα πω, είχε Γερμανός τουρίστας. Που έτρεξε για 980 ευρώ, αβαρισιά μεγάλη. Δεν είχε τι άλλο να κάνει στην καθημερινότητά του μάλλον και τους πήγε στα δικαστήρια. Εγώ θέλω να πω το εξής, παιδιά, το καλοκαίρι αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα τώρα, γιατί το γελάμε ότι πήγε στα δικαστήρια, αλλά ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Παίρνουν τηλέφωνο όλοι, κάνουν κράτηση στα μεγάλα τα νησιά και στα μεγάλα τα beach bar. Κράτησε μου την τάδε και την τάδε ξαπλώστρα. Πηγαίνεις εσύ ό,τι ώρα θέλεις να κάνεις το μπανάκι σου. Είτε και στα ξενοδοχεία μέσα επίσης κάνουν κρατήσεις. Γιατί σε πολλά νησιά δεν έχει πολλές παραλίες, έτσι. Και πας και δεν έχεις που να κάτσεις.
2: Όχι, αυτό γίνεται και εδώ και τη Σαββατοκύριακα στις παραλίες Αττικής, να ξέρετε.
1: Στέφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα το δούμε όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Κάτσε να ζεστάνει λίγο και ο καιρός και η θάλασσα.
2: Θα ζεστάνει, έρχεται.
1: Γιατί έρχεται τώρα ο κύριος Παπαγιάννου εδώ να μας πει πότε θα ζεστάνει, πώς θα ζεστάνει. Γιατί θα γίνει με αυτή τη σκόνη που θα έρθει πάλι, κύριε Παπαγιάννου.
3: Καλημέρα,
0: Δημήτρη.
1: Μας ανοίγετε λίγο ένα τσίκ τον κλιματισμό, γιατί ζέστανε μέσα στο στούντιο.
0: Ευχαριστούμε,
1: κύριε Σιμινάκη. Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, έρχεται η σκόνη αυτή από σήμερα, αυτή η αφρικανική σκόνη. Μαζί με λίγο πιο μουντό καιρό, κυρίως αύριο και κάποιες λασποβροχές. Για λίγο όμως είναι.
0: Οι λασποβροχές θα είναι και στην Αττική.
3: Αύριο, ναι, θα έχει κάποιες λίγες λασποβροχές.
1: Για το αυτοκίνητο σου πάλι ενδιαφέρει.
0: Βεβαίως.
3: Λίγα όμως, λίγα πράγματα. Όμως, ίσα-ίσα.
0: Κάτι πιτσιλιές.
3: Κυρίως, ναι, εντάξει.
0: Μπαλκόνι να πλύνω.
3: Όχι, καλύτερα.
0: Όχι.
3: Αφού λέμε θα έχει κάτι πιτσιλιές. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο όμως θα είναι πολύ καλύτερος ο καιρός. Με κάποιες λίγες μπόρες μόνο στα ορεινά της, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι σχετικά καλός ο καιρός και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Μάλιστα, θα φτάσει και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι μια μικρή παρένθεση αυτή που έρχεται σήμερα και κυρίως αύριο με τη σκόνη και την μουντάδα στον καιρό και τις λίγες λασποβροχές. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρό για σήμερα, όπου σήμερα περιμένουμε αραιή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η οποία θα αυξηθεί κυρίως από το μεσημέρι και μετά στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, με λίγες ασθενείς βροχές, λασποβροχές, κυρίως σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, κυρίως στη δυτική, κεντρική Μακεδονία και στη βόρεια Στερεά. Κάποια λίγα λασποψυχά, δηλαδή και πολύ λίγα ασθενή φαινόμενα σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις και αφρικανική σκόνη που σιγά σιγά θα γίνει περισσότερη, θα το δούμε για το χάρτη μετά. Νοτιάδες, στα 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, δεν προβληματίζουν οι άνεμοι. Αύριο λίγο θα ενταθούν στο Ιόνιο, στα 6 με 7, όχι όμως σε πολύ μεγάλες εντάσεις. Θερμοκρασία, στα ίδια περίπου επίπεδα με χθες. Λίγο θα πέσει στην κεντρική και βόρεια χώρα. 22 με 25 τοπικά θα φτάσει όμως και 27 με 28 βαθμούς, ειδικά στην κεντρική και νότια χώρα. Εδώ στην Αττική με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι, 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, Εκεί λίγο περισσότερη η συννεφιά, με αραιή συννεφιά που θα αυξηθεί. Κάποιες λίγες λασποψυχάλες από το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως. 23 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ. Κυρίως νότια άνεμη από το μεσημέρι και μετά. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική Αλεξανδρούπολη. 21 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, με αραιή συννεφιά. 23 βαθμούς στο Λίμνο, το ίδιο. Στην Κέρκυρα, πιθανότητα να βρέξει λίγο τώρα το πρωί, 22 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία. 23 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα, στην Τρίπολη, συγγνώμη, και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 25 βαθμούς με ηλιοφάνεια και κάποια αραιή συννεφιά. 25 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 23 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα το μεσημέρι θα φτάσει 23 βαθμούς και η μέγιστη θερμοκρασία στο Λαύριο στους 23. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το χάρτη με την σκόνη για να καταλάβουμε.
1: Χάρτη σκόνη,
3: Χάρτη σκόνη. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, βλέπετε πώς σιγά-σιγά έρχεται αυτή η σκόνη από τα δυτικά. Και την Παρασκευή που θα είναι η κορύφωση αυτού του φαινομένου, πώς θα είναι περισσότερη, αρκετά περισσότερη αφρικανική σκόνη.
1: Αλλά δεν βλέπουμε το χάρτη τώρα.
3: Ναι,
1: έχει πολλό σκόνη. Πού είναι η Πελοπόννησος, πού είναι η Αθήνα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι στο ύψος των 3 χιλιόμετρων, στα 3.000 μέτρα υψόμετρο. Η σκόνη γενικά υπάρχει μια διαβάθμιση αναλόγως στο υψόμετρο, είναι διαφορετική η ποσότητα της σκόνης.
0: Άρα.
3: Προς το παρόν και αύριο. Χαμηλά σε εμάς, στο επίπεδο στα 0 μέτρα, δηλαδή 100 μέτρα, 200 μέτρα υψόμετρο, θα είναι χαμηλές συγκεντρώσεις. Λίγο θα αυξηθούν το Σάββατο, αλλά λίγο, όχι πολύ. Γενικότερα σε εμάς χαμηλά δεν θα είναι υψηλές συγκεντρώσεις. Όμως πιο ψηλά, στα 1000 και 2000 μέτρα και στα 3000 μέτρα που βλέπουμε εδώ, θα είναι αρκετή η συγκέντρωση αφρικανική σκόνη.
0: Δεν θα είναι δηλαδή τόσο έντονο το φαινόμενο.
3: Χαμηλά σε
0: εμάς.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά θα δούμε το κλασικό μουντό καιρό, το θαμπό, τη θαμπάδα στον ουρανό. Θα έχουμε και αυτές τις λασποψυχάλες. Έτσι θα περάσει αυτό το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Ένα μέτριο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Όχι ασθενές,
0: ναι.
3: Ούτε όμως και από τα πιο έντονα.
0: Τα μάθαμε πια. Είναι το 10ο.
3: Κάπου εκεί είναι, ναι. Επειδή θα είχαμε μετρήσει, νομίζω, κάπου στο 11ο ή 10ο είναι το φετινό. Είχαμε πολλά το χειμώνα, το οποίο αυτό είναι πολύ σπάνιο το χειμώνα. Να έχουμε και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Είχαμε 3-4 συνολικά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Και είχαμε και έντονο κιόλα το Φεβρουάριο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε
1: καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. 3.000 λέει μέτρα, πού να ξέρουμε εμείς αν αυτά τα 3.000 μέτρα δεν κατέβουν κάτω.
0: Πάντως να σου πω κάτι, έχουμε εκπαιδευτεί, γιατί ακούς, είχαμε τουλάχιστον, λέω έχουμε εκπαιδευτεί πια, γιατί μας λέει εδώ ο Δημήτρης ότι είχαμε τουλάχιστον 10 επεισόδια, είναι τουλάχιστον το 10ο επεισόδιο μέσα σε αυτή τη χρονιά επεισόδιο αφρικανικής σκόνης και έχουμε εκπαιδευτεί και ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί ξέρουμε.
1: Εμένα πάντως θέλω να σου πω με καίει, που είναι υποτίθεται υγιής οργανισμός. Δεν καπνίζω, δεν έχω κάποια ασθένεια στους πνεύμονες.
0: Μα μας τα έλεγε εδώ και η κυρία Παγώνη ότι ακόμα και οι πιο υγιείς οργανισμοί που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, που δεν έχουν αλλεργίες, επειδή είναι τόσο τα επεισόδια, πλέον έχουμε αρχίσει και εμείς και νιώθουμε. Εδώ τη μύτη μας να καίει, τα μάτια μας να τσούζουν, το λαιμό μας να στεγνώνει. Μεγάλη προσοχή, σε λίγο θα έχουμε ειδικό να το αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό θα το αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου. Είναι ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και ο κύριος Θεόδωρος Καραγιάννης, δικηγόρος. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας
0: μέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γιατί,
5: καλημέρα σας.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την πολύ συγκλονιστική υπόθεση της Κρήτης. Είμαστε σοκ και εμείς. Και όλο το Πανελλήνιο, νομίζω. Με την δολοφονία του 29χρονου με 6 σφαίρες από τον πατέρα που ζητούσε τη εκδίκηση για το χαμό του γιού του.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε εμείς, να ξέρετε, με την Κρήτη και τον Γιώργο Καλιακμάνη και τον Μάνο Τριγώνη για να μας δώσουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θέλουμε λίγο με τη βοήθειά σας, κυρία Κωνσταντινίδου, να δούμε την ψυχοσύνθεση αυτού του πατέρα, ο οποίος 3 χρόνια και λογικό δεν μπορούσε να αντέξει το θάνατο του παιδιού του. Το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν σπάει ο κύκλος της ζωής, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου.
4: Πολύ σωστά, δεν οδηγούμαστε στην αυτοδικία. Και είναι η εύκολη λύση το να παραμείνουμε στο μίσος και το θυμό. Ξέρετε, η εκδίκησή μας δίνει ένα κίνητρο για ζωή και σκοπό ζωής εκεί που τον έχουμε χάσει από μια τέτοια απώλεια. Ωστόσο, δεν είναι... που δεν είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν δικαιολογείται. Εδώ, στο πέθος, έχουμε κάποια στάδια. Ένα από αυτά είναι ο θυμός, για να μην μακρηγορώ. Είναι 5 τα στάδια. Αν μείνουμε στο θυμό...
1: Συγγνώμη λίγο, να πούμε την καλημέρα μας και στο Μάνο Τριγώνη και στον κύριο Καλιακμάνη. Συνεχίστε την επικοινωνία.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ελάτε, αν λοιπόν παραμείνουμε στο πένθος, στην διαχείρισή του, στη διαδικασία αυτή που είναι πολύ φυσιολογική και ανθρώπινη, αν παραμείνουμε στο στάδιο του θυμού, πολύ την περνάμε όταν χάνουμε ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, πόσο μάλλον ένα παιδί, το οποίο είναι το προστατευμένο μας παιδί, έτσι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, χωρίς να δείχνω κάτι, δεν απλά θόλωσε, δεν έχασε τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή, δεν πέρασε από τη σκέψη στη βούλησή του στην ουσία. Γι' αυτό αν δούμε το χρονικό, βλέπουμε ότι είχε μία αιμονή. Η λογική άλλωστε της εκδίκησης και της ανταπόδοσης ή αν θέλετε της τιμωρίας είναι ακριβώς αυτή εδώ. Τιμώνω μέχρι να πράξω για να αποσυμφοριστώ. Γνωρίζουμε ότι η Κρήτη έχει, να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό,
0: βεβαίως.
4: Δεν το έχω ακούσει, έχει ένα ιστορικό με ευετέτες, δηλαδή πολιτισμικά ένα μέρος σε αυτούς τους φωτεινούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, υπάρχει. Εντάξει, και η κουλτούρα είναι επικίνδυνη. Και όταν υπάρχει κουλτούρα βίας, δεν σταματά έτσι απλά. Οπότε, ψυχικά, να ξαναπώ ότι είναι πιο εύκολο να θυμώνεις παρά να θρηνείς. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος θεώρησε ότι η πράξη θα το λυτρώσει. Θα λυτρώσει το παιδί του, θα λυτρώσει την ψυχή του, την οικογένειά του. Πιστέψτε μου όμως, πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, λίγο καιρό μετά θα θρηνήσει και τη γυναίκα που δεν θα έχει στη φυλακή, θα θρηνήσει και τον ίδιο τον εαυτό και τη χαμένη του ψυχή. Αυτό είναι βέβαιο. Οπότε να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Εμβρασμό δεν λειτουργούμε. Αν και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν εμβρασμό για χρόνια. Γιατί δεν το διαχειρίστηκε.
0: Και τώρα ήταν σε ψύχρεμη κατάσταση. Σε ψύχρεμη κατάσταση, κυρία Κωνσταντινίδου. Θα τα δούμε και στη συνέχεια και με τον κύριο Καραγιάννη. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη και στον Γιώργο Καλιακμάνη. Να μας πείτε πού βρίσκεστε. Καλό πρωινό και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα λοιπόν. Εδώ από την Αμουδάρα, εδώ που σημειώθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό. Μπορούμε να σας δείξουμε και τα λουλούδια που έχουν αφήσει οι συγγενείς του 20χρονου. Να περιγράψουμε λίγο επίσης και με τον κύριο Καλιακμάνη, με τη βοήθεια του κυρίου Καλιακμάνη, στιγμές εδώ που διαδραματίστηκαν, αλλά και κάποια ευρήματα να μας δείξει ο κύριος Καλιακμάνης. Επίσης να πούμε, πριν δώσουμε και το λόγο του κύριου Καλιακμάνη, ότι σήμερα θα γραφτεί και η τελευταία πράξη του δράματος στο χώρο Σμιλοποτάμου, στην Αγία Κυριακή, στις 12 η ώρα, όπου θα τελεστεί και η νεκρόσιμος ακολουθία. Κύριε Καλιακμάνη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να πω απλώς αυτό που λέγατε. Εδώ δεν υπάρχει τι βεντέτα. Δεν σκότωσε κάποιος το παιδί αυτού του ανθρώπου. Το παιδί αυτού του ανθρώπου έφυγε από τη ζωή γιατί με ένα αυτοκίνητο πριν 3 χρόνια, οδηγώντας το παιδί εδώ που σκότωσε αυτός ο κολλημένος άνθρωπος, τα κολλημένα αυτά μυαλά που κάνουν κακό και στην τοπική κοινωνία, γιατί η Κρήτη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό, υπήρχαν παλιότερα βεντέτες. Ο κολλημένος αυτός άνθρωπος λοιπόν θεώρησε ότι φταίει το παιδί αυτό που άρχισε να του πυροβολεί εδώ με ένα παλιό περίστροφο που το είχε, δεν ξέρω εγώ, από τον
1: Γιώργο πόλεμο. Γιώργο Καλιακμάνη, μισό λεπτό.
6: Ναι.
1: Ο Μάνος Τριγώνης πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Μάρτιο του 24, δύο χρόνια κοντά, ναι, σωστά. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ σε εκείνο το σημείο, μιλώντας με τον ξάδελφο του δολοφόνου. Να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπε και θα καταλάβουμε όλοι ότι η οικογένεια είχε προαναγγείλει τη βεντέτα. Η οποία σε βεντέτα εξελίσσεται.
0: Σωστά. Να θυμίσουμε το εξής.
1: Ναι.
0: Μας έλεγε χθες ο Μάνος Τριγώνης ότι το σημείο στο οποίο έγινε το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023, είναι ένα σημείο περίεργο. Είναι ένα σημείο επικίνδυνο. Και εκεί ο ξάδερφος του 17χρονου τότε θύματος του 23 είχε χάσει επίσης πριν από λίγα χρόνια τη ζωή του.
1: Πάμε να δούμε τι μας είπε.
7: Θα ρωτάω εσείς να μου πείτε πόσα παιδιά πρέπει να σκοτωθούν για να διαχτεί αυτό το πράγμα. Πόσα σπίτια πρέπει να κλείσουν. 7 χρόνια δεν έχει πει ηρεμία το σπίτι μου είναι. Καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει. Ο ξάδερφός μου μοναχοπέδι, μοναχογιός, καταστράφηκε. Θα τρελαθεί. Τι κάνει το κράτος για αυτό να πει. Δεν σκοτώθηκε και ένας και έλυσε το θέμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μεριμνήσουμε. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε εμείς, να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να πάρουμε όμως τα χέρια.
1: Κύριε Κώστα.
7: Να πάρουμε πεταλούδες.
1: Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, κύριε Γαλιαγμάνη, το ακούτε?
0: Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πήραν τον νόμο στα χέρια τους.
8: Τώρα δεν ξέρω αν το λέει, αν το έλεγε τότε για το κράτος ή για το παιδί αυτό που έφυγε από το δρόμο. Δεν ξέρω τι κάνανε τα παιδιά, δεν ξέρω γιατί έφυγε από το δρόμο το

0: σκοτώσει τον φίλο του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο άμυαλος, αντί να αγκαλιάσει αυτό το παιδί που έμεινε στη ζωή.
1: Ακούστε όμως, ακούστε κολλητός, κύριε Καλιακμάνη, ακούστε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λέει ότι ο ξάδελφός μου, ο δράστης δηλαδή, έχει καταστραφεί. Θα τρελαθεί τελείως. Έχει χάσει το μοναχοπέδι του. Τι κάνει το κράτος. Δηλαδή, κανένας δεν μπήκε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους πει: «Επ, είμαστε εδώ για σένα». Και θα διορθώσουμε και το σημείο. Το νόμο στα χέρια μας, όντως, είναι ένα διφορούμενο μήνυμα.
2: Ναι.
1: Αλλά το λέει και αυτό.
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι έγινε. Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση στο να γίνει το δικαστήριο. Η αστυνομία έκανε τη δικογραφία. Τότε είχαν νοσηλευτεί και τα δύο παιδιά. Το παιδί τότε του δράστη έφυγε από τη ζωή μετά από 19 ημέρες. Η δικογραφία λοιπόν πήγε στη δικαστική εξουσία. Τα δικαστήρια δεν έγιναν ακόμα. Θα μου πείτε, θα βοηθούσε αυτό? Ίσως αν αποδίδονταν οι ευθύνες σε πολλούς παράγοντες, αυτό να βοηθούσε αυτό το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Γιατί εγώ δεν βάζω μόνο το δολοφόνο αυτό που πάτησε το σκανδάλι και γέμισε σφαίρες, εδώ βλέπετε είναι ακόμα εδώ.
3: Μπορούμε να σας δείξουμε μια στιγμούλα.
0: Τι σφαίρες αυτή πρέπει να είναι η πρώτη σφαίρα που έφαγε το παιδί. Γιατί μετά έπεσε και συνέχισε να του ρίχνει από πάνω. Είναι στόχος ζωής να αφαιρέσει τη ζωή αυτού του παιδιού, γιατί το θεώρησε υπεύθυνο. Λοιπόν, ίσως λοιπόν, αν γινόταν το δικαστήριο, αυτά τα δύο μυαλά, και είπα τα δύο μυαλά γιατί θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του, και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του, σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάβγιζε όλο αυτό το μίσος, και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της και αυτής της κυρίας, η οποία προφανώς ήταν μια χαροκαμένη μάνα, εγώ θα συμφωνήσω, και ένας χαροκαμένος πατέρας.
2: Α.
0: Αλλά αλίμονο να πάρουν όλοι τα όπλα σε περίπτωση ατυχημάτων και δυστυχημάτων και να σκοτώνουν τους ανθρώπους που είναι επιζήσαντες. Δηλαδή αλίμονο. Είναι εντελώς παράλογο. Ποια βεντέτα μιλάμε. Αυτό λέει όλη η τοπική κοινωνία. Τι πήγε και έκανε ο άνθρωπος.
2: Λέμε, Γιώργο Καλιακμάνη, ότι υπάρχουν φόβοι μην ξεσπάσει βεντέτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Και ούτε έχει περάσει πολύ καιρός από την προηγούμενη βεντέτα στα βορίζια που είχαμε, που ξεκληρίστηκαν επίσης οι οικογένειες. Προφανώς για να μην γίνει κάτι ανάλογο, επειδή το έχουμε στο μυαλό μας πολύ πρόσφατο, καλό είναι να φύλαμε τα ρούχα μας.
0: Καλά το λέτε αυτό. Είναι επικίνδυνο να ξεσπάσει βεντέτα. Βέβαια είναι επικίνδυνο.
2: Αν και έχουν πει οι γονείς του παιδιού που έχασε τη ζωή του ότι τελειώνει εδώ. Εμείς δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας.
0: Και εκεί στα βορίζια. Τι να πούνε οι άνθρωποι. Ήρθαν εχθές, αν βλέπατε τι διαδραματίστηκε εδώ. Ήταν εδώ νομίζω και ο Μάνος ο Τριγώνης. Ήρθαν οι άνθρωποι. Ήρθαν εδώ και έπεσε η μάνα του. Η μάνα του παιδιού και η αδερφή του έπεσε κάτω στα αίματα.
2: Τι να κάνεις.
0: Και κυλιόντουσαν στα αίματα οι άνθρωποι. Μιλάμε για τραγικές εικόνες. Να χάσει το παιδί σου με αυτόν τον τρόπο. Να ζήσει από το ατύχημα και να του αφαιρέσει τη ζωή ο πατέρας του χαμένου παιδιού που έφυγε τότε. Εγώ θα πω ναι, δεν μπορεί να φταίει η κολόνα που ήταν στη μέση του δρόμου. Αλλά
2: την οποία την ξύλωσε ο 54χρονος στην κολόνα αυτή.
3: Το δείξαμε και χθες μέσω του Action 24 και μάλιστα ο ίδιος τοποθέτησε και ένα κόνο έτσι ώστε να προστατεύεται το σημείο από τους
1: πρέσβους πιο πολύ. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, βγαίνει ο πατέρας και λέει τώρα ηρέμησε η ψυχή μου και αποδέχεται σχεδόν όλες τις κατηγορίες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση το δικαστήριο να δώσει κάποιο ελαφρυντικό?
4: Κοιτάξτε, το δικαστήριο έχει δείξει επίοικια σε τέτοιες περιπτώσεις που ο πατέρας του νεκρού παιδιού παίρνει τον νόμο στα χέρια του, αλλά σε περιπτώσεις, όπως είπε ο κ. Καλιακμάνης, όπου η δολοφονία π.χ. ήταν αποτέλεσμα δόλου. Δηλαδή, σκότωσαν το παιδί μου δολοφόνοι του κοινού ποινικού δικαίου και παίρνω τον νόμο στα χέρια μου. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν μιλάμε

0: για έναν θύμα πια που είχε κάνει μια αυτοκτονία εκ προθέσεως. Μιλάμε για ένα θύμα τώρα, δράστη τότε, που είχε κάνει μια ανθρωποκτονία εξ αμελίας, που ήταν από την ίδια την οικογένεια του νυν δράστη, αποδίδονταν ότι έφταιγε και το κράτος, έφταιγε και η κολόνα, έφταιγαν και οι καταστάσεις. Και ξαφνικά βλέπουμε να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, μετά από 3 χρόνια, με μια δικαιολογία ότι η δικαιοσύνη δεν έδωσε. Καταρχήν, ακόμη και πιο γρήγορα να πήγαινε η δικαιοσύνη, πολύ πιθανόν 21χρονο να μην πήγαινε φυλακή. Ήταν 21 ετών όταν έγινε το ατύχημα, διακινδύνευσε και ο ίδιος. Υπήρχαν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και ευθύνες όσον αφορά το κράτος και τη διαδικασία και το δικό δίκτυο. Άρα, όχι, δεν θα είναι και πολύ εύκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωποι, πάντα όταν ένας πατέρας χάνει το παιδί του, βρίσκουμε μια δικαιολογία. Αλλά σε νομικό επίπεδο, οι δικαιολογίες δεν θα είναι και πολύ μεγάλες. Και επίσης, η ανθρωποκτονία σε βρασμό ψυχικής ορμής δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Βρασμό ψυχικής ορμής σε νομικό επίπεδο 3 χρόνια μετά. Συνήθως δεν περπατάει.
1: Νομίζω ότι είναι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κύριε Καραγιάννη. Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Μα μην έχει αλλιώ οι διώξει πάντα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ξεκινάνε. Αλλά θα είναι δύσκολο να εξελιχθεί και στο κρατήριο εμβρασμό ψυχική.
2: Κύριε Καλιαγμάνη, εσείς λέτε κάτι, τι ακριβώς λέτε?
1: Ναι, και θέλει και η κυρία Κωνσταντινίδη. Όχι,
3: Ρωμάνο, ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέτε και να θυμίσω κάτι που το είπε και η συνήγορο τη οικογένεια του θύματος, ότι ήδη υπήρξαν τα τελευταία 2,5 χρόνια 2 μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα από την αντίθετη πλευρά. Και παρόλα αυτά δεν υπήρχε κατευνασμός.
4: Αυτό που λέει ο Μάνος το βάζει. Δηλαδή, ένα παιδί να το κυνηγάει κάποιος να το σκοτώσει. Και κανείς να μην κάνει τίποτα.
2: Η αστυνομία τι έκανε, κύριε Καλιακμάνη, συγγνώμη τώρα. Η αστυνομία τι έκανε?
4: Κοιτάξτε, η αστυνομία μπορεί να βάλει έναν αστυνομικό πίσω από κάθε τρελό που έχει βάλει στο μυαλό του. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να μην το πω.
2: Δεν μπορούμε να την να προσδώσουμε τέτοια έκφραση στον πατέρα.
4: Τι να αναλύσουμε.
1: Ωραία, άρα τι πρέπει δηλαδή, κύριε Καλιακμάνη, να γίνει? Λοιπόν, άμα δεν μπορεί η αστυνομία, τι πρέπει να γίνει? Να το κλείσουμε τον άνθρωπο σε ψυχιατρίο?
4: Περιμένετε. Από τη στιγμή που είχε πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος και υπήρχε δικαστική απόφαση για περιοριστικούς όρους, έπρεπε αμέσως το κράτος να επέμβει, ο εισαγγελέας που γνώριζε τα περιστατικά, ναι, και να πει: ελάτε εδώ, συμπίστε τον και φέρτε τον εδώ να δούμε τι συμβαίνει αυτόν τον άνθρωπο. Και γενικά ένα παιδί να το σκοτώσει.
2: Άρα φταίει η δικαιοσύνη, δεν φταίει η αστυνομία, λέτε?
4: Ακούστε να δείτε, ξέρετε πόσοι.
2: Η δικαιοσύνη φταίει, κύριε Καλιακμάνη?
4: Περιμένετε. Εσείς πέστε μου τι θα μπορούσε να κάνει η αστυνομία. Επειδή εγώ την ερώτηση που μου κάνετε σας κάνω σε εσάς. Τι θα μπορούσε να κάνει? Θα έπρεπε να βάλει ένα αστυνομικό να φυλάει αυτό το παιδί διαπαντός?
1: Ωραία, ποιος φταίει, κύριε Καλιακμάνη? Ρίχνετε ευθύνες στον αέρα. Ποιος φταίει?
4: Η δικαιοσύνη θα πρέπει πολύ γρήγορα να κάνει τη δουλειά της. Πάντα και σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν μπορεί να μην πήρε κανένας χαμπάρι τι γινόταν εδώ πέρα, ότι ένας κυνήγαγε ένα παιδί για να το σκοτώσει. Πού θα το βρει εύκαιρο να το σκοτώσει?
1: Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντινίδου περιμένει πολλή ώρα. Θέλει να τοποθετηθεί. Δώστε μας τη δυνατότητα να της δώσουμε το λόγο. Ελάτε, κυρία Κωνσταντινίδου, κάτι θέλετε να πείτε για όσα ακούγονται?
5: Ναι, ναι, ναι. Προληπτικά να λειτουργήσουμε. Κάθε μέρα ακούμε από ένα έγκλημα, 2, 3. Και το λέω καιρό τώρα, πως τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι δύσκολο να το διακρίνουμε. Δεν το λέω τρομοκρατικά. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αυτή τη φορά καθόλου. Και το λέω εδώ και καιρό. Όπως και ο κύριος Καλιακμάνης το διαμηνύει πολύ συχνά. Είναι κάτι πολύ βασικό που πρέπει να υποθεί εδώ πέρα. Σε επίπεδο πρόληψης, δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει κάτι. Σε επίπεδο πρόληψης, πρέπει να κάνει η πολιτεία κάτι με ψυχικούς πραγματογνώμονες και ειδικά κλιμάκια. Να υπάρχει ένα ειδικό τμήμα όπου άνθρωποι υψηλού κινδύνου, όπως τούτος εδώ, τον οποίο τον κατήγγειλε. Και παράλληλα του έκανα περιοριστικά μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα πρέπει να υπάρχουν ψυχιατρικοί πραγματογνώμονες, κοινωνική λειτουργία και να προσπαθήσουν να έχουν ένα κλειό προστασίας, όχι τιμωρίας. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ψυχοπαθολογία και αν έχει, το θέμα είναι ότι, ξαναλέω, το χρονικό μας δείχνει ότι φούντωνε με το χρόνο η έννοια της εκδίκησης και της αυτοδικίας, ο πόνος δεν περνούσε, οπότε μένοντας στο στάδιο του θυμού έπρεπε να κάνει κάτι με το δικό του το μυαλό. Εννοείται ότι είμαστε όλοι κάθετα ενάντια, πέθανε 21χρονο παιδί, παρεπτός συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ξαναλέμε, δεν θόλωσε, δεν έχασε τον έλεγχο, αυτό είναι εξαιρετικά διάφανο, έτσι. πέρασε στην αιμονή και στο μίσος. Και ξαναλέω, είναι πιο εύκολο να μισούμε και να θυμώνουμε παρά να πονάμε και να θρηνούμε. Και κάτι ακόμα, σε ό,τι αφορά τη Βεντέτα, η Βεντέτα υπόθηκε για τη δική του λογική. Γιατί υπάρχει στην κουλτούρα του εν μέρη.
6: Σωστό,
5: γιατί υπάρχουν
6: σωστά
5: όπλα σε πολλές οικογένειες.
3: Μα όταν λέει έκανα αυτό που έπρεπε, είναι αυτό ακριβώς που λέτε.
6: Ναι, σωστά το λέτε, αλλά εμείς πρέπει να πούμε πόσα ηλικιότητα είναι αυτό.
2: Ναι.
6: Και Βεντέτα, ξέρεις ότι λες ότι γιατί λειτουργεί μια Βεντέτα, παράλογο εντελώς, γιατί κάποιος σκότωσε σε προγενέστερο χρόνο, εδώ ποιος σκότωσε.
2: Λοιπόν,
6: σκότωσε κάποιος.
2: Γιώργο Γαλιαγμάνη, μείνε μαζί μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί στη Σαλαμίνα έχουμε ένα περιστατικό το οποίο θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και ένωρ και διοικητική ένταση. Μιλάμε για την παράσταση του 12χρονου από αστυνομικό, όχι με υπηρεσιακό μάλιστα. Το παιδί ευτυχώς μετά το χειρουργείο φαίνεται ότι πάει καλά το πόδι του.
1: Έβαλε λάμες το παιδάκι.
2: Γιώργο Γαλιαγμάνη, ό,τι και να είναι το όχημα, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και άμα δούμε διάβαση κάτω, σταματάμε.
6: Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι είναι. Ίσα-ίσα που ο αστυνομικός έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προσέξει ακόμα περισσότερο από τον πολίτη. Γιατί είναι αυτός που εννοείται ότι.
3: Είναι
6: το καλό παράδειγμα και. Και εφαρμόζει τον νόμο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπήρχε διάβαση πεζών. Εκεί έπρεπε να προσέξει. Έπρεπε να σταματήσει. Έπρεπε να σταματήσει να περάσει το παιδάκι, το 12χρονο. Ο πεζός, όποιος και να ήταν. Άρα αυτό ελέγχεται τώρα. Και θα πρέπει, νομίζω, συνελήφθη ο αστυνομικός.
2: Ναι.
6: Και θα πρέπει να λογοδοτήσει. Και γίνεται και ΕΔΕ για να δουν ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό το ατύχημα. Ευτυχώς που το παιδί είναι καλά. Περνάς για διάβαση πεζών. Πρέπει να κόψεις. Αν δεις πεζό να βάζει το πόδι του να κατέβει τη διάβαση, είσαι προχρεωμένος να σταματήσεις.
1: Και διάβαση να μην υπάρχει, γιατί το ζούμε καθημερινά. Όταν ένας πεζός θέλει να περάσει το δρόμο, οφείλουμε όλοι να σταματάμε. Λοιπόν, μείνετε όλοι μαζί μας στην παρέα μας για να καλημερίσουμε και τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλό πρωινό, πρόεδρε. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, δεν τα λέμε για καλό λόγο. Είχαμε μία τραγωδία στην Έγινα. Ένα μωράκι πνίγηκε, δυστυχώς, αν είναι δυνατόν, την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Πάλευαν να το επαναφέρουν στη ζωή, πρόεδρε. Τι ακριβώς έγινε, δώστε μας εσείς την εικόνα που έχετε.
7: Πράγματι και χθες προχθές, ζήσαμε μία τραγωδία. Ένα κοριτσάκι 21 μηνών έχασε τη ζωή του από πνιγμό, επειδή έφαγε ξένο σώμα και έκλεισε η αναπνευστική οδό. Πραγματικά ήταν ένα συγκλονιστικό ζήτημα αυτό για όλους μας. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι με γέφυρα σωτηρίας που στήθηκε από την Αίγινα μέχρι το Τζάνιο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ακριβώς τι συνέβη. 8 παρα 20, η μητέρα έχοντας αγκαλιά το κοριτσάκι, εμφανίστηκε στο κέντρο υγείας Αίγινας και είπε ότι το παιδί έχει πνιγεί από τσουρέκι. Οι γιατροί εκεί έκαναν μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν και έβγαλαν το ξένο σώμα από την αναπνευστική οδό, αλλά όμως το παιδί ήδη είχε επιβαρυνθεί η υγεία του, χάθηκε πολύτιμος χρόνος στο σπίτι που προσπαθούσαν μόνοι τους να κάνουν να βγάλουν το ξένο σώμα από το παιδάκι, από την αναπνευστική οδό. Εκεί λοιπόν το παιδί δυστυχώς και αναπνευστικά είχε μεγαλύτερη δυσχέρεια, αλλά έπαθε και ανακοπή. Αμέσως δόθηκε εντολή στο συντονιστικό κέντρο να γίνει έκτακτη διακομιδή. Το λιμενικό σώμα διέθεσε δικό του σκάφος. Έγινε η διακομιδή στον Πειραιά, από εκεί με ΚΑΠ στο Τζάνιο. Στο Τζάνιο 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το παιδάκι, αλλά ήταν σχεδόν νεκρό, με μυδρίαση, χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό. Και πράγματι ζήσαμε και εμείς μια τραγωδία, και είναι από τις στιγμές που λες γιατί δεν τα καταφέραμε. Πραγματικά.
1: πολύ κρίμα τώρα να χαθεί έτσι μια ανθρώπινη ζωή. Ελάτε, κύριε Κωνσταντινίδου, εννοείται.
5: Κύριε Γιαννάκο, με τρομερή εκτίμηση στο πρόσωπό σας και το εννοώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, το παιδί γιατί δεν μπόρεσε να γίνει προσπάθεια διάσωσης του στην Έλληνα.
7: Όχι, κοιτάξτε, όταν έφτασε στο κέντρο υγείας της Έλληνας, εκεί υπήρχαν γιατροί, υπήρχε προσωπικό που αμέσως επιλήφθηκαν, τήρησαν το πρωτόκολλο που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και κατάφεραν και έβγαλαν από την αναπνευστική οδό το ξένο σώμα, το τσουρί και από το παιδί. Αλλά δυστυχώς όμως είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος στο σπίτι και το παιδί έπαθε ανακοπή. Και γι' αυτό δηλαδή έγινε και μετά η έκτακτη διακομιδή. Δεν είναι ότι υπήρξε πρόβλημα κάπου σε κάποια υπηρεσία υγείας.
5: Εννοώ, με κοινή λογική, με συγχωρείτε, προσπαθώ να καταλάβω.
2: Αν χάθηκε χρόνος, λέτε.
5: Αν χάθηκε χρόνος και αν υπήρχαν τα κατάλληλα μηχανήματα στο νοσοκομείο Έγινας.
2: Στην Έγινα.
5: Είναι ιδιωτικού δικαίου, πας
2: περιπτώ. Ο πρόεδρος ξέρει,
5: Ναι, παρακαλώ.
7: Ακούστε με, επαναλαμβάνω. Όταν το παιδί πήγε εκεί, στο κέντρο υγείας, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος στο σπίτι. Προσπαθούσαν οι δικοί του να απεγκλωβίσουν από την αναπνευστική οδό αυτό το ξένο σώμα. Όταν έφτασε στο κέντρο υγείας, εκεί τηρήθηκε το πρωτόκολλο, βγήκε το ξένο σώμα. Αλλά το παιδί όμως έπαθε ανακοπή και αναπνευστική δυσχέρεια. Και
1: αν
7: γι' αυτό μετά
1: ξέρουμε,
7: έγινε αυτό που προβλέπεται να γίνει η διακομιδή.
1: Αν δεν ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση στο σπίτι, δεν χρειάζεται να το παίζουμε ειδικοί και να προσπαθούμε μόνοι μας. Υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μην χάνεται χρόνος και για να μπορεί να σωθεί μία ζωή.
2: Προσπάθησαν πάντως οι γονείς μέχρι να κερδιθεί το στοίχημα αυτό. Λοιπόν,
7: είναι γεγονός ότι προσπάθησαν με ανορθόδοξο τρόπο.
2: Με ανορθόδοξο τρόπο.
1: Μπράβο,
2: πρόεδρε,
1: αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξέρεις για να το κάνεις.
2: Μιλάμε
1: αυτό
2: για μια οικογενειακή τραγωδία. Μεγάλη
7: ακριβώς
2: προσοχή.
7: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κρατάμε εκεί χαμηλούς τους φόνους.
2: Λοιπόν,
7: δηλαδή,
2: πρόεδρε,
7: οι άνθρωποι ζουν μια τραγωδία.
2: Αφήστε τώρα τι περνάει η οικογένεια, κύριε Γιαννάκο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη, την καλημέρα μας. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Γιώργο Καλιαγμάνη, Μάνο Τριγώνη, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ μας από το σημείο. Μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες αναλύσαμε πριν από λίγο. Πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε να υπενθυμίσουμε ότι θα είναι ο κύριος Δήμας μαζί μας σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πολλά, τόσο για τα έργα όσο για τις υποδομές, αλλά και το μεγάλο μας πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από την κίνηση, βεβαίως, εννοείται.
2: Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: έξι.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Hurricane's ready! So how do you get to be a hurricane?
8: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
7: What posters?
8: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
9: Well, show me what you got!
10: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
12: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
11: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: δηλαδή.
1: Δεν ζαλίζεται εκεί πάνω τώρα, συγγνώμη, Αλεξάνδρα. Θα το έκανες εσύ αυτό. Δεν ζαλίζεται εκεί πάνω.
0: Δεν έχει εξέδρα εκεί. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Πριν εντυπωσιακό είναι, άμα φας καμιά κουτρουβάλα, δεν θα βρει μάνα να κλάψει μετά.
0: Ναι.
1: Κοίτα εδώ που πάει και το κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, βλέπω έχουν πάρει όμως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, Νίκο μου. Εντάξει, για να ανέβουν εκεί πάνω. Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Εντυπωσιακό όμως.
1: Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε και εντυπωσιακές ειδήσεις που μας έρχονται από την Κωνσταντινούπολη.
0: Έτσι.
1: Γιατί Νίκο Νανούλη, καλή σου μέρα, κύριε Τριανταφύλου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Χθες που μας έδειχνε σε εκείνο το όπλο, το πυρηνικό πύραυλο, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι το θέλει η Τουρκία. Και βγήκαν και μας είπαν τι το θέλουν. Για πες μας.
2: Ναι, γιατί εδώ στην Τουρκία κινούνται στους ρυθμούς του νέου βαλιστικού διπυρωτικού πυράβλου Yildirim Han. Και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και αφήνουν ένα στίγμα για το τι μήνυμα θέλει να στείλει αυτός ο πύραυλος. Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Τουρκία, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκία, αναφέρει ότι μπορεί ο συγκεκριμένος πύραυλος Yildirim Han με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα να φτάσει σε ένα λεπτό στην Αθήνα και σε 5 λεπτά στο Ισραήλ. Μιλούν για πανικό που έχει προκαλέσει ο συγκεκριμένος πύραυλο και στο Τελαβίβ και στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, καθώς είναι ο πρώτος διπυρωτικός βαλιστικός πύραυλος που παράγει η χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν μεν αυτές οι φωνές, υπάρχουν και οι άλλες φωνές από την αντιπολίτευση που θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος που έδειξε, που εξέθεσε το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, ουσιαστικά δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμος, είναι απλά μια βιτρίνα, λένε κάποιοι εδώ πέρα. Θεωρούν ότι. Αυτό που βλέπουν στην παρούσα φάση δεν είναι έτοιμο να επιχειρήσει. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες άλλες φωνές που θεωρούν ότι το βίντεο που ουσιαστικά προμόταραν το συγκεκριμένο πύραυλο αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του Ισραήλ για να κατηγορήσει την Τουρκία ότι ουσιαστικά είναι μια περιφερειακή δύναμη, μια περιφερειακή απειλή μάλλον αντίστοιχη του Ιράν. Δύο απόψεις υπάρχουν στην Τουρκία. Πάντως, κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης δίνουν το στίγμα του σχετικά για το τι μήνυμα θέλει να στείλει ο συγκεκριμένος πύραυλος σε Αθήνα και Τελαβίβ.
1: Ναι, σε ένα λεπτό λέει θα έρθει στην Αθήνα. Τι να τον κάνουμε εμείς εδώ, εμείς δεν το θέλουμε τον πύραυλο αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, γελάει η Αλεξάνδρα. Σε κάθε περίπτωση προπαγάνδα είναι, μην γελιόμαστε. Και βλέπουμε και τις προθέσεις και τις διαθέσεις της Τουρκίας.
0: Και έχουμε και γκρίνια επίσης, γιατί συνεχίζεται η γκρίνια. Έχουμε ένα μήνυμα του κύριου Φιντάν, Νίκο Νανούρη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ζητάει μάλλον να βάλουν την Τουρκία στα αμυντικά προγράμματα.
2: Ναι, γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε μια συνάντηση στην Άγκυρα χθες με την Ευρωπαία Επίτροπο Αρμόδια για τα θέματα της Μεσογείου και σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, το μήνυμα που έξεβε ο Χακάν Φιντάν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεχτεί την Τουρκία στα αμυντικά προγράμματα και όταν εννοεί αμυντικά προγράμματα, ο Χακάν Φιντάν εννοεί στο πρόγραμμα SAFE. Δεν πρέπει, λέει ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αμυντικές δομές που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργούν απέναντι από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι χώρες του ΝΑΤΟ, όπως είναι και η Τουρκία, να συμπεριληφθούν στα συγκεκριμένα αμυντικά προγράμματα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο θέμα θα τεθεί επιτάπητος και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία 7 και 8 Ιουλίου. Και είναι μια παρέβαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στον απόϊχο και της σκληρής κριτικής που άσκησε προχθές ο Ταγί Περντογάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγόρησε για στρατηγική τύφλωση. Και ο Τούρκος Πρόεδρος θεώρησε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερο ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Τριανταφύλου.
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε, κύριε Τριανταφύλου, να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα όσα λέει η Τουρκία.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Τουρκία κάνει ακριβώς αυτό που κάνει η Ελλάδα ή καποιαδήποτε άλλη χώρα. Υπάρχει μια βεβαιότητα, σκέπτεται την ασφάλειά της εφόσον όλα είναι υπό αμφισβήτηση, μέχρι και οι συμμαχίες και το ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τα δικά της μέσα να ενισχύσει την ασφάλειά της. Έχει άλλες δυνατότητες, θεωρεί ότι έχει άλλο ρόλο. Όντως μπορεί να μας απειλεί, αλλά έχει και άλλους γείτονες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και νομίζω ότι η ουσία είναι αυτό. Τώρα, τι κάνει και βαλιστικούς πυράβλους και μακέτες, ωραία, δείχνει ότι έχει αυτές τις δυνατότητες και θέλει γι' αυτό το λόγο να λέει. Και αυτό συνδέεται με αυτά που λέει ο Ερντογάν και ο Φιντάν, που το λέει πάντα η Τουρκία. Δεν θέλει να αποκλειστεί από την Ευρώπη, όπου είναι και μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης για όλα αυτά τα αμυντικά συστήματα. Αλλά όσον υπάρχει αβεβαιότητα, και αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορά το πού θα πάει η Αμερική, μας αφορά και εμάς, δεν ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει ατζέντα ακόμη για τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει, όπως είπε ο κ. Νανούρης, αρχές Ιουλίου. Ψάχνει να ενισχύσει την άμυνά της. Βλέπει τα κενά της.
1: Ναι, αλλά είναι επιθετικά όπλα αυτά, κύριε Τριανταφύλου. Τώρα αυτό ο βαλιστικός. Κοιτάξτε, είναι επιθετικό όπλο τώρα.
3: Είναι επιθετικό, αλλά αυτά παράγει η Τουρκία. Έτσι, αυτά παράγει η Τουρκία. Τώρα, άλλο τι λέει η Τούρκη εφημερίδα και σου λέει μπορεί να πλήξει το Τελ Αβίβ και την Αθήνα σε ένα λεπτό ή σε δύο λεπτά. Ναι. Αλλά αυτά παράγει. Δεν έχει αμυντικά όπλα. Θέλει να ενισχύσει την οικονομία της. Δηλαδή, νομίζω ότι καμιά φορά κάτω από την αντιπαράθεση τη δημόσια υπάρχει ένας φόβος από πλευράς τουρκικής ηγεσίας και Τουρκίας γενικότερα, ότι θα μείνει απομονωμένη και μόνη, όπως και εμείς κάνουμε το ίδιο πράγμα κατά κάποιο τρόπο.
1: Να ρωτήσουμε κάτι τώρα, κύριε Τριανταφύλου, πηγαίνοντας στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές για πρώτη φορά κινήθηκαν προς τα κάτω. Ανέβηκαν τα χρηματιστήρια μετά την δήλωση Τραμπ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σταματάω την επιχείρηση. Πώς το είπαμε,
0: Επιχείρηση Ελευθερία.
1: Επιχείρηση για τον κόλπο. Αισιοδοξούμε, θα λήξει σε μια εβδομάδα αυτή η ιστορία.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι αγορές πήγαν προς τα κάτω. Κάθε φορά που υπάρχει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία. Και βλέπουμε ότι οι αγορές αντιδρούν θετικά. Ναι. Απλώς τώρα εντείνονται οι πιέσεις. Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες. Την άλλη εβδομάδα ο κύριος Τραμπ θα βρίσκεται στη Κίνα, που θέλει να συζητήσει γενικότερα σε επίπεδο υπερδυνάμεων με την Κίνα για την παγκόσμια οικονομία και τα διάφορα άλλα ζητήματα. Πιέζεται αυτή τη στιγμή η ίδια η Κίνα και γι' αυτό φαίνεται η Κίνα παίζει και πιέζει το Ιράν για να κάτσει στο τραπέζι, να βρεθεί κάποια συμφωνία που όντως συζητιέται. Ένα μνημόνιο συμφωνίας για να πάμε στα επόμενα βήματα σε άλλο χρόνο. Γιατί ξέρετε, η Κίνα στην αρχή λέγαμε ότι είχε αποθέματα πετρελαίου για 4 μήνες, ο πόλεμος έχει διαρκέσει 2 μήνες. Σιγά σιγά και αυτά
0: τελειώνουν.
3: Θα εξαφανιστούν.
0: Έτσι.
3: Τελειώνουν. Και βεβαίως επηρεάζει τους πάντες η δυνατότητα, η πιθανότητα να υπάρχει παγκόσμια ύφεση. Όπως και την Κίνα την ίδια, όπως και εμάς και όλες τις χώρες και την ίδια την Αμερική.
0: Μπορεί να λαμβάνει ρόλο έτσι και η Κίνα.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν.
3: Και σε συνδυασμό με τις εσωτερικές πιέσεις στο Τραμπ, νομίζω ότι μπορεί ενδεχομένως. Και βεβαίως και το Ιράν. Και το Ιράν έχει απώλεια εισοδημάτων, είναι αποδυναμωμένο. Νομίζω
1: κύριε
3: Τριανταφύλου,
1: ας περιμένουμε, ας κάνουμε ευχή ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία, όπως είπατε και εσείς.
3: Ναι,
1: για
3: το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι.
1: Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα πάλι.
0: Αυτό
1: ευχαριστούμε πάρα
0: θέμα,
1: πολύ. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας στην Κωνσταντινούπολη. Την καλημέρα μας, δώστε καλά, την αγάπη μας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Τι από τώρα θα με πιάσει από το πολυματικό εδώ πέρα.
1: Πολυματικό. Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: νόμιζα από τη σκόνη, δεν είναι.
0: Από τη σκόνη. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη σκόνη. Γιατί έχουμε ακόμη ένα επεισόδιο το οποίο έρχεται από σήμερα. Θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο αύριο. Θα φύγει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κύριε Πολιτή, καλό πρωινό. Είναι πνευμονολόγος ο κύριος Πολιτής.
1: Γιατρά,
0: καλημέρα. Τις συμβουλές σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Επιστροφή του συνήθις υπόπτου της αφρικανικής σκόνης. Τα επεισόδια όλο ένα και πιο συχνά, όλο ένα και πιο έντονα ενδεχομένως. Αυτό το κύμα το οποίο έρχεται τώρα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι, θα είναι αρκετά έντονο, θα πλήξει τη χώρα για 3 μέρες περίπου. Μια διαφοροποίηση που αξίζει να τονίσουμε σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που κάναμε λόγο για την αφρικανική σκόνη και την έλευση αυτή, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συνδυάζεται η έλευση αυτής, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, όσες φορές ξαναμιλήσαμε για αυτή, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Κάτι που εκ προημίου σημαίνει ότι ο κόσμος μένει στο σπίτι περισσότερο, με κλειστά παράθυρα. Το κρύο δηλαδή, ούτως ή άλλως αυτό, ναι, αυτό κάνει.
0: Άρα τώρα, κύριε Πολίτη, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η σκόνη, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε, που ήδη έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες, κάνουν λίγο πιο βαριά την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι ακριβώς. Είπαμε ότι υπάρχει ένα σαφές κοκτέιλ και γύρης και σκόνης και ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, που σίγουρα ρυθίζει περισσότερο τους αραγωγούς. Πάντως, ο κόσμος πρέπει να προσέχει, γιατί το ξαναλέω ότι οι άνοδες θερμοκρασίες, τα τριαντάρια που μου αναμένονται επί της ουσίας, εκ προημίου σημαίνουν περισσότερο χρόνο παραμονής του κόσμου σε εξωτερικούς χώρους. Άρα, μεγαλύτερη έκθεση στην ίδια τη σκόνη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο κόσμος βγαίνει περισσότερο έξω, περπατά, αθλείται. Τα παιδιά παίζουν περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους. Άρα εισπνέουμε ούτως ή άλλως μεγαλύτερη ποσότητα σωματιδίων λόγω και της καλής καιρικής κατάστασης και της θερμοκρασίας.
1: Ξέρετε τι άλλο συμβαίνει, κύριε Πολίτη. Λέει, θα έχουμε λασποβροχές. Σου φέρνει λοιπόν επικάθετη σκόνη πάνω στα αυτοκίνητα. Και αμέσως για μέρες μετά πάλι φεύγει από το αυτοκίνητο και σε επηρεάζει. Όπως και να το κάνεις, η σκόνη μένει για μια-δυο εβδομάδες. Δηλαδή, το βλέπουμε στα φτερνίσματα. Πάρα πολλοί κόσμος ερεθίζεται το, πώς το λέτε, η μύτη, το ρινογόνο, πώς το λέτε, τα μάτια.
4: Το βλενογόνο.
1: Το βλενογόνο, αυτό που λέτε εσείς, ναι.
4: Το ρινικό, ναι.
1: Και μένει αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα.
4: Είναι αλήθεια αυτό. Τα μικροσωματίδια περισσότερα μπορούν να φτάσουν σε βαθιά μέχρι και τις κυψελίδες των πνευμόνων, χωρίς να τα αντιλαμβανόμαστε οπτικά. Και καταλαβαίνετε ότι το θέμα σίγουρα δεν είναι αν θα αλλοιωθεί και πόσο θα αλλοιωθεί το αυτοκίνητο. Είπαμε ότι η όχληση είναι σαφής και ο κόσμος ίσως έχει αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι.
4: Αλλά
0: τι
4: το βασικό
0: κάνουμε.
4: Θέμα γιατί.
0: Συνηθισμένοι είμαστε, κύριε Πολίτη. θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Μια-δυο μέρες είναι. Ναι. Υπομονή,
4: αυτό που,
0: μασκούλα,
4: ναι,
0: στις
4: αυτό
0: πιο ευπαθείς ομάδες.
4: Να προσέξει ο κόσμος είναι να τηρήσει αυτά που πάντα αναφέρουμε όταν μιλάμε για την αφρικανική σκόνη. Το θέμα είναι τι φτάνει μέσα στους πνεύμονές μας, μέσα στους αραγωγούς μας.
0: Σωστά.
4: Το αυτοκίνητο καλώς κακώς θα πληθεί.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Λοιπόν, τώρα, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια.
0: Βάλια Πιλιανίδη.
1: 2-1. 2-1. Δεν το καταφέραμε, ναι. Δεν πειράζει, σε μια μέρα από τώρα.
5: Καλημέρα. 2-1, λοιπόν. 2-1. Θα έχει και συνέχεια αυτή η σειρά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ εχθές δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας.
1: Άρχισε να πάρει μπρος βάλια. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι.
5: Είδα το παιχνίδι, ναι. Βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 19 πόντους από την Βαλένθια. Μία Βαλένθια εντελώς διαφορετική από αυτό που είχαμε δει στα δύο πρώτα παιχνίδια. 87-91 το τελικό σκορ, να πούμε. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός Άκτορ κόντεψε να κάνει μία ηρωική ανατροπή. Όπως είπαμε, βρέθηκε στο μείον 19. Κατάφερε να μειώσει στο μείον 3, αλλά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, το τελευταίο play που σχεδίασε ο Χρήστος Ερέλης, και θα πούμε γιατί ήταν ο Χρήστος Ερέλης στη συνέχεια, αστόχησε και στα δύο σουτ που επιχείρησε από την περιφέρεια. Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει την Παρασκευή και πάλι στο T-Center Athens, στο ΟΑΚΑ όπως το ξέρουμε όλοι, να διεκδικήσει εκεί 9 και 4 την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει φυσικά στην έδρα του 22 με 24 Μαΐου. Τώρα, να πούμε ότι ήταν ένα μάτς που κυριολεκτικά τα είχε όλα.
1: Όλα.
5: Τα είχε όλα. Είχε εντάσεις, είχε αποβολές των δύο προπονητών. Μιλάμε για τον Πέντρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και τον Εργίνα Ταμάν του Παναθηναϊκού Άκτορ. Εδώ βλέπουμε και τη στιγμή της αποβολής των δύο τεχνικών των ομάδων.
1: Τι έγινε, γιατί έφυγαν, δεν το πολύ καταλάβαμε. Διαμαρτυρήθηκαν για ένα φάουλ.
5: Γενικά το κλίμα ήταν τεταμένο από την Ισπανία κιόλας. Από την Ισπανία, από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Εργίνα Ταμάν ζήτησε έντονα προς τους διαιτητές ένα φάουλ σε μία φάση και ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
1: Εδώ, ο προπονητής της Βαλένθια που βλέπουμε.
5: Ναι, ο οποίος μετά να πούμε ότι ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους από το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Ο Πέντρο Μαρτίνεθ, λοιπόν, κινήθηκε έτσι με ένταση και με νεύρα προς την πλευρά του Παναθηναϊκού και την γραμματεία και τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι για αυτή την κίνηση στην Βαλένθια αποβλήθηκε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κ. Γιαννακόπουλος, έτσι. Εδώ ήρθαμε τον κύριο Μαρτίνεθ απλά να είναι με τη σκαλίθια έξω για το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και αποδοθούν ευθύνες και εδώ, έτσι, ναι.
5: Δεν νομίζω να πάρει περισσότερη έκταση από τις αποβολές που είδαμε εχθές, αλλά οι δύο προπονητές έφτασαν πολύ κοντά στο να πιαστούν στα χέρια. Συνεπώς αποβλήθηκαν και οι δύο. Όπως είπαμε, υπήρξε ένταση και από Βαλένθια, από όταν το μάτς ήταν στην Ισπανία, συνεπώς αυτή η σειρά έχει, έτσι, είναι τεταμένα τα νεύρα και η ένταση είναι υψηλή. Μάλιστα, να πούμε ότι η Βαλένθια έχει έρθει στην Αθήνα με προσωπική ιδιωτική ασφάλεια.
1: Καλά.
5: Μαζί της.
1: Ναι, ναι.
5: Τώρα, πάμε να δούμε τι ισχύει από εδώ και πέρα. Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, ισχύουν κάποια πράγματα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, είχε τιμωρηθεί με ποινή 3 αγωνιστικών από την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν εκεί όμως, Βάλια.
5: Ήταν εκεί με τα συγκεκριμένα πλακάτ, τα οποία 18.000 πλακάτ είχαν γεμίσει το ΆΚΑ από τους φίλους του Παναθηναϊκού, θέλοντας έτσι να δείξουν τη στήριξή τους προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ και να πουν έμεσα με το δικό τους τρόπο ότι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ είναι εκεί. Τώρα, το γεγονός ότι η σειρά πάει και σε τέταρτο ή και πιθανότατα σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Κάτι να μην πάει σε πέμπτο, να τελειώσει
5: ναι,
1: στο τέταρτο.
5: Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει το δικαίωμα μετά την ποινή που του έχει επιβληθεί να δώσει το παρόν στο τελικό που θα γίνει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός Άκτορ προκριθεί. Αν λοιπόν η ομάδα του βρεθεί στο μεγάλο τελικό, εκείνος θα έχει το δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, καθώς θα έχει εκτίσει την ποινή 3 αγωνιστικών που του έχει επιβληθεί.
1: Άρα λες να έχασε γι' αυτό ο Παναθηναϊκός και να προλάβει τον τελικό.
5: Δεν νομίζω. αλίμονο.
1: Πάντως, Βάλια, περιμένουμε με μεγάλη γωνία το αυριανό παιχνίδι. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
5: Παρασκευή.
0: Αύριο είναι
1: Παρασκευή.
0: Έχεις χάσει και τις μέρες. Καθίστε εδώ να σας πω εγώ τις μέρες, παιδιά. Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Αύριο Παρασκευή, γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να τελειώνει αύριο. Δεν θέλει να πάει να ρισκάρει στην Βαλένθια να ξανασπάσει την έδρα.
5: Έτσι. Άρα, πάντως λοιπόν, είναι η σειρά των break. Οφείλουμε να το πούμε.
1: Ότι σπάνε οι έδρες. Αυτό είναι το break
5: έχουν,
1: που λέει η Βάλια.
5: Ναι, έτσι, έχουν σπάσει οι έδρες.
1: Βάλια, περιμένουμε Παναθηναϊκός Άκτο Βαλένθια λοιπόν αύριο στις 9
5: και 4.
1: Και 4. Μπράβο. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάλια. Να σε καλά. Να σε καλά. Τώρα πάμε να κάτσουμε. Έλα.
0: Για να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή τώρα. Ναι, για να μας πει μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Τι ακριβώς έχει γίνει.
6: Στιγμές τρόμου βίωσε ένας 77χρονος άνδρας την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του στην Κηφισιά χθες το μεσημέρι. Στο υπόγειο πάρκινγκ είχαν κρυφτεί 2 δράστες. Είχαν στήσει καρτέρι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Περίμεναν τον 77χρονο. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του, τον ακινητοποίησαν, τον απείλησαν με όπλο, τον έδεσαν με πλαστικά δεματικά, αλλά και τον φίμωσαν με ένα πανί για να μην μπορεί να φωνάξει. Τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του. Τους άνοιξε ο 77χρονος, μπήκαν μέσα. Γνώριζαν ότι υπάρχει ένα χρηματοκιβώτιο όπου είχε κοσμήματα ο 77χρονος. Τον ανάγκασαν να τους ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και απέσπασαν από μέσα τα κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ, καθώς και 1.000 ευρώ σε μετρητά και στη συνέχεια έγιναν καπνός. Ο 77χρονος έκανε καταγγελία στην συνέχεια στην αστυνομία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Σπύρο,
6: αναζητείται
1: έτσι όπως
6: και βιντεοληπτικό
1: λες, προφανώς
6: υλικό.
1: Είχαν πληροφορία αυτοί, έτσι. Είχαν πληροφορία. Δεν πήγαν έτσι τυχαία.
6: Γι' αυτό και οι έρευνες στρέφονται στο κοντινό περιβάλλον του 77χρονου, στο ευρύτερο ίσως οικογενειακό περιβάλλον, σε κάποιους που εν πάση περιπτώσει γνώριζαν ότι υπήρχε κάποιο χρηματοκιβώτιο και υπήρχαν κοσμήματα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.
0: Μάλιστα. Λαχτάρισε ο άνθρωπος. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Τώρα να πούμε, είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Δεν θα είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο που θα έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή, την καλημέρα μας. Θα τα πούμε και αργότερα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Ιωάννα Ρίζου. Ναι. Γιατί ακούστε τώρα. Βρίσκεται στο 14ο Δημοτικό, στο 14ο Σχολείο του Δήμου Αθηναίων. Να σε καλημερίσουμε, Ιωάννα. Δείτε εδώ τις εικόνες τώρα. Πώς είναι αυτό το σχολείο.
1: Εκεί μόνο που είναι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που έλεγες, ότι πάνω στα γύσα τα οποία μπορεί να φύγουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτή είναι εσωτερικές εικόνες που βλέπουμε τώρα από τις αίθουσες.
0: Αυτά τι είναι γυαλιά. Είναι γυαλιά πάνω σε θρανίο, τζάμια.
1: Έχει σπάσει. Έχει φύγει, έχει φύγει το παράθυρο όλο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ιωάννα.
7: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Όπως ακριβώς ανέφερες, Αλεξάνδρα, είμαστε έξω από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Δημήτριος Πικιώνης. Ένα ιστορικό κτίριο το οποίο συστεγάζεται και με το νηπιαγωγείο εδώ πέρα. Λοιπόν,
0: ωραία.
7: Οι γονείς καταγγέλουν εγκληματική αδιαφορία για τις υποδομές του σχολείου. Με σοβάδες να πέφτουν, παράθυρα να αποκολλώνται και τις αίθουσες να φτάνουν μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου εντός του καλοκαιριού. Διάφορα περιστατικά λοιπόν έχουν σημειωθεί, όπως για παράδειγμα το 2015, όταν ένας σοβάς έπεσε πάνω σε μαθήτρια την ώρα που κάνανε μάθημα. Ή ακόμα και τον Μάιο του 2026, όταν ένα παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του, ενώ μόλις είχε φτιαχτεί πάλι εν ώρα μαθήματος, ενώ το ίδιο περιστατικό συνέβη και πρόσφατα τώρα το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η τύχη των μαθητών, η ασφάλεια των μαθητών, τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών, έχει αφαιθεί στην τύχη. Όπως επίσης υπάρχει και μία μελέτη αποκατάστασης, ναι, η οποία έχει μείνει στο σιρτάρι από το 2021.
0: Αν είναι δυνατό. Δηλαδή.
1: Από πότε?
0: Αν είναι δυνατό. Από το 2021 μας λέγαν. Έλατε.
1: Τι είναι μαθηματικά, είναι μαθηματικά, είναι τώρα.
0: Ναι, δηλαδή μην τρελαθούμε. Μπορείς, σε παρακαλώ, να ζητήσεις από τον εικονολήπτη σου να ανοίξει λίγο το πλάνο.
1: Τι να
0: με
1: τα χάλια.
0: Και να πάμε λίγο να δούμε λίγο και την κατάσταση.
1: Μπορείς να δείξουμε τα πρόσωπα των παιδιών που είναι πίσω, έτσι, γιατί είναι η ώρα, έχει και νηπιαγωγείο πάνω, θέλω να σου πω.
0: Μπαίνουν τα νηπιάκια μέσα.
1: Τα νηπιάκια, ναι.
0: Βλέπουμε πάντως, αν μπορούμε να φέρουμε λίγο μπροστά την εικόνα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εξωτερική πόρτα του σχολείου, αλλά και μέσα στις σκάλες για να περάσει στο σχολικό συγκρότημα. Δείτε τις πέτρες πώς είναι, που είναι έτοιμες να καταρρεύσουν. Και εγώ σας λέω, ακόμα και αυτή η μικρή πετρούλα τώρα που βλέπουμε μπορεί να πέσει στο κεφάλι ενός παιδιού που μπαίνει τώρα μέσα στο σχολείο με τη μαμά του και τον μπαμπά του, σε ένα νηπιάκι. Και να μην δει κάποιος ότι να μην μπορέσει να αντιδράσει και να προλάβει και να το χτυπήσει. Η κατάσταση αυτή είναι τραγική.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Δημήτρης Πικιώνης. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, ένα διατηρηταίο ιστορικό μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει βγει η μελέτη από το 2021, παρακαλώ πάρα πολύ. Μας λένε μια σειρά εδώ από γεγονότα, κοιτάξτε, μια σειρά από γεγονότα με πτώσεις ιαλοπινάκων, σοβάδων, σιδερένιων κουφωμάτων, τζαμιών.
0: Ναι.
1: Όλα, όταν αναφέρουν όλα, σημείο-σημείο.
0: Φωτογραφίες.
1: Μια... Και τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Χρειάζεται στατική ενίσχυση, αρχιτεκτονική διαρρύθμιση και ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτηρίου. Μια επιστολή, 5 σελίδες. Και
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να βρούμε τον αντιδήμαρχο και μηχανικό είναι στην υπηκότητά του, ο κύριος Χαρλάφτης, το αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο, θέλουν να γίνει.
0: Εγώ... Και... Είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Χαρλάφτη.
8: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας τώρα τι ισχύει για αυτό το σχολείο. Εμείς όση ώρα μιλάμε και έχουμε συνδεθεί με το σχολείο αυτό και που βρίσκεται η συνάδελφος Ιωάννα Ρίζου, βλέπουμε τα παιδάκια να μπαίνουν σε ένα κτίριο το οποίο από τις φωτογραφίες καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς ακατάλληλο για να γίνεται μάθημα.
8: Εντάξει, εντελώς κατάλληλο, ας μην το χαρακτηρίσουμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία της Αθήνας είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Καταρχήν λόγω της χρηματοδότησης. Κατά δεύτερον, το συγκεκριμένο σχολείο, επειδή είναι μνημείο, έχει πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες πάνω στις οποίες μπορεί να γίνει επισκευή. Τη συντήρηση του σχολείου ούτως ή αλλιώς την κάνουμε όπως πρέπει. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να είμαστε, να ανταπεξέλθουμε καθημερινά. Το παράθυρο το συγκεκριμένο, τέλος πάντων, που έχει γίνει τόσο ντόρος, το επισκευάσαμε και το επισκευάσαμε και άμεσα, απλά ξανάπεσε. Επειδή λοιπόν όλο αυτό μας δημιουργεί μια σύγχυση, είναι λίγο παράξενο, την άλλη εβδομάδα μαζί με τον μελετητή, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον να τελειώσει τη μελέτη του 2021, θα υπογράψει σήμερα ή υπέγραψε χθες, θα κάνουμε μια αυτοψία. Οπότε πλέον θα έχουμε και μια εικόνα τι γίνεται.
1: Γιατί το έχουμε αφήσει στο σχολείο από το 2021, βλέπουμε εδώ την επιστολή των γονέων που έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ? Τι είναι, κολλάει στο Υπουργείο Πολιτισμού επειδή είναι ένα διατηρηταίο ιστορικό μνημείο το συγκεκριμένο? Και αν κολλάει στο Υπουργείο Πολιτισμού, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν το παράθυρο αυτό που έπεσε ή οι σοβάδες ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να πέσουν πάνω στα παιδιά? Πώς στο Δήμο θα τα ρίξουνε?
8: Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην τα ρίξουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Αλλά πιστεύει εδώ.
8: Υπήρχε μια μελετητική ομάδα που είχε αναλάβει στην εκφόρμηση της μελέτης το 20. Εκφώνησαν τη μελέτη, την κατέθεσαν. Υπήρχαν διορθώσεις πάνω στη μελέτη.
1: Ωραία.
8: Αλλά μετά αυτές οι διορθώσεις δεν έγιναν ποτέ. Εμείς αυτή τη
1: για ποιο λόγο δεν γίνανε, αντιδήμαρχε, ρωτάμε, χωρίς να ρίξουμε την ευθύνη εμείς κάπου, έτσι. Εσείς θα μας πείτε, γιατί καθυστερεί τόσο.
8: Κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Εμείς επίσης παραλάβαμε μια μελέτη που ήθελε διορθώσεις. Μελετητική ομάδα δεν υπήρχε γιατί είχαν πληρωθεί, είχαν φύγει. Οπότε εμείς, μια προγραμματική του Δήμου με την πρώην ΕΑΤΑ, Νίνα Αναπτυξιακή Αθήνας,
1: ναι,
8: δημοτική επιχείρηση, επειδή η προγραμματική θέλει και ελεγκτικά συνέδρια κτλ., την ολοκληρώσαμε, την υπογράψαμε δηλαδή τέλος του 25, προκηρύξαμε τις θέσεις των μελετητών που μέσα στα υπόλοιπα έργα που έχουμε προγραμματίσει είναι και του Πικιώνη, και τώρα επέγραψε μελετήτρια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, αυτό είναι, το σχολείο θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία έχουν μπει και ιστορικά κτίρια από την Ελληνική Περιφέρεια.
8: Το Μαριέτα Γιαννάκου δεν είναι για τέτοια σχολεία.
0: Είναι για
8: πιο απλές διαδικασίες και σύντομα ότι δεν έχει πρόβλημα με το. Δηλαδή, μπορεί να έχει πρόβλημα και με τα προάβλια, αλλά τα δομικά του προβλήματα είναι λίγο πιο σημαντικά.
0: Και τα ωραία, κύριε Χαρλάφτη.
8: Για την κατάσταση.
0: Επειδή. Επειδή εσείς βγαίνετε πάντα και δίνετε την εικόνα έτσι όπως είναι, χωρίς να κρύβεστε. Εδώ ποιος φταίει, εδώ τι γίνεται. Μιλάμε για περιστατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιστατικά με γυαλιά μέσα στις αίθουσες όπως είδαμε τις φωτογραφίες, με ετοιμόρροπα μέρη του κτηρίου αυτού. Ή πρέπει να βρεθεί μία λύση και αυτή η λύση θα έπρεπε να έχει βρεθεί ούτε καν χθες, προχθές. Οι μαθητές μπαίνουν και κάνουν μάθημα σε τέτοιες αίθουσες. Για να κατευθυνθούν προς τις αίθουσες, βλέπαμε πριν το πλάνο που μας έδωσε ο συνάδελφος Οικονολήπτης, είναι κίνδυνος θάνατος. Να πέσει μια πέτρα, να πέσει ένα σοβάς, να πέσει από πάνω του το τυχάκι από την οροφή του κτηρίου. Να πάθουν κάτι στην πόρτα εκεί πέρα που στην βλέπουμε ότι είναι κατεστραμμένη. Τι θα γίνει.
8: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω όσο έχω φυτέψει στο Δήμο της Αθήνας, είτε σαν αντιδήμαρχος παιδείας, είτε τώρα στις τεχνικές υπηρεσίες, και σαν μηχανικός, μπορώ να πω το εξής. Δυστυχώς, ο τρόπος που γίνεται η συντήρηση αυτή τη στιγμή είναι αποσπασματική. Δηλαδή, πάω, επισκευάζω ένα παράθυρο, πέφτει ένα άλλο. Πάω, επισκευάζω ένα σοβά, πέφτει ένα άλλο. Κανονικά σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να πάρθει μια γενναία απόφαση και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, έχουμε πανελλαδικά γυρασμένο κτηριακό σχολικό στόλο.
1: Ναι.
8: Οπότε πάμε να πάρουμε μια γενναία απόφαση για ριζική ανακαίνιση, να εξοικονομήσουμε και πόρους μέσα από την ενέργεια, γιατί μην νομίζετε και τα σχολεία αυτά είναι εργοβόρα.
0: Ποιος θα πάρει αυτή τη γενναία απόφαση, κύριε Χαρλάφτη?
8: Αυτό είναι πλέον σε επίπεδο κυβέρνησης, γιατί μιλάμε για πολλά.
0: Και γιατί ζητούσαν οι Δήμοι τα σχολεία να έρθουν στην αρμοδιότητά τους, για να ξαναπάνε σε επίπεδο κυβέρνησης, επειδή δεν μπορούν οι Δήμοι να τα φροντίσουν?
8: Κοιτάξτε,
0: θα κυνηγάμε την ουρά μας τώρα, κύριε Χαρλάφτη.
8: Γιατί, κοιτάξτε, είναι διαφορετικό η καθημερινή διαχείριση με τις σχολικές επιτροπές κτλ. Και είναι διαφορετικό να πάρεις ένα πρόγραμμα όπως αντίστοιχα το Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά με τριπλάσιους πόρους. Δηλαδή, αν θυμάστε το Μαριέτα Γιαννάκου, έχει κάποια εκατομμύρια.
1: Την άλλη
8: είναι μόνο για τουαλέτες, για βαψίματα και για αυλές.
1: Ναι. Ωραία. Ακούστε, δηλαδή, κύριε Χαρλάφτη, την άλλη εβδομάδα που δεν θα είναι το σχολείο εν λειτουργία και θα πάτε για αυτοψία, θα είμαστε μαζί σε μια κάμερα να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να καταγράψουμε. Ξέρουμε ότι δημοσιοποιείται τα γεγονότα και δεν έχετε κανένα πρόβλημα να δείξετε την εικόνα.
8: Ναι, είναι πολύ ευχαρίστω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρλάφτη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ιωάννα, σε αφήνουμε να κάνει ρεπορτάζ με του γονεί. Να δούμε τι έχουν να μας πούνε, να έχουμε όλες τις απόψεις στον αέρα. Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλό πρωινό, τι κάνετε?
9: Πώς είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε.
9: Καλοκαιράκι έξω.
0: Ναι.
9: Πολύ ωραίος καιρός. Καλοκαιράκι.
0: Ευχαριστούμε. Δεν έπαιρνε που είχα πάρει εδώ πέρα.
10: Δεν πειράζει, όταν θα φύγετε θα είναι ήλιο όλη τη μέρα. Εντάξει, θα έχει λίγη συννεφιά βέβαια σήμερα, λένε.
1: Θα έχει και άλλου συννεφιέ σήμερα.
9: Και σκόνη άκουσα το μετεωρολόγο σα.
1: Ή θα έχει ήλιο, θα έχει κρατήσει ήλιο.
0: Κάτι που λέμε για ήλιου τώρα, γιατί.
9: Στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία να δούμε τι συννεφιέ θα
10: έχει. Αυτό.
9: Εκεί οι φίλοι μα οι γαλάζιοι βουλευτέ.
1: Πολλοί θα μιλήσουν.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα, προσέξτε, το πρόγραμμα είναι για να ξεκινήσει 11 η ώρα. Δεν ξεκινήσει 11 όμω, κύριε Σβερκό. Θα πάμε λίγο αργότερα. 11 και 20, 11.30.
0: Όχι ώρα Πασόκ.
9: Κάνα μισά ώρα.
1: Εν αρχίσει να πέφτει ο Πρωθυπουργός
9: Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην αρχή. Ναι. Θα καθίσει ο Πρωθυπουργός να ακούσει όλους τους βουλευτές. Είναι 40, είναι 50, είναι 60.
1: 44 έχουν δηλώσει.
9: 44 έχουν δηλώσει. Σήμερα το πρωί έχουν δηλώσει άλλοι 10. Είναι 54.
0: 54. Mm.
9: Τώρα, αν όλοι αυτοί θα μιλήσουν μέχρι τέλους, δεν ξέρω. Να σας πω μερικά ονόματα. Γιατί έχουν ενδιαφέρον.
0: Για πες.
9: Νότης Μηταράκης. Μάικς Βορύδης. Πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος,
0: ναι.
9: Ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εμπλεκόμενοι
0: όλοι,
9: στην ιστορία,
0: ναι,
9: του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μαρκόπουλος είναι εμπλεκόμενος. Ο Γιώργος ο Βλάχος. Το δεξί χέρι του Κώστα του Καραμαλή. Δεν έχω.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
9: Το δεξί χέρι του Κώστα του Καραμαλή. Δεν έχω εικόνα από το αν θα τοποθετηθεί. Η κυρία Ζέτα Μακρύ, την οποία είχατε προχθές εδώ. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην υπουργός. Δεν έχω εικόνα αν θα τοποθετηθεί ο κύριος Χρυσομάλης του Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι στιγμής το όνομά του δεν είναι μέσα στους ομιλητές. Τέλος πάντων, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Δεν είναι κάτι τυπικό και αυστηρό. Κάποιος, αν θέλει σήμερα να μιλήσει, θα μιλήσει.
1: Επειδή παρακολουθεί πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, πρώτη φορά μιλάνε τόσο πολύ.
9: Τόσο πολύ, ναι, πρώτη φορά.
10: Καμιά τριανταριά ήταν στην τελευταία, νομίζω
9: ναι.
10: Που ήταν εποχή.
9: Κοιτάξτε, δεν θα ακουστούν ευχάριστα πράγματα. Πού θα στοχεύσουν στην κριτική τους. Ακούστε, σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο γεγονός ότι πολλοί υπουργοί θα πούν οι βουλευτές έχουν κλειστές τις πόρτες τους για αυτούς. Και δεύτερον, σε κάποια στελέχη τα οποία προέρχονται από το χώρο του Πασό και είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή προφανώς η
0: φωτογραφία του κύριου Σκέρτσο.
9: Τον κύριο Σκέρτσο,
0: ναι.
9: Τι θα καταγγείλουν όμως, τι θα πούν για τον κύριο Σκέρτσο, έχουν να του προσάψουν κάτι.
0: Τι θα πούν.
9: Θα πούν ότι δεν αφουγκράζεται το αισθητήριο της γαλάζιας βάσης,
0: ναι,
9: των οργανωμένων στελεχών και των ανθρώπων που ψηφίζουν εδώ και δεκαετίες Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αποτελεί πολιτική κατηγορία για κάποιο στέλεχος που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό ή όχι. Πάντως αυτά
1: τα φυλάνε του κύριου Σκέρτσου. Ξέρεις από πού έτσι, από την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια.
9: Βεβαίως.
1: Τα φυλάνε του κύριου Σκέρτσου.
9: Βέβαια, να πούμε το εξής, ναι, ότι okay, ο κύριος Σκέρτσος έφερε την ιστορία αυτή με τα ομόφυλα ζευγάρια και είναι ο κατασκευαστής, ο αρχιτέκτονας του νόμου. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος άναψε το πράσινο φως.
1: Τον κατηγορούν τον κύριο Σκέρτσο και εδώ θέλουμε και εσένα από τον Νίκο την άποψή σου. Αλλά είναι αυτός ο οποίος έβαλε σε ένα χαρτί τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει κάθε Υπουργείο και το πρόγραμμα που πρέπει να τηρήσει.
9: Ο πρώτος που παρουσίασε
1: εξελάκια. Ναι, μπράβο.
0: Μα έχει και αυτό το υποχρεωστικό.
10: Απλώς το θέμα είναι ότι ο κύριος Σκέρτσο.
0: Ο εξελάκιας.
10: Α, το έχουν, ναι, ισχύει. Το έχουν απλώς καταλογίσει και καταλογίζουν πολλοί βουλευτές το γεγονός ότι, για παράδειγμα, έχει κλειστές πόρτες στο Μαξίμ. Ή ας πούμε ότι,
9: θα το πούν αυτό σήμερα.
10: Ότι έχει πολύ σκληρές ή ότι έχει πολύ σκληρές απόψεις και ότι επηρεάζει, μάλιστα λέει, τον Πρωθυπουργό, στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα ηθικής, με τα θέματα πολιτικής ορθότητας. Εννοώ την άποψη δηλαδή ότι αν βρεθεί σε δικογραφία και είσαι βουλευτής, πρέπει
9: δεν
10: να...
9: Δεν θα είναι ο κύριος Νίκος Δένδια σήμερα, να το πούμε ασυλία. Αυτό. Έχει ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κατά τύχη πάλι δεν θα είναι. Κατά τύχη. Και σε άλλες συμπατικές.
10: Ήταν χθες.
9: Έτσι εκδηλώσει. Στον κύριο Βενιζέλο ήταν.
1: Πού ήταν.
10: Ναι. Στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα.
9: Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
10: Του κυρίου Βενιζέλο, αλλά θα τα πούμε σε λίγο.
9: Λοιπόν,
10: θέλω να πω το εξής.
9: Για να τελειώνουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι ο κύριος Δένδιας, θα είναι ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσει όλους τους βουλευτές. Όλους.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε.
0: Ναι, να πω κάτι για να μην φύγουμε λίγο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί έχουμε σταθεί όλοι στην γκρίνια των βουλευτών και στο τι θα ακούσουμε και στο πώς θα μιλήσουμε. Έχει όμως και έναν άλλο χαρακτήρα σήμερα. Θα παιδιά, ανοίγει νομίζω και συζήτηση. Διόρθωσε με για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί τη χαρακτηρίζουν μια ιστορική συνεδρίαση.
9: Ο Μητσοτάκης, αν θυμάστε, είχε ζητήσει από τους βουλευτές του να καταθέσουν εγγράφος τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους. Σήμερα θα τις παρουσιάσουν όλοι. Και
10: ο Στυλιανίδης σταμάτησε.
9: Ο Στυλιανίδης είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση συντάγματος. Άρα θα ακουστούν και αυτά.
1: Ναι.
9: Προσέξτε, δύο πράγματα. Ναι. Έχει πετάξει δύο τυράκια το Μαξίμου. Το πρώτο, πρόωρες εκλογές. Εκεί καταλαβαίνετε πώς τους πάει. Των βουλευτών, γιατί η καρεκλίτσα καλή κριτική, αλλά η καρέκλα πάρα πολλά. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της τοξικότητας. Ότι κύριοι, κοιτάξτε την αντιπολίτευση, θέλετε αυτό το πράγμα να έρθει στην εξουσία.
0: Ναι, πάντως, για να κλείσουμε το κεφάλαιο πρόωρες εκλογές.
1: Και να σας πάω στο κεφάλαιο Καραμάλι.
0: Βεβαίως, θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονται και γράφονται πολλά, είτε για εκλογές ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο, είτε τον Οκτώβριο, από το Μέγαρο Μαξίμου. Αποκλείουν αυτό.
9: Προώρες εκλογές και ανασχηματισμοί, κύριε Σβέρκο, δεν προαναγγέλλονται.
10: Ποτέ.
0: Ναι.
10: Και είναι
0: ποτέ,
10: και προνομία πάντα του Πρωθυπουργού.
1: Ακούστε τώρα λοιπόν. Ο πρώην Πρωθυπουργός τον κατηγορούσαμε ότι δεν μιλούσε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα μιλάει. Και μιλάει και έρχεται και λέει για μια διαφανή και πελατειακή διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι.
0: Τα είπε τώρα για να μην τα πει στο συνέδριο.
9: Μίλησε για διαχρονική. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Διαχρονική.
9: Είναι πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Μίλησε για διαχρονική αδιαφάνεια.
1: Μπορούμε να τον ακούσουμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Πάμε.
11: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
9: Βλέπετε ναι. ότι η κριτική του σε σχέση με τον Σαμαρά είναι πιο προσεκτική και πιο θεσμική. Πράγματι,
0: άφησε εχμές.
9: Ακριβώς. Αλλά δεν το προσωποποίησε και δεν είπε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για διαχρονικό πρόβλημα. Ναι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είπε και κανένα ψέμα ο Καραμαλής.
0: Ναι. Πάντοτε είναι πιο συγκρατημένος από τον Αντώνη Σαμαρά.
9: Τώρα, ξέχασα να σας πω, ναι. για να προσθέσουμε και αυτό στο ρεπορτάζ, πριν πάρει το λόγο ο Νίκος και αρχίσει την ανάλυση του και το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του, ότι ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σήμερα στην υπόθεση Κοβέση. Γιατί θα αναφερθεί όμως? Θα αναφερθεί για αυτή την πρωτοφανή γκάφα που δεν μπορεί να διαπράξει ούτε ένας πρωτοετής φοιτητής της νομικής, να στείλει κλήσεις μετά τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βουλευτές για κακούργημα, ενώ η διώξη ήταν για πλημέλημα. Η κατηγορία ήταν για πλημέλημα. Παιδιά, εντάξει, αυτό δεν γίνεται ούτε σε πρωτοετή φοιτητή της νομικής.
1: Αυτό, τι λες εσύ,
10: Πράγματα, οι κλήσεις στέλνονται νομίζω από το γραφείο της Αθήνας, έτσι, δεν έχει λάωρα.
9: Ευρωπαϊκή εισαγγελία όμως.
10: Η ίδια προσωπικά κάποια εμπλοκή, το πρώτο, το δεύτερο.
1: Μπορεί να κάνουν τόσο μεγάλη...
9: Εντάξει, αλλά μην τη θεοποιούμε, βλέπετε ότι κάνουν λάθη και κάνουν διαπράττουν γκάφες.
10: Συμβαίνει, γενικώς συμβαίνει αυτό, δεν είναι και τόσο...
1: Έχει έρθει η ασυλία σε πλημέλημα,
10: στέλνει κλήσεις ναι. και λέει στις κλήσεις μέσα ότι έλα εδώ γιατί υπάρχει αυτή η υπόθεση για σένα. Στο αυτή η υπόθεση έχει γίνει το λάθος. Αλλά θα διορθωθεί και θα γίνουν όλα όπως
9: πρέπει. Άρα μην τους θεοποιούμε.
0: Εδώ
9: κάνουν λάθος.
10: Καλά, άνθρωποι δεν είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Αναφερόμαστε σε πρόσωπα πολιτικά. Πρόσωπα τα οποία
1: τα έχεις βγάλει,
0: βγάλει στη σέντρα και έχεις ουσιαστικά αμαυρώσει το όνομά τους. Πρόσωπα στα οποία τους έχεις κολλήσει μία ρετσινιά. Και τα οποία λένε ότι εμείς μπορεί και να μην είμαστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
1: Η ζημιά έχει γίνει ήδη.
10: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά τη ζημιά και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν φταίει η κυρία Κοβέση, ούτε η κυρία Παπάνδρεου, ούτε οι υπόλοιποι εισαγγελείς. Όσον αφορά την πολιτική διάσταση του πράγματος, εντάξει, έγινε και ένα λάθος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο
9: μεγάλο. Πάντως αναδεικνύεται μια προχειρότητα δηλαδή και μια επιπολαιότητα άνευ προηγουμένου. Εκ του αποτελέσματος από αυτό που είδαμε.
10: Ναι. Έχω ακούσει πάντως
1: δικαιώνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φωνάζουν για τον τρόπο που έχει γίνει η έρευνα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Μας έλεγες για τον κύριο Βενιζέλο.
10: Ναι, γιατί χθες αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής.

0: 6 φορές, τροφοδότησε πόσα κόμματα τροφοδότησε, αλλά παρόλα αυτά δίνει μια δυναμική μάχη στη Βουλή, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική έκφραση ενός προοδευτικού χώρου χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο και δυναμική παρουσία στη Βουλή. Και θέλω να πω κάτι, ότι οι απαγορεύσεις και οι όροι πολλές φορές που δεν έχουν κάποια εύκολη ανάλυση, δεν είναι κατανοητοί, δεν πολλαπλασιάζουν, διαιρούν. Εμείς έχουμε μία προσπάθεια να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις, να έρθει στη λογική και το ΠΑΣΟΚ για να καταλάβει ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί, να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις, να πάμε σε ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο
1: μαζί.
0: Και εύχομαι...
1: Με ποιον μπροστά.
0: Και εύχομαι, θα σας πω, και εύχομαι ο κ. Παθανάσης να ξαναείνει στη Βουλή το 27 ως βουλευτής αντιπολίτευσης. Με το πρόσωπο εκείνο που θα προκριθεί από αυτές τις δυνάμεις που θα ενωθούν σε προγραμματική βάση. Όχι σε πρόσωπο. Με ρωτάτε ότι μόνο το πρόσωπο είναι το μείζον.
1: Είναι. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, να βάλω ένα ερώτημα. Έτσι, το 1995 εγώ γνώρισα τον Γιώργο Κατσιφάρα, που είχε πει το περιβόητο ότι αν δεν είχαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως προσωπικότητα εμείς εδώ στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα μας ήξερε ούτε ο Θεοδωρός πολυκατοικίας μας. Παίζει ρόλο, στην Ελλάδα ψηφίζουμε και για Πρωθυπουργό.
0: Εγώ δεν σας...
1: Με ποιον θα, ποιος θα
0: κύριε
1: είναι,
0: Υποφάντη.
1: Ποιον θέλετε
0: κύριε
1: εσείς Υποφάντη. Προσωπικά, κύριε Γιαννούλη, να πάει
0: δεν
1: μπροστά.
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν η προσωπική μου γνώμη. Αυτό που ενδιαφέρει, κανέναν δεν ενδιαφέρει.
1: Μην το λέτε τώρα,
0: δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Που να μπορεί να σταθεί.
0: Κύριε Υποφάντη, αυτό που σας περιέγραψα, το κυκλοφοριακό, τα ζητήματα τη καθημερινότητα.
1: Είναι και η διεθνή πολιτική όμως. Είναι και οι οικονομικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στην Ευρώπη.
0: Εγώ
1: είναι
0: την εύκολη.
1: Είναι μια σειρά από ζητήματα που θα τρέχει ένα πρόσωπο.
0: Επειδή είμαστε εξίσου έμπειροι και οι δύο, ναι, δυστυχώς αυτή τη δουλειά που λέγεται δημοσιογραφία.
1: Ποιο θέλετε
0: και
1: μπροστά.
0: Από πολλούς συναδέλφους μας.
1: Δύο είναι οι προσωπικότητες του χώρου.
0: Εγώ θέλω πρώτα.
1: Και ο άλλος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Εγώ θέλω πρώτα να σχηματίσουμε μια προγραμματική πρόταση που θα αντέχει στην κρίση των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με τα προβλήματα και να είμαστε όλοι μέσα σε αυτό. Έχει ένα πρόκρημα αναγνωρισιμότητας, μπορεί να παίξει τον κεντρικότερο ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θέλω, ας μην είμαι βουλευτής, να υπηρετήσουμε και να αγωνιστούμε για ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τον κόσμο. Αυτό μπορεί να μην το καταλάβω. Και εγώ να ήμουν στη θέση σας, θα επέμενα στην ερώτηση με τον Τσίπρα, με τον Ανδρουλάκη.
2: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει ανάγκη αυτό το δίλημα ο κόσμος. Ξέρετε ποιο δίλημα έχει? Μητσοτάκης ή και όλοι μαζί απέναντι. Γιατί έχει δημιουργήσει ένα κράτος με ρίζες διαφθοράς, αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων και όλοι μαζί για να αλλάξουμε.
2: Πάντως,
0: δεν πρωταγωνιστώ, δεν ανταγωνίζομαι το ποιος θα βγει δεύτερος. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Πάντως το βασικό που έχουμε να συζητήσουμε πραγματικά η επόμενη μέρα και το να βοηθάμε την κοινωνία και την καθημερινότητα. Βέβαια ο κύριος Γιαννούλης τον τιμά που λέει ότι όποιος θέλει να πάει στο κόμμα του Τσίπρα και νομίζω να το πει
0: όχι μόνο στο κόμμα του Τσίπρα,
2: να παραιτηθεί και να πάει. Ήθελα να πω όμως ότι η επίθεση ανίκεια του κυρίου Τσίπρα απέναντι στους δημοσιογράφους προχθές Παγκόσμια ημέρα επικοινωνίας και επίσης το να επιστρέφουμε πίσω, να βλέπουμε τι συνέβη.
0: Κύριε
2: δηλαδή
0: Παπανάση,
2: ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ο μεγαλύτερος
0: ΣΥΡΙΖΑ...
2: απαταιώνας πολιτικός στην μεταπολίτευση
1: και
2: έρχεται τώρα να ξαναγράφει την ιστορία. Με συγχωρείτε τώρα. Πήγαινε στον Γερμανό με τον Γερμανό πρέσβη και του έλεγε ότι η Ελλάδα είναι το καλό παιδί.
3: Απ'
2: την άλλη έλεγε
3: εγώ,
2: κυρία Μέρκελ, νομίζω ότι τουλάχιστον να ξαναγραφεί η ιστορία στη χώρα μας δεν γίνεται.
1: Την επόμενη φορά
2: δεν μπορεί να ξαναγραφεί η ιστορία
1: στη χώρα μας.
4: Γιατί το ταξί πετάει.
1: Θα πετάξει το ταξί.
0: Ζητώ
2: θα πάρουμε το ελικόπτερο.
1: Δεν θα πετάξει ποτέ έξω.
0: Ζητώ την ανοχή της φιλιός.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί είστε πολύ λίγοι να πείτε για πολιτικούς απατεώνες για τον Τσίπρα που έχετε κατακλέψει τον τόπο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καταδικασμένοι υπεργοί είναι στο δικό σας κόμμα.
1: Ανοίγεται θέμα, κύριε Παπαθανάστορα, στο τελείωμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό.

0: γίνει άρρωστη.
1: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, αυτές δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Απερτούρα. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Welcome to Zambezia.
4: Hurricane's ready.
5: So how do you get to be a hurricane?
4: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
5: What posters?
4: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
6: Well, show me what you got.
7: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
0: Αθλητικό FC.
8: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά. Έρχονται και τα τριαντάρια όπου να είναι. Θα πάμε τις διακοπούλες μας σε λίγο καιρό. Θα επιλέξουμε τα ωραία μας τα νησιά.
1: Βέβαια.
0: Σε όλη την Ελλάδα, είτε στο Αιγαίο.
1: Έχεις κανένα υπόψη σου τώρα τελευταία?
0: Έχω ένα εκπληκτικό νησί το οποίο δεν το έχω επισκεφτεί.
1: Πρέπει να
0: αλλά
1: πας.
0: Άκου τώρα. Λίγο φοβήθηκα να πάω.
1: Γιατί?
0: Γιατί λέει είναι σε. Εκπέμπουν σως για το νερό.
1: Δες εδώ, αυτό είναι το αστιπαλιό. Τι ομορφιά, κοιτάξτε. Δεν είναι μακέτο αυτό το νησί.
0: Είναι η πεταλούδα του Αιγαίου.
1: Είναι η πεταλούδα. Υπάρχει στο Αιγαίο μας. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα από την Αστιπάλαια. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Υπέροχη μέρα και σήμερα πια μπαίνουμε στην άνοιξη πολύ δυναμικά. Με κόσμο στο νησί μας που έχει ξεκινήσει από το Πάσχα και κρατάει συνεχώς αυξανόμενος μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω για τις κρατήσεις και των ξενοδοχείων αλλά και των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπου αρχίζουμε και έχουμε και πληρότητες πια μέσα σε ημέρες και νομίζω ότι ακόμα και τον Ιούνιο. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για το νησί μας και για όλους τους κατοίκους μας.
0: Ο καλό αυτό είναι το πρώτο θετικό μήνυμα που λαμβάνουμε, Δήμαρχε, ότι αρχίζουν οι πληρότητες ακόμα και μέσα στον Ιούνιο. Το θέμα ωστόσο είναι άλλο. Ωραία. Και θα έρθει τώρα το καλοκαιράκι, θα γεμίσει το νησί, θα έρθει κόσμος, θα έρθουν τουρίστες που έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και έχουν κλείσει ήδη τα δωμάτια τους με το νερό. Τι θα γίνει?
1: Να κάνουν ένα ντους μετά την παραλία.
2: Το νερό θα γίνει ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Θα έχουμε νερό όπως πρέπει να έχουμε για όλο το χρόνο. Όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους κατοίκους του νησιού. Ακούστε, εμείς ζητήσαμε να μπούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους δυψιδρίας, όχι επειδή δεν έχει νερό το νησί, αλλά επειδή το φράγμα του αμοιευτήρας του λιβαδιού που παίρνουμε νερό για να δίνουμε στο δίκτυο τόσο στο Λιβάδιο και στη χώρα που είναι οι δύο γειτονικοί οικισμοί, έχει κατέβει αισθητά λόγω παρατεταμένης ανομβρίας των τελευταίων ετών. Για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε την αφαλάτωση την οποία έχουμε προγραμματίσει από το 2024, αλλά και μια ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, λόγω ότι ακριβώς διακρίναμε ότι θα έχουμε ανάγκη από νερό, όχι τόσο για το καλοκαίρι, αλλά κυρίως για το φθινόπωρο. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα την επόμενη χρονιά. Όμως πρέπει να γίνει επιτάξη διαδικασιών, ούτως ώστε να προχωρήσουν όλες αυτές οι δημοπρασίες, οι αναθέσεις κλπ. Με ένα σύντομο και γρήγορο τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς και κήρυξαμε τον νησί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε θα χρειαστεί στο μέλλον με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κίνηση. Δεν έχει να κάνει με ότι δεν έχουμε νερό στο νησί. Νερό έχουμε στο νησί φυσικά και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες μας, αλλά για επιτάξη των διαδικασιών που προβλέπονται για την εγκατάσταση και τοποθέτηση και αφανατώσεων, ώστε να έχουμε συμπληρωματικές πηγές νερού, τις οποίες δεν είχαμε στη χώρα και στο Λιβάδι, γιατί είχαμε επάρκεια από τον ταμιευθέα του Λιβαδιού στο φράγμα.
1: Τι προβλέπετε τώρα, πότε θα γίνουν δήμαρχε στην πράξη, πότε θα δούμε αφαλατώσεις και με ποια ενέργεια θα λειτουργούν?
2: Η ενέργεια που θα λειτουργούν είναι ουσιαστικά μέσα από τη χρήση του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος εγκαινιάζεται στο νησί μας το αμέσως επόμενο διάστημα με φωτοβολταϊκό και μπαταρίες. Δηλαδή, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα γίνεται ουσιαστικά η χρήση των νέων συστημάτων αυτών. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ναι. Από εκεί. Είναι ένα πολύ πρωτοποριακό έργο το οποίο κάνουμε στην Αστιπάλαια, μοναδικό στην Ελλάδα. Τώρα, η αφαλατώση, εμείς υπολογίζουμε να έχει πει τουλάχιστον μια αφαλάτωση μέχρι τα μέσα τέλος του Ιουνίου και η μόνιμη να έχει πει προς το φθινόπωρο, στο τέλος του φθινοπόρου. Ξαναλέω, νερό θα υπάρχει ανεξάρτητα από το αν θα μπουν οι αφαλατώσεις αυτή την εποχή. Όπως εμείς για καλό και κακό θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση και στην εγκατάσταση της αφαλάτωσης για να μπορέσουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για πάνε ενδεχόμενο.
0: Καλά κάνετε.
2: Οπωσδήποτε θα είμαστε καλά, καλύτερα το προνοήν, έτσι, παρά το θεραπεύειν. Εδώ
0: σωστά,
2: είναι όλο το θέμα.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
1: Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Δήμαρχε, θα ξανασυνδεθούμε. Την αγάπη μας. Θα ξανασυνδεθούμε με το υπέροχο νησί σας, αυτή την ομορφιά που είναι πραγματικότητα στο Αιγαίο μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες και θα συζητήσουμε με τον κύριο Τζεφεράκο, το διευθυντή της εξωσωματικής γονιμοποίησης κλινικής στο νοσοκομείο ΟΡΕΑ. Καλό πρωινό, κύριε Τζεφεράκο.
1: Καλό πρωινό.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών. Γεννάμε μεγαλύτερες πλέον.
3: Αυτό είναι διαπιστωμένο εδώ και 25 χρόνια, δηλαδή η τάση ανόδου. Μέχρι το 2001 ήταν κοντά στο 1,5%. Σιγά σιγά έχουμε φτάσει τώρα να έχει περίπου το 5,5 με 6%. του 24 οι στατιστικές. Αυτό οφείλεται στο ότι οι γυναίκες, και πολύ σωστά, παραμένουν περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνουν τα μάστερ τους, τα διδακτορικά τους. Μετά, επειδή έχουν ανέλθει από άποψης μόρφωσης, αγωνίζονται να πετύχουν θέσεις εργασίας πολύ υψηλότερο επίπεδο, με αποτέλεσμα στην αναπαραγωγική τους ηλικία, που είναι τα μεταξύ 30-38, να έχουν αυτή τη μάχη. Και όλα αυτά τα αφήνουν για το μέλλον, το κοντινό μέλλον. Τη σημερινή εποχή υπάρχει και η άνεση ότι ξέρεις, αν έχω και μια δυσκολία, θα με βοηθήσουν οι γιατροί και τέτοια. Οπότε αυτό το πράγμα τους δίνει περισσότερη παράταση, όπως επίσης και η δυνατότητα να κρυοσυντηρήσουν όρια. Έχουμε φτάσει σε αυτή την υπερβολή, αλλά όχι κακή λύση, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: ωραία, κύριε
3: Τσεφεράκο,
0: και σκεφτόμαστε εμείς.
3: Όμως η διαπίστωση είναι αυτή, όπως
0: ναι.
3: Την είπατε.
0: Παρακαλώ. Και σκεφτόμαστε εμείς. Ωραία, θα είναι ο γιατρός μου εκεί, θα με βοηθήσει. Ας το κλωτσίσω για λίγο παρακάτω. Μπορώ να γίνω μανούλα και μετά τα 40, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους.
3: Κοιτάξτε, οι γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία θέλουν απλώς μεγαλύτερη προσοχή. Δηλαδή, αν μια γυναίκα μέχρι τα 30-35 έχει 1-2% προβλήματα, στα 40-45 έχει 10% προβλήματα. Οπότε πρέπει να είναι alert όλη η ομάδα που θα παρακολουθεί μια τέτοια κοίηση. Και αυτή την εμπειρία την έχουν και οι γυναικολόγοι μας και οι ΜΕΕΣ μας. Έχουμε δηλαδή πολύ καλό δυναμικό και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Δεν είναι τίποτα καταστροφικό. Το θέμα είναι να κάνουν παιδιά. Και ας τα κάνουν και στα 40 και μετά τα 40. Γιατί στην Ελλάδα των 62.000 γεννήσεων, όταν πριν από 10 χρόνια είχαμε 100.000 και πριν από 20 είχαμε 120.000 γεννήσεις, για να συντηρηθούμε και να υπάρχουμε πρέπει να γεννάνε οι γυναίκες. Οπότε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη στόχευση πρέπει να πηγαίνουν. Ευτυχώς τελευταία φαίνεται μια άνοδος. Και ελπίζω να τη δούμε στατιστικά στο τέλος του χρόνου.
1: Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους ότι οι γυναίκες και στην Ελλάδα ξεκινούν να τεκνοποιούν μετά τα 38-40, που μένουμε στο ένα παιδί μόνο σε μια οικογένεια. Άντε το πολύ...
3: Κυρίαρχο.
1: Κυρίαρχο θέμα.
3: Πολύ σωστά το θέτετε. Η πολιτεία έχει ευθύνες. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα που δουλεύει σε μια υπεύθυνη θέση να λειτουργήσει και να έχει αφήσει ένα παιδί στην τύχη του, είτε με τη γιαγιά, είτε με κάποια βρεφοκόμη. Πρέπει να υπάρχει σύστημα. Και αυτή τη στιγμή βελτιωνόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι βρεφονηπιακή σταθμή, ώστε τα παιδιά μας, τα μικρά, τα νεαρά, τα ενός έτους, δύο ετών, μέχρι να πάνε στα θηριοτροφία που λέω εγώ, να είναι σε σίγουρα χέρια, ώστε να μεγαλώνουν με ασφάλεια και να εκπαιδεύονται και να μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, να λειτουργούν με προστασία της υγείας τους και με γνώση.
1: Να ρωτήσω πάλι κάτι άλλο. Επειδή εσείς το ζείτε, το βλέπετε εσείς στην πρώτη γραμμή, συνεργάζεστε με τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν. Βλέπουμε ότι μετά τις 40 όντως έρχεται ένα παιδί. Και λένε, θα θέλαμε κι άλλο, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ισχύει αυτό?
3: Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
3: Να κοιτάξουν να κάνουν παιδιά. Αιτίες για να το αναβάλουμε έχουμε πολλές.
0: Ναι.
3: Όπως μεγαλώνει ένα παιδί, μεγαλώνουν και δύο παιδιά.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
3: Έχουμε κάνει δύο παιδιά, το βλέπουμε. Και κάποιοι έχουν
0: ευτυχώς, και τα τρία
3: ήρωες,
0: παιδιά με τον ίδιο τρόπο μεγαλώνουν.
3: Και
0: το ένα μεγαλώνει το άλλο
3: ακριβώς,
0: από κάποια στιγμή
3: ακριβώς.
0: Και μετά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τσεφεράκο. Ωραία. Το κετός, κοίηση, μετά τα 40. Η σύλληψη γίνεται φυσικά τις περισσότερες φορές ή με τη σωματική γονιμοποίηση μετά τα 40.
3: Φυσικά, φυσικότατα, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Το 15% μπορεί να χρειαστεί παρεμβάσεις από εμάς, είτε σπερματενχύσεις είτε εξωσωματικές. Η γονιμότητα μπορεί να είναι πιο χαμηλή στατιστικά, ακόμα και 50% χαμηλότερη, αλλά υπάρχει. Απλώς χρειάζεται λίγο προσπάθεια και λίγο βοήθεια από τον γιατρό.
0: Και το κετός μετά τα 40.
3: Ο τοκετός μετά 40 δεν αλλάζει τίποτα.
0: Mm-hmm.
3: Κοιτάξτε, υπάρχει η παλιά γνώση ότι μετά τα 40 κάνουμε κεσαρική. Όλες οι γυναίκες μπορούν να γεννήσουν άνετα αν το μωρό είναι σε καλή θέση και δεν έχουν πάρει 30 κιλά να έχουν γίνει παιδοβούβαλα. Άμα είναι τα μωρά μια χαρά, θα γεννηθούν φυσιολογικά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατρέ. Καλά κάνετε και το λέτε. Μας λέμε πολλές γυναίκες. Καλά κάνετε και το λέτε. Υπάρχει καθησυχασμός. Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε να δούμε τι είπαν η Ευελίνα Σουάτ, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου και ο Απόστολος Χρήστο, που βρέθηκαν χθες στην Ευελίνα Νέγκα.
0: Στην
1: Αθήνα Ευελίνα Νέγκα. Και μάλιστα αυτό που λέει η Ευελίνα Σουάτ, και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, ότι βλέπουμε και ότι η πρώτη εικόνα, λέει, ενός ανθρώπου είναι επιφανειακή. Χρειάζεται πιο βαθιά επικοινωνία για να καταλάβεις ποιος είναι ο άλλος και τι κάνει.
0: Α, δίκιο έχει.
1: Α, να τα λέμε αυτά. Πάμε.
4: Δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς και μιας.
5: Ναι, και θεωρείς τον εαυτό σου, φαντάζομαι, για να τα λες όλα αυτά, ρεαλιστή.
4: Είμαι ρεαλιστής.
5: Ερωτευόμαστε μια εικόνα, έτσι δεν είναι, που δεν έχει καμία σχέση με τη συνέχεια. Το έχεις πάθει αυτό?
6: Από μια εικόνα, όχι. Συνήθως πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον, γιατί. Η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και ναι. σε μια πιο βαθιά επικοινωνία.
4: Το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
5: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
4: Πάει εκεί που πιστεύεις, όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία ραντεβού.
7: Το ότι θα έχω και μετά, αλλά δεν το περίμενα με τίποτα.
5: Ναι. Και το λες ακόμα και χαμογελάς, σαν να είναι η πρώτη φορά που το οδηγείσαι, φαντάζομαι ότι το έχεις διηγηθεί χιλιάδες φορές.
7: Ναι, η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν τόσο ακραίο συνέστημα και έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Παρίσι, που ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
5: Ακόμα δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Ναι.
7: Εντάξει, αλήθεια είναι πως όταν τον ονειρευόμουν πολλά βράδια πριν κοιμηθώ, δεν το είχα σκεφτεί καν έτσι ότι θα έρθει, ότι θα συμβεί. Δηλαδή, είναι ένα ακραίο σενάριο που εξελίχθηκε. Και αλήθεια είναι πως στο τέλος το κάνει πιο γλυκό και πιο όμορφο και σου μένει ένα εξίτυλα στο μυαλό. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί είναι λίγο επίπονη η διαδικασία ψυχολογικά. Ναι.
5: Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Γεννήθηκε στην Πετρούπολη και ήσουν το παιδί που δεν κολυμπούσε.
7: Ναι.
5: Όταν κολυμπούσαν όλα τα άλλα, ήσουν το παιδί με τα μπρατσάκια, μου είχες
7: πει.
5: Ναι,
7: μέχρι 7 χρονών δεν ήξερα να κολυμπάω στη θάλασσα.
5: Ναι.
7: Εγώ κάνω ένα ερασιτεχνικό άθλημα το οποίο δεν θα με αποκαταστήσει επαγγελματικά.
5: Δεν θα σου δώσει κάποιους εκατομμύρια για να σε.
7: Ναι, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή γενικότερα επαγγελματικός αθλητισμός που ζεις από αυτόν και μετά.
5: Ναι.
7: Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω και γι' αυτό τέλειωσα και τη σχολή μου, για να έχω επιλογές. Γιατί πρέπει να έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημα.
5: Συνεχίζουν και πιστεύουν πολλοί ότι το να κατακτήσεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς λύνει το πρόβλημά σου.
7: Στην Ελλάδα δεν θεωρώ πως λύνεται το πρόβλημα με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
5: Κατέκτησα την κορυφή ασημένιος στους Ολυμπιακούς. Μπορώ και να τα παρατήσω τώρα.
7: Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά μεταβατική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σκέφτηκα αρκετές φορές. Αλλά μετά πάλι γύριζα στο ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία μπορώ ακόμα να προσφέρω στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κολύμβηση. Τα πηγαίνω καλά στην προπόνηση και στους αγώνες, οπότε δεν θα ξανάρθουν αυτά τα χρόνια πίσω. Είναι κρίμα να τα παρατήσω.
0: Μη χάσετε σήμερα την Αθηναίδα Νέγκα. Θα είναι η Ντόρα Κουτροκόη.
1: Ντόρα, καλώς ήρθες.
0: Καλημέρα.
1: Και τώρα μην τη χάσετε την Ντόρα Κουτροκόη.
0: Και η Εύα Κοτανίδη.
1: Action τώρα. Η Ντόρα και ο Γιώργος είναι εδώ. 3 ώρες ενημέρωση συνεχίζονται στις οθόνες σας.
0: Μία η ώρα Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
1: 3 Μπακόπουλος με όλη την υπόλοιπη αθλητική παρέα αναλύουν και τον αγώνα που δεν κατάφερε χθες ο Παναθηναϊκός για λίγο να τον κερδίσει. Αύριο θα το κάνουμε.
0: Σε 7 παρα 10 έρχεται ο Σωτήρης Ξενάκης και αναλύουν την επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Στις 8 ο Σεραφείμ Κορτρότσος με τη δική του πινελιά στην ενημέρωση.
0: Δεκαντάν, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Στην Αθηναίδα είναι, είπαμε, η Ντόρα και η κυρία Εύα Κοτανή. Παρακαλώ, εμείς οι δύο πότε?
0: Εμείς οι δύο αύριο στις 6 Παρασκευούλα εδώ θα είμαστε στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Να είσαστε κι εσείς εδώ. Καλό πρωινό. Υπομονή όσοι φεύγετε τώρα και χρειάζεται να βγείτε στους δρόμους. Τα είδατε, επικρατεί το απόλυτο χάος όπως κάθε μέρα. Τι να κάνουμε, θα περάσει.
1: Εγώ φεύγω με Μετάλλικα τώρα. Θα περάσει λέει το χάος, με Μετάλλικα.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
4: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, το ξέρετε βέβαια. Έχετε μπει μέσα όμως, κάποιοι από εσάς ναι. Οι υπόλοιποι που το βλέπετε μόνο απ' έξω, καλά θα κάνετε κάποια στιγμή να το επισκεφτείτε, έστω για λίγο. Είναι το ιστορικότερο ξενοδοχείο της Αθήνας. Το 1842 στη Μικρή Αθήνα εμφανίστηκε ένας εφοπλιστής από τη Λίμνο, ο Αντώνης Δημητρίου. Αγόρασε ένα γωνιακό οικόπεδο απέναντι από τα Ανάκτορα και ανέθεσε στον διάσημο Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν να του χτίσει ένα αρχοντικό. Τα σχέδια εγκρίθηκαν προσωπικά από τον βασιλιά Όθωνα, που δεν θα μπορούσε να βλέπει ένα άσχημο ή φτωχό κτίσμα από τις βεράντες του παλατιού του. Η Αθήνα είχε ήδη μπουκώσει από νεοκλασικά, οπότε το μεγαλόπρεπο σπίτι σχεδιάστηκε σε ρυθμό γαλλικής αναγέννησης και είχε 90 δωμάτια. 32 χρόνια αργότερα, ο Δημητρίου αποφάσισε να το πουλήσει σε έναν επιχειρηματία, τον Σάβα Κέντρο. Αυτός, για να εκμεταλλευτεί τους Άγγλους πλούσιους τουρίστες που επισκέπτονταν την Αίγυπτο μέσω Ελλάδας, το ονόμασε ξενοδοχείον Μεγάλη Βρετανία. Έτσι γεννήθηκε το ιστορικότερο ξενοδοχείο της Αθήνας, αλλά και όλης της χώρας. Το ξενοδοχείο αποτελούσε μια όαση πολυτέλειας για την τότε Αθήνα, που ήταν πολύ σκονισμένη το καλοκαίρι και πολύ λασπωμένη το χειμώνα. Είχε 80 κλίνες το ξενοδοχείο και 2 παρακαλώ δωμάτια μπάνιου. Όποιος πελάτης ήθελε να κάνει μπάνιο, έπρεπε όμως να το παραγγείλει από την προηγούμενη. Ήταν επίσης το πρώτο οίκημα στη χώρα που έφερε γεννήτρια για ηλεκτρικό ρεύμα. Έκτοτε η Μεγάλη Βρετάνια συνέδεσε την πορεία της, την ύπαρξή της με την πορεία της χώρας. Στα δωμάτια της κοιμηθήκανε βασιλιάδες, πρίγκιπες, πρωθυπουργοί, κρίση, πάμπλουτοι άνθρωποι. Δεν υπήρχε άλλο κατάλημα στην πρωτεύουσα εισαξιότου τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1960. Το 1928 το ξενοδοχείο επεκτάθηκε προς την οδό Πανεπιστημίου και πήρε την έκταση που έχει σήμερα. Ήταν βέβαια μόνο διόροφο. Το ισόγειο ήταν το λόμπι και οι τραπεζαρίες και ο πρώτος όροφος είχε τα δωμάτια για τους ενίκους του. Το 1940 επιτάχθηκε και ο βασιλιάς Γεώργιος με το Μεταξά διεύθυναν από εκεί τον πόλεμο της Αλβανίας. Τον Απρίλη του 1941 έφυγαν οι Έλληνες και ήρθαν οι Γερμανοί που το έκαναν αρχηγείο της Βέρμαχτ. Στα δωμάτια του έμειναν ο Χίμλερ και ο Ρόμελ όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Το 1944 έφυγαν οι Γερμανοί και ήρθαν οι Εγγλέζοι με τον Σκόμπι και με τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία έγινε η μεγάλη διαδήλωση του ΕΑΜ και από την ταράτσα της έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί με τους οποίους ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά και ο Εμφύλιος. Στο σαλόνι του ξενοδοχείου έγινε η περίφημη σύσκεψη υπό τον Τσόρτσιλ όταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ευνηδιαστικά την Ελλάδα την περίοδο των Δεκεμβριανών. Επρόκειτο να κοιμηθεί σε μια σουίτα του ξενοδοχείου, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, διότι η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι το ξενοδοχείο είχε παγιδευτεί με δυναμίτη από τον Ελλάς. Και τον φυγαδεύσαν τον Τσόρτσιλ, τον κοιμήσαν στην πρεσβεία. Πράγματι, η παγίδευση είχε γίνει. Το ομολόγησε εκτός από τα στοιχεία που αποδείχτηκαν μετά, διότι βρέθηκε ο δυναμίτης. Το ομολόγησε και ο Μανώλης Γλέζος πολλά χρόνια αργότερα ότι είχε πάρει μέρος σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας του Τσόρτσιλ. Πώς ματαιώθηκε η ανατίναξη κανείς δεν ξέρει. Το πιθανότερο είναι ότι το ήξεραν οι Ρώσοι και αυτοί θεώρησαν ότι μια δολοφονία του Βρετανού Πρωθυπουργού, ακόμα και αν ήταν εχθρός τους, ήταν μη διαχειρίσιμη εκείνη την περίοδο. Το 1956 η Μεγάλη Βρετάνια κατεδαφίστηκε εντελώς, κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, και ξαναχτίστηκε ολόκληρη από την αρχή, αλλά με το εξωτερικό της ολόιδιο με το πρώτο κτίσμα.
τότε πήρε και όλους τους πάνω ορόφους, διότι ως τότε ήταν διόροφοι. Νέα ανακαίνιση του ξενοδοχείου έγινε λίγο πριν το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα βιβλία του ξενοδοχείου υπάρχουν υπογραφές όλων των ελληνικών και των διεθνών προσωπικότητων του περασμένου αιώνα που πέρασαν από τη χώρα. Τα γλέντια και οι χοροί στα σαλόνια της Μεγάλης Βρετανίας, πρωτοχρονιάτικοι, χριστουγεννιάτικοι, αποκριάτικοι, έχουν αφήσει εποχή. Το 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γύρισε στη χώρα, έμεινε 4 μήνες στη σουίτα του 5ου ορόφου. Ιστορικός έμεινε επίσης ο καυγάς στη δεκαετία του 70, ανάμεσα στον Νουρέγεφ και τον μέτρ ντοτέλ του ξενοδοχείου. Η είσοδος επιτρεπόταν μόνο με κοστούμι και βραδινό φόρεμα, αλλά ο μεγαλύτερος χορευτής της Ιφιλίου εμφανίστηκε με σανδάλια, κοντό πατελονάκι και λουλουδερό ανοιχτό πουκάμισο. Ο μέτρ ντοτέλ του αρνήθηκε την είσοδο και ο φοβερός καυγάς που ακολούθησε με τον αυταρχικό Νουρέγεφ την επόμενη μέρα έκανε το γύρο της Ιφιλίου. Και όμως η παράδοση νίκησε. Του έστρωσαν ένα τραπέζι στον προθάλαμο δίπλα στη ρεσεψιόν για να δειπνήσει, αλλά στη σάλα δεν μπήκε. Εντάξει, σήμερα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα έχουν φτιαχτεί ξενοδοχεία υπέροχα, τρομερά, καταπληκτικά, πολυτελέστατα. Την έγκλη της Μεγάλης Βρετανίας δεν θα τη φτάσει ποτέ κανένα όμως.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
6: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
7: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
8: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
9: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
4: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
3: Αχ, και ένα σύγχρονο.
5: Η χαρούλα μου είναι. Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
4: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά.
5: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλημέρα σε όλους. Αγάπη μόνο.
1: Η Βουλή από πίσω τώρα με ένα τόσο ερωτικό τραγούδι, δηλαδή τι σχέση.
2: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σήμερα, δεν μπορώ να δουλέψω σήμερα.
0: Μου έχετε βάλει αυτά τα ερωτικά τραγούδια. Τα άκουγα όσην ώρα η Κατερίνα η Μουζάκα έφτιαχνε το intro της εκπομπής μας, πραγματικά, και μου θυμήθηκα όλους μου τους έρωτες τώρα από το πρωί.
1: Εγώ θυμάμαι το πολύ ωραίο και ερωτικό κλίμα της Βουλής που θα επικρατήσει και στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πόσο ξενέρωτος μπορεί να είσαι, πραγματικά, εγώ σου μιλάω για έρωτα και σου μιλάω για τη Βουλή.
1: Είναι παιδί μου για να σε μαζέψω, έχουμε εκπομπή, ξεκινήσαμε, είναι 10 παρα 10.
0: Υποφάντη που είσαι, αγόρι μου, πες μου που είσαι. Μόνο εσύ καταλάβαινες τα συναισθήματά μου. Μόνο εσύ τα καταλάβαινες.
1: Μπήκα ανάμεσά σας, Νίκο. Μπήκα ανάμεσά σας. Τώρα είναι δικιά μου, να ξέρεις. Πες καλημέρα. Πες καλημέρα.
0: Εγώ είπα καλημέρα. Εσύ δεν είπες καλημέρα. Και να εξηγήσεις και όλα. Και θέλω να εξηγήσεις. Θέλω να δω πώς θα εξηγήσεις τη μουσική αυτή που συνοδεύει αυτό το βίντεο.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς καλημέρα. Να πούμε ότι είναι Πέμπτη και ότι είναι μια πολύ ωραία ημέρα μέχρι στιγμής. Διότι στις 11 έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Που τι θα γίνει εκεί. Θα πάρουν, λέει, το λόγο 45 βουλευτές. Με κόφτη, παρακαλώ. Συγκεκριμένο χρόνο θα έχουν να μιλήσουν ο καθένας.
0: Πέντε λεπτά ή τρία.
1: Πέντε.
0: Πέντε, τους δώσανε πέντε.
1: Πέντε λεπτά.
0: Οχ,
1: άρα θα κρατήσει. Ναι. Όμως θα ξεκινήσει η συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα τοποθετηθεί και για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα ακούσει, θα απαντάει και θα επεμβαίνει. Και όλα αυτά εσείς θα τα παρακολουθήσετε εδώ, στο Άξιον τώρα, που θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία το μεσημέρι με την κυρία Κουτροκόη. Ωραίο φόρεμα.
0: Το σοβάρεψες πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε απευθείας στα θέματα της εκπομπής.
1: Ωραίο φόρεμα, λέω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανοιξιάτικο.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Είναι τιγρέ αυτό ή καμία σχέση?
0: Είναι τιγρέ.
1: Ωραίο είναι.
0: Λεοπάρι, ναι.
1: Τι είναι, λεοπάρι,
0: ναι.
1: Λεοπάρι, εντάξει. Ναι. Μπερδέψαμε τα ζώα.
0: Σε κάθε περίπτωση, α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τη ζώνη,
0: ξεκινάμε,
1: παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μην ξεχάσουμε τη ζώνη, όπως έτσι. Νίκο, Δημήτρη.
0: Πάμε να ανοίξουμε, παρακαλώ, τα παράθυρα της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία έχει τα πάντα και σήμερα για εσάς. Θα πάμε να δούμε όλους τους συναδέλφους διαδοχικά. Θα ξεκινήσουμε από το Μάνο Τριγώνη. Θα πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μας έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση με τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού, του 20χρονου παλικαριού, το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά προσπαθώ να μπω λίγο να σκεφτώ τους γονείς αυτού του παιδιού, του παλικαριού, που μάλιστα η μητέρα του έφτασε και στο σημείο αμέσως μετά τη δολοφονία του από τον 54χρονο, επίσης χαροκαμένο πατέρα. Και δεν μπορώ, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το να μπει στη θέση ενός γονέα που έχει χάσει το παιδί του, το έχουμε πει από χθες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε, Μάνο μου, να δικαιολογήσουμε την αυτοδικία. Ο πόνος, ναι, είναι πόνος και είναι σεβαστός. Όλα τα συναισθήματα οργής επίσης μπορούμε να τα δεχτούμε, όχι όμως την αυτοδικία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο και Ντόρα. Και όπως είπες και εσύ, Γιώργο, η αυτοδικία δεν ωφελεί κανέναν. Αυτό αποδεικνύεται όμως ανάποδα σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά τις μηνύσεις που είχαν κατατεθεί από την πλευρά του αδικοχαμένου 21χρονου τους τελευταίους μήνες. Η τελευταία μήνυση είχε κατατεθεί στις 4 Μαρτίου και μάλιστα είχαν πάρθει και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου η οικογένεια του δράστη να μην πλησιάζει την οικογένεια του θύματος για τουλάχιστον 100 μέτρα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε, όπως αποδείχθηκε, τον 54χρονο να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια και να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Δυστυχώς σήμερα θα γραφτεί και ο επίλογος στο δράμα αυτό που ζει και η οικογένεια του 21χρονου. Θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση, ναι, στη
0: εξόδια, η κηδεία του Νικήτα, έτσι. Σαφώς, ναι, βαρύ πένθος όλο το νησί και
3: μεσημέρι.
0: Η οικία του, βεβαίως. Η οικογένειά του, οι φίλοι του.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με έναν 54χρονο
3: στις
1: Μάνο.
3: Στις 12 η ώρα, λοιπόν, θα γίνει η κηδεία στο Χώνος Μιλοποτάμου.
1: Με έναν 54χρονο, ο οποίος ισχυρίζεται από εχθές ότι δεν ήταν προμελετημένο αυτό το έγκλημα. Βέβαια, ο τρόπος εκτέλεσής του, γιατί για μια ψυχρό δολοφονία τώρα μιλάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Και αυτό είναι και η κατηγορία που αντιμετωπίζει.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται και σύμφωνα και με αυτόπτες μάρτυρες, ενώ το παιδί κοίταται κάτω νεκρό σε μια λίμνη αίματος, να βρίσκεται πάνω από τη σωρό του και να κακομεταχειρίζεται αυτή τη σωρό.
0: Ότι το κλώτησε μάλιστα το παιδί δύο φορές. Επίσης, κατηγορίες αντιμετωπίζει και η σύζυγός του, η οποία, για συνέργεια, η οποία ουσιαστικά δεν προσπάθησε να αποτρέψει το μοιραίο. Έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να τον σταματήσει ίσως. Αλλά
1: γιατί
0: και όλα
1: ήταν
0: αυτά
1: παρούσα
0: τα χρόνια
1: σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Από τη στιγμή του εμβολισμού, δηλαδή του αυτοκινήτου του θύματος, μέχρι που κατέβηκε ο σύζυγος από το αυτοκίνητο με προτεταμένο το όπλο, που κυνήγησε τον νεαρό, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε. Μανώ, μας μίλησε λίγο νωρίτερα η κυρία Σπανάκη. Είναι η συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας του άτυχου
0: Σπανάκη.
1: Του Νικήτα, του 20χρονου. Ελάτε να παρακολουθήσουμε λίγο μαζί, να σε αφήσουμε και εσένα να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου και εννοείται ότι θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ξανά.
4: Έχουν οι άνθρωποι συγκλονιστεί. Πραγματικά δεν μπορούν να αποδεχθούν το γεγονός της αφαίρεσης της ζωής του παιδιού τους με αυτόν τον τρόπο και της ιδιαίτερα υβριστικής συμπεριφοράς προς το άτυχο θύμα του. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την οδύνη αυτών των ανθρώπων. Νομίζω αποτυπώνεται ευθαρσώς στα πρόσωπά τους. Αφήστε τι υποστηρίζει ο ίδιος. Πολλά θα ακούσετε. Είναι ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο είχε προαναγγείλει επανειλημμένος. Οι άνθρωποι, οι εντολείς μου δηλαδή, προέβησαν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Επέβαλαν μηνύσεις, επανειλημμένος, συστάσεις, υποδείξεις. Δεν μπορώ να σας πω τι άλλο θα μπορούσε να είχε γίνει. Πολλά θα μπορούσε να είχαν γίνει ενδεχομένως. Πάντως από την πλευρά τους έκαναν τα πάντα. Εμείς θα ερμηνεύουμε ένα έγκλημα πάντα από την αποτύπωση που έχει κοινωνικά και εξωτερικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή η εκδήλωση της εγκληματικής δράσης έχει να κάνει με το χαρακτήρα του δράστη. Μόνο.
1: Η σύζυγος επίσης θεωρείται ότι γνώρισε
4: Βεβαίως.
1: Θα μπορούσε να αποτρέψει.
4: Φυσικά και θα μπορούσε να αποτρέψει. Εκείνη όχι μόνο δεν απέτρεψε, ενίσχυσε σημαντικά, για να μην πω καθοριστικά, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διετίας από το τροχαίο και μετά, 2,5 χρόνια περίπου είναι τώρα, ενίσχυσε σημαντικά την απόφαση του δράστη.
1: Φοβάστε μήπως για βεντέτα τώρα, κυρία Σπανάκη?
4: Αν εννοείται εκδήλωση εγκληματικής συμπεριφοράς από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, θα σας πω ότι πρόκειται για ανθρώπους με ευπρέπεια και σεβασμό στους κανόνες. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπετε ότι τελικά το χάσαν το παιδί τους και ας απευθύνθηκαν στις νόμιμες διαδικασίες και στους θεσμούς.
0: Ας ελπίσουμε να λήξει εδώ όλη αυτή η τραγωδία. Δύο οικογένειες, δύο σπίτια έχουν κλείσει. Προφανώς, έτσι, η σκέψη όλων μας είναι και στις δύο οικογένειες και ας ελπίσουμε να μην υπάρξει αντεκδίκηση, αυτό που λέμε βεντέτα, για αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη.
1: Ας ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ήδη είναι πολύ ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας εκεί και στα δύο σπίτια, στις δύο διαφορετικές γειτονιές, να μην ξεχαστεί όμως.
0: Αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα,
1: συνεχίζουμε.
0: Πάμε να προχωρήσουμε, γιατί χθες η ρεπόρτερ του Action 24, η Αλεξάνδρα Μερακλήδη, πήγε να κάνει ένα ρεπορτάζ, να καλύψει ένα ρεπορτάζ, αλλά επειδή είναι πολύ έτσι δίνει η ρεπόρτερ, ανακάλυψε και ένα άλλο στο ρεπορτάζ που ήταν.
1: Πες μας που είσαι, Αλεξάνδρα, και τι θα μας μεταφέρεις από εκεί με τον συνάδελφο εικονολήπτη που είστε.
5: Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στη Ριζούπολη, κοντά στο πάρκο Προμπονά, κοντά στο σταθμό του Περισσού και όπως μπορείτε να δείτε εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο του δρόμου, έχει σχηματιστεί μία χωματερή. Σωρή από σκουπίδια, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα έχουν μετατρέψει το χώρο σε μια ανεξέλεγκτη χωματερή, σε μια κατοικημένη περιοχή όπως μπορείτε να δείτε. Βλέπουμε ντουλάπες, βλέπουμε καρέκλες, βλέπουμε σακούλες με χώματα, βλέπουμε καφέδες κάτω, σακούλες νάιλον. Γενικά πάρα πολλά έπιπλα και αντικείμενα. Η κατάσταση εδώ, η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν είναι ένα μικρό σημείο. Είναι αρκετά μέτρα ο δρόμος που το έχουν μετατρέψει σε ολόκληρη χωματερή. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, ειδικά λόγω των υψηλών θερμοκρασίων και της ξηρής βλάσης που μπορείτε να δείτε υπάρχει ακριβώς από πίσω. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει μια πυρκαγιά, θα κάψει όλο εδώ το μέρος. Βρισκόμαστε σε κατοικημένη περιοχή.
1: Αυτό ακριβώς. Από ό,τι βλέπουμε από τα πλάνα που μας μεταφέρετε, υπάρχουν πολυκατοικίες σε πολύ κοντινή απόσταση, σωστά?
5: Υπάρχουν πολυκατοικίες, ναι, εννοείται, σε πολύ κοντινή απόσταση.
1: Είναι ένας
5: και εδώ είναι ένας δρόμος.
0: Και δες ένας δρόμος από το οποίο διέρχονται, όπως βλέπεις, πάρα πολλά οχήματα. Δεν είναι ένα μικρό δρομάκι που δεν περνάει κανένας, άρα δεν το παρατηρεί όλο αυτό.
1: Εγώ αρνούμαι λοιπόν να δεχτώ, ότι κάτοικοι της περιοχής που χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο και περνούν από εκεί, είτε πεζοί, είτε με τα οχήματά τους, δεν έχουν ειδοποιήσει τις αρχές. Αρνούμε να το δεχτώ αυτό. Αποκλείεται να μην υπήρξε έστω και ένας που να μην έχει ενημερώσει τις υπηρεσίες και δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Δεν έχει γίνει τίποτα, η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη και εγώ βλέπω τους ανθρώπους να περνάνε, σταματάνε και εκείνοι, κοιτάνε τα σκουπίδια, αλλά δεν βλέπω να έχει έρθει ο Δήμος.
0: Θα επιχειρήσουμε προφανώς να έχουμε μια επικοινωνία, αν μη τι άλλο, με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, αν όχι με τον ίδιο το Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και από τον ίδιο ότι σαφώς είναι προτεραιότητα
1: η καθαριότητα
0: στο Δήμο της Αθήνας και ένα μεγάλο στίχημα για την διοίκηση του Δήμου. Φαίνεται ότι εκεί τουλάχιστον στο σημείο που βρίσκεσαι δεν τα έχουν καταφέρει καλά. Οπότε θα επιδιώξουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε επικοινωνία με τον Δήμο της Αθήνας για να δούμε τι απάντηση θα πάρουμε.
1: Εντάξει, και εμείς σχολιάσουμε,
0: τι έχουν κάνει για αυτή την κατάσταση, αν έχουν ερευνήσει ποιοι πηγαίνουν και αναποθέτουν τώρα όλα αυτά τα σκουπίδια. Είναι και ευθύνη δική μας.
1: Και αυτό είναι θέμα. Έτσι, δηλαδή για τους ανισόρροπους οι οποίοι έχουν πάει και έχουν πετάξει εκεί ολόκληρες, δεν ξέρω εγώ τι, τραπεζαρίες. Βλέπουμε καρέκλες με τραπέζια μαζί.
0: Συγγνώμη,
1: και
0: αλλά
1: με
0: αυτά τα τραπέζια,
1: έτσι,
0: όλα τα οποία είναι ίδια, οι καρέκλες αυτές δεν
1: επιχείρηση
0: μπορεί να είναι ενός
1: σπιτιού. Μου θυμίζει
0: είναι
1: αυτό.
0: Είτε από επιχείρηση, εντάξει, είτε από κατάστημα.
1: Ας εντοπιστεί λοιπόν αυτός.
0: Φαίνεται ότι είναι από κατάστημα. Ναι. Δεν μπορεί ένα σπίτι να διαθέτει ίδιες τέτοιες τόσες καρέκλες.
1: Ας εντοπιστεί λοιπόν αυτός για να του επιβληθεί και ένα πρόστιμο και για να μην το ξανακάνει, αλλά και για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι που ενδεχομένως σκέφτονται το ίδιο. Ναι, εντάξει, οκ, πηγαίνεις και αφήνεις κάπου κάτι το οποίο δεν το χρειάζεσαι, ειδοποίησε μετά και τις αρμόδιες υπηρεσίες να έρθουν να τα μαζέψουν. Δεν είναι κατάσταση τώρα αυτή, σε έναν δρόμο και στο Δήμο της Αθήνας. Για όνομα του Θεού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Συνεχίζεις την αυτοψία σου. Αν καταφέρεις να μιλήσεις εκεί και με κατοίκους της περιοχής, να δούμε και τις δικές τους μαρτυρίες, τι λένε και οι ίδιοι για αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ενδεχομένως να έχουμε και επέμβαση και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ναι, από τον Δήμο.
0: Βεβαίως.
1: Καλό θα ήταν να είμαστε εκεί για να την καταγράψουμε
0: κιόλας.
1: Εννοείται ότι τρέχει επικαιρότητα και το ρεπορτάζ, αλλά αν μπορούμε να έχουμε λίγο και το νου μας, Αλεξάνδρα, το λέω και σε εσένα, Μερακλείδη, θα ήταν καλό να δούμε αν υπάρξει και άμεση αντίδραση από τον Δήμο λόγω της εκπομπής που έχουμε τώρα και έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα.
0: Εξέλιξη και συλλήψεις για το συμβόλαιο θανάτου που είχαμε αρχικό στο Χαλάνδρι το 2025 εκεί έξω από το διαγνωστικό κέντρο. Ο Σπύρος Αλεξανδρής μας δίνει τις λεπτομέρειες. Έλα Σπύρο, καλή σου μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη. Ένα από τα τελευταία εναπομείναντα πρωτοκλασάτα ονόματα της Greek Mafia, που τον Απρίλιο του 2025, πριν από 13 μήνες, είχε πέσει νεκρός σε μια εκτέλεση, εν ψυχρό εκτέλεση, σε Τινή Θέα. Τον είχαν γαζώσει δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με Καλάσνικοφ έξω από ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι, στην οδό Παπα-Νικολή, και μάλιστα θυμάστε ότι είχαν κινδυνεύσει οι πεζοί και οι οδηγοί που περνούσαν εκείνη την ώρα στο σημείο. Μάλιστα σφαίρες είχαν τρυπήσει και το τζάμι ενός αυτοκινήτου μιας γυναίκας οδηγού, αλλά είχαν τρομοκρατήσει και τους υπαλλήλους της ρεσεψιόν στο ιατρικό κέντρο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Δίωξη Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας συνέλαβαν τρία άτομα για αυτήν την δολοφονία, ενώ ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές. Μάλιστα, οι τέσσερις τους, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, σχεδίαζαν την εκτέλεση ενός ακόμη μέλους της Greek Mafia το προσεχές διάστημα. Να πούμε ότι αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που είναι ύποπτοι για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Έχουν
6: και θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες.
0: Και απλώς αναζητούνται, Σπύρο. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, έτσι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πες
6: να πούμε επίσης ότι κατηγορούνται για δύο ακόμη αδικήματα. Για την, στην Ερυθρέα, για μια έκρηξη σε μια επιχείρηση πολυτελών αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2024, αλλά και για μια πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων το ίδιο καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σπύρο, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Υπογράφεται σήμερα η δεύτερη φάση του προγράμματος για την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου.
6: Ακριβώς, με στόχο να αναβαθμιστούν περισσότερα από 220 σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχαν γίνει παρεμβάσεις σε 430 σχολεία σε όλη την χώρα και ο συνολικός στόχος είναι να γίνουν παρεμβάσεις σε 2.500 σχολικές μονάδες πανελλαδικά. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εδώ θα υπογράψουν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Πρόκειται για τους υπουργούς υποδομών και μεταφορών κύριο Χρήστο Δήμα, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την κυρία Ζαχαράκη. Φυσικά υπογράφουν και οι τέσσερις συναρμόδιες τράπεζες. Να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται και με πόρους του Δημοσίου τα 250 εκατομμύρια από τα συνολικά 650 εκατομμύρια που θα χρειαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος είναι από δημόσιους πόρους, τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια είναι από τις τράπεζες, ενώ εκπρόσωπος και από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, θα βρίσκεται για την υπογραφή σήμερα της σύμβασης.
0: Σπύρο, το παρακολουθείς και αυτό. Σε βλέπουμε και στη συνέχεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα. Από ό,τι υπάρχει ανησυχία, ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και χθες εδώ στην εκπομπή. Για το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον τουρισμό της Βορείου Ελλάδος συνολικά, για τους τουρίστες οι οποίοι θέλουν να επιλέξουν τη Βόρεια Ελλάδα για τις διακοπές τους, φυσικά όμως και για τις θέσεις εργασίας.
1: Υπήρξε μια σύσκεψη των φορέων, Θεοδώρα, εχθές, να μας πεις τι αποφασίστηκε και αν δεν κάνω λάθος, η Ryanair θα δώσει μια συνέντευξη τύπου σήμερα ή αύριο για να εξηγήσει τους λόγους αυτής της απόφασης.
7: Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, αναμφίβολα, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης αλλά και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, είχαμε χτες το μεσημέρι στο Δημαρχείο της πόλης σύσκεψη μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Έγινε σε κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, έντονου προβληματισμού. Ωστόσο, ελήφθησαν ορισμένες αποφάσεις. Μεταξύ αυτών, να σταλεί μια επιστολή στην Fraport, από την οποία θα ζητείται επί της ουσίας η εκκίνηση διαπραγματεύσεων με την αεροπορική εταιρεία Ryanair. Να σταλεί επίσης επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού, προκειμένου να παρέμβουν, αν θέλετε, στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να υπάρξει βεβαίως και ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αν αυτό δεν συμβεί, οι αρμόδιοι φορείς ζητούν από τους υπουργούς να αναλάβουν πρωτοβουλία, έτσι ώστε οι χαμένες πτήσεις από την Ryanair να αντικατασταθούν από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Επιπλέον, ζητείται και μία συζήτηση με τους αρμόδιους υπουργούς σε ό,τι έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο και την τιμολογιακή του πολιτική.
1: Απλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία low budget εταιρεία. Το να αντικατασταθούν τα δρομολόγια αυτά από άλλες εταιρείες σαφώς και εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί όμως έτσι.
0: Εννοεί. Ωραία. Εννοεί.
1: Ξέρουμε δηλαδή πολύ γιατί επιλέγουν τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία.
0: Θεοδώρα, μάθαμε ότι υπάρχουν κάποια QR code, μια
1: αυτοκόλλητα.
0: QR code. Ναι, στη QR Θεσσαλονίκη. Code. Ναι. Πήγα να πω ότι είμαστε μπροστά, πολύ μπροστά εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό αποδεικνύεται.
0: Μοιράζουν αυτοκόλλητα με QR code, κολλάνε αυτοκόλλητα με QR code, με τα οποία μπορείς να κάνεις συγκεκριμένες παραγγελίες.
1: Όχι delivery πάντως, φαγητό εννοώ.
7: Παραγγελίες ναρκωτικών επί της ουσίας. Βρέθηκαν αρκετά τέτοια αυτοκόλλητα, τα οποία έφεραν QR codes που παρέπεμπαν σε ηλεκτρονικά κανάλια, τα οποία διαχειρίζονταν ορισμένοι
0: χρήστες
7: και μέσω αυτών μπορούσαν οι υποψήφοι αγοραστές να προβούν σε παραγγελία.
0: Συγγνώμη, πατάει ένα 15χρονο στο δρόμο με το κινητό του. Και βλέπει το αυτοκόλλητο.
7: Σκανάρει με το κινητό
0: του το αυτοκόλλητο. Και μπορεί να κάνει παραγγελία ναρκωτικών.
1: Σε παραπέμπουν.
7: Και οδηγείται σε έναν σύνδεσμο, στον οποίο σύνδεσμο δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας και κατόπιν συνεννόησης για την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών.
0: Σε σημείο μέσα στην πόλη, δηλαδή.
7: Είναι
0: Να δοθεί ραντεβού.
7: Σε διάφορα σημεία της πόλης βρέθηκαν και αυτοκόλλητα στην κατοχή δύο ατόμων που συνελήφθησαν, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είχαν προλάβει να τοποθετήσουν σε σημεία της πόλης όπως είχαν κάνει με άλλα. Να σας πω ότι οι επικοινωνίες γίνονταν μέσω διαδικτύου. Εκεί βεβαίως διασφαλίζεται και η ανωνυμία των χρηστών που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ μάλιστα δινόταν η δυνατότητα πληρωμής με τρόπο που δεν φαίνονται τα στοιχεία και πάλι του αγοραστή. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα μέσω κρυπτονομισμάτων. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη δύο νεαρών δραστών για αυτήν την υπόθεση. Συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 29χρονος και πλέον αναμένεται να οδηγηθούν αρμοδίως. Όπως προείπα, βρέθηκαν στην κατοχή τους 48 συνολικά αυτοκόλλητα που δεν είχαν τοποθετήσει. Βεβαίως κουκούλες, βρέθηκαν διάφορος εξοπλισμός που είχαν στην διάθεσή τους και 107 γραμμάρια κάναβης.
1: Άρα τώρα εδώ προφανώς μιλάμε για μια σπήρα, για ένα κύκλωμα, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, και ενδεχομένως αυτοί οι δύο Θεοδώρα που συνελήφθησαν τώρα να αρχίζουν να ξετυλίγουν και το κουβάρι αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης.
0: Κοιτάξτε, στα βαποράκια είναι αυτοί ουσιαστικά, 21 και 19. Βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Προφανώς κάποιος τους προμηθεύει με τα ναρκωτικά.
1: Θα
0: βρήκαν
1: αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μιλήσουν, λες.
0: Προφανώς, δεν ξέρω, σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία. Εγώ θεωρώ 21 και 19 είναι ακόμη ευαίσθητη ηλικία αυτή. Κυρίως για να κάνεις εμπόριο ναρκωτικών.
1: Γίνεται καλή δουλειά.
0: Είναι ένας αφάνταστος τρόπος, αυτός τον οποίο έτσι επέλεξαν. Αυτό που η δουλειά αυτή την οποία έκαναν. Δεν πρώτη φορά νομίζω το ακούω. Δηλαδή με αυτοκόλλητα να σκανάρεις QR code και να δίνεις το ραντεβού σου για να πάρεις τα ναρκωτικά σου.
1: Να πω, δεν ξέρω.
7: Και μάλιστα τα ναρκωτικά τα τοποθετούσαν σε υπαίθρια σημεία της πόλης. Έτσι. Δεν γίνονταν δηλαδή συναντήσεις. Υποδείκνυαν μέσω των εφαρμογών που έχουν αφήσει τι.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Τώρα,
1: πρωτοφανές, γίνεται καλή δουλειά πάντως και στην ασφάλεια της Θεσσαλονίκης. Και είμαι βέβαιος ότι θα το εξαρθρώσουμε. Έτσι, αυτό το κύκλωμα που είμαι βέβαιος ότι κρύβεται πίσω από αυτά τα αυτοκόλλητα. Λοιπόν,
0: σε ποιον υπηαγωγείο εμφανίστηκαν
1: φίδια? Τους έζωσαν φίδια, λέει. Πού?
7: Στο τέταρτο νηπιαγωγείο στην περιοχή των Σικαιών. Είναι δίπλα σε δασική περιοχή. Είχαμε εμφάνιση δύο φιδιών μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Στην πρώτη περίπτωση απομακρύνθηκε από καθαρίστρια, η οποία εκείνη την ώρα έκανε τη δουλειά της και το βρήκε μπροστά της. Το απομάκρυνε όπως με τη σκούπα που είχε στα χέρια της, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Το δεύτερο περιστατικό αφορά και πάλι φίδι που εμφανίστηκε στον αύριο χώρο του ίδιου σχολείου. Απομακρύνθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι γονείς τώρα από την πλευρά τους εκφράζουν ανησυχία, γιατί εκεί φοιτούν μικρά παιδιά, τα οποία προφανώς φοβούνται. Δεν γνωρίζουμε τώρα τι φίδια ήταν ακριβώς. Πάντως, αυτό το οποίο ζητούν γονείς και κηδεμόνες είναι να υπάρξει καθαρισμός της περιοχής. Όπως προείπα, είναι δίπλα σε δασική περιοχή και βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα, τέτοιου είδους περιστατικά.
1: Ναι, και να μην τσιμπήσει και κανένα παιδάκι. Εντάξει, δεν θα είναι σίγουρα δηλητηριώδες το φίδι, αλλά ένα δείγμα από φίδι και ιδίως σε μικρό παιδί αναστατώνει ούτως ή άλλως. Έχουμε μία σωρό άνδρα η οποία βρέθηκε σε ένα φρεάτιο εκεί στη Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα.
7: Χτες το απόγευμα, σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος εκτίμησε ότι η σωρός βρισκόταν εκεί για διάστημα το οποίο ξεπερνά τις

0: Θα δούμε τα του καιρού, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Έλα, Δημήτρη, με την ησυχία σου.
1: Βλέπεις τι τραβάμε, έτσι.
2: Γυμνάσια μας κάνουμε.
3: Τρέχω.
1: Δεν θέλει να μας πει ότι χαλάει από αύριο ο καιρός. Ότι έρχονται
0: έχει έρθει όμως
2: από αύριο.
0: Ήδη.
2: Χαλάει αύριο.
0: Έχει έρθει όμως και σήμερα, νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι έχει λίγη σκόνη. Δεν έχει
2: λίγη, έχει έρθει από σήμερα, ναι. Το είχαμε πει ότι από σήμερα θα έρθει, αλλά αύριο θα είναι περισσότερη η σκόνη. Λασποβροχές. Κυρίως η μέρα, η κορύφωση αυτή του φαινομένου της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης θα είναι αύριο και με λασποβροχές αρκετές εννοώ σε έκταση, γιατί δεν θα είναι έντονα ιδιαίτερα τα φαινόμενα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι και πιο περιορισμένη σκόνη και θα σταματήσουν οι βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει μάλιστα ο υδράγειος έως 8 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα λοιπόν όσοι πάνε για μπάνιο,
2: ναι.
1: Τι θερμοκρασίες νερού θα έχουν να αντιμετωπίσουν.
2: Λοιπόν,
1: για πες μας τώρα, γιατί θέλω να την πάρω μαζί μου μετά το τρέξιμο.
2: Έχουμε φτιάξει ένα χάρτη να δείτε τι θερμοκρασίες επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπετε με μπλε εκεί που είναι πιο κρύες θάλασσες. Ναι. Δηλαδή στο Βόρειο Αιγαίο είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. 14 με 15 βαθμούς είναι περίπου. Στο Κεντρικό Αιγαίο 15 με 16. Στο Νότιο Αιγαίο είναι στο 17 με 18. Εδώ στην Αττική ο Ευωικός λίγο πιο χαμηλά είναι περίπου στους 16 με 17. Γύρω στο 17 είναι περίπου 16 με 17 και εκεί, αλλά λίγο πιο
0: εμείς, στο Σαρονικό. Εμείς ναι. Εδώ κολυμπάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ κολυμπάμε.
2: Εδώ που, στο Σαρονικό, εκεί Βάρκιζα.
0: Εδώ κολυμπάμε και λίγο εδώ.
2: Λιγότερο Λούτσα μπροστά
0: εκεί. Εξαρτάται με την κίνηση.
2: 16,
0: εξαρτάται αν έχει μαραθωνίους. Αν έχει μαραθωνίους στα νότια, πάμε
2: 16,
0: στα βόρεια.
2: 16 με 17.
0: Ανατολικά.
2: 16 με 17 είναι.
0: Αυτό το χειμώνα που κολυμπούσε εκεί. Τι θερμοκρασία νερού είχε?
2: Δεν είχε μεγάλη διαφορά, είναι περίπου στο 15 κάπου εκεί. Δηλαδή, ακόμα 13. Δεν έχουν ανέβει ιδιαίτερα οι θερμοκρασίες.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να πέσει πολύ απότομα η θερμοκρασία του νερού. Εγώ το χειμώνα έκανα με 13-14
2: βαθμούς
1: εκεί. Δηλαδή, τον Ιανουάριο,
0: εντάξει, δηλαδή σιγά δεν έκανε και τίποτα τελικά.
1: Νερό παιδί μου, εσύ
0: άρα τι μας το πουλάς ότι κάνεις και καλά στα κρύα παγωμένα νερά, ας πούμε, λες και είσαι στον Ατλαντικό.
1: Όχι βέβαια.
2: Οι πιο κρύες θάλασσες είναι περίπου Μάρτιο. Δηλαδή το Μάρτιο είναι οι πιο κρύες θάλασσες και σιγά σιγά αρχίζουν να ανεβαίνουν από Απρίλιο και κυρίως το Μάιο τώρα, δηλαδή και μετά.
1: Το καλοκαίρι πόσο φτάνουν?
2: Και πάνω και 23-24 φτάνουν, και, τόσο, αλλά τοπικά και μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω και 25. Ναι. Αναλόγως και αν έχει καύσονες πολλούς.
0: Νερό που πλένεις πιάτα.
1: Και πόσο κόσμο
0: νερό που πλένεις πιάτα.
2: Ναι, πόσο ρηχό είναι.
0: Σταμάτα, πόσο ρηχά είναι τα
1: πιάτα. Εντάξει.
0: Έλεος πια πρωί.
1: Και η Βάια ξύνησε. Δεν τη άρεσε το χιούμορ.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό καλύτερα πιο ανοιχτές
0: θάλασσες. Πάμε Ιόνιο.
2: Ιόνιο στους 18 περίπου. Είναι καλύτερα στο Ιόνιο, οι θερμοκρασίες είναι και οι βοριάδες παίζουν ρόλο στο Αιγαίο και γι' αυτό και επειδή είχαμε και την ψυχρή εισβολή που πέρασε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έριξε λίγο την θερμοκρασία της θάλασσας. Οπότε γι' αυτό και έχουμε κανονικές σχετικά, θα έλεγα. Είναι περίπου κανονικές οι θερμοκρασίες των θαλασσών που βλέπουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγο πιο πάνω τα κανονικά είναι στο Ιόνιο οι θερμοκρασίες. Οπότε
0: και
2: είναι κρύα, έτσι. Είναι κρύα
0: στη Νότιο Αιγαίο.
2: Και στο Νότιο Αιγαίο είναι καλύτερα, πάντα είναι καλύτερα. Στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά στη Ρόδο, είναι πάντα καλύτερα, είναι περίπου στις 19.
0: Πάμε να δούμε σήμερα τι ναι. θα αντιμετωπίσουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε λίγο περισσότερη συννεφιά, ειδικά στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια χώρα, μαζί με αυτή τη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Λίγες οι λασποβροχές, κυρίως στην Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το ιστορικό της Υπήρου, την Ήπειρο γενικότερα. Και λιγότερο και στην Κεντρική Μακεδονία. Λίγα όμως φαινόμενα, λασποψυχάλες, ασθενείς, λασποβροχές σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα, ρέει συννεφιά και όπως είπαμε, σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι νοτιάδες και στα δύο πελάγη, δεν ξεπερνούν όμως τα 3 με 5 μποφόρ, ασθενείς γενικά, αύριο λίγο θα ενταθούν στο Ιόνιο. Και η θερμοκρασία περίπου πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Λίγο θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα που θα έχει περισσότερη συννεφιά, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Θα φτάσει όμως 23 με 25 τοπικά και στα κεντρικά και νότια και τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις, θα αυξηθούν πρόσχερα το μεσημέρι-απόγευμα, 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και νοτιάδες στα 3 με 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, λίγο περισσότερη συννεφιά εκεί, θα ψυχαλύσει εκεί προς το μεσημέρι-απόγευμα, όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως, 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με αραιή συννεφιά, 23 βαθμούς στη Λίμνο και εκεί αραιή συννεφιά. Στην Κέρκυρα υπάρχει θέλω να ψυχαλίσει, να ψιλοβρέξει λίγο τις επόμενες ώρες. 22 βαθμούς το μεσημέρι, 23 στην Τρίπολη, με αραιές νεφώσεις και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 25 βαθμούς με αρκετή ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, θα φτάσει το μεσημέρι 24 με 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 23 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, 23 στην Κλειφάδα και 23 στο Λαύριο.

0: Δούμε λίγο και την αφρικανική σκόνη που συζητάμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικά σήμερα πώς αρχίζει και εντείνεται αυτή η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τα δυτικά-νοτιοδυτικά. Παρασκευή, φαίνεται ότι θα... ναι, Παρασκευή βλέπετε ότι θα είναι αρκετά πορτοκαλί ο ουρανός. Θα είναι αυτός ο θαμπός ουρανός που βλέπουμε όταν έχει αφρικανική σκόνη. Δεν είναι πολύ ισχυρό
1: το Σαββατοκύριακο. Θα υποχωρήσει όλο αυτό.
0: Θα υποχωρήσει, όχι τελείως, αλλά θα είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι αύριο από άποψη αφρικανική σκόνη.
2: Μην λες τέτοια. Γιατί ψάχνει προφάσεις τώρα για την Κυριακή, να αποφύγει το μαραθώνιο.
1: Θα τρέξω, σου είπα. Θα τρέξω. Θα πάρω
0: πόσα χιλιόμετρα
1: ένα...
0: τώρα.
1: Εγώ, ναι. Εγώ πέντε.
0: Εντάξει,
1: αυτός πρέπει γιατί... να τρέξει στα 14 του Ιαίου.
0: Α, στο 14.
1: Και λέει πέντε.
2: Στο βουνό.
1: 14 δεν είναι όλο στο βουνό. Σου είπα, θα ξεκινήσεις από την πλατεία. Ναι. Και θα ανέβεις ημιτό, αλλά μετά θα κατέβεις ημιτό.
0: Μετά θα είσαι κάθοδο. Πρώτα θα σου γίνει πιστή.
2: Φοβάμαι μη κατέβω κοντροβαλώντας όμως, έτσι.
1: Μαζί δεν θα τρέξουμε, γιατί εσύ τρέχεις πάρα πολύ γρήγορα και είσαι πάρα πολύ έμπειρος και έχεις αντοχές και εγώ δεν έχω.
2: Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό. Θα το κάνουμε πράξη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στη Βουλή, πάμε στη Τζέννη Κρουσταλακίδου. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με την ομιλία αρχικός του Πρωθυπουργού, να σε ακούσουμε, Τζέννη. Καλή σου ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, Ντόρα και Γιώργο. Και πρόκειται για μια κρίσιμη συνεδρίαση, στην οποία ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει απαντήσεις και πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος, επιδιώκοντας και μια θεσμική επανεκκίνηση εν ώψη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότεροι από 40 βουλευτές αναμένεται να μιλήσουν σήμερα, ο καθένας από 5 λεπτά. Και ανάμεσά τους και η ομάδα των 5, που πριν από λίγες ημέρες είχε στείλει και την πολύ συζητημένη επιστολή που αμφισβητούσε μέσος πλην σαφώς το επιτελικό κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να αναφερθεί επί του θέματος και να τονίσει ότι το επιτελικό κράτος αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο της διακυβέρνησης, αλλά και να συζητηθεί ο ρόλος των βουλευτών με την κοινωνία, αλλά και των εξοκοινοβουλευτικών προσώπων με την κυβέρνηση. Θεωρείται δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στραφεί και κατά της αντιπολίτευσης, με φόντο και την κόντρα για τις δύο υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Με πηγές να αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στη θέση του ότι η χώρα δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο και ότι δεν θα επιτρέψει τον λαϊκισμό του 2015. Πέραν των προτάσεων λοιπόν για τις αλλαγές σε περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος, που είναι και το κεντρικό θέμα της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προτάξει και την επιτακτική ανάγκη για πολιτική σταθερότητα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Στις 11, όπως είπατε, παίρνει το λόγο ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια
1: έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
3: Ο εισηγητής.
1: Ζένη μου, περιμένουμε όλοι πώς και πώς να δούμε. Πού θα επικεντρώσουν στις τοποθετήσεις τους οι βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν το λόγο, αν το κλίμα θα είναι καλό.
2: Έχουν
1: ή αν
2: γίνει
1: θα
2: έχει γίνει, πάντως,
1: έχουν γίνει τραπέζια,
2: ημέρες,
1: έχει γίνει αυτό πολλά, το μασάζ, ναι, ναι, ναι. Το λεγόμενο
2: και
1: μασάζ.
2: Μια ενωτική εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προς τα έξω και νομίζω ότι αυτό θα επιχειρήσει και με την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, έτσι από την πρώτη στιγμή, να βγάλει δηλαδή αυτό το κλίμα.
1: Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Σε βλέπουμε σε λίγο πάλι,
2: Έχεις
1: Τζένη.
2: Δουλειά, Τζένη, αρκετή σήμερα.
1: Θα σε βλέπουμε και θα σε συναντάμε διαρκώς. Έρχεται η Βαλιά Πηλιανίδη να δούμε λίγο γρήγορα τα αθλητικά μας, να δούμε τι είχαμε χθες και τι περιμένουμε και σήμερα.
2: Δεν τα κατάφερε τελικά, Παναθηναϊκός.
4: Έχασε, αλλά δεν χάθηκε.
2: Ναι, καλά, σαφώς. Απλά
4: είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έχασε το πρώτο match ball που λέμε ο Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Βαλένθια χθες το βράδυ με 91-87 ήττα των Πρασίνων. Έχει ακόμα μία ευκαιρία, προηγείται με 2-1 στη σειρά των play-offs της Ευρωλίγκας και την Παρασκευή σε 9:15 στο T-Center Athens θα έχει την ευκαιρία, μία ακόμα ευκαιρία, να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας που διεξάγεται στην έδρα του το διάστημα 22 με 24 Μαΐου. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε μία ηρωική ανατροπή. Από το μείον 19 επέστρεψε και μείωσε στους 3. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ωστόσο, είχε 2 χαμένα σερί τρίποντα και έτσι στέρισε από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να ισοφαρίσει το μάτς και να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη σε περίπτωση παράτασης. Η Βαλένθια, εντάξει, παραλίγο βέβαια να το χάσει μέσα από τα χέρια της. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ωστόσο, έκανε την προσπάθειά του και θα έχει ακόμα μια ευκαιρία την ερχόμενη Παρασκευή. Ένα μάτς το οποίο πραγματικά ήταν πολύ έντονο. Είχε αρκετή ένταση, είχε αποβολές και την ταυτόχρονη μάλλον αποβολή των δύο προπονητών, του Εργκίνα Ταμάν και του Πέδρο Μαρτίνεθ.
2: Να έρθουν και στα χέρια κάποια στιγμή, έτσι, η Βάλια.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο Εργκίνα Ταμάν μάλλον διαμαρτυρήθηκε προς τη γραμματεία για ένα φάουλ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έτσι πήγε απειλητικά θα λέγαμε προς την πλευρά και της γραμματείας και του πράσινου πάγκου.
2: Που λειτουργήσε και λίγο σαν μια σπίθα.
4: Ακριβώς.
1: Ας τα αφήσουμε τα δυσάρεστα πίσω. Παίζει η Παρή. Παίζει η ομάδα.
4: Έπαιξε η Παρή.
1: Έπαιξε.
4: Εχθές.
1: Το έχασα. Αλήθεια, τι κάναμε. Ένα-ένα.
4: Παίζει η Παρή. Πάντως, επειδή είναι η ομάδα σου, προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. 5-4. Ναι, 5-4 στο Παρίσι. Μπράβο, ενημερωμένη είσαι τώρα.
1: Ναι, πολύ. Τόσο που δεν ήξερα ότι έπαιξε η Παρή χθες.
4: 1-1 λοιπόν στην Allianz Arena. Ένα σκορ αρκετό για τους Παριζιάνους για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στον τελικό. Άνοιξαν το σκόλ μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ντεμπελέ, εδώ με αυτό το εξαιρετικό σουτ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Έδωσε σαφέστατο προβάδισμα στους Παριζιάνους από πολύ νωρίς. Το μόνο που κατάφερε η Μπάγερν είναι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Χάρι Κέιν να ισοφαρίσει σε 1-1. Ένα γκολ όμως που δεν ήταν αρκετό. Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στον τελικό της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη για να κατακτήσει πιθανότατα το δεύτερο σερί τρόπαιο Champions League.
2: Βάλια. Ευχαριστούμε, Βάλια. Και εγώ ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Πάμε να καθίσουμε να υποδεχθούμε τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Του ζητήσαμε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί νομίζω είναι ο καταλληλότερος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για τις βεντέτες και το φόβο μιας βεντέτας που μπορεί να έχουμε δυστυχώς στην Κρήτη μετά από αυτό το οποίο συνέβη με τον χαμό του 21χρονου Νικήτα.
2: Γεια σας,
1: καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, Δώρα, Γιώργο, καλημέρα στους συναδέλφους, στους τεχνικούς.
2: Ευγενής
5: και ευγενικός πάντα. Στους τηλεθεατές σας, σε όλους.
2: Πολύ. Σας
5: έφερα και το βιβλίο «Βεντέτες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
5: Είναι «Βεντέτες».
2: Τώρα, κύριε Σόμπολε, έχετε ασχοληθεί εσείς
5: είναι
2: πολλά
5: το τελευταίο
2: χρόνια.
5: Βιβλίο. Αυτό έχω πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε και το 8ο κατά σειράν. Αυτό είναι για εσάς.
2: Καλό τάξιδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κυκλοφόρησε πριν από την περασμένη εβδομάδα το 8ο κατά σειράν και είναι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο.
2: Καλοτάξιδο να είναι και αυτό.
5: Ευχαριστώ πολύ και θα το παρουσιάσουμε στις 20 του μήνα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Θα είμαστε,
5: αν
1: θα
5: τα καταφέρετε
1: εκεί.
5: Και έρθετε, τιμή μου θα είναι.
2: Βεβαίως.
5: Και όποιος μπορεί να παραστεί θα είναι τιμή για μένα.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει εκεί στην Κρήτη. Γιατί το 2023 αυτό το παλικαράκι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Είχαμε αυτό το τροχαίο. Στο τροχαίο αυτό έχασε τη ζωή του ο 17χρονος τότε γιος του 54χρονου που προχθές αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωής του άλλοτε φίλου του παιδιού του. Αυτό, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια βεντέτα μεταξύ των υπόλοιπων μελών των οικογενειών?
5: Τίποτα, Δώρα, δεν αποκλείεται. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέμε εδώ, και να μην προχωρήσει το αιματοκύλισμα περισσότερο. Γιατί η βεντέτα στην Κρήτη, δυστυχώς, ενώ στη Μάνη, Κρήτη και Μάνη ήταν, τελειώσαμε, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, Κρήτη δεν τέλειωσε και ούτε θα τελειώσει.
1: Γιατί?
2: Αυτό είναι το ερώτημα που θέλαμε να σας κάνουμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτό το αιματοκύλισμα στην Κρήτη?
5: Μπορεί να μπει ένα τέλος, κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί πιστεύω ότι φταίνε δύο πράγματα. Η οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία. Θυμάμαι όταν έκανα ρεπορτάζ και πήγαινα για βεντέτες στην Κρήτη, για εγκλήματα, για τέτοιες υποθέσεις. Τότε δεν είχαμε το κινητό να πατάς το GPS και να σε πάει στο χωριό τάδε. Τότε κοιτάζαμε τις πινακίδες.
1: Όλες ήταν τρύπιες, από τις
5: καμία
1: σφαίρες.
5: Δεν, δεν μπορούσε να διαβάσεις κιόλα. Ναι. Χιλιοτρυπημένες από το μπαμπούμ, τις πιστολιές και τις
1: φεκές. Ποιος δεν θέλει
5: τουφεκές
1: να αλλάξει αυτό,
5: λοιπόν, εδώ,
1: το ένα είναι η οπλοφορία, λέτε.
5: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία. Τα όπλα δηλαδή με μια λέξη. Και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία, αυτά τα δύο πράγματα. Άκουσα στο κανάλι, στον Αντένα, μια δήλωση της κυρίας Αγαπινάκη.
2: Ναι, ότι θα πρέπει οι γυναίκες να βοηθήσουν.
5: Ότι οι γυναίκες αυτό,
2: έτσι, ούτως θα ώστε πρέπει... να εξαφανιστούν τα όπλα από την Κρήτη, μέσα από τα σπίτια.
5: Γιώργο, πρέπει, κατά την προσωπική μου άποψη, να κηρυχθεί σταυροφορία για το θέμα των όπλων και της βεντέτας. Και να, και να πρωταγωνιστήσουν και οι γυναίκες, όπως λέει η κυρία Αγαπινάκη. Όμως χρειάζεται θάρρος και απόφαση, γιατί, διότι έχει πολιτικό κόστος αυτή η ιστορία.
2: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν, που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω.
5: Ακριβώς.
2: Βλέπουμε ότι αυστηροποιείται ο νόμος, έχουμε αυστηρότερες ποινές.
5: Άμα θα δείτε...
2: γίνονται διάφορες έφοδοι σε σπίτια, σε αποθήκες, αξιοποιούνται πληροφορίες και πάλι τα όπλα παραμένουν μέσα στα σπίτια.
5: Κάποια κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει να το δει το θέμα, να τελειώσει κάποτε αυτή η ιστορία. Θα βρείτε μέσα στο βιβλίο «Βεντέτες», που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, θα βρείτε και το εξής γεγονός. Δεκαετία 30 ή 40, τοποθετήθηκε νέος Μητροπολίτης στη Μάνη.
2: Ναι.
5: Ανθούσε τότε η Βεντέτα. Στη Μάνη τη λένε, όχι Βεντέτα, τη λέγανε Γδικιωμό. Ο Γδικιωμός. Η Βεντέτα δηλαδή, το ίδιο πράγμα. Εκδίκηση. Λοιπόν, και λέει, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε, αυτό που παρατήρησε στην περιοχή του. Και κήρυξε σταυροφορία. Κάλεσε πώς τους λένε, πρόεδρος κοινοτήτων ήταν τότε, νομάρχης και λοιπά, ιερείς, και κάνανε μια σταυροφορία και είχε θετικά αποτελέσματα.
1: Κάντο όπως τη Μάνη, δηλαδή, να γίνει
5: δηλαδή,
1: και στην Κρήτη με κάποιο τρόπο.
5: Δεν ολοκλήρωσα, Ντόρα μου. Όλοι πήραν μέρος στην σταυροφορία αυτή πλην ενός.
2: Ποιος
5: ήταν? Ο βουλευτής του νομού.
2: Εντάξει.
5: Γι' αυτό το που είπαμε, Γιώργο μου, το πολιτικό κόστος.
2: Σαφώς,
5: φοβούνται.
2: Και το έχουμε συζητήσει.
5: Γιατί ο βουλευτής τότε στη Μάνη, γιατί σου λέει, άμα θα πάω κόντρα στο έθιμο, στο Γδικιωμό, στη Βεντέτα,
1: μου γυρίσουν την πλάτη.
5: Δεν θα ξαναβγώ, δεν θα με ξαναψηφίσουν. Και προκειμένου εγώ να βγαίνω βουλευτής, δεν πάνε να σκοτώνονται αυτοί, δεν πάνε να χάνονται οι οικογένειες.
2: Είστε πολλά χρόνια αστυνομικός ρεπόρτερ. Η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Και το ρωτώ με αφορμή δύο. Πρώτον, ότι οι γονείς του άτυχου τώρα Νικήτα είχαν κάνει όλα τα απαραίτητα για να αποτραπεί αυτή η δολοφονία που φαίνεται, όχι φαίνεται, δεν απετράπει. Βλέπουμε ότι τοποθετούνται σε κέρυες θέσεις στην αστυνομία, στην ασφάλεια, στην Κρήτη, άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάγονται από το νησί για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
5: Αυτό είναι θετικό, Γιώργο. Είναι θετικό.
2: Είναι θετικό, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε.
5: Άλλο είναι να είσαι πατριώτης, να κατάγεσαι από την περιοχή. Κάποτε απαγορευόταν στην αστυνομία. Μετά χάθηκε αυτή η διάταξη και πάνε, εγώ πάω στο χωριό μου, στην περιοχή μου, εσύ επίσης στην περιοχή.
2: Ναι, αποτελέσματα γιατί δεν βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα.
5: Αποτελέσματα...
2: Είναι ακόμη νοπό το αίμα από τα βορίζια. Θυμάστε ότι κάναμε αυτή την συζήτηση ξανά.
5: Βέβαια.
2: Για το τι γίνεται με τις βεντέτες στην Κρήτη. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.
5: Το θέμα το ότι μπορεί να αλλάξει αν τελειώσει το θέμα της όπλοκατοχής με σταυροφορία που θα κάνουν κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όχι ένας μόνο η κυβέρνηση, όλοι μαζί να καταλάβουν ότι εδώ πρέπει κάποτε αυτό το βάρβαρο έθιμο που λέγεται Βεντέτα να τελειώσει. Ναι. Αλλά βλέπεις, πάει να κάνει κάτι η κυβέρνηση, αντιδράει η αντιπολίτευση. Και το αντίθετο. να μαζευτούν, να καθίσουν κάτω στο τραπέζι και κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε συνεργασία με την Εκκλησία της Κρήτης να προχωρήσουν
2: να
5: σε μέτρα
2: και
5: σε
2: να
5: μέτρα,
2: αυτά τα μέτρα
5: και
2: που
5: να τελειώσει το θέμα της, των όπλων στην Κρήτη, ώστε να τελειώσει η κάποτε η βεντέτα, αυτό το αιματοκύλισμα. Πας πόσα χωριά έχουν ρημώσει εξαιτίας της βεντέτας. Ναι. Σκόνονται, φεύγουν οι άνθρωποι, πάνε Θράκη. Πόσους βρήκα στη Θράκη εγώ, είχα πάει...
2: Οι οποίοι έχουν μετακομίσει για να γλιτώσουν.
5: Για
2: λέτε.
5: Να γλιτώσουν. Ναι, για να αποφύγουν τη βεντέτα. Θυμάμαι ένα άλλο περιστατικό, μανιάτικη βεντέτα εδώ. Έφυγε, σκότωσε κάποιον, φεύγει για την Αμερική και 34-35 χρόνια μετά λέει τώρα θα ξεχάστηκε αυτό, θα τελειώσουμε. Θα επιστρέψω στην πατρίδα μου και εγώ να δω το χωριό μου κλπ. Την ίδια μέρα που
2: γύρισε,
5: την ώρα που ανέβαινε τα σκαλιά του, σκότωσαν. Την είχε στήσει από την οικογένεια του δολοφονημένου ένα μέλος και τον σκοτώνει...
2: Μα δεν είχαμε μία δίκη στην Κρήτη που είμαι βέβαιος ότι το εμπεριέχεται αυτός θέμα που μπήκε ο πατέρας μέσα στο δικαστήριο και σκότωσε το φωνιά του παιδιού του μέσα στο δικαστήριο,
5: ναι,
2: με την έδρα
5: στην Κρήτη,
2: πάνω. Πού ήτανε,
5: Κρήτη. Αυτό είναι ο γενιοφόρος.
2: Που είχε κρύψει μου στη το γενιάδα
5: θύμι,
2: του το
5: μου το θύμισε
2: πιστόλι.
5: Τώρα αυτή ναι. η υπόθεση με τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι δεκαετία του 80.
2: Μπράβο, ναι. Κρήτη
5: είχε σκοτώσει το γιο του στην Κρήτη, ναι. Έγινε το δικαστήριο εκεί. Κατ' από δρακόντια μέτρα ασφάλειας καταδικάστηκε σε ισόβια ο δράστης και έκανε έφεση να πάει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Όμως ήταν τόσο τεταμένη η κατάσταση που λένε
2: το
5: θα το κάνουμε στην Αθήνα. Ναι. Τελικά το κάναν στον Πειραιά. Και ο πατέρας, ο γενιοφόρος αυτός, ο οποίος, του οποίου γνώρισα μια εξαιρετική κόρη που είναι και νομικός, δικηγόρος, στην Κρήτη. Λοιπόν, έρχεται από την Κρήτη την ημέρα της δίκης και περνάει με το όπλο γένια μέχρι κάτω. Λέγαμε τότε ότι έκρυψε το πιστόλι κάτω από τα γένια. Και πέρασε μέσα, γιατί και εδώ έγινε αυστηρός έλεγχος, αλλά έκανε μια ιστορία. Βγήκε 2-3 φορές έξω από το δικαστήριο. Μες. Του κάναν μια έρευνα, δεν βρήκαν τίποτε.
2: Εντάξει,
5: του κάνουν δύο, πάω να πιω καφέ, παιδιά. Του κάνουν τρεις, δεν έχει τίποτε πάνω του. Παίρνει από το αυτοκίνητο το πιστόλι, το βάζει εδώ, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, και κάτω από τα γένια και πάει μέσα στο δικαστήριο που δικαζόταν ο φωνιάς του γιού του
2: και
5: τον σκοτώνει μπροστά στο δικαστήριο σε όλους. Και είπε τότε, τώρα... Έγινα καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε Σόμπολε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι να τελειώσει η βεντέτα στην Κρήτη, συνάδελφοι.
2: Το ευχόμαστε όλοι.
5: Μακάρι και εδώ τώρα να σταματήσει εδώ.
2: Ναι,
5: μην προχωρήσει η άλλη οικογένεια. Να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φεύγουμε και εμείς γρήγορα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφρέμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
4: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
3: Αχ, και να σύγχρονο.
5: Η χαρούλα μου είναι. Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
4: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά.
5: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Είμαστε αερά.
6: Αθλητικό FC.
8: Πιο αέρα δεν γίνεται.
6: Δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
14: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
15: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
16: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 15 λεπτά πριν από τις 11, η ώρα των καλών συναδέλφων είναι εδώ κοντά μας με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Λευτερόπουλο έχει ζεστάνει μηχανές από χθες το βράδυ. Έχει ανάψει.
1: Για πάρε θερμοκρασία.
2: Για να δω εδώ.
1: Εντάξει, μη στενοχωρείς. Άλλοι έχουν κρύο. Άλλους έχει πιάσει κρύο.
3: Όταν αρχίζεις να μιλάς, εσύ του ανεβαίνει.
4: Μόλις έχω αμαλίας. Αμαλία τελείωσε.
3: Σε ανεβάζει πυρετό. Που να δείτε, ανεβάζουν οι Έλληνες.
0: Νίκο, σε 15 λεπτά ξεκινάει την ομιλία του, θα τη δείτε εδώ, του
1: Πρωθυπουργού, θα ξεκινήσει με τη γνωστή εισήγηση που κάνει ο γραμματέας του κόμματος παραδοσιακά, ο κ. Χαρακόπουλος. Θα ακολουθήσει η εισήγηση του Πρωθυπουργού που θα είναι επικεντρωμένη στο θεσμικό κομμάτι της αναθεώρησης συντάγματος. Αυτό δεν είναι. Εκεί θα υπάρχουν και αναφορές σε αυτά που συζητάμε και έχουν προκαλέσει ένταση στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως τα συμβίβαστα βουλευτή
3: υπουργού,
1: το επιτελικό κράτος, η αλλαγή του εκλογικού νόμου.
0: Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Πες, το άρθρο 86 θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Θα πει πράγματα τα οποία ίσως, με τα οποία ίσως και για τα οποία ίσως θα αναθεωρήσουν τα όσα έχουν σκοπό να πούνε στα 5 λεπτά τους οι βουλευτές.
1: Κοιτάξτε, το κομβικό σημείο.
0: Θέλω να πω το ύφος του,
1: να ακούσουν, το
0: του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη να μην είναι σε σύγκρουση με τους βουλευτές του.
0: Ναι.
1: Θα φανεί και στην ομιλία του αυτό. Αυτό που ζητούσαν οι βουλευτές να σταματήσει η ποινικοποίηση της ζωής, της δικής τους και της πολιτικής ζωής όπως υποστηρίζουν, θα είναι στο πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Έχει γίνει το σχετικό, αν το πούμε τώρα, καθιερωμένο μασάζ σε αυτούς που φοβούνται ότι μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Βόρεια, νότια και κεντρικά μασάζ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει το μασάζ.
2: Πολύ μασάζ.
1: Έχει γίνει λοιπόν,
2: ρε,
1: θα υπάρχουν τοποθετήσεις 45 βουλευτών, θα είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε ακραίες τοποθετήσεις. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και αυτοί οι 5 που έγραψαν την επιστολή.
3: Ούτε από αυτούς, Νίκο.
1: Νομίζω ότι η κριτική θα είναι στο πιο ακραίο σημείο τους αυτά που είδαμε στην επιστολή τους. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Το αν περιμένουν κάποιοι κοιμούνται, αν θα ανατρέψουν το Μητσοτάκη ή θα γίνει διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο, εγώ θα
3: νομίζω,
1: πω αυτό που λέω πάντα, ότι η εξουσία είναι ένας συνεκτικός κρίκος, μια συγκολική κόλλα. Mm-hmm. Και κανείς δεν θα ρισκάρει μια ανατροπή. Θα υπάρχουν μέσα στις τοποθετήσεις βουλευτές που ίσως τους δούμε μετρημένη ίσως λιγότερα από τα δάκτυλα του ενός χεριού. Αν ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κόμμα, να μετακινούνται προς αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα που, αν θα μπορούσαμε να πούμε, έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά νομίζω θα επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτή την περιβόητη αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό το μήνυμα θέλει να πέρασει ο Πρωθυπουργός. Έχουν γίνει οι κινήσεις. 45 ομιλητές, είπαμε χθες 3 λεπτά. Έγινε παρέμβαση, έγινε 5.
3: Έτσι, θα υπάρχει όμως αυστηρός κόφτης.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει κόφτης και για τον Πρωθυπουργό. Δεν θα υπάρχει
1: λογικό. Θα μιλήσουν και οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, που κανονικά στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αφήνουν το λόγο στους βουλευτές, δεν μιλούν οι υπουργοί, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουν με το θεσμικό ρόλο του αντιπροέδρου, δηλαδή και ο Γεωργιάδης Χατζηδάκης. Ο κ. Πλεύρης είναι από τα πρόσωπα που ανήκουν στους υπουργούς που θα ακούσουμε.
0: Διάβαζα λοιπόν νωρίτερα το κείμενο του Γιάννη Κουρτάκη που έλεγε ότι ο κ. Γεωργιάδης θα μιλήσει και για την απουσία του κ. Δένδια.
1: Ο κ. Δένδια σε ταξίδι προγραμματισμένο.
0: Στην Πορτογαλία. Ότι δεν θα είναι πάντως σε αυτή
1: τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γράφει ο κ. Κουρτάκη. Έχει τις δικές του πηγές, δεν θα σχολιάσω εγώ τον κ. Κουρτάκη.
0: Ναι, μήπως και αυτό δηλαδή ανεβάσει λίγο τους τόνους στην ομιλία.
1: Δεν νομίζω ότι
0: είναι προγραμματισμένο
3: ταξίδι ούτως ή άλλως,
1: παιδιά. Το ταξίδι δεν κλείονται την παραμονή της εκδήλωσης. Εγώ λέω ότι ο κύριος Δένδιας σε συγκρουσιακές στιγμές.
0: Το λέω λόγω της κρισιμότητας της συνεδρίασης.
1: Εγώ δεν βλέπω τόσο μεγάλη κρισιμότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι μια διαδικασία που θα γίνει συζήτηση. Θα παίξουν την επόμενη μέρα σίγουρα οι κόντρες, οι αναφορές όπου υπάρχουν στο επιτελικό κράτος,
0: στον κύριο Σκέρτσο και στους υπόλοιπους.
1: Θα υπάρχουν, θα τους περιμένουν να δούμε τι θα πούν. Εγώ λέω ότι αν περιμένει κάποιος ότι αυτό θα στοιχήσει το Μητσοτάκη την πτώση του ή η απώλεια δημοσκοπική, εγώ δεν πιστεύω. Θα είναι μια διαδικασία εκτονοτική. Εγώ θα βάζω και τους ιατρικούς όρους που τους έχουμε μάθει, αλλά για άλλο ψυχοθεραπευτική. Αλλά ανατροπή του Μητσοτάκη από αυτή τη συζήτηση δεν θα δούμε.
3: Αυτό. Ωραία.
0: Τώρα, συνεδρίασε και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, ναι.
3: Τι μπλόκο ήταν αυτό του κυρίου Γερουλάνου στην κυρία Τζάκρη? Φάγατε τη γυναίκα.
2: Εγώ την έφαγα. Εγώ σε ρωτήσω, Πασόκ, εγώ δεν μου αρέσει η διεύρυνση γενικώ. Κεντροαριστερά, δεν θέλω τη διεύρυνση. Γενικότερα, με κοιτάει τώρα, καλά. Πάει να πετάξει τώρα.
0: Περιμένω, όχι, περιμένω, σε
2: μ' αρέσει η διεύρυνση, λέω γενικώ στην κεντροαριστερά. Μ' αρέσει εμένα η διεύρυνση και οι συνεργασίες θα μ' αρέσανε. Λοιπόν, μίλησε η κυρία Εφηχαλάτση. Η κυρία Εφηχαλάτση ανήκει στον κύκλο του κ. Γερουλάνου. Η οποία ουσιαστικά τι είπε, ότι αυτή η ρύθμιση, η διάταξη που βγήκε στο συνέδριο και ο κ. Καστανίδη τη θεώρησε φωτογραφική και ο Νίκο τη σχολίασε και θα συμφωνήσω μαζί του. Και είχε σαν αποτέλεσμα να φύγει ο κ. Καστανίδη από το Πασόκ. Να μην αφορά μόνο τον κύριο Κωνσταντίδη. Αναφορά και άλλες περιπτώσεις. Και όλοι θεωρούμε και όλοι θεωρούν ότι αυτό αφορά την κυρία Τζάκρη. Ότι τα 20 έτη δεν είναι μόνο για τον κύριο Κωνσταντίδη. Γιατί για τον κύριο Κωνσταντίδη να είναι και για την κυρία Τζάκρη, λέω εγώ, να μην είναι. Άρα υπάρχει μια μουρμούρα στο Πασόκ. Γενικώς υπάρχει και αυτή η αποχώρηση του Καστανίδη έχει δημιουργήσει ένα θέμα. Εγώ δεν θα μιλήσω για κλίμα ισοστρέφειας, γιατί πάλι θα πέσουμε στα ίδια κλίμα ισοστρέφειας και πάλι τα ίδια κτλ.
0: Πάντως τις τελευταίες ημέρες πρέπει να σταθούμε σε αυτό, ότι αυτή η ιστορία για τα περί διεύρυνσης έχουν προκαλέσει μικρούς ψιλοτριγμούς εντός του κόμματος.
2: Μουρμούρα.
0: Υπάρχει ένα σούσουρο γίνεται γύρω από τα μουρμούρα. Ονόματα αυτά. Και στεκόμαστε πιο πολύ στον κύριο Καστανίδη, φυσικά, και στην κυρία Τζάκρη. Γιατί για ευνόητους λόγους.
2: Για ευνόητους λόγους.
0: Αναφερθούμε, αναφερθήκαμε για χθες και προχθές και στον κύριο Καστανίδη. Αλλά και για την κυρία Τζάκρη και για όσους θα έρθουν. Ακούσαμε το ρεπορτάζ και το δικό σας, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο υπήρχαν τοποθετήσεις όπως της κυρίας Αποστολάκη και του κυρίου Χριστοδουλάκη. Που θέλανε κάποιες διαβεβαιώσεις για το πώς θα επιστρέψουν αυτά τα στελέχη.
2: Αυτό δεν θεωρώ κακό, ότι κάποιοι γυρίζουν, επιστρέφουν και καλώς επιστρέφουν. Εγώ δεν θα κάνω την κριτική εγώ. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει και να συμφωνήσουμε με τη στρατηγική του που έχει χαράξει το κόμμα, να κάνουν και μια αυτοκριτική, θα πω εγώ. Γενικότερα. Εγώ θετικό το θεωρώ. Πάντως δεν είναι το κλίμα, επειδή διαβάζω και κάποια βαρία, πολύ εναντίον του κύριου Ανδρουλάκη, δεν είναι τέτοιο το κλίμα. Δεν είναι τέτοιο το κλίμα. Υπάρχει μια μουρμούρα. Υπάρχει. Το Πασόκ πάντως. Το έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εσύ το ξέρεις το χώρο καλά, πολύ καλά, Ντόρα μου. Υπάρχει αυτό στο Πασόκ. Πάντα όμως τη δύσκολη στιγμή το Πασόκ βγαίνει ενωμένο. Και εγώ το είδα
3: εγώ
2: αυτό από το συνέδριο.
3: Νομίζω ότι περισσότερο ασχολούνται με τα εσωκομματικά τους και όχι με την αντιπολίτευση που θα έπρεπε να κάνουν και σοβαρά προβλήματα. Και εμείς ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά τους.
2: Να πω κάτι
3: τους.
2: Τώρα γι' αυτό. Έχει ένα. Εγώ διακρίνω. Εγώ θα πω κάτι.
0: Εμείς καλά κάνουμε.
2: Αυτό που με προβληματίζει όσον αφορά τη στρατηγική του Πασόκ είναι τι. Ότι δεν μπορεί να είναι μονοθεματική. Το έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές. Αυτό δεν πέτυχε στις προηγούμενες εκλογές. Με μόνο ένα θέμα. Τις υποκλοπές. Αν πας σε εκλογές και δεν έχεις άλλα θέματα και δεν είσαι κοντά.
1: Δεν είναι μονοθεματικό. Θα διαφωνώ. Ξέρεις τη γνώμη μου για το Πασόκ. Την έχω πει. Δεν είναι μονοθεματική η αντιπολίτευση του Πασόκ όμως. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε 9 μήνες πριν τις εκλογές. Λογικά θα υπάρχουν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Έχω πει τη γνώμη μου για τις μεταγραφές. Δεν πάρω πίσω ποτέ, είτε αφορούν τη Νέα Δημοκρατία,
2: ναι,
1: είτε αφορούν το Πασόκ.
2: Πολύ τοξικότητα όμως δεν κάνει καλό ούτε στο Πασόκ.
1: Αυτό συμφωνούμε.
2: Αυτό λέω εγώ.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που το Πασόκ, αν δεν διευρυνθεί, αν δεν ανοίξει.
2: Εγώ είμαι υπέρ της διεύρυνσης.
1: Θα πάει
0: στη νέα λίστα που θα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα στα πρόσωπα αυτά. Θα είναι μέσα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συζητάμε τόσες μέρες.
2: Κυρία Τζάκρη,
0: δηλαδή, κυρία Κασιμάτη, κυρία Τζάκρη. Ναι.
2: Φαίνεται ότι
0: αναμένεται,
2: θα είναι.
0: Αναμένεται να ανακοινωθούν αυτά τα πρόσωπα άμεσα.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι άμεσα.
0: Ή δεν έρχεται το χρόνο, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν είναι την άλλη εβδομάδα την παράλληλη. Αλλά αυτό που λένε είναι ότι...
1: Κυρία Τζάκρη, είναι αντιπρόεδρος ενός κόμματος.
3: Γιατί ρωτάς, μισό λεπτά.
1: Αυτά δεν το
3: υπέρχουν. Γιατί ρωτάς, παιδί μου, την Αμαλία την Κάτζη, τον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Έχουμε εδώ το Μανώλη Χρυσοδουλάκη.
0: Γιατί θέλω πάσα.
3: Είναι δυνατόν.
2: Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι τώρα.
3: Σου την έκλεψα μέσα από το στόμα. Να τους εδώ, κύριε Χρυσοδουλάκης.
2: Δεν μας μιλάω για το Πασόκ και κουλούσε και πάλι το Πασόκ.
5: Τι κάνετε, τι κάνετε, είστε καλά.
2: Καλά τα είπα, κύριε Χρυσοδουλάκη.
3: Την πήρα μέσα από το
2: στόμα. Καλά τα είπα.
5: Φανταστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σχεδόν.
2: Σχεδόν, εντάξει.
5: Σχεδόν φανταστικά.
3: Δώστε μας τώρα όλες τις απαντήσεις. Εδώ να μας λύσετε όλες τις απορίες. Τι γίνεται με τη διεύρυνση καταρχάς στο Πασόκ.
5: Διαλέγω αυθορμήτως ερωτήματα την προηγούμενη συζήτηση.
3: Εννοείται.
5: Λοιπόν, καταρχάς, διαφωνώ σε κάτι που είπατε. Αλλά δεν το είπα πριν, το πω τώρα. Δεν είναι μονοθεματικό το Πασόκ, ακούστε. Χθες είχαμε την πρώτη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Μετά από καιρό.
2: Είπα ότι δεν πρέπει να είναι εγώ.
5: Ναι, γιατί έγινε το συνέδριό μας.
2: Είπαμε δεν πρέπει να εγώ, είπα δεν πρέπει
5: okay,
2: να
5: είναι. Ναι, ναι, ναι, μπορεί να κάνω εγώ το λάθος, απλά θέλω να βάλω τη δική μου οπτική.
2: Έχει θέση το Πασόκ, σας ζητήματα.
5: Η βασική συζήτηση χθες, άσχετα το αν αυτά μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, το κατανοώ αυτό, αλλά η βασική συζήτηση χθες ήταν η πολιτική του Πασόκ για την συνταγματική αναθεώρηση και οι προτάσεις μας. Ήταν η πολιτική και η πρόταση του Πασόκ σχετικά με την ανασύνθεση του χώρου εργασίας, ειδικά μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη που δίνει πάρα πολύ περισσότερες δυνατότητες και το πώς αυτή μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα καθημερινότητας και ζωής για τον εργαζόμενο, είχε να κάνει με την πολιτική μας και την πρότασή μας για τη στέγαση, που αφορά τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και την πρωτοβουλία που πήραμε πολύ πρόσφατα για το ρόλο και τη ρύθμιση αυτού των τραπεζών.
3: Ναι.
5: Αυτά τα λέω γιατί αυτά είναι πολιτικά ζητήματα που συνθέτουν την κυβερνητική μας πρόταση και αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου. Με αυτά ασχολούμαστε.
1: Μας επιτρέπετε, μια κύριε Χρυσή, επειδή το αναφέρατε εσείς, εγώ δεν θα μπαίνω στο συνταγματικό. Το άρθρο 16 το ψηφίσει, το Πασόκ αυτή τη φορά.
5: Τι σημαίνει να το ψηφίσει, για να είμαστε ακριβείς στην ορολογία μας.
1: Εάν θα είναι υπέρ της αλλαγής, της κατάργησης, αυτού που ισχύει σήμερα, περί μόνο...
5: Είναι πολύ ωραία ερώτηση, το συζητήσαμε και χθες.
1: Έχει νόημα λοιπόν να
5: βγει. Ακούστε, το Πασόκ είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Επί του περιεχομένου της αναθεώρησης, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Προσοχή, αστερίσκο.
2: Το καταλαβαίνετε. Είχε το συγκεκριμένο θέμα την κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη φορά. Όταν,
5: δεν μιλούσαμε για αυτό την προηγούμενη φορά. Ναι. Μιλούσαμε για παραρτήματα κολεγίων κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Γι' αυτό βάζω και τη διάσταση του περιεχομένου. Αστερίσκο. Εμείς θεωρούμε ότι η συνένεση στην κοινοβουλευτική διαδικασία και την αναθεωρητική πρέπει να αφορά το περιεχόμενο που αλλάζει. Όχι το άνοιγμα του άρθρου. Γι' αυτό λοιπόν ένα από τα άρθρα στα οποία εμείς θα προτείνουμε αλλαγή είναι το εξής. Το ότι δεν υπάρχει η αντιστροφή της προϋπόθεσης 180 στην πρώτη, 151 στην δεύτερη ή 151 στην πρώτη, άρα 180 στην δεύτερη. Πρέπει να επιδιώκεται το 180 οπωσδήποτε στη συνενετική διαδικασία, την αναθεωρητική που αφορά το Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά τα οποία βάζουμε. Ένα δεύτερο από την συζήτηση που ξεκινήσατε εσείς προηγουμένως. Είναι αλήθεια για να.
1: Αλλά δεν δεν κατάλαβα. Η πρόταση του
5: Εμείς
1: Πασόκ
5: θέλουμε να αναθεωρηθεί, το άρθρο 16 καθαρά.
1: Ωραία.
5: Το αν θα το ψηφίσουμε στο άνοιγμα με την υφιστάμενη συνταγματική πρόβλεψη.
0: Θα φέρετε δική σας πρόταση, κύριε Χρυστοδουλάκη.
5: Στη δεύτερη βουλή. Στην αναθεωρητική. Στην αναθεωρητική βουλή όμως.
1: Θα το πάτε στο 180.
5: Προφανώς. Γιατί θεωρούμε ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αλλάζει ένα κόμμα μόνο του. Και εμείς δεν ήμασταν αυτό το κόμμα, δεν πρέπει να μπορούμε να το αλλάξουμε μόνοι μας.
6: Και το δεύτερο που θέλετε να πείτε για να εξελίξουμε την κουβέντα.
5: Το δεύτερο είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ όντως δεν είναι σε μια διαδικασία τριγμών. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων είναι να συνθέτουμε τις διαφορετικές απόψεις αυτές. Και αυτό κάναμε χθες, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Καταλαβαίνω επίσης ότι η εσωκομματική διεργασία πολλές φορές μπορεί να πουλάει λίγο περισσότερο. Έτσι. Δεν παράγουμε εμείς εσωκομματική είδηση, ειδικά σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί.
2: Σε αυτή τη συνθήκη, καλά. Γιατί λέω ειδικά σε άλλη συγκυρία, κοιτάξτε, την παράγεται.
5: Η προσυνεδριακή συνθήκη είναι και πεδίο διαλόγου. Δηλαδή, είναι πεδίο σύνθεσης, είναι πεδίο να, το πώς συνδιαμορφώνουμε και ετερόκλητες προσλαμβάνωσες που μπορεί να έχουμε. Ειδικά σε αυτή τη συνθήκη, γιατί το λέω. Γιατί έχουμε μπροστά μια εκλογική διαδικασία. Όποτε και αν γίνει αυτή, μπροστά είναι και πολύ κοντά. Δεν είναι θέμα ικανοποίησης του θυμικού μας ή του παδισμού μας, το αν θα πάει κάτω το ΠΑΣΟΚ. Είναι θέμα του αν καταφέρνεις να ανταποκριθείς σε μια κοινωνική αλλαγή που αφορά την πολιτική αλλαγή.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, για να το κάνετε αυτό, έχετε πει και έχετε ανοίξει έναν διάλογο. Λέτε, προχωράμε σε μια διεύρυνση. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ, πολλά πρόσωπα. Θα πούμε και για το τι έγινε με τον κύριο Καστανίδη κτλ. Να ρωτήσουμε ευθέως για την κυρία Τζάκρη, που γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
5: Αυτό είναι το
0: και
5: έγινε που ήθελα να τοποθετήσω.
0: Εσείς θέλετε να επιστρέψει η κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ?
5: Χθες δεν κάναμε συζήτηση για την κυρία Τζάκρη.
6: Την άποψή σας ρωτάμε.
5: Θα σας πω ακριβώς την άποψή μου. Θα μου επιτρέψετε να μην πω στα επιμέρους πρόσωπα. Έχω το δικαίωμα αυτό. Καταρχάς, η εφαρμογή του καταστατικού προφανώς και δεν φωτογραφίζει πρόσωπα. Αλίμονο. Προφανώς και το καταστατικό υπάρχει για να τους αφορά όλους χωρίς αστερίσκους. Ούτε τα φωτογράφιζε μέχρι προχθές, ούτε θα τα φωτογραφίζει αντίστροφα από αύριο και μετά. Το καταστατικό υπάρχει, είναι η βίβλος της κομματικής λειτουργίας και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Ένα. Δύο. Έχω κι εγώ άποψη για τις διευρύνσεις. Δεν θα την προσωποποιήσω. Εγώ λέω απλά το εξής. Αν ένα κόμμα θέλει να μεγαλώσει και να γίνει δυνητικά πλειοψηφικό, προφανώς και πρέπει να διευρυνθεί. Προφανώς και πρέπει να είναι ανοιχτό. Προφανώς και αυτό δεν γίνεται με όρους face control. Γίνεται με όρους απολυτικούς. Εγώ λέω όχι. Και όλοι μας λέμε όχι. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει και μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την πολιτική συμφωνία όσων συμπαρατάσσονται
6: η
5: στην προσπάθειά μας αυτή.
6: Κυρία
5: να το κλείσω για να είναι ολοκληρωμένο, ναι. Γιατί μπορεί και να συνδέεται ελαφρώς. Τι σημαίνει πολιτική συμφωνία όσων συμπαρατάσσονται στην προσπάθεια αυτή? Πολιτική συμφωνία όχι μόνο για το σήμερα και το αύριο του χώρου, που ίσως να είναι πιο εύκολο με το μονομέτωπο στοιχείο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία που βάζει τον ΠΑΣΟΚ σήμερα και ορθώς το βάζει. Πολιτική συμφωνία και για το ιστορικό αφήγημα της παράταξης. Τι έγινε, για παράδειγμα, στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Ποιοι δημιούργησαν την κρίση, ποιοι κλήθηκαν να τη διαχειριστούν υπό πολύ δύσκολες και αντίξουες συνθήκες, ποιοι χτίσανε πολιτικές καριέρες σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής προσπάθειας. Αυτά
0: δεν απαντάτε, αποτελώ... κύριε Χρυστοδουλάκη.
5: Εγώ νομίζω ότι απαντάω πολύ καθαρά.
0: Δεν απαντάτε.
5: Αν και περιμένετε να σας πω ναι ή όχι την κυρία Τζάκρη, δεν θα σας πω ναι ή όχι.
6: Είναι πολιτικός γυρολόγος η κυρία Τζάκρη.
5: Δεν θα μπω σε αυτό ούτε σε πολιτικούς χαρακτηρισμούς και σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Λέω όμως το εξής. Ότι όποιος συμπαρατάσσεται στην προσπάθειά μας, πρέπει να έχει μαζί μας το μήνυμα της πολιτικής συμφωνίας και για το πριν.
0: Ζητήσατε ένα γραπτό κείμενο. Πώς ακριβώς θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είπατε χθες, κύριε Χρυστοδουλάκη, γιατί υπάρχει μια σύγχυση ως προς την πρότασή σας μέσα στο πολιτικό σύμβουλιο.
5: Μη ενδύμω.
0: Την πρότασή σας, γι' αυτό σας έχουμε καλεσμένο.
5: Και η πρότασή μας. Και με τη μάτια σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά τα συλλογικά όργανα δεν είναι για να δημοσιοποιούνται. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω επιλέξει.
0: Τη δική σας πρόταση.
5: Τη δική μου πρόταση.
0: Για τα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από άλλα κόμματα. πώς να επιστρέφουν
5: και να έρχονται. Η δική μου άποψη για τον τρόπο αυτόν την κατέθεσα στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Εγώ δεν θέλω να την πω δημόσια. Είναι επιλογή μου να μην το κάνω. Σέβομαι τη συλλογική λειτουργία του κόμματος. Λέω όμως το εξής και το επαναλαμβάνω. Γι' αυτό έχει πολιτικά στοιχεία. Ότι η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και η συμπαράταξη δυνάμεων, προσώπων, στελεχών ή οποιοδήποτε πρέπει να γίνεται με όρους πολιτικής συμφωνίας, όχι μόνο για το σήμερα και το αύριο, αλλά και για το ιστορικό αφήγημα του χθες.
1: Αυτό στο πεδίο πώς γίνεται, να καταλάβω. Εγώ θέλω να πάω
5: μπορεί να γίνει για παράδειγμα
1: με, δήλωση,
5: με ένα πολιτικό με πλαίσιο, κείμενο. Το οποίο θα προσδιορίζει το ιστορικό αφήγημα του χώρου και την προοπτική του και την αυτονόητη συμφωνία όσων συστρατεύονται στην προσπάθεια αυτή.
7: Ωραία. Να ρωτήσουμε τώρα λίγο. Στην τελευταία δημοσκόπηση εδώ του Άξιον 24 δείξαμε ότι υπάρχει μια κάμψη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς επιμένετε νίκη, έστω και με μία ψήφο.
5: Μπορεί να καλυφθεί, με περισσότερες καλύτερα.
7: Μπορεί είναι να καλυφθεί αυτή η διαφορά, δηλαδή. Είναι
5: ωραία, λοιπόν, πάμε. Ο στόχος πώς μπαίνει, δεν μπαίνει με όρους ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπαίνει με όρους το αν θεωρούμε ότι η σημερινή κυβερνητική πολιτική που περιθωριοποιεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, εμείς το θεωρούμε αυτό, υπό τη δική μας υποκειμενική σκοπιά, μπορεί αυτό να διαμορφωθεί με άλλο τρόπο, με μια πολιτική με άλλο πρόσημο. Για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει εκλογές. Yeah. Άμα το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, με καλύτερο ποσοστό από το προηγούμενο, δεν κερδίζει τις εκλογές. Άρα δεν
7: είναι
5: πολιτική
7: αλλαγή. Να καλυφθεί,
5: άρα αυτό θα έρθω ακριβώς. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Ωραία. Αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά στον στόχο αυτό σήμερα, έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε μπροστά μας. Μην κορδευόμαστε. Διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο. Αλλά να πω το εξής. Αν διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, όλοι με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τα ποσοστά, τα ποσοτικά των πολιτικών κομμάτων και των δυνάμεων, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κατά τη δική μου οπτική. Το στοιχείο που λέει ότι περίπου σταθερά το 70% της κοινωνικής βάσης θέλει επίσης πολιτική αλλαγή. Ναι. Άρα, η κοινωνική δεξαμενή που έχει το πολιτικό αίτημα αυτό υπάρχει. Άρα, έχουμε ευθύνη εμείς να εκπροσωπήσουμε την κοινωνική δεξαμενή αυτή. Πώς θα το κάνουμε, εκτιμώ ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε όχι μόνο με όρους αντιδραστικότητας απέναντι στο να πέσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και με όρους κυβερνητικής
0: αντιδράσης
5: για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα διαφορετικά την επόμενη μέρα.
7: Με έναν αρχηγό κόμματος, κύριε Χρυστοδουλάκη, που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι περίπου στο 5%. Με έναν Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με ένα καινούριο κόμμα, να είναι δεύτερος μετά τον κανένα.
0: Αν απειλεί το ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Τσίπρα, από τη νέα εμφάνισή του.
5: Η άποψή μου εμένα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να έχει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρώ ότι είναι λάθος, επειδή το διαβάζω δεξιά-αριστερά και λέγεται, διάφορες τεχνητές και πραγματικές συγκρούσεις στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν δίνουμε μάχη δεύτερης θέσης. Δεν είναι αντίπαλός μας. Ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς δίνουμε μάχη αλλαγής των πολιτικών σχετισμών με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είχατε την πολυτέλεια, άρα κύριε Χρυστοδουλάκη, εφόσον έχετε θέσει έναν τόσο υψηλό στόχο, να χάνετε στελέχη όπως ο κ. Καστανίδης.
5: Κανείς δεν περισσεύει.
0: Στην προσπάθεια. Ελάτε.
5: Κανείς δεν περισσεύει.
0: Άρα θεωρείτε.
5: Τελεία.
0: Τα είπε όλα.
1: Αυτό που σας ρώτησε ο κύριος Γρηγοριάδης
7: για την καταλληλότητα πρωθυπουργού. Για το πολύ χαμηλό ποσοστό του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Λέει, έχει το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποιημένο.
5: Τα διαβάζουμε, 14, τα αξιολογούμε και δίνουμε τη μάχη για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
7: Δεν απαντάτε.
5: Τα διαβάζουμε, τα αξιολογούμε και δίνουμε τη μάχη για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο
7: κόμμα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη.
5: Όχι, η μάχη είναι συλλογική πάντα. Δεν είναι ποτέ προσωποκεντρική. Είναι πάντα συλλογική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του κόμματος. Αυτό δεν τίθεται υπό καμία αμφισβήτηση. Είναι ο μπροστάρης της προσπάθειας. Είμαστε όλοι συμμέτοχοι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας. Και η μάχη αυτή αφορά την ανταπόκριση στην κοινωνική ανάγκη.
0: Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
5: Ορίστε.
0: Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε
5: με λοιπόν, συνεργασίες. Υπάρχουν τρία σενάρια. Ωραία.
0: Εγώ μιλώ για το κόμμα του κ. Τσίπρα.
5: Και εγώ απαντώ και για τα τρία σενάρια που υπάρχουν. Τρία σενάρια. Πρώτο σενάριο, το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο σε εκλογές. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Καθαρό. Δεύτερο σενάριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στις εκλογές και αυτοδύναμο. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Καθαρό. Τρίτο σενάριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στις εκλογές, αλλά μη αυτοδύναμο. Ωραία. Προφανώς και στο σενάριο αυτό θα επιδιώξουμε τη διαμόρφωση προγραμματικών συγκλήσεων και συνεργασιών για να έχουμε κυβερνητικό σχετισμό.
7: Με ποιους.
5: Το με ποιους θα το κρίνει η κοινωνική εντολή, μπορώ να σας πω με ποιους όχι σίγουρα. Με ποιους όχι σίγουρα, με αυτούς με τους οποίους έχουμε ιδεολογικό χάσμα, όλα τα κόμματα της δεξιάς. Ή τη δεξιά, τη ακροδεξιά ή οποιασδήποτε τέτοια μορφή, ή τα κόμματα του λαϊκισμού και τη αντιδραστικότητα.
0: Ξεκάθαρο.
5: Ξέρετε σε ποιο αναφέρομαι. Οι υπόλοιποι.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον κατηγορούσε υπόλοιποι... για λαϊκισμό και δημαγωγία. Σωστά. Άλλαξε αυτή η γραμμή του.
5: Αυτό θα το κρίνει ο κύριο Τσίπρα όταν δούμε το κόμμα του τι λέει. Ωραία, αυτό δεν μπορώ να το πω σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα το κρίνει ο ίδιο και κατόπιν και ο ελληνικό λαό. Οι υπόλοιποι λοιπόν είναι πεδίο με τους οποίους, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να επιδιώξει τη διαμόρφωση κυβερνητικού συμβουλίου για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά μας.
0: Έχετε και με στελέχη με τα οποία κουβεντιάζετε τώρα, παραδείγματος χάρη και με τον κύριο Φαραντούρη που τον υποδεχθήκατε στη Χαριλάου Τρικούπη, έχετε κατά το παρελθόν ανταλλάξει βαρύτατους χαρακτηρισμούς, βαρύτατες κουβέντες, ακόμη και για τα προγράμματά σας.
5: Ναι, με τον κύριο Φαραντούρη δεν νομίζω ότι έχουμε ανταλλάξει βαρύτατους χαρακτηρισμούς.
0: Δεν ξέρω αν και κατά πόσο. Λέτε, κανείς δεν περισσεύει, είπατε για τον Καστανίδη που έφυγε. Άρα κακώς.
5: Όχι, για όλους το λέω, δεν το λέω προσωπικά.
0: Στο ερώτημά μου, το ερώτημά μου ήταν για τον κύριο Καστανίδη. Λοιπόν, λέτε, κανείς δεν περισσεύει. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και με τα οποία είχατε διαφωνήσει και ανοιχτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ξαφνικά, μήπως και το ΠΑΣΟΚ αλλάζει, δεν ξέρω, τη φυσιογνωμία του? Φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία του κόμματός σας?
5: Καθόλου. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αλλάξει τη φυσιογνωμία του τα τελευταία 50 πλάς χρόνια της μεταπολίτευσης, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν κληθήκαμε και στα εύκολα και στα δύσκολα να σηκώσουμε βάρος, πολλές φορές δεν μας αναλογούσε κιόλας, και το πετύχαμε. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πολιτική μας ταυτότητα είναι ακλόνητη και πηγάζει από συγκεκριμένες αρχές και αξίες συνολικά του δημοκρατικού χώρου. Όχι μόνο της κομματικής του έκφανσης.
0: Είναι στα δύσκολα. Αυτά τα στελέχη φύγανε και τώρα θέλουν να επιστρέψουν, κύριε Χρυστοδουλάκη.
5: Προφανώς. Προφανώς.
7: Και αυτό καλοδεχούμενα, μπαίνει, λοιπόν.
5: Θα σας πω. Προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε διαφωνήσει στο παρελθόν. Ακόμα και εντός του χώρου μας έχουμε διαφωνήσει στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να αποτυπώνει και στοιχεία πολιτικής υγείας όταν συντίθεται συλλογικά μέσα από τις κομματικές μας διεργασίες. Ακούστε. Η σημερινή ανάγκη λέει το εξής. Ότι αν θέλεις να γίνεις κοινωνικά πλειοψηφικό ρεύμα, προφανώς και πρέπει να απευθυνθείς και σε ανθρώπους που μέχρι προχθές ήταν εκτός των τυχών. Mm-hmm. Αλλιώς με απόλυτη επιτυχία θα παίρνουμε συνέχεια 10, 11, 12. Δεν θα χάσουμε ούτε ποσοστό. Με απόλυτη επιτυχία θα το κάνουμε. Το θέλουμε? Όχι, δεν το θέλουμε. Άρα πρέπει να ανοίξουμε εκτός των τυχών. Ο τρόπος με τον οποίο ανοίγεις προφανώς και έχει την αξία του. Γι' αυτό εγώ βάλα πριν το στοιχείο της πολιτικής συμφωνίας ως προϋπόθεση για το άνοιγμα αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αθροίζουμε απλώς ανθρώπους με προσωπικές αναφορές και μηχανισμούς. Έλα εδώ εσύ, αδερφέ, έχεις ακόμα 30 φίλους, φέρτους να τους προσθέσουμε. Έλα εδώ εσύ, έχεις 50 φίλους, έλα να γίνουμε πιο πολλοί. Πρέπει να υπάρξει ένα μίνιμουμ πολιτικής συμφωνίας. Η δική μου συνεισφορά είναι το μίνιμουμ, ως άποψη εννοώ, το μίνιμουμ της πολιτικής συμφωνίας να μην αφορά μόνο το από εδώ και στο εξής, αλλά να αφορά και το τι έγινε, ρε παιδιά, τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα.
7: Εσείς τώρα είπατε ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία για την κυβέρνηση αυτής της χώρας. Η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί στο ΠΑΣΟΚ?
5: Προσωπικά όχι. Ούτε συλλογικά. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ. Για να έρθω και ευθέως στο ερώτημά σας.
2: Γιατί κάποια στελέχη, όχι πρωτοκλασάτα ίσως, κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα και έχουμε.
5: Εντάξει, αυτό δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Εσείς κάνετε το ρεπορτάζ. Ποιος?
2: Δεν ήταν δύο στελέχη δικά σας που έχουν.
5: Ο καθένας κάνει την επιλογή.
2: Α, γι' αυτό λέω.
0: Πάντως, κύριε Χρυστοδουλάκη, παρακολουθείτε.
5: Να απαντήσετε. Για να μην αποφύγω το ερώτημα. Θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος έχει κριθεί και ως διακυβέρνηση της χώρας και ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διακυβέρνηση της χώρας και μάλιστα με στοιχεία διαρκώς σταθερά φθήνουσας αποτύπωσης των εκλογικών συσχετισμών, δεν νομίζω ότι μπορεί να αναστατώσει την κοινωνική δυναμική. Άρα, εγώ δεν φοβάμαι μια δυναμική. Προφανώς, με απόλυτο σεβασμό στον χώρο της αριστεράς, ο οποίος έχει το δικαίωμα της ανασύνθεσης και της διαμόρφωσης των δικών του δομών και αποτυπώσεων κομματικών. Εγώ όμως θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει σήμερα να συνθέσει με όρους ευρυχωρίας το αίτημα της πολιτικής και της κοινωνικής αλλαγής.
0: Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις πάντως μια δυνητική ψήφο για τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, που σημειωτέων ακόμη δεν έχουν καν ανακοινωθεί. Σκεφτείτε να ανακοινωθούν δηλαδή.
5: Αυτό ίσως και να απαντάει μόνο του στο ερώτημα σας.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
5: Ότι μετράμε είναι, κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Ναι, αλλά
5: απλώς και μόνο
0: κάνει
5: για να δημιουργήσουμε και μια συνθήκη.
0: Έχει να, ναι, κύριε Χρυστοδουλάκη, έχει να κάνει και με το πώς διαβάζει.
5: Τη δική μου ανάγνωση σας λέω.
0: Ωραία, ο καθένας κάνει τη δική του ανάγνωση λοιπόν γύρω από αυτό. Βάσει λοιπόν των απαντήσεων που είχαμε στη δική μας δημοσκόπηση εδώ, τη Opinion Poll του Action 24, το ΠΑΣΟΚ με το ποσοστό του έρχεται στην τέταρτη θέση.
5: Οκ. Ωραία.
0: Θέλετε να μας το σχολιάσετε?
5: Ναι, η δική μου ανάγνωση λέει, υποκειμενική μου ανάγνωση, έτσι, ο καθένας προφανώς έχει τη δική του, λέει ότι ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να συζητάμε επιθεωρητικού χαρακτήρα για κόμματα που δεν ξέρουμε ποια είναι τα στελέχη τους, δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμά τους, δεν ξέρουμε ποια είναι η πολιτική τους τοποθέτηση μέσα στο πολιτικό σύστημα για τα κόμματα στα οποία αναφέρεστε, το να τους μετράμε με όρους δυνητικής εκλογικής επιρροής, χωρίς καν να ξέρουμε τι λέει ο καθένας από αυτούς, για μένα έχει στοιχεία επισφάλειας. Τα ακούμε. Υπάρχουν, εγώ κακοπροαίρετος, είμαι κακοπροαίρετος, θα σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι κάποιες φορές αυτά διαμορφώνουν και στοιχεία πολιτικής σκοπιμότητας για να κατακαιρματίζουν την εναλλακτική και να διασπούν δυνάμεις για να διαφυλάξουν τον χαμηλό πύχη σύγκρισης που θέλει να έχει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε την ευθύνη ως Πασόκ να μην τους χαρίσουμε το χαμηλό πηχή.
7: Καλά, την ίδια ανάγνωση μπορεί να κάνει και κάποιος, κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή βλέπουμε ότι και τα δικά σας τα ποσοστά δεν ανεβαίνουν.
5: Ο καθένας μπορεί να κάνει τη δικιά του, αυτό λέμε.
7: Ναι, μεν κουνήθηκε η βελόνα, αλλά κουνήθηκε ελάχιστα η βελόνα. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει η ίδια μετάφραση και από όσους μας παρακολουθούν τώρα. Που ξέρουμε και το πρόγραμμά σας, ξέρουμε και την κριτική που ασκείτε στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα.
5: Ακούστε. Εμείς λοιπόν μπαίνουμε στο δημόσιο διάλογο, όπως είπατε, με το πρόγραμμά μας. Θέλουμε αυτό να επικοινωνηθεί και να γίνει σαφές ότι εμείς δεν μιλάμε απλώς με όρους να πέσει η κυβέρνηση. Μιλάμε με όρους εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης με άλλο πρόσημο και άλλες προτεραιότητες. Όχι διαχειριστικής επάρκειας, με άλλο πρόσημο και άλλες προτεραιότητες. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι όταν αυτό επικοινωνηθεί πραγματικά στον κόσμο και έχουμε πολλή δουλειά όντως να κάνουμε στο κομμάτι αυτό, αλλά και περαιτέρω καθετοποίηση των επεξεργασιών μας, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κοινωνική δυναμική, ακριβώς γιατί υπάρχει η δεξαμενή, το συζητήσαμε και προηγουμένως, η οποία επιζητά επίσης την πολιτική αλλαγή. Είναι ευθύνη μας. Είναι ευθύνη μας να μπορέσουμε τη βελόνα. Είναι ευθύνη μας να μπορέσουμε τη βελόνα να την σηκώσουμε αλματοδός και όχι βηματοδός. Η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική που τη βάζει στο δημόσιο διάλογο. Ακούστε. Η δική μου άποψη επίσης. Σταθερότητα δεν σημαίνει 151 μέσα στη Βουλή. Α, τι ωραία, η χώρα είναι σταθερή. Σταθερότητα σημαίνει πολιτικές που εγγυώνται την κοινωνική συνοχή και κάνουν τον πολίτη να νιώθει συμμέτοχο στην προσπάθεια. Εγώ εκτιμώ ότι σήμερα δεν το έχουμε αυτό. Άρα δεν έχουμε σταθερότητα. Στασιμότητα έχουμε. Το ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα, που μπορεί να σημαίνει το μίνιμουμ τη ευρωπαϊκή προοπτική, τη γεωστρατηγική θέση και αξιοπιστία, τη οικονομική και νομισματική επάρκεια και τα αυτονόητα. Ναι. Αλλά ξαναλέω. Με τρόπο που θα ξαναβάζει στο προσκήνιο τη μεγάλη κοινωνική
0: κρίση. Έλα, Νίκο.
1: Μία ερώτηση θέλω. Είπατε για τρία σενάρια. Το πρώτο, αν είστε αυτοδύναμοι, δεν το συζητάμε. Θα κυβερνήσετε όπως συγκρίνετε.
5: Το δεύτερο ήταν αυτό.
1: Ναι, εγώ τα βάζω με τη δική μου ερώτηση. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν είστε πρώτοι και θέλετε να συνεργάσετε με κάποιον, θα πάτε προφανώς με τα κόμματα αυτά που λέτε.
5: Όχι, αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν θα πάμε με κάποιον.
1: Ναι, και το τρίτο, αν υπάρχει πλαίσιο συνεργασία, θα συνεργαστείτε με κάποιον.
5: Αν είμαστε πρώτοι, μία αυτοδύναμη.
1: Λέω λοιπόν. Πιάνω το κακό σενάριο.
5: Δεν υπάρχει τέταρτο σενάριο.
1: Κακοπροαίρετο άνθρωπο. Είστε δεύτεροι. Δεν κερδίζετε τις εκλογές, δεν σχηματίζετε κυβέρνηση με κανέναν. Αυτό έχετε πει. Δεν... Υπάρχει θέμα το βράδυ των εκλογών για θέμα ηγεσίας.
5: Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι εντελώς άκερη και ανεδαφική αυτή τη στιγμή. Γιατί η θεωρητική κουβέντα για το τι μπορεί να γίνει σε ένα σενάριο ή σε ένα άλλο δεν αφορά κανέναν. Ειδικά όταν το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα τεθεί εν μέσω και νέας εκλογικής μάχης. Ακριβώς γιατί.
1: Αλλά θα πάτε με τον ίδιο αρχηγό στη δεύτερη εκλογική μάχη.
5: Αυτονόητο. Συγγνώμη, υπάρχει σοβαρό κόμμα σήμερα που μπορεί να συζητάει σοβαρά ότι σε μια εκλογική μάχη που μπορεί να γίνει σε 25 με 40 μέρες θα μπει σε διαδικασία εσωκομματικής αμφισβήτησης και αλλαγής ηγεσίας, η οποία δεν προλαβαίνει καν να γίνει για να πάμε με διαφορετικό τρόπο στις εκλογές.
7: Όχι, αλλά αν τον αμφισβητήσετε, γιατί αυτό προφανώς εννοείς τώρα, Νίκο, από το βράδυ.
1: Αν πάρει ο κ. Σανδουλάκης το βράδυ των εκλογών 14% διαφορετική, θα συζητάμε.
5: Όλοι κρινόμαστε.
1: Ναι, αυτό λέω. Όλοι. Αυτό είναι η
0: είστε ικανοποιημένοι σήμερα από τα ποσοστά.
5: Δίνουμε...
0: Εγώ αυτό θα...
5: Σήμερα
0: είστε ικανοποιημένοι στο ΠΑΣΟΚ από αυτά τα ποσοστά του κόμματος.
5: Να κερδίσουμε θέλουμε. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα.
0: Ξεδουλάκι, αφού αυτό δεν φαίνεται εφικτό.
5: Λέω, να κερδίσουμε θέλουμε. Απαντάω. Απλά σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα.
0: Δεν συμφέρει κανένα να αμφισβητήσει τον αρχηγό έτσι, μεταξύ των δύο εκλογικών διαδικασιών. Υπάρχουν και οι έδρες.
1: Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έρθει τέταρτο.
0: Υπάρχουν και οι βουλευτικές έδρες.
1: Ναι, μπορεί να έρθει τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Λέω, εγώ πιάνω όλα τα σενάρια που τα βλέπουμε
5: δημοσκοπικά.
1: Αλλά
5: η μάχη της νίκης στις εκλογές θα δοθεί και στη δεύτερη εκλογή.
1: Έχουμε δει αρχηγούς να παρετούνται το βράδυ των εκλογών, αλλά εγώ ακούω αυτό που λέτε. Δικαίωμά σας είναι να επιλέξετε ποιον θα έχετε και ποιον θα πάτε στη δεύτερη εκλογή. Να μην δικό μου.
5: Ευχαριστούμε που μας αναγνωρίζετε.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Νίκο, Αμαλία. Έχουμε μια έκτακτη είδηση με έναν ακόμη τραυματισμό, σοβαρό μάλιστα, ενός παιδιού με πατίνι. Η Βασιλεία Μανοπούλου έχει το ρεπορτάζ.
8: Πριν από μισή ώρα περίπου, στις 10.30, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ένα παιδί, για ένα αγόρι 12 ετών, το οποίο τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, έλεγαν στην αρχή οι πληροφορίες. Ωστόσο, τώρα μαθαίνουμε ότι συγκρούστηκε με γιοταχή, με διερχόμενο γιοταχή. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχει τραύμα στο κεφάλι, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε στην οδό Θρασίβουλου στον Ασπρόπυργο. Είναι άλλο ένα ατύχημα το οποίο έρχεται να προστεθεί στη λίστα αυτή με τα ατυχήματα, με τα πατίνια, κυρίως με ανήλικους που βλέπουμε κυρίως τις τελευταίες ημέρες.
0: Μόλις χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση εδώ με καλεσμένους, Βασιλεία, είναι πραγματικά χθες πρέπει να γίνει κάτι με το θέμα των πατινιών και αυτό το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί πραγματικά πλέον τα περιστατικά είναι καθημερινά Και δυστυχώς είναι και πολύ σοβαρά, ως φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία.
7: Γεια σου, Βασιλεία.
0: Πάμε Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον Νίκο Νανούρη.
7: Θα μου πεις εξ αριθμούς τζόκερ. Γιατί το έλεγες εχθές αυτό που θα μας πει ο Νανούρης.
0: Το έλεγα, δεν το
7: πες μου εξ αριθμούς τζόκερ να πάμε να παίξουμε μπάσκετ και σωθούμε.
0: Τώρα τρελάθηκες, θα σου πω στο διάλειμμα. Άμα σου πω τώρα, θα τους γράψουμε Νίκο. Και θα τα μοιραστούμε τα κέρδη.
7: Πόσο μπροστά είναι η Κουτροκόη. Πες μου πόσο μπροστά είναι η Κουτροκόη. Το είπε εχθές.
9: Και οι δύο δικαιωθήκατε. Και οι δύο δικαιωθήκατε. Η αλήθεια είναι, το είχατε προβλέψει ότι. Ότι έρχονται οι τίτλοι σχετικά με το νέο διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο που παρουσίασε η Τουρκία με βελνικές 6.000 χιλιόμετρα. Οι πρώτοι τίτλοι λοιπόν έχουν ένα στίγμα που αφορούν την Αθήνα. Την Αθήνα και το Ισραήλ. Η εφημερίδα Τουρκία, με αφορμή το νέο πύραυλο που παρουσίασε η Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσίευμά της ότι ο συγκεκριμένος βαλιστικός πύραυλος θα μπορούσε να φτάσει σε ένα λεπτό στην Αθήνα και σε 5 λεπτά στο Ισραήλ. Θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο η φιλοκυβερνητική εφημερίδα την ισχύ και το βεληνικές του νέου πυράβλου, το οποίο θεωρείται εδώ στην Τουρκία ως τομή στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, και φαίνεται πως θέλουν να στείλουν και κάποια μηνύματα με το συγκεκριμένο βαλιστικό πύραυλο, παρόλο που τον θεωρούν, τον χαρακτηρίζουν άλλα.

0: Μένος πύραυλος είναι απλά βιτρίνα, δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμος. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος υπερηχητικός πύραυλος θα είναι έτοιμος σε τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Είναι έξυπνος, τον βλέπω.
2: Καλά.
1: Απλά σε... είναι τα μοντέλα, τα αυτοκίνητα του μέλλοντος.
2: Και λες τι ωραία αυτοκίνητα.
1: Ή τα ρομποτάκια του μέλλοντος.
2: Να ενημερώσουμε λίγο τους συναδέλφους εκεί στην Τουρκία. Μας είπε στην εφημερίδα. Τουρκία.
0: Ακριβώς.
2: Ότι έχουμε κι εμείς οπλικά συστήματα στα νησιά μας. Δηλαδή, δεν καθόμαστε και θα κοιτάμε αυτόν τον πύραυλο.
1: Όχι, έχουμε.
2: Δηλαδή, να ενημερωθούν λίγο.
1: Ναι.
2: Για τους Patriot εκεί που υπάρχουν.
1: Οι Patriot, οι συστοιχίες εκεί. Ωραίο καιρό έχετε και εσείς από ό,τι βλέπουμε.
2: Σαν να είναι
1: στην
2: Αριστοτέλους είναι ο Νίκος, εν τω μεταξύ.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν θυμίζει λίγο.
1: Ναι. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα
0: όχι
1: πολύ.
0: Όχι ακριβώς, αλλά.
1: Α, πες μας που είσαι. Όχι, όχι, περίμενε, πες μας που είσαι.
0: Όχι. Ναι, στην πλατεία ταξίδι.
1: Είμαστε,
0: νομίζω ότι η ζακέτα σήμερα είναι περιττή η ζακέτα. Κάνει πάρα πολύ ζέστη αυτή
1: Θέλω
0: τη στιγμή.
1: Να σου πω,
0: που μιλάμε,
1: επιτέλους είναι η όπερα εκεί δεξιά. Πάνω έχει ένα ωραίο εστιατόριο με υπέροχη θέα.
0: Εξαιρετικό.
1: Βλέπεις και Βόσπορο, βλέπεις και Κεράτιο. Έχεις εκπληκτική θέα. Κεράτιο περισσότερο.
0: Και τη Χαλκιδόνα.
1: Και
0: τη Χαλκιδόνα, την ασιατική πλευρά της
1: Κωνσταντινούπολης. Και ωραίο φαγητό.
2: Γεια σου,
1: ευχαριστούμε
2: Νίκο.
1: Πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: Νίκο.
2: Πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Πάμε γρήγορα στην Βουλή. Έχει ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης να παρακολουθήσουμε την ομιλία του.
3: Ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό. Βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Την ίδια στιγμή παραμένει.

Μένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντίρρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική, αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας, είναι η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέρφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ευρυπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος
επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων, τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε επί της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση
των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το ενωσιακό δίκαιο. Από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να ζητήσει προληπτικά να εξεταστεί η συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου, ώστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία αμφιβολία ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι συνταγματικό και να μην έρχεται το Νότο Δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια και να αμφισβητεί τη συνταγματικότητα διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας, επισημένοντας τις προκλήσεις που κυριαρχούν ήδη σήμερα από την κλιματική κρίση και την προστασία των υδάτινων πόρων μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια μεγάλη επανάσταση η οποία θα πρέπει και συνταγματικά να τεθεί στην υπηρεσία της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευημερίας. Να λοιπόν, γιατί στην αρχή μίλησα για μια συνολική και θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο σύνταγμα απαντά ακριβώς στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και μαζί με αυτές τις αλλαγές απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030 ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά. Πρόκειται συνεπώς για μια καθολική, μια συνολική αντίληψη της παράταξης, την οποία υπηρετούν παράλληλες δράσεις σε πολλά και ευρύτερα επίπεδα. Εξάλλου, κράτος δικαίου, εν τη ευρία ενία, είναι και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που αποδίδει έσοδα για να τα διαθέσουμε στην κοινωνία, και η στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη, ωστόσο, παραμένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Είναι αδυναμίες κάποιες εκ των οποίων συνοδεύουν το κράτος μας από την ίδρυσή του. Ναι, αναπαραγόμενες από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, με αρνητικές συμπεριφορές, με ριζωμένες νοοτροπίες, αλλά και με προβλήματα στα οποία ενίοτε καθρεφτίζεται και ο δικός μας κακός εαυτός. Εμείς όμως έχουμε το θάρρος αυτά τα προβλήματα να τα κοιτάξουμε κατάματα και όπου απαιτείται να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις. Και η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος, το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αυτές και αυτοί, Σάιφη, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα, αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι μόνο γιατί και στον τομέα αυτό αδυνατεί να συνεισφέρει οτιδήποτε θετικό, όσο γιατί επί της ουσίας δείχνει με κάθε τρόπο ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παράταξής μας. Προφανώς δεν θα μιλήσω εκτενώς εδώ για αυτά. Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των ΣΑΕΦΕ βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη μία ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας προώρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος ο Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας αλλά στον κόσμο συνολικά επικρατεί όχι απλά αστάθεια, αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα. Με διαστάσεις, θα έλεγα, υπαρξιακές για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει τώρα να γίνουν απλά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες και χειροπιαστές αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αρκεί να διαβάζει κανείς τον εβδομαδιαίο απολογισμό τον οποίο δημοσιεύω κάθε Κυριακή για να αντιληφθεί κανείς την πυκνότητα του κυβερνητικού έργου που παράγεται, κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου που παράγεται και με τη δικιά σας υποστήριξη και να διαπιστώσει κανείς ότι τελικά πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε και με δικιά μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα χρέος ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως στελέχη της μεγάλης μας παράταξης
να μην κλείσουμε τα μάτια. Ούτε σε αδυναμίες, ούτε σε αστοχίες, οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, αγαπητέ Μάξιμε, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ, γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές και ξέρετε ότι είμαι πάντα διαθέσιμος να συναντώ συναδέλφους, το ίδιο εξάλλου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ακόμα στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου με δείκτες όχι μόνο χρονικούς αλλά και γεωγραφικούς, ώστε να μπορείτε να δίνετε τον τόνο της εξέλιξης ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε περιοχής. Εξάλλου υπάρχει ήδη και η εμπειρία των περιφερειακών σχεδίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συμμετοχή σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικά όλα τα έργα και όλες τις προτάσεις που γίνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και εκλογικής περιφέρειας. Αλλά νομίζω ότι με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Με την τακτική μας παρουσία στις επιτροπές, με πρωτοβουλίες στις εκλογικές περιφέρειες. Ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η παρουσία στη Βουλή πάντα ολίγων τίνει να φθήνει. Όμως είναι σημαντικό να δείχνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, και έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας, και ένα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε, ότι είμαστε παρόντες στη Βουλή, έστω και αν απολύτως λογικά και αναμενόμενα το βλέμμα όλων σας στρέφεται στην επανεκλογή τους. Και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Τώρα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία ευκαιρία, όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας, όπως την οραματιζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό, και πάλι θα το πω, έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Θέλω να θυμίσω ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές μάλλον, μία συν δύο επαναλαμβανόμενες, όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή, αγαπητοί μου κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή, γιατί η ίδια η Βουλή ενέχει το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Όμως κερδίσαμε αυτές τις εκλογές επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία. Επειδή πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο. Επειδή το 23 πείσαμε την κοινωνία ότι αυτά που τους είπαμε το 19 τα κάναμε. Και το 27 πρέπει πάλι να πάμε να μιλήσουμε στην κοινωνία και να τους πούμε: θυμάστε αυτά που σας είπαμε το 23. Και πάλι τα κάναμε. Στη συντηρητική πλειοψηφία. Οπότε αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 30-31, να ξέρετε ότι έχουμε την αξιοπιστία να τα υλοποιήσουμε και πάλι. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, προσωπικά το ξέρετε,
και νομίζω ότι έχω δείξει ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε μια μεγάλη και το δεξιά παράταξη αυτού του τόπου. Ενσωματώνουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Στη σύγχρονη σκέψη έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε, να απαντάμε στα νέα αιτήματα της εποχής. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η τεράστια πρόκληση. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη. Παράταξή μας και εγώ προσωπικά μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη εδώ και χρόνια, έχοντας σχέδιο, προτάσεις και τώρα μια πολύ τολμηρή κατάθεση πρότασης για το πώς θα κατηγορηθεί και συνταγματικά η προστασία του πολίτη από τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία για να ξαναχτίσουμε αυτό το ρεύμα του πατριωτισμού, της φροντίδας, της κοινωνικής ευθύνης, της δημοκρατίας. Συναντιούνται στην Νέα Δημοκρατία πολίτες από πολλές διαφορετικές αναζητήσεις και ιδεολογικές αναφορές και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν. Όχι μόνο, και θα κλείσω με αυτό, ως μια δύναμη σταθερότητας. Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική. Και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεονάσμα αυτό πίσω στην κοινωνία. Δεν είμαστε όμως μόνο μια δύναμη σταθερότητας. Έχουμε αποδείξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί. Όμως αρκετά μίλησα εγώ. Ο λόγος σήμερα ανήκει σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
1: Υδρώνουμε φανέλα. Ναι. Άλλο σταθερότητα, άλλο η στασιμότητα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών. Να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια.
0: Και τις δικές μας ανασφάλειες, είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι στις ενστάσεις, αλλά με προτάσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ότι θα βρίσκεται σε προσωπική επαφή με όλους τους βουλευτές, ότι η πόρτα του γραφείου είναι πάντοτε ανοιχτή, ούτως ώστε να μεταφέρετε και τυχόν παράπονο που μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία, διότι πρέπει να δουλέψουν για την κοινωνία.
1: Έκανε για μια αυτοκριτική. Και τα δικά τους. Κρατάμε το σημαντικό ότι όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στα δελτία ειδήσεων τάξεων 24 και θα έχει και ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις πλέον των βουλευτών που θα πάρουν τώρα τον λόγο. Και ασφαλώς. Η Τζέννη Κρουσαλακίδου είναι εκεί και θα μας μεταφέρει σε πολύ λίγο.
1: Σαφώς. Σαφώς. Ο κ. Μητσοτάκης αναμενόμενο. Ήταν το αναμέναμε δηλαδή, το είχαμε πει και νωρίτερα εδώ.
0: Ήταν πάντως και ενωτικός στην τοποθέτηση. Βεβαίως, δηλαδή η πληροφόρηση που είχαμε ότι θα έχει έναν ενωτικό λόγο, νομίζω ότι επιβεβαιωθήκαμε. Πάμε στην Άνδρο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη. Είναι ο δήμαρχος του νησιού. Καλή σας ημέρα, κύριε δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ναυάγιο εκεί και νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει και εσάς πολύ περισσότερο, αλλά και όλους εμάς, είναι αν έχει αποφευχθεί πλέον ο κίνδυνος ρήπανσης και μετά θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και με αυτό το ναυάγιο.
2: Ακριβώς. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι αυτό που είπατε τώρα στο τέλος. Εχθές λοιπόν, τις πρωινές ώρες, το λιμεναρχείο ειδοποιήθηκε για αυτό το ατύχημα, το ναυτικό ατύχημα, για το ναυάγιο. Ειδοποίησαν και την πολιτική προστασία του Δήμου, ειδοποίησαν και εμένα προσωπικά. Το λιμεναρχείο από την πρώτη στιγμή έκανε τις δέουσες κινήσεις έτσι ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Ένα πλοίο το οποίο Κορσάντζε λέγεται, το οποίο είναι τουρκικής εταιρείας, μετέφερε κάποιο φορτίο από την Αλβανία προς την Τουρκία.
1: Ναι. Είχε 9, μεσόδα, 9, μεσόδα, 9, τρεις τόνους σόδας.
0: Ναι. Το θέμα είναι τι μπορεί να έκρυβε όμως αυτή.
2: 3.000 τόνους σόδα.
0: Το θέμα είναι τι μπορεί να έκρυβε τώρα αυτή η σόδα, διότι όσο περνούν οι ώρες, οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για όπλα, κάνουν λόγο και για ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ρήπανσης βεβαίως, με τα αντιρρυπαντικά, έλατε πείτε μας, δήμαρχε.
2: Ναι, ναι. Δυστυχώς τα ακούσαμε και εμείς όλα αυτά και πραγματικά έχουμε μεγάλη αγωνία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και φυσικά, αν αυτή η εταιρεία, αυτό το πλοίο έχει μια σωστή ασφάλεια, γιατί εδώ θα υπάρξουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα προκύψουν. Να πω λοιπόν
1: τώρα, διαρροή υπήρξε. Δήμαρχε, αυτό που ενδιαφέρει νομίζω και τους κατοίκους σας εκεί, τους δημότες σας εκεί και τους επισκέπτες είναι αυτό.
2: Βεβαίως. Ήρθαν λοιπόν από τη Σύρο ένα πλωτό του λιμενικού. Έχουν τοποθετήσει τα φράγματα όπως βλέπουμε και εδώ για την αποφυγή της θαλάσσιας ρήπανσης, επέκτασής της αν υπάρχει. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποια στοιχεία ότι υπάρχει θαλάσσια ρήπανση. Όμως. Δεν σας κρύβω, επειδή έχουμε μια εμπειρία από το παρελθόν, τα καύσιμα του πλοίου, τα λάδια που είναι στις μηχανές, στις σεντίνες που λέμε στα πλοία και όλα αυτά δυνητικά είναι επικίνδυνο να διαρρεύσουν προς την επιφάνεια της θάλασσας και να γίνει αυτή η μόλυνση. Επίσης, το φορτίο πρέπει να εξακριβωθεί τι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
2: Για τον λόγο αυτό, ξέρω ότι έχουν έρθει σήμερα, επιχειρούν ήδη δίτες του λιμενικού, προκειμένου να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και να μας δώσουν και άλλες λεπτομέρειες και πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, το παρακολουθούμε.
0: Αυτό κρατάμε εμείς. Αυτό κρατάμε.
1: Έτσι,
0: με το πρώτο φράγμα εκεί, να μην έχουμε ρήπανση στη θαλάσσια περιοχή.
1: Το βλέπουμε μέρα-μέρα όταν έχετε και νεότερα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε
2: μου
1: πολύ.
2: Μου επιτρέπετε ένα τελευταίο. Μισό λεπτό. Πάγια μας απέτηση, ας το πούμε έτσι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, απέτηση, αλλά είναι ότι επειδή το βάθος εκεί είναι ανεκτό, θέλουμε όπως και στο παρελθόν το ναυάγιο αυτό να απομακρυνθεί.
0: Ναι, σαφώς.
2: Θα απαιτήσουμε σαν Δήμος, το ναυάγιο αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από την περιοχή.
0: Θα είναι μια
2: νατούρα,
1: αυτό από ποιον εξαρτάται.
0: Θα είναι μια δύσκολη επιχείρηση, το ξέρουμε, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Από ποιον εξαρτάται αυτό, η απομάκρυνση του ναυαγίου.
2: Εξαρτάται από την εταιρεία η οποία θα πληρώσει, η ασφάλειά της θα πληρώσει την απομάκρυνση του ναυαγίου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Και φυσικά το Υπουργείο μπορεί να πιέσει και όλοι οι φορείς να πιέσουμε όσο μπορούμε προκειμένου να γίνει αυτό να πραγματοποιηθεί.
1: Ευχαριστούμε
0: Γεια
1: πολύ.
0: Γεια σας κύριε Δήμαρχε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Πάμε λίγο που ήμασταν στο κτήμα Προμπονά νωρίτερα το πρωί εκεί στον Περισσό, όπου η Αλεξάνδρα Μερακλήδη εντόπισε κατά το ρεπορτάζ της όλα αυτά τα μπάζα τα οποία τα είχαν αφήσει ασυνείδητη εκεί. Εστία μόλυνσης κανονικότατη, δεν συζητώ έτσι, και για το περιβάλλον και για τους κατοίκους εκεί.
0: Και για την
1: Αλεξάνδρα,
0: εικόνα αυτή, έτσι, σε ένα κεντρικό σημείο, σε έναν δρόμο που περνάει πόσο κόσμο.
3: 2 ώρες μετά το ρεπορτάζ που βρισκόμαστε εδώ στη Ριζούπολη, όπως μπορείτε να δείτε, πριν από λίγη ώρα έφτασαν συνεργεία του Δήμου αλλά και μπουλντόζες προκειμένου να μαζέψουν όλα αυτά τα σκουπίδια, μπάζα, τα ογκώδη αντικείμενα. Είδαμε καναπέδες, είδαμε καρέκλες. Είναι μια ανεξέλεκτη χωματερή και με κατοίκους που μίλησα πριν από λίγη ώρα. Να ξέρετε, μου είπαν ότι είναι χρόνια αυτή η κατάσταση, ότι έχουν κάνει εκτεταμένες αναφορές στο Δήμο και ότι συνέχεια βρίσκουν αυτό το χώρο σχωματερή και αφήνουν σκουπίδια.
0: Αλεξάνδρα, σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε εμείς την κυρία Όλγα Δούρου, είναι αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δούρου.
1: Γεια σας, κυρία Δούρου.
0: Καταρχάς, εγώ θα σας συγχαρώ για τα άμεσα αντανακλαστικά σας, με τη δημοσιοποίηση αυτής της εικόνας που νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Μπράβο σας που ενεργήσατε αμέσως. Γιατί όμως να χρειαστεί η τηλεόραση για να μπορέσετε να απομακρύνετε όλα αυτά τα αντικείμενα από εκεί?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι εμείς παρεβαίνουμε πάνω στον Προβονά σε αυτό το σημείο μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, ίσως και περισσότερες, ανάλογα με τις καταγγελίες τις οποίες δεχόμαστε.
1: Μία φορά την εβδομάδα χρόνιο. Χρειάζεται η παρέμβασή σας, γιατί υπάρχει αντίστοιχη
4: είναι
1: εικόνα.
4: Αυτή η κατάσταση την οποία είδατε σήμερα ακριβώς.
1: Ποιος πάει και τα βάζει αυτά τα αντικείμενα εκεί?
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια χρόνια κατάσταση. Ξεκίνησε από εδώ και πάρα πολλά χρόνια από κάποια οικόπεδα τα οποία δεν ανήκουν στον Δήμο Αθηναίων και βρίσκονται εκεί πέρα. Και ξεκίνησε η χωματερή να αναπτύσσεται εκεί πέρα, όπου διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν επισκευές και έχουν εταιρείες, οι οποίες όμως δεν ακολουθούν τις νόμιμες μεθόδους, αποφασίσαν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους χώρους σαν παράνομη χωματερή.
1: Συγγνώμη, μόνοι τους έφτιαξαν μια αυτοσχέδια χωματερή συγκεκριμένοι άνθρωποι και συνηθίζουν.
4: Συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Αν τους γνωρίζετε, κυρία Δούρου, και αν το γνωρίζετε αυτό, τι έχετε κάνει ως Δημοτική Αρχή?
4: Δεν τους γνωρίζουμε όλους, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Εμείς όταν βρίσκουμε στοιχεία για κάποια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία παρεμβαίνει ή ακόμα και για κάποιον δημότη, γιατί πλέον έχει παρενέξει όλες τις διαστάσεις, πηγαίνουμε και κόβουμε πρόσημα και ακολουθούμε και συνεργαστούμε με την ελληνική αστυνομία όλη τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σχέδιο στο οποίο προχωράμε, όπου θα πεζοδρομηθεί αυτό το τμήμα και θα μπει φωτισμός για να αποτροπεί η συνέχιση αυτού του φαινομένου.
1: Ναι.
4: Στους επόμενους μήνες θα το δείτε να εξελίσσεται, γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και έχουμε πάρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικές αποφάσεις. Γιατί έχει τεθεί και το έχουμε συζητήσει.
0: Κυρία Δούρου.
4: Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Απλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια δυσάρεστη θέση συνέχεια να προσπαθούμε να κυνηγήσουμε διάφορους ιδιώτες ασυνείδητους, οι οποίοι δεν ακολουθούν την νόμιμη διαδικασία και να γλιτώσουν τα παράγοντα.
0: Η συνάδελφος που βρίσκεται εκεί, η κυρία Δούρου, η Αλεξάνδρα Μερακλήδη, και επειδή έχει μιλήσει με κατοίκους της περιοχής μας, μετέφερε ότι πολλές φορές έχουν επικοινωνήσει με το Δήμο για να καταγγείλουν αυτή την κατάσταση και ότι δεν γίνεται τίποτα. Πώς απαντάτε εσείς?
4: Κοιτάξτε, εμείς όταν λαμβάνουμε κάποιο αίτημα για την καθαριότητα μέσω νόμο, βοβίλη, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έχουμε ανταπόκριση γύρω στις 24 ώρες το πολύ 48. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να γίνει μια αστυνομική παρέμβαση, η οποία μάλιστα είναι και πολύ δαπανηρή για να γίνει, γιατί μιλάμε για μια ανάπλαση του χώρου. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει.
0: Άρα σε αυτά όλα τα αντικείμενα σε ένα 24ωρο ή σε δύο 24ωρα αποκλείεται να συγκεντρώθηκαν εκεί.
4: Όχι, πραγματικά σας μιλάω Και αν θέλετε μπορούμε να κανονίσουμε ένα άλλο ρεπορτάζ.
1: Όσο το γίνουν όλα αυτά που λέτε, κυρία Δούρου, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή σε μια εβδομάδα που θα πάμε.
4: Μέσα σε αυτό το σημείο εντός ενός μήνα.
1: Άρα σε μια εβδομάδα που θα πάμε, αν ξαναπάμε εκεί, θα δούμε ξανά αυτή την εικόνα. Και πάλι θα κλειστούν τα συνεργεία σας. Ελάτε.
4: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
0: Βάλτε κάμερες, κάτι, δεν ξέρω. Πρόστιμα έχουν επιβληθεί. Εδώ τώρα, εγώ έτσι όπως τα βλέπω τώρα αυτά, εκεί καρέκλες και τραπέζια, επειδή είναι πολλά και ίδια, προφανώς είναι κάποιος ο οποίος ανακαινίζει την επιχείρησή του και πήγε και τα πέταξε όλα εκεί. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε αυτόν. Δεν μπορεί να τα πήρε από τα σπάτα. Δεν μπορεί να τα πήγε από τα σπάτα τώρα εκεί. Κάποιος ήταν από εκεί γύρω.
4: Είναι απόλυτη νοτική, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι μόνο τις περιοχές που πηγαίνουν.
0: Κυρία Αντιδημάρχη, με συγχωρείτε τώρα, λέτε ότι μπορεί δηλαδή κάποιος από έναν άλλον Δήμο, από μια άλλη περιοχή, να πήρε και να πήγε να τα πέταξε εκεί.
4: Συμβαίνει συνέχεια. Συμβαίνει συνέχεια και σε άλλες τοποθεσίες.
1: Πάντως, σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό να μας λέτε ότι σε μια εβδομάδα.
4: Υπάρχει μια διαδικασία. Έτσι, υπάρχει μια διαδικασία στην οποία αυτοί που κάνουν επισκευές πρέπει να παίρνουν τα απόβλητά τους. Ναι. Και να τα δίνουν στο Δήμο για να τα διαχειριστεί.
0: Ναι.
4: Και αυτή η διαδικασία έχει και ένα παράβολο.
1: Άρα λέτε ότι στο πάρκο Προπονά κάθε εβδομάδα θα πρέπει να πηγαίνουν τα συνεργεία του Δήμου έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, μετά από παρέμβαση τηλεοπτική προφανώς δική μας, από το ρεπορτάζ μας,
4: να τα μαζεύετε. Θα γίνει ανεξαρτήτως τηλεοπτικής παρέμβασης. Καλά κάνατε και το είδατε. Και για μας θα είναι πολύ μεγάλη χαρά, αν και οι κάτοικοι παίρνουν τηλέφωνα μας στην αστυνομία, η οποία μπορεί να επέμβει εκείνη τη στιγμή, και επειδή είναι μια διαδικασία που είναι παράνομη, γίνονται και συλλήψεις. Και συλλήψεις για τέτοια θέματα μέσα στην Αθήνα, επειδή έχουμε συνεχή συζήτηση με την αστυνομία και συνεργασία για επιβολή προστήμων και από τις δύο πλευρές, γίνεται σε καθημερινή βάση αυτό σε διάφορα σημεία της Αθήνας και στο Προπονά. Να σας πω όμως ότι από όσο γνωρίζω και το συγκεκριμένο τομέα της αστυνομίας που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα, αν δεν απατώμε, έχει μια ομάδα 3 ατόμων.
0: Καλά, τώρα το ένα δεν αναιρεί βέβαια το άλλο και νομίζω ότι αυτή η εικόνα δεν τιμά σίγουρα το Δήμο.
4: Φαινόμενο, πρέπει να δούμε, δεν λέω ότι δεν αφορά το Δήμα, λέω όμως ότι πρέπει να δούμε ένα πρόβλημα σε όλες τις προεκτάσεις του. Δεν είναι κάτι σκέτο.
0: Μιλήσαμε πρώτη
4: είναι
0: για ατομική ευθύνη.
4: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι
0: φυλογικό. Κυρία Δούρου, μιλήσαμε πρώτη για ατομική ευθύνη και εγώ και η Ντόρα. Μιλήσαμε πρώτη για ατομική ευθύνη. Απλά επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, θα πρέπει ο Δήμος να παρεμβαίνει για να αποφεύγονται και τέτοιες εικόνες σε κεντρικά σημεία.
1: Παρακολουθούμε λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: πάμε
0: καλά.
1: Στο Σπύρο Αλεξανδρή, στον Ασπρόπυργο. Δυστυχώς έχουμε αυτό το περιστατικό, ένα ακόμη περιστατικό με το αγοράκι 12 ετών, το οποίο είχε τροχαίο με το πατίνι του και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν το παιδάκι το οποίο έχεις μαζί σου είναι φίλος του 12χρονου.
5: Είναι φίλος του. Τα παιδιά δεν είχαν σχολείο σήμερα, είχαν απεργία οι δάσκαλοι τους. Θα συναντιόντουσαν αυτήν την ώρα για να πάνε βόλτα με τα ποδήλατα και το πατίνι του παιδιού για να πάνε να παίξουν μπάσκετ. Ανταυτού, όταν ήρθαν εδώ, αντίκρισαν ένα πολύ δύσκολο θέαμα, το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον 12χρονο φίλο τους στη συμβολή της Στρασιβούλου με την Αθανασίου Τσίγκου, ένα κεντρικό σημείο εδώ στον Ασπρόπυργο, μια διασταύρωση που περνούν πάρα πολλά αυτοκίνητα, θα δείτε και
1: το
5: πίσω
1: βλέπουμε,
5: πώς
1: το βλέπουμε,
5: περνούν. Υπάρχει και stop. Το παιδί είχε stop με το πατίνι του, δεν φορούσε το κράνος του, δεν σταμάτησε, πέρασε με ταχύτητα με 25 χιλιόμετρα από εδώ με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ο οδηγός περίπου 30 ετών, ο οποίος οδηγούσε ένα λευκό βαν, να πούμε ότι είναι 500 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Έχουμε μαζί μας τον φίλο του. Εσύ ήρθες εδώ μόλις το πληροφορήθηκες,
6: ναι.
5: Περίμενες.
6: Ήρθα εδώ πέρα μόλις έμαθα τι έγινε. Ο μελέτης, ο φίλος μου, ήτανε κάτω, δεν είχε στήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε περάσει από εδώ πέρα με φουλ ταχύτητα, χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το stop. Και ένα βανάκι το παράσυρε και τον βρήκαμε κάτω, του είχε ανοίξει το κεφάλι και δεν είχε στήσεις και το πήρε το ΕΚΑΒ αυτό.
5: Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο, έτσι.
6: Ναι, ναι, ώσπου να έρθει η ασφάλεια.
5: Είναι ένα σημείο που έλεγες που δεν θα σας αφήνουν οι γονείς σας να περνάτε.
6: Όχι, δεν με αφήνουν και καλά κάνουν.
5: Γιατί είναι επικίνδυνο, υπάρχει και stop. Τώρα έμαθες πώς έγινε ακριβώς.
6: Ναι, το παιδί, ο φίλος μου πήγαινε στο σπίτι άλλου φίλου μου για να το φωνάξει να πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Και έτσι όπως πέρασε, το παρέσυρε ένα βανάκι.
5: Το παιδί φορούσε κράνος συνήθως.
6: Γιατί προηγουμένως είχε ξαναγκλειστρήσει με το πατίνι και από τότε φορούσε, αλλά αυτή τη φορά δεν φορούσε.
5: Το πατίνι ήταν δικό του, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Ήταν πειραγμένο, Σπύρο, το πατίνι, ξέρει ο φίλος να μας πει, γιατί τώρα 25 χιλιόμετρα για ένα παιδί 12 ετών, βάσει νόμου, απαγορεύεται.
5: Ναι. Ξέρεις αν είχε πειράξει τις ταχύτητες στο πατίνι για να πηγαίνει πιο γρήγορα?
6: Όχι, δεν έχει πειράξει τις ταχύτητες στο πατίνι, όχι.
1: Το είχε καιρό το πατίνι?
6: Δεν ξέρω ακριβώς πόσο το είχε, αλλά μπορεί να το είχε για κανένα ένα χρόνο.
1: Το χρησιμοποιούσε καθημερινά, Σπύρο?
5: Είχε ξανασυμβεί ένα ατύχημα. Το χρησιμοποιούσε κάθε μέρα, πήγαινε στο σχολείο με αυτό?
6: Στο σχολείο δεν πήγαινε με αυτό, απλά όταν βγαίναμε βόλτες πάντα ήταν με το πατίνι.
0: Σπύρο,
5: να πούμε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο θριάσιο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε άμεσα στο σημείο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχει ένα τραύμα πολύ σοβαρό στον εγκέφαλο, έχει διασωληνωθεί και αναμένεται να χειρουργηθεί.
0: Εντάξει. Σε ενώσουμε όλες τις προσευχές μας να ξεπεράσει κάθε κίνδυνο αυτό το παλικαράκι τώρα. 12 ετών. Αν πρέπει να γίνει κάτι εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο το σημείο στη διασταύρωση που παρακολουθούμε, ας γίνει. Δεν ξέρω, ναι, μεν υπάρχουν τα στόπ, αν χρειάζεται κάποιο φανάρι ή όχι. Εκεί οι τοπικοί άρχοντες ενδεχομένως θα πρέπει να το δουν αυτό και να το εξετάσουν. Το θέμα είναι ότι ένα 12χρονο τώρα δίνει μάχη για την ζωή του.
1: Για τα σήματα, έτσι, Γιώργο. Έχει στόπ, λες. Έχει στόπ. Ναι. Έχει στόπ. Γιατί πέρασε το στόπ το παιδάκι με ταχύτητα? Ήξερε, το ξέρει το στόπ, το προσέχει το στόπ. Δηλαδή, του έχει εντυπωθεί ότι πρέπει να βλέπει τα σήματα κυκλοφορίας ενώ είναι με το πατίνι, παρότι είναι πατίνι και όχι αυτοκίνητο.
0: Και να μην υπάρχει στόπ, εμείς που έχουμε τη σχετική οδηγική εμπειρία και έχουμε υποτίθεται αυτή την οδηγική συμπεριφορά, θα κόψουμε ταχύτητα για να ελέγξουμε και χωρίς να έχουμε στόπ, γιατί μπορεί κάποιος που έχει στόπ να το περάσει έτσι. Να λοιπόν το τι έγινε. Υπάρχει ακόμα αστυνομία εκεί, Σπύρο, προφανώς, σωστά, αν διέκρινα σωστά δηλαδή.
5: Η αστυνομία απομακρύνθηκε πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχει βεβαίως, υπάρχει εδώ παρουσία της αστυνομίας. Πήραν μαζί το αυτοκίνητο, το βανάκι το οποίο συμμετείχε στο συγκεκριμένο τροχαίο, εμπλέκε στο συγκεκριμένο τροχαίο. Έχει πάει και ο οδηγός στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση. Το σημείο είχε αποκλειστεί για κάποια
0: φανάρι.
5: Λεπτά.
0: Αυτό
5: τώρα έχει επανέλθει στην κανονική κυκλοφορία.
1: Υπάρχει πορτοκαλί φανάρι.
0: Υπάρχει και φανάρι μαζί με το στόχο. Που σημαίνει ότι προειδοποιεί.
5: Ακριβώς, υπάρχει και το stop, υπάρχει και πορτοκαλί φανάρι. Είναι μια διασταύρωση, έρχονται αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές. Το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, το βανάκι, πήγαινε με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Ο οδηγός δεν έχει κάποιο stop. Ο οδηγός που ανεβαίνει δηλαδή.
1: Δεν είδε καν το πατίνι. Ο δρόμος απέναντι που πέρασε το παιδί με την ταχύτητα.
0: Είναι και μονόδρομος.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Απαγορεύεται δηλαδή να,
1: απαγορεύεται να περάσει ακριβώς απέναντι. Έτσι. Και αυτό επίσης.
5: Ακριβώς, η Αθανασίου Τσίγκου είναι μονόδρομος.
1: Άρα
5: το παιδί περνούσε από εδώ καθημερινά, όπως μας λένε οι φίλοι του. Είναι ένα σημείο που όλοι μας είπαν ότι οι γονείς εφιστούν την προσοχή των παιδιών να μην περνούν από το σημείο ή αν το κάνουν να ελέγχουν πάρα πολύ προσεκτικά και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Φαίνεται πως ο 12χρονος εκείνη τη στιγμή δεν ήταν συγκεντρωμένος, πέρασε με μεγάλη ταχύτητα με αυτήν την κατάληξη.
0: Τίποτα. Καθολική απαγόρευση. Εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη. Καθολική απαγόρευση,
1: ναι,
0: τουλάχιστον μέχρι 15 χρονών. Καθολική. Καθολική. Καθολική.
1: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Και αμέσως μετά με την κυρία Σημακοπούλου θα συζητήσουμε για μια νέα ρύθμιση για το επόμενο διάστημα για την προσάυξηση σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Mm-hmm. Ένα θέμα που αφορά πολλούς από εσάς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
7: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
8: παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
9: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
10: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
11: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
12: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
13: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
15: Good luck.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Είμαστε αέρα.
4: Αθλητικό FC.
5: Και ο αέρα δεν γίνεται.
4: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σας περιμένουν πώς και πώς, κυρία Σιμακοπούλου. Συμφωνεί με μένα. Καταλαβαίνετε.
1: Εσείς είστε φίλες.
2: Τώρα βλέπετε τώρα. Κουνιούνται οι φούστες μας. Εδώ είμαστε, λες και είμαστε στο Αιγαίο.
0: Και εγώ έτσι ήμουν.
2: Λες και είμαι στο Αιγαίο. Να το τραγουδήσω το τραγούδι.
1: Βάλτε μία βύση για την κυρία Σιμακοπούλου. Με το που θα τελειώσει εδώ.
2: Μέχρι να τελειώσω, εγώ σβήσει αυτό το πράγμα από πάνω. Γιατί έχω πάθει δύο-τρεις ψήξεις από τέτοια.
1: Θέλετε να έρθετε εδώ.
2: Πώς θα γίνει, δεν μπορώ να πάρω τη θέση του παρουσιαστή. Να σβήσει λίγο αυτό
1: μια μέχρι
2: να
1: τελειώσει.
0: Ορίστε, μέχρι και οι καλεσμένοι σου ζητάνε να σβήσει το κλιματιστικό. Τι άλλο θα κάνουμε.
1: Παιδιά, σβήστε τα όλα. Θα
2: ναι,
1: βγάλω
2: τώρα,
1: το σακάκι.
2: Τώρα μου έρχεται να δω κρίμα.
1: Θα
2: είναι,
1: βγάλω το σακάκι μου.
2: Κρύβο.
1: Ναι. Θα ανεμίζει το μαλλί.
2: Όχι, εντάξει, είναι σαν να κάνουμε βιντεοκλίπ.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Λοιπόν, έχουμε καλά νέα. Νέα ρύθμιση για το επόμενο διάστημα για την προσάυξηση σύνταξη στου εργαζόμενου συνταξιούχου. Δεν είστε λίγοι, είστε αρκετοί πλέον.
2: Πολύ.
0: Έω πάρα πολύ.
2: 300.000 περίπου.
1: Τι προβλέπετε, ναι. Πάμε να δούμε τι
2: να
1: προβλέπετε.
2: Δούμε. Λοιπόν, νέα ρύθμιση την περιμένουμε εμείς, πάντα τα λέμε πριν γίνουν. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά εδώ. Τα ψυχανεμιζόμαστε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Το επόμενο διάστημα θα έρθει αυτή η νέα ρύθμιση. Μέχρι τώρα τι συμβαίνει, για να ξέρουμε. Ο εργαζόμενος συνταξιούχος λαμβάνει. Εργάζεται, καταβάλει φορές, καταβάλει το φόρο υπερεύκα. Αλλά για να λάβει τα χρήματα από αυτές τις φορές που δίνει, θα πρέπει να διακόψει την απασχόλησή του. Ναι. Mm-hmm. Όταν δηλαδή τη διακόψει, τότε θα λάβει αναδρομικά την προσάυξη για τα χρήματα που έχει δώσει.
0: Ναι.
2: Ως εργαζόμενος συνταξιούχος. Τώρα λοιπόν η νέα ρύθμιση κάνει κάτι πολύ καλό και καινοτόμο. Προβλέπεται επανυπολογισμό της σύνταξης ανά πενταετία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σταματήσει την απασχόλησή του. Μόλις τελειώσουν και συμπληρωθούν τα 5 χρόνια εργασίας ως συνταξιούχος,
1: επανυπολογίζεται η σύνταξη.
2: Και του δίνεται η προσαύξη.
1: Ήταν πάγιο αίτημα των εργαζόμενων συνταξιούχων.
2: Και να σας πω και κάτι, δεν ήταν μόνο των εργαζόμενων, ήταν και του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται, έχουμε πληθώρα εργαζομένων συνταξιούχων οι οποίοι πληρώνονται μόνο με τη διακοπή. Έχουμε τεράστιες καθυστερίες, δηλαδή μπορεί να έχουμε και 1,5 χρόνο, 2, για να πάρει κάποιος την προσαύξη. Επομένως είναι για όλους καλό. Ναι,
0: ναι, ναι. Πάμε να δούμε. Ναι. Τι ισχύει για την προσαύξηση. Η επόμενη κάρτα μας είναι τι ίσχυε μέχρι σήμερα ουσιαστικά.
2: Έτσι. Σήμερα λοιπόν αυτό που είπαμε, ισχύει ο υπολογισμός των προσαυξήσεων για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση και μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης.
0: Άρα, ναι. Πάμε να δούμε τώρα την προσαύξηση. Mm-hmm. Στην επόμενη κάρτα μας, πώς υπολογίζεται.
1: Εδώ είμαστε.
2: Η προσαύξηση λοιπόν υπολογίζεται περίπου στο 0,77%. 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος απασχόλησης για τους μισθωτούς. Αυτό είναι, εντάξει, μην φανταστούμε ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο, 0,77% σε αυτό που δίνουν ανά έτος.
1: Ούτε 1%, ωραία. 0,77%.
2: Αυτό δεν έχουμε ακόμα ρύθμιση. Όταν θα έχουμε, θα σας την πω.
1: Θα πιέσετε λίγο.
2: Θα πιέσουμε, αλλά δεν μας ακούνε. Αυτά είναι χρήματα. Τα χρήματα είναι δύσκολο να δοθούν, τα ακούτε.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσάυξη εξαρτάται από την επιλεγή σας ασφαλιστική κατηγορία. Mm-hmm. Δηλαδή, για το μισθωτό είναι το 0,77 του μισθού που παίρνει. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξαρτάται από τι εισφορές δίνουν. Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, δεύτερη, τρίτη έως και έκτη. Όσο πιο μεγάλη ασφαλιστική κατηγορία έχουν επιλέξει, τόσο μεγαλύτερη προσάυξη θα πάρουν
1: σύνταξη. Και αυτό είναι που προσπαθούσαν να πετύχουν και οι περισσότεροι.
2: Σωστά.
1: Τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι, να ανεβαίνουν και την κατηγορία.
2: Σωστά.
1: Τώρα, αυτή η προσάυξη αντιστοιχεί μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται.
2: Έτσι.
1: Σωστά.
2: Και όχι στο φόρο υπερεύκα. Mm-hmm. Να

0: Πόρο.
1: Λέγεται πόρο.
2: Είναι πόρο η Περεύκα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Πού να το ξέρω κι εσύ.
2: Λοιπόν, είναι πόρο η Περεύκα.
0: Απλά εμπιστεύομαι την κυρία.
2: Γιατί είναι πόρο που δίνεται στον εύκολα, δεν είναι φόρο. Δίνεται σε αντίστοιχο.
0: Ο πόρο ή πόρη που λέμε.
2: Ο πόρο, ο πόρο.
0: Κοινοτική
2: δίνεται...
0: πόρη.
2: Μπράβο, αυτό ο πόρο. Δίνεται σε αντικατάσταση του πέναλτι που υπήρχε του 30% στις συντάξεις όταν ήμουν εργαζόμενος.
1: Άρα όχι για τους πόρους.
2: Άρα λοιπόν, δεν είναι η πόρη αυτή τώρα μου που ξέρουμε εμείς, όχι, όχι, που βάζουμε τις ωραίες τις μάσκες.
0: Είναι υπερεύκα. Όχι,
2: είναι ακριβώς. Είναι πόρος υπερεύκα. Επειδή έρχονται λοιπόν και μου λένε εμένα όταν τελειώνουν. Ναι. Κυρία Σιμακοπούλου, εγώ έχω 7 χρόνια εργαζόμενος στο εξοχικό, 6 χρόνια. Έχω δώσει αυτές τις ασφαλιστικές φορές και έχω δώσει και αυτόν τον πόρο υπερεύκα. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Ο πόρος υπερεύκα τελείωσε. Έχει αντικαταστήσει το πέναλτι. Τελειώσαμε. Ό,τι εισφορά δώσω. Πάνω σε αυτό θα έχω την προσάφηξη.
0: Θα έχουμε απόδοση πιο γρήγορα των εισφορών. Βεβαίως. Και αποσυμφόρηση
2: αυτό
0: των
2: είναι ο στόχος. Είναι το να λάβουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στεξούχοι, νωρίτερα τα χρήματά τους και να αποσυμφορηθούν αυτό που είπαμε πριν, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Γιατί τώρα, γίνεται ένας χαμός.
1: Πάμε στο καλύτερο, γιατί καλά τα λέμε εμείς, αλλά άλλο να τα συζητάς και άλλο να τα έχεις σε παραδείγματα.
2: Σωστό.
1: Πάμε να δούμε το πρώτο παράδειγμα.
2: Σύνταξη λοιπόν μισθωτού συνταξιούχου. Παίρνει αυτό, λέμε τώρα, με ένα μέσο όρο 1000 ευρώ. Mm-hmm. Μισθός 1000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ποιος είναι ο μισθός? Μιλάμε για το μισθό που θα έχει αφού πλέον είναι εργαζόμενος στεξιούχος.
0: Okay.
2: Εργασία 5 χρόνια. Με τη νέα ρύθμιση εκεί θα πρέπει να του αποδοθεί η προσάυξη. Μέχρι σήμερα, θα τη δούμε τώρα στην επόμενη κάρτα μας, ο υπολογισμός είναι αυτός. 0,77 επί 5 έτη, 3,88, 3,85% συνολικά. 3,85 επί 1000 ευρώ, που είναι ο μισθός, μην μπερδευτούμε με τη σύνταξη.
0: 38 ευρώ συζητάμε τόση μάλιστα ώρα, αύξηση.
1: Ναι, στα 1000 ευρώ.
2: Στα 1000 ευρώ, 38,5 λοιπόν. Προσαυξημένη σύνταξη 9,38,5. Ναι. Αυτά τα χρήματα θα τα έπαιρνε όποτε τελείωνε και διέκοπτε την ασφάλισή του και την εργασία του. Τώρα, ανά 5 έτη, θα παίρνει την προσάυξη.
0: Ναι, 38.
2: 38,5, στα χίλια.
0: Στα χίλια.
2: Στα χίλια.
0: Ναι.
2: Μπορεί κάποιος,
1: εδώ βέβαια, τι είναι η προϋπόθεση, τι είναι αυτό?
2: Η προσάυξη θα καταβάλλεται, αυτό είναι το καινούριο. Αυτή είναι η νέα ρύθμιση. Η νέο σύστημα, το γράφουμε πάνω, θα καταβάλλεται χωρίς την προϋπόθεση διακοπής της απασχόλησης μετά από 5 χρόνια. Μία πολύ μικρή επισήμαση πριν κλείσουμε. Τι θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Λίγο πιο γρήγορα, γενικώς, τα λογισμικά.
0: Ναι.
2: Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι παράλληλοι, είτε είναι αναδρομικά που περιμένουν κάποιοι γιατί είχαν γίνει λάθος υπολογισμοί. Πάρα πολύ δύσκολα. Τα λογισμικά, και θα το πω γιατί δεν αφορούν τον ΕΦΚΑ, αφορούν τους αναδόχους.
0: Ναι.
2: Έχουν δοθεί σε αναδόχους, οι οποίοι μπορεί έχουν πάρει τα χρήματα, να τα πούμε αυτά, χιλιάδες ευρώ, και τα συστήματα δεν λειτουργούν. Έχουμε αναγκαστεί και έχουμε κάνει ακόμα και εξώδικο.
1: Ας τους αλλάξουμε, κυρία Σιμακοπούλου, αν δεν μπορούν να αποδώσουν.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι το λέτε εσείς, εγώ θα το πω λίγο αλλιώς. Όταν να μας τα πάρουνε, μας τα παίρνουν μέσα σε μία μέρα. Όταν να μας τα δώσουν.
2: Και ξέρετε τι λέει ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ αυτό λέει, ότι εμένα, μη μου το λέτε. Όταν εγώ πηγαίνω και λέω ότι ο άλλος έχει να πάρει τα αναδρομικά του οτιδήποτε 5 χρόνια, 4, μου λέει εμένα, μη μου το λέτε. Γιατί ο ανάδοχος θέλει. Μα τον ανάδοχο εγώ τον προσέλαβα. Το προσέλαβα εγώ. Πώς θα το κάνουμε.
0: Μισό λεπτό και δεν τελειώσαμε ακόμα.
2: Ναι, ναι.
0: Διαβάζουμε ότι έχουμε πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν και μέχρι 6.000 ευρώ μέσω εφορίας για ανυπότακτους, για λιποτάκτες.
2: 6.000 είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι ήταν λίγο αυτά παγωμένα, κοιμισμένα, να το πούμε έτσι, και τώρα ξυπνάνε. Έρχεται λοιπόν μία ενεργοποίηση της διάταξης, ενεργοποίηση είναι, δεν είναι ουσιαστικά, μία ενεργοποίηση λοιπόν της διάταξης, ότι αν είμαι ανυπότακτος, αν είμαι λιποτάκτης, αν είμαι έφεδρος ανυπότακτος, τότε αυτά τα πρόστιμα που είναι να πληρώσω, πλέον θα αντιμετωπίζονται ως οποιαδήποτε οφειλή προς την εφορία. Τι σημαίνει δηλαδή πρακτικά αυτό, με δύο λόγια. Απόφαση της στρατολογικής υπηρεσίας, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του λιποτάκτου, του ανυπότακτου, αφημί, μπλα μπλα μπλα μπλα. Όλα αυτά πηγαίνουν στην αρμόδια εφορία, στην ΑΔΕ, στη συνέχεια, και στο ΚΕΑΟ, στα κέντρα ίσπραξης.
0: Και
2: αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι αν δεν τα πληρώσω και γίνει λήξη πρόθεσμη, ή θα μπορώ να τη βάλω σε μία ρύθμιση, ή αν δεν την πληρώσω καθόλου και είμαι αδιάφορος, θα μου έρθει όπως οποιαδήποτε άλλη οφειλή να μου κάνει κατάσχεση, να μου κάνει οτιδήποτε, δηλαδή πληστηριασμό, τα πάντα.
0: Τώρα, για να μην πανικοβάλουμε βέβαια και όσοι μας παρακολουθούν, φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει και με κάποιες προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ζητήσει να μην υπηρετήσει για λόγους ιατρικούς.
2: Αν υπάρχουν αιτιολογίες, δεν υπάρχει κανένα θέμα.

0: Επίσης υπάρχει και μία πρόβλεψη ότι αν τακτοποιηθεί το ανυπότακτο, και εκεί μπορεί να έχουμε κάτι στο θέμα της οφειλής.
1: Μία ρύθμιση.
0: Μία ρύθμιση ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά να ξέρουμε και να είμαστε πολύ υποψιασμένοι πια, ότι δεν είναι όπως το ξέραμε. Ναι. Πλέον έρχεται αυτή, είναι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Από εκεί και πέρα, προσοχή, είναι μέχρι 6.000.
1: Διάβαζα ότι πρόστιμα θα επιβάλλονται ακόμη και από τις πρώτες μέρες.
0: Από
1: δηλαδή,
0: τις πρώτες μέρες, ανά ημέρα.
1: Ανά ημέρα,
0: και θα υπολογίζεται σε μηνιαίο υπολογισμό. Θα έρχεται κανονικά το ποσό. Θα είναι 6.000 για τους ανυπότακτους και για τους λιποτάκτες επίσης το ίδιο. 1.000 ευρώ ανά μήνα, έτσι. Και βεβαίως πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Έλεγε το Υπουργείο ότι είναι περίπου 37.000 υποθέσεις ανυποταξές αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τα λέω εγώ και...
1: Και πόσες άλλες είναι
2: απεριφέρειες. Θα πας φαντάρος, παιδί μου. Τι άγχος είναι αυτό που έχεις.
1: Όχι, αλλά ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Εφέδρων. Εάν δεν έχει αφημί, που τώρα νομίζω ότι ούτε άλλος βγάζουν αφημί τα παιδιά.
0: Αν δεν έχει αφημί και νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί να είναι στο εξωτερικό και να μην έχουν αφημί και να είναι κάτι εκεί, αλλά να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη στρατιωτική του θητεία εδώ και λένε εγώ δεν έχω αφημί, αφού δν έχω αφημί που θα με βρούνε.
2: Βγαίνει αυτόματα. Βγαίνει
0: ναι, πλέον η απόφαση αυτή θα πηγαίνει στη στρατολογική υπηρεσία, θα του βγάζουν το αφημί και θα πηγαίνει κατευθείαν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Σιμακοπούλου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Όχι τίποτα άλλο, έχω και εγώ σε κανένα δίχρονο θα πάει φαντάζομαι.
1: Να προσέχετε, κυρία Σιμακοπούλου.
2: Που θα πάει, οπότε εσύ.
1: Τι εγώ έχω δύο γιους που θα πάνε.
2: Δύο γιους. γι' αυτό τα
1: βρήκε. Μην σας κάνουμε θέμα.
0: Ξαναμπήκε το Αιγαίο, ξαναμπήκε, φεύγω εγώ.
2: Ξαναμπήκε το Αιγαίο, βέβαια.
1: Αν κάνετε εξίσου εντυπωσιακή έξοδο. Δεν κάνει που φροντίζουμε να μην υδρώνετε και χαλάει το μακιγιάζ.
2: Γιώργο μου,
0: δεν υδρώνεις. Εγώ με την τώρα έχουμε καλή θερμοκρασία.
2: Είμαστε μια χαρά.
1: Κύριε Σαραντάκο, να βγάλω το σακάκι μου, επιτρέπετε, σας παρακαλώ, γιατί δεν αντέχω άλλο εδώ με την Κουτροκόη που θέλει να έχουμε κλειστό κλιματισμό. Τι να κάνω.
2: Πάμε, όχι μόνο εγώ και η κυρία Σιμακοπούλου, όπως άκουσες. Πάμε να καλημερίσουμε την μνημονολόγο, την κυρία Μίνα Αγκάγκα, να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται με τον Χανταϊό, καθώς έχουμε και έναν άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης και είχε ταξιδέψει με το συγκεκριμένο κουρασγερόπλιο, το οποίο είναι σε καραντίνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκάγκα.
1: Γεια σας, κυρία Γκάγκα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε
2: πάντως. Από την εποχή του κορονοϊού.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ.
2: Να είστε καλά. Τώρα, βλέπουμε τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, είχαμε και την απώλεια αυτού του ζευγαριού αρχικώς, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει και στην Αργεντινή για μεγάλο χρονικό διάστημα και εξετάζεται αν και μήπως νόσησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Παρόλα
1: αυτά... Με ενοχλεί πάντως, με ανησυχεί, όχι με ενοχλεί, αυτό που γράφουμε στον τίτλο μας, ότι αυτός τώρα ο άντρας που έχει νοσήσει... Με τον Χανταϊό, είχε ταξιδέψει, είχε βρεθεί δηλαδή στο ίδιο κρουαζιερόπλιο, το οποίο τώρα είναι και σε καραντίνα. Εκεί δηλαδή όπου εκδηλώθηκαν αυτά τα κρούσματα.
3: Να σας απαντήσω. Ο Χανταϊός καταρχήν δεν είναι ένας ιός, είναι μια ομάδα ιών. Οι περισσότεροι δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδονται από τροκτικά, από τα περιττώματα των τροκτικών που ξεραίνονται, βγαίνουν στην ατμόσφαιρα σε μικρά σωματίδια και έτσι εισπνέονται από τους ανθρώπους. Αλλά η από άνθρωπο σε άνθρωπο επαφή είναι εξαιρετικά σπάνια.
2: Πότε θα ξέρουμε αν αυτό το στέλεχος για το οποίο τώρα κουβεντιάζουμε και μας έχει ανησυχήσει είναι αυτό το στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο?
3: Να σας απαντήσω. Αυτό είναι συνήθως το στέλεχος των άνδεων, δηλαδή στη Λατινική Αμερική μπορεί να συμβεί. Δεν έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Απλώς να έχουμε κάποια στοιχεία για να μην ανησυχούμε πάρα πολύ. Η Ευρώπη έχει κάθε χρόνο περιπτώσεις Χανταϊού. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων λέει ότι υψηλότερο αριθμός κρουσμάτων ήταν το 21 με περίπου 4.000 κρούσματα. Το 23 ήταν χαμηλότερο με γύρω στα 1.800. Αλλά έχουμε λοιπόν από 2 έως 3.000 έχουμε κάθε χρόνο. Συνήθως είναι σε αγροτικές περιοχές και έχουν σχέση με τα τροπικά.
1: Άρα, λοιπόν,
3: δηλαδή,
1: φαντάζομαι
3: αποθήκες.
1: Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πανδημία, σίγουρα
3: όχι
1: τώρα, ούτε και στο παρελθόν, να ανησυχούμε όμως για διασπορά του ιού.
3: Η διασπορά, λέω και πάλι, ότι δεν είναι μεγάλη η μετάδοση. Αλλιώς και στη Λατινική Αμερική θα είχαν πολύ περισσότερα περιστατικά. Δεν έχουν. Άρα, να μην ανησυχούμε αυτόν τον καιρό και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, μπορούμε να είμαστε πιο προστατευμένοι. Δηλαδή, στο αεροπλάνο, αν πρέπει να ταξιδέψουμε, φοράμε μάσκα. Αλλά γενικά πρέπει να προσέχουμε, αλλά όχι να ανησυχούμε.
2: Η νόσηση είναι βαριά, κυρία Γκάγκα, γιατί τώρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν θάνατοι. Υπάρχουν κρούσματα τα οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση. Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
3: Έχετε δίκιο. Η νόσος μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Ξεκινάει όπως κάθε ίωση, δηλαδή με πόνο στα κόκαλα, με λίγο έτσι αυτά η πιαρίγη, με όπως ξεκινάει κάθε ίωση. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σοβαρεύσει πάρα πολύ και να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια όπως οδηγούσε και ο COVID. Δεν είναι το συνηθέστερο, μπορεί να κάνει διαρροϊκά, μπορεί να κάνει γαστρεντερικά, ναυτία. Το βασικό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο είναι αναπνευστική ανεπάρκεια.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αντιϊκά όμως, κυρία Αγκάκα.
3: Δεν υπάρχουν ειδικά αντιϊκά.
2: Ενώ για τον κορονοϊό υπήρξε...
3: Αποκτήσαμε περίπου ένα χρόνο μετά.
2: Ακριβώς. Ναι. Ενώ εδώ τώρα δεν υπάρχουν αντιϊκά φάρμακα. Μόνο τα συμπτώματα μπορεί να αντιμετωπίσει ο ασθενής.
3: Ναι. Αλλά να σας θυμίσω ότι για τις περισσότερες λοιμώξεις μέχρι τώρα, δηλαδή αντιϊκά ουσιαστικά έχουμε για την γρήπη και τον κορονοϊό. Δεν έχουμε αντιϊκά για τις υπόλοιπες ιώσεις. Έχουμε εμβόλια που τα κάνουμε και ευτυχώς τα κάνουν και τα παιδιά, παρόλο που πολλοί γονείς έχουν πιστεί ότι δεν πρέπει να κάνουν εμβόλια κακώς και έχουμε θανάτους παιδιών από ηλαρά στην Αμερική. Άρα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα εμβόλια είναι μια πολύ μεγάλη προστασία και πρέπει πάντα να κάνουμε τα εμβόλια, ειδικά στα παιδιά σχολαστικά και στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Δεν έχουμε ειδικά, αλλά σας λέω και πάλι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα υποστηρικτικά. Να σας θυμίσω ότι και στο πρώτο κύμα του COVID, που δεν είχαμε αντιϊκά, υπήρχαν άνθρωποι και πολλοί θάνατοι, πάρα πολλοί, κυρίως από το πρόβλημα μέσα στα συστήματα υγείας που δεν μπορούσαν να έχουν ό,τι χρειάζεται για τους αρρώστους που είχαν προβλήματα. Δηλαδή, να σας πω ότι και από γρήπη που έχουμε εμβόλια και που έχουμε φάρμακα, έχουμε θανάτους κάθε χρόνο. Έχουμε εισαγωγές σε μονάδα.
1: Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες ο ιός και η ανθεκτικότητά του, κυρία Γκάγκα.
3: Δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη εποχιακή κατανομή. Δηλαδή, μπορεί το σημασία έχει αν το έχουν τα τροκτικά σε μια περιοχή. Και σας λέω και πάλι, είναι κυρίως αγροτικές περιοχές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν σκουπίζουμε στάβλους, αποθήκες, εκεί που μπορεί να υπάρχουν τροκτικά, είναι καλό να έχουμε μια προστασία με μια μάσκα υψηλής προστασίας.
2: Το τροπικό
3: και γενικά να φροντίζουμε
2: κλίμα,
3: να...
2: το τροπικό κλίμα στη Νότια Αμερική λένε ότι συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των κρουσμάτων εκεί.
3: Δηλαδή... Πιθανόν, αλλά πάντως σας λέω και πάλι, έχουμε και στην Ευρώπη και δεν έχουμε μόνο στην Νότια Ευρώπη, έχουμε παντού στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκάγκα.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Κυρία Γκάγκα. Γεια σας. Θα μείνουμε
3: και
2: στο
3: είναι
2: χώρο.
3: Σημαντικό, αν έχουμε συμπτώματα γενικά, να δούμε γιατρό και να έχουμε
2: να δούμε
3: προστασία
2: γιατρό.
3: Έγκαιρα. Αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό.
2: Το κρατάμε. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στο χώρο της ιατρικής. Θα πάμε σε έναν, σε έναν άνθρωπο που νομίζω ότι μας κάνει έτσι υπερήφανος, που κατάγεται από εδώ, από την Ελλάδα. Ο κύριος Κτιστάκης, ερευνητής μοριακής κυταρικής βιολογίας, επικεφαλής του Ινστιτούτου Μπάμπραχαμ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Καλή σας ημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Δεν σας βλέπω, αλλά σας
2: Δεν
4: ακούω.
2: Πειράζει. Σημασία έχει να σας βλέπουμε εμείς και να μας ακούτε για τις ερωτήσεις που έχουμε να σας θέσουμε, γιατί διαβάζουμε τον τίτλο μας. Ο Έλληνας του Κέμπριτζ που καθαρίζει, σε εισαγωγικά, τα κύτταρα. Το σημαντικότερο μόριο του οργανισμού μας, θα έλεγε κανείς, γιατί χωρίς τα κύτταρά μας δεν θα ήμασταν τίποτα, κύριε καθηγητά.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν τα καθαρίζω εγώ ακριβώς.
2: Όχι
4: τα
2: εσείς.
4: Κύτταρα έχουν μηχανισμούς που καθαρίζουν τον εαυτό τους, ας πούμε.
1: Εσείς τώρα
4: και εμείς το μελετάμε.
1: Εσείς τώρα πώς αρχίσατε να ασχολείστε με αυτό? Δηλαδή με την αυτοφαγία, είναι σωστός ο όρος που χρησιμοποιώ, τον κυττάρο?
4: Είναι σωστός ο όρος, ναι.
1: Πώς αρχίσατε λοιπόν έτσι να ασχολείστε με αυτόν τον τομέα της επιστήμης?
4: Θα σας πω, μελετούσαμε μια πρωτεΐνη που δεν ξέραμε ακριβώς τι κάνει και αποδείχθηκε ότι ήταν σε αυτό το μονοπάτι το κυταρικό, και έτσι σιγά σιγά, όπως γίνεται πολλές φορές στην επιστήμη, αλλάξαμε την κατεύθυνση γιατί βρήκαμε κάτι πιο ενδιαφέρον να μελετήσουμε.
2: Ναι. Πώς το μόριο φροντίζει τον εαυτό του, δηλαδή πώς το κύτταρο, με συγχωρείτε, φροντίζει,
4: πώς
2: τον,
4: το
2: εαυτό
4: φροντίζει
2: τον, τον εαυτό του.
4: Είναι
2: ο μηχανισμός,
4: παλιά, ναι,
2: της
4: ο μηχανισμός
2: του.
4: Μπορεί κανείς να το σκεφτεί ότι ίσως είναι κάτι σαν μια μηχανή, ας πούμε, του καθαρίσματος, που μαζεύει μέσα από τα κύτταρα τα άχρηστα ή τα βλαβερά συστατικά.
1: Είναι στην
4: ουσία... πραγματικότητα όμως είναι περισσότερο, συγγνώμη, ένας μηχανισμός ανακύκλωσης, δηλαδή αυτά που αφαιρεί τα ξαναχρησιμοποιεί. το κύτταρο, καταλαβαίνετε.
1: Είναι αυτό που λέμε έτσι εμείς, πολύ απλά, η άμυνα του οργανισμού μας προφανώς, έτσι, γιατί εσείς τώρα με αυτές τις έρευνες που κάνετε και αυτές τις μελέτες, ασχολείστε για παράδειγμα με τον καρκίνο και τα καρκινικά κύτταρα που όλοι έχουμε μέσα στον οργανισμό μας, αλλά δεν εκδηλώνονται σε όλους, γιατί προηγείται αυτή η αυτοφαγία που λέμε του κυττάρου. Έχει να κάνει με την άμυνα του οργανισμού.
4: Με την άμυνα και με την υγεία του οργανισμού. Δηλαδή, αυτός είναι ένας μηχανισμός που κρατάει τα κύτταρα υγιή, καταλάβατε.
1: Ναι.
4: Όταν δεν δουλεύει, το πιο συνηθισμένο είναι, βλέπουμε, νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αλλά έχει και κάποια σχέση και με τον καρκίνο.
1: Αυτό το ενεργοποιούμε εμείς με κάποιον τρόπο στον οργανισμό.
4: Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε ως ένα σημείο με αυστηρή δίαιτα ή μάλλον καλύτερα νηστεία. Και είναι αυτή η περίφημη 5-2, δηλαδή όχι είναι που τρώμε 5 μέρες και 2 δεν τρώμε τίποτα.
2: Με τη
4: μελέτη θα την έχετε ακούσει αυτή.
1: Η οποία βοηθάει, αυτό, άκου λίγο τι λέει, 5 μέρες τρώμε, 2 μέρες δεν τρώμε τίποτα και ενεργοποιείται η διαδικασία.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό βοηθάει δηλαδή στην κυταρική σωστή ανάπλαση ενός οργανισμού.
4: Ναι, τουλάχιστον σε πειραματόζωα, αλλά υπάρχουν και αρκετές ενδείξεις ότι βοηθάει και στον ανθρώπινο οργανισμό αυτό.
2: Εσείς τώρα πού στοχεύετε με τη μελέτη αυτή, τη συγκεκριμένη?
4: Εμείς προσπαθούμε να δούμε τρόπους που να κάνουμε αυτό το μηχανισμό πιο ισχυρό, ούτως ώστε το κύτταρο να μπορεί να βγάζει πιο εύκολα και πιο γρήγορα τοξικά συστατικά.
2: Αυτό μπορεί να γίνει εξωγενώς, δηλαδή έξω από τον οργανισμό? Μπορεί η επιστήμη να το πετύχει αυτό?
4: Ναι.
2: Πέρα και όχι ο οργανισμός από μόνος του. Ναι,
4: μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς τον οργανισμό με κάποια, ας πούμε, φαρμακευτικά σκευάσματα, καταλάβατε.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
2: Και δύσκολο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαφώς δύσκολο. Ξεχωριστό επίσης. Ναι. Μπράβο σας.
2: Και πόσα χρόνια έτσι μελετάτε αυτή τη λεγόμενη αυτοφαγία του κυττάρου, αυτή τη λειτουργία?
4: Περίπου 20.
2: 20 χρόνια.
1: Μπράβο σας.
4: Και ακόμα ξέρουμε λίγα.
2: Σκεφτείτε.
1: Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στην ομάδα σας, κύριε Κτιστάκη?
4: Καταρχήν είναι η σύζυγός μου που δουλεύει μαζί μου στο εργαστήριο και κατά καιρούς έχουμε και φοιτητές από την Ελλάδα που έρχονται είτε με Εράσμους είτε με κάποιο άλλο τρόπο και κάνουν μία, ας πούμε, μετεκπαίδευση στο εργαστήριο.
1: Μπράβο σας.
4: Γενικά το Κέμπριτζ έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Να σας ρωτήσουμε κάτι, μιας και σας έχουμε, αυτό που συζητούσαμε χθες, ότι σκέφτεται η κυβέρνηση με διάφορες φοροελαφρύνσεις να φέρει μυαλά όπως το δικό σας από το εξωτερικό πίσω στη χώρα μας. Πώς σας ακούγεται αυτό, κύριε Κτιστάκη?
4: Νομίζω το σημαντικό πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό. Όλοι ξέρουμε ότι επιστρέφοντας στην Ελλάδα θα έχουμε μείωση του μισθού μας. Το πρόβλημα είναι η αξιοκρατία. Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά παραδείγματα στα πανεπιστήμια ότι αυτό δεν ισχύει όπως θα έπρεπε να ισχύει και στα νοσοκομεία, θα έλεγα. Νομίζω ότι αν αυτό δεν αλλάξει, που αυτό δεν θα το επιβάλλει μία κυβέρνηση, είναι κάτι που πρέπει να βγει από τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια.
2: Δηλαδή είναι η εξέλιξη και όχι το μισθολογικό.
4: Ακριβώς. Πόσο ανεξάρτητος μπορείς να είσαι, να μην χρειάζεται να εξαρτάς από κάποιον άλλον για να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Δεν είναι τόσο το οικονομικό.
1: Μάλιστα.
4: Βοηθάει το οικονομικό, αλλά το άλλο είναι πολύ πιο σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κτιστάκη. Ευχαριστούμε
4: εγώ
2: πολύ.
4: Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Ωραίος άνθρωπος, ε.
2: Βέβαια, ήρεμος. 20 χρόνια με τη σύζυγό στην ίδια ομάδα.
1: Πολύ
2: σημαντικό. Σαν ασχολείσαι με κάτι τόσα χρόνια και δίνεις όλο ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής σου σε μια έρευνα, είναι και λίγο φυσιολογικό και ο άνθρωπός σου να είναι μέσα σε όλο αυτό. Είναι μια ζωή, αν το σκεφτείς, 20
1: μπράβο
2: χρόνια.
1: Μπράβο της.
2: Ωραία. Χριστίνα.
1: Γεια σας, κυρία Τσιόκρη.
5: Τι κάνετε?
2: Αυτοφαγία κάνεις εσύ, αυτοφαγία?
5: Όχι, δεν έχω κάνει, αλλά να το...
1: 5 μέρες φαγητό και 2 μέρες
2: νηστεία. Τώρα κάθε μέρα που θα τρως, εκεί ό,τι
1: θα τρως πάνω στο γραφείο.
2: Θα σου λέω σήμερα ξεκινά την αυτοφαγία.
1: Τι πω ξύλο τώρα, να μην χρειαστεί να κάνω αυτό το πράγμα.
2: Θα σου λέω σήμερα ξεκινά. Όχι επειδή κάτι θα έχει, για να μην. Πρόληψη.
1: Έτσι,
2: για την πρόληψη δεν φωνάζει.
1: Έτσι θα σ' ακούω, έτσι θα σ' ακούω.
5: Στις δύο μέρες νηστείας δεν θα θέλετε να μου μιλάτε, νομίζω. Έχω νεύρα.
1: Ούτε σε μένα. Εγώ θα σας φάω, να ξέρετε. Στη μισή μέρα.
2: Εκεί πάντως δεν θα πετύχει η αυτοφαγία, άμα μας φας. Πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει. Χριστίνα,
5: να ξεκινήσουμε λοιπόν από μία στενάχωρη είδηση. Πέθανε λοιπόν ο Τεντ Τέρνερ, είναι ο ιδρυτής του Αμερικανικού ειδησιογραφικού δικτύου CNN. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση του θανάτου του τη γνωστοποίησε το κανάλι παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα. Πρόκειται για μία εμβληματική μορφή των μέσων ενημέρωσης. Ήταν αντισυμβατικός, όπως αναφέρεται και στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, και φιλάνθρωπος. Ίδρυσε το CNN ένα πρωτοποριακό ειδησιογραφικό 24ωρο δίκτυο που έφερε επανάσταση, θέλω να σας πω, στις τηλεοπτικές ειδήσεις. Το πάθος λοιπόν του Τέρνερ ήταν να μπορεί να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, όλες τις ώρες. Όπως είπαμε, ήταν γνωστός φιλάνθρωπος, ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών και ακτιβιστής που επεδίωξε ουσιαστικά την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Βέβαια, εδώ τον βλέπουμε λοιπόν, να πούμε, με την σύζυγό του, την Τζέιν Φόντα, η οποία εδώ έκανε και μία ανάρτηση για τον πρώην σύζυγό της. Γνωρίστηκαν, να πούμε, το 1989, παντρεύτηκαν το 1991, έμειναν μαζί για 10 χρόνια. Είχε γραφτεί ότι τους τύχησε πάρα πολύ ο χωρισμός τους.
2: Του στήχησε
5: πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Και μάλιστα να πούμε ότι έκανε την ανάρτηση λοιπόν η Τζέιν Φόντα στα social media και συγκεκριμένα έγραψε πως αυτός ο άνθρωπος της χάρισε αυτοπεποίθηση και πως την έκανε να νιώσει πως την είχαν πραγματικά ανάγκη.
2: Τότε γιατί τον χώρισε?
5: Τι να σου πω τώρα.
2: Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Τον χώρισε και μετά τον κατάλαβε. Άργησε. Λοιπόν, αποκλείεται. Λοιπόν,
5: ωραία.
1: Αποκλείεται.
5: Ναι, όχι, είναι αλήθεια.
1: Αποκλείεται.
5: Αφού σου λέω είναι αλήθεια. Αφού τα βλέπουμε παντού. Γιατί να μην τα δεις δηλαδή σε ένα ναό?
2: Θέλετε να πείτε και στον
1: αλήθεια,
2: κόσμο.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ρομπότ μοναχός, παιδί μου. Ναι. Μοναχός, ρομπότ.
2: Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Τι τώρα.
5: Παρουσιάστηκε, θέλω να σας πω, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ μοναχός στο ναό Τζόγκε Τέμπλ της Σεούλ. Ενό γιορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα στις 19 Μαΐου. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ.
2: Είναι αστείο, έτσι. Είναι αστείο τελείως. Τι κάνει, του βάζει και.
5: Ναι, φυσικά, βεβαίως, γιατί δεν σε καταλαβαίνω. Εδώ χαιρετάει κιόλας. Ονομάζεται Γκάμπι. Έχει ύψος 1,30 μέτρα. Φοράει την παραδοσιακή βουδιστική ενδυμασία και κατά την παρουσίαση του λοιπόν εμφανίστηκε μπροστά στους μοναχούς και δήλωσε ότι θα αφιερωθεί στον βουδισμό. Το είδαμε λοιπόν και
1: ωραία.
5: Αυτό.
1: Ωραία, άντε, μπράβο.
2: Παιδιά, ξέρετε τι λέω. Τι? Να στείλουν και ένα ρομπότ στη Eurovision.
1: Πού να τα βάλεις με τον Ακύλα, παιδί μου, εκεί στην Eurovision.
2: Να στείλει. Για τον Ακύλα, όχι, λες.
1: Όχι.
2: Καλά, μέχρι να το στείλουν, εντάξει, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί τώρα.
1: Και
2: αλλά
1: θα το έχει φέρει κιόλας.
2: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ρομπότ στη Eurovision από χώρα?
1: Λοιπόν, αν του χρόνου δω ρομπότ στη Eurovision, κουτροκόει μα την Παναγία.
2: Θα το απόσπασμα εδώ που στο λέω.
1: Ναι, κάτι ήθελα να πω τώρα, αλλά δεν μου έρχεται.
2: Ο Ακύλας τι έκανε?
5: Πάντων, έχουμε ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Ακύλα. Τον βλέπουμε λοιπόν για πρώτη φορά, να πούμε, στο Στάντα Χάλε, στο στάδιο λοιπόν στην Βιέννη. Κοιτάξτε εδώ.
1: Έτσι θα εμφανιστεί. Αυτή θα είναι η εμφάνισή του, δηλαδή.
5: Αν είναι ακριβώς εμφάνιση
2: του. Πορτοκαλί θα είναι σίγουρα.
5: Το τελικό αποτέλεσμα θα το δεις στον ημιτελικό, να πούμε, ο οποίος είναι στις 12 Μαΐου, ο πρώτος ημιτελικός. Στην τέταρτη θέση θα διαγωνιστεί ο Ακύλας. Εδώ απλά βλέπουμε ουσιαστικά μια πρώτη εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του Φέρτο.
2: Να το ακούσουμε λίγο. Το εγώ νουκα φρακάσω, νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίδαγων και τσέξε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω. Τώρα ακούγεσαι.
5: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται ο συνδυασμός των visuals που δίνουν τη μεγαλύτερη έμφαση.
2: Super Mario, παιδί μου.
5: Στη διαδρομή του Ακύλα ακριβώς και ακολουθούν την αισθητική του video game.
2: Ναι.
1: Ωραία.
5: Αναμένουμε να δούμε το
1: Φωκάς Ευαγγελινός.
5: Ακριβώς. Creative Director Φωκάς Ευαγγελινός. Για μία ακόμα φορά έχει βάλει την υπογραφή.
1: Παιδιά, νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Τα στοιχήματα δεν μας έχεις πει καθόλου αύριο.
1: Δεύτερη, δεν μας είπες. Δεύτερη
2: είχαμε μείνει την περασμένη εβδομάδα.
1: Τώρα μπορεί να είμαστε και πρώτοι.
2: Μακάρι, μην είμαστε πέμπτοι.
5: Κοίτα τώρα, επειδή βλέπουμε και κάποιες εικόνες ακριβώς που είναι στο στάδιο από τις πρόβες που διαρρέουν, σίγουρα θα υπάρξουν.
1: Η Αντιγόνη από την Κύπρο, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
5: Η Αντιγόνη.
1: Έχει πολύ, έτσι, έχει πολλά ελληνικά στοιχεία.
5: Μήπως έχει και λίγο Φουρέιρα.
1: Ναι,
2: γι' αυτό μπορεί να σας αρέσει.
5: Κοίτα, θα σου πω τι γίνεται. Τις τελευταίες ημέρες στα social media, από τότε λοιπόν που είδαμε τις εικόνες της Αντιγόνης Μπάξτον, επίσης από την εμφάνισή της, τη συγκρίνουν πάρα πολύ με την Ελένη Φουρέιρα. Εδώ τη βλέπουμε όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Ναι, και είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε η Ελένη Φουρέιρα και μαζί τραγούδησε, την ανέβασε στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί. Μπορούμε να δούμε όμως κάποιες φωτογραφίες που φαίνονται και οι δύο. Κοιτάξτε εδώ.
1: Α, ναι.
5: Είναι η Αντιγόνη Μπάξτον και είναι η Ελένη Φουρέιρα το 2018 με το Φουέγκο που είχε κερδίσει τη δεύτερη θέση. Επίσης, ναι. Κοιτάξτε, έχει και φλόγες. Επίσης, είχε η Ελένη Φουρέιρα.
2: Ναι. Άρα είναι λίγο, λίγο μιμείτε.
5: Κοίτα, η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι αναπόφευκτο. Και από την αρχή που με επέλεξαν να είμαι εκπρόσωπος της Κύπρου, ξεκίνησαν να ψάχνουν ομοιότητες ανάμεσα σε μένα και στην Ελένη Φουρέιρα. Δεν την πειράζει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει.
5: Εντάξει.
1: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας.
2: Και είναι, γιατί οι άλλοι με τη Μαντόνα που είναι ίδιες.
1: Έλατε. Ενοχλείτε.
5: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
2: Αυτοί οι ίδιες είναι. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
2: Άντε, πάμε.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
4: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
3: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Απερτούρα. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
3: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
4: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
5: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
6: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ξέρεις πού θα ήθελα να είμαι τώρα.
1: Εγώ πήγα να σου πω, ξέρεις ποιος είναι ο πιο τυχερός τώρα από όλους μας, έτσι.
0: Ναι, έτσι συνδυάζεται με αυτό που εκεί που θα ήθελα να είμαι εγώ. Θα πω εγώ που θα ήθελα να είμαι και θα πεις εσύ ποιος είναι ο πιο τυχερός.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ θα ήθελα τώρα να είμαι στα Χανιά, για παράδειγμα, εκεί όπου έχουμε ένα εναλλακτικό φεστιβάλ τουρισμού, ας πούμε.
1: Και εμπειριών, όχι μόνο τουρισμού.
0: Και εμπειριών.
1: Και εμπειριών, παρακαλώ. Και ο τυχερός που είναι εκεί είναι ο Χρήστος Νέζος, όπως πάντα αυτό το παιδί είναι τυχερό.
0: Βρε Χρήστο, εσύ είσαι και φίλος μας. Εσύ είσαι και φίλος μας.
2: Ναι. Γιώργο μου, ναι. Σε συμπονώ τώρα. Και
0: μπράβο. Μπράβο, λοιπόν.
2: Μάζοντας αυτό το υπέροχο λιμάνι, το ενετικό λιμάνι των Χανίων, κοιτάξτε εικόνα.
0: Ναι.
2: Και κοιτάξτε, να δείτε λίγο. Είναι εδώ και ο Δήμαρχος.
1: Είναι ο κύριος Σημαντηράκης. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές.
0: Σας ευχαριστούμε
2: θέλω,
0: πολύ.
2: Πριν δώσω το λόγο, κοίταξε, θέλω να δείτε και να δείξουμε στον κόσμο ότι ο τουρισμός έχει ξεκινήσει και είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα.
1: Η Κρήτη έχει ακριβώς τουρισμό όλο το χρόνο ούτως ή άλλως, Χρήστο. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός ιδιαίτερα αγαπητός, έρχονται από το εξωτερικό, έχουν πάρα πολλά σωστά να δούνε σε όλους τους νομούς, αλλά μια αδυναμία στα Χανιά παραπάνω την έχω εγώ. Δεν ξέρω και ο Γιώργος.
2: Αυτό και ο Δήμαρχος εδώ, ο Παναγιώτης, αυτό είναι το μέλημά τους που θέλουν να κάνουν τον τουρισμό, να το κάνουν χειμώνα,
1: φθινόπωρο,
2: άνοιξη και καλοκαίρι.
0: Τώρα αυτό το...
2: Και γι' αυτό γίνεται και αυτό το φεστιβάλ.
0: Αυτό το φεστιβάλ τώρα τουρισμού και εμπειριών, τι ακριβώς είναι δηλαδή, βρε Χρήστο, κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας. Πόσο χειρότερη μπορείτε να κάνετε την ψυχολογία μας. Για πείτε μας τώρα, έτσι, σας αφήνουμε, σας δίνουμε χρόνο. Ελάτε.
2: Πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθεί αυτή η διασύνδεση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, εύκολοι τρόποι. Η διασύνδεση πλέον της Κρήτης και των Χανίων με την υπόλοιπη χώρα είναι συχνή, είναι εύκολη. Και αυτό που έχει σημασία για μας είναι να ξεφύγουμε από όλο αυτό το στερεότυπο του βασικού τουρισμού. Να μπορέσουμε να αναδείξουμε την ενδοχώρα, τον εναλλακτικό τουρισμό και τις εμπειρίες που προσφέρει η Κρήτη και κάθε τόπος, αλλά ιδιαίτερα η Κρήτη.
1: Άρα, τι εναλλακτικό,
2: μέσα από την...
1: Δήμαρχε.
2: Ωραία.
1: Τι εναλλακτικό,
2: είναι, λοιπόν,
1: δηλαδή,
2: φεστιβάλ μπορούμε εναλλακτικού τουρισμού.
1: Να κάνουμε, ας πούμε, στην Κρήτη, στα Χανιά.
2: Ωραία. Αναρρίχηση, ορειβασία, τα πάντα. Τι, να περπατάς στα φαράκια, να περπατάς στις λίμνες, να περπατάς... Πού να πετύχει να κάνεις
0: τίποτα. Εσένα στο λιμάνι σε βλέπω. Εσένα στο λιμάνι σε βλέπω να περπατάς πάντως.
1: Ούτε σε φαράγγια σε βλέπουμε.
0: Ούτε σε βουνά.
2: Είναι το σημείο. Το σημείο αναφοράς παραμένει πάντοτε, νομίζω, το ενετικό λιμάνι.
1: Έτσι.
2: Είναι ένα σημείο στο οποίο θα έρθουν όλοι όσοι βρεθούν στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δείξουμε και τις ομορφιές και τον πλούτο της ενδοχώρας. Αυτός είναι ο σκοπός του 4ου Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού. Και έχουμε λοιπόν 67 εκθέτες, οι οποίοι ο καθένας στο δικό του κομμάτι, είτε αφορά δραστηριότητες, είτε αφορά γεύσεις, είτε αφορά χειροτεχνία, είτε αφορά όλο αυτό το πλούτο που κουβαλά η Κρήτη, το προσφέρει.
1: Να μείνουμε λίγο, Δήμαρχε, στις γεύσεις, παρακαλώ, πολύ.
0: Εκεί ωραία. Βλέπω μια καρέκλα εγώ. Εκείνη η καρέκλα τι είναι, για να μην κουραστεί ο Νέζος να καθίσει.
2: Να πω όμως ότι φέτος είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα της γαστρονομίας για την Ευρώπη και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της γαστρονομίας, οι καλύτεροι σεφ, τα καλύτερα υλικά, οι καλύτερες συνταγές, οι οποίες θα προσφερθούν τις επόμενες ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εδώ στην καρδιά του Δυτικού Λιμένα και κορονίδα, αν θέλετε,
1: ναι,
2: είναι και τα υλοκριτικά, που είναι μια έκθεση κρασιών, κριτικών κρασιών, που όλα αυτά μαζί δείχνουν τι μπορεί να προσφέρει ο τόπος.
0: Εκεί τώρα τι μας έχετε ετοιμάσει.
2: Κοίταξε, θέλω να σας πω ότι λοιπόν, αν ξεκινήσετε αύριο Παρασκευή και έρθουμε για το τριήμερο, το φαγητό σας το έχετε εξασφαλίσει. Θα είναι σεφ, οι πιο σημαντικοί σεφ που έχουν έρθει, που είναι εδώ στα Χανιά. Θα μαγειρεύουν. Θα στήσουν καζάνια που θα φτιάξουν γαμοπύλαφο. Τώρα όσοι αγαπούν.
1: Τώρα εσύ, Νέζο, μας έχεις ετοιμάσει πρωινό εκεί. Μας έχεις ετοιμάσει πρωινό.
2: Κοίταξε, έκανα πρωινό. Θέλω να έρθει η κάμερα κοντά. Δήμαρχε, απάκι λοιπόν που είναι κριτικό. Το πρωινό είναι κριτικό πρωινό. Αλλά τώρα είμαστε στο μεσημέρι. Με απάκι να ξεκινήσουν που είναι πολύ ωραία. Κοίταξε, τα ξεροτήγα να σερβίρονται παντού για να πιει τη ρακή σου και να είναι το καλωσόρισμα. Θα σας έχω και ξεροτήγανα. Έχουμε πολύ ωραία. Τα τυριά βέβαια της
1: Κρήτης
2: είναι μοναδικά.
1: Βεβαίως.
2: Όλα τα τυριά του, τα λευκά, τα κίτρινα, τις γραβιέρες, τα
0: ψωμάκια.
2: Τον αμφότυρο και διάφορα άλλα είδη τα οποία τα προσφέρουμε. Κοιτάξτε, πρέπει να... παραγωγούς. Να πω ότι
0: γιαουρτάκι, φρούτα.
1: Εδώ τι έχουμε στο πιάτο εκεί.
0: Μπουγιουρντί.
2: Το όχι που γιορτή δεν είναι γιορτή. Είναι ένα περίεργο. Κοίταξε τα παιδιά εδώ από το παλάζι μου το έχουν κάνει.
0: Στάκα.
1: Δεν είναι στάκα.
0: Στάκα.
1: Δεν είναι στάκα.
0: Το άλλο δεν το λέω που, που τελειώνει σε κα. Έτσι λέγεται. Αυτό το τυρί.
2: Τι είναι αυτό το πιάτο.
1: Αυτό τι είναι.
2: Είναι αυγά με αμφότυρο. Είναι,
3: αμφότυρο.
2: Είναι παραδοσιακό πιάτο της.
1: Παραδοσιακό,
2: εδώ στα Κανιά είναι παραδοσιακό. Καλά, δεν σας λέω πώς ονόμαστε. Πολύ ωραία. Έχει όλα τα τυριά της Κρήτης.
0: Όπου Παναγία μου. Αυτό με τη ρακή.
2: Τα μαγειρεύω με ρακή και τα αντικριστά. Είπε ο Δήμαρχος κάτι. Είπε για τους υνοπαραγωγούς. Εδώ τι θα γίνει. Θα γίνει διαγωνισμός. Διαγωνισμός με κάθε σπίτι που έχει φτιάξει έχει το αμπελάκι του και έχει φτιάξει το δικό του κρασί.
0: Τι ωραία.
2: Λοιπόν, θα βραβευτεί λοιπόν, θα βραβευτούν οι πρώτοι, θα φέρουν όλοι πώς το λένε, θα φέρουν το μπουκαλάκι του με το κρασί.
3: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται διαγωνισμός σπιτικού ίνου. Και επειδή εδώ υπάρχει, το γνωρίζουν και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά εδώ είναι ιδιαίτερα ισχυρό, περισσότερες οικογένειες με αναφορά σε κάποιο χωριό της Ελληνοχώρας διατηρούν τον αμπελόνα τους.
1: Βέβαια.
3: Παράγουν το δικό
2: αυτό
3: τους.
2: Βέβαια.
3: Και αυτό το βγάζουμε προς τα έξω.
1: Δήμαρχε,
3: και ένα θα βάλετε... πλεονέκτημα της ταυτότητάς μας.
1: Θα βάλετε και τον Νέζο στην Κριτική Επιτροπή. Θα δοκιμάσει και ο Νέζο έτσι
2: κρασί,
1: τα κρασιά.
2: Όχι, παιδιά, είναι άσχημη εμπειρία μου. Έχω πάει πολλές φορές να κάνω.
0: Όλοι την έχουμε πατήσει στην Κρήτη. Μην νιώθεις άσχημα.
2: Στο δεύτερο, άκου να σου πω, Γιώργο, στο δεύτερο ποτήρι, εγώ έπινε. Έβλεπα τους άλλους, πίνανε πολύ λίγο, το φτύνανε. Συγγνώμη, το λέμε τέτοια ώρα μεσημέρι. Εγώ το έπινα, κανονικά το έπινα.
1: Άκου να δεις, εγώ την πρώτη μου εμπειρία. Όταν ήμουν μικρή στην Κρήτη που είχα αρρωστήσει λίγο, δεν είχα ξαναπιεί ρακί στη ζωή μου. Βορειοελλαδίτης, εμείς με το τσίπουρο. Μου λέγανε θα πιεις ρακί, θα γιάνεις. Η ρακί είναι φάρμακο, η ρακί είναι φάρμακο, η ρακί είναι φάρμακο. Έπινα κι εγώ ρακί, ρακί, ρακί. Γινόμουν χειρότερα εννοείται. Κατέρευσα στο τέλος.
2: Μα
1: λέω, μου λέγανε ότι είναι φάρμακο η ρακί. Κάπως έτσι ήταν
3: αυτό,
1: η πρώτη μου εμπειρία
3: λοιπόν,
1: στην Κρήτη.
3: Αυτό που περιγράφεται είναι η ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες όσοι θα βρίσκονται εδώ. Και γι' αυτό το λόγο προσκαλούμε όλο τον κόσμο.
0: Καλή επιτυχία.
3: Να δει την προετοιμασία και να δει τι άλλο μπορεί να ανακαλύψει εκτός από τα γνωστά σημεία των Χανίων, από τα γνωστά σημεία της Κρήτης. Να ανακαλύψει τα χωριά μας.
0: Είναι, Δήμαρχε, είναι ευλογημένος τόπος ούτως ή άλλως η Κρήτη ολόκληρη και τα Χανιά, ένας εξαιρετικός νομός. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
1: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο
0: εξακολουθούμε, εξακολουθούμε να σ' αγαπάμε, να ξέρεις. Εμείς εξακολουθούμε να σ' αγαπάμε παρά τις εικόνες. Παρά τις εικόνες.
1: Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Σημαντηράκη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προς το παρόν θα πάμε στη Βουλή πάντως, Τζέννη Κρουσαλακίδου, για να μας δώσει τις πληροφορίες της μέχρι τώρα. Έλα, Τζέννη.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι ο Πρωθυπουργός να σας πω ότι άνοιξε την ομιλία του στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα τόσο προς την αντιπολίτευση όσο και προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στο διπλό όχι έμεσα τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ και γενικά η αντιπολίτευση όσο και στην Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η Εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο η Βουλή. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους 13 βουλευτές που αναφέρονται στην δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησαν άμεσα την άρση της ασυλίας τους, ενώ έστειλε μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε διπλό μήνυμα και στο εσωτερικό της παράταξης, λέγοντας ναι στον προβληματισμό, αλλά ένα ξεκάθαρο όχι στην εσωστρέφεια, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως κόκκινη γραμμή αυτό που χωρίζει τις δύο έννοιες μεταξύ τους, ενώ ζήτησε από την κοινοβουλευτική ομάδα να υδρώσουν μαζί τη φανέλα. Τόνισε μάλιστα πως η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη και ότι είναι σημαντικό να διατυπώνονται ενστάσεις, πάντοτε όμως με εναλλακτικές προτάσεις. Τώρα, αυτή την ώρα μιλούν οι βουλευτές, οι 48 βουλευτές που έχουν λάβει το λόγο. Και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάκη Βορύδη, που όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Λάουρα Κοβέση. Και μπορούμε να δούμε και την κάρτα μας, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Βορύδης. Μία δικαστικός, η κυρία Κοβέση, καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Αυτά δεν φύγουν τον βουλευτή.
1: Τζένι,
4: για να,
1: Τζένι,
4: εδώ αναφέρεται σε άλλο ζήτημα.
1: Θα δώσεις όλες τις λεπτομέρειες σε πολύ λίγα λεπτά στην Ιωάννα Βάσου. Το πληρέστατο ρεπορτάζ σου θα το ολοκληρώσεις στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ιωάννα Βάσου αμέσως μετά. Εμείς, Γιώργο μου.
0: Αύριο το πρωί, 10 παρα 10, θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη. Μην ξεχνάτε, απόψε το βράδυ τα μεσάνυχτα, Η κυρία Κουτροκόη θα είναι στην Έγκα. Θα την γνωρίσετε και λίγο αλλιώς στην Αθηναίδα.
1: Ανοίγω την καρδιά μου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε. Καλό μεσημέρι. Αύριο ραντεβού.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία. Μα έλα το.
3: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα
4: από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
5: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
6: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
7: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
8: Μια εμπριστική επίθεση.
9: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μηνύματα εντός αλλά και εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Να αποφεύγει πρόωρες αξιολογήσεις και διαρροές η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοβαρά τραυματισμένος 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο, ο ανήλικος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική στο Θριάσιο νοσοκομείο. Φόβοι για βεντέτα μετά την ενέδρα θανάτου του 54χρονου, σπαρακτικό το τελευταίο αντίο στον 21χρονο, συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά, οι απειλές, οι μηνύσεις και το τελικό τραγικό σχέδιο. Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος εκδίκησης. Δίχως τέλος το θρίλερ με τον Χανταϊό. Μετά τη Γαλλία εντοπίστηκαν 3 κρούσματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζητούν τις επαφές τους. Ανησυχία και για τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

0: Σε μια κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε βασικά ζητήματα όπως η συσπήρωση, η διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, είπε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας μάλιστα από τους βουλευτές του να ιδρώσουν τη φανέλα εν ώψη συνεδρίου και εκλογών. Τζένι Κρουσταλακίδου, τα μηνύματα ήταν αρκετά.
1: Πράγματι, η Ιωάννα και ο Πρωθυπουργός άνοιξε την ομιλία του στέλνοντας διπλό μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και προς την αντιπολίτευση. Αναφέρθηκε στο διπλό όχι με έμεσο τρόπο, τόσο στην εξεταστική που έχει ζητήσει η αντιπολίτευση για την υπόθεση των υποκλοπών, όσο και για την προανακριτική της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους 13 βουλευτές που συμπεριλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησαν άμεσα την άρση της ασυλίας τους, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Να παρακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφω σε σένα, Τζένι.
2: Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
0: Τζένι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και τις κόκκινες γραμμές στους βουλευτές.
1: Ναι, έστειλε η Ιωάννα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς στο εσωτερικό του κόμματος, λέγοντας ένα ναι στον προβληματισμό, αλλά ένα ξεκάθαρο όχι στην εσωστρέφεια, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως κόκκινη γραμμή, αυτό που χωρίζει τις δύο έννοιες μεταξύ τους, ενώ ζήτησε από την κοινοβουλευτική ομάδα να ιδρώσουν μαζί όλη την φανέλα. Τόνισε μάλιστα η Ιωάννα πως η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη και ότι είναι σημαντικό να διατυπώνονται οι ενστάσεις, πάντοτε όμως με εναλλακτικές προτάσεις.
0: Να παρακολουθήσουμε τι είπε και επιστρέφω σε σένα.
2: Σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Έχω δείξει ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε μια μεγάλη και κεντροδεξιά παράταξη αυτού του τόπου. Ενσωματώνουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Στη σύγχρονη σκέψη έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε, να απαντάμε στα νέα αιτήματα της εποχής.
0: Τζένι, είναι αρκετοί οι βουλευτές που θέλησαν να πάρουν το λόγο.
1: Ναι, 48 στο σύνολο Ιωάννα και αυτή την ώρα μιλούν από το βήμα της Ολομέλειας. 5 λεπτά διαθέτει ο καθένας. Και να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μάκη Βορύδη που αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι πρόκειται για μια δικαστικός. Η κυρία Κοβέση καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Ο κύριος Βορύδης αναφέρθηκε και στο επιτελικό κράτος, για το οποίο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες έπειτα και από την επιστολή των 5 βουλευτών σε εφημερίδα. Είπε χαρακτηριστικά: το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Αυτά δεν φύγουν τον βουλευτή. Και έπειτα ο κύριος Βορύδης αναφέρθηκε και στη σχέση των βουλευτών με τους πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται οριοθέτηση. Αυτά μέχρι στιγμής. Παρακολουθούμε και εμείς στην εξέλιξη της συνεδρίασης για να δούμε τι θα πούν και οι υπόλοιποι βουλευτές που θα ανέβουν στο βήμα.
0: Τζένι, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Ακόμη ένα σοκαριστικό τροχαίο με πατίνι, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. 12χρονο παιδί που οδηγούσε πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Ο ανήλικος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο και στο Σπύρο Αλεξανδρή για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπύρο.
3: Όλα σημειώθηκαν στις 10.30 το πρωί, όταν ο 12χρονος, καβαλώντας το ηλεκτρικό του πατίνι, βρέθηκε στο σημείο εδώ που θα σας δείξουμε στον Ασπρόπυργο. Στη διασταύρωση της οδού Αθανασίου Τσίγκου Μέθρα Σιβούλου, είναι μια διασταύρωση όπου περνούν διαρκώς αυτοκίνητα αυξημένης κυκλοφορίας και από τις δύο κατευθύνσεις. Μάλιστα, όπως μας έλεγαν εδώ συμμαθητές, φίλοι του 12χρονου που βρέθηκαν στο σημείο, οι γονείς τους λένε να προσέχουν πάρα πολύ και να μην περνούν από αυτόν τον δρόμο. Όπως σας έδειξε ο Γιάννης Βουδούρης, υπάρχει stop, υπάρχει και πορτοκαλί φανάρι. Οι φίλοι του 12χρονου που βρέθηκαν στο σημείο μας είπαν ότι πέρασε χωρίς να σταματήσει. Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου από την τροχέα που ξεψαχνίζει ό,τι βιντεοληπτικό υλικό μπορούν να βρουν από το σημείο. Μάλιστα, όπως μας είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα, 25 χιλιόμετρων. Αυτά τα πατίνια δεν μπορούν να αναπτύξουν τόσο μεγάλη ταχύτητα, ή μάλλον αυτά που αναπτύσσουν αυτή την ταχύτητα δεν επιτρέπεται να οδηγούνται από άτομα αυτής της ηλικίας, παρά μόνο μέχρι 6 χιλιόμετρα και όχι μέσα στον δρόμο. Ο 12χρονος βρέθηκε λοιπόν στο σημείο όταν τον παρέσυρε ένα λευκό βαν, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος, το οποίο ανέβαινε, δεν πρόλαβε ο οδηγός να τον δει, τον παρέσυρε αρκετά μέτρα και ο 12χρονος πλέον φέρει βαρύτατες κρανοκεφαλικές και θωρακικές κακώσεις. Αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο και από εκεί και πέρα θα γίνει η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του. Πιθανότατα τις επόμενες ώρες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Να πούμε ότι ο 27χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πλέον βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει.
0: Και ευχόμαστε το παιδάκι να γίνει καλά. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Και να δούμε τι είπε στο Action 24, φίλος του 12χρονου, ο οποίος περιέγραψε πώς έγινε το τροχαίο.
4: Ο φίλος μου ήταν κάτω, δεν είχε στήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε περάσει από εδώ πέρα με φουλ ταχύτητα, χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το stop. Και ένα βανάκι το παράσυρε και τον βρήκαμε κάτω.
0: Βυθισμένη στο πένθος είναι η Κρήτη μετά τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα, ανήμερα των γενεθλίων του, στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Αυτή την ώρα γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος. Ντυμένοι στα λευκά, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν το παλικάρι που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο. Σύνδεση με τον Χόνο Μιλοποτάμου και τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, θρήνος και οδύνη στην κηδεία του Νικήτα, ενώ υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.
5: Από το πρωί, η Ιωάννα, οι ισχυρές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις εδώ στο Χόνος του Μιλοποτάμου. Ενώ να πούμε ότι πριν φτάσει η νεκροφόρα στην εκκλησία, επιτέθηκαν συγγενείς στους αστυνομικούς, λέγοντας τους να απομακρυνθούν άμεσα από το χωριό. Να πούμε επίσης ότι σπαρακτικός ήταν και ο πόνος και οι κραυγές της μητέρας του αδικοχαμένου 29.
0: Όσο μας μιλάς, Μάνο, βλέπουμε το βίντεο με την ένταση που δημιουργήθηκε, αυτό που μας περιέγραψες, όπου συγγενείς, τι κάνουν εκεί από ό,τι βλέπω, σπρώχνουν έναν αστυνομικό, τους ζητάνε να φύγουν από το σημείο.
5: Ναι, γιατί όπως έλεγαν, δεν προστάτευσαν το παιδί τους όταν έπρεπε. Και γι' αυτό προσπάθησαν να απομακρύνουν τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας.
0: Κόσμος είναι εκεί, ναι Μανώ, κόσμος είναι εκεί, ντυμένοι στα λευκά. Αυτό ζήτησαν άλλωστε οι γονείς του Νικήτα, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, είχαν απευθύνει μήνυμα τις προηγούμενες ημέρες όσοι επιθυμούν να φορέσουν λευκά και να τιμήσουν τη μνήμη του. Ενώ να πούμε, Ιωάννα, ότι και ο Σύλλογος Διδασκόντων στο σχολείο του Νικήτα απευθύνε κάλεσμα στους παρευρισκόμενους αλλά και σε όλη την Κρήτη για ειρήνευση αλλά και σασμό, να μην ξαναχρησιμοποιηθούν όπλα. Ενώ και ο Μητροπολίτης Ρεθυμνής και Αυροποτάμου Πρόδρομος κάλεσε τους πιστούς αλλά και όλη την Κρήτη να σταματήσουν την οπλοχρήση.
0: Ναι, δεν έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, Μάνο. Έχουμε ένα πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Το έγκλημα φαίνεται πως αποτέλεσε την τραγική κορύφωση μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την εκτέλεση του 29χρονου στον 54χρονο δράστη, πατέρα του φίλου του νεαρού, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχείο το 2023. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η 56χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
6: Σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες. Μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα γράφτηκε το αιματηρό τέλος για τον 29χρονο Νικήτα, ανήμερα των γενεθλίων του. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη φωνική επίθεση. Ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στο όχημα του 21 ετών άντρα. Όταν ο νεαρός αντίκρισε τον πατέρα του νεκρού φίλου του, τότε έτρεξε σε ένα χωράφι να σωθεί.
7: Τρακάρουν στη μετοπική. Τον βλέπω κατεβαίνει. Αυτός κατεβαίνει και ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο, ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι. Αλλά δεν πρόλαβε να διασχίσει καν το δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε μέχρι που τέλειωσαν οι σφαίρες.
6: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η μανία του 54χρονου ήταν τέτοια που μετά τους πυροβολισμούς κλωτσούσε το άψυχο σώμα του θύματος.
8: Οι σφαίρες αυτή ήταν η πρώτη σφαίρα που έφαγε το παιδί, γιατί μετά έπεσε και συνέχιζε να του ρίχνει από πάνω. Είναι στόχος ζωής να αφαιρέσει τη ζωή αυτού του παιδιού, γιατί το θεώρησε υπεύθυνο.
6: Η φωνική επίθεση φαίνεται πως ήταν η τραγική κατάληξη μιας βαθιάς έχθρας που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023. Ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό Νικήτα για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο και από τότε οι απειλές και οι επιθέσεις ήταν συνεχείς. Στις 24 Ιουλίου του 2024, η οικογένεια του Νικήτα κατήγγειλε στις αρχές απειλές από τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου, ο 54χρονος φορώντας κουκούλα φέρεται να επιτέθηκε στον 29χρονο, χτυπώντας τον σε χέρια και πόδια, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του, χωρίς να τον τραυματίσει. Η υπόθεση οδήγησε τότε στη σύλληψή του για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση της καραμπίνας που είχε. Στις 4 Μαρτίου του 2026, ο Νικήτας υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 54χρονου για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
9: Είναι ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο είχε προαναγγείλει επανειλημμένος. Υπέβαλαν μηνύσεις επανειλημμένος, συστάσεις, υποδείξεις.
6: Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 54χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Την ίδια ώρα και η σύζυγός του συνελήφθη από τις αρχές για συνέργεια. Και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας. Μαρίζα, το 2023, όπου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο 17χρονος γιος του δράστη, καθώς επέβαινε, να θυμίσουμε, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος Νικήτας, τι είχε δηλώσει ο ξάδερφος του δολοφόνου?
10: Είχε δηλώσει, Ιωάννα, ότι καταστράφηκε, το σπίτι μου έκλεισε. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά του λόγια, 2 χρόνια μετά από όλα αυτά που είχαν συμβεί, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο, να υπενθυμίσουμε, που έχασε τη ζωή του το 2023 ο 17χρονος, είχε σκοτωθεί και ο ξάδελφός του. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Στη συνέχεια, λοιπόν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν δεν κάνει κάτι η κοινωνία και οι αρχές, τότε η οικογένεια θα πρέπει να πάρει το νόμο στα χέρια της, προαναγγέλλοντας, θα λέγαμε έτσι, όπως δήλωσε και η δικηγόρος, είδαμε, παρακολουθήσαμε και στο βίντεο, ένα προαναγγελθέν έγκλημα. Τώρα, λοιπόν, Ιωάννα, βλέπουμε ότι οι μνήμες παρέμεναν νοπές, όπως και τα συναισθήματα, έντονα συναισθήματα μίσους αλλά και οργής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Θα ρωτάω εσείς να μου πείτε πόσα παιδιά πρέπει να σκοτωθούν για να διαχτεί αυτό το πράγμα. Πόσα σπίτια πρέπει να κλείσουν. Εφτά χρόνια δεν έχει βρει ηρεμία το σπίτι μου είναι. Καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει. Ο ξάδελφός μου μοναχοπέδι, μοναχογιός, καταστράφηκε. Θα τρελαθεί. Τι κάνει το κράτος για αυτό να πει. Δεν σκοτώθηκε και ένας και έλυσε το θέμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μεριμνήσουμε. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε εμείς να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να πάρουμε όμως τα χέρια.
12: Κύριε Κώστα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εικόνες ντροπής και εγκατάληψης στο πάρκο Προμπονά στη Ριζούπολη. Η αυτοψία του Action 24 έφερε στο φως μια απέραντη χωματερή. Παντού υπάρχουν μπάζα, σπασμένα έπιπλα, σκουπίδια και πλαστικά. Οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι και όπως λένε εδώ και χρόνια, όποιος θέλει.

0: πετάνε. Τους έβλαμε με το ταξί που γύριζα.
1: Συνέχεια είναι έτσι. Δηλαδή τα μαζεύουν σήμερα, μετά από μια εβδομάδα θα είναι πάλι έτσι.
2: Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, άγνωστοι να αποθέτουν μπάζα και άλλα υλικά στο σημείο, ανενόχλητοι. Αναπόφευκτα, ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα ανεξέλεκτο σκουπιδότοπο.
3: Χάλια.
4: Πόσο καιρό είναι
3: χάλια δεν γίνεται. Πάρα πολλά χρόνια.
5: Αυτά τα δύο μέρη είναι αρκετά χρόνια θα έλεγα. Χρόνια που είναι σε αυτή την κατάσταση.
6: Σωρί από σκουπίδια μπάζα και ογκώδη αντικείμενα έχουν μετατρέψει το χώρο σε μια ανεξέλεκτη χωματερή εδώ στη Ριζούπολη.
2: Η απουσία φωτισμού και η έλλειψη πεζοδρομίου διευκολύνουν τους ασυνείδητους να μετατρέπουν σε μια άτυπη χωματερή το χώρο δίπλα στο πάρκο. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε στην κάμερα του Άξιον 24 πως έχουν κάνει επανειλημμένα καταγγελίες για τις εικόνες ντροπής.
7: Έχει κάνει αρκετές φορές αναφορές. Έχει πάρει τηλέφωνο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες να έρθουν να μαζέψουν, αλλά δεν έχει ακούσει, δεν έχει ακούσει τίποτε. Οπότε είναι δωράδωρο να το συζητάμε.
8: Συνέχεια. Αυτά είναι λίγα. Που να δείτε άλλες φορές μπάζα, ψυγεία, οτιδήποτε.
6: Έχετε κάνει κάποια καταγγελία?
8: Όλος ο κόσμος κάνει.
2: Η αρμόδια δημοτική αρχή υποστηρίζει πως το σημείο ανήκει σε ιδιώτη και ότι παρά τις συστάσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι υπηρεσίες τακτικά, ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.
9: Είναι ιδιωτικός χώρος και υπάρχουν και ιδιωτικά οικόπεδα εκεί πέρα. Εμείς σε ιδιωτικούς χώρους δεν παρεμβαίνουμε. Δεν είναι όλο το άλλο σας προπονά. Το κομμάτι που είναι δικό μας, επειδή αυτό επεκτείνεται, εμείς θέλουμε συνέχεια και το καθαρίζουμε. Έχουμε σχεδιάσει να βάλουμε φωτισμό και στο κομμάτι που είναι δικό μας να γίνει και πεζοδρόμηση, έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό. Είμαστε στον σχεδιασμό μας.
2: Τα πεταμένα μπάζα και τα σκουπίδια σε συνδυασμό με τη βλάστηση που υπάρχει στο σημείο αποτελούν εν δυνάμει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
10: Πάμε αμέσως στο σημείο. Μετά το ρεπορτάζ του Action 24, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, άρχισαν να καθαρίζουν το χώρο.
6: Στη Ριζούπολη από χθες ο χώρος, εδώ και αρκετό καιρό βασικά, όπως μιλήσαμε κατοίκους, είχε γεμίσει μπάζα, έπιπλα και απορρίμματα, είχε μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Ύστερα από το ρεπορτάζ που κάναμε στην εκπομπή Action τώρα, σήμερα νωρίς το πρωί, ήρθαν τα συνεργεία του Δήμου αλλά και μπουλντόζες προκειμένου να μαζέψουν τα απορρίμματα. Με τους κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι για αρκετό διάστημα και έχει συμβεί και αρκετές φορές, καθώς η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη εδώ στο Δήμο της Ριζούπολης. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς βρισκόμαστε σε μια κατοικημένη περιοχή και υπάρχει αριστερά και δεξιά ξηραβλάστηση. Ύστερα από την παρέμβαση που κάναμε εμείς σαν κανάλι, να φέρουμε ότι η συνεργεία του Δήμου ευτυχώς ήρθαν και μάζεψαν τα απορρίμματα και όπως μπορείτε να δείτε, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη.
10: Έπρεπε να κάνουμε ρεπορτάζ λοιπόν, Αλεξάνδρα, για να πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες. Σε ευχαριστώ πολύ. Κραυγή αγωνίας για το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Δημήτρης Πικιώνης από γονείς και εκπαιδευτικούς. Κάνουν λόγο για ένα κτίριο που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και παραμένει χωρίς ουσιαστική συντήρηση εδώ και χρόνια. Καταγγέλνουν εγκληματική αδιαφορία ετών, με τη μελέτη αποκατάστασης να παραμένει στα συρτάρια από το 2021, την ώρα που παράθυρα αποκολλώνται εν ώρα μαθήματος και οι αίθουσες θυμίζουν καμίνι με 37 βαθμούς Κελσίου.
11: Πλημμύρες, υγρασία και μούχλα σε αίθουσες, υπερβολική ζέστη, φθαρμένα δάπεδα, επικίνδυνα σημεία στο προάβλιο και σοβάδες που πέφτουν. Αυτή είναι η εικόνα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Κραυγή αγωνίας από γονείς και μαθητές που καταγγέλουν πως ζουν καθημερινά με το φόβο.
12: Έχουμε να κάνουμε πλέον με την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και γονέων και όποιου άλλου μπαίνει στο σχολείο. Όπου πλέον η συντήρηση είναι ελλιπής.
11: Το ιστορικό σχολείο Δημήτρης Πικιώνης, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930 και είναι διατηρηταίο μνημείου από το 1991, παρουσιάζει σοβαρές φθορές εδώ και χρόνια, χωρίς ουσιαστικές εργασίες αποκατάστασης παρά μόνο πρόχειρες παρεμβάσεις.
12: Διανύει την 93η χρονιά λειτουργίας του, οπότε καταλαβαίνετε την παλαιότητα. Εδώ έχουμε το πρώτο απόλυτο παραλογισμό ότι ένα προστατευόμενο, υποτίθεται, μνημείο αφήνεται στη φθορά του χρόνου. Χρειάζεται μία μελετημένη προσέγγιση, ολοκληρωμένη. Εκκρεμεί λοιπόν πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση.
11: Τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτικά. Το 2015 μαθήτρια τραυματίστηκε από πτώση σοβά, ενώ το Μάρτιο του 2026 παράθυρο έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ακόμη ένα παράθυρο αποκολλήθηκε παρότι είχε προηγηθεί επισκευή.
13: Τραγική εικόνα παρουσιάζεται εντός του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Με σοβάδες να πέφτουν, παράθυρα να αποκολλώνται, την ασφάλεια των μαθητών να παραμένει στην τύχη και την μελέτη αποκατάστασης να παραμένει στο συρτάρι.
11: Σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, η μελέτη αποκατάστασης του σχολείου εγκρίθηκε το 2021, όμως δεν προχώρησε ποτέ. Το έργο προϋπολογισμού άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ παραμένει στάσιμο και στα ασυρτάρια, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

0: άγραμμα υλοποίησης.
1: Τη συντήρηση του σχολείου πώς την κάνουμε όπως πρέπει. Προσπαθούμε να είμαστε, να ανταπεξέλθουμε καθημερινά.
0: Ο αντιδήμαρχος υποδομών Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε στο Άξιον 24 πως ο Δήμος Αθηναίων κάνει ό,τι μπορεί τόσο για τις συντηρήσεις όσο και για την προώθηση της μελέτης αποκατάστασης.
1: Προκηρύξαμε τις θέσεις των μελετητών που μέσα στα υπόλοιπα έργα που έχουμε προγραμματίσει είναι και του Πικιόνι και τώρα επέγραψε μελετήτρια. Οπότε πάμε να πάρουμε μια γενναία απόφαση για ριζική ανακαίνιση, να εξοικονομήσουμε και πόρους μέσα από την ενέργεια.
0: Οι γονείς τονίζουν πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα ιστορικό κτίριο, αλλά την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ζητούν άμεσα πλήρη τεχνικό έλεγχο και επίσημη πιστοποίηση ότι το σχολείο είναι ασφαλές για τα παιδιά.
2: Ληστές έστησαν καρτέρι σε 77χρονο στην Κηφισιά και του άραπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Ιωάννα Ρίζου, οι δράστες επιτέθηκαν στον ηλικιωμένο στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του, όπου και αφαίρεσαν τα κοσμήματα από το χρηματοκιβώτιο.
3: Ακριβώς, Ιωάννα, επί της οδού Ρόδων στην περιοχή της Κηφισιάς. Εχθές στις 2 το μεσημέρι περίπου, ο 77χρονος άνδρας γυρνούσε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν μπήκε από την πόρτα του γκαράζ, δέχτηκε την επίθεση από δύο άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Τα δύο άτομα λοιπόν τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου και στη συνέχεια τον έδεσαν με tie wrap και τον φίμωσαν βάζοντάς του ένα πανί στο στόμα. Στη συνέχεια τον ανάγκασαν να τους οδηγήσει στο διαμέρισμά τους και στην πορεία να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που είχε εντός. Μαζί λοιπόν με τη χρηματική λία των 1.000 ευρώ άρπαξαν, όπως αναφέρει ο ίδιος, και τη μαλφή αξίας 100.000 ευρώ. Η αστυνομία τώρα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο για εσωτερική πληροφόρηση, καθώς οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν πολύ καλά το πού βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο, Ιωάννα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Σε εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025, σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία. Μάνολιν Οξυλάκη, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας του Θαμνάκια της Greek Mafia, συνέλαβαν τρεις Έλληνες καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές.
4: Και πριν από λίγο, Ιωάννα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και κατηγορούνται για μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται στην ανθρωποκτονία, στην εκτέλεση συμβολαίου θανάτου κατά του Γιώργου Μουσχούρη, του Θαυμνάκια της Greek Mafia. Η αξιωματική της υποδιεύθυνσης δίωξη εγκλημάτων ζωής και ιδιοκτησίας και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν στις συλλήψεις εχθές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται και με μια σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες πολλές αξιόπινες πράξεις ακόμα.
2: Σε ευχαριστώ, Μάνο. Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τι έκαναν. Διακινούσαν ναρκωτικά μέσω apps και QR codes και πληρώνονταν με κρυπτονομίσματα. Θεοδώρα Πότα, έγιναν δύο συλλήψεις.
5: Ενός 19χρονου και ενός 21χρονου, οι οποίοι φαίνεται ότι τοποθετούσαν αυτοκόλλητα σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία έφεραν QR code, ο οποίος παρέπεμπε σε ένα ηλεκτρονικό κανάλι παραγγελίας ναρκωτικών. Οι πληρωμές γίνονταν με ηλεκτρονικό τρόπο, συνήθως μέσω κρυπτονομισμάτων, ενώ τα ναρκωτικά οι αγοραστές τα παραλάμβαναν από υπαίθρια σημεία όπου τα τοποθετούσαν οι δράστες. Η Ιωάννα πλέον είναι αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη. Σχέθηκαν από την κατοχή του 21χρονου, μεταξύ άλλων, 100 γραμμάρια κάναβης.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Μεταφερόμαστε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, καθώς στην Άγκυρα, Νίκο, υπάρχει ενόχληση για τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
6: Ναι, Ιωάννα, ιδιαίτερη δυσαρέσκεια υπάρχει τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία με αφορμή τις επαφές που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόσο στην Ιορδανία αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάνουν λόγο τουρκικά μέσα ενημέρωσης για σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας αλλά και βρώμικο σχέδιο από πλευράς της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το δημοσίευμα του Αχαμπέρ, το οποίο σημειώνει χαρακτηριστικά βρώμικο παζάρι στην περιοχή από το Μητσοτάκη. Το ενεργειακό και στρατιωτικό σχέδιο πολιορκίας της Ελλάδας αποκαλύφθηκε. Ενεργώντας σε συντονισμό με την ελληνοκυπριακή διοίκηση, η Αθήνα πραγματοποίησε κρίσιμες επαφές πρώτα στην Ιορδανία και στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βλέπουμε, Ιωάννα, μια ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα. Είδαμε πρώτα την ενόχληση που υπήρχε σχετικά με τη συμμαχία με Ισραήλ και Κυπριακή Δημοκρατία και με τη Γαλλία. Τώρα βλέπουμε να υπάρχει δυσαρέσκεια για τις επαφές που είχαμε στην Ιορδανία και με τα Ηνωμένα Αραβικά.
2: Την ίδια ώρα, Νίκο, προκλητικές αναφορές κυριαρχούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή το νέο διηπηρετικό πύραυλο που παρουσίασε η Άγκυρα. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Τουρκία αναφέρει ότι η Αθήνα βρίσκεται εντός της εμβέλειας του πυράβλου.
6: Ακριβώς, θέλοντας να τονίσουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα, Ιωάννα, την εμβέλεια που είναι 6.000 χιλιόμετρα του συγκεκριμένου διηπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που τον παρουσίασε χθες η Τουρκία, βάζουν στο στόχαστρο και την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν το δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκία, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Γκιλντιρίμ Χαν, έτσι λέγεται ο πύραυλος, βγήκε στο πεδίο από την Ινδία μέχρι και την Ισλανδία σε 20 λεπτά. Ο τετρακινητήριος Γκιλντιρίμ Χαν που ανεβάζει την Τουρκία σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να φτάσει στο Ισραήλ σε 5 λεπτά και στην Αθήνα σε ένα λεπτό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, Ιωάννα, τα τουρκικά μέσα να τονίσουν το μήνυμα αποτροπής που σύμφωνα με τα ίδια έχει ο συγκεκριμένος βαλιστικός πύραυλος και θέλουν και αναφέρουν μάλιστα ότι μπορεί να είναι και ένα μήνυμα τόσο στην Αθήνα αλλά και στο Τελαβίβ.
2: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Η εσωστρέφεια στη Χαριλάου Τρικούπη δεν λέει να σταματήσει. Οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση και τα ψηφοδέλτια συνεχίζονται. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη. Η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου θέτει μάλιστα το ζήτημα του ορίου θητιών για τους υποψήφιους βουλευτές, αναφερόμενοι εμέσως σε στελέχη που ξεπερνούν τα 20 κοινοβουλευτικά έτη.
7: Στη δίνη του τυφώνα Τζάκρη βρίσκεται το Πασόκ με δεδομένες τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται σχετικά με την επιστροφή ή μη της βουλευτού Πέλλας υπέρ της διεύρυνσης αλλά με σαφή τήρηση του νέου καταστατικού που μιλά για όριο 20 ετούς θητείας βουλευτών για όλους. Τάχθηκαν στον αέρα του Άξιον 24 ο βουλευτής Τάσος Νικολαίδης αλλά και η Έφη Χαλάτση που είναι στενή πολιτική φίλη του Παύλου Γερουλάνου.
8: Αν η κυρία Τζάκρη θέλει να έρθει γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η δεξιά και να συνδράμει τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του κινήματος με βάση τη διακήρυξή του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα βουλευτής, υποψήφια βουλευτής.
9: Θεωρώ ότι το καταστατικό πρέπει να ισχύει για όλους. Εντάξει.
10: Και για την κυρία Τζάκη δηλαδή.
9: Για όλους και για μένα.
7: Τη δική του άποψη για τις συνθήκες διεύρυνσης αλλά και το πώς μπορεί να έρθει η Θεοδώρα Τζάκρη στο Πασόκ εξέφρασε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, κρατώντας αποστάσεις και από την απομάκρυνση του Χάρη Καστανίδη.
11: Κανείς δεν περισσεύει.
12: Άρα θεωρείτε.
11: Τελεία. Ότι όποιος συμπαρατάσσεται στην προσπάθειά μας πρέπει να έχει μαζί μας το μίνιμουμ της πολιτικής συμφωνίας και για το πριν.
7: Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στο στίχημα της διεύρυνσης, εκτιμώντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα δώσει το στίγμα της ανανέωσης αλλά και της έντασης της πολιτικής επιρροής του Πασόκ.
2: Υπεγράφει η σύμβαση της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Βασιλεία Μανοπούλου θα μας ενημερώσει.
13: Και προβλέπει νέες παρεμβάσεις σε 238 σχολεία σε 132 δήμους της χώρας μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να είναι έτοιμα τα σχολεία με το πρώτο κουδούνι του Σεπτέμβρη. Εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και ανάλογα τις ανάγκες, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, προσβασιμότητα, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, καθώς και βελτιώσεις και επισκευές στους προάβλιους χώρους. Τώρα προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, σχολικές μονάδες σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Τη σύμβαση υπέγραψε οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών, Παιδείας και Εσωτερικών και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Στόχο έχει να βελτιώσει το περιβάλλον διδασκαλίας τόσο για τους μαθητές, τόσο και για τους εκπαιδευτικούς.
2: Σε ευχαριστώ πολύ και να δούμε τι είπαν ο Κυριάκος Πιερακάκης και η Σοφία Ζαχαράκη.
14: Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βλέπουμε ότι εγκαλιάζεται συνολικά στη χώρα μας από μαθητές, από γονείς, κάνει τη διαφορά. Αλλά δεν μπορείς να περάσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εάν το ταβάνι στάζει και ένα σοβά πέφτει. Αυτή λοιπόν η πολύ απλή παρατήρηση μας οδήγησε ως κυβέρνηση, οδήγησε τον Πρωθυπουργό να λάβει την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαμε συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά στον οποίο επίσης τεράστιο ρόλο παίζει και η μονοδότηση των ελληνικών τραπεζών.
15: Γι' αυτό που αξίζει στα παιδιά μας, όπου και αν φοιτούν, όπου και αν ζουν με την οικογένειά τους, μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Ένα περιβάλλον το οποίο δεν αρκείται μόνο στο βιβλίο μας, στον εξοπλισμό, αλλά και σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να εμπνέει και να είναι και ασφαλής. Με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, το Μαριέτα Γιαννάκου, ακριβώς όπως και η Μαριέτα θα ήθελε, έχουμε αυτά τα σχολεία και θα έχουμε αυτά τα σχολεία, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών, ιδανικά σε κάθε σχολείο σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά όπως αξίζει στους μαθητές μας.
2: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε στο Action 24 για το μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Θα είναι έτοιμη το επόμενο τρίμηνο, ανέφερε ο Χρήστος Δήμας. Να τον ακούσουμε.
10: Η λειτουργία του μετρό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση και τη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, του Ινστιτούτου Μεταφορών, του ΙΜΕΤ, έχουμε μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τους επόμενους 5 σταθμούς μέχρι την Καλαμαριά. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα αυξήσει κατά πολύ τους χρήστες του μετρό, θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον όγκο των οχημάτων.
2: Εκτός σύνορων τώρα, κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, η Τεχεράνη τον ειρωνεύεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Με το CNN λέει πως η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση θα έρθει σήμερα.
16: Νέα διορία μιας εβδομάδας στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας δίνει Ντόναλντ Τραμπ.
17: He's cautiously optimistic, I should say, but thinks, and I asked him what the time frame would be, he puts it at a week, getting everything wrapped up.
16: Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει την πεποίθησή του πως ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα.
18: We cannot allow them to have a nuclear weapon, so I think most people that understand that, they understand that what we're doing is right, and it'll be over quickly.
16: Το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο μια σελίδα για την επίσημη λήξη του πολέμου και την έναρξη περίοδου 30 ημερών διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν για προσωρινή παύση του εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση αμερικανικών κυρώσεων, την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και τη χαλάρωση των περιορισμών στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αξιός, η συμφωνία θα αποτελούσε αρχικό πλαίσιο για ευρύτερη διαπραγμάτευση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως αν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο.
19: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
20: Yeah, we're gonna get it.
19: How will you get it, sir?
20: We're gonna get it.
16: Σύμφωνα με το CNN, το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Ενός πολέμου 6 εβδομάδων. Σε ενάρτησή του, ο Τραμπ παρουσιάζει διάγραμμα με τη διάρκεια των πολέμων στους οποίους συμμετείχε η χώρα του για να δείξει πόσο σύντομη είναι συγκριτικά η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Και η Τεχεράνη απαντά με ειρωνίες.
21: Η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση.
16: Η διεθνής κοινότητα κρατά για μία ακόμα φορά στάση αναμονής, ελπίζοντας σε μία συμφωνία που όλο κοντεύει και όλο απομακρύνεται.
2: Μαρία Χάρδα, ενώ υπάρχει προοπτική επίλυση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ πλήττει τη Βηρυτό.
22: Το Ισραήλ, Ιωάννα, επιτέθηκε στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, αναφέροντας ότι στόχος ήταν διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν στα νότια προάστια της πόλης, με το θάνατό του να επιβεβαιώνεται και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται παρά την εκεχηρία. Σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές και συντρίμμια σε δρόμους στο κέντρο της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί φωτογραφία που φέρεται να δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βάζει αναμένο τσιγάρο σε άγαλμα της Παναγίας στο νότιο Λίβανο. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό διερευνάται και πως θα ληφθούν μέτρα εφόσον επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, Ιωάννα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο του Χανταϊού. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Ολλανδικής προέλευσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ερευνά την προέλευση του ιού, ο οποίος πιστεύεται ότι μεταδόθηκε αποτροκτικά στην Αργεντινή. Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από την πράια του Πράσινου Ακρωτηρίου με σχεδόν 150 επιβάτες και πλήρωμα, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας.
16: Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξάπλωση του Χανταϊού μετά για την αποκάλυψη πως πρώην επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να μολύνθηκαν από τον ιό βρίσκονται διασκορπισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
23: So what now for the more than 140 people still on board that ship, including 17 Americans?
16: Σύμφωνα με την New York Times, η Georgia παρακολουθεί δύο κατοίκους που επέστρεψαν από το κρουαζιερόπλοιο, η Arizona έναν, ενώ και η Καλιφόρνια παρακολουθεί άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό επιβατών, όλοι ασυμπτωματικοί και σε καλή κατάσταση υγείας. Συνολικά 23 επιβάτες του MV Hondius έχουν πλέον διασκορπιστεί σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη μετά την αποβίβασή τους στην Αγία Ελένη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επικοινωνεί μαζί τους μόλις την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ.
0: So the numbers that we have, they've been able to follow up on at least more than 60% of those of the number have been followed up as well. So that is also ongoing.
16: Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον καπετάνιο να ανακοινώνει το θάνατο του πρώτου επιβάτη, κάνοντας λόγο για φυσικά αίτια.
1: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is. It was due to natural causes.
3: This was relaxing at the time, but it was also misguiding us because this person had the virus before he got on the ship.
16: Παρά το υψηλό κόστος του ταξιδιού, καταγγελίες επιβατών αφήνουν εχμές για ελλειπή υγειονομική προστασία και ανυπαρκή ιατρική υποστήριξη πάνω στο πλοίο.
3: All of the passengers have paid around $10,000, and it was a very costly experience.
16: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού ανέρχονται πλέον σε 5, συμπεριλαμβανομένων επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο με ιατρική αεροδιακομιδή. Το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει πάνω από 140 επιβάτες αναμένεται να ελιμενιστεί στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα.
2: Τραμπ κατά Ευρώπης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε νέα αντιτρομοκρατική στρατηγική και βάζει στο στόχαστρο τη γυραιά Ήπειρο, Εμμανουέλα Τσουδερού.
20: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει και στο παρελθόν διαμαρτυρηθεί και επικρίνει ευρωπαϊκά κράτη με αιχμή την μεταναστευτική τους πολιτική και ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα εκδόθηκε και η στρατηγική της Ουάσιγκτον κατά της τρομοκρατίας. Στο στόχαστρο λοιπόν μπαίνει και πάλι η Ευρώπη, καθώς στο επίσημο έγγραφο του Λευκού Οίκου η Ευρώπη περιγράφεται με έναν σκοτεινό τρόπο ως μία Ήπειρος η οποία υποδαβλίζει την τρομοκρατία. Και να δούμε κάποια σημεία από το επίσημο έγγραφο και να ξεκινήσουμε με το σημείο που η Ευρώπη περιγράφεται ως φυτώριο τρομοκρατικών απειλών. Γράφει λοιπόν: ο κόσμος είναι ασφαλέστερος όταν η Ευρώπη είναι ισχυρή. Αλλά η Ευρώπη απειλείται σε μεγάλο βαθμό και αποτελεί τόσο στόχο της τρομοκρατίας όσο και φυτώριο τρομοκρατικών απειλών. Τώρα, σε δεύτερο σημείο, ο Λευκός Οίκος λέει ξεκάθαρα πως τα ανοιχτά σύνορα, οι ξένες κουλτούρες και οι τρέχουσες πολιτικές φέρνουν τρομοκρατικά φαινόμενα στην Ευρώπη. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά: είναι σαφές, λέει, σε όλους ότι καλά οργανωμένες εχθρικές ομάδες εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα σχετικά παγκοσμιοποιητικά ιδανικά. Όσο περισσότερο αναπτύσσονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο επιμένουν οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές, τόσο περισσότερο εξασφαλίζεται η τρομοκρατία. Και σε ένα τρίτο απόσπασμα, ο Λευκός Οίκος επικρίνει για ακόμα μια φορά τα αδύναμα, όπως περιγράφει, ευρωπαϊκά σύνορα και γράφει. Ένα σύμπλεγμα, λέει, κακόβουλων παραγόντων, η Αλ-Κάιντα, η ISIS, τα καρτέλ και οι κρατικοί παράγοντες έχουν εκμεταλλευτεί ελεύθερα τα αδύναμα σύνορα της Ευρώπης και τους μειωμένους πόρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλα αυτά, λοιπόν, Ιωάννα, συνιστούν μια σαφή επίθεση του Αμερικανού Προέδρου στα ευρωπαϊκά κράτη με αιχμή φυσικά το μεταναστευτικό. Έχουμε δει παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν κατά κρατών όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ισπανία.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Εμμανουέλα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: καλό μεσημέρι. Σε τέταρτο αγώνα, αύριο το βράδυ, θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός Άκτορ και Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, μετά από την ήττα των πράσινων στο χθεσινό παιχνίδι με 91-87 και τις νυχτερίδες να παίρνουν παράταση, μειώνοντας σε 2-1 στις νίκες.
1: Κοντά σε μια ασύλληπτη ανατροπή από το μείον 19 βρέθηκε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που γνώρισε την ήττα από την Βαλένθια με 91-87 στο τρίτο παιχνίδι μιας δραματικής σειράς. Σε ένα μάτς που τα είχε όλα, οι πράσινοι κατάφεραν και μείωσαν στους τρεις. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε δύο συνεχόμενες ευκαιρίες να ισοφαρίσει το μάτς για τον Παναθηναϊκό Άκτορ με τρίποντο, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να κάνει το πρώτο break και να μείνει ζωντανή στη σειρά, μειώνοντας σε 2-1.
2: Τα σουτ μπορεί να μπουν, μπορεί να βγουν. Αντιδράσαμε, όπως είπες, αυτό είναι σημαντικό. Ένα παιχνίδι που μπορεί να φαινόταν χαμένο και εύκολα, το φτάσαμε στον πόντο, δεν αρκούσε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο επόμενο παιχνίδι, να πάμε το παιχνίδι στον πόντο, να το τελειώσουμε πιο νωρίς.
1: Χαρακτηριστικό της έντασης ήταν και η ταυτόχρονη αποβολή των δύο προπονητών, Εργίνα Ταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ, με τους δύο τεχνικούς να ανταλλάσσουν κουβέντες, φτάνοντας μάλιστα κοντά στο να πιαστούν στα χέρια. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ισπανός προπονητής της Βαλένθια συνομίλησε με το επιτελείο του Αταμάν και απολογήθηκε. TJ Shorts με 17 πόντους και Νίκος Ρογκαβόπουλος με 16 διακρίθηκαν για τους πράσινους, με τον δεύτερο να χάνει δύο ευκαιρίες ισοφάρισης. Για τη Βαλένθια από 16 είχαν Μοντέρο και Μπαντιό, με τον Μαρτίνεθ να ανησυχεί για τον τραυματισμό του Πουέρτο. Οι πράσινοι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στη σειρά και τον πρώτο λόγο πρόκρισης στο Final Four, καθώς μπορούν την Παρασκευή στις 9 και 4 στο T-Center να προκριθούν με νίκη στις 4 καλύτερες ομάδες.
0: Ο Ολυμπιακός περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι της Ζαλγκίρης με τη Φενέρμπαξε. Στο χθεσινό βραδινό αγώνα οι Λιθουανοί κέρδισαν με 81-78 τους Τούρκους και έτσι μείωσαν τη σειρά σε 2-1 νίκες. Η Φενέρμπαξε έφτασε να προηγείται ακόμα και με 19 πόντους, όμως με μια αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζαλγκίρης πήρε τη νίκη που την κρατά ζωντανή. Για τους νικητές, ο Τουμπέλης πέτυχε 26 πόντους, με τον Βίλιαμ Γκος να πετυχαίνει 18, ενώ για τη Φενέρμπαξε ο Μπόλγουιν σημείωσε 16 πόντους. Την πρόκριση στο τελικό του BCL θα επιδιώξει να πάρει απόψε στις 10 η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Μάλαγα. Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, οι κιτρινόμαυροι θα επιχειρήσουν να κάνουν την υπέρβαση απέναντι στην ισπανική ομάδα και κάτοχο του τροπέου, διεκδικώντας το δεύτερο τρόπαιό του στο BCL, πρώτο μετά από το 2018. Στον πρώτο ημιτελικό που διεξάγεται στην Πανταλώνα, η Ρίτα θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη. Paris Saint-Germain Arsenal θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισοπαλία 1-1 με την Bayern στον επαναληπτικό του 5-4 και θα αγωνιστούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης, διεκδικώντας την παραμονή του στο θρόνο.
1: Έτοιμη για το repeat στο Champions League είναι η Paris Saint-Germain που ολοκλήρωσε τη δουλειά στο Μόναχο μετά το ισόπαλο 1-1 στην Allianz Arena. Με το υπέρ της 5-4 από το πρώτο συναρπαστικό μάτς στο Parc des Princes, οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ντεμπελέ, δείχνοντας εξ αρχής τη δίψα τους για πρόκριση. Η απάντηση από πλευράς Βαβαρών ήρθε αργά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με την προσπάθεια του Χάρι Κέιν, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει και το τελικό 1-1 να δίνει την πρόκριση στη γαλλική ομάδα που θέλει να διατηρήσει το τρόπαιο του Champions League στο Παρίσι.
3: On a montré comme d'habitude quel type d'équipe nous sommes, quel type de joueurs nous avons. C'est incroyable. On est dans la deuxième finale de Champions League consécutive. Ça représente le niveau qu'il y a cette équipe, le niveau qui ont les joueurs, le niveau qui ont les supporters, c'est le club. On est très content.
1: Οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν από το χορτάρι στα αποδυτήρια με το καθιερωμένο μπουγέλο και συνθήματα για τον τελικό. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα παλέψει για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη διαδοχική σεζόν κόντρα στην Arsenal στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.
0: Βραδιά επαναληπτικών ημιτελικών απόψε λοιπόν για Europa League και Conference League. Στο Europa League, Άστον Βίλα Νότιχαμ είχε κερδίσει Νότιχαμ με 1-0 στο πρώτο μάτς και Freiburg Μπράγκα με το προβάδισμα για τους Πορτογάλους με 2-1. Και στο Conference League, επαναληπτική ημιτελική αγώνες στις 10 τα δύο μάτς, Crystal Palace Αχτάρ και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αφρικανική σκόνη, λίγες δρασποβροχές και ήπιες θερμοκρασίες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, κυρίως κεντρική και βόρεια χώρα. Λασποψυχάλες και λίγες ασθενείς δρασποβροχές θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πιθανόν τη Βόρεια Στερεά. Σταδιακά, θα ενταθεί και η μεταφορά αφρικανική σκόνη από τα δυτικά. Στο Αιγαίο, θα πνέουν νοτιάδες μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Στο νότιο, νότιο-νοτιοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στα περισσότερα επιρροτικά δεν θα πέσει κάτω από τους 14 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, θα αυξηθούν νεφώσεις και πρόσχερα θα ψυχαλύσει. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 16 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή αναμένεται αρκετή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές ροχές από το μεσημέρι κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι πιο έντονη, με τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση και τους νοτιάδες των Ιόνιων να φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Good luck.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
4: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
3: Αχ, και ένα σύγχρονο.
5: Η χαρούλα μου είναι. Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
4: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
5: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Για πολλούς αποτελεί το κορυφαίο ανθρώπινο δημιούργημα στον τομέα της μουσικής και ασφαλώς το σπουδαιότερο έργο του Γερμανού συνθέτη. Ένας ύμνος στη χαρά και την παγκόσμια συναδέλφωση. Μία ημέρα σαν κι αυτή γεννιέται η Αργεντινή ηθοποιός Εβίτα Περόν. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του Προέδρου της χώρας Χουάν Περόν. Η συμβολή της στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής ήταν καθοριστική, κάτι που την έκανε αντικείμενο λατρείας για τους φτωχούς πολίτες της χώρας, αλλά και pop είδωλο στη Δύση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 χρόνων. Το 1996 η ζωή της έγινε musical με τον τίτλο Εβίτα και πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, ενώ το πασίγνωστο τραγούδι Don't Cry for Me Argentina που έγινε παγκόσμια επιτυχία βασίστηκε στην επιγραφή που υπάρχει στον τάφο της και αναφέρει «Μην κλαις για μένα, Αργεντινή, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω».

με τη συμμετοχή του νικητή του μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, Αιθίωπα Αμπέμπε Μπικίλα, πραγματοποιείται σαν σήμερα το 1961 στην κλασική διαδρομή ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος. Σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, Μάθημα Σολφές, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1986 στο Σάντζες Πιθχουάν της Σεβίλης, στον 31ο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, ο τίτλος κρίνεται στα πέναλτι. Στεάω Αβουκουρεστίου και Μπαρτσελώνα, έπειτα από 120 λεπτά αγώνα, έμειναν στο 0-0 και στη διαδικασία των πέναλτι οι Ρουμάνοι κέρδισαν τον τίτλο εκτελώντας δύο εύστοχα πέναλτι, ενώ ο Χέλμουτ Ντουκαντάμ, τερματοφύλακας της Στεάω, απέκρουσε όλες τις εκτελέσεις των Ισπανών.

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
9: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
10: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
11: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
12: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
13: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
14: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
15: Κι άλλα διαγωνισμότα τα 5 χιλιόμετρα.
16: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Hurricane's ready!
1: So how do you get to be a hurricane?
0: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
1: What posters?
0: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Είμαστε αέρα.
5: Αθλητικό FC.
6: Πιο αέρα δεν γίνεται.
5: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.

0: αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.
2: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
3: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
4: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
5: Δεν καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
6: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
7: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: them be easier.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh! Man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
6: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
5: Αχ, και ένα σύγχρονο.
7: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
6: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
7: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
8: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αθλητικό Πέψη.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
8: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Sergeant Stevens and Shea from Narco, this is Officers Owens and Webster, they'll be your escort. Okay.

0: what I can do. Okay, Brian. Go!
1: Okay, yeah!

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
5: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία. Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
15: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
16: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
17: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
18: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
19: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
20: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
21: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Media.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Κολλιόστραγγιστό 5%. Κολλιόστραγγιστό 2%. Κολλιόστραγγιστό High Protein. Κολλιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολλιόστραγγιστό 0%. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Σενάρια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κράστες των πολεμικών δυνάμεων. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ εναντίον Τουρκίας. Η επιχειρησιακή ανατομία πιθανής σύγκρουσης. Τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία. Η βαλιστική απειλή της Άγκυρας. Τα δεδομένα, οι προκλήσεις και οι επιλογές της ελληνικής άμυνας. OH-58D Kiowa Warrior. Ο βετεράνος πολεμιστής στην εποχή των drones, συστήματα προειδοποίησης για υπερχόμενα βλήματα, τα πολλά μαθήματα από τον πόλεμο του Ιράν, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, σταυρόλεξα και σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και λύσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

0: Χαίρετε.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Back to Back. Πώς με ακούς?
2: Βασίλη, σήμερα πρέπει να
1: είναι δύσκολη.
2: Να βοηθήσουμε όλοι τον
3: Βασίλη Καρά.
2: Το φίλο μας τον Μακόπουλο, τον παρουσιαστή μας.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Γιατί η φωνή του δεν είναι, δεν βγαίνει.
4: Βρήκε σε καταλήλη στιγμή.
2: Και έχουμε να πάμε και βόλτα αύριο το βράδυ, τον θέλω ακμαίο.
1: Είχα πάει στο.
2: Μου λέει δεν τραγουδάω εγώ, μου λέει. Μην αναχωρήσει.
1: Είχα πάει στην Παρασκευή. Είχα πάει στο Μπάγκεν Παρί, αυτό φώναζα χθες.
2: Ναι.
4: Για το πέρα με νέωσε στην Μπάγκεν.
1: Ναι. Όχι, πλάκα σου κάνω.
5: Είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ερωτικός Βασίλης της πόλης.
1: Με αυτή τη φωνή.
4: 100%.
1: Όχι, προχθές είχε βγει ένας τύπος και έλεγε ότι ο Μυρότσος έχει φοβερή φωνή για ραδιόφωνο και τέτοια.
2: Τώρα τι γίνεται τώρα, κύριε Μυρότσο.
1: Έγινε, άλλαξαν τα πράγματα.
2: Παίρνω όλη την ευθύνη να πω για τους φίλους που έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν μηνύματα.
1: Ωραίο τραγούδι.
2: Παίρνω όλη την ευθύνη και λέω ευθαρσός. Και μπορώ να ανεβάσω και φωτογραφία αύριο 9 και 4 το βράδυ για το που θα είμαι.
4: Δεν θα πάω στο ΑΚΑ.
2: Ότι δεν θα πάω αύριο στο ΑΚΑ. Εγώ έχω φυσικά την ευκαιρία να πάω. Δεν θα πάω.
4: Σε όλες αυτές τις ιστορίες.
2: Θα κάτσω στον καναπέ που είδα τα μάτια της Ισπανίας.
4: Εγώ λέω να πας αγόρι μου κανονικά. Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα.
3: Αν πάει θα γίνει 2-2.
2: Όπως είπε ο Λαγιώτης, Ελλάδα δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανένα.
4: Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανένα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Λαγιώτης. Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα.
3: Ήταν σίγουρος για τους ορισμούς μάλλον.
4: Ψευτοδιλήμματα.
1: Έριξε.
4: Ήρθε για Βόρ πάλι, τρίτο σε ρημάτ.
1: Πήγα να πω κάτι, αλλά ας πούμε αυτό το πολύ τοξικό που είπε ο Διονύσης.
4: Όχι.
5: Να το ασχοληθούμε λίγο.
1: Ασχοληθούμε με το πολύ τοξικό που είπε.
4: Ήταν για Βόρ τρίτο σε ρημάτ, Διονύση, όχι.
3: Έχω το έπαιξε το σύστημα, πάρε τηλέφωνο τον Τιφαλά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
4: Ναι, δεν είδε πάλι ο Γιαβόρ τρίτη ώρα ματσί. Δεν είδε πράγματα που συμβαίνουν. Και Ράντοβιτς πάλι. Κάτι πράγματα που συμβαίνουν.
3: Γιατί δεν βγάζει ένα κοινό σπάνι.
1: Θα με βοηθήσει λίγο σήμερα.
2: Δεν βγάζω από Αθηνακού Ζέτζι.
3: Δεν βγάζει. Μια δυσαρέσκεια.
1: Θα με βοηθήσει λίγο σήμερα. Διάβασε μου το. Το ντονέσαι αυτό που έχει κάνει ο τύπος.
4: Να κάνω μια εισγορή σε ένα ηλεκτρονικό πολιτικό σύστημα. Για πες σιγά
1: σιγά. Λοιπόν, νύχτα ξελογιάστρα λέει ο άλλος, σωστά. Έχω να πω το εξής. Αυτό είναι το δώρο μας, το οποίο θα δώσουμε σήμερα. Από τη Sky Telecom θα δώσουμε, ενώ θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε στο διαγωνισμό, για να το δώσουμε 26 του μήνα, θυμάμαι καλά. Η Μαριάννα είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Οπότε, για πες Βασίλη μου, τι κάνουμε εδώ.
2: Λοιπόν, καν follow Sky Telecom GR, Athletico GR και Action 24 TV.
4: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είστε έγκυροι, κύριοι και κυρίες.
2: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια, όχι εμάς, ξαναλέμε. Από 5 Μαΐου έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται 26 Μαΐου για να κερδίσετε ένα app iPhone Air. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε. Μπορείτε και να σκανάρετε κιόλας, έτσι δεν το λες εσύ Βασίλη. Μπορεί να σκανάρει κιόλας ο κόσμος για να πάρετε αυτό το υπέροχο τηλέφωνο που είναι όντως πάρα πολύ λεπτό. Είναι το εντελώς αντίθετο με την εκπομπή μας, όπως μας βλέπω όλους.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε έτσι.
1: Δεν είναι λεπτό.
2: Το θέλω να
3: φέρω.
1: Το θέλεις. Δώσ' το από εκεί. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής σήμερα είναι η Elabet. 3 με 5, Τάσο.
5: 3 με 5,
1: ναι.
5: Μπράβο.
1: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εκπομπή. 3 με 5 καθημερινά, τι είναι.
4: Κολόνα και στήριγμα και μεγάλο μήνυμα. Την εκπομπή παρουσιάζει ο κύριος Αυγολέμωνος.
1: Μπορείς να κάνεις λίγο άλλο Μπακόπουλο τώρα, μιμήσει.
4: Τα αρφάνα πορεύονται και κύριε Κονομιώτε.
5: Μάτι.
4: Μάτι, με έχει φάει το μάτι.
3: Παίρνει στο ραδιόφωνο, ξέρει. Βγαίνει.
4: Βολεύω
1: σε σένα. Ακόμα. Σε σένα.
3: Μορφή. Κώστας. Μορφή.
4: Εδώ. Το donate θα διαβάσουμε. Εντάξει, έχει ένα δυο μέσα το
1: πιάτο. Να πω πριν από αυτό κάτι.
4: Πιο πρέπει λίγο. Ναι, παρακαλώ.
1: Λέει ο φίλος εδώ από το βορρά μέχρι το νότο. Το έλεγα χρόνια αυτό. Παλιά όμως. Συνέχισε.
4: Καρά όμως που έχει πει άπειρους μύθους ο μεγάλος Βασίλης Καράς. Το κορυφαίο στα δικά μου μάτια θα είναι πάντα το καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Θυμάσαι
4: τι έπαθες τώρα εσύ.
5: Ρε γιγάντα.
1: Θυμάσαι βρεγμένος στο κόκαλο μεσάνυχτα στους δρόμους. Φάρμακα.
4: Να σου πω, κοίτα με, θες να κάνω μια πρόβα για αύριο να το
1: δω. Όχι, όχι.
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα όταν έλεγε. Τελειώναν όλα.
1: Αύριο έχουμε μπουζούκια όπως καταλάβατε γιατί ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
4: Ο Βασίλης ο Μακόπουλος είμαι.
3: Πολύ σίγουρος είστε για αύριο.
1: Γιατί?
4: Γιατί?
1: Τι θα γίνει.
4: Γιατί πάλι τώρα βάζει μιζέρια και τέτοιο τώρα μέσα στην κουβέντα.
2: Τι είπε.
4: Πολύ σίγουρο σα βλέπω για αύριο και τέτοια.
2: Για το φίλο τον Ηλία που λέει, μια και είπε για αύριο, λέει και ο φίλο ο Ηλίας για αύριο. Φίλε Ηλία, εγώ λέω ότι είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φτάσει οι ίδιες νίκες με ήττες που έχει στα παιχνίδια με τον Τυφαλά. Γιατί προς το παρόν με τον Τυφαλά ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες ήττες από ότι νίκες. Είναι ένας διαιτητής που δεν θέλει καθόλου ο Παναθηναϊκός. Το 24 παραλίγο να του κλέψει το ευρωπαϊκό. Τα έχω ξαναπεί, μην τα ξαναπεί.
3: Αδερφέ, γελάει ο κόσμος με αυτά.
2: Ο Τυφαλά το 24
3: γύρισε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι τώρα.
2: Την πρόκληση.
3: Δεν είμαστε ειδικοί. Μην τα λες. Βάλε ένα πόλ, θα γελάει ο κόσμος μαζί σου. Σοβαρά τώρα σου λέω. Με αγάπη, στα λέω, αγαπάω, ξέρεις. Ενδιαφέρομαι για σένα μέχρι κεραία. Σε είδα χθες το βράδυ πεσμένο σου στην ανθρώπινη αμήνη.
4: Με ηρεμία μπορεί να σε ρωτήσω κάτι.
3: Δεν ήταν καλά, φαινόταν.
4: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δικαίωμα, δικαίωμα.
3: Δεν έχει να κάνει. Είσαι να μου λε να πω.
4: Με σταυτή μου.
3: 4-2-4 με καρδιναφέρο Ολυμπιακό.
2: Παιδιά,
4: να σε ρωτήσω
3: κάτι.
4: Μη φωνάζει να αυτή μου. Ρέντι, λαχαναγορά.
2: Να συμφωνήσουμε σαν παρέα εδώ οι πέντε και ο κόσμο που μα βλέπει που είναι από την Ελλάδα. Φαντάζομαι όλοι οι Έλληνε είναι. Ότι θέλουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Ναι.
3: Κάτι δεν θα πεθάνουμε κιόλας άμα δεν πάει Παναθηναϊκός.
2: Εγώ λέω συμφωνούμε.
3: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής.
5: Πιστεύουμε το site να εκτός.
3: Δεν θα πεθάνω. Όπως δεν θα πεθάνουν και φίλοι Παναθηναϊκού αν δεν το πάρει Ολυμπιακός. Δεν θα πει κανείς να το πάρει.
4: Όχι. Ένα μισό λεπτό μπορώ να ρωτήσω. Με ηρεμία.
3: Δεν θα σκάσω.
4: Μη φωνάζει στα αυτή μου. Σε παρακαλώ πρωί-πρωί.
1: Έχει δίκιο. Μη φωνάζει.
4: Μη φωνάζει στα αυτή μου τώρα. Σβήσε λίγο.
3: Έχει παρασυρθεί γιατί ο Παπακόπουλος από εκεί παίζει silent mode. Flight mode.
4: Σβήσε λίγο παιδάκι μου στα αυτή μου τώρα. Και απάντησε μου. Ηρεμία όμως.
1: Ναι, ναι.
4: Είχε δύο σερί μάτς που σφίριξε ο Γιαβόρ.
3: Τι, πολύ καλός ήταν.
4: Πολύ χτες, εκεί στον.
2: Χτες στο Ρογκαβόπουλο. Στο
4: Ρογκαβόπουλο υπέρχει φάουλ.
5: Το σφίριμα του Ρογκαβόπουλου είναι
4: ντροπή. Το Ρογκαβόπουλο είναι ντροπή.
3: Το Ρογκαβόπουλο είναι ντροπή.
2: Αυτό δεν τον κλειδώνει καθόλου ο Ρογκαβόπουλο. Αυτό το παραμυθάκι ότι τον κλειδώνει.
1: Έχω δει τη φάση. Είναι φάουλ υπέρ του Ρογκαβόπουλου.
3: Ό,τι θέλετε βλέπετε.
4: Όλοι ό,τι θέλουμε βλέπουμε.
3: Αυτό
4: δεν Διονύση. Για όνομα του Θεού.
3: Ναι, ναι, ναι. Για τέλος πάντων, σημασία έχει δύσκολα. Ο Ντιφαλά θα είναι εκεί.
4: Και ο Γιάβορ στα δύσκολα ήταν. Το βάλατε στα δύσκολα.
1: Donate 2.
4: Τον βάλατε εκεί. Το σύστημα στο δύσκολο το βάλατε.
1: Donate. Donate.
4: Donate ο φίλος, ο Σίλβα. Σίλβα κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε εμείς από κοντά.
1: Πες το.
2: Ποιο Σίλβα, ρε, άλλο λέω.
4: Το Σίλβα δεν το έχουμε πει όμως.
1: Πες το.
4: Κοστάρα, περιμέναμε πώς και πώς να χαιρετήσουμε το σπίτι μας και μας τέλος πάντων. Μια ζωή βρίσκουν και τα κάνουν σε εμάς όλα. Με αυτό το τύπο που μας αφήνει απροστάτευση εδώ και 14 χρόνια φτάνει πια έλεος. Η ΔΕΑ πριν από λίγο γνωστοποίησε, κύριε Μπακόπουλε, δεν το λέγατε εσείς, αλλά είστε λίγο ταλαιπωρημένοι στη φωνή.
1: Πες το.
4: Ότι τιμωρείται η έδρα του Παναθηναϊκού και κλείνει το Απόστολος Νικολαίδης για μία αγωνιστική για δύο κροτίδες και πέντε.
5: Και πέντε τσίχλες.
4: Και πέντε πυροτεχνήματα.
1: Πρόσεξε τώρα. Θα γίνει τώρα αυτό.
5: Μιλάμε τώρα.
4: Γιατί... Ναι. Γιατί δεν πιάνει ούτε και το πέντε μέρες. Γιατί το μάτς είναι 17 του μήνα, υπενθυμίζω. Το ίδιο σερί εκτός ο Παναθηναϊκός. Το τελευταίο λοιπόν μάτς στη Λεωφόρο.
1: Δεν θα γίνει.
4: Ευχαριστούμε κυρία ΔΕΑΒ. Θα γίνει χωρίς κόσμο.
1: Γι' αυτό έρχονταν ο Τζίγκερ.
2: Φίλε, είναι... εγώ θέλω να μάθω τι ακριβώς συνέβη και τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ποιο είναι το σκεπτικό.
4: Ευελπιστώ ότι θα βγει το σκεπτικό.
2: Όχι, γιατί γράφει κάτι για δύο κροτίδες. Είδα κάτι
4: δύο κροτίδες και πέντε πυροτεχνήματα. Κάτι...
2: Λοιπόν, γράφει.
4: Μισό. Πυροτεχνήματα τραγουδούσε Παπαρίζου πάντως. Τα πυροτεχνήματα.
2: Προκύπτει ότι πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ναι, μπουρμπουρ, οι φίλοι τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός έριξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα τη θύρας 13. Τα δύο δυναμητάκια είναι οι κροτίδες. Αυτά δεν είναι οι κροτίδες.
1: Στρακαστρούγγες.
2: Ναι. Καθώς και συνολικά πέντε πυροτεχνήματα, τόσο εντός της κερκίδας θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου.
3: Γι' αυτό δεν την έχει φάει.
2: Άρα θα τιμωρηθεί και ο Όφη και ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι.
5: Όφη νομίζω ότι τιμωρήθηκε.
2: Με αγωνιστική και κλεισμένον.
5: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
3: Το τελικό λες.
2: Φαντάζομαι, ναι, θα τους καλέσει ΔΕΑΒ να τους τιμωρήσει. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα, άμα πέφτουν δύο κροτίδες, θα τιμωρηθεί.
5: Πέρσι. Για το παραμικρό τιμωρούσε. Φέτος η ΔΕΑΒ είχε δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο.
2: Και έδειξε τώρα το άλλαξε, τελευταίο παιχνίδι ever στη Λεωφόρο.
5: Στο οποίο δεν έγινε και τίποτα.
2: Παιδιά, μιλάμε για σκανδαλώδη. Για απόφαση
5: σκανδαλώδη. Στη Λιβαδιά έχουν εξηλωθεί 200 καθίσματα. Στο Λιβαδιακό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Μιλάμε για απόφαση σκάνδαλο.
4: Ευχαριστούμε, ΔΕΑΒ, να είστε καλά.
1: Και δεν μπορείς να βάλεις και θέμα. Πώς να το πω. Το κάνει επίτηδες για να στερήσει τον Παναθηναϊκό κάτι. Αυτό δεν έχει σημασία.
4: Στερεί, δεν έχει στόχο.
1: Δεν έχει σημασία.
4: Δεν έχει κάποιο στόχο.
2: Στερεί από. Κάποιος εγώ θα πω, κάτι, θα πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Άσε εμάς.
1: Ναι.
2: Άσε τους σαραντάριδες, τους τριαντάριδες. Στερεί από έναν άνθρωπο 70-80 χρονών να πάει να αποχαιρετήσει το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας, βλέποντας την ομάδα του για τελευταία φορά εκεί. Χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν έχει γίνει. Καταλάβατε εσείς να γίνει κάτι στο Παναθηναϊκό.
5: Είναι στα όρια της πρόκλησης.
2: Ναι, είναι στα όρια του σκανδάλου, είναι, όχι της πρόκλησης. Του σκανδάλου.
1: Διαβάστε και αυτό το donate.
2: Θα διαβάσω και αυτό το donate.
5: Τον Πάχου δεν τον ευνοεί. Τον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν το δίνει κάτι. Είναι αδιάφορος.
4: Δεν έχει κάτι να δείξει.
2: Καλή εκπομπή, σας γουστάρουμε. Ήμουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός με το γιο. Είμαι ΑΕΚΑΡΑ. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Φοβάμαι στήσιμο τσάκ για το τελευταίο παιχνίδι, λέει ο φίλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Μα τίποτα δεν έγινε.
1: Προχωράμε.
4: Ο Βασίλης λέει καλησπέρα Μαντάρα. Ελπίζω να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω για Final Four ΑΕΚ σήμερα. Έχει δίκιο, έχουμε και τσάλτα, την αδυναμία μου.
1: Ναι, θα βγει μετά ο Τσάλτας, όπως
4: θα βγει Χρήστο
1: Τσάλτα. Και ο Λαλιώτης θα βγει στις 4 περίπου από τη Media Day του Παναθηναϊκού. Οπότε περιμένουμε γι' αυτά. Τώρα, τι λες να κάνουμε τώρα, να κουβεντιάσουμε.
2: Πάντως για το μπάσκετ,
1: ναι.
2: Θα κουβεντιάσουμε μετά για τη Λεωφόρο.
1: Ναι.
2: Ανεξάρτητα από το
0: Ντιφαλά που λέγαμε και κάναμε πλάκα με τον Διονύση. Okay. Ο Διονύση έκανε πλάκα. Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
2: Πολύ σοβαρά. Δεν, δεν τον θέλω τον Ντιφαλά.
3: Αλλά τι θες εσύ, δεν βλέπω κανένα Παναθηναϊκό φέτος λοιπόν,
2: αποδείχτηκε χθες ότι και πρόκειται για ένα ισορροπημένο ζευγάρι, το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Είχε αποδειχτεί και στα δύο πρώτα μάτς. Στο σούτ κρίθηκε.
1: Σωστό, σούτ, σωστό.
2: Το δεύτερο μάλιστα στην παράταση. Και χθες το σούτ εν τέλει κρίθηκε, αν και η Βαλένθια για 23-25 λεπτά ήταν πολύ μπροστά στο σκορ, έφτασε και μέχρι το συν 19. Αποδείχτηκε ότι πρόκειται για ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι. Ένα. Δύο, αποδείχτηκε ότι αυτή εδώ η τύπη της Βαλένθια νιώθουν πάρα πολύ άνετα στο να παίζουν μακριά από το σπίτι τους. Έχουν έρθει στην Ελλάδα 2-3 φορές φέτος και έχουν 3-3. 2 στο ΆΚΑ, 1 στο ΣΕΦ. Που μου δείχνει ότι είναι δύσκολο και το αυριανό παιχνίδι. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το αυριανό. Βέβαια, λέω ότι αν ο Ναν ήταν μέσα εκεί που η διαφορά έχει πάει στους 5 και μένει για περίπου 1,5 λεπτό, αστοχώντας και οι δύο ομάδες, μένει στους 5 και τελικά φτάνει στους 3 με τις 2 στις 3 βολές του Χέις Ντέιβις. Λέω ότι αν ο Ναν ήταν μέσα εκεί, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει βρει δύο πολύ μεγάλα καλάθια από τον ηγέτη του. Και να το έχει γυρίσει ολοκληρωτικά.
5: Σίγουρα περισσότερε πιθανότητε στο παιχνίδι.
1: Εκεί είναι, αλλά χωρίς να το γύρισε ο Παναθηναϊκός.
2: Το γύρισε χωρίς να.
5: Στα μεγάλα σουτ.
1: Στα μεγάλα
2: σουτ. Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα, είναι ισορροπημένο ζευγάρι, αλλά όταν πιέζονται. Πώς μου το είπες χθες στα μηνύματά μας, ότι είναι η φανέλα τους πούπουλο.
3: Ναι.
2: Πούπουλο.
3: Ρε φίλε, βάλανε ένα πόντο σε 5,5 λεπτά.
2: Ναι, ναι. Είναι πούπουλο εκεί. Εκεί στα δύσκολα είναι πούπουλο.
5: Πάντως χθες για πρώτη φορά η Βαλένθια. Και είναι επικίνδυνο αυτό για τον Παναθηναϊκό για το επόμενο μάτς. Έπαιξε με το μυαλό του Παναθηναϊκού. Mm. Από την αρχή που μπήκε στο παρκέ μέχρι το τέλος. Μέχρι και για πρώτη φορά προπονητής τους έκανε κάτι για να κόψει τη φόρα του Αταμάν και του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Αταμάν πήγε να κάνει αυτό που κάνει συνήθως. Να αλλάξει τη ροή του αγώνα με τις διαμαρτυρίες και αυτό το οποίο είπε και ο προπονητής της Βαλένθια. Αλλά για πρώτη φορά η Βαλένθια έπαιξε τόσο πολύ με το μυαλό του Παναθηναϊκού.
3: Αν μείνει ο Παναθηναϊκός έξω από 2-0 σειρά με δύο breaks στη Βαλένθια, δηλαδή και κάτι γίνει 2-3, μιλάμε τώρα για την τρέλα της τρέλας. Δεν είπε, δηλαδή.
1: Θα καθαρίσει τώρα.
3: Θα το βάζα στο όριο του να χάσει το πρωτάθλημα.
2: Τώρα έχει γίνει μια φορά μόνο.
5: Πρέπει να χάσει 3-4 μάτς.
2: Στο Ρεάλ Παρτιζάν.
3: Δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι χθες είδα και την εκπομπή των παιδιών το βράδυ που εξέφρασε μια άποψη ο Γιάννης Μπουρούσης. Το λάθος για μένα του Παναθηναϊκού αγωνιστικά. Ήταν που δεν πήγε σε κάποιες φάσεις να πάρει το εύκολο καλάθι μέσα από τη ρακέτα. Δηλαδή τους έβλεπες, δηλαδή τα περιβόλη πίσω αυτή την άμυνα. Δηλαδή πόσα επιθέσεις με λέει από Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
5: το κομμάτι και του αγώνα λες που είχαν τα μακρινά σουτ.
3: Ναι, φίλε, πήγε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός εκβίασε προς το τέλος, ειδικά όταν οι άλλοι δεν βρίσκανε σουτ. Εκβίαζε τα μακρινά σουτ για όλους τους λόγους.
1: Κάποια μπήκαν.
3: Ναι, μπήκαν, μα αυτό το γύρισε. Αλλά την ώρα που έρχεται η ώρα να πάρει το παιχνίδι, πήγαινε και κοντά. Ναι. Αυτό δεν θέλω να σου πω. Δηλαδή το άκουσα που το λέγανε τα παιδιά αυτό το βράδυ.
1: Προσωπικότητες δεν έχει άποψη. Η Βαλένθια,
2: δεν
1: αλλά αυτό
2: ο Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο και ο Μπαντιό, αυτοί οι δύο παίκτες φίλε, με έχουν εντυπωσιάσει τα δύο γκάρ που έχει.
2: Ναι. Επίσης για τον Αταμάν, έχουμε πει πολλές φορές ότι κάνει πολλά λάθη στη διαχείριση του εκνευρισμού του. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μισή ντροπή του Αταμάν χθες, μισή ντροπή του Μαρτίνεθ. Δεν έχει κανένα λόγο να πάει εκεί πέρα. Αφήνει τον αντίπαλο προπονητή να διαμαρτυρηθεί, να φάει δύο τεχνικές ποινές και να βγει.
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Μαρτίνεθ.
2: Πήγε και διαμαρτυρήθηκε κι αυτός.
1: Το εξήγησε κιόλας.
5: Άρχισε. Το είπε το γιατί.
1: Λέει, δεν θα ήθελα να αφήσω τον Αταμάν να παίξει με το μυαλό.
2: Μα θα έχει αποκαλυφθεί μόνο ο Αταμάν.
1: Τον παικτών και τον
3: Αταμάν. Δεν τον απέβαλε. Αυτό του λέγε. Αυτό έκανε ο Μαρτίνεθ. Ο
4: Μαρτίνεθ είχε αποβληθεί 5 φορές δέξι.
3: Ότι είχε 3 φορές και τον έκανε.
2: Ναι, ναι, αυτό έλεγε ο Μαρτίνεθ.
3: Και την έφαγε γιατί φύγανε μαζί στο τέλος.
2: Και έφυγε μαζί και αυτός.
3: Δεν φύγανε για την τεχνική ποινή που πήρα στο τέλος. Φύγανε γιατί μανουριάσανε μετά.
2: Και,
3: επόμενο.
2: Και παραλίγο να στοιχεί στην ομάδα του.
3: Μα αυτό σου λέω.
2: Η αποβολή του Μαρτίνεθ.
3: Περισσότερο κόστησε αυτό.
2: Βέβαια. Περισσότερο κόστησε. Εννοείται.
3: Εντάξει, φαινόταν και του βοηθού. Νομίζω και ο Σαρέζη είναι πιο έμπειρο που βοηθά.
1: Όταν αδικούν τον Αταμάν γίνεται Τούρκο, λέει ένα φίλο.
2: Σωστό.
1: Συμφωνούμε.
2: Σωστό.
1: Πάμε στα ποδοσφαιρικά
3: μα.
2: Δηλαδή ήρθαν για να παίξουν πολύ με το μυαλό.
1: Υποψιασμένοι, σωστό.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία σχέση σε θέμα συγκέντρωση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την περασμένη εβδομάδα. Αν αύριο βρει πάλι τη συγκέντρωσή του και το καθαρό του μυαλό, είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, έχει μεγαλύτερες προσωπικότητες και θα το κερδίσει το μάτς. Αν βρει.
5: Ναι, αλλά είναι πολύ θετικό ότι σε μια τόσο. Γιατί είναι κακή βραδιά του Παναθηναϊκού. Mm. Σε τόσο κακή βραδιά το γύρισε το μάτς από τόση διαφορά και το πήγε στο σούτ.
2: Ναι, μωρά, αυτό δείχνει ότι είναι ισορροπημένο ζευγάρι γενικά. Ότι...
5: Όλα στο σούτ δεν έχουν πάει.
2: Ναι, ναι, ναι, όλα.
1: Μια κουβέντα θέλω και από τους τέσσερις εδώ για το χθεσινό ημιτελικό του Champions League. Η Πάρη πέρσι κουβεντιάζαμε εδώ και τα λέγαμε ότι είναι ικανή να χτίσει μια αυτοκρατορία. Δείχνει να είναι ικανή να το πράξει τώρα απέναντι στην Arsenal. Κόντρα στην Bayern πάντως που για μένα ήταν το μεγαλύτερο φαβορί για τη διοργάνωση από κάποια στιγμή και μετά. Τα κατάφερε πάλι χθες. Τι λες, Μπιλ?
2: Λέω ότι αυτό που έλεγε για την αυτοκρατορία της Παρί μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Έχει έναν υπέροχο προπονητή. Νομίζω ότι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, τις καλύτερες στην Ευρώπη, πέρασε αυτή που έχει τον καλύτερο και πιο ψημένο προπονητή. Ο Λουίς Ενρίκε είναι και πιο καλός και πιο ψημένος σε αυτό το επίπεδο από τον Κομπανί. Κατάφερε να κλειδώσει μια επιθετική μηχανή, όπως είναι η Μπάγεν, και ειδικά μια εβδομάδα μετά από όσα είδαμε στο Παρίσι. Το χθεσινό μάτς, νομίζω, όσα λίγα έχω δει, γιατί δεν έχω δει πολλά.
1: Ναι.
2: Δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Από πότε έχουμε να δούμε ομάδα να παίρνει δύο σερί Champions League? Έχουμε δει.
1: Πολύ ερώτηση, ωραία. Νομίζω Real, είναι τη Ρεάλ, τα είχα περιγράψει.
2: Που είχε πάρει τα τρία.
1: Σωστά.
2: Τρία σερί και τρία στα, τέσσερα στα πέντε, κάτι τέτοιο είχε κάνει.
1: Σωστά. Ακριβώς. Τρία σερί.
3: Εγώ είναι το κάνει μια ομάδα χωρίς το. Δηλαδή πήρε το Μέση, πήρε από τόσους παίκτες για να τα καταφέρει. Και από την ώρα που έφυγε και έγινε πιο ομάδα κατά πόλους.
1: Και ο Μέση και ο Νεϊμάρ και ο Μπαπέ έγινε ομάδα.
5: Έδιωξε όλους τους αστέρες.
1: Ναι.
5: Πήρε τον πιο περίεργο χαρακτήρα σε αστέρα,
1: Ντεμπελέ. Ντεμπελέ,
5: που πολύ τον έλεγα για παραδείγμα.
1: Πάρει πάλι χρυσή μπάλα αυτός.
5: Και έχει, τον έχει κάνει ο Λουίς Ενρίκε.
3: Εντάξει, ο Γεωργιανός, μεγάλη υπόθεση.
1: Ο Κβαρατσχέλια. Ναι. Δεν υπάρχει, ρε.
5: Κουβαλάει πολύ. Κουβαλάει.
1: Τρομερό παιδί αυτός. Και πρέπει να είναι και στα αποδυτήρια ό,τι πρέπει για να είναι τέτοια ομάδα. Αλλά βλέπεις, Μπαρκολά, Ντουέ. Δεν σου λέω, δε σε λέω για τα χαφ τώρα που έχει φτιάξει εκεί τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή του ακραίου μπακ που χθες έλειπε ο Χακίμη και δεν καταλάβαμε ότι λείπει. Βρήκε άνθρωπο να βάλει.
4: Έβαλε, Ζέρμερι. Παρί Σεν Ζερμέν, αυτή τη στιγμή πέρα από τον κορυφαίο προπονητή και αδικημένα μη τόσο προβεβλημένο όπως ο Γκουαρδιόλα για παράδειγμα, με καταπληκτικός προπονητής ο Λουίς Ενρίκε, και το έδειξε στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Mm. Το μεγάλο της όπλο, το τεράστιο όπλο, είναι η αλλαγή στρατηγικής από τον κύριο Κάμπος. Αυτός που άλλαξε όλο το χάρτη της Παρί. Φύγανε οι παιχταράδες που κατέχει η ομάδα μας.
1: Τεχνικός διευθυντής, δηλαδή, λες. Διευθυντής,
4: ναι. Όλο το setup, το χτίσιμο, πήγε και αγόρασε ό,τι καλύτερο υπήρχε στα 18-19 ετών. Ντουέ, παιχταράδες, χάθηκε μπάλα.
1: Και ο Αλκελαϊφή όμως συνένεσε σε αυτό, έτσι. Mm? Και ο Αλκελαϊφή η διοίκηση συνένεσε.
4: Ο Αλκελαϊφή όμως λέει, πήρα το λάθος δρόμο, να μην πω κάτι ακραίο.
2: Εντάξει, πανάκριβη είναι και τώρα η Παρί. Μην τρώμε παραμύθια ότι δεν είναι πανάκριβη.
4: Εσύ Βασίλη, τον Ντουέ έδωσε ένα πενιντάρικο και τον πήρε από τη Ρεν. Αλλά είναι ο Ντουέ 19 χρονών και θα παίξει 25
2: Σωστά.
4: χρόνια μπάλα, 15
2: αυτό,
4: χρόνια μπάλα.
2: Αυτό. Δεν είναι ξεζουμισμένα. Μπορεί να το πουλήσει 100.
4: Και δεν έχει τα ξεζουμισμένα. Και στην τελική είναι φρεσκάδα. Μυρίζει φρεσκάδα αυτό το πράγμα.
1: Γιατί και ο Εμπαπέ.
2: Εμπόμως να το βάλουμε να διαφημίζει χλωρίνες.
1: Ό,τι θες διαφημίζει αυτός.
4: Αγόρι μου, δεν βλέπεις και ευχαριστιέσαι. Βλέπεις μπαλίτσα και ευχαριστιέσαι με την Παρί. Ωραίο. Ωραία πράγμα βλέπεις.
1: Να σου πω. Το έχεις.
3: Χλωρίνες, διχολίνες.
1: Το έχεις.
3: Το εντυπωσιακό για μένα είναι ότι όλη τη διαδρομή έρχεται μέσα από ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι το πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή είναι ότι πέντε,
4: φέτος
3: δηλαδή.
4: Ήταν λίγο.
3: Ναι, ρε,
4: λίγο.
3: Θέλω,
4: δηλαδή, πέρυσι ήταν και πρόπερσι και καλύτερα.
3: Δεν παίζει κάθε ομάδα στην Premier League.
4: Ναι, ρε, λίγο την έσπρωξε η Λάνς φέτος, της έβαλε λίγο και κανένα δυο ζόρια. Ναι. Την απέκλεισε και η Παρί στο κύπελο. Η Παρί

0: Αυτό λέω. Ήταν ανάποδο.
1: Τώρα
0: δείχνει σταθερότητα από την αρχή.
2: Το θέμα είναι άλλο. Το πέναλτι το δίνεται ή όχι τώρα.
1: Πέναλτι είναι.
3: Εντωμεταξύ.
1: Πέναλτι είναι, φιλαράκι, sorry.
3: Δεν έχω δει. Δεν έχω δει replay.
4: Εύκολα.
0: Πέναλτι.
4: Πέναλτι.
2: Σύμφωνα με τον κανονισμό, λέει.
1: Πενάλ, πενάλ.
4: Γιατί?
2: Έτσι λέγανε.
4: Όχι, ρε, πέναλτι.
3: Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση για το πέναλτι του Παρί Μπαγιέν.
2: Ναι, γιατί είναι χειρότερο, ρε.
3: Δεν το δίνει στο Παρί Μπαγιέν.
2: Δηλαδή το άλλο είναι πιο.
0: Ο Φωτιάς όμως.
2: Πιθανό να το δώσει.
4: Ο Φωτιάς.
0: Τσεκάρε τη φάση και το
2: δώσει. Είναι πρώτη φορά πάντως μετά από χρόνια που και οι δύο ημιτελικοί έχουν σηκώσει πολύ κουβέντα για διαιτησία. Πολύ κουβέντα. Και στο Arsenal Ατλέτικο, δηλαδή για το αν είναι πέναλτι αυτό που ζητάει Ατλέτικο και το χθεσινό βράδυ.
4: Να σου πω για Τσόχο, ποτέ έχετε να πείτε. Καυστικός ο Μιχάλης.
1: Τι είπε.
4: Βεβαίως εμείς τα λέμε κάθε μέρα αυτά. Ότι ο Φωτιάς δεν πρέπει να ξανασφυρίξει κανονικά. Αλλά ο Μιχάλης τα είπε χθες. Το άκουσε.
0: Πήγα το χειμώνα.
1: Ο Φωτιάς πρέπει όπως είναι σφυρίχτερα.
4: Μιχάλη,
1: βάλει ένα κουτάκι να τη δώσει.
4: Τον είδα εγώ το Μιχάλη. Λέει δεν ξέρω αν είναι αρκετή τιμωρία να μην σφυρίξει μέχρι τέλος της χρονιάς ή να μην ξανασφυρίξει ποτέ.
3: Ο Φωτιάς.
4: Όταν τα λέει αυτά ο Τσόχος, που είναι πιο ψύχρεμος από εμάς, ρε παιδί μου, υποτίθεται. Καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει τώρα.
0: Επειδή λέγαμε πριν για τιμωρίες, για τον τελικό έχουν βγει τιμωρίες, ο Όφι έχει μία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ πρόστιμο. Για τον τελικό του κυπέλλου.
4: Ο Όφι φάγει
0: και
4: αυτός αγωνιστική. Ο Χαστάς γράφει για σένα, το είδες.
2: Τι γράφει.
4: Και η ιστορική Νότιγχαμ Φόρεστ, Βερβελέ, έχει back-to-back πρωταθλητριών. Πολύ σωστά.
1: Για πίσω τη Μίλαν έχει, παιδιά. Τη Μίλαν έχει. Πίσω, άμα πάμε, τι είχε πάρει.
3: Μίλαν, δεν θέλω χαστά, δεν θέλω να τα πω.
1: Ο 89-90 έχει πάρει Μίλαν.
0: Πιο ξεκάθαρο από το πέναλτι, που είναι και ο κανονισμός και η ερμηνεία του και όλα αυτά.
2: Εμένα πιο σοβαρό πάντως χθες είναι η κόκκινη.
0: Η κόκκινη, αυτό λέω. Η κόκκινη δεν είναι πιο σοβαρό. Πιο ξεκάθαρο.
3: Τι βλέπατε χθες, μπάλα βλέπατε.
2: Και τα δύο
4: και μπάλα. Μαζί.
2: Τέσσερα μόνιτορ.
4: Όλα. Εννοείται.
2: Τέσσερα μόνιτορ.
3: Εντάξει, εγώ τα κάνω αυτό.
4: Ήταν ματσάρα, αυτό.
3: Εγώ έχω κινητό.
2: Όχι, τέσσερα μόνιτορ.
3: Λάπτοπ, τηλεόραση.
2: Θα σου στείλω το βράδυ το γραφείο να δει. Έχω βάλει δύο μόνιτορ απέναντι. Ένα του υπολογιστή και ένα το λάπτοπ.
1: Ωραίος, ωραίος. Ευτυχώς τη δουλειά εκεί που είμαι έχει και
2: από
1: εκεί.
2: Από αυτή τη δουλειά τρεφόμαστε, Βασίλη.
3: Το ξέρω, φίλε μου.
2: Δηλαδή, πώ θα έρθω εδώ σημάδια. Αν δεν έχω δει το Παναθηναϊκό χθε με τη Βαλένθια, τι να πω να μιλήσω.
3: Ωραίο είσαι.
2: Αν δεν έχω δει την Παρή, τι να πω να μιλήσω.
0: Δικαίω πήρε τα σου το Ρογκαβόπουλο στο τέλο.
3: Κοίτα, το είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή ότι το πρώτο σουτ δικαίως το παίρνει. Βγάζει σύστημα ο Σερέλης για να το πάρει ο Ρογκαβόπουλος γιατί είναι ζεστός στο μάτς, το έχει γυρίσει με τα τρίποντα.
4: Συμφωνώ.
3: Αστοχή και παίρνει ο Παναθηναϊκός το rebound. Εκεί δεν πρέπει να ξαναπάει μπάλα στο Ρογκαβόπουλο.
4: Ναι, αγόρι,
3: έχει τον Grant ελεύθερο. Ο Σόρτς παίρνει την μπάλα και το αφήνει το χώρο να εκτελέσει. Ας εκτελέσει ο Σόρτς. Και ας το χάσει.
4: Συμφωνώ.
3: Δεν θα του πει κανείς γιατί το
4: χάσει.
3: Δεν θα του πει κανείς γιατί το χάσει. Είναι παίκτης 2 εκατομμυρίων ο Σόρτς. Πάρε το σουτ εκεί.
2: Τι είχε βάλει και πριν.
3: Ψάχνει πάλι να βρει το Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σηκώνεται με δύο παίκτες. Εντάξει, πώς. Δεν εννοώ, Ρετζι Μίλλερ. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
4: Όχι, έχει βάλει Ρετζι Μίλλερ. Καλά το
3: λέει. Ναι, είναι σουτέρ καλός ο Ρογκαβόπουλος, αλλά δεν είναι ο Ρετζι Μίλλερ.
4: Σωστά, σωστά.
3: Που θα του δώσει την μπάλα με όλη την άμυνα πάνω του να σουτάρει.
0: Πάντως, από όσου είχε χθες ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια, ήταν ο μοναδικός που ήταν ψιλοζεστός. Ο Χέις Ντέιβις ήταν πολύ άστοχος.
4: Και έλειπε και ο Ναν, εντάξει, ωραία.
0: Ο Ναν δεν ήταν
4: καλά. Αλλά ρε φίλε, όμως εντάξει, όπως το λέει ο Ρογκαβόπουλος, εντάξει, καλό ο σουτέρ.
3: Βγήκε το σύστημα, το πήρε.
4: Δεν είναι να το πάρεις πάλι. Δεν θα το παίρνεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μία φορά είπαμε.
0: Τέλος πάντων. Τι είπαμε, δεν είπαμε μία φορά.
4: Ξανά, δεν.
2: Εγώ το κρίμα. Εγώ το βράδυ σκεφτόμουν σε ένα. Το ραλιό τη σκεφτόμουν. Που είχε πει να μην ξαναπάμε στη Βαλένθια, μην ξαναπάω στη Βαλένθια.
3: Εντάξει, α το καθαρίσει αύριο Παναθηναϊκός, να μην ξαναπάει.
2: Πιστεύω δεν θα ξαναπάει. Αλλά
4: άμα πάει θα είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί.
2: Πώς έχει γίνει, γιατί εγώ λέω που το έχουν κάνει και πολεμικό.
3: Να χάσει τρία σερί μάτσα από Βαλένθια, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι το τρία μάτσα.
3: Ξέρω εγώ.
2: Φίλε, άκου. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σωστά.
3: Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θα αξίζει να πάει.
2: Τι θέλω να σου πω.
3: Δεν,
2: εντάξει, δεν είναι θέμα να αξίζει. Γιατί όταν κάνει δύο break εκεί, κοντά σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή. Είναι και η ομάδα που μένει εξού, ξαναλέω. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι το έχετε καταλάβει. Δεν έχει βαριά φανέλα, ρε φίλε. Και χθες φάνηκε. Δηλαδή, οι άνθρωποι στο τέλος σου δινόταν η εντύπωση πώς λέγανε.
1: Και γιατί κερδίζουμε 15 πόντους. Μια κουβέντα τώρα ότι ήσαν ένα αποκλεισμένο Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν είπαμε αυτό.
1: Έκανε μια ήττα, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, τώρα. Παιδί μου,
1: ελάτε. Ελάτε.
0: Εδώ είναι.
1: Ελάτε.
0: Εδώ δεν φύγανε.
1: Ελάτε, τελειώνουμε. Άιντε.
2: Άμα περάσει πάντω να ξέρει.
1: Για βόρ και.
0: Μπορεί τα απόψε.
2: Αν περάσει βαλέτα, έχω ένα ριλάκι, ένα εκατομμύριο views θα κάνει.
1: Κάνε ό,τι θες.
4: Λοιπόν,
1: εσύ με τι για αυτά ζεις.
4: Δύο donate τα διαβάζεις.
1: Εσύ για αυτά ζεις.
4: Θα διαβάσεις τα δύο τα
1: χρόνια. Σε να κάνεις σίγουρα.
4: Διαβάσεις και τα δύο, σε παρακαλώ. Πάμε.
2: Θα τον τύσω και με νυχτερίδες.
4: Έλα, κουγούλη λίγο τώρα.
1: Στο handball, Ολυμπιακός ΑΕΚ, η ΔΕΑΒ δεν είδε που έβρεχε αντικείμενα, όλο το αναψυκτήριο ρίξανε. Ούτε στη Λιβαδιά είδε τίποτα που βρέχανε καρέκλες φυσικά.
4: Πιο κάτω το άλλο.
1: Γεια Σαλάνια, από Ζυρίχη είστε η καλύτερη παρηγοριά στα ξένα. Γεια σου, ρε Μαγκά.
4: Πάρε μας τηλέφωνο αύριο από τα μπουζούκια να το σκώσω.
1: Ναι.

0: Κάντο.
1: Λοιπόν.
2: Α, το Σάββατο λέει ένας φίλος εδώ ότι έχει συνέντευξη του πρώην τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού. Θα αρχίσουμε πάλι νέο
3: έχει
2: γύρο. Νέο γύρο τώρα.
3: Έχει ωραίες ατάκες, συνατές.
1: Πάλι.
3: Ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι αρχίζει και εμφανίζεται.
3: Έχει ωραίες ατάκες.
0: Επανεμφανίζεται για την ακρίβεια.
1: Να σου πω, θα πει τα ίδια.
0: Τα ίδια με άλλα λόγια. Ξέρεις, αυτοί που δίνουν πολλές συνεντεύξεις μια φορά τα μπερδεύουν.
1: Αυτό λέω. Κάτσε να δούμε.
2: Εκεί που δεν μίλαγε καθόλου, δύο συνεντεύξεις σε 1,5 μήνα.
3: Στις αποτυχίες λέει, δείχνουμε με τον
0: Δαθμό. Μόνο εδώ δεν έρχεται.
1: Προσέχει που πάει.
3: Στις αποτυχίες δείχνουμε.
0: Που να έρθει εδώ. Από τον πήγε ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι.
3: Στις αποτυχίες λέει, δείχνουμε με τον Δαθμό. Όταν είδε επιτυχίες με ο Αλμίδα και ο Λουτσέσκου, δεν λέμε και ο Σεφέρα.
0: Δευτέρα, στη Δευτέρα δεν έχει πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Γράψε τα 10 ψέματα του πρώην τεχνικού διευθυντή.
1: Που θα πει ο Κώστας.
0: 100-0.
2: Ναι. Τα έχουμε πει διαβόλου. Τι άλλο να πούμε.
0: Θα πει κι άλλα ρε.
1: Κάτσε να δούμε αν θα πει τώρα.
0: Ο Ταβγάλι, ο άλλο. Α
2: πάρει ξέρει. Και το σώμα το βολάνι να τραγουδάνε μαζί.
0: Την ξέρει ο άλλο τη δουλειά και το εκμεεύει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό.
2: Πού την έχει δώσει,
1: συγγνώμη. Καλά, καλά.
0: Θες θες να αλλάξουμε. Να σου πω. Δεν αλλάζει καρέκλα, να αλλάξουμε παρουσίαση live.
1: Και τι να κάνω, να αλλάξω διπλά.
0: Ναι, να είσαι συμπληρωματικό. Να λάβει, ξέρει παρουσίαση.
2: Έχουμε σπόντα. Έχουμε παρέμβαση σπόντα του Χαστά.
1: Ναι.
2: Παρέμβαση σπόντα για καπετανάκο. Στο τσάτ. Λέει ο Χαστάς.
1: Είσαι καραγγέλης.
2: Εγώ.
1: Όχι, ο Χαστάς.
2: Κανονικά πρέπει να σταματήσετε να κάνετε σενάρια για αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Θα επηρεαστεί αρνητικά ο κόσμος του.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο, ναι.
2: Για πάρ' τον τηλέφωνο. Αύριο θα είναι εδώ.
3: Θεόδωρος Χαστάς, από κοντά. Από κοντά, όχι να λες από μακριά.
0: Εδώ θα είναι στούντιο αύριο.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Ο Άλεξ Άρθρος.
2: Άρης Αρχαστάς, έχεις πρόβλημα.
1: Θα μιλήσω. Φαντάζομαι και ελπίζω. Λοιπόν, πάμε στα Ολυμπιακού λίγο. Υπάρχει πρόταση που λέει ΙΑΣ για Μίγια.
0: Τι λέει?
2: ΙΑΣ.
0: ΙΑΣ.
2: Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Θα τα λέω εγώ.
0: Δεν σ' ακούω, αδερφέ.
2: ΙΑΣ λέει πρόταση για Μίγια.
0: Έφερα από φιέντε τελαντάντε τελαμίγια.
2: Στόπα.
1: Τελαμίγια.
3: Τελαμίγια είναι τελαφέντε.
0: Τελαμπέγια το αριστερό πάνω. Τελαφέντε. Τι μείωσε ο τελαμπέγια, φίλε. Μπουτάρες αυτό, ανέβαινε.
3: Μπουτάρες.
0: Τι μπουτάρες. Τι ήταν. Τα βρει. Τα βρει. Μπουτιάς. Τετρακέφαλο
3: τόσο. Τι ατάκης δεν κοστάρει.
0: Τι κοστάρει.
3: Γίνει σούσουρο.
0: Κατέβαινε μια χαρά ήταν.
2: Τι κοστάρει.
3: Σε ποια σεζόν ήταν. Τελαμπέγια.
0: Μην με ρωτάς πολλά τώρα. Ρωτά το γουλί που πάει στο κουίσμπουλ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τι έχω φάει χθες. Μια σίζα ρε φάει χθες το βράδυ. Στο απόγευμα και ένα γιαούρτι το βράδυ.
1: Χαστάς.
2: Το γιαούρτι γιατί να σε πείραζε. Δεν έπρεπε.
0: Θα με χάλασε το γιαούρτι. Κάνω διατροφή τελείως. Πρέπει να χάσω 20.
2: Καλό το παιδί. Όπου το γυαλί. Φοράς φακού σήμερα.
3: Εδώ.
1: Αγόρα.
2: Έτσι κάνει καθηγητά.
1: Τι έλεγες λοιπόν, τι έλεγες.
4: Εγώ.
1: Εσύ.
4: Τι.
1: Είσαι χάκαρα αλλιώ. Είσαι χάκαρα.
4: Με χάκαρα. Με χάκαρα. Ο Μυρώτης το πήρε στραβά, ρε. Εγώ δεν
1: δε είναι αυτό που φαίνεται.
4: Ρίχνω σπόντες.
2: Εγώ δεν πήρα τίποτα στραβά. Όχι, εγώ διάβασα ό,τι έγραψες.
4: Όχι, έκανες πρόλογο. Παρέμβαση σπόντα στον καπετανάκο του Χαστά και αου αου.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά μην τρως
4: εγώ
0: πρόλογο,
4: τον Τάσο τον είπα. Τον κάνω, είπα, τον κάνω μασάζ να τον ηρεμήσω. Το πρωτάθλημα είναι δικό του. Τι να του πω άλλο. Τα είπα.
2: Έλατε.
1: Τι νιώθεις.
4: Δεν μαλώνω.
1: Τι σου βγαίνει να πεις τώρα.
3: Τον αφήνω.
0: Πολ, πολ.
3: Τον αφήνω στον κόσμο. Πολ. Να τον κρίνει.
2: Χαστάς ή καπετανάκος.
1: Μπήκε
0: πολ. Πολ, ψηφίστε.
1: Τι. Εγώ ψήφισα ναι.
2: Ναι.
3: Ψηφίζω ναι.
1: Ξεκάθαρα ναι.
0: Το είδες.
1: Το είδα. Για μένα. Υπότιτλους. Αυτό δεν λες. Το είδα ρε.
0: Για άλλο λάει, εσύ τα βάζεις.
2: Μπακόπουλες σαν την Τζόι Σεβίδη ακούγες.
0: Στο ρετυρέ.
2: Στο ρετυρέ. Από τι είναι φτιαγμένο αυτό,
0: εγώ το έχω για άλλο
2: τρομάζω. Από αυτιά γάτα.
0: Εγώ άλλο τρομάζω. Έχει φαγωθεί να πάμε μπουζούκια.
2: Ναι.
0: Να γυρίσει και να πει: α, μακρόπισα εδώ η back to back μαζί μα και τέτοια. Να κάνει να δώσει ένα μικρόφωνο να πει κανένα στίχο.
1: Θα κάνω έτσι.
0: Και να ξεφτυλιστούμε.
1: Αυτό που κάνουν όλοι.
3: Να πει κανένα στίχο.
1: Τι να. Θα έχω εσά εκεί πέρα.
0: Κάνε
1: δεν τίποτα.
0: Δικό σα.
1: Δικό σα.
0: Δικαίωμά μου να γύρνω στο σπίτι τα χαράματα.
1: Ένα λέει εδώ σαν τον κακό του Batman. Σαν τον κακό του αστυνομού Σαΐνη. Σαν τον Batman και άλλο ένα που μου άρεσε.
2: Μπακόπουλε, ξεκουράσου, θέλουμε την Κυριακή. Λέει ένας φίλος.
1: Εντάξει. Εντάξει, λένε για σένα ότι με έφερες με το ζόρι, ρε. Αυτός μου πρέπει να λείψω, να πάω.
2: Εγώ του είπα, παιδιά, τον άκουσα. Φύγε. Φύγε, φύγε, μην κάνεις εκπομπή σήμερα.
0: Έχει έρθει.
2: Τι να έχει έρθει.
0: Είναι εδώ μαζί μας.
1: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
0: Μοιάζει, δεν ήθελα να το πω γιατί θα πάει το μυαλό μας σε άλλες εποχές. Ετάσο.
3: Τι.
1: Λοιπόν,
2: Πάμε. Το Μίγια τον θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό, έλα.
0: Όλοι τον θέλουν τον Μίγια, ρε φίλε. Πολύ και η ΑΕΚ, αν δεν είχε τον Μαρίν, πιστεύω θα τον ήθελε. Εκεί Πινέδα για αυτά.
1: Γιατί έχει αλλάξει κάτι στην τιμή του.
3: Θα πάρουμε χαφ.
1: Στην τιμή του άλλαξε κάτι.
0: Θεωρούν όλοι ότι θα αλλάξει. Ότι θα είναι πιο.
1: Για πόσα μιλάγαμε, Γιάννη, 10-12.
5: Τελευταίο χρόνο μπαίνει.
0: Μπαίνει τελευταίο χρόνο συμβολέου όμως. Εντάξει. Κοίτα, είναι, θα το πω πολύ απλά, είναι ο εύκολος στόχος. Και προβλέψιμη. Αλλά εδώ τώρα πάμε σε μια άλλη λογική, η οποία θα επαναλάβω έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Δηλαδή, αν παίξει ο Μίγια δυνατά για τον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι θα είναι σαν Ολυμπιακός να στηρίζεται με τη Λίμπαρ για τη νέα χρονιά. Και έστω και με την καθυστέρηση ενός χρόνου, ο παίχτης που ήθελε πολύ το καλοκαίρι να είναι ο επόμενος που θα έρθει. Επαναλαμβάνω όμως ότι στο δικό μου μυαλό, ωραία τα γράφουν οι φιλικοί της ΑΣΠ που κάθονται στο γραφείο, στο οθόνο και όλα αυτά, ο Μίγια θα μπορούσε να ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό, πως έχει πει και ο Κώστας δηλαδή. Είναι από τους παίχτες που δεν γίνεται να μην τον δει, παιδί μου. Δηλαδή, αν βλέπει ισπανικό πρωτάθλημα, δεν γίνεται να μην τον. Ναι. Δηλαδή, έχει ποιότητα, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
5: Συζητάμε τώρα για Ελλάδα, είναι.
1: Καλός παίκτης.
5: Και για Ευρώπη. Όχι απλά πολυτέλεια.
1: Και η Ευρώπα. Πολυτέλεια. Και conference μπορεί να παίξει.
5: Δυναστεία, όπως το λένε, Κάρικτον. Θυμάσαι. Δηλαδή, δυναστεία, Ντάλλας. Τέτοια πολυτέλεια.
0: Και κάπως αφήνω έξω και τον Πάουκ, σου λέω. Και ο Πάουκ θα μπορούσε να του χτυπήσει την πόρτα. Πώς να το πω δηλαδή. Εντάξει, βέβαια ο Πάουκ έχει κάνει άλλη κίνηση εκεί, αλλά έχει πάρει και τον Ζαφίρι ένα παίχτη πρέπει να του βγει στο κέντρο. Τα έχει επενδύσει δηλαδή, τα λεφτά αυτά που ήθελε, είχε τάφει για το Μίγιανο. Αλλά τώρα είναι μια κουβέντα επίσης έχω ξαναπεί ότι θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Εντάξει, περνάει ο καιρός σε 10 μερούλες, θα ξέρουμε τον πρωταθλητή και τυπικά. Σε 15 μερούλες θα ξέρουμε πού κουμπώνει η ιστορία και προπονητικά και ενώπιση της νέας χρονιάς κάποια πράγματα. Πού θα παίζει κάθε ομάδα στην Ευρώπη, βεβαίως. Πότε θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία, ποια θα είναι τα πρέπει. Όλο αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι αλλιώς να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Και να διεκδικεί τη Champions League, αλλιώς να βγει τρίτος. Αν ο Ολυμπιακός δεν
4: το
0: κερδίσει.
4: Το πότε το ξέρουμε, Διονύση.
0: Ναι. Το πότε.
4: Το πότε το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι,
4: τη
0: ναι,
4: διοργάνωση δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ενώ και με το θέμα τη διοργάνωση, αν φορά το στόχο και το όραμα. Ρε, γιατί είναι άλλο να κυνηγά.
5: Το Ολυμπιακό να μπορεί να είναι για το τρίτο προβληματικό στο Τσούλου, αν είναι Τσούλου Ολυμπιακό. Οπότε δεν το ξέρω.
0: Αυτό μετά στον Βίλα λε. Έγινε σήμερα ρεβάνση.
5: Βεβαίω, λάπ. Και εμείς έχουμε κι άλλα γενικά, στα rebalance θα γίνουν διάφορα τσιλιμπίρδια εκεί πέρα. Επειδή έχω σταλεί και κάτι μηνύματα.
1: Ακούω ένα ωραίο που.
2: Νέο το donate. Από τον Γιώργο Ντότσικα.
5: Ναι.
2: Είμαι 50 χρονών, έρχομαι στη Λεωφόρο 30 χρόνια από Λαμία με ένα κάρο έξοδα. Έχω μεγαλώσει τις κόρες μου μέσα εκεί και περιμέναμε το τελευταίο παιχνίδι να έρθουμε. Πολύ σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε τη ΔΕΑΒ για την ψυχολογία μας. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Στερείς τώρα από ανθρώπους. Και από τα παιδιά και από αυτά να πάνε να δουν ένα. Γιατί χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δόθηκε εντύπωση ότι έχει γίνει.
2: Σκάνδαλο, κάτι, σκάνδαλο. Κάτι απόφαση τρόμο. Σκάνδαλο από ΔΕΑΒ, λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κυρία Στανή, σε ευχαριστούμε που αντικαταθέτατε τον κύριο Μπακόπουλο σήμερα. Και Μπακόπουλο Φιτ Κάρα, νύχτα ξελογιά, στα καλησπέρα και καλή βραδιά. Δύο donate τα οποία διαβάζω.
3: Υπάρχει αντίδραση στον Πάθμα, εγώ.
1: Γι' αυτό που διαβάζω.
3: Όχι ακόμα.
5: Για την ώρα, όχι. Θα δούμε. Μέσα στη μέρα πιστεύω θα υπάρξει αντίδραση.
4: Μήπως είναι δάκτυλος Αλαφούζου για να μην ξανάρθει ο Βαρδινογιάννης.
1: Το παγώ πριν. Το παγώ πριν, αλλά με κοίταξε στραβά.
0: Πάντως δεν είναι απλό. Δεν είναι απλή απόφαση. Εγώ δεν εννοώ μόνο το θέμα της τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Το λέω στη λογική ότι αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ κάνει δύο νίκες στα επόμενα παιχνίδια. Είναι άλλα τα δεδομένα για να πάω να έχω κόσμο. Και την ίδια αγωνιστική να είναι Ολυμπιακός με κόσμο πρώτα ο Θεός.
5: Για τον Μίγια πάντως.
2: Πρώτα ο Θεός.
0: Κοινώς δουλεύουν όλοι για τον Πάο.
2: Πρώτα
0: για τον
2: ο πά. Θεός γιατί για τον Πάο. Όλοι για τον Πάο. Όλοι για Κυριακή. Βλέπω. Δηλαδή αν η ΔΕΑΒ είναι τόσο.
4: Φίλε,
2: έγινε ξαφνικά η ΔΕΑΒ τόσο ευαίσθητη πάλι.
5: Ευαισθητούλα.
3: Και το θυμάσαι, Θοδωρή, που λέγαμε ότι φέτος έχει χαλαρώσει λίγο. Αυτές οι υπερβολές είχε σταματήσει.
5: Πολύ καλό ήταν αυτό. Μπράβο σου. Όποιο το αποφάσισε, συγχαρητήρια. Το ξέρω
4: εγώ.
0: Δεν είναι, άκου να δει.
3: Άμα δει τι έχει πέσει στο handball στην Ηλιούπολη, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ,
0: τι
3: θα πει αυτό. Έχουν πέσει πάνω από 50 μπουκάλια.
0: Κροτίδε.
3: Μπουκάλια. Στου παίκτε τη ΣΑΕΚ πανηγυρίζουν. Και λε εδώ τώρα θα φάει πόσο θα φάει. Δεν ασχολήθηκε καν ΔΕΑΒ. Το προσπερνάμε.
4: Όποτε θέλει, θυμάται. Ναι, τώρα... Όποτε θυμάται.
0: Εδώ
3: και από ανθρώπου τη ΣΑΕΚ που μίλησα, δεν είχε και κάτι.
0: Ξαναλέω όμω, κάνουμε ένα λάθο. Το οποίο δηλαδή αν ρωτήσει την άλλη πλευρά. Επειδή παίρνουν όλο το υλικό.
4: Η οποία δεν αφήνει το κράτος, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Είναι διαφορετικές οι εκθέσεις, παιδιά. διαφορετικές. Δηλαδή, αν υπάρχει υλικό, βιντεοληπτικό υλικό που φαίνεται ότι κάνει δύο κροτίδες μέσα στο τέτοιο, δεν μπορεί να τις παρακάμψει αυτός που κάνει την έκθεση. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα πλαισίου. Δηλαδή, αν έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, όπως με τα καπνογόνα, νομίζει κανείς ότι μετράνε. Παίρνουν το υλικό από τα πέταλα και γράφουν μετά οι παρατηρητές στην έκθεση. Άναψαν 634 καπνογόνα. Μετράνε κουκίδες, κάνουν εκεί όσα μπορούν κατά προσέγγιση να μετρήσουν.
3: Ναι, αλλά σε σχέση με πέρσι που έπεφταν οι πυκνές βροχή,
0: δεν
3: το είχε αλλάξει το
0: σκηνικό.
3: Σου είπα
0: κάτι, δεν διαφωνώ. Απλά εδώ,
2: άμα ήμασταν με όρους περσινούς, ναι, θα λέγαμε okay.
0: Απλά εδώ κάνουμε okay, ένα λάθος.
3: Okay, ναι,
0: κάνουμε ένα λάθος αυτή τη στιγμή. Μιλάμε συναισθηματικά για τη λεωφόρο για το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι, γι' αυτό.
3: Εγώ δεν το λέω όμως. Ναι,
0: δεν είναι έτσι όμως.
3: Εγώ δεν το λέω
0: όμως. Το δεν έχει σχέση.
6: Δεν έχει σχέση.
0: Αν έχει κανονισμού και νόμους,
3: πρέπει να το λέω συναισθηματικά.
0: Αυτό λέμε. Το θέμα είναι ότι δεν φάνηκε με αυτά που καταγράφησαν να έχει υπάρξει κάτι με
3: πόρο. Μα δεν το λέμε συναισθηματικά γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του στόχους. Αυτό του δίνει ένα προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους που παίξαν στη λεωφόρο με κόσμο.
0: Πριν σούπα.
3: Αυτό είπα. Δεν το λέω για το συναισθηματισμό για τη λεωφόρο.
1: Θοδωρή, τι λες.
6: Για τη τιμωρία.
1: Όχι, κάτι έλεγες τώρα και δεν σε ακούγαμε, γι' αυτό λέω.
6: Α, ότι αν το πάμε στο συναισθηματικό κομμάτι, αυτό δεν έχει καμία δουλειά με την απόφαση.
1: Σωστά.
6: Δηλαδή, δεν θα σκεφτεί ο 70χρονος που θα πάει στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να του κάνουμε τη χάρη. Άμα ήταν να τιμωρηθεί, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι... Γιατί να τιμωρηθεί όταν κάτι δεν έχει γίνει, κάτι τόσο σοβαρό.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, όμως. Είναι και αυτό που λέμε τώρα, ότι είναι σαν να ακούς τώρα, να βλέπεις ένα διαιτητή να παίζει ένα παιχνίδι και να αφήνει το σκληρό παιχνίδι μέχρι το 89-90 και στο 90 ξαφνικά για δύο πολύ απλά φάουλ να δίνει κόκκινες.
3: Μάκελ, φωτογράφησε το Μάκελ. Αυτό δεν λέω. Τόσο καιρό. Τώρα είπες ότι ακριβώς είπα για το Μάκελ. 90 λεπτά σφύριζε με διαφορετικούς όρους και πήγε και δεν στο πέναλτι. Αυτό. Μπράβο, ρε Μπακόπουλε. Μπράβο. Μπράβο. Και με αυτή τη φωνή σα δικάζει.
1: Τι ήθελα και μίλησε.
6: Ναι, ναι.
5: Πώς λέει και ο άλλο, έχω δει ταινία να ξεκινάει
0: μαζί. Μάλλον τηλέφωνο για να ρεμίσει.
1: Τζάμπα μιλάω. Τζάμπα μιλάω. Λοιπόν, πάμε. Οπότε μη για όχι, λες.
0: Είπα ότι όχι.
1: Επέστονται.
0: Τι λέει, είπα όχι.
1: Είπε ναι,
3: αλλά τον πικίνι πόσο.
0: Είπα θεωρώ θα απασχολήσει.
1: 5-6.
2: Έχει συμβόλαιο.
5: Ένα χρόνο. Δεκάρικο πάντως δεν υπάρχει.
1: Γιατί του λέω πριν πόσο.
0: Ναι, δεκάρικο δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Και μου λέει θα πέσει.
3: Εντάξει, στα 5 δεν πάει από 10.
0: Στα 7 δεν πάει.
5: Δεν θα είναι καρικό.
0: 6-750 το ζυγίζω, τα αφήνω.
5: Δεν θα είναι καρικό. Δεν θα είναι 6-7.
1: Είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερο όμω.
0: Τι.
1: Εντάξει, ένα χρόνο
0: μεγαλύτερο. Ναι, θα σταματήσει ο χρόνο.
5: Στα που λέμε μπροστά του.
1: Όχι, δεν λέω. Σε σχέση με αυτού που έχει τώρα.
0: Δεν πειράζει. Άμα είναι ένα
5: αρχαιόλογο. Κοίταμε λίγο Τάσο. 6-7. Εκεί. 6-7. Στα μύρια.
1: Α, παιδάκι. Για πες.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε.
5: Γιατί ρώταγε πόσο.
0: Ο ρεπόρτερ της ΑΣ να μιλάει με κάποιον.
1: Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το δικό μας εκεί στην Ισπανία. Ποιος το έγραψε, φίλε, αυτό. Είναι Φερέγγιος αυτός που το έγραψε.
2: Ε, η ΑΣ γενικά είναι καλή εφημερίδα, θεωρείται.
1: Επειδή μου είναι ο Μυρός,
0: με τη μάρκα. Εγώ με τη μάρκα, παιδί της μάρκα.
1: Τη μάρκα, λες. Οκ. Κανένας που φεύγει.
0: Τρομερά. Ποιος.
1: Κανένας που φεύγει, λέω.
0: Τι να φύγει, από
1: τον Ολυμπιακό. Τζολάκης.
0: Κάτσε πάνω πρώτα, Σιμασίλη. Θα αρχίσει ο κόσμος να γκρινιάζει. Τζολάκης, έχει φαβωθεί. Γιατί δεν εντάξει.
1: Ρε φίλε, όλο γράφουν γι' αυτόν.
0: Τι να κάνουμε, γράφουν. Μπορεί να γράφουν και για μένα, λένε και για σένα, λένε.
1: Για μένα, είμαστε,
0: πήγαμε πουθενά.
3: Ένα σταμάτα. Μόνο για σένα λένε.
1: Μόνο για σένα.
0: Δεν είπα για σένα.
1: Για μένα.
3: Τώρα
0: εγώ σήμερα λέω κάπου πήγα για σένα, μου λέγανε. Τι καλό παρουσιαστή και αυτό.
1: Έτσι λέγανε.
0: Και μήπως έρθει κάποια πρόταση από κάπου.
2: Α, φτιάξε το ΑΚΑ. Χθε το ΑΚΑ μου είπε ένα φίλο τη εκπομπή. Να πει στον Μπακόπουλο, σώθηκε ο Αστέρας.
1: Ποιος ήτανε?
2: Δεν τον ξέρω.
1: Γκαγκάτσι.
2: Φίλος της εκπομπής.
6: Ο Φωτιάς.
2: Να πει στον Μπακόπουλο, σώθηκε ο Αστέρας.
5: Φωτιάς, έχει άλλο.
2: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
5: Άλλα πράγματα στο μυαλό του.
2: Αρχικά να πω και αυτό το ναι, το έχει επειδή λέει. Όχι να τα κρύβουμε.
1: Ναι.
2: Κύριε, μη ρώτησε για εσάς έγινε για να μην πάτε μήπως κερδίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί χθες στο μπάσκετ που πήγατε δεν πήγε καλά.
1: Εντάξει, φίλε μου.
0: Εγώ νομίζω ότι κρύψα μένα, μου το στείλανε παράπονο.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι διαιτή να παίζει 4-4 μάτσο όπως ο Ντιφαλά και εντελώς τυχαία
2: ψέματα
0: περάσατε.
2: Ψέματα λέει. Ρε.
0: Στο λόγο μου, να το ρε φίλε μου, το στείλανε μένυμα. Φίλε, 599 έχει πληρώσει.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης Ολάμπρου 27-01.
2: Ωραία.
0: Θα φτιάξω ψεύτικο donate εγώ.
2: Τι είπε.
0: Δέχομαι τα πειρά του κόσμου εδώ ότι κάνουμε επιλεκτικά donate ανάμεσα.
1: Σωστά, έλα πες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τι λέει,
0: όποτε χάνετε EuroLeague Mafia, όποτε κερδίζετε υπερομάδα. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
2: Και δεν θυμάμαι.
0: Διαιτητή να παίζει 4-4 μάτσο όπως ο Ντιφαλά.
2: Θα πάει καλά με τα μαθηματικά, ε.
5: Μπορεί να του πει να πάει να βαρέσει τίποτα πολλέ.
2: Όχι, εγώ λέω να λέμε μαθηματικά. 27 παιχνίδια τον Παναθηναϊκό Ντιφαλά.
5: 250 βολέ παραπάνω από τι άλλε ομάδε.
0: Εγώ διάβασα τον Ντονέι.
2: Αυτό τι είναι, φιλανά πτήρα.
1: Ποιο.
2: Μπορείς να τον βάλεις μέσα, παρακαλώ πολύ.
5: Sorry, έτσι που τη λέγαμε πριν ξεχαστικά.
1: Πώς δεν έβγαλες και μια φαλτσέκα.
2: Πώς δεν έβγαλε και τα τσιγάρα.
0: Εγώ από όλο αυτό ξέρεις την κράτησα.
2: Τον καπνό του
0: ξέρεις την κράτησα. Τον μπορείς να τον βάλεις μέσα.
5: Ξεχάστηκα, παιδιά, sorry.
3: Με αυτό το μαλλί.
1: Δεν μπορώ να
2: πεις. Θεός.
3: Εγώ εσένα.
5: Πού συνήθεια.
4: Βασίλη μου, βγάλες διαπίστευση για τον μπάσκετ.
3: Για τον Μακρόπουλο.
2: Ποιο μάτι μου πετάει. Πάλι
1: το από εδώ.
2: Πάλι, το πάλι μαζί θα το δούμε.
1: Το παιχνίδι.
2: Ξέρω εγώ τι θα δούμε. Κάτι θα δούμε μαζί.
1: Θέλει να πάει στο μπάσκετ.
5: Του βγάζει διαπίστευση.
1: Θέλει να πάει στο μπάσκετ. Την Παρασκευή.
5: Α, δεν υπάρχει λόγο.
2: Δεν το βγάλα τίποτα.
4: Τίποτα ρε. Τίποτα.
5: Θα πάμε αυτή που πρέπει.
1: Δεν θα πάει κανένα.
4: Σπίτι δεν έχω. Διαπίστευση δεν έχω. Θα με κόψει και ο Ολυμπιακό αύριο να μου στείλει απάντηση.
5: Σπίτι αν δεν έχει αγόρι, εγώ θα σε πάρω στο γαλάτι.
2: Ποιος Ολυμπιακός
3: έλα στη μεγάλη αγκαλιά της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
5: Σε περιμένω στο γαλάτσι.
4: Στο γαλάτσι. Δεν έχω άλλη επιλογή μετά.
3: Έλα σε εμάς.
2: Είσαι εντάξει από Ολυμπιακό, είσαι εντάξει. Από Ολυμπιακό, είσαι εντάξει.
3: Ολυμπιακό, οκ, μπαίνει όπου θες.
4: Υπάρχει πληροφόρηση.
2: Ναι.
4: Θα πάω Νέα Φιλαδέλφια.
3: Τόσα καταφέρατε μαζί.
4: Να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα.
3: Τελευταία φορά που ήρθατε.
2: Τώρα για σπίτι κάπου θα σε βολέψουμε, ρε φίλε. Έχουμε φίλε εκεί, θα σε βολέψουμε κάπου.
5: Έλα να γνωρίσει το γαλάτσι αγόρι, μέλα μαζί μου.
3: Έχει ο Σαούλ μια καναπεδάρα πάνω.
0: Σου πω κάτι. Δεν μου έκανα κατοστάρικο τη βραδιά, πάμε εμεί στη μάνα μα.
5: Μιλάμε για γεωγδίτη, κανονικό.
3: Έλα μαμά.
5: Κανονικό, ρε.
3: Έλα μαμά, Σάββατο βράδυ είσαι κανένα.
5: Θα φέρω ένα παιδί, καλό παιδί.
3: Θα φέρω
5: ένα καλό παιδί.
0: Παρασκευή θα γυρίσει σουρωμένο από τα μπουζούκια, αυτό δεν θα μυρίζει αλκοόλ.
3: Μην ασχολείσαι εσύ.
0: Να σου πω, δεν πίνω τίποτα, βρε, ξέρετε, σπάω.
1: Γιατί.
0: Τι εννοεί. Τι άλλο, φίλε, τι άλλο. Οδηγήσω εγώ.
1: Ταξί θα πάρουμε.
0: Τι ταξί, ρε.
1: Ταξί.
0: Δεν πάμε, πάμε 60 χιλιόμετρα πάμε ταξί. Είσαι καλά, έχει τρελαθεί.
3: Βανάκι.
0: Κέντρο. Για να δω, είσαι καλά. Με τα παλιά έρχομαι με τα πόδια.
2: Ταξί, ρε.
3: Βανάκι.
2: Κανονίστε.
3: Αυτό το μαύρο βανάκι μου λέγει
0: άλλο. Αυτό
3: το κανονίστε. Αν
2: κανονίστε βανάκι.
3: Πρόεδρε, παρεξήγησε.
0: Και θα βρούμε ρε Μπακόπουλο, θα τα βρούμε μας λες. Έχουμε φτάσει 24 ώρες με τη μάχη. Θα τα βρούμε και θα τα βρούμε μας λες.
2: Καλά λέει τώρα.
0: Όλο υπόσχεση είσαι.
1: Σε έχω πουλήσει ποτέ. Κάτσε τα βρούμε.
0: Σου έχω μετά ένα παρασκήνιο, θα πέσει κάτω να ξέρεις.
1: Αλήθεια. Λέγεται στον αέρα.
0: Όχι, δεν λέγεται γιατί θα έχουμε κλάματα.
1: Όντως.
0: Σχετικά
2: με. Άμα έρθω με το αμάξι, το αφήσω κάπου εκεί και γυρίσω μεταξύ. Γίνεται κι αυτό.
5: Εγώ θα έρθω με λάπτο πάντως, σας το λέω. Θα έρθω με δουλειά κατευθείαν.
1: Ένας φίλος έτσι έχει κάνει. Ήτανε...
2: Έτσι κι αλλιώς μπορώ να το ξεχάσω το αμάξι.
1: Θα σου πω το όνομα γιατί είναι συνάδελφος. Ακούς, Διονύση, να εμφωνάζω. Είναι συνάδελφος αυτός. Έβγαινε συχνά και έπινε αρκετά. Και είχε στόχο ζωής να πάρει ένα τροχόσπιτο. Το παρκάρι λέει κάπου εκεί κοντά σε κάθε μαγάζι που πηγαίνει. Εκεί ματιγιάει, απευθείας. Νομίζω το
5: έκανε.
2: Το έκανε.
1: Το έκανε, ναι. Θα σου πω και το όνομά του ποιος είναι μετά. Λοιπόν.
0: Δες χωρίς να πεις τίποτα όμως. Το μορφασμό σου να δω μόνο.
2: Μου λείπει σίδηρος, λέει ένας φίλος.
3: Και δεν πήγαμε
2: πέσει. Στο
3: βοτανικό.
1: Ρε, θα ήτανε, το ξέρουμε. Αυτό που είπες, επιστροφή. Πω, τι τραβά.
2: Α, το πάμε.
3: Όλοι τραγουδάει μόνο.
0: Τι είναι, ε?
1: Θα ξεφτυλιστούμε, ξέρετε κανένα τραγούδι του Μακροπουλού.
0: Όλα τα ξέρω.
2: Καλά.
0: Όλα.
2: Τι λε, ρε Βασίλη, ποιο ποιος νομίζει ότι θα πα τα μπουζούκια.
3: Έχουμε γίνει σούσουρο, μεγάλη την επιτυχία.
1: Του Σαμπάνι.
2: Του Σαμπάνι και αν τα ξέρω όλα.
3: Και αυτά που δίνει άλλο και τα δικά του.
1: Είχε πάει Βαλένθια δύο φορές.
2: Ναι.
0: Λέω, ξαναπηγαίνει.
2: Βαλένθια έχει πάει.
3: Ναι. Με την αποστολή.
2: Δεν είχε πάει στα άλλα μάτς πριν τη
0: Βαλένθια. Είχε πάει στο μέσα και στα μέσα πήγαινε.
2: Και στα άλλα τα εκτός πριν τη Βαλένθια.
0: Τι έχει πάει σε αρκετά.
2: Θες άλλον τραγουδιστή είδα στο γήπεδο. Δεν πήγε και πολύ γούρι.
1: Δεν πήγε πολύ γούρι.
2: Δεν πήγε και πολύ γούρι.
1: Σαμπάνης 2-0. Σαμπάνης 2-0.
0: Θα μου τον Αργυρό τα βάλες.
2: Με όλους θα τα βάλω. Και με μένα τα έχω βάλει.
1: Αυτό δεν πήγαμε στον Αργυρό.
2: Φίλε και με μένα τα
0: έχω βάλει.
2: Εγώ τα λέω και για τους άλλους. Ό,τι λέω για τους άλλους. Όπως θα πω. Να το πω.
1: Ναι.
5: Πες το.
2: Εγώ είμαι τώρα από εκεί που πρέπει να το σηκώσω. Αλλά
0: πάντως, φίλε, έχεις πει, άκουνε, τώρα, δηλαδή το έχεις πει μήνες πριν. Το όνειρο που έχεις πει ότι έχεις δει.
2: Είναι κοντά τώρα.
0: Επειδή, είναι, επειδή δείχνει κοντινό, αν βγει, μιλάμε τώρα ότι δεν υπάρχει αυτό έτσι.
1: Θύμισε το στον κόσμο.
2: Έχω πει ότι έχω δει όνειρο ότι ο Ολυμπιακός παίρνει ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ με μπάζερ μπίτερ του Φουρνιέ.
1: Απέναντι σε ποια ομάδα.
2: Δεν έχω δει ομάδα.
3: Και σε 5-6 εβδομάδε.
2: Δεν έχω δει ομάδα. Το είχα πει από τότε.
1: Το έχει πει από τότε.
2: Ναι, ναι. Ότι μήνες έχουν περάσει από τον
1: Άρα,
5: μην προκριθεί ο Παραθηναϊκός τότε.
3: Μπάζερ Μπίτερ Φουρνιέ, μέσα στο ΆΚΑ.
0: Ρε μπαίνω σε ένα σας έρθει με την
5: ομάδα.
0: Κοίτα με δικαιωθεί ο Μυρότσος μου λέει. Λέω, τι πράγμα του λέω, έχει πει πολλά. Μου λέει αυτό με το Φουρνιέ μου, λέει, το θυμόταν ο σκύλος. Το έχει δέσει κόσμο.
1: Ο Φουρνιέ έχει ανέβει αδιανόητα έτσι.
0: Είσαι κοντά.
7: Κοίτα, είτε έτσι τα αλλιώς βλέπω. Το σίγουρο είναι ότι πιστεύω το ριλ της χρονιάς σου ανήκει.
8: Ποιας χρονιάς, αν γίνει αυτό, θα είναι της δεκαετίας. Το είδα ένα όνειρο εγώ και κάτσε το όνειρο.
9: Και το δεύτερο που είναι φοβερό είναι το, αυτό που είπε ο Τσόχος εδώ, έτσι. Αν πάρει Champions League και πρωτάθλημα η Arsenal.
8: Άλλο αυτό.
9: Κόκκινο μουσί.
8: Άλλο αυτό.
10: Και το έχουμε εμείς.
8: Το πρωτάθλημα σχεδόν το πήρε και έχει τελικό Champions League. Άλλο αυτό.
10: Τι είχες φάει, μακαρόνια με κιμά.
8: Τότε.
10: Ναι.
9: Είχες βάλει.
8: Πού να θυμάμαι, δεν ξέρω τι έφαγα χθες.
10: Ρωτάει ο κόσμος.
9: Εφιάλτες.
10: Ο Μουλής το έχει μαθήνει το κεφαλικό εσωτερικά.
7: Ποιο τον έτ κάναμε.
8: Δεν θα γίνει τίποτα.
7: Το πιο πιθανό πάντως είναι με το σαμπάνι να πεις μαζί από το ΆΚΑ. Να ξέρεις. Βλέπω μέχρι την ώρα να παίζουν οι τρίτες φωνές. Ναι, ρε, αυτό θα πάει.
8: Συγκρατούμε.
7: Δαροστάκι.
9: Το φίλο που λέει ότι κάναμε γαργάρα έναν τον έτ για δημοσιογραφικά. Απλώς ρε φίλε, δεν σε αγνοήσα, δεν σε είδα. Τώρα σε αγνοώ. Όχι, πλάκα κάνω. Αυτό, καλό ήταν. Ήταν λίγο χαστάς αυτό. Το πέσιμο σε δημοσιογραφικά λέει, μάλλον είναι light. Βγάλαμε εκπομπή ολόκληρη και το κουβεντιάσαμε για 40 λεπτά. Χειροτερεύω, ναι. Γιατί με εκνευρίζει αυτός. 40 λεπτά μιλούσαμε. Όχι, ο χαστάς. 40 λεπτά μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Εκείνη την εκπομπή. 40 λεπτά.
8: Έρχομαι, έρχομαι.
9: 40.
8: Τι έγραψε ο φίλος.
9: Άρεστε, αυτό.
10: Για ντου στα δημοσιογραφικά, στην Τούπα, ότι
8: το πέσιμο στα δημοσιογραφικά, μάλλον είναι light. Μάλλον,
7: ναι. Πού το θυμήθηκε τώρα.
9: Το κουβεντιάσαμε 40 λεπτά.
10: Αυτά που δεν τιμωρήθηκαν, λέγαμε.
8: Δεν έφαγε τιμωρία, ρε πουλί μου, γι' αυτό.
9: Έλεος, ρε φίλε. Έλεος.
8: Επίσης, τα όνειρα του Μιρότζου δεν βγαίνουν, οπότε πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή.
9: Προχωράμε, λοιπόν. Έλα.
8: Ελάτε.
9: Θα μου πεις μια δεκάδα. Μια δεκάδα θα μου πεις.
7: Τι μέρα σήμερα.
8: Πάντως, τα όνειρά μου εμένα βγαίνουν.
7: Καλά. Σου πω εγώ τι όνειρο. Σου εξηγίζω εγώ το όνειρο.
8: Αλλά όταν δηλαδή βλέπω ένα όνειρο και μου λένε αυτό είναι κακό, βγαίνει. Ή αυτό είναι καλό, βγαίνει.
7: Εγώ...
8: Αυτό είναι λεφτά, κύριε Σαούλη, δεν βγαίνει.
10: Γιατί δεν βγαίνει.
8: Δεν βγαίνει.
10: Εγώ το γιατί ριλά... δεν βγαίνει Σαούλη στο τηλέφωνο.
7: Εγώ το ριλάκι το έχω σκεφτεί πάντως να ξεκινάει με σταμάτη γονίδι.
8: Τι, το που θα λέει τι.
7: Εγώ τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Μπαίνεις εσύ μετά.
8: Εγώ δεν θα μιλήσω.
7: Όχι, μην μιλάς. Και εγώ δεν θέλω.
8: Μπορούμε να το ξεχάσουμε. Το εντελώς ανάποδο. Προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου πώς θα έρθω εδώ μέσα.
7: Τι να έρθει, τι θα γίνει. Μια, αυτό, μια κατάσταση
8: που. Μην κάνετε σενάρια.
7: Έχει γίνει 7 φορές, θα γίνει και
10: 8. Μην κάνετε σενάρια.
9: Τρέχοντας.
7: Δεν έχει κάτι νέο.
9: Τρέχοντας, συνδρομένος.
7: Όπως εγώ δεν έχω.
10: Με λεωφορείο, από μια στάση τρέχοντας θα έρθω.
7: Με έχετε δει με να έχω ανοιχτή για την Ευρωλίγκα, έχω πει τίποτα αρτή Ολυμπιακός να την πάρει οτιδήποτε. Στο ΆΚΑ έχω πει κάτι τέτοιο.
9: Δεν είπες.
8: Κανένας μας δεν έχει ανοιχτή για την Ευρωλίγκα.
7: Όχι, μόνο ένα όνειρο έχεις πει εσύ.
8: Αυτό το όνειρο
7: και το άλλο το οποίο.
10: Πάντως τώρα, σοβαρά τώρα, αγωνιστικά, αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός και αυτή την Ευρωλίγκα.
7: Μην ανοίγεις τα σου.
10: Είναι
7: ένα τρίμερο. Είναι ένα τρίμερο.
10: Ένα
8: τρίμερο που μπορεί να κρυθεί σε ένα σουτ.
7: Δεν είναι έτσι όπως το λέει.
10: Για την αγωνιστική του εικόνα, αν δεν το πάρει και φέτος.
7: Δεν υπάρχει αυτή την εικόνα που έχει.
10: Ξέρω ότι είναι διαφορετικό το Final Four. Και η ΑΕΚ, σήμερα η μεγάλη ΑΕΚ που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έχει Final Four.
8: Τι έφερε η ΑΕΚ?
10: Τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Το πρώτο ευρωπαϊκό που είσαι.
7: Αμερικάνο αυτά όλα.
8: Ποιο το έχει πρωτοφέρει αυτό το ρημάδι του μπάσκετ? Το έχει φέρει η ΑΕΚ.
10: Το πρώτο ευρωπαϊκό το φέρει η ΑΕΚ.
8: Το έχει φέρει ο Άρης με τον Γκάλι.
10: Είχε έρθει, ρε.
8: Τις προάλλες ακούγαμε το έχει φέρει ο ΠΑΟ.
9: Ο Ιωάννου είπε Χάνθ.
8: Ναι, μόνο η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους δεν έχει φέρει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κόσμο.
10: Όταν έπαιζε
8: Χάνθ. Όλοι οι άλλοι το έχουν φέρει.
10: Όταν έπαιζε Χάνθ, οι μπάλες είχαν χερούλια.
9: Ναι, το θυμάμαι. Το εξέλιξε αυτή η ομάδα που λες.
8: Έλα μωρέ τώρα.
9: Δεν το έφερε, το εξέλιξε αυτή η ομάδα. Το μπάσκετ στα δικά μου μάτια το έχει φέρει ο Γκάλης. Για μένα. Εντάξει. Γιατί ναι, το 68 υπήρχε αυτή η μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, αλλά ο Γκάλης.
8: Το 87.
9: Βέβαια. Και λίγο νωρίτερα.
10: Είναι 20 χρόνια διαφορά, παιδιά. Είναι άλλο μπάσκετ τότε.
9: Αλήθεια. Άλλο μετά. Εντάξει, εντάξει. Okay.
10: Αλλά στους Έλληνες το έμαθε η ΑΕΚ.
9: Δεν το έμαθε η ΑΕΚ στους Έλληνες.
10: Η ΑΕΚ το έμαθε στους Έλληνες.
8: Μια φιλαράκι θα τη δω την ΑΕΚ σήμερα.
10: Όταν έχει το καλυμάρμαρο.
8: Σταμάτα και υποστηρίζει η ΑΕΚ σήμερα.
10: 100.000 και 120.
8: Θα τη δούμε την ΑΕΚ σήμερα και καλή της επιτυχία.
10: Πολύ δύσκολο.
9: Ο Άρης το έφερε στην Ελλάδα.
8: Εντάξει, μην βάλαγα το φαβόρι.
10: Πολύ,
8: αλλά άκουγα εχθές το Τζάλτα και από τη στιγμή που τον άκουσα άρχισα να αισιοδοξώ για την ΑΕΚ σήμερα.
9: Ότι τι.
8: Που είπε ότι η Μάλαγα έχει 6 ήττες στα τελευταία 7 μάτς. Μάλιστα είπε 6,5 στα τελευταία 7,5. Για το τελευταίο του παιχνίδι παίχτηκε ένα ημίχρονο, έγινε το ιστορία με το ταμπλό και φύγανε που το είχαν και αυτό. Άρα δείχνει ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
9: Τα φοβάμαι
8: είναι
9: λίγο αυτά.
8: Είναι υπέρ της αυτό. Ναι, εννοείται.
7: Ρε παιδί μου, φαβορεί η Μάλαγα.
8: Και
7: καλή επίσης ομάδα είναι.
8: Είπε ο Τσάλτας ότι η ΑΕΚ θα έχει κάτι 1,000 και οπαδούς και η Μάλαγα θα έχει 400. Θα είναι περισσότεροι Έλληνες.
10: Ναι. Θα είναι 1,000.
8: Έτσι έλεγε χθες ο Χρήστος.
10: Είναι πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά.
9: Τον τελικό, αν περάσει πάνω από 1,000.
10: Τα αεροπορικά, γιατί έχει ελκλάσικο.
11: Α, γι' αυτό,
12: Σωστό. Α, ναι, την Κυριακή.
13: Είναι πανάκριβο όλες στην Βαρκελόνη.
14: Και αν κερδίσει, παίρνει για το πρωτάθλημα.
15: Και εκεί να έρθει.
12: Όπως την πάθαμε εμείς με τη Μετάλλικα, Τάσο μου.
13: Τι έπαθες?
12: Όπως την πάθαμε εμείς με τη Μετάλλικα.
13: Αφάμιζε η μάνα του Βερβελέ. 110 ευρώ έχει.
15: Όχι, εγώ θα πάω στη μάνα του. Θα σπίτι μου. Για να εισπράξουμε.
14: Ναι, ρε. Θα δωρήσει τα μήνυμα του Βερβελέ.
15: Σε καλά, ρε.
13: Αφού πει τη μάνα να καθαρίσει.
11: Όχι, η μάνα θα θέλει.
13: Θα πάω να καθαρίσει το Βερβελέ.
11: Όλα θα πληρώσει 100 ευρώ.
13: 110
15: είσαι. Με το παιδί
13: είναι.
12: Θα μεταίσει η μάνα.
13: Πε του, 110 είσαι. 110 ευρώ.
15: Όχι, έχει κωδικό εκπτωτικό. 100 είναι, αλλά θα πέσουμε στα 88, έχει έκπτωση.
11: Χωρίς πρωινό.
13: Με το Βερβελές
15: πρωινό έχει φούρνο στα 300 μέτρα, ό,τι θέλεις. Κάνεις εγώ.
12: Φοβερό κουλούρι.
13: Στα Ποδοτηρόπιτα έχει 15%.
15: Στρόμπολη με κοιμά, 5,5 ευρώ.
11: Θα το κάψει κιόλας πηγαίνει.
15: Τι. Ναι ρε, δυνατός.
11: Θα μου πεις εντεκαδά.
15: Για ποιον αγώνα. Γιατί έχουμε μάτσο, λεπάλληλα.
11: Για το Μπάουκ.
15: Τζολάκης, Μπρούνο. Ροντινέι, Ρέτσο Σπιρόλα.
12: Μπρούνο κάνει κάθε φορά τα λέει.
15: Έσε.
13: Μπρούνο Ροντινέι.
14: Ρέτσο Σπιρόλα.
15: Έσε. Μουζακίτη Συγκαρθία.
12: Ναι.
11: Ποιον λες εσύ, πες έναν.
14: Γκαρθία θα πω εγώ.
11: Μουζακίτη λέω εγώ.
12: Συ.
15: Με το μυαλό του Χωσέ Λουίζ πιστεύω Γκαρθία.
11: Τι να αλλάξει τότε.
13: Για τις ανάγκες του
11: γιατί δεν λες εσύ Γκαρθία, α πούμε.
15: Τι?
11: Γιατί δεν λες Γκαρθία απευθείας και λες με το μυαλό του Μεντιμπά.
15: Εντάξει, θα γίνεται λίγο μασάζ.
11: Μπας και το αλλάξει.
15: Φύγει λίγο αυχέ να σου στρίψουμε λίγο. Λοιπόν, Τσικίνιο,
11: ναι.
15: Ποντένσε Ζέλσον, Ελκαμπή. Αυτό βλέπω.
11: Δεν βλέπεις κανένα ταρέμι.
15: Όχι, όχι.
11: Ποτέ. Μάλιστα. Πώς το ακούσεις, Χαστάς?
12: Στο 90 μπορεί να το βάλει τον Ταρέμι, ρε, όπως την Τούμπα.
15: Ναι, τον έβαλε για να κάνει το 3-2. Διαφορά τερμάτων.
13: Πολύ... Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού, την έχεις.
12: Θα σου απαντήσω κάτι. Την έχω.
13: Ναι,
12: αρκεί ο Πάκου να είναι αυτό που πρέπει. Δεν είναι το θέμα για δεκάδα του Ολυμπιακού. Γιατί ξαναλέμε ότι άμα είναι ο Πάκου αυτό που ήταν την Κυριακή. Δεν.
15: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό νομίζω και πολύ πρέπει... είναι τη άποψη ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα.
12: Ναι, ρε, φυσικά ρε αγόρι μου. Φυσικά.
15: Δεν είναι δηλαδή κανεί από του άλλου.
12: Είναι
15: δύο...
12: η εικόνα που δείχνει και ο Πάκου και ο Ολυμπιακό. Τι να κάνω.
15: Δηλαδή έχουν μπει στα play-off και. Αν και... Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός, εγώ για να είμαι ειλικρινής, σε σχέση με το πώς τελειώσει τη χρονιά, σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων, δηλαδή μία ώρα στην Τούμπα, ένα ημίχρονο στη Λεωφόρο, και με την ΑΕΚ θα σου πω δηλαδή ότι δεν ήταν, ξέρεις, έβγαλε επειδή και μία καλή εικόνα, έβγαλε μία αντίδραση μετά το μετενίτα από την ΑΕΚ και στη Λεωφόρο τον ημίχρονο και στην Τούμπα, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, δεν θα περίμενα να είναι χειρότερος μετά από την ΑΕΚ. Να είναι σε εικόνα όχι διάλυσης. Αλλά έδειξε μια αντίδραση, πούμε, ποιοτική.
13: Η εικόνα του στην Τούμπα είναι, είναι καλύτερη.
15: Πολύ, φίλε, έχει
13: μεγάλο χάσει
15: 3-1 στην Τούμπα.
13: Είναι κανένα δίμηνο.
15: Έχει χάσει 3-1 στην Τούμπα με 17 τελικές. Δηλαδή, γύρνα το χρόνο πίσω και πες, θα πάει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα την Κυριακή. Ξαναγίνει το παιχνίδι, δεν ξέρει ποιο έχει.
13: Τελικές από τελικές διαφέρουν.
15: Όχι, ναι, ρε φίλε, είναι καλές ευκαιρίες όμως.
13: Δηλαδή,
15: στο πρώτο ημίχρονο στα 6
16: λεπτά. Πρώτο κυρίω.
15: Να είναι 2-2 το μάτς.
16: Το πρώτο ημίχρονο είναι μάτς.
13: Πολλές καφές.
16: Δεν έχει.
15: Δηλαδή, το τσικίνι
16: δεν έχει. Νίκησε. Γιατί η εικόνα δεν έχει.
15: Το κεφαλαίο του Καμπί, το 5 δεν είναι μεγάλη ευκαιρία. Έχει μεγάλη
11: ευκαιρία.
15: Η απόκριση του Παυλέκα
12: δεν είχαν μεγάλη απόσταση.
16: Ναι. Και στη Λεωφόρο κέρδισε τέτοια goals. Εικόνα στο πρώτο ημιχρόνου.
13: Δεν είχε. Καλά, αν δεν είχε βάλει το. Αν δεν είχε κάνει αυτή την ομάδα ο Γετβάη τώρα. Δεν ξέρω πώς θα έλεγε τώρα στη Λεωφόρο το μάτσο. Άλλαξε όλα τα δεδομένα του μάτσου. Πολύ γρήγορα.
11: Προφανώς.
15: Μπορεί.
16: Εννοείται.
11: Να... Καπετανάκο λέει: πες στο Γουλή να πει στο Βερβελέ, να πει στο Μιρότσο, να πει στον Μπακόπουλο, να πει σε
12: εσένα.
11: Ότι είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος. Καλό. Το ξαναλέω.
15: Καπετανάκο.
14: Να πω στο Γουλή. Να πει στο Βερβελέ, να πει στο Μιρότσο, να πει στον Μπακόπουλο,
11: να πει σε σένα
14: ότι είσαι καλύτερος. Πες του το Βασίλη.
11: Είσαι ο καλύτερος.
14: Μπράβο. Τελειώσαμε.
13: Τώρα είσαι μόνος που
11: θες. Διάβασε κοντά από κάτω.
14: 120.000 Έλληνες πανηγύρισαν. Όχι, είναι donate. 120.000 Έλληνες πανηγύριζαν στους δρόμους στο πρώτο ευρωπαϊκό της χώρας μας, του Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη ΑΕΚ έφερε το άθλημα στη χώρα. Ο Γκάλης το έκανε μόδα.
11: Το ακούω αυτό που λέει.
13: Το στείλαμε άλλο λογαριασμό. Donate καπετανόκο.
11: Αλλά όπως λέει, 120.000 πανηγύριζαν αυτό που πήρε η ΑΕΚ. Εγώ θα πω το εξής, και αυτό όσοι το θυμούνται, το θυμούνται. 10 παρατέταρτο κάθε Πέμπτη, καλή ώρα από σήμερα.
15: Αυτό δεν ισχύει.
11: Κυκλοφόρουσε αυτοκίνητο.
15: Φίλε,
11: στη
15: δεν
11: χώρα.
15: Το θυμάμαι. Ναι. Ήμουν πολύ... Ισχύει αυτό έτσι.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Δηλαδή
13: βεβαίως.
15: Και στην Αθήνα με Τρέισερ Μιλάνο.
16: Τρέισερ Μιλάνο.
11: Με Μπαρτσελώνα.
16: Μπαρτσελώνα, Μπαρτσελώνα, κάτι ματσάρε.
11: Ένα
16: 88-89 που είχε ο Άρης.
13: Το ξύλο που
16: είχε ο
15: Και ισχύει ότι υπήρχαν οπαδοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάοκ. Πάοκ, όχι μάλλον.
17: ΑΕΚ και τα λοιπά στο μπάσκετ ήταν Άρης.
18: Όλοι σε όλα αυτά που λέτε.
19: Όλοι έλεγαν είμαι Ολυμπιακός και Άρης, είμαι Παναθηναϊκός και Άρης, είμαι όλοι, όλοι.
20: Σε αυτό που λέει ο φίλος, είναι η μόδα. Το έκανε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα.
18: Ήμουν κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στη μόδα.
19: Ήσουν ΠΑΟΚ.
18: Ήμουν Πρέλεβιτς άρρωστος.
20: Κι εγώ.
19: Το δίπλα αυτό ήταν.
20: Τρέλα.
18: Σου έχω πει ότι μου έχω κάνει ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στο πλαίσιο της συλλεκτικότητας που λέγαμε. Μου είχε φέρει παιδί που είχε σχέση με ΠΑΟΚ κλπ. Και βρει φανέλα Πρέλεβιτς και έκανα το λάθος πριν χρόνια και την έδωσα.
19: Λάθος,
18: λάθος, σου λέω. Μεγάλο λάθος που κάνει, σου λέω. Δεν έχω
19: δηλαδή τώρα,
18: τον έχω follow τώρα στα Instagram, πατάω like, τον γούσταρα με χίλια.
19: Εγώ γούσταρα πολύ το όνομα του Άρη τότε με Mike Jones, αν θυμάστε. Τον τύπο τον Αμερικάνο, τον τρελό, ο οποίος έβαζε όσο αν ήθελε 40.
17: Εμείς τον φέραμε τον Mike Jones.
19: Το σωστά, σωστά καλά το λες.
20: Αλλά εμείς φέραμε τον μπάσκετ που ήρθε ο Mike Jones.
19: Άκου λίγο, με Βράνκοβιτς.
17: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
19: Άκου λίγο. Όμως απ' την άλλη, Λέβινγκστον. Μπάρλοου τώρα.
18: Θυμάσαι και το κάρφωμα του Λέβινγκστον
19: που είχε κάνει. Ρε φίλε.
18: Είχε πατήσει τη βολή και είχε κάνει ένα τρομερό.
19: Δεν μπορεί να μηνύσουν.
18: Μπέρι, αυτό που έκανε.
19: Βόλτερ Μπέρι.
18: Έπαιρνε την μπάλα, Μπέρι, φίλε, γύριζε καλά, σίγουρα.
19: Τι να πει τώρα.
18: Τώρα παίρνει την μπάλα. Τι ψηλή και δεν μπορεί να γυρίσει.
17: Όπα ρέμισε, α πάει κανένα πόδι, ρέμισε, φίλε, ρέμισε.
18: Γυρνάμε.
19: Πού μείναμε.
18: Τι έχει κάνει καναπέ, τραπέζι.
19: Καναπέ.
20: Πάω τραπέζι απλά.
18: Τι έχουμε. Εγώ δεν κάθομαι όρθιο ούτε λεπτό. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος στη ζωή μου για να κάτσω όρθιο.
19: Καναπέ είπανε.
18: Μπορεί να έχει κανονίσει κανένα στάντ. Τα λέω από τώρα. Κανονίσει να πάμε για μας, έχουν όρθιο μετά από τα
17: έτσι. Γεράσαμε ρε Γιώργη.
18: Σαν τις κυρίες που κάνουν έτσι.
20: Πέρσι που πήγαμε με το Μυρότσο, έλεγε αυτό το τραπέζι είναι αθλέτικο. Και αριθμούσαμε τρία άτομα.
17: Τρία.
20: Αθλέτικο.
17: Όχι τρία.
20: Τρεις
17: ήμασταν. Εγώ είσαι και ο Σαούλης.
18: Τι έλεγες, τι έλεγες.
17: Πριν ανοίξει το αθλέτικο,
18: μαγειρεύατε
17: είχε
18: το
17: κάνει.
19: Τον έψινες.
17: Όχι.
18: Ήταν δρομολογημένο.
17: Πριν ανοίξει το αθλέτικο, αλλά είχε κάνει όμιλος.
19: Εγώ σε πήγαινε για μπύρες.
20: Όμιλος, ναι, όμιλος. Έχω βεπίτα.
17: Ναι, ναι. Και ήμασταν τρεις από το αθλέτικο. Εγώ,
20: και έλεγε αυτό το τραπέζι είναι αθλέτικο.
19: Απλά τρία. Ήμασταν παρέα, ναι.
17: Ναι, ναι.
19: Εγώ δεν ήμουν εκεί.
17: Τότε ήσουν άξιον 24.
18: Ήσουν άξιον 24.
17: Δεν σε είχαν πάρει στην
20: Ελλάδα. Ήσουν με υψηλό βαθμό στελέχη.
18: Δεν είχα έρθει. Εγώ ήταν. Δεν θυμάμαι.
19: Πάντα.
18: Κάπου στην Ελλάδα πάλι είχε γίνει και αυτό. Κάπου εκεί είχε γίνει.
17: Στο ίδιο, στο Σαμπάνι.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Και εγώ με κάποιο λάπτοπ έδινα τη μάχη μου.
19: Εσύ πού ήσουν, ρε.
17: Δεν τον είχαμε συμφωνήσει ακόμα. Δεν τον είχαμε υπογράψει ακόμα.
18: Πού να είμαι.
17: Ναι. Έκανε το δύσκολο, έκανε το δύσκολο. Και είχαμε σκληρές διαπραγματεύσεις με γουλή στο Μαρούσι.
19: Έχουμε 711 like.
20: Γιατί?
19: Απίστευτο.
18: Τσιμπούνι στο
17: κόσμο. Άτερε, άτερε.
20: Έλα ρε παιδιά.
17: 711
19: like. Δες τα μην τα λέω.
17: Άτε, να κλείστε το live τώρα.
19: Την ενδεκάδα λοιπόν, φίλε μου καλέ, αν κατάλαβα καλά, έχεις διαφωνία ως προς το ότι θα έπρεπε να υπάρχει δίπλα στον ΕΣΕ κάποιος πιο μπαλάτος από τον Αγκαρθιά.
18: Δεν ξέρω όμως αν αυτή είναι η λύση, ας είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν, ρε φίλε, για το προχθεσινό μάτι σου είπα ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν ανάγνωσε καλά και αυτό δηλαδή έγινε και λίγο κουβέντα και μεταξύ των παιχτών και με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό το περίφημο που λέμε το transition που έπρεπε να προσέξουν. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί ο άλλος βγάζει την παλιά με το εξωτερικό απέναντι 40 μέτρα, ξέρω εγώ, και η μπάλα ταξιδεύει. Αν το δεις όμως καθαρά τακτικά μες στο γήπεδο, σου λέω παγώσει τις φάσεις και τις, είναι πολύ λάθος οι τοποθετήσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολύ λάθος. Και είναι και κάποια πράγματα τα οποία σου λέω φωνάζουν. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ορτέγκα και στα δύο μάτσα έχει πάρει κάρτα στο πρώτο ημίχρονο και καλεί να διαχειριστεί το υπόλοιπο της αναμέτρησης είναι σοβαρό, ρε φίλε. Δεν είναι.
19: Ναι.
18: Εντάξει, και προχθές η κάρτα είναι πολύ φθηνή. Δηλαδή έχει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς στο κέντρο, τη φέρνει λίγο αριστερά, πάει να τον μαρκάρει, τον πατάει. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι σαν να μην υπάρχει το μυαλό, σαν να μην ακολουθεί. Δεν ξέρω τι. Απλά σου λέω ότι εδώ. Επειδή βλέπω που, τον κόσμο που αγωνιά για το μέλλον του Ολυμπιακού, όλο αυτό, οι πρώτοι που θα την ακούσουν είναι οι παίκτες. Σε διαβεβαιώνω. Θα τελειώσουν οι προπονήσεις 20 του Μάη και θα πρέπει 15 Ιουνίου να αρχίσουν τέτοιο. Όταν τώρα έχουν κάτσει 1,5 μήνα τα προηγούμενα 2 χρόνια και τώρα μπουν σε μια διαδικασία να τρέχουν και να κάνουν από 15 Ιουνίου. Γελάς με αυτά που λέω, ρε φίλε. Γελάει με αυτά που λέω, ρε φίλε. Ε, πες μου.
17: Όχι, δεν κατάλαβα.
18: Δεν ασέβει αυτό τώρα.
17: Δεν κατάλαβα.
18: Δεν ασέβει αυτό τώρα. Δεν είναι, ασχολά να φύγω τώρα.
17: Αφού γελάει και αυτό.
18: Όχι, να φύγω, ρε.
19: Φύγω, δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
18: Εντάξει.
19: Τώρα προσβάλλουν εμάς, που δεν καταλάβαμε.
18: Και εμένα δηλαδή.
19: Εντάξει.
17: Ρε φίλε, σε πάω. Όχι, Διονύση. Όχι, Διονύση, μείνε. Μείνε, Διονύση.
18: Εγώ αυτό το αντέχω, φίλε.
17: Μείνε, Διονύση, μείνε.
18: Όχι.
17: Αν μπορείς, χαμήλωσε λίγο.
19: Το ηχείο, το ηχείο λίγο.
18: Αυτό το ξανακάνω, τελειώσατε. Έλα, τέλα.
19: Χαμήλωσε λίγο το ηχείο.
17: Αν μπορείς, χαμήλωσε λίγο.
19: Ναι, ναι.
17: Θα έρθεις.
19: Διονύση, για πες το λίγο το ηχείο.
17: Το ηχείο,
19: πες το. Ναι. Εντάξει.
18: Εντάξει.
19: Ωραία, συνεχίζουμε.
18: Βρήκε σε καταλήξη.
19: Sky Telecom, παρακαλώ. Λέγε. Sky Telecom.
18: Ο καλύτερα τα λέω Μυρότσοφα.
20: Λοιπόν,
18: εγώ είμαι για να λέω μόνο και τους τρεις.
20: Ένα καταπληκτικό giveaway.
19: Μπράβο.
20: Κέρδισε ένα Apple iPhone Air.
19: Μπράβο, μπράβο.
20: Κάνοντας follow Sky Telecom GR, Athletico GR, Action 24 TV, like στο...
18: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι εγκύρηση συμμετοχή σας.
20: Σωστά. Like στο post. Και μέσω έναν φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. 26 Μαΐου τελειώνει ο διαγωνισμός και βλέποντας αυτή την κοπέλα απέναντί μου που τη λένε Μαριάννα, εκείνη θα σας κάνει εκείνη τη μέρα την κλήρωση.
19: Εκείνη τα κάνει όλα.
20: Σήμερα, σήμερα δεν ξέρω τι κλήρωση θα κάνει η Μαριάννα και έρχεται. Νομίζω η food.
6: Διονύση, σε αυτούς που λένε ότι ψάχνεις κάθε φορά αφορμή να φύγεις, τι έχεις να πεις.
19: Ξεκάθαρα.
20: Αυτό είναι εδώ το υπέροχο. Το κράταγα ανάποδα.
19: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
20: Το υπέροχα.
19: Δεν χύνεται.
20: Υπέροχα λεπτό κινητό. Ελαφρύ. Λεπτό και ελαφρύ. Όπως θέλει να είναι η Μαριάννα στις 20 Ιουνίου. Καλά τα λέω. Τα λέω πολύ καλά. Είναι αυτό το κινητό.
19: Η Μαριάννα λέει. Κάνει κάτι τέτοιο. Λεπτό και δυνατό. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Να σου πω, βάλε και το φόντο σου λίγο πίσω. Έλαμπετ.
20: Το φόντο μου.
19: Ναι, ναι. Έλαμπετ.
20: Το φόντο μου, Έλαμπετ.
19: Μάλιστα.
20: Εγώ είμαι το φόντο.
19: 3 με 5 και σήμερα και αύριο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Χαστάς, άκουσε δεκάδα Ολυμπιακού. Πάμε τη δική σου λίγο να μας πεις, σε παρακαλώ.
18: Πάμε να μας πεις τα νέα σου.
21: Να σου πω και μια, να σου πω και μια δεκάδα.
19: Είχαμε καιρό να το κάνουμε.
18: Γιατί λέμε από σήμερα δεκάδες.
19: Ναι, γιατί αύριο μπορεί να λείπω, ξέρω εγώ.
21: Έλατε.
6: Θέλει να ξέρεις.
18: Θες να ξέρεις όμως. Εντάξει, okay.
20: Ξεκουράστο με σήμερα.
21: Και δεν θα βλέπεις την εκπομπή, άμα λείπεις.
19: Τι.
21: Δεν θα βλέπεις την εκπομπή, άμα λείπεις.
19: Όχι, ρε. Ή ξεκουράζομαι ή δεν ξεκουράζομαι.
21: Α, έτσι.
19: Ναι, για λέγε.
21: Α, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Παυλέγκα, κάτω από τις δοκούς.
19: Θυμήθηκα τα ανέκδοτο, ρε φίλε. Περίμενε. Θυμάσαι στον Πειραιά που γράφει. Θυμάσαι τα ανέκδοτο που σου έλεγα την άλλη φορά. Που ήταν χάλια ο άλλος.
20: Και
19: του λέγε με ποιον παίζουμε, ρε φίλε.
20: Α, ναι.
19: Με τον Ολυμπιακό. Εδώ ή στον Πειραιά, του λέει. Λοιπόν, πάμε, έλα.
21: Λοιπόν, Παυλέγκα κάτω από τα αυτά. Μιχαηλίδης και Τζιώρα και Ντράμινας. Από τις δοκούς. Μπάμπα Κένι. Κέντρο Ζαφύρης ένα σίγουρος.
19: Α, ναι.
21: Ο Μεϊτέ θα δούμε. Αλλιώς ο Σδόεφ. Ενώ θα δούμε, όχι ότι έχει κάτι τώρα πια. Έχει το γνωστό του. Αυτό που τον επηρεάζει και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το είδαμε και στο Κυριακάτικο με τον Ολυμπιακό, ότι υπήρχαν διαστήματα που δεν μπορούσε να κάνει, να τρέξει όπως μπορεί. Έκανε μορφασμούς.
19: Τι θέλει αυτό τώρα, ξεκούραση.
21: Αν είναι καλό. Αυτό θέλει ξεκούραση, σφίξιμο δοντιών. Και σίγουρα δεν θέλει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα που έρχονται για τον ΠΑΟΚ όπως για όλους τους υπόλοιπους.
19: Δηλαδή
21: δεν μπορεί να παίξει τρία μάτς, 390 λεπτά ο ΜΕΙΤΕ σε 7 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μπορεί να γίνει και μια διαχείριση εκεί. Δεν ξέρω. Οπότε ο ΣΔΟΕΦ Ζαφύρης και ΜΕΙΤΕ θα δούμε σήμερα που μιλάμε, έτσι. Η τριάδα που δεν αλλάζει, Τάισον, Κωνσταντέγια, Ζίβκοβιτς και κορυφή Γερεμέγεφ. Το Άτι, το Σουηδικό. Ο Γιακουμάκης κάνει προσπάθεια, αλλά δεν είναι ακόμα, στο ατομικό. Η ευχάριστη είδηση της ημέρας ήταν η επιστροφή σε φουλ ρυθμούς του Χατσίδη, που λέγαμε ότι έτσι καλώς είναι πιο μπροστά.
19: Σωστά.
21: Από το Γιακουμάκη. Στο να επιστρέψει. Είναι σημαντικό γιατί δίνει μια επιλογή ακόμα στο Λουτσέσκου. Δεν υπάρχουν πολλές εκεί. Ο Ντεσπότοβ βλέπει μεσοπιθετικά να έχει κάποιον να ρίξει από τον πάγκο στη διάρκεια του αγώνα. Είναι σημαντικό. Γερμαί και γνωστά, αυτά δεν έχει. Αυτή είναι η δεκάδα πάνω κάτω.
19: Ποια είναι η αίσθησή σου για το μάτς? Πώς θα πάει αυτό? Γελάσε.
18: Του γιατρού είμαστε όλοι, φιλέ.
20: Ναι, ναι,
18: δεν είμαστε καλά.
20: Και όσο καλοκαιριάζει τώρα.
19: Θυμίζει λίγο τα παιδάκια που είμαστε στα σχολεία που πηγαίναμε.
20: Ναι,
19: και λέγαμε που έπιασε Μάιο τώρα να κάνει μάθημα.
20: Η κόρη μου τι μου κάνει σήμερα, φίλε, τώρα που πει παιδάκια.
2: Κατά τις 11 και είμαι στο γραφείο και μου στέλνει μήνυμα στο Instagram.
19: Και τι σου λέει?
2: Μου στέλνει ένα βιντεάκι, δεν έχει σημασία.
19: Okay.
2: Βλέπω εγώ την ώρα, αντιλαμβάνομαι ότι για να στέλνει στο Instagram μήνυμα δεν είναι σχολείο.
19: Σωστή σκέψη. Γι' αυτό είσαι ρεπόρτερ.
2: Της λέω, συγγνώμη, δεν είσαι σχολείο. Μου απαντάει, τι πιστεύεις.
20: Εσύ ποιος είσαι. Γιατί ρωτάς.
2: Μου λέει, τι πιστεύεις. Της λέω, δεν είσαι σχολείο. Και τι μου γράφει.
20: Ρεπορτεράρα.
2: Sherlock Holmes είσαι.
4: Πάρτα. Πάρτα πώς είσαι.
20: Πόσο χρονό.
2: Δεν ήταν σχολείο.
21: Βασίλη.
20: Πόσο είναι η Μελίνα, 14 θα γίνει.
2: Στο σπίτι με τη μάνα της ήταν.
19: Ό,τι έρχεται σε μένα, 9 είναι εμένα.
20: Δευτέρα γυμνασίου. Εμένα με πήρε 1 και 20 τηλέφωνο.
2: Sherlock Holmes.
20: Μου λέει, έλα γρήγορα στο σχολείο. Θέλει να σε γνωρίσει ο δάσκαλος γεωγραφίας. Πήγες.
21: Αφού δεν σου είπε ο δάσκαλος μαθηματικών.
20: Έκλαιγε. Έλα γρήγορα μου λέει. Τι είχα πει, θα πάω, το έχω ξεχάσει.
19: Σε κλείγει ο δάσκαλο.
20: Σα βλέπω, μου λέει κάθε μεσημέρι. Του λέω να είστε καλά, πώ έχει το παιδί.
4: Μεγάλη.
20: Να παθώ δύο παραπάνω.
19: Γεωγραφία, ε.
20: Τρομερά πάνω. Γεωγραφία. Αρχηγό.
4: Λίγο ένα αλφα να δούμε.
20: Ψυχάρα.
4: Αλφα στο τετράμινο.
19: Αλφα να καπνίσω.
20: Κάπου πρέπει να βγει αυτή η εκπομπή. Κάπου να το θελήσει. Τα παιδιά μα.
19: Λέω, έλεγα πώ θα πάει το μάτσα, έλεγα. Δηλαδή, ποιο πιέζει. Ο Πάοκ δίνει μπάλα και περιμένει να φύγει. Τι γίνεται.
21: Τι γίνεται. Mm. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας. Να ακούει λίγο τι γίνεται και στο γειτονικό Allwin. Από την άποψη ότι... Κοίταξε τώρα, άμα το έχει καθαρίσει ΑΕΚ νωρίς.
19: Ναι.
21: Το Χ, όπως έχω πει ξανά, δεν είναι άσχημο για τον ΠΑΟΚ.
19: Το Χ είναι τέλειο για την ΑΕΚ.
20: Λουκουμάκι.
21: Εγώ τα έχω. Μα τα έχουμε βρει. Εγώ με τον Τάσο τα έχουμε βρει.
20: Καλά, δεν τα έχουμε βρει. Εμείς οι δύο δεν θα τα βρούμε ποτέ. Άστα αυτά, δεν θα τα βρούμε ποτέ εμείς οι δύο. Έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πολλά.
4: Μου δώσ' μου δύναμη.
21: Εγώ.
20: Ναι, ναι, ναι. Δύναμη. Αύριο που θα πιει, σας θα πω.
21: Αύριο με αυτά που θα σου φέρω αύριο θα καταλάβεις τι έχεις κάνει εσύ όλη τη σεζόν.
20: Τι αφαιρεί, καρέκλε την λιβαδιά που σπασέ.
19: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Φέρε κανένα γλυκό.
20: Φέρε κανένα γλυκό ίσιο, ε!
19: Ναι.
4: Δεν φταίει, ρε παιδιά, την άλλη φορά. Εγώ φταίω που τα έφερα έτσι. Τι να κάνω τώρα.
20: Εσένα λέω.
4: Δεν φταίει ο Θόδωρος.
20: Εσένα κατηγορώ.
2: Ναι, να πει κάτι γιατί δεν ακούγεται.
4: Συγγνώμη, κύριε.
19: Να πω κάτι αθλητικό κάτι.
4: Άντα, ας πούμε, ναι.
19: Ρε φίλε, τώρα γιατί το λέει όμως αυτό. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ νικήσει το Παναθηναϊκό. Και άνετα, εγώ σου λέω, από νωρίς.
4: Και άνετα θες εσύ.
19: Ναι, ρε παιδί μου, πέσω εγώ σου λέω τώρα, Κώστα.
21: Λέω ρε παιδί, ένα σενάριο πιάσα.
19: Περίμενε, περίμενε.
21: Εντάξει, δεν λέμε σενάρια σε αυτή την εκπομπή, αλλά πιάνουμε ένα σενάριο. Γενικά δεν λέμε.
20: Και καλά, τι θα βολεύει το μετά τον ΠΑΟΚ.
19: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να νικήσει και να είναι στους 6. Μετά υποδέχεται την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Νικά, πάει στους 3. Και μετά η ΑΕΚ παίζει με Ολυμπιακό. Που αν χάσει η ΑΕΚ και νικήσει το παίρνει.
20: Άρα να πάρω το πρωτάθλημα την Κυριακή και μετά να κάνω δύο ιδέες. Αυτό μου λες.
19: Όχι, να μην πάρει το πρωτάθλημα. Λέει αυτό ότι μπορεί να. Εγώ σου λέω αν νικήσει ο ΠΑΟΚ. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ.
20: Ναι.
19: Γιατί δηλαδή θα βολευτεί αν νικάει η ΑΕΚ. Με το Χ ο ΠΑΟΚ. Γιατί.
21: Ρε φίλε, δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Ολυμπιακός αδιάφορος δεν κερδίζει στην Νέα Φιλαδέλφια τώρα τελευταία αγωνιστική.
19: Μην το λες.
21: Αδιάφορος Ολυμπιακός.
19: Μην το λες. Πάντα βρίσκουν κίνητρο.
21: Εδώ. Τέλος πάντων. Ναι, νομίζω ότι θα είναι λίγο της υπομονής το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι θα μπει πιο ζεστά. Από ό,τι μαθαίνω θα έχει και γεμάτο γήπεδο.
19: Να.
21: Θα μπει πιο δυνατά. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τους χώρους, τους ελεύθερους, να τρέξει με τους γρήγορους που έχει. Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm.
19: Δεν έχει παιδί ο Τάσος παιδιά ακόμα. Ανιψιά δεν ήταν.
20: Ανιψιά.
19: Έλεος. Είναι η Ανιψιά που
20: ιστορία. Ναι, ναι, ναι.
19: Τρομερή.
2: Και αντί να τον φωνάξει ο μαθηματικός, τον φωνάξει ο δάσκαλος γεωγραφίας.
21: Αυτό είπα.
2: Λάθος.
19: Ωραία.
4: Αυτός είναι ΑΕΚ. Τι να κάνουμε.
2: Και ένας άλλος φίλος είδες τι έγραψε.
4: Δεν είναι ΑΕΚ.
2: Μην το προσπερνάς.
4: Πάναγκος είναι.
20: Ναι.
2: Μην το προσπερνάς. Να τα ακούει και η κυρία Μαριάννα.
19: Τι έγραψε. Δεν το έχω δει.
2: Έγραψε ότι πόσο χρονών έκανε παιδί ο Μελότης. 20 χρονών και είναι 14
19: κόρη. Σωστά, όντως.
20: Πόσο το έκανε.
4: 28.
19: Κοίτα, έτσι κι άλλο μικρός έκανες τώρα. Αυτό κουβεντιάζουμε.
2: Μικρός έκανα, ναι. 28 την κόρη, 30 το γιο.
21: Αυτή τη βδομάδα έχεις ακούσει όλα τα κομπλιμέντα του κόσμου.
20: Ο γιος ξαναπήγε αγγλικά.
2: Όχι, κάνει ιδιαίτερα σπίτι.
3: Το είπε και το έκανε.
5: Το είπε και το έκανε, δεν ξάπηγε.
20: Δεν θυμίζω το χέρι.
5: Τέλος, είπε, κύριε, εγώ δεν θα ξανάρθω αγγλικά.
20: Το τρομερό είναι και μετά. Και λέει, εγώ πήρα τηλέφωνο, λέει, και δεν του είπα του δάσκαλου στα αγγλικά, δεν θα ξαναπάω.
5: Ναι.
20: Και πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο, τον Μυρότσο. Και του λέει, μου είπε ο μικρός, το κετό. Και του λέει ο μικρός, το σηκώσες γιατί. Σου είπα να το σηκώσεις.
3: Εκεί ήταν το πρόβλημα.
5: Αυτό ήταν το κορυφαίο, ναι. Γιατί το σηκώσες.
20: Θεός.
3: Φοδωρή, έχεις κάτι άλλο, Φοδωρή.
21: Ναι, έχω μία τελευταία αποκάλυψη. Οπα. Από τα ΜΜΕ της Ρωσίας.
3: Οχ.
5: Οπα. Οπα.
3: Οχ.
21: Που λένε, απίθανο να παραμείνει στην Καϊσέρισπορ ο Τσάλοφ.
5: Όχι, ρε φίλε.
21: Ανακάλυψε την Αμερική τα παιδιά.
3: Μας χάλασε ο Ντογκυριακό.
5: Έλα, ρε Θόδωρα.
3: Θα γυρίσει, δηλαδή.
21: Τι να κάνω. Υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις. Τι να κάνω.
3: Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε. Τι ώρα πέτας αύριο.
21: Νωρίς.
3: Σε περιμένουμε από κοντά. Φιλιά.
21: Θα είμαι εκεί νωρίς, ναι. Φιλιά.
5: Γλυκά φέρε. Γεια.
3: Λοιπόν, Μαριάννα.
22: Τι είναι ζαχαροπλαστείο, είναι ο έρμος. Να φέρει γλυκά.
3: Έλα και εδώ λίγο.
20: Οπα. Σε πολύ λίγο.
3: Και τους τρεις.
22: Σε πολύ λίγο κοντά μας η κυρία Μαριάννα.
3: Μην μπερδέψει.
20: Και μένει να μαγελαστεί.
3: Μπερδεύει τις ατάκες ο Γούλης. Και τους τρεις.
20: Και τους τρεις.
23: Έχει μπει σε πίσω θρανείο. Θα γίνει κάτι κάποια στιγμή.
3: Τι γαλαρία.
23: Θα πάνε πενταήμερη.
20: Έχει μπει σε καφετέρια.
5: Εμείς είμαστε το πίσω θρανείο. Ναι, ρε φίλε, είμαστε το πίσω τρανείο.
20: Έχει μπει σε καφετέρια, θα πάρει καφέ. Τους λέει, θα πάρετε καλησπέρα. Λέει και τους τρεις.
22: Δεν ξεχάσετε, και τους τρεις.
23: Πώς είστε, Βασίλη.
3: Θα δώσουμε όνομα να γράψουν πάλι και τέτοια πράγματα.
23: Περαστικά θα πούνε σήμερα μάλλον.
3: Κοτόσουπα, που λέει ένας φίλος.
23: Περαστικά το ακούω.
3: Ωραία. Τι έγινε, για πες.
23: Θα δώσουμε τα κουπονάκια μας, 20 ευρώ σε κάποιον άνθρωπο.
3: Να αναφέρουμε πρώτα τον μεγάλο διαγωνισμό που κάνουμε.
23: Θέλεις.
3: Ωραία, ναι, δώστε μας την κάρτα για τον μεγάλο διαγωνισμό.
23: Και μια... εγώ σιγότερα από
22: όπως είναι και μια μορφή κάποτε. Τι 20 ευρώ, 20 ευρώ είχαμε τις μπηλιές μόνο.
3: Δώστε μου λίγο το λογαριασμό.
23: Έχει ο Βασίλης σήμερα.
22: Ένα κορίτσι μου, συνέχισε.
5: Πάμε, πάμε.
23: Λοιπόν,
3: διαγωνισμός e-food, παρακαλώ.
23: Διαγωνισμός e-food στο Instagram.
3: Κάρτα, κάρτα.
23: Δεν έχει φωνή, αλλά κάρτα. Κάρτα.
3: Έτσι.
23: Κάνουμε στο Instagram follow το e-food, το αθλέτικο. Κάνουμε like στο post, mention ένα φίλο ή μια φίλη. Και ξανάρχομαι εγώ 28 του μήνα να δώσουμε 10 συνδρομές e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
3: Μην ξεχάσουμε. Ναι.
23: Μην ξεχάσουμε.
5: 10 συνδρομές για έναν ολόκληρο χρόνο.
22: Καλό.
23: Μία φορά με παρακολούθησες που μίλαγα. Αυτή ήτανε.
5: Αυτή ήταν. Γιατί είχαμε μία κουβέντα οι δυο μας το πρωί στο γραφείο. Την οποία δεν την ξεχνάω. Ένα αυτό.
23: Εγώ δεν την θυμάμαι.
5: Μπορώ να μην πάρω.
20: Εγώ δεν την θυμάμαι.
5: Δεν θυμάσαι.
20: Εγώ δεν την ξεχνάω.
5: Δεύτερον, μπορώ να μην πάρω όλο το βάρος πάνω μου γιατί χθες είναι η βραδινή βραδιά του Παναθηναϊκού.
23: Όχι.
5: Θα το πάρω όλο πάνω μου.
23: Ναι.
5: Έτσι συμπεριφέρεσαι.
23: Έτσι συμπεριφέρομαι και εύχομαι και.
3: Ήσουν και εσύ εκεί.
23: Ήμουν. Έχω κοιμηθεί 4 ώρα, έχω ένα καινούριο σπυράκι και λίγα παραπάνω νεύρα.
20: Να σου πω κάτι, την Παρασκευή το βράδυ θα πανηγυρίσει.
22: Από το χαμένο τρίποδο του Ρογκαβόπουλου.
20: Από το Λευκό Πυργό. Θα πανηγυρίσει την Παρασκευή το βράδυ.
23: Κάτι ξέρει και ρωτά, νιώθω.
20: Η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη.
23: Δεν θέλω να βοηθήσω τίποτα.
5: Εσύ το είπε στο χαστά. Αυτή η Θεσσαλονίκη. Κάτι γίνεται εκεί όμω. Κάτι συμβαίνει.
3: Τελείωνε.
22: Κάτι γίνεται.
23: Συγγνώμη, κατάλαβα πιάσα κουβέντα.
3: Σε τρία.
22: Δύο.
3: Σε αγχώνω.
23: Με αγχώνει πάρα πολύ. Περίμενε.
5: Τι γράφουνε.
3: Τίποτα, να ξεκινήσουμε διαγωνισμό θέλω.
23: Εγώ θα ήθελα όμω να γράφουνε περαστικά, όχι κοτόσουπα.
3: Γιατί κοτόσουπα μου γράψε, ένα μου άρεσε.
23: Ωραία, πάμε σε 3, 2, 1, κοτόσουπα.
3: Να γράψουμε μια λέξη εδώ τώρα.
5: Ναι.
3: Και λέμε γράψτε κοτόσουπα.
5: Κοτόσουπα.
23: Έχετε ένα λεπτό.
3: Γιατί έτσι παίρνει ο λαιμός, πολύ ωραία, σωστό. Για ένα λεπτάκι. Έχουμε ένα λεπτό ακριβώς για να μπείτε σε αυτό που λέμε ότι δίνουμε τι.
23: Δίνουμε 20 ευρώ κουπόνια για παραγγελία στο e-food.
3: Ένα κερασματάκι.
23: Για όπου θέλουν όμως το e-food, όχι μόνο φαγητό.
3: Ένα κερασματάκι τους κάνουμε δηλαδή με λίγα λεπτά.
23: Εσύ θα πας στα μπουζούκια αύριο.
3: Θα πάω, δεν θα τραγουδήσω. Τραγουδάω σαμπάνης.
23: Εσύ τίποτα, ούτε να μιλήσει με άνθρωπο δεν μπορείς. Γράφεις στο κινητό.
3: Όχι, ρε, μια χαρά. Μια χαρά.
22: Μετράω αντίστοιχα, ρε, κάνω το ρολόι. Το ρολόι κάνω εγώ.
23: Μην πάθεις μόνο τίποτα, κατά τα άλλα, ό,τι θέλετε. Μέτρα.
20: Νίκος Κούκος.
5: Ο
22: Νίκος Κούκος.
23: Τι!
22: Μπάτε κοντό σου, πάρε παιδιά.
23: Από τώρα ξεκινάμε. Ο admin μου την έκανε την δουλειά.
5: Η αργή λειτουργία είναι από την αργή.
23: Την έσβησε, την είχε on. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά νεύρα με τον admin.
3: Γιατί?
23: Ό,τι δεν είχα όλη τη σεζόν, τα έχω τώρα.
3: Γιουβαρλάκια γράφουν οι άλλοι. Κοτόσουπα γράφουμε.
22: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε.
5: Γίνει.
22: Πρέπει να το ξανακάνουμε.
0: Κάτι έχει γίνει.
22: Μήπως δεν έχει γίνει κάποια εισγορή σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα.
23: Θα το ξαναπάμε από την αρχή, γιατί τώρα κλείσαμε την αρχή λειτουργία στο chat.
22: Ρε Μαριάννα, μπορεί να κάνει κάτι μια φορά και να λειτουργεί σωστά.
20: Ω, επίθεση!
23: Από Παναθηναϊκό. Δεν το περίμενα σήμερα. Εδώ
22: όλο σε λέει σε γκαντέμο.
23: Δεν είπα να πάρει ευθύνη για τίποτα.
0: Εγώ δεν είπα γκαντέμο. Εγώ ρώτησα.
22: Καραμούζα σου ρίξε. Εγώ
0: δεν θα πάρω όλη την ευθύνη μόνο μου ή θα την επομίσω.
20: Στο φεκάρι πρασινό.
0: Δεν μπορεί ο κεντρικό σήμερα να μιλήσει.
19: Δεν μπορώ να μιλήσω.
22: Δεν μπορεί. Βρήκατε μέρα.
19: Μόνο δύο κοτόσουπες βλέπω εδώ.
20: Θα τις πάτε εδώ ή να σας στήλιξω.
23: Μπορούμε να το ξαναπάμε από την αρχή.
19: Μπορούμε, αλλά παιδιά.
23: Άντε ρε Μαριάννα, τι λένε να γράφουν. Εγώ φταίω.
20: Έχουμε και μια σαλάτα για την μέση.
19: Ξέρω, Σφύρι.
23: Ο άλλος γράφει. Α, τέλος πάντων.
19: Να σου πω, δεν ακούω.
0: Πάμε να γράψουμε όλοι κοτόσουπα. Τώρα.
23: Τώρα!
19: Τώρα, για ένα λεπτό.
20: Έχω μόνο δύο κοτόσουπες.
19: Θα πάμε. Έχει διάλειξει το τσάτ, λέει ο άλλος. Νίκος
23: Κούτος. Τίποτα, θα το πάρει, δεν έχει γράψει τίποτα, να το ξέρετε.
0: Όχι, θα το πάρει ένας από αυτούς που γράψανε
19: τους δύο πριν.
23: Και θα διαλέξω εγώ. Δεν κάνουμε κανένα τεστ, όπως τίποτα.
19: Χωριάτικε, λέει ο άλλος.
0: Α, να, κοτόσουπα.
19: Μάλιστα. Τι έχει βάλει, κάτι έχει βάλει, κάτι έχει γίνει στο τσάτ.
0: Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει με τον admin, κάτι έχει κάνει λάθος ο admin.
23: Απλά να ξέρετε πού τα χρεώνετε, έτσι, γιατί.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένω μόνο για 20 δευτερόλεπτα ακόμα και τελείωσε το διαγωνισμό. Ήταν φιάσκο.
23: Ήταν φιάσκο.
22: Ναι, μεγάλο φιάσκο.
19: Έτσι κι αλλιώ φιάσκο μεγάλο. Φιάσκο μεγάλο, ναι. Και να σου πω και κάτι. Έχω έναν ξάδερφο που είναι εδώ μόνο του. Θα του το δώσει εκεί το δώρο και τελείωσε το
23: έργο.
22: Θέλω να παραγγείλω μερικά σκοτόψωμα.
19: Περίμενε. Να το e-food λέει τώρα.
20: Σου έχει στείλει στο Instagram ο ξάδερφο σκοτόσουμα.
19: Chicken soup λέει.
0: Αυτό με την απενεργοποίηση.
19: Ναι.
0: Κάτι παίχτηκε εκεί.
23: Θα πάω τώρα εγώ πάνω που έχω νεύρα από χθες να τσακωθώ.
19: Ναι, πήγαινε.
0: Κάτι παίχτηκε εκεί.
23: Βρήκαμε ποιο θα μου την πληρώσει το φιλικό.
19: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Πάμε, διάβασε που το δίνουμε.
0: Να κάνουμε νομεράκια.
23: Τι? Θα πάμε.
0: Σαν τα νομεράκια που γυρίζουμε πλάτη. Ένα, δύο, τρία.
23: Γύρνα, Βασίλη, εδώ και τι γυρίζουμε. Θα κάνουμε το διαγωνισμό. Σε όποιον πάει. Ό,τι και να έχει γράψει.
0: Όχι, ρε φίλε, να έχει γράψει σκοτόσουπα. Υπάρχουν τρεις που έχουν γράψει σκοτόσουπα. Γιατί να του αγνοήσουμε.
23: Δηλαδή δεν ήθελε η Ελένη Γιάννη να το έχουν νικήσει, αλλά αυτό
19: που
0: γράψει σκοτόσουπα.
23: Σε αυτόν δώσ
19: το.
0: Ναι, σε αυτόν τον.
19: Σέλτικ κάτι.
0: Όχι, γράψει
22: σκοτόσουπα.
23: Το πήρε πάνω του.
0: Μπράβο.
23: Το πήρε πάνω
19: του. Το δίνω εγώ. Το και δίνω εγώ.
23: Ο Σέλτικ 133, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που ζήσαμε μόλις, ναι, να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram να δούμε ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί ναι, θα το δώσω στο. Δεν.
19: Σωστά. Σωστά.
23: Με έχει φοβήσει και δεν μπορώ να πω τίποτα. Να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram να του στείλουμε τους κωδικούς του.
19: Πολύ ευχαριστώ.
23: Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο ήταν το σημερινό.
19: Μαριάννα, τα λέμε, φιλάκια.
22: Κάτσε λίγο.
19: Είσαι κυρία.
22: Συζητήσουμε για μπάσκετ.
23: Ω, παπά.
19: Είσαι κυρία με τα όλα σου. Να ξέρεις. Πάρτε και αυτό.
22: Κυρία Μαριάννα, ευχαριστώ.
0: Αύριο δεν θα πάω στο γήπεδο.
19: Είναι στο χώρο. Μην πάτε. Ας το μπάσκετ γίνει 3 να τελειώνουμε.
22: Όχι, ας μπάσκετ γίνει. Θα γίνει.
19: Θα γίνει. Πάμε στα της ΑΕΚ, φιλέ.
20: Πάμε.
19: Λοιπόν, ξεκινάμε και συζητάμε για το μάτς που έρχεται. Τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτό το μάτς. Καναλύσαμε λίγο πολύ για το μπροστά κομμάτι της ΑΕΚ. Ποιος θα παίξει εκεί. Τι λες τώρα, αλλάζει γνώμη.
20: Δεν έχω κάποια ένδειξη ποιος μπορεί να παίξει. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Νίκολης έχει στο μυαλό του όλα τα πιθανά σχέδια.
19: Το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον.
20: Ναι.
19: Τρεις παίκτες. Δώσε ποσοστά στον καθένα για να παίξει. Μπορείς. 40-30-30.
20: Θα έδινα ένα 40 στο Βάργκα. Γιατί κάνει τη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει κανένας από τους υπόλοιπους.
19: Σωστό.
20: Κυρίως οι μονομαχίες και με το Παναθηναϊκό έχει πάρει πολλές μονομαχίες. Μπορεί να μην φαίνεται στο παιχνίδι πολύ συμμετοχικός, αλλά είναι πάρα πολύ δραστήριος στην επίθεση και κάνει πράγματα γενικότερα για την επίθεση της ΑΕΚ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ την επιθετική λειτουργία. Βεβαίως μπορεί να είναι και ο μυρίος της βραδιάς στη Λεωφόρο, γιατί χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία με το κακό τελείωμα που έκανε και πιάσε ο Λαφών με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αλλά νομίζω ότι ο Ούγγρος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά που αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς. Και γι' αυτό εκτιμώ ότι θα είναι, όχι σίγουρα, πιθανολογώ ότι θα είναι ένας από τους δύο βασικούς. Από εκεί και πέρα, ποιος θα είναι στο πλάι του. Ο Ζήνη έχει τα τελευταία παιχνίδια, έχει το ρυθμό, δείχνει σε καλή κατάσταση. Εμένα μου άρεσε και στην Λεωφόρο, γιατί έκανε άνω-κάτω την μεσοαμυντικά τον Παναθηναϊκό που έπαιρνε την μπάλα. Ακόμα και χαμηλώνε πάρα πολύ, ακόμα και από τον άξονα στο δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ δυσκολευόταν να κατεβάσει την μπάλα. Ο Γιώβιτς έπαιξε 30-35 λεπτά, δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
22: Ναι.
20: Δεν έχει ρυθμό, είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Αλλά ίσως και αυτό το 35 λεπτό να του έκανε καλό για να τον δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει δίπλα στον Βάργκα, αν είναι ο Ούγγρος βασικός. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν έχει κατασταλάξει και είναι όλα τα πιθανά σχέδια στο μυαλό του. Εκεί που ξέρω ότι σίγουρα θέλει να ποντάρει για ακόμα ένα παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι η άμυνα. από το καλοκαίρι η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει πάρα πολύ τους κινδύνους και τα ρίσκα μεσοαμυντικά. Αυτό ήθελε ως πρωταρχικό στόχο ο Σέρβος μόλις ανέλαβε την ΑΕΚ. Το κατάφερε και το είδαμε μέσα από τα προκριματικά του Conference League και μέσα από τις προκρίσεις που πήρε η ΑΕΚ. Είχε ως κύριο στόχο το να μην δέχεται γκολ. Είχε ένα πάρα πολύ καλό και κομβικό 300 και από εκεί και πέρα η αμυντική γραμμή με Ρέλβας Μουκουντή που δέσανε πάρα πολύ γρήγορα και τα κρέα μπακ με το Ρώτα συνήθως δεξιά, αριστερά εναλλασσόντουσαν Πενράης και Πήλιος. Ο Μαρίν πάρα πολύ δουλειά μαζί με τον Πινέδα. Αυτοί οι παίκτες θα είναι και την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφια.

0: αγωνιστικές απέναντι στους ανταγωνιστές για τον τίτλο. Δεν δέχτηκε καν φάση, δεν είχε καν τελική. Ο ΠΑΟΚ είχε να δοκάρει προς το τέλος του αγώνα, όταν είχαν όλα κρυθεί. Αυτό μου δείχνει ότι έχει μπει πολύ φόκους η ΑΕΚ σε αυτά τα play-off. Έχει δώσει δικαιώματα βεβαίως στο τελευταίο κομμάτι με τον Παναθηναϊκό, πάρα πολλά δικαιώματα. Εκεί που βγήκε ο αμυντικός χάφο Πινέδα και μπήκε ο Ελίασον και άνοιξαν. Εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να βρω εξήγηση γιατί άνοιξαν τόσο πολλοί γραμμές της ΑΕΚ και βρήκε τόσο χώρο ο Παναθηναϊκός και με λίγες κατεβασιές δημιούργησε τόσο πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ στο τέλος του αγώνα. Ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Νομίζω ότι όμως από εκεί ήθελε να το ξεκινήσει ο Νίκολης για να κλειδώσει μεσοαμυντικά την ομάδα του και από εκεί πέρα εκτιμά και ο ίδιος ότι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια θα βρει τις φάσεις και περισσότερες ακόμα και από τη Λεωφόρο για να σκοράρει. Δεν θεωρεί και ο ίδιος ότι θα είναι σε τόσο αναποτελεσματική βραδιά η επιθετική της ΑΕΚ για να σκοράρουν, γιατί δεν ήταν σε καλή βραδιά στη Λεωφόρο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ στη Λεωφόρο επιθετικά είχε την καλύτερη επίδοσή της εκτός έδρας σε ντέρμπι στα 6 goals. Έφτασε στο 2,6. Πάρα πολύ μεγάλο και δεύτερο γενικά. Το πρώτο ήταν το 3-0 με τον ΠΑΟΚ. Που μας δείχνει ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της σεζόν η ΑΕΚ είναι καλά επιθετικά, δημιουργεί φάσεις. Τώρα το πότε θα μπουν, αν θα μπουν οι φάσεις, είναι και στη βραδιά του αντίπαλου του Νατοφύλακα και του Λεωφόρου. Ήταν σε πολύ μεγάλη βραδιά.
2: Συγγνώμη, διακόπτω για τον Βάρκα, τον αδικείς πάντως πριν. Γιατί το έχει κάνει καταπληκτική ενέργεια και στην τελική. Έχει κάνει και μεγάλη επέμβαση ο Λαφών. Έχει βγει πολύ γρήγορα.
0: Δεν το έχει πάρει καλά. Το είπε και ο ίδιος μετά. Δεν το πήρε καλά.
2: Και του έχει κλείσει πολύ καλά. Βγήκε πολύ γρήγορα ο Λαφών.
1: Δεν είμαστε όλοι για Μητάκη.
0: Για την κλάση του
1: Λαφών. Για Μητάκη, όπως.
2: Ναι, ρε Μανού, να σου πω. Είναι και 50 το ένα, 50 όμως και η απόκριση του Λαφών. Έχει βγει με τη χρήψη όλο το οπτικό πεδίο.
1: Συμφωνώ, κάνει καλή ενέργεια ο Λαφών.
2: Έχει βγει πολύ γρήγορα. Που δεν το κάνει.
0: Δηλαδή έχει και κακές στιγμές. Για τα δεδομένα του Βάργα δεν έχει κάνει καλό τελείωμα και γενικότερα ο Βάργα. Δεν είναι ο killer με τα πόδια, είναι με το κεφάλι. Πάρα πολύ αποτελεσματικός.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Είναι περισσότερο από τα πόδια, για να σου εξηγήσω
2: πάντως,
0: καλύτερα.
2: Αυτό δεν πρόκειται που θα πω τώρα, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα και την κλάση του. Δεν είχε ρυθμό ο Γιώβιτς. Δηλαδή, εγώ βλέπω πιο πιθανό να παίξει Ζήνη πάλι με το Βάργα.
1: Okay.
2: Και να πάρει πάλι ο Γιώβιτς αλλαγή ένα 30 λεπτό, 35 λεπτό, για να πάει στην τελική ευθεία στα δύο μάτς,
0: ναι, με πάνω. Έχω να σου πω αυτό. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα έχει περισσότερα μέτρα προς την επίθεση.
2: Ναι.
0: Δεν θα βρει αυτούς τους χώρους που βρήκε στη Λεωφόρο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε και λόγω ότι ήταν εντός έδρας, έπαιξε και πια κάποια μέτρα πιο πέρα.
1: Σωστό.
0: Πιο μέσα προς
1: αν
0: την
1: και
0: επίθεση.
1: Αυτό άλλαξε μετά λόγω της αποβολής.
0: Ναι. Απλώς εκεί ο Ζήνη βρήκε ακόμα περισσότερους χώρους και είχε λόγο η παρουσία του. Νομίζω ότι στη Φιλαδέλφεια ο Γιώβιτς με παιχνίδι η ΑΕΚ θα έχει πολύ μπάλα στα πόδια της. Και αν ο Παναθηναϊκός μείνει και λίγο πιο πολύ πίσω σε σχέση με τη Λεωφόρο, νομίζω ότι η παρουσία του Γιώβιτς θα έχει περισσότερο. Περισσότερη ουσία από τον Ζήνη.
2: Είναι σε θέση
0: υποστήριξη. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό.
2: Για πόσο είναι σε θέση υποστήριξη μετά τον τραυματισμό, για 60 λεπτό, ξέρω εγώ. Είναι σε
0: δεν
2: θέση.
0: Το ξέρω αυτό. Δεν
2: κριτήσει
0: το ξέρω.
2: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Έπαιξε 35 λεπτά στη λεωφόρο.
2: Ο άλλος είναι καλά. Ο Ζήνη είδε ότι.
0: Ναι, είναι καλά, είναι καλά.
2: Με άλλο στυλ παιχνιδιού. Απασχολούσε πάρα πολύ όλη την άμυνα.
0: Δεν εκτιμώ ότι του ταιριάζει τόσο πολύ το μάτς. Αν θέλει να πιέσει τον Παναθηναϊκό από την αρχή, θα κάνει με τον Ζήνη.
2: Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω σαν σχέδιο.
0: Ναι. Και εγώ αυτό βλέπω. Απλώς η παρουσία του Γιώβιτς μέσα στην περιοχή.
2: Ρε,
0: είναι πολύ πιο
2: κλάση, ο άνθρωπος είναι killer.
0: Ναι,
2: εννοείται. Απλά δεν έχει ρυθμό. Και δεν νομίζω να το ρίξει ξαφνικά πάρει το 11 το παιχνίδι. Μου θα έβλεπα να τον βάλει πάλι παλαιαλλαγή και να πάρει στην τελική ευθεία στα δύο μάτς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για να είναι και 11. Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό. Την επίθεση. Πάντως η άμυνα νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό στόχος του Νίκολιτς. Η έκση τα τελευταία ντέρμπι έχει δεχτεί μόνο τον γκολ από πέναλτι με τον Ολυμπιακό στην Αφλαδία με τον Μάκελη. Δεν έχει δεχτεί άλλο γκολ στα ντέρμπι. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς έχει καταφέρει μέσα στο 26 να είναι ομάδα ανταγωνιστική για το πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή να είναι και το φαβορί για να το κατακτήσει. Και σε αυτό, επειδή μιλάμε για άμυνα, για μένα ο Θωμάς 300 φέτος είναι πολύ κομβικός και με τα 24 clean sheet και με τις επεμβάσεις του και στη Λεωφόρο ήταν πάρα πολύ κομβικός. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του, ειδικά στη φάση του Τσέριν. Που άλλαξε τελευταία στιγμή την αποφασή του και το χέρι για να αποκρούσει.
2: Και στον Κυριακόπουλο στο πρώτο μήνυμα. Στη μοναδική φάση που κάνει στο πρώτο μήνυμα.
0: Που έβγαλε με τα πόδια, εκεί έπεσε και περισσότερο πάνω του η μπάλα.
3: Εσύ τώρα που λέτε εκεί στο Τσέρι,
2: ναι.
3: Που από αυτή τη φάση έρχεται η ευκαιρία του Καλάμπρια.
2: Ναι.
3: Έχουμε διαπιστώσει τελικά αν ο Καλάμπρια είναι offside ή όχι.
2: Για μένα είναι offside και δεν έχει βγει γραμμή. Δεν έχει βγει γραμμή.
3: Αλλά
2: ρε φίλε, έτσι όμω το βλέπω, χωρί να αρχίζομαι.
0: Χωρί να αρχίζομαι πλέον. Για τα offset.
3: Αν δεν βγει γραμμή.
0: Ναι, ναι, φίλε. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, χωρίς να ορκίζομαι, η εντύπωση που έχω είναι ότι είναι offset.
0: Γιατί είναι αγκώνες, είναι χέρια πλέον, είναι τη Παναγία Θαμάτια.
2: Μαζί σου. Μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο μισό σώμα πιο μπροστά ο Ιταλός. Όπως και να έχει.
0: Πολύ μεγάλη βοήθεια για την ΑΕΚ θα είναι η έδρα την Κυριακή. Εκεί που πραγματικά η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη, πολύ αποτελεσματική και κυρίως κάνει πολύ δύσκολο.

0: όλη την ζωή του αντιπάλου. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό που κέρδιζε μέχρι το, με τις καθυστερήσεις με 1-0. Το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη αγωνιστική των play-off. Παίρνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφεια και γι' αυτό θέλει και το έχουν πει και μέσα στον οργανισμό ότι την Κυριακή η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει, για να μην δώσει άλλα δικαιώματα και να τελειώσει όσο μπορεί πιο γρήγορα το πρωτάθλημα.
1: Έχω έναν φανατικό φίλο τη εκπομπή.
0: Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Ούτε για Παναθηναϊκό, ούτε Ολυμπιακό. Φιλί το λαμούζι.
2: Ένα εισιτήριο σου έχω ζητήσει.
1: Τίποτα. Είναι ένα άλλο αυτό.
2: Τίποτα. Στο φίλο σου. Κάτσε ένα εισιτήριο θέλω.
1: Περιμένω.
2: Εντάξει, φίλε.
1: Έχω ζητήσει 6. Δεν βρήκα τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ένα
2: ζητήσαμε.
1: Ένα ζητήσαμε. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Και άλλοι δύο, τίποτα πάλι. Εντάξει. Όλοι τώρα πάνε, θέλουν να πάνε στην ΑΕΚ.
2: Εντάξει, ρε Τάσο.
1: Να σου πω κάτι, φίλε. Εδώ έχουμε έναν φίλο τη ο οποίο έχει καταγωγή από άστρο κοινωνία. Σου έχει στείλει και σένα μηνύματα, ελπίζει να μην σε ζάλισε, λέει. Πολύ ευγενικά ο άνθρωπος. Ο πατέρας του γίνεται 60 χρονών σήμερα και να εκδίσει τρελό με καπετανάκο.
0: Το πάτησε.
1: Το πάτησε ήδη.
0: Ναι, ναι, το πάτησε.
1: Δώσε μια ευχή, σε παρακαλώ.
0: Για τον μπαμπά που γίνεται 60.
1: Μπαμπά, ναι.
0: Να είναι γερός δυνατός και την Κυριακή να ζήσει μια πολύ μεγάλη χαρά. Αν δεν τη ζήσουμε την Κυριακή, την Τετάρτη ή την επόμενη Κυριακή. Γερός να είναι, καλά, ευτυχισμένος.
1: Και τον περιμένουμε στο άστρο, στο φίλο μου τον Παταρόλα που μας έχει καλέσει όλους για τραπέζι. Ελάτε, Ιούνιο, πάμε μαζί αν θέλετε.
2: Πόσες ώρες είναι?
1: 23, τίποτα. 23. Από την Αθήνα είναι 1,5-2 ώρες.
2: Ωραία, φύγαμε. Τίποτα, ούτε 2 ώρες.
1: 23 ανοίγει η
0: μάρα. Παραλία, Μιρωτσό.
1: Και πάμε μετά.
2: Παντού μας καλούν και δεν έχουμε πάει πουθενά. Δηλαδή, πρέπει να πάμε. Δώσε μια ευχή ρετάκι.
0: Τι να δώσω?
2: Μια ευχή ρετάκι. Δώσε μια ευχή ρετάκι, αυτό μου θύμισε τώρα.
0: Πάμε.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή. Είχαμε καλά το κύριο που μας βλέπει αυτός και το παλικάρι που μας
0: είχαμε και
1: μήμα.
0: Μια αποθέωση από το ESPN για τον Λούκα Γιώβιτς.
2: Νόμιζα για μας.
0: Ναι. Ότι ξαναβρήκε τον εαυτό του στην ΑΕΚ. Ότι είναι πάλι ο μεγάλος παίκτης που είχε αποκτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης και μέχρι πέρυσι στη Μίλαν δεν είχε καταφέρει να δικαιώσει το όνομά του και τη μεγάλη του κλάση. Αλλά φέτος στην ΑΕΚ έχει καταφέρει να είναι πολύ κομβικός. Μην ξεχνάμε, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας που είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Έχει 20 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Έχει 16 στο πρωτάθλημα. Πολύ, πολύ εντυπωσιακά νούμερα για το comeback του Γιώβιτς, για την ποιότητά του. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει στηριχτεί σε πολύ δύσκολα κομμάτια στον Γιώβιτς. Τα 7 γκολ από αυτά είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Να δούμε την Κυριακή αν θα ανέβει και αυτός ο αριθμός. Αλλά νομίζω ότι και επειδή η ΑΕΚ τον απέκτησε και ελεύθερο, νομίζω ότι είναι μια πολύ. Ένα πολύ μεγάλο deal για την ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι που κατάφερε ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, γιατί μίλησαν απευθείας με τον ίδιο. Και παρότι ο ίδιος κυριολεκτικά στο παραπέντε της υπογραφής με την ΑΕΚ είχε δεχτεί μια πολύ δελεαστική πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα και απάντησε αρνητικά. Ερυθρό Αστέρα θα πήγαινε στην πατρίδα του άνθρωπος, στο Βελιγράδι. Νομίζω είναι και η ομάδα της που είναι από μικρός. Απάντησε αρνητικά γιατί ήθελε να συμμετάσχει στο project της ΑΕΚ και είχε δώσει το λόγο του στον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς και έτσι πήρε την απόφαση και νομίζω ότι. Πλέον κοντά στο τελείωμα της σεζόν,
2: Βοηβοντίνα
0: μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος για την αποφασή του. Τι είπες?
2: Βοηβοντίνα ήταν μικρός.
0: Βοηβοντίνα. Στη ζούμερα. Και έχουμε και ένα σενάριο σήμερα που βγήκε για τον Tavernier. Για πες το.
2: Tavernier. Πάτε τον αφήσανε τώρα το. Είναι σου λέει, φεύγει ο Μπενίτεθ, δεν πάει για Παναθηναϊκό. Κάτσε το στείλουμε στην ΑΕΚ.
0: Τον αφήνει ελεύθερο.
2: 39 χρονών είναι.
0: 35 πάει. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις δεξιών μπακ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, κάτι που μπορεί να βγει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Γεωργίεφ από το καλοκαίρι μπορεί να υπολογίζεται περισσότερο ως δεξιμπακ. Αντί για πίσω το ρωτήσω.
1: Ρώτα Γεωργίεφ.
0: Θα το διαπιστώσει στην προετοιμασία ο Νίκολης αυτό, αλλά μία από τις σκέψεις των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να πάει με τον Ρώτα, να είναι μια λύση πίσω ο Γεωργίεφ, να δουν στην προετοιμασία πώς θα κυλήσει αυτό ναι. Και ανάλογα να κινηθούν το καλοκαίρι.
2: Λουκάς Βίντρα δηλαδή.
0: Αλλά αυτό κολλάει και με αυτό που σας είχα μεταφέρει πριν λίγες μέρες για το ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό και μάλιστα ποιοτικό το οποίο θα είναι κοντά σε Ρέλβας Μουκουντή για την ενδεκάδα και θα πάει πολύ πιο πίσω στο rotation ο Ντομαγκούι Βίντα από ανανέωση.
2: Μάλιστα.
1: Ο Νίκολης ξέρει καλύτερα, εγώ θα πω.
2: Λουκάς Βίντρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Τον κάνανε μπακ το Λουκά, ήταν στόπερ.
0: Ο Γεωργίεφ, να πούμε ότι στην Εθνική Βουλγαρία παίζει δεξί μπακ όλα τα παιχνίδια. Στην ΑΕΚ οι δύο συμμετοχές που έχει είναι δεξί μπακ. Στις προπονήσεις δουλεύει ως δεξί μπακ. Οπότε πλέον νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι η μεγάλη του ευκαιρία εδώ στην ΑΕΚ είναι να τα καταφέρει, να τα αποκριθεί ως δεξί μπακ. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ πήρε ένα στόπερ καθαρό και τώρα προσπαθεί να το βαφτίσει δεξί μπακ. Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε τα περισσότερα μάτς στόπερ, αλλά έχει παίξει και πάρα πολλά. Και στην Εθνική Βουλγαρία, στην Ανδρών, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια ως δεξί μπακ. Και φαίνεται ο Νίκολης ότι βλέπει χαρακτηριστικά. ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά και να τον καθιερώσει.
1: Καταλαβαίνω
0: πως δεν είναι. Αλλά νομίζω θα το δούμε το καλοκαίρι αυτό πώς θα ανταποκριθεί.
1: Δεν γιατί είναι παίκτη που παίζει στο Τσάκερ Κέφι δεξιμπάκ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Παίκτη που παίζει κανονικά.
0: Θα το δούμε αυτό όμως.
3: Προπονητή.
1: Μια κουβέντα από ένα φίλο για λίγους αυτό είναι. Είναι η καλύτερη φωνή μου, νομίζω.
0: Κάπως.
1: Έτσι όπως μου λέει ο Μπακόπουλος, λέει λείπει μόνο η Ελένα Παγουρά δίπλα. Το θυμάστε καθόλου.
3: Όπου μιλονά μου. Ναι, αγόρι. Τα γατιά
0: χρόνια.
3: Τη νύχτα.
1: Εσύ το θυμάσαι,
0: το
1: έχει προλάβει.
4: Τι γέροι είστε.
0: Παπαδιά τη νύχτα.
3: Τι γέροι είμαστε.
1: Είναι... Σκέψω όμω πώ το δω. Κανάλι... Τρία χρόνια διαφορά.
0: Κανάλι...
4: Πόσο χρόνο είσαι, ρε φιλέ.
3: Ελεάνα Παγουρά.
1: Τρία χρόνια έχετε μόνο. Κοιτάζει πόσο
4: είσαι. Πόσο είσαι.
0: Σε πέντε μέρε θα γίνω 44.
3: Ελεάνα Παγουρά, φίλε.
1: Δύο χρόνια μόνο. Απλά να θυμάσαι παιδιά τη νύχτα.
0: Στέρλο Χόλμ.
4: Φιλέ. Μπορεί να φέρει γλυκά.
0: Όχι, δεν μπορεί. Χωρεπό κείμερα.
3: Φιλέ, Ελεάνα Παγουρά.
4: Ποια είναι η Ελένα Παγουρά, εγώ δεν ξέρω.
3: Ας το αγόρι μου, ας το.
0: Της εποχής.
3: Για οπλοπολιβόλο.
1: Νάτος.
3: Οπλοπολιβόλο.
0: Του πάει ρε φίλε, του πάει τέλεια.
3: Πάει τελώς.
0: Του πάει τέλεια. Και το βλέμμα σε ψαρώνει.
4: Θα το στείλω στην κόρη μου.
1: Λείπει μόνο...
0: Κοίτα πώς με κατάτησες.
1: Λείπει μόνο ο Γότσον. Ναι. Η Ελένα Παγουρά, αν γουγκλάρεις θα καταλάβεις, είναι για αυτούς τους φίλους που δεν θυμούνται. Ο τύπος με τα μακριά μαλλιά και τα γυαλιά. Yeah. Και το καπέλο.
3: Και το καπέλο, το καουμπόικο.
1: Το καουμπόικο.
0: Νάτος.
1: Εκπομπές,
0: ναι. Εντάξει, όλοι είμαστε live.
1: Ναι.
0: Όλοι είμαστε live και μιλώντας φωτογραφία. Μιρατσό.
4: Αφήστε με έτσι όλοι.
3: Hello, Watson.
1: Ποια είναι η γνώμη σου για Ελένα Παγουρά.
3: Οπλοπολιβόλο.
1: Ίσως σαφής. Ρήτωρα.
0: Κάποιες στιγμές στα λόγια.
1: Λοιπόν,
3: για φεστιβάλ.
1: Τι έχεις Μιρότσο. Για βάλε.
4: Κι άλλο Μιρότσο έχει.
1: Ναι, μου το έστειλε ένας φίλος αυτό. Εδώ για τις προβλέψεις σου. Your future. Εδώ.
0: Να δικείτε, να δικείτε.
4: Όχι, και αυτό, ωραίο.
0: Δεν αναδεικνύει την ομορφιά.
1: Εντάξει, ωραίο, δεν είναι κακό. Τα μάτια είναι μπλε, μια χαρά.
4: Ναι. Τα μάτια πώς να αλλάξει.
1: Μήπως έχεις το φίλο μας από τη Βαρκελόνη.
0: Μόνο τρόπο να κοιτάζουν.
1: Ε. Ωραία, μόλις το έχεις θέλω να μου το δες.
0: Θα γίνει τραγούδι αυτό, να μην περνάξεις.
1: Έχει γίνει.
0: Κυραγούλε, ένα λίτη ομάδα είναι.
3: Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο Παναθηναϊκός. Δεν θα κάνεις τώρα.
4: Δεν θα μείνα στο ίδιο σπίτι, ρε.
0: Πριν σε γνωρίσει.
3: Όχι, είναι Παναθηναϊκός. Είναι από και από Παναθηναϊκή οικογένεια, πολύ Παναθηναϊκή.
0: Οι πυγμάχοι και όλα αυτοί είναι
3: Παναθηναϊκοί.
1: Πρώτα ρώτησε τι ομάδα είναι η Κυραγούλη και μετά την
0: Παναθηναϊκή.
4: Ο μπαμπάς της Κυραγούλη είναι ένας αθλητής Παναθηναϊκού.
3: Όχι, και πρωταθλητής, 7 φορές Ελλάδος.
0: Ο κουνιάδος.
3: Και προπονητή, ο πεθερός μου, και ο προπονητής. Συνολικά ως αθλητής και προπονητής 50 χρόνια στην Ρωμαϊκή πάλι.
1: Άντε, πες όχι.
3: Στον Παναθηναϊκό.
0: Άντε, κάνε μια βλακία.
3: Το άγχος της οικογένειας ήταν τι γαμπρό θα φέρουμε.
1: Το δικό σου άγχος μετά.
3: Το δικό
1: σου.
3: Ναι. Πάρα πολύ ήρεμο.
1: Εντάξει. Okay.
3: Απόλυτα διαχειρίσιμα τα πάντα.
0: Και τους τρεις.
1: Δώσε μου λίγο τον IG φίλο γιατί ταιριάζει τώρα. Τον IG φίλο από πού είναι αυτός.
3: Τι είναι αυτό.
1: Πού είναι, λέτε.
0: Αυτό είναι Αυστραλία τώρα.
1: Είναι στο καφενείο αυτό που είχα βγει στην Βαρκελόνη.
3: Το ελληνικό καφενείο.
1: Και μου στείλε τώρα μήνυμα και δουλεύει την εκπομπή.
0: Είναι εξήδες τώρα εκεί, για το Final Four, μπράβο.
1: Και μου στείλε
3: μήνυμα.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Αδερφέ μου, ναι, όντως, να πάνε όλα καλά. Και σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εκεί τι φάγατε, κανένα μπέργκερ, κανένα τέτοιο.
1: Όχι ρε.
3: Η πίτσα δίπλα, πώς είχε ενοχληθεί μήνυμα.
1: Μπουγάτσι φάγαμε.
4: 4.000 Google searches Ελεάνα Παγουρά σε ένα δευτερόλεπτο.
3: Άστα, παιδιά. Μιλάμε για
4: τρέντ.
3: Το Σάββατο θα έχει ανοιχτή προπόνηση ΑΕΚ.
0: Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, θα δούμε. Επειδή είναι και εντός έδρας, δεν ξέρω αν.
1: Αν έχω δει, αν έχω ακούσει καλά από αυτά που έλεγες, δεν έχεις αναφερθεί μόνο στο Ριμπάλτα. Είπες κάτι για το Ριμπάλτα.
0: Για το σενάριο.
1: Ναι.
0: Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το έχουμε γράψει και στο Αθλητικό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο Ριμπάλτα δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Το project που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ του αρέσει πάρα πολύ. Είναι στα χέρια του, το εξελίσσει, το αναβαθμίζει. Το καλοκαίρι που έρχεται είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο και για, και για τον ίδιο τον Ριμπάλτα για τις αποφάσεις που παίρνει. Διαχειρίζεται και ένα αρκετά μεγάλο budget και πωλήσεις και αγορές και την προοπτική ΑΕΚ να παίξει στο League Face του Champions League που δεν μπορεί να το βρει με άλλη ομάδα σε top πρωταθλημάτα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι παρότι φιλάθλος είναι Ισπανιόλ, είναι από Βαρκελόνη αλλά είναι Ισπανιόλ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική να επιστρέψει στην Ισπανία. Άλλωστε, να μπει και στο top club είναι δύσκολο στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και κάτω δεν τον ενδιαφέρει κάτι γιατί είναι και χαμηλό το επίπεδο σε budget.
1: Η Ιταλία έχει ακουστεί πάντως.
0: Η Ιταλία δούλευε για 5 χρόνια, ήταν πολύ πετυχημένος από το 12 μέχρι το 17 στη Juventus. Έχει ξανακουστεί, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχει στα χέρια του έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Το project που έχει με την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο. Και δεν, με μια πιθανή κατάκτηση του αθλήματος, δεν ξέρω μήπως και ο ίδιος ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς κληθούν από τον Μάριο Ηλιόπουλο να συζητήσουν για μια πρόωρη επέκταση της συνεργασίας.
1: Δεν είναι λάθος πάντως ότι ρωτάει ο κόσμος και το λέω από την άποψη ότι ο Ριμπάλτα, αν λέμε ότι σε μια ομάδα κάποιος παίκτης ανεβάζει τη χρηματιστήρια και το αξία με βάση τις επιδόσεις του, οι επιδόσεις δικές του είναι αδιανόητες τελευταίο χρόνο. Προπονητάρα έχει φέρει. Παίκτες έχει φέρει καλούς.
3: Πολύ καλή παρουσία.
0: Και να πούμε όμως την αλήθεια.
1: Και σε καλές τιμές, πώς το λες πολλές φορές, συγγνώμη, στο διακόπτω. Κλοπή.
0: Του Μαρίν ήταν κλοπή, το έχουμε πει. Αλλά έχει έρθει από τον Οκτώβρη του 2024. Ουσιαστικά δουλειά στην ΑΕΚ έχει πιάσει από την άνοιξη του 25, γιατί το πρώτο του μήνε απλά παρακολουθούσε. Αλλά καρπώνεται από την πρώτη μέρα ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Okay.
0: Και νομίζω ότι δικαιώνει πάρα πολύ και την επιλογή του Μάριου Ηλιόπουλου που τον έφερε και τη δουλειά που κάνει ο Ριμπάλτα, γιατί είναι πολύ ψηλού επίπεδου και οι επιλογέ του και ο Ρέλβα και ο Μαρίν και ο Ελεύθερο Γιώβιτ και γενικότερα τον γκρουπ που έχει φτιάξει. Είναι και κάποιε μεταγραφέ. Okay, δεν έχουν βγει. Και ο Πεντράης και ο Κουτέσα είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δούμε. Ίσως το δεύτερο χρόνο να είναι καλύτερο, θα τους δούμε και στην προετοιμασία. Αλλά βλέπω έναν διευθυντή ποδοσφαίρου με ξεκάθαρο πλάνο, ξεκάθαρες επιλογές. Πολύ αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει και πολύ αποφασισμένο, δίχως να κάνει δεύτερες σκέψεις ή εκπτώσεις πάνω στο πλάνο του. Είναι πάρα πολύ σοβαρός και εγώ τουλάχιστον τα χρόνια που βρίσκομαι στο ρεπορτάζ δεν έχω ξαναπετύχει τόσο σοβαρό και τόσο απόμακρο από τα ΜΜΕ, χωρίς να θέλει να διαφημίσει οτιδήποτε από τη δουλειά του. Ναι. Δεν το έχει ανάγκη βέβαια, αλλά δεν το έχει επιδιώξει κιόλας. Αν ήθελε να παίξει το παιχνίδι της Ελλάδας, θα μπορούσε να το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Ο Ριμπάλτα.
3: Να παίξει παρολί.
1: Κλειδαρότρυπα λίγο έβαλε εδώ, για όποιον ενδιαφέρεται. Να χαζεύουμε λίγο προπονησούλα Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Τώρα είναι live αυτή η εικόνα που βλέπετε. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό και οι κινήσεις της κάμερας. Σε λίγο θα έχουμε και Λαλιώτη από εκεί. Γιατί είναι η media day του Παναθηναϊκού, αλλά βλέπουμε λίγο τα πλάνα και όταν τον έχουμε κιόλας, Τζορτζίνα, αν το δίνεις. Γιατί θέλω να πάω σιγά-σιγά και στην Λαμπε, την τρίτη μας αναφορά να κάνουμε σήμερα, η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Τη ζητώ συγγνώμη για τη φωνή σήμερα, αλλά τέτοια αισθησιακή φωνή δεν είχε προναγγείλει πάλι.
3: Έχω δει ταινία να ξεκινάει έτσι.
1: Ξεκινούσε έτσι. Ολοκληρώνονταν πώς. Προχωράμε. Η Λαμπε είναι η χορηγός εταιρεία 3-5 και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.
5: Πέσανε και κάτι δακρυγό να έχει στο ΑΚΑ.
1: Και Τσάλτας θα βγει, φιλέ.
0: Πότε τελικά.
5: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είδα άτομα στο ημίχρονο με τα μάτια τους...
1: απ' έξω.
5: Ναι, νομίζω απ' έξω, αλλά μπήκε και μέσα και πολλά παιδάκια είχαν πρόβλημα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει ακριβώς. Απλά το λέω γιατί συζητήθηκε κιόλας και ρωτούσαν αρκετοί, αλλά έχουν πέσει οι δακρυγόνα.
1: Τζορτζίνα, είναι έτοιμος ο Λαλιώτης να πει μια κουβέντα και. Ωραία. Να μιλήσει λίγο ο Ηλίας, αν γίνεται. Βλέπουμε εμείς την προπόνηση του Παναθηναϊκού.
3: Πολύ μαγκιά ο Μπακός σήμερα. Όχι, δεν είναι μαγκιά, ρε.
1: Η
3: φωνή του έχει κλείσει.
0: Όχι, όχι, όχι. Μαγκιά είναι, φίλε, μαγκιά είναι. Από πριν έτσι.
1: Έχει κανένα κομπολοϊ.
3: Μαγκιά.
1: Φέρτο.
5: Μισό λεπτό.
1: Αφού το λέει ο φίλος, θα γίνει.
5: Έλα.
1: Ό,τι θέλετε.
5: Πάρτο. Φέρτο.
3: Ο Σπύρος και καλά σήμερα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Ρίχτο.
1: Ρίχτο.
6: Αισθησιακό σήμερα ο Βασίλης.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
3: Αγόρι μας λένε ότι θέλουν εγώ θα συνεχίζω να σε σταυρώνω μέχρι να βρούμε ουρανό.
1: Ναι, εντάξει, δεν σώζεται αυτό.
6: Για να δούμε, ρε Κώστα, για να δούμε.
3: Όχι, γιατί αγόρι μου, μην αγώνεσαι. Όλα υπό έλεγχο, πανταϊκό είμαστε.
1: Έχουμε καταλήξει τον Καντέμι, φίλε Ηλία.
3: Δεν πάω Καντέμι σε αυτή τη ζωή.
0: Τώρα βλέπουμε τα πλάνα τη προπόνηση.
6: Με βάση αυτό, να πω.
1: Ναι.
6: Δεν έχει σε κανέναν. Ακριβώς είμαστε στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Κανονική προπόνηση, όσο μπορεί να είναι μετά από ένα μάτς που έγινε χθες, λίγο πιο χαλαρή. Δεν κάνουν όλοι οι παίχτες σε full ρυθμούς. Όσοι πήραν μεγάλο χρονικό διάστημα συμμετοχής χθες, ουσιαστικά έκαναν ένα χαλάρωμα και βλέπουμε τους υπόλοιπους τώρα να παίζουν έτσι ένα μονάκι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι με βάση αυτό που μου είπες για την Καντεμιά και τους γουρλίδες και τα λοιπά που το έχουμε έντονα εμείς στο χώρο μας, η αλήθεια είναι,
1: ναι.
6: Δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν ο Βασίλης Μυρότσος να πω.
3: Δηλαδή, πες αυτά, ρε φίλε. Πες τα τώρα με τα κυρίσια.
1: Το γλύψιμο πάει κόσα.
3: Όχι, ρε φίλε, την αλήθεια λέει ο
1: Άννα. Καλά,
3: όχι, εγώ θέλω να πάει. Εγώ θέλω να πάει αύριο.
1: Ποιο.
3: Και λέτε ότι θέλετε. Αυτό κόντρα σε όλα. Κόντρα σε κάθε λογική. Κόντρα στα πρέπει και στα μη. Θέλω Μυρότσο στο γήπεδο. Θέλω Μυρότσο στο γήπεδο.
0: Είναι τραγούδι αυτό.
3: Τραγούδι είναι.
6: Ριλάκι το θέλω αυτό.
1: Ο σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό που κάνει. Α το μπάσκετ.
3: Ποιο δεν πάει καλά.
1: Οι εντολές που δίνεις να πάει ο ένας από εδώ από εκεί, σου λέω, δες λίγο τα αγούρια.
3: Μια φορά είπα στους Ισπανούς, ελάτε, χάσανε ένα 0. Στο δεύτερο καθάρισε
0: ένας
3: άλλος.
5: Τον έχεις σταυρώσει το Λαλιώτη χθες.
3: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
3: Κάτι γύρι μας, έχει μάτι χθες.
0: Μάτι.
3: Μάτι μας.
5: Έχει φάει το μάτι.
1: Λοιπόν.
0: Τι δεν πήγε καλά, Ηλία.
1: Ηλία. Μ' ακούς?
6: Πολλά, πολλά δεν πήγαν καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, σας ακούω.
1: Τίποτα.
6: Έχω λίγο μία μικρή καθυστέρηση μόνο στον ήχο. Αυτό
1: ωραία,
6: είναι το πρόβλημα.
1: Αδερφέ μου, θέλω να προχωρήσω λίγο και να επιστρέψω μόλις έχεις δηλώσεις. Οπότε δώσ' μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Γίγαντας Ηλίας. Λοιπόν, πάμε. Στα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού θέλω να πάμε για να προλάβουμε. Έχω και τσάλτα, ξαναλέω.
2: Αδερφός μου.
1: Ναι.
2: Φίλος μου.
1: Ναι.
5: Πάμε.
2: Και τρομερός δημοσιογράφος ο Τσάλτας.
5: Θα τα πει όλα τα.
0: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Ρε φίλε.
2: Γιατί να μην μπαίνεψε το σπίτι μας.
1: Ξεκινάω και
2: έχουμε κάποιους ανθρώπους πολύ καλούς.
1: Σήμερα έχω το λαιμό μου, του λέω, να βοηθήσει λίγο σήμερα. Ναι, μου λέει.
2: Πάντα. Εδώ είμαι, στο πλευρό
1: σου. Πάντα.
2: Λέγε. Θες να συζητήσουμε για λίγο για τον κύριο Τσάπρα.
1: Ωραία.
2: Να πούμε ότι για την ώρα, επειδή έστειλα κάτι μηνύματα τώρα εδώ, μιλάνε τα αδέρφια μου,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχει θέση η επίσημη ήταν επίσημη του Παναθηναϊκού για το θέμα της τιμωρίας της έδρας. Πενθυμίζω για το Σούλιους που ανοίξανε τώρα. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική και κλεισμό των θυρών για δύο κροτίδες. Έτσι έχει γραφτεί. Και πέντε λέει βεγγαλικά καπνο. Όχι, πώς το πει, πυροτεχνήματα Παπαρίζου.
1: Στο αγώνα με τώρα.
2: Τι είναι το πυροτεχνήμα. Πυροτεχνήματα είναι και το καπνογόνο που άναψε στο χωριό εγώ στο Πάσχα. Ξέρω
1: αυτό
2: εγώ.
1: Εννοούσε.
2: Ξέρω εγώ τι μπορεί να εννοούνε.
5: Δεν ξέρω.
2: Τι είναι πυροτέχνημα τώρα, ιδέα.
1: Τέλος πάντων.
5: Εγώ πυροτεχνήματα ξέρω αυτά που σκάνε πάνω.
2: Αυτά που σκάνε πάνω.
5: Είπαμε, αυτά ξέρω από πυροτέχνημα.
1: Είπαμε την άποψή μας και συναισθηματικά μιλώντας, ναι. Αλλά και ρεαλιστικά. Εντάξει.
2: Εντάξει, λοιπόν, για την εντάξει. Ώρα δεν υπάρχει κάποιο. Θα το δούμε την διάρκεια τη ημέρα. Για τον Τσάπρα.
1: Ναι.
2: Αυτό που τέλος πάντων λίγο σκάλισα και μπόρεσα να μάθω είναι ότι μέχρι με το που θα τελειώσει μάλλον το πρωτάθλημα, 17 του μηνού, 18 ο Παναθηναϊκός κατευθείαν θα κάνει. Θα το βάλει το θέμα στην τελική ευθεία για να τον πάρει μπαμπαμ.
5: Α, σημαντική εξέλιξη.
1: Και γιατί δεν κάνει τώρα την κίνηση.
2: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να είναι λίγο πιο πίσω. Ναι, υπάρχουν λόγοι. Εσύ, Βασίλη, έχουν γίνει επαφές που πρέπει.
1: Εντάξει.
2: Το καπάρωμα που λέμε είναι, έχουν μιλήσει προφανώς οι δύο Γιάννηδες,
1: ναι.
2: Τα αφεντικά των ομάδων.
1: Σωστά.
2: Σε άλλο επίπεδο, όπως αντίστοιχα πήρε τον Ιωαννίδη, το ξαναλέω για όσους δεν το θυμούνται το 2020 και τον αθλητή Νίκα το 2024. Όταν λέει ότι τον καπαρώνω, έτσι τους έχει αποκτήσει και τους άλλους δύο. Τώρα, αν πάει η Τζένοα που τον έβλεπε
1: ναι,
2: το,
1: μπράβο, με πρόλαβες.
2: Τον αθλητή Τσάπρα και πει «Σε Γιώργο Μπότη, εσύ».
1: Ναι. Πάρε τέσσερα.
2: Κουάτρο μιλιώνει.
0: Κουάτρο.
1: Τι θα γίνει.
2: Εκεί μπορεί πάρει. Να κάνουν τα μάτια του τέτοιο.
1: Σωστά.
2: Το σήμα του Ευρώπου.
1: Θα κάνουν.
2: Εκεί θα γίνει άλλη κουβέντα τώρα, αλλά...
1: Για πόσα μιλάμε τώρα. 2,5.
5: Όχι.
2: Λιγότερο, Βασίλη.
1: Πιστεύετε, όχι.
2: Όχι, λιγότερο.
5: Τόσα πολλά, είναι πολλά τα θέματα.
2: Όχι, εγώ η κουβέντα που είχε γίνει και το
5: θα του βάλει και μια...
2: Καλά, αυτά πώληση. Τα 30% θα πάρει με τα πόλεις όπως παίρνει.
5: Καλά, φτάνει με τα 30%. Δηλαδή, 30% από εδώ,
2: 30% από εκεί, 30% παραπέρα.
1: Και τρέχαμε να τα μαζέψουμε την Ίντερ, θυμάσαι.
2: Και τι καλά, λυστή έχει γίνει με την Ίντερ. Του έχει κλέψει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Με τον Βαγιανίδη τότε.
2: Βέβαια, του έχει φάει λάχανο.
5: Τρομερή. 2,750.
2: Έχει κερδίσει 2,750.
5: Ναι,
1: αλλά έτρεχε να το κάνει.
2: Θα είμαι δίκαιος. Με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι.
2: Ένα από τα κάποια καλά που έχει κάνει. Βεβαίως πρέπει να μας απαντήσει στη συνέντευξη που έχει δώσει. Γιατί δεν έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια. Ακόμα δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Γιατί δεν έμπαινε στα αποδυτήρια.
5: Ποιος. Ο τεχνικός
2: διευθυντής του Παναθηναϊκού προηγούμενος.
1: Πήγα να γράψω επίθεση φιλίας Γουλή σε Παπαδημητρίου.
2: Γιατί
1: αλλά
2: δεν έμπαινε στα αποδυτήρια. Δεν μας έχει απαντήσει.
1: Ναι.
2: Το ρωτάω για τέταρτη φορά. Γιατί.
5: Θα ποια αποδυτήρια, ρε
2: φίλε. Γιατί δεν έμπαινε.
5: Στα μάτς.
2: Γενικά.
5: Στο Κοροπή δεν ήταν κάθε μέρα.
2: Δεν έμπαινε στα αποδυτήρια όμως.
5: Είναι τόσο
2: από ένα διάστημα και μετά. Γιατί.
5: Εντάξει, πάμε.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Μην θυμόμαστε φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτό έχουμε μάθει, ότι έχω μάθει τουλάχιστον ότι τις πρώτες μέρες ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι ο Σάρος Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο στόχο σε αυτά τα τρία μάτσου που μένουν, θα κινηθεί, θα είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει για να κλείσει, παρά είναι το θέμα προπονητή που δεν έχει και τόσο. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το κλαμπ, παίρνει τον Τσάπρα, γιατί έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται ένα παίχτη στη δεξιά πλευρά του και παίρνει το ένα από τους τρεις καλύτερους δεξιούς μπακ του φετινού πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ποια είναι άλλη δύο?
2: Ο Ρώτα.
1: Ναι.
2: Και ο Καλάμπρια.
1: Εντάξει.
2: Για μένα.
1: Εντάξει, δεν διαφωνούμε. Απλώς σε κάρω τι θα έλεγες.
2: Ο Ρώτα δεν μπορεί να πει ότι είναι ο Ρώτα φέτος, ρε παιδιά, και άλλο μου τώρα. Εντάξει.
1: Νομίζω μπορεί να και
2: το παιδί καταρχήν είναι βιονικός. Εγώ δεν πίστευα να θα βγάλει 45 μάτς. Πώς θα έχει παίξει εσύ, Τάσο.
0: Ναι,
2: με μια ανάσα. Εντάξει, μπράβο του.
3: Δούλεψε, εξελίχθηκε.
0: Το σκαρί του είναι, βέβαια. Είναι και το σκαρί του. Δεν τραυματίζεται.
3: Είναι γι' αυτό. Τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, είπαμε αυτό. Κάτι άλλο σου σημειώσει, δεν θυμάμαι τώρα του Κωστή.
7: Για τα διλήμματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, λένε.
3: Γιατί, γιατί έχει βάλει τώρα τα αγωνιστικά λίγο. Στη...
7: Ναι, βάλτε το λίγο.
8: Αφού πλησιάζουμε σε εμά, μωρέ. Καλά κάνει ο άνθρωπο.
3: Καλό το είπα. Δεν το μαλώνω.
7: Ευχαριστώ. Μιλάμε λίγο όμω. Με στοργή σήμερα. Κολώνα. Με στοργή σήμερα γιατί με λιγάκι στενοχωρημένο.
3: Εδώ είμαστε, τα παιδιά σου.
7: Είμαι βαρύ, σοβαρό, είναι κοιλά.
3: Είσαι ο μεγάλο αδερφό μα, το έχουμε πει αυτό.
7: Ναι.
3: Ο μεγάλο αδερφό μα.
7: Μεγάλο. Χαλάει το κλίμα.
3: Για κάποιο μεγάλο.
7: Χαλάει το κλίμα, ναι, σωστό. Για λέγε.
3: Λοιπόν, Σιώπης έχει γυρίσει και το λέω το Σιώπη γιατί αν δεν είχε αυτή την ίωση, τον ταλαιπώρησε 2-3 μέρες, ήταν να παίξει βασικό στην Κυριακή με την ΑΕΚ, μας πέρασε. Νομίζω ότι τώρα μιλάμε μάκι εκεί, το δει μέσα. Λοιπόν.
0: Χτίζουν ένα διόροφο.
3: Πέφτουν κάτι μετά δίπλα.
7: Χωρίς άδεια.
3: Εάν δεν.
8: Γελάτε εσείς.
3: Αν δεν είχε την ίωση, θα ξεκινούσε και τον θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει μεθαύριο στη Φιλαδέλφεια.
7: Ο Σιώπης.
3: Ναι. Δεκατάτος, το έχει ξεπεράσει αυτό το θέμα που είχε. Με τον αθλητικό Ντούρι, δηλαδή να είναι το δίδυμο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο το match της regular season στο πρωτάθλημα.
7: Άρα τρέξτε μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Εντάξει,
7: μπας και προλάβουμε
3: εσύ, τίποτα. Όταν αυτό έχει είναι. Απέναντί σου ένα τέτοιο δίδυμο χαφ που είναι η δύναμη της ΑΕΚ. Με αυτό ήθελα να κάνει και στο προηγούμενο.
7: Μα οι άλλοι περνάνε και καμιά κάθε την πάσα.
3: Και, και στη Λεωφόρο στο πρώτο μάτι την περασμένη εβδομάδα. Αυτό ήθελε να κάνει. Σιώπη Κοντούρη θα βάζει. Εδώ βεβαίως ερχόμαστε στο ότι. Μήπως είναι λίγο άδικο για τον Τζέρι που όντως μετά από καιρό έκανε ένα πάρα πολύ καλό μάτς.
7: Τι.
3: Και πάρα πολύ χιόνι.
7: Και τι απαντάς.
3: Πού θα έρθει από τον πάγκο. Η απάντηση. Θα έρθει από τον πάγκο.
8: Και θα παίξουν τελικά.
7: Σιώπης Κοντούρης.
3: Φαίνεται ότι το δίδυμο θα είναι Σιώπης Κοντούρης.
7: Αυτό δεν σου λέω. Τρέξιμο μέχρι να ζήσει ο ήλιος.
3: Με αυτό θα έπαιζε και στη Λεωφόρο, παιδιά. Και προέκυψε ο Τσέρι στην δεκάδα. Λίγες ώρες πριν αρχίσει το μάτς. Λόγω της ίωσης του Σιώπη.
8: Ναι.
3: Μα έτσι και παίξει το Φάληρο.
8: Ναι, αρέσει, αλλά αφού πήγε καλά ο άλλος. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Δεν θα αλλάξει σύστημα. Δηλαδή, γιατί πάντα τις τελευταίες μέρες, τώρα από τη στιγμή που έχει τεθεί και νοκάουτ από οτιδήποτε υπάρχει πάνω σε στόχο, σου λέει, μήπως δούμε και τίποτα άλλο. Okay, 3, 4, 2, 1. Το θέμα μας τώρα είναι ότι θέλοντας και μη, σενιόρ Μπενίτεθ, πρέπει να βάλεις τον Αχμέτο Ντουμπά την Κυριακή. Καλύτερα, λέω εγώ, σε σχέση με τον Ερνάντε.
7: Λες καλύτερα,
3: 100%.
7: Θα τα πούμε Δευτέρα.
3: Καλά, Ερνάντε, τι άλλο να κάνει. Αποβολή στο 17, την ίδια που έκανε και στην Πλουζέν.
7: Ναι, εκεί τώρα είναι άλλο πράγμα όμως. Ναι. Προέκυψε η φάση αυτή. Τώρα γενικά στα σταθερότητα, εγώ πιο πολύ
3: με Βαλέ δεν έχει κόψει βασικά.
7: Παρά με τον Ντουμπά.
3: Δεν έχει κόψει με Βαλέ.
7: Εντάξει.
3: Ο Ερνάντεθ.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Εντάξει.
3: Με Βαλέ δεν
0: έχει κόψει. Τώρα εκεί που είπα να κόψει.
7: Και ο Ντουμπά δεν είχε ενθουσιαστεί.
3: Δεν είχε αντίληψη του χώρου. Καταρχήν τον πήραμε επειδή είχε αριστερό μπακ.
8: Καλά, λέω.
3: Και εδριώθηκε αριστερό στόπερ. Για όνομα του Θεού.
7: Αυτό είναι άλλο, εντάξει.
3: Και να πω ότι ήταν ονέστα από πιχταρά μου μπε. Εντάξει, σιγά. Σίγα.
7: Ναι.
3: Να δω και τα άλλα βέβαια τα αριστερά μπακ που ήταν να φορτωθεί η ομάδα, κάτι 5 εκατομμύρια ζητάγανε ο Κάτσο Σιεντάδ. Και ήταν να έρθουνε.
8: Ρεμπότσο.
3: Όχι. Άλλο Ρεμπότσο είναι. Ο Ρεμπότσο να πω πώ παίζει ποδόσφαιρο ακόμα. Με αυτά που είχαν χτυπήσει τότε στη Μαγνητική. Το Γενάρη που θέλανε κάτι από τη Σοσιεντάδ να έρθουν, κάτι 5 εκατομμύρια απευθείας μεταγραφές.
0: Πάντως στην πίεση που θα ασκηθεί στη Φιλαδέλφεια δεν είναι τόσο.
7: Λάθος.
0: Και τα τρεξίματα, η επιλογή του Σιώπη. Δεν είναι τόσο μακριά.
3: Παιδιά,
0: αν του κάνει τη δουλειά.
7: Μα φίλε, όμως μιλάμε για ένα σάκο του μπόξ τώρα. Θα κάτσει πίσω ο Παναθηναϊκός με 3 και 2 αμυντικούς 5.
3: Βασίλη, τι να κάνει το με την Αμερική, να κάνει.
7: Ρε φίλε, ναι, αλλά.
3: Έτσι πρέπει να παίξει πάλι. Τι να κάνουμε.
7: Δεν έχει καθόλου ποιότητα εκεί να βάλει δύο ανθρώπου. Λέω Σάντσες που είναι.
0: Μακασέτας.
3: Ο Ρενάτο είναι από τραυματισμό. Δεν προπονείται. Ήταν να μπει.
8: Μην πάτε μακριά, ρε παιδιά. Περιμένουμε να κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς μετά από πάρα πολύ καιρό. Τον είχαμε σχεδόν ξεχάσει τον Τζέρι.
7: Απείλησε κιόλας, έκανε μια σουτάρα. Ναι, και
3: ξαφνικά. Κυνηγητό θα παναρρίξει πάλι.
8: Θα παναρρίξει.
3: Ο Τζέρι, από πού το πήγε πάλι προχτές.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν έπαιξε τελευταία φορά ο Παναθηναϊκός, δεν πήγε για κυνηγητό.
3: Δεν έπαιξε με κυνηγητό.
8: Πήγε να πρεσάρει ψηλά.
3: Ναι, και μάζεψε.
8: Ναι.
3: Ο κυνηγητό θα πάει να παίξει τα δύο χαφ τη ΑΕΚ.
8: Τέλος πάντων, τρία μάτς. Τρία μάτσα απομένουν στο Ράφα Μπενίτεθ.
3: Και βλέπω τον το Φακούντο, τον Πελίστερ, που μπορεί να ξεκινάει.
7: Αντί
3: του Αντίνο.
0: Πελίστερ, τα μπορδά.
3: Πελίστερ, τα μπορδά πίσω τον Ανδρέα τον Τετέι.
7: Μάλιστα. Έχουμε Σαββόπουλο μαζί μας. Ωραία, δώστε μου και Σαββόπουλο λίγο να πούμε δύο λόγα για τον Άρη. Γεια σου, Άλεξ.
9: Χαίρετε.
0: Μια χαρά, Άλεξ.
8: Καλώς τον.
7: Άλεξ μου, καλά είμαστε. Έχουμε κάτι να πούμε για Άρη σχετικά με εξέλιξη τώρα, έτσι, δημοσιογραφικά. Τώρα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ρεπορταζιακά, αν όχι, να πούμε τα ίδια. Οκ, να μιλήσουμε πάλι για τον προπονητή, που θα είναι ο Παπαδόπουλος, αλλά μπορεί και να μην είναι τελικά.
9: Κοίτα, θέλω να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά τον Παπαδόπουλο. Φυσικά. Γιατί κάπου έχουμε μπερδευτεί λίγο.
7: Για πες.
9: Και φοβάμαι ότι την Κυριακή που θα πάμε στο γήπεδο του Άρη Σόφη, μην δούμε τον Παπαδόπουλο και τον Γρηγορίου να κάθεται συμφορά με κάποιους στον πάγκο του Άρη.
7: Τι εννοείς?
9: Και θέλω να το διευκρινίσω, γιατί γενικότερα που χθες παρουσιάζεται ως τετελεσμένο γεγονός η έλευση του Νίκου Παπαδόπουλου, ότι ουσιαστικά έχουν δώσει τα χέρια, ότι υπάρχει συμφωνία οριστική ανάμεσα στις δύο πλευρές και διάφορα άλλα από διάφορους κύκλους, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες μας έλεγαν ότι έκανε προσφυγή ο Ροφαρέρο, αλλά τελικά δεν έκανε προσφυγή. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι η νούμερο ένα επιλογή για τον Άρη, για τη θέση του προπονητή. Αυτό δεν θα το αλλάξω ούτε σήμερα. Άλλο αυτό όμως και άλλο το να εμφανίζεται κάτι ως τελειωμένο, ενώ δεν είναι. Και τι εννοώ δεν είναι? Οι δύο πλευρές είναι γνωστό ότι έχουν έρθει σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
7: Αλέξ, δώσ' μου λίγο να ακούσω λίγο λεσόρ που θέλω και επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε.
10: Do yesterday to win 3-1 Valencia.
11: Play harder, play better defense and win the game.
10: Do you believe that the reaction of Valencia was not prepared from Panathinaikos to play in the same level, to be very, very tough in the first half and until the third quarter?
11: They was just more physical than us. They played with more hunger. They was just more hungry. Maybe we were satisfied with winning these two games in Valencia. I don't know, but yeah, that's it.
10: Do you believe that the psychological key is until belongs to Panathinaikos for the match tomorrow?
11: We have two games to win one. That's it. We got to win one game. And tomorrow is going to be one chance. We have to do what we have to do and win the game.
10: You can promise to the people of Panathinaikos?
11: I don't make promise.
10: What do you believe? That the best of five don't return to Spain?
11: As I said before, they have two times one game to win. They have one chance to win one game twice. We have one game to win and we have two chances. They have one game to win one time and they have two chances to do it. That's it. We just have to win one game. What is here, Valencia?
7: Μάλιστα.
2: Ξεκάθαρος.
7: Τι με ενοχλείτε, ρε παιδιά, λέει, μεσημεριάτικα.
2: Ξεκάθαρος.
7: Τι με ενοχλείτε, μεσημεριάτικα, λέει ο Λεσόρ. Λοιπόν, απαντάω. Καλύτερη άμυνα και νίκη ζητάει ο Λεσόρ, ότι είναι το προαπαιτούμενο για να περάσει ο Παναθηναϊκός. Μοιάζαμε ικανοποιημένοι, λέει, από το 2-0 και ίσως αυτό μας έλειπε ως πείνα και λοιπά για το παιχνίδι. Και θέλουμε μία νίκη ακόμα. Πάει, παλεύει ο Κακομοίρης εκεί να τον ξαναρωτήσει,
2: Και λέει μία νίκη.
7: Τα είπα και πριν, του λέει. Τι με ενοχλεί, του λέει. Μία νίκη θέλουμε.
0: Από χθες τα ίδια λέω.
7: Θα ξαναπάς, του λέει, στη Βαλένθια. Μία νίκη θέλουμε, του λέει.
0: Εγώ δεν θα πω.
7: Και αυτά. Λες είμαι βαρύς εγώ με τη φωνή. Ο Λεσόρ τι ήταν σήμερα?
0: Τι μαγκαίνεται.
2: Λογικά έχει πολύ όρεξη να μιλήσει.
7: Ναι, αυτό είδα κι εγώ, ναι.
0: Ποιος θα πάει για δηλώσεις? Το φωτοχώ, άσε
7: εμένα. Αφήστε εμένα, εγώ σήμερα που νιώθω και ρητόρας. Λοιπόν, πάμε στον Άλεξ, έλα.
2: Συνέχισε.
9: Μου είχε τύχει να βγάλω στο ραδιόφωνο ποδοσφαιριστή και να απαντάει μονολεκτικά με ναι και όχι.
7: Ναι, ρε.
2: Ό,τι χειρότερο.
7: Μη σου τύχει.
2: Τουλάχιστον να το έχεις για εφημερίδα να πεις κάτι θα κάνω μόνο.
0: Κάτι θα μαζέψω.
9: Όπως έχω πείσει σε εφημερίδα, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε και ούτε ονόματα. Εντάξει, Sport Day ήταν παλιότερα. Ποδοσφαιριστή του Άρη δεν μιλούσε ποτέ. Καταφέρνω τον πείθο και έχω κρατήσει το σαλόνι της εφημερίδας, τρισέλιδο, γιατί δεν μιλούσε ποτέ. Και ήταν από τους πιο πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές του Άρη. Έρχεται, κάθεται 10 λεπτά και μου λέει: Άλεξ, φεύγω, τα υπόλοιπα βάλτα εσύ. Του λέω: Τι λες, ρε.
2: Μπράβο,
9: και είχε το θράσος να με πάρει την επόμενη μέρα να μου πει: Ωραία τα είπα.
0: Ωραίος.
2: Φοβερός.
7: Μάλιστα. Μπομπο. Πες το. Έτσι λίγο λες όλες ημέρα, Μπομπο.
2: Και μοιρά, Μπομπο. Και μοιρά, Μπομπο. Και μοιρά, Μπομπο. Και μοιρά.
3: Καλά μου.
7: Λοιπόν,
0: η ατάκα η μούρη του πολύ δεν
7: Αλέξη, περίμενε, περίμενε. Αλέξη, Λαλιώτης, να μας εξηγήσει αυτό που είδαμε.
0: Γιατί τόσο αποκαλυπτικός όλες τώρα, Ηλία.
3: Δεν τον είχαμε συνηθίσει έτσι.
0: Είναι η συνέντευξη της ζωής του.
3: Ο Χριστός μας φαινόταν.
12: Σπαθιά να καταρχιώ, ρε Βασίλη. Τι θα κάνω, τι να εξηγήσω.
0: Ήταν η συνέντευξη της ζωής του, Λεσόρ.
7: Κατάθεση ψυχής.
12: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και ο Ματίας Λεσόρ αλλά και οι υπόλοιποι παίχτες του Παναθηναϊκού αυτό που θέλουν είναι να μιλήσουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν λίγο αυτή η φάση τώρα του Ματίας Λεσόρ.
3: Εντάξει, λέει.
7: Αυτό σε βγάλα.
0: Φάση ήταν λίγο κάτι άλλο, αλλά αφήνω το δικό σου.
7: Πάντως, οι φήμες που λένε ότι θα αναλάβει μόλις τελειώσει την καριέρα του γραφείου τύπου στον Παναθηναϊκό δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Τελειώσαμε. Λοιπόν, εντάξει. Για τον Αταμάν θέλω
12: μόνο ότι ο Έργιν Αταμάν δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Πήγε κατευθείαν στα ποδητήρια μετά το τέλος του προγράμματος, χωρίς να μας δώσει και κάποια εξήγηση, ίσως να μοιράσει κάποια γραπτή δήλωση. Το έχει κάνει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και άλλες φορές, να μην μιλάει σε Media Day πριν από ένα παιχνίδι, είτε ήταν στο εξωτερικό, δηλαδή στο αεροδρόμιο, να μην.
3: Τι είχαμε κάνει, θυμάσαι.
12: Είτε τώρα σε Media Day.
3: Όταν
12: ανάμεικτα ήταν. Θυμάμαι μία στο αεροδρόμιο που ήταν πριν τη Μακάμπη που είχαμε χάσει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω κρατατετήσει το ρεκόρ του όταν δεν μιλάει τι γίνεται.
7: Okay.
12: Αλλά έχει κάνει και νίκες και ήττες ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν ξέρω τώρα, περιμένω και εγώ να ενημερωθώ γιατί μόλις έγινε αυτό να δω τι άλλο παραστηριακό μπορεί να βγει από αυτή την επιθυμία του Έργιν Αταμάν να μην μιλήσει στις κάμερες.
7: Ευχαριστώ Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ο Λεσόρ είναι σαν εκείνα τα παιδιά που τους λέει η μαμά και ο μπαμπάς. Μίλα στη θεία σου. Λοιπόν. Μην την πας κόντρα.
7: Άλεξ,
3: δεν θα πάμε σπίτι.
7: Κλήρωσε την τοποθέτησή σου γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο, φίλε μου, καλέ.
13: Ναι, όχι. Απλά για να το συνοψίσω, το μαζέψω λίγο, να πω ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εντάξει. Οι δύο πλευρές προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μιλήσουν ξανά με το τέλος των playoffs. Όταν ολοκληρωθεί και είναι κοντά πια αυτή η διαδικασία. Και θα ξεκαθαρίσει οριστικά τι θα κάνει. Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης, αν θέλει να συνεργαστεί με τον Νίκο Παδόπουλο, πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά την προοπτική αυτή τη συνεργασία. Και για το οικονομικό, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Αυτά που λέω εγώ πολλές φορές και είναι και αυτά που παίζουν ρόλο στο τέλος και καθορίζουν γύρω-γύρω μια συμφωνία. Γιατί ο Νίκος Παδόπουλος δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία του Άρη ξέρει και τον Άρη ξέρει και τον Θόδωρο Καρυπίδη ξέρει. Να το πω έτσι κοψά, και προφανώς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη θα θελήσει να διασφαλίσει από μέρος του κάποια πράγματα.
7: Κατανοητό.
13: Γι' αυτό και εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Δεν λέω, παραλαμβάνω και να υπάρξει ότι δεν θα
7: γίνει,
13: ότι δεν μπορεί να είναι ένας προπονητής, αλλά το βάζω ακριβώς. Ναι.
7: Όχι, είναι κατανοητό.
13: Είναι και πάρα πολύ σημαντική, παιδιά, η απόφαση που πρέπει να πάρει. Είναι πολύ κρίσιμη, ίσως η πιο κρίσιμη της καριέρας του, της προπονητικής, η απόφαση που θα κληθεί να πάρει. Θέλει να τη ζυγίσει από όλες τις πλευρές, εντάξει.
7: Ξεκάθαρα.
13: Και εγώ το σέβομαι αυτό, γιατί είναι δύο χρόνια που είναι πολύ εξελίξιμος, η ομάδα του κάνει απίστευτα πράγματα, μια μικρή ομάδα, επαρχιακή, και όλο αυτό θέλει να το κεφαλαιοποιήσει.
7: Ευχαριστώ.
13: Κατανοητό.
7: Ευχαριστώ, Άλεξ μου.
13: Καλή συνέχεια.
7: Να σε καλά.
3: Γεια σου, ντόκτορ.
7: Τάσο, χωροταξικά.
0: Ναι.
7: Επιβάλλεται.
0: Είμαι ο πιο δυνάμος κρυβός.
7: Φεύγεις. Αλλά περίμενα λίγο. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24, γυρίζουμε και τσάλτα θα έχουμε σε λίγο, αλλά και τα κορίτσια.
0: Με χρυστάρα.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μετάλλικα, οκ.
1: Μετάλλικα και δεύτερο είναι οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Όπου πώς θα δένεις, είναι συναφή τα θέματα.
1: Είναι πολύ συναφή τα θέματα. Λοιπόν, οι συντάξεις του Ιουνίου θα δοθούν σε δύο δόσεις, ανάλογα με το ταμείο του κάθε συνταξιούχου.
0: Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα εμείς?
2: Άστο. Δεν ξέρω τώρα με το βήμα που έπιαζε πάλι. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
0: Προχώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, η πρώτη καταβολή θα γίνει την 3η 26 Μαΐου για τους μη μισθωτούς κυρίως, δηλαδή όσοι παίρνουν σύνταξη από ΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ και πάει λέγοντας. Την 5η 28 Μαΐου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου και άλλων ταμείων μισθωτών.
0: Με το
1: ωστόσο,
0: καλό.
1: Στα ATM μπαίνουν μία μέρα νωρίτερα οι συντάξεις.
3: Λοιπόν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα project του ποδοσφαίρου. Μαζί με πολλές μεγάλες ομάδες όπως είναι η Bayern, η Chelsea και η Real που τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους. Σύμφωνα με το Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, συγγνώμη.
0: Η Dortmund.
3: Ναι, η Bayern, καλά.
0: Θα εξελιχθεί η Dortmund, φίλε μου, καλά.
3: Η Dortmund έχει κάνει τις πρώτες τις κινήσεις.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που είναι καλή επιλογή για την
0: καριέρα. Είναι το επόμενο βήμα που είναι πολύ λογικό. Γεια σας,
3: οι δύο πλευρές την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκαν, ωστόσο οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει. Καθώς υπάρχει μια σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι, γιατί η Γκένκ φέρεται να αξιώνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ποσό που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια, το οποίο είναι και χρηματιστηριακή του αξία, να σου πω εγώ.
0: Okay. Και ένα θέμα ακόμα θέλω να μου πεις. Για Καρέτσα, το καταλάβαμε.
3: Εκείνος, και... ωστόσο, είπε ότι κλείνει τα αυτιά του σε όλα αυτά που ακούγονται και συνεχίζει μόνο
0: εντάξει,
3: να δουλεύει.
0: Αυτά πρέπει να λέει ένας παίκτης. Okay.
3: Και πολύ γρήγορα θα σου πω ότι ένας από τους ιδιοκτήτες των Bucks, ο Jimmy Haslam, ξεκαθάρισε ότι μέχρι το draft του NBA, δηλαδή μέχρι τις 23 Ιουνίου, θα έχει υπάρξει οριστική απόφαση για το τι θα γίνει με το Γιάννη, αν θα, το Γιάννη Αντιτοκούμπο, αν θα ανανεώσει ή θα.
0: Το γνωστό σερίαλ. Μάλιστα.
2: Νέα Υόρκη τον περιμένει.
0: Περισσότερα στο Athletic.gr για αυτά. Ευχαριστώ, κορίτσια. Πάμε τσάλτας να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχει ένα Final Four.
2: Μεγάλε.
0: Παλεύει ο άνθρωπος εκεί να βγάλει το μεροκάμα, το βλέπεις στα άγχη του μέσα. Θέλω να μου πει. Αν σήμερα,
4: άγχος, μην το συζητάς.
0: Αν σήμερα, ναι, αν σήμερα είναι. Ποιος είναι φαβορή, ρε φίλε, στα δικά σου μάτια είναι η Μάλαγα. Γιατί κουβεντιάζαμε τον Βασίλη νωρίτερα και λέγαμε για κάποιες ήττες συνεχόμενες που έχει. Αλλάζει κάτι αυτό σε έναν ημιτελικό?
4: Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο η φόρμα των ομάδων το τελευταίο διάστημα. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα που είναι back-to-back κάτοχος του τροπέου και έχει τον τρόπο, ξέρει όσο καμία άλλη σε αυτό το Final Four, να πάρει αυτό που θέλει. Η Μάλαγα είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, ξεκάθαρα. Η ΑΕΚ είναι outsider, αλλά είναι σε καλή κατάσταση και έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι πέρυσι. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Κάτι άλλο που έχουμε να προσθέσουμε σχετικά με το πώς κατεβαίνει.
2: Κάτι βλέπει και γελάει. Να είναι άλλη καλά. Να είναι άλλη, εντάξει, είναι.
4: Όλα καλά, είναι πανέτοιμος, έκανε προπόνηση και σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
4: Είναι ετοιμοπόλεμος. Από την Μάλαγα θα απουσιάσει ο Τζέντοβιτς, που είναι ο αρχηγός της ομάδας και ένα από τα βασικά όπλα στο παιχνίδι της. Ο Τιλί και ο Ντουάρτε προπονήθηκαν κανονικά και παίζουν. Περιμένουν αντίδραση οι παίκτες της Μάλαγα μετά την ήττα στον περσινό ημιτελικό της Αθήνας. Είπε ο Τάισον Πέρες στο Αθλέτικο ότι περιμένουμε η ΑΕΚ να μας σκοτώσει μετά από αυτό που έγινε την περσινή σεζόν. Ωστόσο, στην ΑΕΚ δεν μασάνε από τα Mind Games. Έχουν εστιάσει στο πλάνο τους και περιμένουν να το βγάλουν για 40 λεπτά στο παρκέ.
0: Προς στιγμή φοβήθηκε ότι έχεις πάθει λεσόρ, αλλά μετά έχεις επανέλθει όπως πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά και τα λέμε.
4: Όχι, εντάξει, όλα καλά. Όλα
2: γεια σου, Χριστάρα.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αδέρφια, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθεια, παιδιά, για την δυσκολία
2: σας. Καλά, εδώ είμαστε για σένα. Εδώ είμαστε, κολόνες σου.
0: Και αύριο τα λέμε πάλι όπως και η Ελαμπετίνη Κολόνα και τα λέμε αύριο πάλι, ίδια ώρα, 3 με 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηνύματα στο εσωτερικό και καρφιά για αντιπολίτευση και ευρωπαϊκή εισαγγελία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Πρωθυπουργός. Πήρα σε κοβέση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμεσάδωνε για δέντια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Πώς έγινε το τροχαίο, σοκάρει η μαρτυρία φίλου του στο Action 24. Θρήνος, βαθύς πόνος και οργή στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον χώνο Μιλοποτάμου. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο. Συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μήνυμα όλων, ο σασμός. Δεν θα ακουστεί ξανά κανένας πυροβολισμός, αυτό είναι μια υπόσχεση για τον Νικήτα, το μήνυμα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης. Δίχως τέλος το θρίλερ με τον Χανταϊό. Μετά τη Γαλλία εντοπίστηκαν 3 κρούσματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζητούν τις επαφές τους. Ανησυχία και για τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Δεν έχει εντοπιστεί το κρούσμα 0. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Energy, mon ami.
2: Energy?
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
3: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
4: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του.
5: Και όχι τυχαία.
6: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
7: Σταμάτα, σου μιλάω.
8: Παράτα με.
6: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
10: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
11: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
13: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
3: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας στο...
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστηση. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και μπορείς συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρέματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο που να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε κι εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές. Έχει πράσινη τζιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες ασπιβές το ακαμφόδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και κυτρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
0: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω του ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους, το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίνανε στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο, που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε αγγεία, και εμείς παίρναμε οι αρχαίοι ιτσιώτες προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια το κεντρικό σημείο του νησίου, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε και εμείς με ξένους Έλληνες τουρίστες και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: Και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια. Και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δέρανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω, να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην αφήνουμε. Ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουν να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσανε όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλωσε όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ, ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια, γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένανε στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται Σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο Ιμπάνο Εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ος αιώνας. Αποφασίσανε και οι τότε πρόεστοι να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό, να χτίσουν εκεί μια εκκλησία, να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβανε ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός, θέλει η Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Εντάξει, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσουν. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά

0: σε προδιαθέτει να έρθεις σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
0: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, κι εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου. Γιατί κι εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσει κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ναι. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός δίνει ταπείνωση.
0: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
1: Μα αν υποφέρομαι, υποφέρομαι από τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνεις ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πεις ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηνύματα στο εσωτερικό και καρφιά για αντιπολίτευση και ευρωπαϊκή εισαγγελία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Πρωθυπουργός. Πειρά σε κοβέση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμεσάδωνε για δένδια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Πώς έγινε το τροχαίο, σοκάρει η μαρτυρία φίλου του στο Action 24. Θρήνος, βαθύς πόνος και οργή στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον Χώνο Μιλοποτάμου. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο. Συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μήνυμα όλων, ο σασμός. Δεν θα ακουστεί ξανά κανένας πυροβολισμός, αυτό είναι μια υπόσχεση για τον Νικήτα, το μήνυμα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης. Δίχως τέλος το θρίλερ με τον Χανταϊό. Μετά τη Γαλλία εντοπίστηκαν 3 κρούσματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζητούν τις επαφές τους. Ανησυχία και για τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Δεν έχει εντοπιστεί το κρούσμα 0. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Αθλητικό FC.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Παναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε. Στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.
1: Η Σκόπελος φημίζεται σε όλο τον κόσμο για τις πανέμορφες παραλίες της, μερικές από τις οποίες θεωρούνται από τις ωραιότερες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά ανάμεσα στα καταπράσινα πεύκα δημιουργούν ονειρικά τοπία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τα πεύκα σχεδόν ακουμπούν τη θάλασσα. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στις υπέροχες παραλίες του νησιού μου.
0: Ένας από τους λόγους για να έρθει κάποιος στη Σκόπελο είναι αυτός. Βρισκόμαστε στην παραλία Καστάνη και εδώ, παιδιά, αυτή η περιοχή είναι ομορφότερη σε ολόκληρο το νησί, καθώς το πράσινο έρχεται να αγκαλιάζει το τυρκουάζ χρώμα της θάλασσας. Ερχόμενος από τη γλώσσα για τη χώρα, η πρώτη στάση είναι στην παραλία Χόβολο, ίσως την πιο εξωτική παραλία, καθώς τα δέντρα είναι ακριβώς πάνω από τα βράχια, έτοιμα να αγκαλιάσουν τη θάλασσα. Συνεχίζουν δύο απομονωμένες παραλίες, Φτελιά Μεγάλος Πεύκος, η Καστάνη, η Μιλιά, ο Πάνορμος. Θα σας τις δείξω, εννοείται, όλες μία προς μία, καταλήγοντας τελικά στην πανέμορφη και γραφική χώρα.

Αυτός είναι ο όρμος του Πανόρμου. Η Σκόπελος, όπως και όλη η Μεσόγειος, κάποια στιγμή στην ιστορία ταλαιπωρήθηκε από την πειρατεία. Εδώ όμως, στις Ποράδες, υπήρχε ένα πλοίο με πειρατές, το οποίο απαρτιζόταν μόνο από γυναίκες. Ο θρύλος λέει ότι ήταν τόσο τολμηρές και δυνατές σαν άντρες, οπότε και τις ονόμασαν Αντρίνες. Δυστυχώς όμως, ο Μπαρμπαρόσα βούλιαξε το πλοίο τους ανοιχτά έξω από τον Πάνορμο και γι' αυτό και η περιοχή λίγο πριν πήρε το όνομά τους.

πανέμορφο καταπράσινο το νησί, κατά 97% εάν δεν κάνω λάθος η βλάστηση. Κατά καιρός έχουν γίνει κάποιες πυρκαγιές, αλλά το δάσος γρήγορα ξαναγεννιέται. Φύγαμε από πάνω μου παιδιά και τώρα πάμε προς τον όρμο, στο λιμνονάρι, αγνώντα και αμάραντο, όπου θα σας δείξω μια έτσι μικρή παραλία. Τι να σου πω, όσο μικρή είναι, τόσο μα τόσο μοναδική και πανέμορφη είναι. Θα δείτε χρώματα, αντανακλάσεις. Θα δείτε σε λίγο.

Ήρθες διακοπές στο Σκόπελο, σε τέτοιες παραλιούλες θα κάνεις μπάνιο. Και αν είσαι και λίγο πιο μάγκας, έλα νωρίς το καλοκαίρι για να την απολαύσεις ολομόναχος.

Εθεάθη Επίγειος Παράδεισος. Βρίσκομαι στη θέση Αμάραντος, όπου χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι τα δύο πεύκα που βλέπετε πίσω μου. Αρκετοί ταξιδευτές από όλο τον κόσμο έρχονται στη Σκόπελο για να παντρευτούν και να δώσουν όρκους αγάπης σε αυτό εδώ το σημείο. Πέρα όμως από αυτό το πανέμορφο, σμαραγδένιο, τυρκουάζ, παραδεισένιο μέρος, υπάρχει και ακριβώς πίσω άλλο ένα μικρό διαμαντάκι. Ακολουθήστε με.

Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα το διαμαντάκι που σου έλεγα. Απόλαυσέ το. Το μέρος έγινε γνωστό μέσα από το Instagram και τώρα πολλοίς κόσμος όταν έρθει στο νησί έρχεται εδώ, κατεβαίνει τα βραχάκια, ρίχνει μια βουτιά και κολυμπάει να φτάσει μέχρι αυτή την μικρή παραλιούλα. Έτσι, τα χρώματα απλά δεν υπάρχουν, έτσι. Έλα σκοπελάρα μου!

Αυτή είναι η παραλία Στάφυλλος. Στην αρχαιότητα το νησί λεγόταν Πεπάριθος. Ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο Στάφυλλος, εγγονός του βασιλιά Μίνωα. Με βάση τη μυθολογία, με το πλήρωμά του προσάραξε σε αυτή την παραλία και δημιούργησε τον πρώτο οικισμό στο νησί. Σήμερα μπορείς να θαυμάσεις αυτή την υπέροχη, πανέμορφη παραλία με τα κόκκινα χώματα και τα σμαραγδί νερά. Και ακριβώς από την πίσω πλευρά υπάρχει και η παραλία των γυμνιστών Βελανιός.

Αυτή είναι η γραφική χώρα της κοπέλου, κτισμένη στο βορρά, με τα σφιχταγκαλιασμένα χρωματιστά σπίτια που περιβάλλουν το κάστρο και κατεβαίνουν μέχρι κάτω το λιμάνι, αφού τώρα πια οι πειρατές δεν απειλούν το νησί. Περπατώντας τα στενά, διακρίνει κανείς τα αναρρύθμιτα μικρά εκκλησάκια που με αγάπη και σεβασμό συντηρούν και φροντίζουν οι σκοπελίτες, διατηρώντας αυστηρά την θρησκευτική τους παράδοση.

0: βόλτα μας καταλήγει στη γραφική χώρα, όπου θα κάνουμε έτσι μια σύντομη βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Πάμε. Παναγίτσα του Πύργου, άλλο ένα σημείο όπου φυσικά γίνονται αρκετοί γάμοι και ντόπιων, αλλά και ανθρώπων που επισκέπτονται το νησί. Είμαστε ένα νησί των γάμων, οπότε είτε θα έρθεις για να παντρευτείς, είτε μετά από εδώ θα παντρευτείς.
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή στη χώρα της Κοπέλου είναι αυτή που ξεκινά από την Παναγίτσα και καταλήγει στο Ενετικό Κάστρο που κτίστηκε από την οικογένεια Γκίζη την εποχή της Ενετοκρατίας. Σήμερα απομένουν μόνο μερικά απομεινάρια από το τείχος, ωστόσο αξίζει κανείς να φτάσει ως εδώ για να απολαύσει την πανοραμική θέα της χώρας. Η διαδρομή αυτή είναι σαν μια αναδρομή στο παρελθόν. Υπέροχες εκκλησίες, γραφικά δρομάκια, απότομα βράχια, με το Αιγαίο να ανοίγεται μπροστά σου επιβλητικό. Είναι τέτοια η ομορφιά της χώρας και τέτοια η γραφικότητά της που πραγματικά θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε η πόλη της Κοπέλου έχει ανακηρυχθεί σε παραδοσιακό οικισμό εξαιτίας της αρχιτεκτονικής της. Δύο είναι τα σήματα κατά τεθέντα των σπιτιών της Κοπέλου: ο σχιστόλιθος στις στέγες των σπιτιών και των πολυάριθμων εκκλησιών και τα νεοκλασικά στοιχεία.
0: Είναι αρκετά τα σκαλοπάτια, αλλά η βόλτα σε αποζημιώνει εδώ μέσα στο Ενετικό Κάστρο, με τις πολλές εκκλησίες, με τα όμορφα, τα γραφικά, τα σουκάκια. Αξίζει εννοείται, πάντα μια βόλτα.

0: Έλα Μπάρμπα, πού είσαι?
1: Έλα ρε Μίτσο, πού είσαι ξαφανίσκης, πότε ήρθες?
0: Έχω να έρθω.
1: Πώς πας? Καλά, εσύ?
2: Καλά, εδώ. Ήρθα στο στάβλο και στο Μαντρί. Πώς πάνε τα ζώα?
1: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Αυτό που βλέπετε είναι ένα καλύβι. Καλύβι εδώ στο νησί εννοούμε τις εξοχικές κατοικίες κατά κάποιο τρόπο. Ήταν οι κατοικίες που ο κόσμος παλιότερα, επειδή ασχολούταν με τη γη, τους θερινούς μήνες έμενε τον περισσότερο χρόνο σε αυτά εδώ. Μικρά σπιτάκια που εξυπηρετούσαν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Μπάρμπα, θα πιούμε καφέ! Άντε, έλα!

0: Πάμε.
1: Ω, καλό. Τετρακίνηση, ε. Θάνο, εγώ γυρίζω έτσι στο χωριό. Πάρε το αμάξι και έλα. Τετρακίνηση, φίλε, οικονομική οδήγηση. Δεν καίει, μόνο χορτάρι. Ό,τι καλύτερο. Eco-friendly.

0: Θάνο!
1: Κάτσαμε.
0: Εμπόδιο. Όταν είσαι μέσα στη φύση.
2: Το έχουμε.
1: Κάτσε να πας πρόσφατα.
0: Έλα, good job.

το πιο πράσινο νησί της Μεσογείου. Και όχι τυχαία, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα ανέβω στην κορυφή εδώ στο νησί για να σας δείξω στην πραγματικότητα πόσο πράσινη είναι η Σκόπελος. Διασχίζουμε το μονοπάτι της Ρετσίνας. Πέτρινο, λιθόστρωτο μονοπάτι, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Ρετσινάδων. Για πολλά χρόνια η Σκόπελος, εξαιτίας του πυκνού πεύκου, είχαμε εξαγωγή ρετσίνης. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορα πέτρινα μονοπάτια εντός του δάσους για να μπορούν οι ρετσινάδες να μετακινούν τη ρετσίνη. Τα μονοπάτια ήταν συνήθως αρκετά μεγάλα για να μπορούν να παίρνουν δύο γαϊδούρια, ένα να πηγαίνει και ένα να έρχεται. Σε άλλα σημεία πάλι ήταν πιο στενά, ωστόσο παραμένουν μέχρι σήμερα για να μπορούμε εμείς να περπατάμε μέσα στο δάσος και να απολαμβάνουμε αυτό το καταπράσινο τοπίο.

Πριν φτάσουμε στην κορυφή, μια στάση στα Σεντούκια. Θα περπατήσουμε 20 λεπτάκια να σας δείξω έτσι κάτι τάφους, οι οποίοι είναι μυστήριο μέχρι και σήμερα ακριβώς το τι ήταν.

0: Αυτά λοιπόν τα σεντούκια, παιδιά. Αυτή η τάφη που βλέπετε. Μυστήριο μέχρι και σήμερα περί τίνος πρόκειται. Πιθανόν τάφη πειρατών. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι διάλεξαν αυτό εδώ το σημείο για την ταφή. Πιθανότατα επειδή βρίσκεται σε αυτό το ύψωμα, για να έχουν έτσι οι νεκροί ωραία θέα προς το Αιγαίο και το πράσινο της κοπέλου. Έτσι να μπούμε.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Κάτσε το δοκιμάσω. Φίλε, έχει και ηχομόνωση,

Τελευταίο στάδιο της διαδρομής μας. Θανό, εκεί θα ανέβουμε. Εκεί είναι η κορυφή. Για να θαυμάσουμε το καταπράσινο νησί της Κοπέλου.

Φτάσαμε στην κορυφή. Σκιάθος, νέο κλίμα, Αιγαίο. Και αυτό είναι το παρατηρητήριο της πυροσβεστικής. Πάμε να ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε τη θέα και το πράσινο της κοπέλου.

0: Πριν φύγουμε, Θάνο, ξέρεις, από μικρός έχω, όταν βλέπω έτσι λουλουδάκια και πρασινάδα, με πιάνει ένα...
1: Μπουκολικό.
0: Ναι, κάτι με πιάνει. Αυτό λέγεται φόρτιση, charging, γύρωση με τη γη.
2: Σαν επιτάφιος έχεις γίνει.
0: Αυτό είναι η ομορφιά της φύσης. Να είσαι έτσι, έτσι γεμάτος με άνθη.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία. Μα έλα το.
5: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
6: Αρνηθήκατε από εκεί η Ξανθόπουλα.
7: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
8: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
9: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
10: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
11: Μια εμπριστική επίθεση.
12: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
13: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηνύματα στο εσωτερικό και καρφιά για αντιπολίτευση και ευρωπαϊκή εισαγγελία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Πρωθυπουργός. Πειρά σε κοβέση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμεσάδωνε για δένδια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Πώς έγινε το τροχαίο, σοκάρει η μαρτυρία φίλου του στο Action 24. Θρήνος, βαθύς πόνος και οργή στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον χώνο Μυλοποτάμου. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο. Συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μήνυμα όλων, ο σασμός. Δεν θα ακουστεί ξανά κανένας πυροβολισμός, αυτό είναι μια υπόσχεση για τον Νικήτα, το μήνυμα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης. Δίχως τέλος το θρίλερ με τον Χανταϊό. Μετά τη Γαλλία εντοπίστηκαν 3 κρούσματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζητούν τις επαφές τους. Ανησυχία και για τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Δεν έχει εντοπιστεί το κρούσμα 0. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
2: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
3: Παραγωγάρα.
4: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
5: Ερε κόσμε.
6: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
7: Παραγωγάρα.
8: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
9: Ερε κόσμε.
10: Πάμε.
11: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
12: Ερε κόσμε.
13: Παραγωγάρα.
14: Ερε κόσμε. Νέα σεζόν.
15: Καλά

0: γέλιο.
1: Ρε κόσμε! Ρε κόσμε! Νέες περιπέτειες, νέα ταξίδια, αναπάντηχοι προορισμοί, τρελές εμπειρίες και μαγικές εικόνες σε περιμένουν αυτή τη σεζόν. Μα φυσικά, παρέα με μένα. Γιατί ξέρω ότι δεν αντέχετε μακριά μου. Ο πρώτος προορισμός μας είναι μακρινός, αφού θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία για να βρεθούμε στην εξωτική Ινδονησία με τα 18.000 νησιά. Εμείς επιλέξαμε να επισκεφτούμε τα πιο ενδεικτικά του πλούτου που κρύβει αυτός ο ιδιαίτερος τόπος. Yeah! Αν και η χώρα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό σε μουσουλμάνους, οι θρησκευτικές και πολιτιστικές επιρροές του Ινδουισμού και του Βουδισμού έχουν αφήσει το στίγμα τους ολόγυρα, με τα αρχιτεκτονικά διαμάντια να ξεχωρίζουν.
2: Εγώ λέω να μην γυρίσουμε γενικά πίσω. Από εκεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Όταν τα κάνουμε ζωάρα. Παραγωγάρα.
1: Πρώτος σταθμός, το Λομπόκ. Το κρυμμένο μυστικό της Ινδονησίας που γειτονεύει με το φημισμένο Μπαλί. Ήταν να μην πάρω φόρα. Ταξιδάρισε.
2: Σάγια Χρήστος, Δανσάγια Ντι Λομπόκ. Δίνω επίσημα την έναρξη του επεισοδίου. I'm good.
3: Good.
1: Χρειάστηκε περίπου ένα 24ωρο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ένα εφεστιογενές νησί με πυκνή τροπική βλάστηση που περιστοιχίζεται από τα πολυδιαφημισμένα νησιά Γκίλι.
2: Μόλις φτάσαμε Λομπόκ και ξεκινήσαμε το αεροδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίες εικόνες είδαμε, είμαστε λίγο ζαλισμένοι αλλά θα συνέλθουμε και αυτά στο ταξίδι είναι. Σταματήσαμε να κάνουμε συνάλλαγμα εδώ πέρα που δεν έχει commission, δηλαδή δεν έχει προμήθεια. Όταν πας σε μια ξένη χώρα, καταλαβαίνεις, σε μισή μέρα ας πούμε, δεν θυμάσαι τα ελληνικά σου. Και δίπλα ακριβώς θα πάρουμε πολύ σημαντικό σε αυτές τις χώρες είναι να παίρνεις μια SIM card με gigabyte ώστε να έχεις WhatsApp, Viber κτλ. Για να μιλάς με όποιον θέλεις. Πρώτα κάνουμε αυτά τα δύο και μετά πάμε στο ξενοδοχείο να χαλαρώσουμε λίγο και να ξεζαλιστούμε. Καλησπέρα, φίλε.

0: Φτάσαμε ξενοδοχείο. Πάμε να χαλαρώσουμε και να φορτσάρουμε. Άλλα, να δεις τι έχει εδώ και ψάρια. Με στην τριβάνη. Δες. Ωραίο, ε. Παραγωγάρα. Τρέλα.
1: Το καλό είναι έξω. Να δεις. Εδώ είναι το ωραίο. Δες εδώ.
0: Μπαλκονάρα.
2: Καλά, πάρα κοιμηθώ λιγάκι εγώ.
1: Πήγαινε. Και τα λέμε μετά.
2: Και φύγε μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, φίλε. Και εγώ θα κάνω μια τρελή βουτιά μέσα.

0: λίγο η ζαλάδα του ταξιδιού, λίγο η υπερκρεβατάρα, κοιμηθήκαμε για τα καλά και μας πήρε το πρωί.
1: Καλημέρα, παραγωγάρα, πρωινάρα, φοβερό το μέρος, ξυπνήσαμε ωραία, κοιμηθήκαμε καλά. Πάμε, πάμε. Ω, σεφ! Παντού είναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μπροστά. Hello.
2: Hello, how are you? How are you? Good.
1: Good, good breakfast.
2: Good change. You want to see?
1: Yes, yes, yes. Ο σεφ μας τα δείχνει όλα, ε. Καλό.

0: Οπ, αλτισί, αλτισί.
1: What? Where? Where? Where is that? Ah.
2: Και μετά από την πρωινάρα, πάμε να ανακαλύψουμε τα πιο εναλλακτικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού. Ξεκινώντας από το στοιχειωμένο σπίτι. Ναι, καλά ακούσατε. Στοιχειωμένο. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Πρόκειται για μια βίλα που οι ντόπιοι ονόμασταν στοιχειωμένη, μιας και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και έμεινε μόνη γέρημη να ατενίζει τη θάλασσα. Κάποιοι λένε ότι ο ιδιοκτήτης πέθανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αυστραλός κάτοχος του μισοτοϊωμένου εκείνη του είχε τα θεματάκια του με την πολεοδομία.

0: Κάναμε στάση σε ένα ξενοδοχείο το οποίο τι θυμίζει, Κυκλάδες, Σαντορίνη, όλο το στυλ. Η Ελλάδα Κυκλάδες πουλάνε και στο Λομπόκ. Δες εδώ.
1: Αμέσως μετά θα μάθουμε τα πάντα για τα μαργαριτοφόρα όστρακα.
0: Το Λομπόκ φημίζεται για τα κεραμικά και τις πέρλες του. Ήρθαμε σε ένα φοβερό μέρος για να δούμε πέρλες.
1: Εκεί συναντήσαμε έναν από τους δίτες, λίγο πριν βουτήξει, για να φέρει τα δίχτυα με τα όστρακα στην επιφάνεια. Τα δίχτυα περιέχουν από 8 έως 10 όστρακα, τα οποία μένουν στη θάλασσα για περίπου 4 χρόνια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία πέρλα. Η κατάληξη της γνωστή. Είσαι κάποιο σκουλαρίκι, είσαι κάποιο κολιά θα τη δούμε.

0: από εδώ βγάζουν τα όστρακα ανά μήνα, τα βγάζουν, τα καθαρίζουν εδώ και τα ξαναβάζουν. Και κάθε μήνα γίνεται αυτό μέχρι να φτάσουν 4 χρόνια, ώστε να τα πάρουν, να τα πάνε στο χειρουργείο που θα πάμε μετά, έτσι λέγεται εδώ, και να βγάλουν την πρώτη πέρλα. Φοβερά πράγματα. Θα καθαρίσω λίγο κανένα όστρακο, να κάνω λίγη δουλίτσα, γιατί αλλιώς μας είπαν δεν θα κάνουμε γύρισμα. Πρέπει να δουλέψω. Θα το καθαρίσω τα βακτήρια, το καθαρίσω τα βακτήρια το όστρακο. Μαχαιράκι. Να το, δες εδώ. It's okay. It's okay. Πολύ δυνατός. Με την πρώτη, ε. Θα κάτσω εδώ να φτιάξω δουλίτσα.
1: Και αφού βάλεις ένα χεράκι με τα όστρακα, μετά πας στο πολυτήριο και κάνεις τις απαραίτητες αγορές. Στη συνέχεια, σκοπός μας ήταν να μάθουμε λίγα από τα μυστικά της Ινδονησιακής κουζίνας. Εκεί επισκεφτήκαμε μια τοπική φάρμα που καλλιεργούν τα δικά τους προϊόντα και κάνουν τα απαραίτητα μαθήματα μαγειρικής για να σημείσουν στην τοπική γαστρονομία.
0: Αυτοί είμαστε.

0: Ξέρεις τι είναι αυτό, ε.
1: Μελιτζάνες.
0: Μελιτζάνες. Στο χωριό σου τι λένε μελιτζάνες. Εδώ τι λένε παπάγια. Μαγικό, πολύ ωραίο. Εγώ τα τρώω στην Ελλάδα που ξηραμένα αυτά. Είναι superfood. Φορτσάρο!

0: hibiscus flower. So the welcome drink here is hibiscus flower, lemon, and lemongrass. So if you boil the hibiscus flower, he has this color. But if you're gonna add acid, you know, it changes cool color.
1: Κάνει και μαθήματα μαγειρικής εδώ πέρα. Έχουν δηλαδή τουρίστες από εδώ και βλέπουν μαθήματα ινδονησιακής κουζίνας. Πάμε να κάνω κι εγώ κάτι. Με πρόλαβε. Πρώτα ξεκινάμε να φτιάχνουμε ένα είδος τοπικής κρέπας.

0: Βάζουμε τη γέμιση. Η γέμιση έχει μαύρη ζάχαρη, καρύδα και κάκτο. Το βάζεις εδώ πέρα. Πολύ έβαλα,
1: Και τώρα δεν πειράζει.
0: Δες. Κάνεις ένα έτσι. Κάνεις ένα έτσι. Κάνεις ένα έτσι. Και έτσι.

0: Challenge, Robert.
1: Challenge.
0: Yeah, challenge. Ποιος θα βγάλει πιο γρήγορα, πιο πολλές. And the flags. Yeah. Your flag.
1: Serbia.
0: Your flag. My flag. One, two, three.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I win! Thank you, Robert.
1: Και μετά από την πανηγυρική νίκη μου, η περιήγηση στο νησί συνεχίζεται.
0: Περισσότεροι εδώ στο Λόμποκ είναι μουσουλμάνοι, αλλά έχει και χριστιανούς και βουδιστές. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε ποιοι είναι βουδιστές, είτε είναι σπίτι είτε μαγαζί, έξω από το μαγαζί, το σπίτι τους έχουν καθρέφτες, ώστε να έρχεται το πνεύμα το κακό, να βλέπει τον καθρέφτη, να βλέπει τον εαυτό του και να φεύγει. Να μην μπορεί να μπει δηλαδή, πώς λέγαμε μικρή, καθρεφτάκι. Το 97% των κατοίκων εδώ είναι μουσουλμάνοι. Αυτός εδώ είναι ο κεντρικός τους ναός. Ήρθαμε σε ένα μέρος εδώ που φτιάχνουν πολύ ωραία φαντά. Θα μπω μέσα, είπα να με ντύσουνε παραδοσιακά, δεν ξέρω τι θα μου φορέσουνε. Και θα ξαναβγώμα. Knife
2: to protect your wife. Throw.
0: Yeah. Okay. Ούτε το μαχαίρι δεν ξέρω να βάζω. Καλησπέρα. Είμαι ο βασιλιάς των Σάσακ. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Εδώ πέρα κοιμάμαι, αυτό είναι το κρεβάτι μου. Εδώ βάζω δηλητήριο για να μην πάνε φίδια και ποντίκια πάνω που φυλάω το ρύζι. Δεν βάζω κάτω, δεν με ενδιαφέρει αν μου έρθουν εμένα ποντίκια, φίδια. Μην φά το ρύζι. Βασιλιάς ο Σάσακ, iPhone έχει.
3: Παραγκοκάρα.
4: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηνύματα στο εσωτερικό και καρφιά για αντιπολίτευση και ευρωπαϊκή εισαγγελία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Πρωθυπουργός. Πειρά σε κοβέση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμεσάδωνε για δένδια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Πώς έγινε το τροχαίο, σοκάρει η μαρτυρία φίλου του στο Action 24. Θρήνος, βαθύς πόνος και οργή στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον Χώνο Μιλοποτάμου. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο. Συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μήνυμα όλων, ο σασμός. Δεν θα ακουστεί ξανά κανένας πυροβολισμός, αυτό είναι μια υπόσχεση για τον Νικήτα, το μήνυμα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης. Δίχως τέλος το θρίλερ με τον Χανταϊό. Μετά τη Γαλλία εντοπίστηκαν 3 κρούσματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζητούν τις επαφές τους. Ανησυχία και για τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Δεν έχει εντοπιστεί το κρούσμα 0. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα playoffs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
8: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
9: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
10: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα μια.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: It's a cops.
3: I'll go this way.
2: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: I have the right to remain silent.
5: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαστε στο χωριό Τωρό. Φημίζονται για τα κεραμικά τους εδώ πέρα και εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κεραμικό. Hello.
2: Γεια,
1: Γιούλια, Χρήστος.
2: Yes.
1: Τζούλια. Ωραία, με την Τζούλια εδώ θα κάνουμε ένα κεραμικό μαζί.
3: Είναι τεμπέρις, λέει.

0: Είμαστε στην παραλία Σελόν Μπαλανάκ, μία από τις καλύτερες σε όλη την Ινδονησία και σίγουρα την καλύτερη στο Λόμποκ. Περάσαμε καταπληκτικά σήμερα, με νέες εμπειρίες, γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και έτσι κλείνουμε εδώ πέρα αυτή τη μαγική μέρα.
1: Χορτάτος από τη φιλοξενία, το φαγητό και τη ζεστασιά των ανθρώπων εδώ στο Λομπόκ, είμαι έτοιμος για νέες ευχάρισες προκλήσεις σε αυτόν εδώ τον τόπο. Με το πρώτο φως της μέρας, ξεκινάμε για μία ακόμη ινδονησιακή περιπέτεια. Ξημέρωσε και πριν να αφήσουμε πίσω μας το Λομπόκ, επιλέξαμε να κάνουμε μια αλλιώτικη εκδρομή για να δούμε τα ανεξερεύνητα νησιά Γκίλι. Και όχι τα τουριστικά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τον μαγικό φυσικό και θαλάσσιο πλούτο της περιοχής, όπως το γνωρίζουν οι ντόπιοι.
0: Πάμε Γκίλι σήμερα, στα νησιά Γκίλι, και θα κάνουμε... πώς λέγεται αυτό που θα κάνουμε?
2: Snorkeling.
0: Snorkeling.

0: σκεπτικό σε βλέπω.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη βάρκα. Ποιος πώς λέγεται αυτή η βαρκά?
0: Πώς λέγεται?
1: Ξέρω. What's the name? The name of this boat. The name. Nothing. Nothing λέγεται η βάρκα. Nothing is the name. The βάρκα nothing. Βάρκα του τίποτα. Λοιπόν, πάμε γκύλι. Θα γίνει χαμός. Πολύ ωραία. Φαίνεται. Κρύος ο Ινδικός ωκεανός. Εδώ τι κάνουμε, ισορροπία.

0: Ντύθηκα παραδοσιακά για να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Είμαι σε ένα από τα Gili Island. Από τα χιλιάδες Gili, είναι χιλιάδες τα Gili. Και ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να κάνουμε μια βόλτα, να κάνω κούνια, γιατί ήταν μια πολύ ωραία κούνια εκεί πέρα. Είναι μαγικά εδώ, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είσαι σε εντελώς φύση θέμα. Και η άχρηστη πληροφορία της μέρας είναι ότι ένα από τα νησιά Gili το αγόρασε κάποια. Η αλήθεια είναι ότι φόρεσα αυτή την παραδοσιακή στολή εδώ πέρα για να ανέβω στην κούνια και να ανεμίζει καθώς κάνω κούνια, σαν αυτά που βλέπουμε στο Instagram. Τα ξέρετε. Πόσα κιλά λέει. Πρέπει να σπάσει το δέντρο, ε.
1: Θα γίνουμε viral, έλα.

Μόλις μπήκαμε στο πλοίο μας και μια μέρα γεμάτη απίστευτες εμπειρίες τελειώνει τώρα. Και έτσι αποχαιρετάμε το Λομπόκ που είμαστε τώρα στο λιμάνι και πάμε για Μπαλί. Επιλέξαμε να πάρουμε το πλοίο που κάνει 5 ώρες για να φτάσουμε στο Μπαλί και όχι το ταχύπλοιο που πήρε το group το μεσημέρι που κάνει μόνο 2 ώρες. Γιατί κάναμε κάποια έξτρα θέματα και θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πολύ ωραία το Λομπόκ και τα νησιά Γκίλι. Ξεκινάμε. Τα λέμε αύριο.

0: Παραγωγάρα, ε.
1: Ξενοδοχειάρα, ε.
0: Υπάρχει.
2: Ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφορά στο Μπαλί είναι το μηχανάκι ταξί. Πας όπου θέλεις εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Και με λίγα παζάρια ρίχνεις το budget ακόμα πιο κάτω. Παραγωγάρα!
0: So, the price is... This is okay. No, it's very, very good money. This?
3: Yes, okay.
0: And 20 back?
3: Yes.
0: Okay.
3: Okay.
0: We have a deal! Hello! We have a deal! Look the camera and smile!
4: Easy rider!
5: Yeah!

Ζήσαμε! Εντάξει, πιο extreme διαδρομή δεν έχω ξανακάνει. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάτι extreme, πάρτε ένα ride με αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους. Hey, you are very good! Yes, yes. Very, very good.

0: Είμαστε σε έναν από τους πιο ωραίους και σημαντικούς ναούς εδώ στο Ουμπούτ. Για τον οποίο θα μας μιλήσει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο Γιάννης Οπεράκης. Γιάννη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Δόξα.
0: Πες μας λίγο τι γίνεται εδώ πέρα, τι ναός ωραίος
1: είναι. Είναι ένας υπέροχος ναός. Είναι ο ναός της Θεάς Σαρασβάτη. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ναούς εδώ στον Παλί. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα μπαλινέζικης τέχνης. Κτίριο που χτίστηκε μετά το 1917, γιατί καταστράφηκε όλη η πόλη από έναν φοβερό σεισμό. Αλλά όπως βλέπεις, το ξανακτήσανε.
0: Ίδιο
1: όπως ήταν. Και βλέπεις ότι έχει χαρακτηριστικά και από την ινδική τέχνη και από την κινέζικη. Είναι αφιερωμένο στη Θεά Σαρασβάτη, μία από τις βασικές θεότητες του Ινδουισμού, τη γυναίκα του θεού Μπράχμα.
0: Πόσους θεούς έχουνε?
1: 33 εκατομμύρια.
0: 33 εκατομμύρια θεούς.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται? Και οι πιο σημαντικοί ποιοι είναι? Δεν έχουν κάποιους?
1: Βεβαίως, υπάρχει μία βασική τριάδα. Είναι ο θεός Μπράχμα που δημιουργεί τον κόσμο, γυναίκα του είναι η Σαρασβάτη. Μετά έχουμε τον θεό Βισνού, ο οποίος είναι ο θεός που συντηρεί τον κόσμο. Και μετά έχουμε και τον Σίβα, που ο θεός που καταστρέφει τον κόσμο και πάλι ξανά γίνεται αυτός ο κύκλος.
0: Πολύ ωραία.

Το λεωφορείο τύπου Βάρκας από το ξενοδοχείο μας άφησε λίγο έξω από το κέντρο και έτσι εκεί πέρα πήραμε τα μηχανάκια και ήρθαμε στο κέντρο του Ουμπούτ. Και τώρα πάμε να το εξερευνήσουμε. Και ξεκινάμε από πού? Από αυτόν τον υπέροχο τάβρο. Εδώ, σε αντίθεση με το Λόμποκ, οι περισσότεροι, το 97% περίπου, είναι Ινδουιστές. Ενώ στο Λόμποκ ήταν Μουσουλμάνοι. Και είναι τόσο κοντά αυτά τα δύο νησιά και έχουν διαφορές σε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε μέσα στο παλάτι του Ubud. Παλιά στην Ινδονησία υπήρχαν 8 βασίλεια, μέχρι που ήρθαν οι Ολλανδοί το 19ο αιώνα και καταστρέψαν τα πάντα, και τα παλάτια και τα βασίλεια εννοείται. Αλλά μερικά δεν καταστράφηκαν, όπως αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί ο βασιλιάς εδώ είπε στους Ολλανδούς, ελάτε μέσα και όλα καλά. Αν και αυτό καταστράφηκε το 1917 στο σεισμό που έγινε εδώ στο παλί και το ξαναχτίσανε. Και γίνονται νομίζω και καλλιτεχνικές δράσεις πολύ ωραίες εδώ πέρα. Αυτή είναι.

Το 2010 γυρίστηκε εδώ η ταινία Eat, Pray, Love με τη Julia Roberts. Και καταλαβαίνω γιατί γυρίστηκε, γιατί παιδιά τα μέρη εδώ πέρα είναι μαγικά. Μία από τις σκηνές έγινε εδώ πέρα, μέσα στο μάρκετ αυτό, εδώ στο κέντρο του Ubud.

0: Βρήκαμε ελληνική ταβέρνα στο κέντρο του Ουμπούτ. Λέγεται Νόημα. Πάμε να δούμε τι παίζει. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Κατατζή. Πούσε ρε φίλε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γίνεται. Όλα καλά.
1: Πάμε εσείς, καλώς ήρθατε.
0: Περνάμε από εδώ πέρα και βλέπουμε ελληνική ταβέρνα. Τι κάνεις εδώ πέρα?
1: Προσπαθούμε να φέρουμε τα Greek flavors. Προσπαθούμε να μυρίσει λίγο τσίκνια, να μυρίσει λίγο σουβλάκι και τζατζίκι, γιατί μας έχει λείψει υπερβολικά.
0: Πόσο καιρό είσαι εδώ στο Παλί?
1: Στο Παλί είμαι πάνω από 8 χρόνια περίπου. Έχουμε δύο ελληνικά εστιατόρια αυτή τη στιγμή στο Παλί. Ο κόσμος το εκτιμάει, έρχονται, αγαπάνε το τζατζίκι, αγαπάνε το σκόρδο.
0: Με τι σχολείο σου πριν και ήρθες εδώ πέρα στο Παλί? Πώς ήρθες δηλαδή?
1: Είμαι χρόνια food and beverage director σε ξενοδοχεία Πεντάστερα και ήταν πολύ καλύτερες συνθήκες να δουλεύεις εδώ και να απολαμβάνεις, ας πούμε, όλα τα benefits που παρέχει το Παλί, τουλάχιστον να δουλεύεις με κόσμο από όλο τον πλανήτη. Είναι πιο χαλαρή η ρυθμή και γενικώς όλοι οι άνθρωποι χαμογελάνε. Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που με έκανε να κάτσω εδώ ήταν να συνεργάζεσαι και να βλέπεις κάθε μέρα ανθρώπους γύρω σου να χαμογελάνε.
0: Και εμάς αυτό μας έκανε εντύπωση. Τόσο χαμόγελο, τόσο ευγενικοί άνθρωποι, έπαθα πλάκα. Όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Παραματικά.
1: Ελπίζω να σα απολαύσετε Greek.
0: Θα δοκιμάσουμε τέλεια. Τώρα να τρώσω το Παλί ελληνικό φαγητό δεν είναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν έχει τσίλι όπως περισσότερο.
0: Και ειδικά σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται νομίζω να βλέπεις κάτι τέτοιο γιατί είναι και λίγο επικίνδυνα. Δεν είναι να φας όπου να είναι. Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει το λεγόμενο Bali Belly εδώ που άμα δεν προσέξεις που θα φας εκεί. Λέγει πολύ spices, πολλά spices, σε πιάνει το στομάχι σου και το βράδυ δεν κοιμάσαι ήσυχα.
0: Α, οκ.
1: Υπάρχει και αυτό, πρέπει να το προσέξετε.
0: Και μάλλον κοιμούνται και οι διπλανοί ήσυχα.
1: Έτσι, προσέξτε λοιπόν πού θα πού και πώς.

0: 3-2-1, πάμε αυτόρμητα. Σαν να μην το περιμένατε.
1: Όχι, μια κάμερα!
2: Τι έγινε!
1: Απίστευτο! Όχι, μια κάμερα!
3: Τι έγινε, ρε παιδί, ξαφνικά γυρνάμε και εκπομπή.
1: Θα κάνουμε κλείσιμο μέρας εδώ πέρα με τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι καταπληκτικό παιδί. Έχει έρθει με τους γονείς του εδώ πέρα ταξίδι. Έχουμε γνωριστεί από την Κούβα. Είχαμε κάνει και άλλο ταξίδι μαζί.
3: Ναι, ένα χρόνο πριν.
1: Ναι, ναι. Πολύ νέος ταξιδιώτης. Μπράβο καταρχήν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί είναι ωραία να βλέπεις πράγματα τόσο μικρός.
3: Έχει εμπειρίες καινούργιες και άλλα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο μέρας εδώ πέρα στο.
3: Ουκούντ.
1: Μπράβο. Και θα σου πω κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνει στο παλί και δεν πρέπει να κάνει κανένας από εσάς. Δεν πρέπει να δώσεις κάτι με το αριστερό χέρι. Ναι, και δεν πρέπει να κουμπίσεις κεφάλι γενικά. Κανενός, παιδιά. Θεωρείται ιερό. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Τα λέμε το πρωί.
2: Αύριο μαϊμούδες. Έχει συνέχεια.
1: Μαϊμούδες αύριο. Θα φορτσάρουμε, εντάξει. Ναι. Bye.
4: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηνύματα στο εσωτερικό και καρφιά για αντιπολίτευση και ευρωπαϊκή εισαγγελία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Πρωθυπουργός. Πειρά σε κοβέσια από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμεσάδωνε για δένδια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Πώς έγινε το τροχαίο, σοκάρει η μαρτυρία φίλου του στο Action 24. Θρήνος, βαθύς πόνος και οργή στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον χώνο Μιλοποτάμου. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο. Συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μήνυμα όλων, ο σασμός. Δεν θα ακουστεί ξανά κανένας πυροβολισμός, αυτό είναι μια υπόσχεση για τον Νικήτα, το μήνυμα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης. Δίχως τέλος το θρίλερ με τον Χανταϊό. Μετά τη Γαλλία εντοπίστηκαν 3 κρούσματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζητούν τις επαφές τους. Ανησυχία και για τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Δεν έχει εντοπιστεί το κρούσμα 0. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
6: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
7: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
8: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
9: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
10: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
11: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
12: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Ασία.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν ψήνεται καθόλου αυτή, ε. Καλημέρα.
1: Εμπειριάρες σήμερα. Πάμε δάσος μαϊμούδων, οριζόνες, καταράκτες, πηγές νεότητας. Δεν περιγράφω άλλο. Παραγωγάρα. Πάω να περιγράψω εκεί.

Είμαστε στο δάσος των Μαϊμούδων, 27 στρέμματα όλο, που αποτελεί σπίτι για 300 μακάκες. 300 μακάκες, έτσι λέγονται οι μαϊμούδες, θες με την ουρά, δεν περίεργες.

0: Πάρτι.
1: Εγώ την πάρω.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Κάτσε να κόψει, δεν την ακουμπάω εγώ.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Έφυγε, πάω να φύγουμε.
2: Επόμενη στάση, οι διάσημοι οριζόνες Τεγαλαλάνκ, που αποτελούν τμήμα του πολιτιστικού τοπίου του Μπαλί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.
0: Το τοπίο αυτό σας αφήνει πραγματικά άφωνο.
1: Ναι, και?
0: Είπα, σας αφήνει άφωνο. Τι να πω. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι οριζόνες αυτοί καλλιεργούνται από ντόπιους και χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα άρδευσης από τον 8ο αιώνα. Αυτοί είστε! Αν θέλετε να βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία για τα social media, είναι αυτό το μέρος. Αλλά αν θέλετε να βγάλετε το καλύτερο σας βίντεο και να εντυπωσιάσετε τους πάντες, είναι αυτή η κούνια που την έχετε δει σίγουρα παντού. Να κάνω. Γιατί το φοράω αυτό, ξέρει κανείς? Έχω φορτσάρει αυτή! Τι μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ!

0: Μετά τους Οριζόνες κάναμε μια μικρή στάση σε μια φυτεία καφέ. Μας είπαν ότι είναι από τους καλύτερους καφέδες του κόσμου εδώ πέρα. Υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται Λουακ. Τρώει το καφέ, κάνει τα κακά του, οι τύποι εδώ τον μαζεύουν και λένε ότι κάνουν το καλύτερο καφέ του κόσμου. Και τώρα πιστεύετε ότι θα πάω πιο καφέ εγώ, μετά από αυτή την ιστορία. Δεν ψήνουμε και πολύ. Ας υποποιούνται καφέ είναι. Λες να έχετε καφέ είναι. Λουακ! Λουακ! Come on, Λουακ! Λουακ! Hello, Λουακ! I want a coffee! Ένα καφεδάκι θέλω, φίλε! I'm very good! I'm very good! Yes! Είμαι δικός του να χτυπάω καφέδες.
1: Αφουκάντο
0: κόφι. Ο Λουακ έκανε δουλίτσα. Για να δούμε. Εντάξει, ωραίος. Μια χαρά. Και αν σκεφτείς δηλαδή ότι μου τον έκανε ο Λουακ σήμερα. Φρεσκαδούρα. Τέλειο.
2: Στη γαλήνια ατμόσφαιρα του δάσους θα νιώσεις πιο κοντά στη φύση και στον εσωτερικό σου εαυτό. Μέσα στην καταπράσινη έκταση θα συναντήσεις δύο ιδουιστικούς ναούς, ο ένας εκ των οποίων στεγάζει και την Αγία Πηγή.
0: Μόλις φτάσαμε σε μια ιερή πηγή εξαγνισμού, που λένε ότι είναι και πηγή νεότητας. Εδώ έρχονται συνήθως Κυριακές με πανσέλινο όλοι εδώ οι ντόπιοι. Τώρα πηγή νεότητας εγώ δεν χρειάζομαι, με πούδρα, αλλά... Δοκιμάσω λίγο, βάλω λίγο το ποδαράκι μέσα να δω τι πάση. Πρέπει να βάλω εγώ με κάτι για να μπούμε μέσα. Δυνατός.

0: Ξαγνίστηκα, πολύ ωραία. Μπήκα από τα πόδια μόνο κάτω και τα πόδια μου έχουν γίνει φρικαδούρα.
1: Α, φαίνονται εξαχρισμένα.
0: Δηλαδή τα πόδια μου, να καταλάβεις τώρα, έχουν γίνει 18 χρονών. Εγώ είμαι 24, αυτά είναι 18. Πολύ κρύο το νερό πάντως. Αλλά ωραία φάση. Μια χαρά. Σε βγάζω και από live TikTok. Ωραίος.
1: Ναι, βγάλε, βγάλε.
0: Όπω, πολύ δυνατός. Να είσαι καλά, φιλέ.
1: Φιλάκια. Τσιμπούλα είσαι. Πού με πας βραδιάτικα τώρα?
0: Πού σε πάω? Τώρα θα δεις που σε πάω. Πάμε στο βασιλιά του Ουμπούτ. Αστείο, δεν ακούγεται. Δεν το πίστεψε κανείς, ε. Κι όμως, θα δείτε σε λίγο που πάμε. Βασιλιά.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, η Ινδονησία έχει απαρνηθεί τη βασιλεία εδώ και χρόνια. Όταν αναφέρομαι στον βασιλιά του Ουμπούτ, μιλάμε στην ουσία για έναν τίτλο ευγενίας και για έναν άνθρωπο που είναι γνωστός για την κοινωνική του προσφορά.
0: Μπήκαμε μέσα στο παλάτι και είμαστε μαζί με τον βασιλιά του Ουμπούτ. Nice to meet you.
3: Nice to meet you. Welcome to Ubud.
0: Thank you very much. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε πάει ποτέ στην Ελλάδα ή αν δεν έχετε πάει, αν σκοπεύετε να πάτε.
3: Well, I love to, because Greece is a lot of heritage thing, and it's such a beautiful country it seems, with a lot of uniquity, with a lot of culture thing, with the old story, everything there. I believe I love to be there one day, for sure.
0: Εμείς πάντως που ήρθαμε στο Ουμπούτ, εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από το μέρος εδώ πέρα. Είναι καλλιτεχνικό μέρος και από την παράδοση. Αυτή την παράδοση πώς τη διατηρείτε, τι κάνετε εσείς για να τη διατηρήσετε αυτή την παράδοση τώρα και τι θα κάνετε στο μέλλον?
3: In our daily life, let's say religious activity, well, what we present through the thing, the religious activity, what we call it, become a culture. I mean, because it's we repeating again. And especially we are, as a background, I mean, appreciation in art. Yeah, for sure, through art, we always perform, present, and creating the best thing. I think we wish Ubud could be preserved in the future time.
0: Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους Έλληνες τώρα που μας βλέπουν εδώ πέρα, εδώ στην κάμερα μπροστά.
3: Well, we are very pleased that you come to Bali, come to Indonesia, and look at the uniquity of Bali and be in Ubud especially, with a lot of culture movement.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Πολύ γεμάτη μέρα. Τόσα ωραία σκαμπανεβάσματα έχει αυτή η μέρα, παιδιά, που παρόλο που είμαστε γύρω στις 14 ώρες έξω, non-stop, είμαι τόσο χαρούμενος πραγματικά και τόσο γεμάτος. Είναι σαν να έχω ζήσει ένα μήνα σε μία μέρα. Μαϊμούδες, όλα αυτά που κάναμε σήμερα, στις ιερές πηγές που πήγαμε και φυσικά το τελείωμα, η απίστευτη εμπειρία που γνωρίσαμε εδώ πέρα τον βασιλιά του Ουμπούτ, ήταν ό,τι καλύτερο, και είδαμε και το παλάτι πώς είναι μέσα. Πάμε τώρα για να χαλαρώσουμε, να κοιμηθούμε λίγο, γιατί το επεισόδιο συνεχίζεται.
2: Τροπικό κλίμα, καρποσταλικές εξωτικές παραλίες, καταπράσινα τοπία, ατελείωτοι οριζόνες, ιδουιστική ναή και μια άβρα γαλήνης που σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό παράδεισο επί γης. Το ταξίδι μου στο Μπαλί συνεχίζεται.
3: Ερε Κοσμέη, παρακοκάρα.

0: Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, ε!
1: Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai!

0: Τρακάραμε εδώ με Μπαλινέζο.
1: Ο Ευθύμης που είναι, με βγάζει ή μόνος μου κάνω.
2: Εντάξει, είδες πως ήμουνα.
3: Πού είναι το δίχαλο.
2: Το έβγαλα το δίχαλο, φίλε. Ξυπόλυτο συνέντευξη. Πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω ξυπόλυτο συνέντευξη.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
3: Δημοκρατία. Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
3: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μηνύματα εντός αλλά και εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική σταθερότητα, χειρισμοί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιπολίτευση, τα βασικά σημεία της ομιλίας. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα η δεικτική δήλωση του Πρωθυπουργού. Χαμηλή τόνη από τους βουλευτές, τα σενάρια εκλογών το φθινόπωρο φρέναραν την κριτική. Εχμές Άδωνη για δένδια. Θρήνος στο τελευταίο αντίο του 21 ετών Νικήτα που δολοφονήθηκε. Τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά. Δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός ως παρακτικός επικίδιος του Μητροπολίτη. Ξάδερφος του δράστη είχε προαναγγείλει στο Action 24 το έγκλημα εκδίκησης. Καθημερινά πλέον τα ατυχήματα με τα ανεξέλεγκτα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος 12χρονος μετά από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Η παράσυρση με το αυτοκίνητο και το συγκινητικό μήνυμα του παιδιού για τον θάνατο του 13χρονου στην Ηλία. Αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24 για τις αλλαγές και τις αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών για την κυκλοφορία των πατινιών. Και απέραντο σκουπιδότοπος δίπλα στο Άλσος Προμπονά στη Ριζούπολη. Μπάζα, σκουπίδια και σπασμένα έπιπλα, εικόνες ντροπής. Άμεση αντίδραση του Δήμου Αθηναίων μετά την αυτοψία του Action 24. Μπουλντόζες μπήκαν για τον καθαρισμό.

0: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες από τον Πρωθυπουργό σήμερα στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε τους γαλάζιους βουλευτές, αλλά έθεσε κόκκινη γραμμή μεταξύ της κριτικής και της μίζερης, όπως είπε, εσωστρέφειας. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιταχύνει τις διαδικασίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάλεσε τα στελέχη να υδρώσουν τη φανέλα το επόμενο διάστημα, μιλώντας για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
1: Ήταν τα βασικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας με την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν αρνήθηκε την κριτική, αλλά έθεσε τα δικά του όρια. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του, υπέδειξε την ανάγκη για αυτοκριτική, διαχωρίζοντας ωστόσο τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, χαρακτηρίζοντας ως κόκκινη γραμμή το σημείο που χωρίζει τις δύο έννοιες.
2: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Τα δημόσια συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στάση των 13 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζοντας πως είναι η σειρά της να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα.
2: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε ως βασικό πολιτικό και ενδεχομένως προεκλογικό σύνθημα την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα.
2: Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική. Και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεόνασμα αυτό πίσω στην κοινωνία.
1: Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα βασικά σημεία της συνταγματικής αναθεώρησης, που ήταν και το βασικό θέμα συζήτησης της σημερινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι βασικές αλλαγές του συντάγματος που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούν στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, στην κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη, στην απαγόρευση επιβολής φόρων με αναδρομική ισχύ, στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, στην καθιέρωση εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή, στην επέκταση της επιστολικής ψήφου και στους εκλογείς εντός της ελληνικής επικράτειας και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Μαζί με αυτές τις αλλαγές απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030, ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά.
1: Η αναθεώρηση του συντάγματος αφορά συνολικά σε έναν πυρήνα περίπου 30 άρθρων.
0: Τώρα, σε ήπιους τόνους, σε σχέση με τα αναμενόμενα τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες, κινήθηκε η κριτική των βουλευτών στις παρεμβάσεις τους για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρουσταλακίδου.
3: Πράγματι, Σωτήρη, χαμηλή ήταν γενικά η τόνη κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σίγουρα τα όσα υπόθηκαν σήμερα από τους 43 βουλευτές που πήραν τελικά το λόγο δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα φημολογούνταν ότι επρόκειτο να υποθούν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που ξεχώρισε ήταν οι αιχμές ορισμένων στελεχών για υπουργούς που δεν υδρώνουν την φανέλα, μια καταγγελία την οποία υιοθέτησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος από την Ολομέλεια μετά το τέλος της συνεδρίασης. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε, πράγματι όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα όπως ανέφεραν προηγούμενοι βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς μίλησε γενικά, χωρίς να φωτογραφίσει κάποιον συγκεκριμένα. Νωρίτερα πάντως, αίσθηση είχε προκαλέσει και η τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έθεσε το θέμα περί απόντων υπουργών. Και να δούμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν. Η φράση αυτή, Σωτήρη, ερμηνεύθηκε και ως αιχμή κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου Δένδια, ο οποίος έλειπε σήμερα από τη συνεδρίαση σε προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Πορτογαλία. Τώρα. Και ο Θάνος Πλεύρης άφησε αιχμές κατά την ομιλία του, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον, ενώ ο κύριος Μάκης Βορύδης έστρεψε τα πυρά του κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέση, λέγοντας ότι μία δικαστικός, η κυρία Κοβέση, καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Τώρα, ο Γιάννης Οικονόμου, που ήταν ένας εκ των πέντε που είχαν υπογράψει την περίφημη επιστολή για το επιτελικό κράτος, τόνισε στην παρέμβασή του. Έχουμε έναν κοινό στόχο, την αυτοδυναμία. Στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβασή μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Ο Νότης Μηταράκης ζήτησε συγκεκριμένα στη δική του παρέμβαση η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε από την πλευρά του. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη. Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη. Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί, αναρωτήθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για μια εικόνα που μας έδωσε από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και να καλησπέρισω στο
4: σύνδεσμο. Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Όπως είπε και η Τζέννη, η τόνη ήταν πιο χαμηλή από όλα αυτά που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες.
4: Και πρέπει να σου πω ότι στο τέλος της ομιλίας του ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι διαψεύστηκαν αυτοί που περίμεναν ότι για 6 ώρες θα τσακωνόμασταν και θα πλακωνόμασταν.
0: Τώρα, ποια ήταν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού?
4: Λοιπόν, τα μηνύματα ήταν σημαντικά και θα έλεγε κανείς ενδεχομένως και πολύ πιο ηχηρά από αυτά που περιμέναμε από τους βουλευτές. Πρώτο μήνυμα, λοιπόν, όχι στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής. Το είχαμε επί τις προηγούμενες μέρες, το είπε πολύ καθαρά και ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή, λέγοντας ότι δεν θέλω να μετατρέψω τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δεύτερον, μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανάγκη επιτάχυνσης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το είπε επίσης καθαρά ο Πρωθυπουργός. Η Βουλή έκανε το χρέος της, τώρα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γρήγορα να καθαρίσει τις αποφάσεις και τις υποθέσεις των βουλευτών για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία. Τρίτον, μήνυμα προς τους βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές των οποίων η ασυλία έχει αρθεί θα είναι υποψήφοι, εφόσον το θέλουν, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Άρα έκλεισε αυτό το θέμα για ακόμη μια φορά με την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Μήνυμα επίσης προς όλους, εντός και εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά που είναι στη Νέα Δημοκρατία, άλλο οι προβληματισμοί και άλλο η εσωστρέφεια. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός ότι για μένα στον προβληματισμό κόκκινη γραμμή είναι εκεί που ξεκινά η εσωστρέφεια, Σωτήρη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, έστειλε αρκετά μηνύματα με αυτές τις επισημάνσεις του και για το θέμα των κόκκινων γραμμών, ναι, που δεν αφορούν μόνο τους βουλευτές, αλλά αφορούν και υπουργούς και άλλους, γιατί είπε ότι πρέπει όλοι να ιδρώνουμε τη φανέλα και όλοι να βοηθάμε τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως ένα μασάζ που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που έγινε προς τους βουλευτές, τώρα είχε και μια λεκτική αποτύπωση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους βουλευτές για τη στάση τους που κράτησαν στο θέμα της άρσης ασυλίας, δηλαδή το ότι όλοι τη ζήτησαν και ότι όλοι είναι διατεθειμένοι να πάνε στη δικαιοσύνη και να καθαρίσουν το θέμα των αποφάσεων. Τώρα, το όριο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε και πριν, είναι η εσωστρέφεια, ένα το κρατούμενο, εκεί υπάρχει η κόκκινη γραμμή του κ. Μητσοτάκη, και το δεύτερο, να ιδρώσουν δρώσουν τη φανέλα όχι, και είπε και κάτι άλλο σημαντικό ο Πρωθυπουργός, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη συλλογική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Και ο νόμος νοείται.
0: Όσο πιο καλά πάει η Νέα Δημοκρατία, τόσο πιο πολλοί βουλευτές θα βγείτε.
4: Ακριβώς. Και επίσης δεν γίνεται κάποιος να έχει προσωπική επιτυχία χωρίς να έχει συνολική επιτυχία η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και στην αντιπολίτευση, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της χώρας, διότι η αντιπολίτευση λαϊκίζει και λειτουργεί με όρους και με φρασιολογία παλαιά, που αυτό δεν το αγκαλιάζουν οι πολίτες. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι πολιτών που θέλει την πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Οι εχμές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και ήταν έμεσες, ήταν καθαρές. Ο κ. Βορύδης τις εξέφρασε πιο καθαρά, ο Πρωθυπουργός, με τα μηνύματα που έστειλε για να υπάρξει καθαρή λύση σε αυτό το θέμα.
0: Και τώρα όλα αυτά γίνονται σχεδόν μια εβδομάδα πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Κωδικός λοιπόν συσπήρωση εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο συσπήρωση προς το συνέδριο, αλλά συσπήρωση και στο δρόμο προς τις εκλογές. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τη φανέλα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, Σωτήρη, στην δευτερολογία του, ότι όποιος θέλει να είναι στην κουζίνα πρέπει να μπορεί να αντέξει και τη ζέστη. Μάλιστα. Και αυτό αφορούσε και τους υπουργούς και τους βουλευτές. Τώρα, όπως μας είπε και η Τζέννη νωρίτερα, κρατήθηκαν αρκετά χαμηλοί τόνοι από τους βουλευτές. Θα λέει κανείς είναι η δεύτερη φορά που προαναγγέλλεται ότι θα γίνει ένας κακός χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η πρώτη ανταρσία ήταν στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας, δεν έγινε. Η δεύτερη ανταρσία ήταν εδώ, δεν έγινε. Έχει μία εξήγηση αυτό και η εξήγηση αυτή ενδεχομένως είναι η πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο μετά τη
0: ΔΕΘ. Που συζητούνται πλέον.
4: Ακριβώς, γι' αυτό και όλοι θέλουν να φυλάνε τα νότα τους και να δώσουν τη μάχη, διότι καταλαβαίνουν και αυτοί στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η προσωπική τους επιτυχία περνά από την συλλογική επιτυχία. Και θα σου πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Φεύγοντας ο κύριος Μητσοτάκης, τον ρώτησε ο κύριος Ιψηλάντης, δεν μας είπατε τελικά πότε θα γίνουν εκλογές. Και φεύγοντας, ο Πρωθυπουργός χαμογελώντας του απάντησε, σίγουρα θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται μέχρι αύριο η διάταξη για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την καταπόλυτη προτεραιότητα καθάρισή τους. Ο Γιάννης Μήτης θα μας πει τι σημαίνει αυτή η διάταξη η οποία έρχεται για ψήφιση.
5: Πληροφορίες του Action 24 λοιπόν λένε, Σωτήρη, ότι το αργότερο αύριο θα κατατεθεί αυτή η διάταξη, η οποία θα εμπεριέχει προσθήκη στον κώδικα ποινικής διοικονομίας για τα πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να εκδικάζονται τάχιστα οι υποθέσεις τους, είτε πρόκειται για πλημέλημα είτε για κακούργημα. Μια πάγια υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους βουλευτές. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η διάταξη αυτή θα προβλέπει ότι το αργότερο που θα εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις θα είναι το τρίμηνο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δίνοντας την ευκαιρία στους βουλευτές να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πιο ανθεκτική, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζεται η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ και τη διεύρυνση με στελέχη που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους.
6: Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης απίφθινε πλατή κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως τι ψήφισαν, προτάσσοντας ως σημαία του ΠΑΣΟΚ τον σεβασμό στους θεσμούς.
7: Και αυτόν τον αγώνα καλό να το δώσουμε με όλες τις δυνάμεις, με όλο τον κόσμο, ό,τι και αν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή. Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος που μπορεί να κάνει την Ελλάδα και πιο ανθεκτική, αλλά και πιο δίκη.
6: Στη δίνη του τυφώνα Τζάκρη βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένες τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται σχετικά με την επιστροφή ή μη της βουλευτού Πέλλας. Υπέρ της διεύρυνσης αλλά με σαφή τήρηση του νέου καταστατικού που μιλά για όριο 20 ετούς θητείας βουλευτών για όλους, τάχθηκαν στον αέρα του Action 24 ο βουλευτής Τάσος Νικολαίδης αλλά και η Έφη Χαλάτση, που είναι στενή πολιτική φίλη του Παύλου Γερουλάνου.
8: Αν η κυρία Τζάκρη θέλει να έρθει, γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η δεξιά και να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του κινήματος με βάση τη διακήρυξή του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα βουλευτής, υποψήφια βουλευτής.
9: Θεωρώ ότι το καταστατικό πρέπει να ισχύει για όλους. Εντάξει.
10: Και για την κυρία Τζάκρη, δηλαδή.
9: Για όλους και για μένα.
6: Η δική του άποψη για τις συνθήκες διεύρυνσης αλλά και το πώς μπορεί να έρθει η Θεοδώρα Τζάκρη στο Πασόκ εξέφρασε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, κρατώντας αποστάσεις και από την απομάκρυνση του Χάρη Καστανίδη.
11: Κανείς δεν περισσεύει.
10: Άρα θεωρείτε.
11: Τελεία. Και όποιος συμπαρατάσσεται στην προσπάθειά μας, πρέπει να έχει μαζί μας το μίνιμουμ της πολιτικής συμφωνίας και για το πριν.
12: Η διεύρυνση δεν εξαντλείται στο αν ικανοποιείται η προσωπική φιλοδοξία ή πρωτοβουλία όποιου θέλει να έρθει στο Πασόκ. Εμείς δεν κάνουμε διεύρυνση για να ικανοποιήσουμε πολιτικές φιλοδοξίες.
6: Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στο στίχημα της διεύρυνσης, εκτιμώντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα δώσει το στίγμα της ανανέωσης αλλά και της έντασης της πολιτικής επιρροής του Πασόκ.
0: Γυρίζουμε σελίδα και πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου σε κλίμα οδύνης και οργής έγινε η κηδεία του νεαρού Νικήτα, που έπεσε νεκρός από το όπλο του 54χρονου, ο οποίος εκδικήθηκε για το θάνατο του παιδιού του. Δεν έλειψε η ένταση μεταξύ της οικογένειας και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου έκανε έκκληση στους παρευρισκόμενους να δώσουν υπόσχεση πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός.

0: Σύστηκε ο ψιλορίτης από το κλάμα της μάνας του Νικήτα. Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνο Μηλοποτάμου. Συγγενείς και φίλοι με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια και με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν το παλικάρι τους που ήταν ντυμένος γαμπρός. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι αδερφές του 21χρονου που υποβασταζόμενοι αδυνατούσαν να πιστέψουν πως το παιδί τους χάθηκε τόσο άδικα.
1: Εγώ το παιδί μου το έχασα.
2: Καλό παιδί, φιλότιμο, ευγενικό, πασίγαρο, δουλευτάδικο. Δεν ήθελε να φύγει. Ήτανε παιδί των γονιών που αγαπούσε πολύ, πολύ το χωριό.
0: Ραγίζει καρδιές ο επικίδιος του Μητροπολίτη. Στέλνει ηχηρό μήνυμα να σταματήσει ο κύκλος του αίματος εδώ. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον οικίστρατο, να μην ξανακουστεί ποτέ πυροβολισμός για κανέναν λόγο, είπε με σπασμένη φωνή, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους. Στη θέα των αστυνομικών η αδερφή του Νικήτα ξέσπασε. Έσπρωξε τον αστυνομικό και του ζήτησε να φύγει από το σημείο εξοργισμένη που δεν προστάτεψε τον αγαπημένο της αδερφό όταν ήταν εν ζωή. Άλλωστε πολλές φορές και η ίδια μαζί με τον Νικήτα είχαν επισκεφτεί το αστυνομικό μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις

0: που είχαν δεχτεί από τον 54χρονο.
1: Αποκαλυπτική των προθέσεων της οικογένειας του 54χρονου ήταν μια σοκαριστική δήλωση που, όπως θα δείτε, έκανε στο Action 24 ο ξάδελφός του πριν από 2 χρόνια και προμήνυε το στιγερό έγκλημα. Οι απειλές και οι επιθέσεις κατά της οικογένειας και του θύματος ήταν συνεχείς όλο το προηγούμενο διάστημα.

0: αλήθεια πρέπει να κρίνει. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε εμείς, να πάρουμε όμως τα χέρια.
1: Δύο χρόνια πριν τη δολοφονία του Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο ξαδέρφος του δολοφόνου είχε προαναγγείλει το στιγερό έγκλημα μέσω του Άξιον 24.
2: Είναι ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο είχε προαναγγείλει επανειλημμένος. Επέβαλαν μηνύσεις, επανειλημμένος, συστάσεις, υποδείξεις.
1: Σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες. Μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα γράφτηκε το αιματηρό τέλος για τον 29χρονο Νικήτα, ημέρα των γενεθλίων του. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη φωνική επίθεση. Ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στο όχημα του 21 ετών άντρα. Όταν ο νεαρός αντίκρισε τον πατέρα του νεκρού φίλου του, τότε έτρεξε σε ένα χωράφι να σωθεί.
3: Τρακάρουν στη μετοπική. Τον βλέπω κατεβαίνει. Αυτός κατεβαίνει και ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο, ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι. Αλλά δεν πρόλαβε να διασχίσει καν τον δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε μέχρι που τέλειωσαν οι σφαίρες.
1: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η μανία του 54χρονου ήταν τέτοια που μετά τους πυροβολισμούς κλωτσούσε το άψυχο σώμα του θύματος. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη σφοδρή σύγκρουση τη νύχτα της 20ης Οκτωβρίου του 2023 στο τιμόνι ο τότε 18χρονος Νικήτας και στη θέση του συνοδηγού ο 17χρονος φίλος του που σκοτώθηκε. Ο πατέρας του θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό για το θάνατο του γιού του και από τότε οι απειλές και οι επιθέσεις ήταν συνεχείς. Στις 24 Ιουλίου του 2024, η οικογένεια του Νικήτα κατήγγειλε στις αρχές απειλές από τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου, ο 54χρονος φορώντας κουκούλα φέρεται να επιτέθηκε στον 29χρονο, χτυπώντας τον σε χέρια και πόδια, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του, χωρίς να τον τραυματίσει. Η υπόθεση οδήγησε τότε στη σύλληψή του για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση της καραμπίνας που κατήγγειλε. Στις 4 Μαρτίου του 2026, ο Νικήτας υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 54χρονου για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
4: Ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο.
1: Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 54χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Την ίδια ώρα και η σύζυγός του συνελήφθη από τις αρχές για συνέργεια. Και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
5: Αλλάζουμε θέμα. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα με ανήλικο που οδηγούσε πατίν είχαμε σήμερα, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων, νοσηλεύεται ένας 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε το ηλεκτρικό πατίνι του με διερχόμενο αυτοκίνητο. Τραγική ηρωνία. Λίγα 24 ώρα πριν, το παιδί είχε κάνει μια συγκινητική ανάρτηση για το 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι στην Ηλία.

0: μάχη για τη ζωή του στην εντατική δίνει ένας ακόμη 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. Όλα συνέβησαν στις 10.30 το πρωί. Ο 12χρονος Μελέτης δεν είχε σχολείο και ξεκίνησε με το πατίνι από το σπίτι του προκειμένου να συναντήσει τους φίλους του. Όταν έφτασε στη συμβολή των οδών Θρασίβουλου και Αθανασίου Τσίγκου, φαίνεται πως παραβίασε ή δεν είδε το στόπ και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Ο φίλος του περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που αντίκρισε το παιδί στο έδαφος.
1: Ήτανε κάτω, δεν είχε στήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε περάσει από εδώ πέρα με full ταχύτητα.

0: ταχύτητα χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το στόπ. Και ένα βανάκι το παράσυρε και τον βρήκαμε κάτω, του είχε ανοίξει το κεφάλι.
1: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 12χρονος έπεσε αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Αν και ο φίλος του περιγράφει στο Action 24 πως ο 12χρονος δεν φορούσε κράνος, μαρτυρίες αναφέρουν ότι φορούσε αλλά δεν του είχε κουμπώσει και το κράνος εκτοξεύτηκε όταν ο μαθητής έπεσε στο έδαφος.
2: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 12χρονος δεν σταμάτησε στην πινακίδα του στοπ ούτε στο πορτοκαλί φανάρι, περνώντας την διασταύρωση της Τρασιβούλου με την Τσίγκου με μεγάλη ταχύτητα που έφτανε τα 25 χιλιόμετρα. Ο 27χρονος οδηγός του Λευκού Βαν δεν πρόλαβε να σταματήσει με αποτέλεσμα να παρασύρει τον 12χρονο.
3: Επειδή θα πηγαίναμε βόλτα για μπάσκετ και τον είδαμε ανέστητο και κατευθείαν πήραμε κάποια παιδιά για να δούμε τι έχει γίνει. Πήρα τον πατέρα μου, μήπως έχει το τηλέφωνο της μητέρας, τίποτα από πατέρα του. Το σήκωσαν, ήρθαν εδώ πέρα και πήγαιναν κατευθείαν στο θριάσιο.
1: Ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Το παιδί με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα διακομίστηκε στο Θριάσιο όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγες ημέρες πριν, ο 12χρονος είχε ανεβάσει βίντεο με το πατίνι του γράφοντας συλληπιτήρια στον Κώστα για τον 13χρονο που σκοτώθηκε στα Μακρύσια, χωρίς να γνωρίζει ότι και το δικό του πατίνι θα μετατραπεί σε παγίδα για τον ίδιο.
0: Προηγουμένως είχε ξαναγκλειστρήσει με το πατίνι και από τότε φορούσε.
4: Όχι μόνο ότι τρέχουνε, πετάγονται πατίνια.
1: Οι αρχές ερεύνουν τις ακριβείς συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου.
5: Σύμφωνα τώρα με αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24, μέσα στις επόμενες μέρες έρχεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα αυστηροποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλη να μας πει γι' αυτό.
6: Η κυβέρνηση έχει θορυβηθεί και είναι θέμα ημερών τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη να ανακοινώσουν αποφάσεις σχετικά με την αυστηροποίηση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Να πούμε ότι οι αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24 κάνουν λόγο για την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους. Είδαμε ένα παιδί να χάνει τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ανήλικα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε την ταχύτητα, αλλά δεν γνωρίζουν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ επίσης και η υποχρεωτική ασφάλιση των ηλεκτρικών πατινιών από τους ενήλικες που τα χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Πλέον θα έχουμε αστική ευθύνη. Οπότε οι έλεγχοι φυσικά αυστηροποιούνται. Αν ένα παιδί πιαστεί με πατίνι, οι γονείς του είναι αντιμέτωποι ακόμα και με σύλληψη και φυσικά έρχονται και τσουχτερά πρόστιμα.
5: Σε ευχαριστούμε, Βασιλεία. Καλησπέρα στον Γιώργο Πιέρο.
7: Καλησπέρα, Σερ.
5: Γιώργο, η κατάσταση πια έχει ξεφύγει εντελώς. Έχουμε κάθε μέρα δράματα στους δρόμους, αιματοχυσίες. Νέα παιδιά είτε να χάνονται, είτε να ψυχοραγούν, είτε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπως αυτό το 12χρονο σήμερα.
7: Είναι συγκλονιστικό. Και είναι και το ένα μετά το άλλο. Είναι αλλεπάλληλα. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε και ένα τραγικό ατύχημα με αυτά τα πατίνια, αυτές τις σκοτώστλες. Και το λέω αυτό διότι ένα παιδί στα Μακρύσια στην Ηλία έχασε τη ζωή του. Ο 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του σήμερα. Είναι σκοτώστλες γιατί είναι οχήματα κανονικά, τα οποία δίνονται σε παιδιά. Σε μια λογική ότι είναι παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι. Βγαίνει στον δρόμο, αναπτύσσει ταχύτητες οι οποίες είναι μεγάλες. Τα 25 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι καθόλου λίγα, αρκούν για να σκοτωθείς. Αρκούν για να έχεις ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Και πόσο μάλλον όταν είναι ένα μικρό παιδί που αντιλαμβάνεται αυτό το μέσο που μπαίνει στην οδική κυκλοφορία σαν ένα παιχνίδι, το οποίο καταλήγει πολλές φορές στο θάνατο, το έχουμε δει με βαρύ φόρο αίματος από αυτές τις σκοτώστρες και βέβαια βλέπουμε και το σημερινό τραγικό ατύχημα, το οποίο έχουμε ένα παιδί να δίνει ξανά μάχη για την ζωή του.
5: Το οποίο
7: χωρίς προφανώς να αντιλαμβάνεται, όχι επειδή φταίει, επειδή είναι παιδί και παίρνει αυτή τη σκοτώστρα.
5: Ξέρει από πορτοκαλί φως, από
7: πώς να αντιληφθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όταν θεωρεί ότι βγαίνει έξω στον δρόμο και παίζει. Λοιπόν, τα νέα παιδιά είναι τα θύματα. Παίζουν τη ζωή του κορώνα γράμματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα πατίνια καταρχάς, επειδή είδα και το πατίνι με το οποίο είχε αυτή την τραγωδία το παιδί και που δίνει μάχη για τη ζωή του, δεν είναι ένα πατίνι για παιδιά. Όχι. Δεν είναι ένα πατινάκι. Είναι ένα μεγάλο πατίνι το οποίο είναι για ενήλικες, το οποίο το παίρνουν τα παιδιά και τρέχουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Να προσθέσω επίσης ότι τα πατίνια αυτά πειράζονται και μπορούν να αναπτύξουν ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Είδαμε χθες και το δείξαμε και στο δελτίο μας με 75 χιλιόμετρα να πηγαίνει κάποιος στη λεωφόρο Συγκρού. Και για να έρθουμε τώρα και στην ώρα ευθύνης της κυβέρνησης, με δεδομένη πλέον την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου, είχε πολύ ενδιαφέρον το αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει το δελτίο μας. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, το να απαγορευτεί να γίνει το αυτονόητο, να απαγορεύεται να έχει πατίνι και να το βγάζει στον δρόμο ένα παιδί. Έτσι, αυτονόητο θα έπρεπε εξ αρχής να γίνεται σε καλή κατεύθυνση. Σε καλή κατεύθυνση και το να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση και ταυτοποίηση για τους ενήλικες που διαθέτουν αυτά τα πατίνια και βγαίνουν στον δρόμο μαζί με τα άλλα οχήματα. Δεν αρκούν όμως. Καλά είναι, πολύ ενδιαφέρον.

κινήσεις δεν αρκούν. Και δεν αρκούν γιατί είναι πάρα πολλά τα πατίνια και πάρα πολλά τα παιδιά που είναι σήμερα έξω στον δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για σκέψεις και συσκέψεις. Πρέπει άμεσα όλα αυτά να εφαρμοστούν, να μην υπάρχει παιδί, να το πούμε καθαρά, με πατίνι τέτοιο

0: σήμερα ισχύουν στα χαρτιά, διότι αν το πάρουμε με την κοινή λογική, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν εφαρμόζεται. Διότι πώς ένα 12χρονο παιδί βγαίνει έξω στον δρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα. Ούτε με ποδήλατο δεν το κάνει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι επίσης σαφές ότι έχουμε δεκάδες φωνικές τέτοιες μηχανές στα χέρια ανηλίκων στους δρόμους της χώρας. Εγώ ξαναλέω και λέω ότι το ίδιο το πατίνι, αν το δει κανείς σαν όχημα, δεν είναι ένα παιχνίδι. Και βέβαια είναι και πάρα πολλά τα ερωτήματα που αφορούν τους γονείς, έτσι, γιατί προφανώς έχουν και εκείνη μια ευθύνη για να φτάνει αυτό στα χέρια του παιδιού τους, να το γνωρίζουν
1: σημαντική.
0: Και να το αφήνουν να συνεχίζει. Και βέβαια είμαστε και χωρίς απαντήσεις από την πολιτεία για ένα φαινόμενο με βαρύ φόρο αίματος, το οποίο το συζητάμε κάθε μέρα. Δεν είναι υπορβολή. 13χρονο σε τη ζωή του, 12χρονο παιδί παλεύει για τη ζωή του. Κάθε μέρα και κάτι από αυτά βλέπουμε. Και να πούμε και κάτι που αφορά την αυτοδιοίκηση. Έχουν ευθύνες και οι δήμαρχοι, οι οποίοι προμηθεύονται πατίνια, αλλά δεν γνωρίζουν πόσα είναι, πού είναι και το, κυριότερο απ' όλα ποιο τα οδηγεί. Δηλαδή, παίρνει ένα πατίνι από αυτά τα προγράμματα, μην λέμε τώρα εταιρείες, αυτά που συναντούμε παντού, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους πεταμένα, οπουδήποτε. Και μπορεί να το παίρνει ένα ανήλικο παιδί να πάει όπου θέλει. Κανένας δήμαρχος δεν έχει προβλέψει μάλιστα αυτά τα πατίνια να τα παίρνουν ενήλικες.
2: Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, θετικά τα μέτρα, αλλά δεν φτάνουν ούτε για αυτά. Χρειάζεται και άλλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο πρώτο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας. Όλα δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εργάζονται πυρετοδός για τη σύνταξη μιας συμφωνίας με στόχο τη λήξη του πολέμου. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν διευκρινίζει τι θα απογίνει με τα σημαντικότερα ζητήματα που μετά από 6 εβδομάδες πολέμου παραμένουν άλυτα. Το έμφραγμα στο στενό του Ορμούζ, για παράδειγμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ο παράγοντας Ισραήλ με το διπλό μέτωπο στο Λίβανο.
3: Ακόμα μία φορά που η συμφωνία είναι πολύ κοντά, αλλά κανείς δεν τη βλέπει.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Η διεθνής κοινότητα παραμένει σε στάση αναμονής, ελπίζοντας σε μια συμφωνία που όλο κοντεύει και όλο απομακρύνεται, με τα τρία μέτωπα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών να παραμένουν ανοιχτά. Από την αρχή του πολέμου, πόλεις χτυπήθηκαν, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στοχοποιήθηκαν και πλοία βυθίστηκαν. Το ισχυρότερο όμως όπλο για το Ιράν ήταν ένα, το στενό του Ορμούζ. Και από τότε που έκλεισε, ο πλανήτης κρατά την ανάσα του.
5: The Strait of Hormuz. We have at least 40 attacks and incidents involving commercial ships since the war started in the region.
3: Σήμερα, 913 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό, εκ των οποίων τα 270 είναι δεξαμενόπλια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, η συμφωνία που επεξεργάζονται οι δύο πλευρές θα αποτελούσε τη βάση για τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
6: We cannot allow them to have a nuclear weapon, so I think most people that understand that they understand that what we're doing is right and it'll be over quickly and
3: οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από την Τεχεράνη να αναγνωρίσει επισήμως ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και απειλεί πως θα αποκτήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το εμπλουτισμένο ουράνιο που κρύβει το Ιράν.
5: How will you get it?
7: We're going to get it.
5: The nuclear material in order for this war to end.
8: Well, that's one of the topics that needs to be discussed.
3: Το Ισραήλ από την πλευρά του παραφυλά.
9: Αναχνού χολκίμ יעדים משותפים. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן.
3: Ο παράγοντας Ισραήλ παραμένει και παρακολουθεί τη διπλωματία να πέφτει στο κενό. Και όσο παρακολουθεί, βομβαρδίζει το Λίβανο για να εξοντώσει, όπως λέει τη Χεσμπολάχ, παρά τη συμφωνημένη εκεχηρία που είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.
2: Η κυβέρνηση Τραμπ τώρα κατηγορεί την Ευρώπη ότι αποτελεί εκολαπτήριο τρομοκρατίας που τροφοδοτείται από την μαζική μετανάστευση. Χρυσάνθη Μπουρούτη.
10: Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στις ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές. Ωστόσο, στη νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον κατά της τρομοκρατίας, η Ευρώπη περιγράφεται με ένα σκοτεινό τρόπο ως μια ηπείρος που υποδαβλίζει την τρομοκρατία μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και της εισόδου εξτρεμιστικών στοιχείων. Το επίσημο έγγραφο του Λευκού Οίκου αναφέρει: ο κόσμος είναι ασφαλέστερος όταν η Ευρώπη είναι ισχυρή, αλλά η Ευρώπη απειλείται σε μεγάλο βαθμό και αποτελεί τόσο στόχο τρομοκρατίας, όσο και φυτώριο τρομοκρατικών απειλών. Δεύτερο σημείο λέει ξεκάθαρα πως τα ανοιχτά σύνορα φέρουν τρομοκρατικά φαινόμενα εντός της γυραιάς Υπήρου, αναφέροντας: είναι σαφές σε όλους ότι καλά οργανωμένες εχθρικές ομάδες εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα σχετικά παγκοσμιοποιητικά ιδανικά, όσο περισσότερο αναπτύσσονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο επιμένουν οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές, τόσο περισσότερο εξασφαλίζεται η τρομοκρατία. Ενώ ο Λευκός Οίκος επικρίνει για ακόμα μία φορά τα

0: Πάναμα, όπως λέει ευρωπαϊκά σύνορα, αναφέροντας. Ωστόσο, ένα σύμπλεγμα κακόβουλων παραγόντων, όπως η Αλ-Κάιντα, το ISIS, τα καρτέλ και οι κρατικοί παράγοντες, έχουν εκμεταλλευτεί ελεύθερα τα αδύναμα σύνορα της Ευρώπης και τους μειωμένους πόρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλα αυτά είναι μια σαφής επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Δρυμύτατη κριτική. Όπως είπες, ακριβώς, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Ενόπλη ληστεία μέρα μεσημέρι στην Κηφισιά. Οι δύο δράστες με όπλα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έδεσαν και φήμωσαν ένα 77χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ την ώρα που έμπαινε στο υπόγειο γκαράζ του σπιτιού του.
2: Αντιμέτωπος με δύο κουκουλοφόρους που του είχαν στήσει ενέδρα στην είσοδο του γκαράζ του σπιτιού του στην οδό Ρόδων στην Κηφισιά, βρέθηκε μέρα μεσημέρι ένας 77χρονος συνταξιούχος. Οι δράστες, που σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να ανήκουν στο στενό περιβάλλον του θύματος, γνώριζαν λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του 77χρονου, αλλά και το σημείο που βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο.
3: Η δουλειά του ήταν προφανώς προσέλκυση με αυτόν τον κίνδυνο και του κάνανε αυτή τη ζημιά του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν είδαμε τίποτα. Και τον είδα πριν μπει μέσα στο σπίτι. Τον είδα. Ήμουν εδώ απ' έξω, μιλήσαμε.
2: Οι κακοποίοι έδεσαν μετά ιρά από τα χέρια του 77χρονου, του φήμωσαν το στόμα με ένα πανί και υπό την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματός του.
4: Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό που έγινε και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας λίγο πιο ανοιχτά.
5: 4 φορές έχουν μπει στο σπίτι μου, σε διάστημα 10 ετών.
2: Όταν οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο διαμέρισμα, κατευθύνθηκαν στο χρηματοκιβώτιο, άρπαξαν 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση του ιδιοκτήτη, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
6: Ουσιαστικά γίνονται συχνά εδώ. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Εδώ είναι η τροχέα εκεί, αστυνόμευση δεν υπάρχει.
7: Χθες Τετάρτη, μέρα μεσημέρι περίπου στις 2, ο άνδρας γυρνούσε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν μπήκε στο γκαράζ, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους του είχαν στήσει καρτέρι.
2: Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο στενό περιβάλλον του 77χρονου, καθώς οι δράστες φέρεται να γνώριζαν εκ των προτέρων τόσο την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου όσο και το περιεχόμενό του.
1: Στην υπόθεση της Greek Mafia, ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, περισσότερα από τον Μάνο Λινοξυλάκη.
8: Και βαρύνε το κατηγορητήριο Σωτήρη για τους 4 συλληφθέντες, ανάμεσά τους έγκλειστο στις φυλακές και 2 άτομα αλβανικής καταγωγής με ελληνική υπηκότητα που κατηγορούνται για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025. Λοιπόν, περιλαμβάνει 9 κακουργήματα, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία, έκρηξη, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κατασκευή εκρηκτικών, αλλά και 6 πλημελήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες σχεδίαζαν να δολοφονήσουν ποινικό κρατούμενο και είχαν τοποθετήσει κάμερες και συσκευή παρακολούθησης GPS στο αυτοκίνητο και στο σπίτι της δικηγόρου του κρατούμενου, έτσι ώστε όταν εκείνος πάρει άδεια να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Άλυτο μέχρι στιγμής παραμένει για τις αρχές η ταυτότητα της επιχειρησιακής ομάδας των 2 εκτελεστών του Γιώργου Μοσχούρη, καθώς εκτιμάται ότι είναι ρωσόφωνοι και αμέσως μετά το συμβόλαιο θανάτου διέφυγαν στο εξωτερικό.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών με QR codes, εφαρμογές και πληρωμές ακόμα και με κρυπτονομίσματα φέρονται να είχαν στήσει 2 νεαροί στη Θεσσαλονίκη. Οι παραγγελίες γίνονταν μέσω κινητού και οι ουσίες παραδίδονταν σε προκαθορισμένα σημεία της πόλης κάτω από πέτρες ή δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.
9: 2 νεαροί ηλικίας 21 και 19 ετών έστησαν φάμπρικα ψηφιακού delivery ναρκωτικών. Οι χρήστες ακολουθούσαν high-tech βήματα για να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες. Να σκανάρουν QR codes που είχαν τοποθετήσει διακινητές στη Θεσσαλονίκη σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία οδηγούσαν σε επικοινωνία για παραγγελίες μέσω Telegram. Να πληρώσουν διαδικτυακά με κρυπτονομίσματα και μετά να παραλάβουν τα ναρκωτικά από σημείο που τους υποδείκνει η σπήρα.
10: Κατάφεραν οι νεαροί να στήσουν αυτή την επιχείρηση, την κομπίνα διακίνησης ναρκωτικών μέσα από εφαρμογές του διαδικτύου. Από εκεί και πέρα το ηλεκτρονικό έγκλημα σε συνεργασία με τη δίωξη ναρκωτικών κατάφεραν να εντοπίσουν αυτές τις εφαρμογές, κατάφεραν να δουν τα ίχνη ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη διακίνηση.
9: Οι φερόμενοι ως δράστες ρωτούσαν τους πελάτες για την ποσότητα ναρκωτικών που επιθυμούσαν και τους ενημέρωναν για τα σημεία όπου άφηναν τις ουσίες. όπως κάτω από τις πέτρες ή κοντά σε κάδους απορριμμάτων για να τα παραλάβουν.
11: Πλέον πέρα τα social media χρησιμοποιούν οι δράστες και πλατφόρμες με κρυπτογραφικές μεθόδους επικοινωνίας προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους.
9: Εντύπωση προκάλεσαν στους αστυνομικούς τα QR codes που χρησιμοποιούσε η Σπύρα, τα οποία όποιος τα σάρωνε οδηγούνταν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας για παραγγελίες ναρκωτικών.
11: Η χρήση των QR codes, του γραμματού κώδικα, έτσι, στην κατεύθυνση αυτή, όπου αποκωδικοποιείται ενδεχομένως στο παράδειγμα που είπατε προηγουμένως τα σημεία που ορίζουν έτσι, οι δράστες, τα μέλη των εγκληματικών ομάδων. Από την άλλη όμως μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους σκοπούς που έχουν σχέση με τις απάτες.
9: Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τους νεαρούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές και διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code.
12: Προφανώς είναι η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και η κατοχή ναρκωτικών. Προφανώς, μάλλον, με σκοπό τη διακίνηση. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Τώρα οι κατηγορούμενοι, όταν θα απολογηθούν, ίσως να έχουν άλλη θέση για τα αδικήματα.
9: Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Εικόνες ντροπή στην εγκατάληψη στο πάρκο Προμπονά στη Ριζούπολη. Αυτοψία του Άξιον 24 έφερε στο φως μια απέραντη χωματερή με μπάζα, σπασμένα έπιπλα, σκουπίδια και πλαστικά. Άμεσα ήταν η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων, καθώς συνεργεία του έσπευσαν από το μεσημέρι για να καθαρίσουν το χώρο.
2: Κατεστραμμένες καρέκλες, σπασμένα έπιπλα, σκουπίδια και σακούλες γεμάτες με μπάζα. Εικόνες ντροπή δίπλα στο Άξιον Προμπονά στη Ριζούπολη.
13: Κάθε μέρα έρχονται το βράδυ και τα πετάνε. Τους έβλαμε με το ταξί που γύριζα.
14: Συνέχεια είναι έτσι. Δηλαδή τα μαζεύουν σήμερα, μετά από μια εβδομάδα θα είναι πάλι έτσι.
2: Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, άγνωστοι εναποθέτουν μπάζα και άλλα υλικά στο σημείο, ανενόχλητοι. Αναπόφευκτα, ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα ανεξέλεκτο σκουπιδότοπο.
15: Χάλια.
16: Πόσο καιρό είναι
15: χάλια δεν γίνεται. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Σωρί από σκουπίδια μπάζα και ογκώδη αντικείμενα έχουν μετατρέψει το χώρο σε μια ανεξέλεκτη χωματερή εδώ στη Ριζούπολη.
2: Η απουσία φωτισμού και η έλλειψη πεζοδρομίου διευκολύνουν τους ασυνείδητους να μετατρέπουν σε μια άτυπη χωματερή το χώρο δίπλα στο πάρκο. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε στην κάμερα του Άξιον 24 πως έχουν κάνει επανειλημμένα καταγγελίες για τις εικόνες ντροπής.
17: Συνέχεια. Αυτά είναι λίγα. Που να δείτε άλλες φορές μπάζα, ψυγεία, οτιδήποτε.
0: Έχετε κάνει κάποια καταγγελία?
17: Όλος ο κόσμος κάνει.
2: Η αρμόδια δημοτική αρχή υποστηρίζει πως το σημείο ανήκει σε ιδιώτη και ότι παρά τις συστάσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι υπηρεσίες τακτικά, ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.
18: Είναι ιδιωτικός χώρος και υπάρχουν και ιδιωτικά οικόπεδα εκεί πέρα. Εμείς σε ιδιωτικούς χώρους δεν περιβαίνουμε. Δεν είναι όλο το άλλο Προμπονά. Το κομμάτι που είναι δικό μας, επειδή αυτό επεκτείνεται, εμείς θέλουμε συνέχεια και το καθαρίζουν. Αν έχουμε σχεδιάσει να βάλουμε φωτισμό και στο κομμάτι που είναι δικό μας να γίνει και πεζοδρόμηση, έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό. Είμαστε στον σχεδιασμό μας.
2: Τα πεταμένα μπάζα και τα σκουπίδια σε συνδυασμό με τη βλάστηση που υπάρχει στο σημείο αποτελούν εν δυνάμει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο Δήμος Αθηναίων αντέδρασε άμεσα και λίγη ώρα μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Άξιον 24 έστειλε μπουλντόζες και φορτηγά στο σημείο και ξεκίνησαν τη διαδικασία αποκομιδής των αντικειμένων που είχαν εναποθέσει ασυνείδητοι δίπλα στο Άλσος Προμπονά.
19: Αυτά τα δύο μέρη είναι αρκετά χρόνια θα έλεγα. Χρόνια που είναι σε αυτή την κατάσταση.
2: Τα μηχανήματα του Δήμου επί ώρες απομάκρυναν δομικά υλικά, σπασμένα έπιπλα και απορρίμματα, ώστε να καθαριστεί ο χώρος στο Άλσος Προμπονά.
1: Κραυγή αγωνίας για το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Δημήτρης Πικιώνης από γονείς και εκπαιδευτικούς. Κάνουν λόγο για ένα κτίριο που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και παραμένει χωρίς ουσιαστική συντήρηση εδώ και χρόνια. Καταγγέλνουν εγκληματική αδιαφορία ετών με τη μελέτη αποκατάστασης να παραμένει όπως λένε στα συρτάρια εδώ και περίπου 5 χρόνια.
9: Πλημμύρες, υγρασία και μούχλα σε αίθουσες, υπερβολική ζέστη, φθαρμένα δάπεδα, επικίνδυνα σημεία στο προάβλιο και σοβάδες που πέφτουν. Αυτή είναι η εικόνα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Κραυγή αγωνίας από γονείς και μαθητές που καταγγέλουν πως ζουν καθημερινά με το φόβο.
20: Έχουμε να κάνουμε πλέον με την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και γονέων και όποιου άλλου μπαίνει στο σχολείο, όπου πλέον η συντήρηση είναι ελλιπής.
9: Το ιστορικό σχολείο Δημήτρης Πικιώνης, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930 και είναι διατηρηταίο μνημείο από το 1991, παρουσιάζει σοβαρές φθορές εδώ και χρόνια, χωρίς ουσιαστικές εργασίες αποκατάστασης παρά μόνο πρόχειρες παρεμβάσεις.
20: Διανύει την 93η χρονιά λειτουργίας του, οπότε καταλαβαίνετε την παλαιότητα. Εδώ έχουμε το πρώτο απόλυτο παραλογισμό ότι ένα προστατευόμενο, υποτίθεται, μνημείο αφήνεται στη φθορά του χρόνου. Χρειάζεται μία μελετημένη προσέγγιση, ολοκληρωμένη. Εκκρεμεί λοιπόν πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση.
9: Τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτικά. Το 2015 μαθήτρια τραυματίστηκε από πτώση σοβά, ενώ το Μάρτιο του 2026 παράθυρο έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ακόμη ένα παράθυρο αποκολλήθηκε, παρότι είχε προηγηθεί επισκευή.
20: Τραγική εικόνα παρουσιάζεται εντός του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με σοβάδες να πέφτουν, παράθυρα να αποκολλώνται, την ασφάλεια των μαθητών να παραμένει στην τύχη και την μελέτη αποκατάστασης να παραμένει στο σιρτάρι.
9: Σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, η μελέτη αποκατάστασης του σχολείου εγκρίθηκε το 2021, όμως δεν προχώρησε ποτέ. Το έργο προϋπολογισμού άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ παραμένει στάσιμο και στα σιρτάρια, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
16: Προκηρύξαμε τις θέσεις των μελετητών που μέσα στα υπόλοιπα έργα που έχουμε προγραμματίσει είναι και του Πικιώνη, και τώρα επέγραψε μελετήτρια.
9: Οι γονείς τονίζουν πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα ιστορικό κτίριο, αλλά την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ζητούν άμεσα πλήρη τεχνικό έλεγχο και επίσημη πιστοποίηση ότι το σχολείο είναι ασφαλές για τα παιδιά.
1: Σε ένα θέμα πάλι που αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, ξεκινά η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών συγκροτημάτων με 100 εκατομμύρια ευρώ, που είναι δωρεά τραπεζών και θα περιλαμβάνει 238 σχολεία σε 132 δήμους της χώρας, έτσι ώστε να είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο για να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκαναν για το θέμα οι συναρμόδιοι υπουργοί.
21: Το Μαριέτα Γιαννάκου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βλέπουμε ότι εγκαινιάζεται συνολικά στη χώρα μας από μαθητές, από γονείς, κάνει τη διαφορά. Αλλά δεν μπορείς να περάσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εάν το ταβάνι στάζει και ένα σοβά πέφτει. Αυτή λοιπόν η πολύ απλή παρατήρηση μας οδήγησε ως κυβέρνηση, οδήγησε τον Πρωθυπουργό να λάβει την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαμε συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά στον οποίο επίσης τεράστιο ρόλο παίζει και η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών.
22: Γι' αυτό που αξίζει στα παιδιά μας, όπου και αν φοιτούν, όπου και αν ζουν με την οικογένειά τους, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ένα περιβάλλον το οποίο δεν αρκείται μόνο στο βιβλίο μας, στον εξοπλισμό, αλλά και σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να εμπνέει και να είναι και ασφαλής. Με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, το Μαριέτα Γιαννάκου, ακριβώς όπως και η Μαριέτα θα ήθελε, έχουμε αυτά τα σχολεία και θα έχουμε αυτά τα σχολεία, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών, ιδανικά σε κάθε σχολείο σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά όπως αξίζει στους μαθητές μας.
23: Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, η πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε και ανακαινήσαμε και δώσαμε στο πρώτο χτύπημα του κουδουνιού 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις με το Χανταϊό, καθώς τώρα εξετάζονται και πιθανά κρούσματα σε τρεις πολιτείες στην Αμερική. Το κρουαζιερόπλοιο που ξεκίνησε από την Αργεντινή αναμένεται να δέσει την Τενερίφη την Κυριακή, όπου θα ενεργοποιηθεί ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο με τους μη συμπτωματικούς επιβάτες να επαναπατρίζονται.
24: Σε θρίλερ διεθνών διαστάσεων εξελίσσεται ο Χανταϊός, καθώς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν διασκορπιστεί σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή.
25: At least two Americans are being monitored after recently returning home to the US from the cruise ship at the center of that deadly hantavirus outbreak.
24: Δύο επιβάτες παρακολουθούνται στενά στη Τζόρτζια, ένα στην Αριζόνα, ενώ σύμφωνα με την New York Times και η Καλιφόρνια παρακολουθεί άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό επιβατών, όλοι ασυμπτωματικοί και σε καλή κατάσταση υγείας.
26: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
24: Άτομα που πιστεύετε ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό λαμβάνουν θεραπεία ή βρίσκονται σε απομόνωση στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και την Νότια Αφρική. Καθησυχαστικά είναι και τα νέα για το Γάλλο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, καθώς δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας.
3: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Προς το παρόν παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά.
24: Η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκές μπαρά συνεδριάσεων, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο φιλοξενούσε πολίτες από 23 χώρες, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου για ένα ταξίδι που προέβλεπε στάσεις στην Ανταρκτική, την Νότια Γεωργία, την Αγία Ελένη και το νησί της Αναλήψεως, πριν φτάσει στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στις αρχές Μαΐου. Το πλοίο σταμάτησε επίσης στο νησί Nightingale και στο Tristan da Cunha. Το MV Hondius αναμένεται να δέσει την Κυριακή στην Τενερίφη, με τις υγειονομικές αρχές να έχουν ήδη έτοιμο σχέδιο διαχείρισης των επιβατών.
4: Ήταν στο Hospital Gomezulla, στο Hospital Militar de la Defensa, está ya todo preparado.
24: Κατά την άφιξη, όλοι οι επιβάτες θα υποβληθούν σε ελέγχους. Οι Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μανδρίτης, ενώ όσοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
1: Τώρα πάμε στο Ουκρανικό. Χθες είχαμε σφυροκόπημα της Ουκρανίας από τη Μόσχα με απολογισμό 28 νεκρούς. Σήμερα οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για μια 48 ώρες εκεχηρία, Μαρία Χάρδα.
5: Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε ισχύ από απόψε τα μεσάνυχτα με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως μιλάμε για τις 8 και 9 Μαΐου. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο μεταξύ των δύο πλευρών. Το Κίεβο ανακοίνωσε και αυτό από την πλευρά του κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, κατηγορώντας παράλληλα τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη τη συμφωνία με το αλλεπάλληλο σφυροκόπημα που ξεκίνησε από χθες με τους 28 νεκρούς και συνεχίστηκε σήμερα. Και μάλιστα όλα αυτά στο ουκρανικό έδαφος, κυρίως στο Κίεβο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η Ρωσία εν όψη της Εθνικής Επετείου της 9ης Μαΐου, όπως ακούσαμε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα προστασίας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με ελέγχους και περιορισμούς στο περιβάλλον του. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο απορρίπτει σενάρια περί πραξικοπήματος, υποστηρίζοντας πως όλα τα μέτρα είναι τυπικά και προληπτικά.
3: Μετά τις φήμες πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν φοβάται για τη ζωή του, το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει πως ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους. Αυτής της 9ης Μαΐου.
6: Знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом большим праздником в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
3: О пройдрос Путин торакизете.
7: В связи с угрозой от Украины сорвать парад 9 мая предпринимаются ли какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности президента?
6: Безусловно.
3: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να ζει σε χρυσό κλουβί τους τελευταίους μήνες, με τα πρωτόκολλα ασφαλείας του να αναβαθμίζονται σημαντικά.
8: New measures include tighter surveillance of individuals in Putin's inner circle, restrictions on movement, and increased monitoring of communications.
3: Η έκθεση που επικαλείται το CNN κάνει λόγο και για κίνδυνο πραξικοπήματος, με ειδική αναφορά στον πρώην στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργέη Σοϊγκού, και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, λόγω της σημαντικής επιρροής που διατηρεί στο ρωσικό στρατό.
10: His staff cannot use smartphones or public transport, the report adds. Visitors must be searched twice.
3: Το Κρεμλίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί πραξικοπήματος, επιμένοντας πως όλα τα μέτρα ασφαλείας κινούνται στο πλαίσιο της συνήθους πρακτικής. Ωστόσο, η κινητικότητα του Ρώσου Προέδρου έχει μειωθεί δραστικά.
10: Putin has stopped visiting military sites this year entirely, it says, in contrast to last year, often spending time in fortified bunkers and keeping clear of some of his main lavish residences like Valdai.
3: Οι διακοπές στο διαδίκτυο θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή χιλιάδες παρεμβολείς για να μπλοκάρουν τις ασύρματες επικοινωνίες.
1: Επιστροφή στα δικά μας. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα προχώρησε η Εθνική Ασφαλιστική, παραδίδοντας σήμερα 12 νέα οχήματα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Δημήτρη Μαζαράκη και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.
24: Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στην παράδοση 12 ειδικά επιλεγμένων οχημάτων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η δωρεά περιλαμβάνει 4 τετρακίνητα SUV, τα οποία θα καλύψουν αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, ιδιαίτερα σε δύσβατες περιοχές της Θεσσαλίας.
0: Σήμερα σε μια πολύ ευχάριστη θέση, με αυτή την εκδήλωση, τη συμβολική της παράδοσης των 12 πολύ χρήσιμων οχημάτων, τα οποία έχει δωρήσει η Εθνική Ασφαλιστική στην περιφέρεια Θεσσαλίας, για να μπορεί να επιτελεί το έργο της καλύτερα στον τομέα της πολιτικής προστασίας και δείχνει αυτό περίτρανα ότι για το καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει να συνεργάζεται ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα με αυτόν τον τρόπο. Ο ένας καλύπτει τον άλλον.
11: Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σήμερα εδώ, στη Θεσσαλία, σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε πρόσφατα, αλλά στάθηκε όρθιος. Είμαστε εδώ με πράξεις. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας. Όλους αυτούς που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Με τα οχήματα που παραδίδουμε σήμερα, τους δίνουμε την δυνατότητα να ανταποκρίνονται άμεσα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Για μας η πρόληψη είναι ευθύνη. Είναι συνεργασία, σχέδιο και διαρκή ετοιμότητα. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε παρόντες. Δίπλα στην τοπική κοινωνία, δίπλα σε αυτούς που προστατεύουν ζωές και περιουσίες. Και συνεχίζουμε.
24: Τα νέα οχήματα αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, προσφέροντας ταχύτερη ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια για το προσωπικό και αποτελεσματικότερη προστασία των τοπικών κοινωνιών.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει Protergia Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
1: Οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, φεύγουν από το πατρικό του σπίτι γύρω στα 30. Στην Generali είμαστε εδώ για κάθε νέα σου αρχή, με ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες του δικού σου σπιτιού. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Box. Κόλλησα. Γιατί κάθε φορά που παραγγέλνεις πίτσα, σαλάτα, σουβλάκια, μεξικάνικο ή ό,τι άλλο θες από το δικό σου delivery, μαζεύεις πόντους. Δηλαδή ευρώ για εκτόσεις όπου, όπως, όποτε ξαναπεινάσεις. Τώρα εσύ θες να φωνάξεις, αλλά σκέφτεσαι το από κάτω. Όχι, κάτω. Υπερβολή. Όχι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Energy, mon ami.
5: Energy.
4: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
6: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
7: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
8: Καλησπέρα σας. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε στις 10 η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την περσινή πρωταθλήτρια Μάλαγα στον ημιτελικό του Basketball Champions League. Στόχος της Ένωσης να τσεκάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στον δρόμο για τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο.
9: Ώρα πρόκρισης για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 10 την Ουνικάχα Μάλαγα στο Παλάο Municipal de Sport της Μπανταλώνα στον ημιτελικό του Basketball Champions League σε ένα remake του περσινού αγώνα για την ίδια φάση με στόχο να πάρει μια άτυπη εκδίκηση και μαζί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Οι κυτρινόμαυροι καλούνται να κάνουν την υπέρβαση απέναντι στους back-to-back πρωταθλητές με συμμετοχή στα 4 τελευταία Final Four του θεσμού. Το σύνολο του Dragan Sakota που θα παραταχθεί πλήρες θα παλέψει για τον 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο έχοντας ήδη γράψει σημαντικές στιγμές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Το 1968 η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων στο Καλλιμάρμαρο νίκησε τη Σλάβια Πράγας με 89-82 μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε μια στιγμή ορόσημο για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. 32 χρόνια αργότερα και με προπονητή και τότε τον στρατηγό Dragan Sakota, η Ένωση κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο νικώντας την Κίντερ Μπολόνια στον τελικό του Σαπόρτα Κάπ της Λοζάνης με 83-76. Στο ΆΚΑ και μπροστά στον κόσμο της, η ΑΕΚ επικράτησε της Μονακό με 194 και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης το 2018. Συμπληρώνοντας τα 3 ευρωπαϊκά της κύπελα, παραμένοντας υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ της Γυραιάς Ηπείρου. Η ομάδα του Ήμπο Ναβάρο με 7 τίτλους σε Ισπανία, Ευρώπη και διεπηρωτικά μοιάζει το διαφιλονίκη το φαβορί. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν τα παρατά ποτέ και θα τα δώσει όλα προκειμένου να κλείσει θέση στο μεγάλο τελικό.
8: Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά με τη Βαλένθια στο ΆΚΑ, γνωρίζοντας την ήττα με 87-91 για το 2-1. Ανασύνταξη δυνάμεων και συγκέντρωση εν ώψη του Game 4 της Παρασκευής στο Πράσινο Στρατόπεδο.
9: Η ευκαιρία χάθηκε, αλλά έχει ακόμη δύο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ γνώρισε την ήττα με 87-91 από τη Βαλένθια στην έδρα του και είδε τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 στη σειρά, πετώντας τα σκουπίδια την ευκαιρία να τελειώσει με σκούπα την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four στο ίδιο γήπεδο. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την ένταση μεταξύ Αταμάν Μαρτίνεθ που οδήγησε στην απευθείας αποβολή των δύο, με την ατμόσφαιρα να παραμένει ηλεκτρισμένη εν ώψη του κρίσιμου τέταρτου αγώνα των playoffs. Οι πράσινοι δεν μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια, υπέπεσαν σε 11 λάθη στο πρώτο μέρος και άφησαν την ομάδα του Μαρτίνεθ να βρει ρυθμό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 13 πόντων, που έφτασε ακόμη και το συν 19 για τους φιλοξενούμενους στις αρχές της τρίτης περίοδου. Το τριφύλι επέστρεψε με ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο, μείωσε την απόσταση μιας κατοχής, αλλά στο φινάλε ο μέχρι τότε πρωταγωνιστής για τους πράσινους Νίκος Ρογκαβόπουλος αστόχησε δις, αφήνοντας ελπίδες πρόκριση στους Βάσκους. Πλέον οι πράσινοι επικεντρώνονται στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς την προσεχή Παρασκευή, θέλοντας να τελειώσουν τη δουλειά στην Αθήνα και να μην χρειαστεί να παίξουν σε διαφορετική έδρα μέχρι το τέλος της σεζόν.
8: Στο ποδόσφαιρο γνωστοί θα γίνουν απόψε οι φιναλίστ του τελικού της Κωνσταντινούπολης για το Europa League. Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής. Και οι δύο αναμετρήσεις των ρεβάν των ημιτελικών είναι προγραμματισμένες στις 10 και οι αναμετρήσεις είναι Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Αντίστοιχα και το ζευγάρι του τελικού του Europa Conference League κλειδώνει απόψε με τις εξής αναμετρήσεις. Επίσης και οι δύο αναμετρήσεις στις 10, Crystal Palace Σαχτάρ και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο. Έχθες ολοκληρώθηκαν και οι ημιτελικοί του Champions League με την ενενεργία πρωταθλήτρια Παρί να ξεπερνά το εμπόδιο της Bayern και να κλείνει ραντεβού στις 30 Μαΐου με την Arsenal στη Βουδαπέστη σε ένα συναπάντηπα μεγάλων αστέρων του ποδοσφαίρου με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για πρώτη φορά σε τελικό διοργάνωσης.
5: Paris Saint-Germain και Arsenal θα αναμετρηθούν στον 71ο τελικό του Champions League πρώην κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα τεθούν αντιμέτωπες σε τελικό οι δύο ομάδες, αλλά και η πρώτη που θα έχουμε μονομαχία ομάδων από Γαλλία και Αγγλία στον τελικό του Champions League. Αυτή θα είναι η έκτη φορά που θα κοντραριστούν Παρί και Arsenal, με τους Γάλλους να έχουν δύο νίκες, μία οι Άγγλοι, ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Παιχνίδι αστέρων αλλά και δισεκατομμυρίων, αφού τα μπάτζετ των δύο ομάδων είναι δυσαιώρητα, με δύο ιδιοκτήτες που συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους του πλανήτη. Από τη μία μεριά, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφή, που ηγείται της Παρί από το 2011 με περιουσία κοντά στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, και από την άλλη μεριά από το 2018 στην Arsenal ο Αμερικανός Stan Kroenke με περιουσία που ξεπερνά τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Με ένα πλούσιο ρόστερ και ήδη κάτοχος του Champions League, η Paris Saint-Germain έχει χρηματιστηριακή αξία που ανέχεται στα 1,21 δις ευρώ, με την Arsenal από την άλλη μεριά να φτάνει τα 1,23 δις ευρώ. Με τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο της, η Παρί στηρίζεται στον επιθετικό πλουραλισμό, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να έχει πετύχει 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, τον Γεωργιανό Κφαρακτσέλια να έχει σκοράρει 17 φορές, ενώ από 12 γκολ έχουν σημειώσει η Μπαρκολά και Ντουέ. Από τη μεριά της, η Arsenal με τον επίσης Ισπανό Μικέλ Αρτέτα στηρίζεται στο σετ παιχνίδι με βάση στο χώρο του κέντρου, έχοντας όμως στην επίθεση το σούπερ όπλο που ονομάζεται Βίκτορ Γιόκερες, με το Σουηδό να έχει πετύχει 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Η μάχη δεν χωρά προγνωστικά, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.
8: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αφρικανική σκόνη και τοπικές ζωχές θα κυλήσει Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές ζωχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και μέχρι το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Περισσότερα θα είναι τα φαινόμενα στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Σημαντική θα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί νότιο-ανατολικοί άνεμοι 5-6 πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 20-22 και τοπικά τους 23-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες ασθενείς τοπικές ζωχές κυρίως αργά το πρωί και νωρίς το μεσημέρι, ενώ θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές θα εκδηλωθούν το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει 23 με 26 και τοπικά στα ανατολικά και νότια τους 27 με 30, με τους ανέμους στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 και μόνο στο βόρειο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Την Κυριακή θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις και μόνο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: to Zambezia.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh! Man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η 7 Μαΐου και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα δεσπόζει αναμφίβολα η συνεδρίαση 6 ώρες. 6 ώρες διήρκεσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και τις διατάξεις που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αναθεωρηθούν στο Σύνταγμα, στην επόμενη Βουλή, που είναι η αναθεωρητέα Βουλή, όσο και με την συζήτηση που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και των βουλευτών. Συμπέρασμα, θα μπορούσε να πει κανείς όδινεν όρος και έτε και μην, υπό την έννοια ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι θα υπάρξουν σφοδρά πυρά εκ μέρους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του επιτελικού κράτους, συνεργατών του Πρωθυπουργού και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Κάτι τέτοιο ως κλίμα δεν υπήρξε ή τουλάχιστον ήταν πολύ χαμηλότερης έντασης από αυτό που είχε δημιουργηθεί ως εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και έχουμε και πολύ παρασκήνιο. Στην διεθνή επικαιρότητα δεσπόζει αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι ως ονούπο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στη βάση αυτού του μνημονίου, του μονοσέλιδου υπομνήματος, παύλα μνημονίου, που φαίνεται, στο οποίο φαίνεται να συγκλίνουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν. Οι αγορές, όπως λέγαμε και χθες, έχουν υποδεχθεί θετικά αυτήν την εξέλιξη. Μένει να δούμε και θα το εξετάσουμε επίσης ενδελεχώς με καλεσμένους που θα έχουμε κατά πόσο όλο αυτό μπορεί πράγματι να καταλήξει στον τερματισμό του πολέμου, όχι όμως και των συνεπειών του πολέμου και επίσης θα εξηγήσουμε γιατί. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
2: Μια δικαστικός, η κυρία Κοβέση, καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια.
3: Αν η κυρία Τζάγκρη θέλει να έρθει γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η δεξιά και να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του κινήματος με βάση τη διακήρυξή του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα βουλευτής.
0: Τα πλάνα που

0: Είδαμε στο τελευταίο θέμα της ατζέντας της ημέρας από την κηδεία του νεαρού Νικήτα μετά την στιγερή δολοφονία που είχαμε, τα λέγαμε και χθες στην Κρήτη, προκύπτουν πέρα από το θρήνο, προκύπτουν και μία σειρά από ερωτηματικά τα οποία προς το παρόν μένουν αναπάντητα σχετικά με τις αβελτηρίες ενδεχομένως της αστυνομίας, ενδεχομένως των εισαγγελικών αρχών στο νησί. Αυτό θα το δούμε και θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο Καλιακμάνη λίγο αργότερα, γιατί εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι το παιδί αυτό, η ζωή του παιδιού αυτού τουλάχιστον, γιατί έχουμε τον θάνατο του άλλου παιδιού πριν από 3 χρόνια, αλλά η ζωή αυτού του παιδιού θα μπορούσε να είχε σωθεί. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα έλεγε κανείς, με βάση την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα, με όσα έχουν πει τις τελευταίες ημέρες πολλοί από τους βουλευτές αυτούς, μεταξύ των οποίων και αρκετοί εδώ στην επόμενη μέρα και γενικότερα στο Άξον 24, ότι η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι ένα ηφαίστειο. Ένα ηφαίστειο που θα διατάρασε την συνοχή και την ενότητα της κυβερνώσας παράταξης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Δεν συνέβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς οι περισσότεροι βουλευτές διατύπωσαν βεβαίως ενστάσεις, επιφυλάξεις, παράπονα, όμως συνέκλυναν τελικά στην γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πρόλαβε ουσιαστικά τους ίδιους τους βουλευτές, λέγοντας στην πρωτομιλία του ότι όσοι εκ των βουλευτών επιθυμούν να είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, θα είναι. Δείχνοντας δηλαδή ουσιαστικά ότι δεν έχει σκοπό να αποκλείσει κανέναν. Ίσως έως ένα βαθμό να λειτουργήσε και αυτό καθησυχαστικά. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι από την σημερινή εξάωρη συνεδρίαση, ίσως αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας είναι οι βαρύτατες αιχμές, τα πυρά, με έμεσο τρόπο, χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά πυρά πάντως, του Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη και άλλων υπουργών της κυβέρνησης, κατά του Απόντος, γιατί είναι σε επίσημο ταξίδι στην Πορτογαλία, υπουργού άμυνας Νίκου Δένδια. Και αυτό κρατήστε το, γιατί προφανώς γίνεται για την επόμενη μέρα. Όποτε αυτή προκύψει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε λοιπόν όσα είπε ο Πρωθυπουργός και όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την επόμενη εβδομάδα πάει σε συνέδριο. Άρα ουσιαστικά η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και το συνέδριο θα είναι τα 2 ορόσημα δια των οποίων η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να μπει στην επόμενη φάση και να κάνει αυτό που πολιτικά λέγεται φυγή προς τα μπρος.
1: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Για να κερδίσουμε 3 συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές. Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική. Και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτύχουμε.

0: χάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεόνασμα αυτό πίσω στην κοινωνία.
1: Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα βασικά σημεία της συνταγματικής αναθεώρησης, που ήταν και το βασικό θέμα συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι βασικές αλλαγές του συντάγματος που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούν στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, στην κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη, στην απαγόρευση επιβολής φόρων με αναδρομική ισχύ, στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, στην καθιέρωση εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην καθιέρωση ασυμβίβαστου του μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή, στην επέκταση της επιστολικής ψήφου και στους εκλογείς εντός της ελληνικής επικράτειας και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Μαζί με αυτές τις αλλαγές απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030, ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά.
2: Πάμε να δούμε σε κάρτες ποιες είναι οι κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός και κρατήστε το, θα έχει ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα το επόμενο διάστημα. Πρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει όχι στις προτάσεις για εξεταστική και προανακριτική. Εδώ είναι σαφές πλέον ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης πέφτουν πάνω σε τοίχο από την πλευρά της κυβέρνησης και αυτό θα αποτελέσει πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ανάγκη για επιτάχυνση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, εδώ στην επόμενη μέρα είχε πει ότι θα έρθει και νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει την επιτάχυνση. Δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Όλοι είναι βουλευτές εκ νέου υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν. Αυτό που σας είπα προηγουμένως που λειτουργήσε κατευναστικά. Άλλο οι προβληματισμοί και άλλο η εσωστρέφεια. Και μάλιστα προσέθεσε και μία λέξη, η μίζερη εσωστρέφεια, ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα να δούμε πώς αντιδράει η αντιπολίτευση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και σε όσα συνέβησαν σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε πρώτα την δήλωση που έκανε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
3: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του, που να προσπάθησε να αποψηλώσει τα θεσμικά αντίβαρα μέσα από ακροβασίες. Είναι δική του απόλυτη ευθύνη ότι έμεινε ακέφαλη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ υπήρχε πλειοψηφία προκειμένου να πληρωθεί η θέση.
2: Πάμε να δούμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τις κάρτες με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του. Το είδαμε και αυτό, τον επικεφαλής ενός κόμματος με εμπλοκή δεκάδων βουλευτών του σε δικογραφίες για ποινικά αδικήματα, να του συγχαίρει για τη στάση του. Αλλά για ποια στάση τους ακριβώς, για την άρση ασυλιών των βουλευτών ή για το κουκούλωμα των πιθανών ευθυνών των υπουργών. Επιτελικός αχταρμάς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει. Ότι το μαντρί κατά δήλωση Αβέροφ της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται στην παλιά δήλωση του Ευάγγελου Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο. Και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα και θα πάει η ελληνική λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλάει για το μαντρί και το ορνηθοτροφείο, ουσιαστικά λέγοντας αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ότι περιμέναμε ότι θα ξεσηκώσουν, υποτίθεται θόρυβο, οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ο ίδιος, η κυβέρνηση και το κόμμα του, ως θύματα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην πραγματικότητα είναι θύτες και ένοχοι. Αντί να απολογείται για το όργιο των πελατειακών σχέσεων από το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός του στρατός και άλλοι επιτίδοι, σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών,

0: Σκέφτεται
1: όχι, έχω να σου πω ότι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ μια γλύκα.
0: Είναι Jack Russell.
1: Είναι Jack Russell με κοκόνι. Είναι η μία
0: μου. Το κοκόνι σας έσωσε, γιατί το Jack Russell είναι σαν να έχει πιει το σκυλί πολλούς καφέδες.
1: Ποιος σου είπε ότι δεν έχει πιει πολλούς καφέδες. Αυτό είναι φωτογραφία, δεν είναι βίντεο.
0: Οπότε τι κάνεις με ένα σκυλί το οποίο είναι πολύ δραστήριο.
1: Τίποτα. Το βγάζεις δύο φορές την ημέρα βόλτα και μέσα στο σπίτι χαδάκια, παιχνιδάκια. Ναι. Είναι καλή. Είναι 8 μηνών. Μου τη στείλανε σε μια φωτογραφία. Είχα πει: ψάχνει παιδιά, ο Λευτέρης θέλει σκυλί. Με έχει τρελαίνει. Αν δείτε κανένα σκυλάκι έτσι γλυκούλικο, αλλά θέλω να υιοθετήσω κάποιο, να μην αγοράσω, ας πούμε, σκυλί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και μου στείλανε μια φίλη μου μια φωτογραφία. Μου λέει: κοίτα αυτό. Και με το που την είδα, ενώ είχα δει πάρα πολλά και δεν μου είχαν κάνει κλικ, μόλις την είδα, την ερωτεύτηκα. Και ήταν στην Καρδίτσα, σε μια φιλοζωική, στο Pepi Strays εκεί στην Καρδίτσα. Μια πολύ καλή κυρία, η οποία και αυτή πολιτικός μηχανικός εγκατέλειψε τα πάντα. Πήγε, άνοιξε μια φιλοζωική στην Καρδίτσα και ζει εκεί. Mm-hmm. Και φροντίζει σκυλάκια. Και της λέω: σας παρακαλώ, θέλω την Τζέλση. Και μου τη στείλανε με pet taxi εδώ στην
0: Αθήνα. Τι
1: ωραία. Ναι. Και ξαφνικά βρέθηκα με ένα σκυλί κάτω από το σπίτι μου, βράδυ που μου τη φέρανε από την Καρδίτσα και έπρεπε να το φροντίσω. Και εκεί ξεκίνησε μια ιστορία αγάπης.
0: Από τις καλύτερες μέρες της οικογένειας.
1: Δεν το έχουμε μετανιώσει λεπτό. Παρά το γεγονός ότι έχει φάει 3 παπλώματα, 15 μαξιλάρια και όλα τα υπόλοιπα και τον καναπέ, ας πούμε. Δεν το έχουμε μετανιώσει μια στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι γλύκα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα δύσκολα που είναι το κομμάτι το επαγγελματικό. Ναι. Είναι δύσκολο για σένα? Είναι το δύσκολο κομμάτι της ζωής σου?
1: Όχι. Όχι. Γιατί το κάνω πάρα πολλά χρόνια, ναι. Οπότε έχει, πώς να σου το πω, είναι μέσα στο DNA μου όλο αυτό. Χωρίς αυτό, σε πληροφορώ ότι νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αν δεν υπάρχει
0: στην καρδιά.
1: Δηλαδή, τα Σαββατοκύριακα που παραχαλαρώνω, ας πούμε, ζορίζομαι λίγο μέχρι να. Το Σάββατο ζορίζομαι. Την Κυριακή που έχω καταχαλαρώσει, είμαι καλά. Το Σάββατο που ξυπνάω και ξεκινά μια μέρα χωρίς αυτή την υποχρέωση, ας πούμε, τη δουλειά που λέμε. Κάπως ψάχνω να βρω τις ισορροπίες μου, τους χρόνους μου.
0: Είναι η αδρεναλίνη ή είναι το να βγω στο γυαλί? Το οποίο εγώ δεν το θεωρώ και τόσο κακό. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι, από τότε που βγήκαν τα social media, θέλουν οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επικοινωνία κάθε μέρα να φωτογραφίζονται και να βγαίνουν. Δηλαδή, έχει και κάτι.
1: Την ίδια
0: ωραίο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αρχαίγωνο να με δούνε. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι. Σου λείπει το να σε δούνε ή είναι η αδρεναλίνη? Όχι, του ζωντανού?
1: Την ίδια αδρεναλίνη, νομίζω, αισθανόμουν και όταν ήμουνα ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήμουνα στο πεζοδρόμιο και έκανα το ρεπορτάζ. Την ίδια αγάπη ένιωθα για αυτή τη δουλειά. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι στο γυαλί ή δεν είσαι στο γυαλί. Mm-hmm. Και πίσω από το γυαλί να είσαι και να μην φαίνεσαι και καθόλου, ούτε κάνεις το ρεπορτάζ και αρχισταξία να κάνεις, αυτή η δουλειά έχει την ευλογία αυτή, ότι δεν τη βαριέσαι ποτέ.
0: Δεν έχεις.
1: Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ναι. Δεν έχει αυτό που λέμε τη βαρεμάρα, έτσι. Δεν έχει αυτό το κάθε μέρα στο γραφείο. Δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια δουλειά, μια δουλειά γραφείου, ας πούμε.
0: Έχει και γραφείο, βέβαια.
1: Τώρα έχει και γραφείο. Έχει και γραφείο, αλλά είσαι με τα 15 τηλέφωνα.
0: Και με την ατζέντα την τεράστια.
1: Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι μια δουλειά, ας πούμε, που μπορείς να τη βαρεθείς, να μιλάς με τόσο κόσμο διαρκώς. Δεν
0: βαριέσαι. Το πιο πολύτιμο τηλέφωνο που σου ήρθε, ποιο είναι?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θες να πεις, δεν θες να χαλάσεις.
1: Όχι.
0: Την καρδιά στα άλλα τηλέφωνα, στους άλλους αριθμούς.
1: Όχι, και είναι και πολύ.
0: Okay, ωραία. Επομένως, σου λείπει αυτό, σου λείπει η δουλειά σου πολύ. Και τώρα θα σε ψυχοπλακώσω, γιατί είσαι πάρα πολύ νέα, έχεις ακόμη άλλη τόση καριέρα και βάλε, αλλά, ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και αρχίζουν και ερωτεύονται και το σκυλί τους και τη ζωή τους εκτός, γιατί αυτό είναι προϊόν ωριμότητας, κατάλαβες τι θέλω να πω, σκέφτεσαι τον, ίσως να πρέπει να δουλεύω λιγότερο κάποια στιγμή στη ζωή μου.
1: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό και με έχει απασχολήσει. Όπως με έχει απασχολήσει επίσης και το επόμενο βήμα μου στο μέλλον, ποιο θα είναι. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι πάντα η τηλεόραση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Στο χώρο μεν αυτό, αλλά κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς να αγχωθώ γι' αυτό. Το είπες και εσύ μόνη σου, ότι έχω καιρό μπροστά μου.
0: Έχεις πάρα πολύ καιρό. Και ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 20 χρονών παιδιά και σκέφτονται τη σύνταξη.
1: Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο μίζερο. Είναι λίγο μίζερο.
0: Είναι όπως το βλέπεις.
1: Λίγο μίζερο το να σκέφτεσαι σε αυτήν την ηλικία. Το πότε θα ολοκληρώσεις, ας πούμε, την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, το βρίσκω μίζερο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να απολαμβάνεις την καθημερινότητά σου. Αν δεν απολαμβάνεις, δεν το κάνεις. Άλλαξε δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τη δική του. το πώς το βλέπει. Οι γονείς σου κάνανε, ήταν και αυτοί αγαπούσαν πολύ τις δουλειές τους, γιατί λένε ότι είναι κάτι που το μαθαίνουμε στην οικογένεια, τη σχέση.

0: μας με τη δουλειά μας.
1: Οι γονείς δεν είχαν καμία σχέση με αυτό, με τη δημοσιογραφία. Αν αγαπούσαν τη δουλειά τους.
0: Μπορεί να αγαπούσαν τη δουλειά τους.
1: Η μαμά μου ήταν καθηγήτρια αγγλικών. Έχουν πάρει σύνταξη φυσικά. Οι γονείς μου είναι στη σύνταξη και τους αγαπώ πολύ. Ο πατέρας μου ήταν στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι γύριζαν σπίτι και μιλούσαν για τη δουλειά τους πάρα πολύ. Η μαμά μου έκανε και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Δηλαδή, είχα τη δουλειά της μέσα στο σπίτι. Μεγάλωσα με τους μαθητές της μαμάς μου.
0: Έρχονταν τα παιδάκια στο σπίτι να κάνουν.
1: Έρχονταν σπίτι.
0: Τι, τι καθηγήτρια ήταν η μαμά σου, ήταν η αυστηρή αγγλικού.
1: Τι καθηγήτρια.
0: Η αυστηρή αγγλικού, η καλή αγγλικού.
1: Ήταν καλή αγγλικού, με πολλές επιτυχίες για τις μαθητές της. Δεν τα κατάφερε τόσο καλά με εμάς. Δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα δικά μας, δηλαδή τη δική μας πρόοδο στο σχολείο. Δεν θυμάμαι σχεδόν ποτέ τη μαμά μου από πάνω μου να κάθεται και να προσπαθεί να με βάλει να διαβάσω ή να μου διδάξει, τίποτα. Ήμασταν στον αυτόματο.
0: Οι γονείς σου ήταν σε περιμένουν σπίτι. Θεσσαλονίκη μένουν, έτσι.
1: Θεσσαλονίκη μένουν, ναι.
0: Ναι. Για να έρθει τώρα και να είναι ευχαριστημένοι, τι ετοιμάζουν,
1: Το σπίτι όλο γίνεται χαμός εκεί, πεντακάθαρο, στρωμένα τα πάντα όλα, πεντακάθαρα. Φαγητά, όπως καταλαβαίνεις, με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο, μου λέει τι έχεις όρεξη να φας με το που θα φτάσω, ναι. Τι έχεις όρεξη να φας τη δεύτερη μέρα, τι έχεις όρεξη να φας την τρίτη μέρα. Βέβαια τώρα τον πρώτο λόγο μεταξύ μας,
0: ναι.
1: Δεν τον έχω εγώ πια.
0: Τον έχει ο γιος σου.
1: Ναι. Ναι, και είναι, με δυσαρεστεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, δυσανασχετώ καμιά φορά, γιατί πλέον η μητέρα μου δεν με ρωτάει τίποτα για μένα.
0: Ναι.
1: Ρωτάει μόνο τον εγγονό της. Τι θέλεις να σου φέρω, τι θέλεις να σου πάρω. Εγώ τίποτα,
0: σου
1: ό,τι εξηγεί, βρω εκεί.
0: Σου λέει με λεπτομέρειες πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, σου λέει έφαγε το κοκκινιστό και έφαγε και οι τηγανιτές πατατούλες. Σου λέει τέτοια.
1: Τα λέει, ναι.
0: Γιατί το κάνουν αυτό,
1: θα γίνουμε
0: έτσι. Θα γίνουμε έτσι, μάλλον θα γίνουμε έτσι. Έχεις ακόμα το παιδικό σου δωμάτιο.
1: Ναι, το έχω και με τα πράγματά μου μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Και με τα πράγματά μου και με πολλές αναμνήσεις ζωντανές στο παιδικό μου δωμάτιο. Δηλαδή και φωτογραφίες και βιβλία μου από το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και τα μετάλλια μου από το κολυμπητήριο.
0: Από την κολύμβηση, γιατί είσαι καταπληκτική κολυμβήτρια.
1: Και τα κύπελά μου. Βέβαια κάποια μου τα έχει φέρει και μου λέει πάρε και συνέχισε κάτι εδώ γιατί δεν χωράνε, ορίστε. Πάρε να τα δείχνεις και στο γιο σου.
0: Γιατί σάρωνες. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία χρόνια εκείνη. Ήταν πολύ ωραία χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πάντα είσαι κομψή, αλλά είσαι πιο κομψή από ποτέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πισίνα.
1: Όχι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Γυμναστήριο, το οποίο πάντα το είχα όμως στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Και πιο σωστή διατροφή. Είχα πέσει σε αυτή την παγίδα λόγω του ρυθμού που είχα στην καθημερινότητά μου. Και μπορεί, ας πούμε, να έτρωγα μόνο μία φορά τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ λάθος αυτό. Και πήρα κάποια κιλά, αρκετά θα έλεγα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, όπα, δεν γίνεται. Πρέπει αυτό να το διευθετήσουμε. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Και πολύ απλά διαμόρφωσα έτσι το πρόγραμμά μου και είπα ότι θα έχω τρία γεύματα την ημέρα, όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος.
0: Άρα είσαι με το ταπεράκι στη δουλειά.
1: Κοίτα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα φέρω και τα ταπεράκι στη δουλειά. Τα υπόλοιπα δύο γεύματα είναι σπίτι, ας πούμε. Θα φέρω και στη δουλειά και τα άλλα στο σπίτι. Και από τότε που ξεκίνησα και πάλι να έχω μια πιο σωστή διατροφή, δηλαδή το πρωινό μου, το μεσημεριανό μου και το βραδινό μου, το οποίο θα το φάω όποια ώρα θέλω. Δεν θα το φάω μέχρι τις 8, μέχρι τις 7, μέχρι τις 6 και θα τρέχω.
0: Αν δεν κάνεις τέτοια αυστηρή δίαιτα.
1: Όχι, δεν έχω κάνει αυστηρή δίαιτα. Φύγανε νεράκι αυτά τα κιλά τα περιτά, πολύ γρήγορα, χωρίς να ζοριστώ επίσης. Απλώς. Έφτιαξα λίγο την καθημερινότητά μας προς το φαγητό.
0: Δεν είναι και μια ωραία αυτοφροντίδα που βγάζει στο τάπερ όλο εγωισμό. Μπορεί να γίνεται οτιδήποτε γύρω-γύρω και λες τώρα εγώ θα φάω τα γιουβαλάκια μου, με συγχωρείτε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι. Εδώ στη δουλειά και νομίζω ότι σε όποιο κανάλι και αν έχω εργαστεί, όλοι οι συνάδελφοι, επειδή περνάμε πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μας.
0: Παίζει τάπερ πολύ.
1: Παίζει πάρα πολύ τάπερ. Ναι. Οπότε δεν έχω νιώσει ποτέ άβολα με αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει πολύ τάπερ.
0: Και αφού γκρεμίσαμε την εικόνα όλων των anchor women, anchor men, όλα αυτά, και φανταστείτε τους όλους αυτούς που βλέπετε στη τηλεόραση και τους θαυμάζετε ότι κάπου υπάρχει ένα ταπεράκι και ένα ψυγείο το οποίο το βγάζουν με σχολαστικότητα και τρώνε. Να πούμε και για την εκπομπή. Κάθε μέρα, action τώρα. 9:50.
1: 10 παρά 10. Γιατί το λες 9:50. 10 παρά 10 το πρωί.
0: Ναι.
1: Πιο εύηχο είναι. 10 παρά 10 το πρωί με μία.
0: Ναι.
1: 3 ώρες και 10 λεπτά στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο. Επιδιώκουμε να τιμήσουμε τον τίτλο της εκπομπής. Action τώρα, ό,τι συμβαίνει. να γίνεται, να το βλέπει ο τηλεθεατής στον αέρα. Είμαστε παρέα του. Ναι. Μπορεί, το έχω ξαναπεί, να μην βλέπει εκείνη την ώρα. Μπορεί να είναι στην κουζίνα και να μαγειρεύει. Μπορεί να κάνει τη γυμναστική του στο άλλο δωμάτιο. Μπορεί να αράζει στον καναπέ του και να μην θέλει να βλέπει η εικόνα. Mm-hmm. Σημασία έχει να ακούει γρήγορη αναλλαγή θεμάτων, αλλά να έχει μια σφαιρική εικόνα του τι έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα. Εκείνο το τρίωρο, ας πούμε, και τι έχει γίνει μέχρι εκείνη την ώρα και ό,τι γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, είναι δηλαδή τηλεοπτικό ραδιόφωνο. Πάντως πρέπει να πω ότι. Εντάξει, καλός είναι και ο συμπαρουσιαστής. Τον περιμένω εδώ την επόμενη εβδομάδα, τον κύριο Γρηγοριάδη. Αλλά νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν ένα πάρα πολύ καλό λόγο και να βλέπουν την εκπομπή, όχι μόνο να την ακούνε. Από αυτές τις τρεις ώρες, τι είναι πιο δύσκολο?
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπομπής ποιο είναι? Η τελευταία ώρα.
0: Γιατί, το βγαίνει?
1: Πάντα περνάει πιο δύσκολα. Mm-hmm. Η τελευταία ώρα, αν ξέρεις τι, το δύσκολο σε αυτήν την εκπομπή είναι ότι αν δεν έχεις πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας, γιατί σου λέω, ο ρόλος αυτής της εκπομπής είναι αυτός. Mm. Αν δεν έχεις πάρα πολλά εκείνη την ώρα σε εξέλιξη, πρέπει να έχεις θέματα επικαιρότητας που θα κρατήσουν τον τηλεθεατή.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες δύο ώρες συμπυκνώνουμε όλη την επικαιρότητα στο πρώτο δίωρο. Οπότε για να μπορέσεις να κρατήσεις τον τηλεθεατή, η τρίτη ώρα, αν δεν έχεις, επαναλαμβάνω, ένα γεγονός, είναι πιο δύσκολο να μείνει εκεί. Οπότε πάντα σε ζορίζει λίγο περισσότερο.
0: Ό,τι λοιπόν συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το δει εσάς ο τηλεθεατής. Εδώ στο Άξιον σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ ακόμη μία φορά. Περιμένω να δω ιδιαίτερα τι είναι ακριβώς.
1: Θα μου τη δώσεις. Και περιμένεις και το πιο έτσι περίεργο ιδιαίτερο τηλέφωνο που έχω μέσα στην ατζέντα.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά.
0: Την επόμενη φορά, στην επόμενη. Ναι, είδατε. Όχι μόνο, δηλαδή κάνει και teaser. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Δεν ξέρω αν έχει φέρει τάπερ μαζί του. Μπορεί.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
9: Έλα, έλα.
10: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Welcome to Zambezia!
2: So how do you get to be a hurricane?
3: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
3: These! Oh! Man, I was supposed to put them up.
4: Well, show me what you got!
5: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Μαζί μας είναι μια ηθοποιός που είναι γενικά δημιουργικό άτομο. Κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να είναι ηθοποιός. Είναι γαλλοτραφής και νομίζω ότι φοράει ένα φόρεμα που με κάνει να θέλω να πετάξω στα χαρτιά μου και να πάμε να πιούμε κοκτέιλ με την Εύα Κοτανίδη.
8: Χαίρετε, Αθηναϊδά. Τι κάνεις?
7: Είμαι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες για ακόμη μια φορά.
8: Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ.
7: Ποιος είναι ο λόγος που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, αφού δεν μπορούμε να τα αφήσουμε?
8: Εκτός ότι θέλαμε να τα πούμε και να σε δω εγώ τουλάχιστον ξανά. Ναι. Μήπως εννοείς την παράσταση?
7: Βεβαίως την παράσταση, εννοώ την παράσταση. Τι είναι αυτή η παράσταση? Είναι πάλι κάτι που έχεις βρει εσύ?
8: Ναι, είναι κάτι που έχω βρει εγώ μαζί με τον σκηνοθέτη που είναι και συνεργάτης μου, ο Σωτήρης ο Καραμεσίνης. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε τώρα, ας πούμε, στη σειρά. Είναι ένα έργο του Βασίλη Κατσικονούρη. Mm-hmm. Ανήκει στην τριλογία των ανυπεράσπιστων, έτσι τους λέει ο Βασίλης. Ο πρώτος ανυπεράσπιστος είναι από το Γάλα, ο ήρωας του θεατρικού έργου το Γάλα. Το άλλο είναι η Αγνοούμενη. Mm-hmm. Και το τρίτο τώρα είναι η ζωή στα χέρια της. Mm-hmm. Είναι οι τρεις πρωταγωνιστές, ας πούμε, οι ήρωες, είναι, τους λέει ανυπεράσπιστος ο Βασίλης, γιατί είναι, δεν εντάσσονται τόσο εύκολα στο σύστημα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
7: Ωραία. Υπάρχει όμως ο ανένταχτος και ο ανυπεράσπιστος. Ο ανένταχτος είναι συνήθως και ανυπεράσπιστος?
8: Έτσι όπως το παρουσιάζει ο Βασίλης, ναι, γιατί mm-hmm. είναι εκμεταλλευόμενοι με έναν τρόπο από το σύστημα. Τουλάχιστον okay. στο δικό μας έργο, ας πούμε στο Γάλα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια ψυχιατρικά προβλήματα και δυστυχώς δεν του επιτρέπεται να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Okay. Αλλά δεν του επιτρέπεται από τον περίγυρό
7: του. Ναι, με αλφαγιώτα, ναι.
8: Η Μίνα στους αγνοούμενους είναι αυτή που επιμένει να εμένει στο παρελθόν, να εξετάζει ξανά και ξανά το παρελθόν. Μιλάει για τους αγνοούμενους της Κύπρου, είναι εκείνη που ακόμα ψάχνει. Η Φωτεινή, στην προκειμένη περίπτωση που την παίζει η Χριστίνα η Αλεξανιάν, είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να ζει στον κόσμο της, θέλει να ζει στο όνειρό της, θέλει να ζει στη φαντασία της, θέλει mm-hmm. να ζει στη δική της πραγματικότητα. Και ενώ όλοι της λένε προσγειώσου τέλος πάντων, τελικά την εκμεταλλεύονται και της κλέβουν ένα κομμάτι της δικής της πραγματικότητας.
7: Ο δικός σου ρόλος?
8: Ο δικός μου ρόλος είναι μια γυναίκα που είναι ενταγμένη στο σύστημα. Είναι η ξαδέρφη της Φωτεινής, είναι πλήρως ενταγμένη στο σύστημα, είναι αρκετά, έως και κοινική έχει γίνει mm-hmm, πια. Mm-hmm. Ανήκει στη διαφήμιση, ανήκει σε αυτό το κομμάτι, οπότε είναι αρκετά δυναμική και έτσι ενταγμένη, ας πούμε, στο...
7: Ναι, είναι τρομερή αερολογία, αλλά απολύτως ενταγμένη στο σύστημα.
8: Ακριβώς,
7: Εντάξει, δεν λέω ότι είναι αερολόγοι όλοι οι διαφημιστές, αλλά είναι ένα... Είναι μια βιομηχανία, δεν ξέρω πώς να την πω, που πουλάς και αέρα, γιατί θέλουν οι άλλοι να το αγοράσουν.
8: Απολύτως.
7: Ναι. Εσύ πού ανήκεις, πού θα έλεγες, πού τοποθετείς τον εαυτό σου στη ζωή?
8: Εγώ νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήμουνα σαν τη Φωτεινή, δηλαδή ζούσα λίγο στον κόσμο με έως και πολύ, θα έλεγα.
7: Ναι.
8: Εντάξει, για να είσαι και καλλιτέχνης, νομίζω ότι έχεις λίγο και ένα δικό σου, δικό σου σύμπαν.
7: Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό σύστημα σε αυτό που κάνετε. Υπάρχει πειθαρχία, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Για να πραγματοποιήσεις αυτό που θες να κάνεις, πρέπει να ενταχθείς. Έτσι, δεν παίζεις θέατρο στον δρόμο.
8: Και το show system από μόνο του είναι ένα σύστημα.
7: Ναι.
8: Είναι ένα σύστημα.
7: Τα έχεις βρει ποτέ σκούρα με αυτό το σύστημα?
8: Φυσικά. Πάρα πολύ σκούρα τα έχω βρει. Και σκούρα και φωτεινά και ξανασκούρα και ξαναφωτεινά και γκρίζα και άσπρα και μαύρα. Από όλα. Είναι ένα σύστημα και αυτό το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες. Άλλες φορές εντάσσει σε περισσότερους κανόνες, άλλες φορές. Και είναι και πάει και ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα με τις συνεργασίες, ανάλογα με το πώς εξελίσσεσαι κι εσύ μέσα στη δουλειά σου.
7: Το είμαι στην κοσμάρα μου και μετά μπαίνω στο σύστημα. Είναι θέμα ωριμότητας. Είναι ένα συμβιβασμός που κάνουμε.
8: Και θέμα ωριμότητας και θέμα επιλογής όμως, έτσι, γιατί εντάσσεσαι εξαρτάται και πώς θέλεις να ενταχθείς.
7: Ναι.
8: Δηλαδή το πώς εντάσσεσαι τελικά και με ποιο τρόπο μένεις τα πράγματα, μπαίνεις στα πράγματα, συνεχίζεις να υφίστασαι στα πράγματα, έχει να κάνει και με το πώς, ποιος είσαι σαν άνθρωπος και πώς επιλέγεις να
7: το επιλέγουμε αν θα είμαστε ενταγμένοι ή ανένταχτοι.
8: Εγώ πιστεύω πως ναι.
7: Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι βεβαίως που ζουν στο περιθώριο της ζωής, γιατί έτσι, έτσι έτυχε να γεννηθούν, αλλά μην τους βλέπουμε αφιψηλού. Καταλαβαίνεις τι πάνω από όλα.
8: Ναι, απολύτως. Εγώ νομίζω ότι το επιλέγουμε. Νομίζω ότι πολλές φορές ισχύει και αυτό που ισχύει και για τη Φωτεινή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον κόσμο τους, αλλά για κάποιο λόγο το σύστημα τους επιλέγει και τους εκμεταλλεύεται, έτσι. Δηλαδή, όλα υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι καθόλου στον κόσμο τους, συμπεριφέρονται σαν να είναι στον κόσμο τους και χρησιμοποιούν το σύστημα.
7: Ναι.
8: Όχι, υπάρχουν.
7: Τώρα που ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, μπορεί να φωνάξει, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση από το σύστημα. Γιατί θα υπέθεται κανείς ότι την έχουμε νικήσει, ότι είναι πολύ ισχυρός πια. Είναι πολύ ισχυρή μονάδα. Μπορώ να γράψω εγώ ένα κείμενο στο Facebook, μπορώ να πω ότι έχω δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικήσω. Συνεχίζουμε να είμαστε ανυπεράσπιστοι και θύματα εκμετάλλευσης.
8: Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον θύματα εκμετάλλευσης. Είναι τόσο ισχυρά τα social media πλέον, είναι τόσο ισχυρό όλο αυτό το κομμάτι, που δεν μπορεί να μην ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Το παραμικρό που μπορούμε να πούμε, μπορεί αυτό το πράγμα να βγει out of context, που λένε,
7: να βγει
8: από το περιβάλλον του και να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Οπότε χρειάζεται να είμαστε αρκετά συνειδητοί σε σχέση με την εποχή στην οποία ζούμε και με τα μέσα με τα οποία προβαλλόμεθα όλοι, ανεξαρτήτως επαγγελμάτων.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, εσύ και εγώ προβαλλόμεθα ούτως ή άλλως, αλλά όλοι προβάλλονται τελικά με τον ένα ή με τον άλλο.
7: Μας εκμεταλλεύεται η πολιτική.
8: Και ναι και όχι, φαντάζομαι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν έχω άποψη γι' αυτό, γιατί εμένα δεν με έχει εκμεταλλευτεί η πολιτική. Αλλά νομίζω ότι ναι, κάποιες φορές ναι. Κάποιες... Mm-hmm. Εξαρτάται, πρέπει να το θέλεις και λίγο. Δηλαδή...
7: Να το θέλεις. Μας εκμεταλλεύεται η αγορά, ο καπιταλισμός, το ότι θέλουμε να αγοράζουμε πράγματα που δεν έχουμε ανάγκη.
8: Μας εκμεταλλεύεται. Mm. Νομίζω ότι εμείς με έναν τρόπο μπαίνουμε μέσα σε αυτό το πράγμα, πολλές φορές ίσως όχι συνειδητά.
7: Ναι.
8: Αλλά και εμείς το εκμεταλλευόμαστε.
7: Ναι, και εμείς παίρνουμε χαρά, γιατί σε ορίζουν πλέον σε αυτή την κοινωνία. Λες τι ωραία, πήρα ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, αυτό είμαι.
8: Και σε ορίζει, έτσι, αλλά και τελικά το ορίζεις, ανάλογα με το πώς επιλέγεις να το κάνεις.
7: Ναι.
8: Αν το κάνεις συνειδητά ή αν το κάνεις συνειδητά.
7: Mm-hmm. Τι κάνεις συνειδητά και τι ασυνείδητα στη ζωή. Τι πιάνεις τον εαυτό σου να κάνεις ασυνείδητα.
8: Να τρώω γλυκά.
7: Δεν φαίνεται. Συνέχισε να τρώω σωστά.
8: Μόλις έτρωγα μία σοκολάτα.
7: Δεν φαίνεται.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Έχεις από αυτούς τους μεταβολισμούς που όλοι οι άλλοι άνθρωποι μισούν? Όχι.
8: Όχι, όχι. Είμαι όλη μου τη ζωή συμπλην 3. Με το που βάζω 2-3 κιλά διατροφή. Είμαι συνέχεια σε διατροφές.
7: Ναι, αυτό το συμπλην 3 όμως είναι ευλογημένο. Δηλαδή θέλω να πω το πρόβλημα είναι συμπλην 15, 20.
8: Αν δεν βάλεις ένα φρένο εγκαίρως, πότε φτάνεις στα 15. Ούτε προλαβαίνεις να το καταλάβεις.
7: Άρα εζυγίζεσαι τακτικά.
8: Εζυγίζομαι, μωρέ, ναι.
7: Ναι.
8: Τα τζιν μου είναι. Φοράω τα ίδια τζιν εδώ και καμιά 20 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, έχω κι άλλα, αλλά κρατάω και κάποια για να είναι, ξέρεις.
7: Ναι.
8: Οπότε με το που τα βάζω και βλέπω ότι έχει σφίξει η κατάσταση, λέω, όπα, διατροφή κατευθείαν.
7: Κι εγώ, αλλά δεν είναι την πένιστα, είναι την περισσεύνη. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι εντάξει, κάποιο χώρεσε, αλλά τι έχει μείνει, οπότε είναι διαφορετικός ο τρόπος όσο περνάνε τα χρόνια.
8: Μπορούμε και να αλλάζουμε παντελόνια και έτσι είναι όλα καλά.
7: Ναι, έχεις πάθει ποτέ αυτό που αν φοράς συνέχεια φόρμες, μπορεί να παχύνεις και να μην το πάρεις, να το πάρεις χαμπάρι.
8: Ναι,
7: νομίζω μια λύση είναι να φοράς ό,τι πιο αποκαλυπτικό υπάρχει, ό,τι δεν σε κολλαγεύει, γιατί έτσι κρατιέσαι να μην φας.
8: Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται αμέσως.
7: Ναι, καταλαβαίνεις αμέσως, γιατί όσο πιο άνετα, τόσο περισσότερα. Με τι είσαι άνετη στη ζωή σου?
8: Ενδυματολογικά.
7: Όχι, ό,τι θέλεις. Είναι ανοιχτή η ερώτηση. Πού είναι η πιο άνετη κατάστασή σου?
8: Είμαι πάρα πολύ άνετη στο θέατρο, γιατί έχω μεγαλώσει.

0: από μικρή μέσα
1: λόγω
0: σε,
1: του μπαμπά
0: σε αυτό το χώρο, λόγω του μπαμπά, ναι. Και νιώθω πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή, συνήθως με το που μπαίνω στο θέατρο, χαλαρώνω, ας πούμε. Γι' αυτό και. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά, παιδιά αυτή, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα
1: νομίζω
0: με το όνομά
1: τους. Νομίζω τις δυσκολότερες.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά είναι ένα μικρόβιο το οποίο έτσι και σου μπει δεν, δεν φεύγει εύκολα αυτό.
1: Έχω διαβάσει τη δηλώση για τον μπαμπά σου. Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει. Ότι πιστεύεις ότι υπάρχει μία σύνδεση με τον μπαμπά σου ακόμα. Ότι, και διάβαζα μάλιστα ότι έλεγες ότι για σένα δεν έχει φύγει από τη ζωή. Έχει, είναι ταξίδι.
0: Το σκεφτόμουν αυτό πρόσφατα, γιατί το είχα πει όντως. Και εξακολουθώ να αισθάνομαι το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά που συνειδητοποιώ ότι έχεις γίνει αυτό που έχει γίνει, διαλύομαι. Δεν είναι ότι δεν το έχω αποδεχτεί. Απλά με έναν τρόπο το κρατάω και κάπως αλλιώς στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό.
1: Mm-hmm. Και όταν λες ότι αισθάνεσαι ότι σε καθοδηγεί ο μπαμπάς σου.
0: Ναι. Αισθάνομαι ότι είναι το αγγελάκι μου που λένε. Mm-hmm. Έχω μια φίλη που και εκείνη έχει φύγει ο μπαμπάς της και λέμε το αγγελάκι μας.
1: Ναι. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι κάποιος σε προσέχει.
0: Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ πολλές φορές ψάχνω απαντήσεις και τον βλέπω στον ύπνο μου να μου δίνει τις απαντήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση, μπορεί να είναι μια μη συνειδητή, υποσυνείδητη, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση ακόμα.
1: Έχεις τη λύση.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποια προβλήματα είναι πιο δύσκολα για σένα, ποιες καταστάσεις είναι που χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποιος να εμφανιστεί και κάπως να βοηθηθείς?
0: Δεν είναι τόσο αυτές καθ' αυτές οι αποφάσεις, οι συνθήκες ή οι αποφάσεις, γιατί πολλές φορές βρίσκομαι σε μια στιγμή που πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις και δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω. Και εκεί είναι που λέω, ρε μπαμπά, τώρα ας πούμε εσύ τι θα έκανες.
1: Άρα δεν είσαι άνθρωπος των γρήγορων αποφάσεων.
0: Όχι, καθόλου. Mm. Αλλά είναι πιο πολύ το πόσο αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν θα ήθελα να πάρω την απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, ναι. Γιατί υπάρχουν στιγμές που παίρνεις αποφάσεις πολύ γρήγορα.
1: Γιατί είναι αυτές που μου αρέσουν.
0: Ακριβώς.
1: Και λες, είναι μια ωραία απόφαση. Αυτή θα την πάρω.
0: Ναι.
1: Αλλά το δύσκολο είναι το δυσάρεστο.
0: Το δυσάρεστο, το πιο. Αυτό που δεν ξέρεις. Mm. Λες τώρα, αν αποφασίσω αυτό και δεν είναι το σωστό και πρέπει να αποφασίσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εκεί. Ειδικά όταν έχει να κάνει με τη δουλειά, γιατί εντάξει, τα προσωπικά είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: είναι καλύτερα τα προσωπικά ή η δουλειά που πιστεύεις θα έχει καταφέρει πιο καλά?
0: Τα προσωπικά μου είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις από τη.
1: Ναι. Εκεί υπάρχει συνεχής επιτυχία. Και στα θεατρικά σου.
0: Υπάρχει επιτυχία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω πράγματα.
0: Είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιτυχία, αλλά είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις στα επαγγελματικά πολλές φορές. Ειδικά με τις παραγωγές στο θέατρο, με τις επιλογές, με όλα αυτά. Υπάρχουν φορές που εκεί ζορίζομαι και λέω, εσύ τι θα κάνω ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Ναι. Είναι οι γονείς μας πραγματικά σοφοί ή αυτό το δρόμο ξέρουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτού του είδους την καθοδήγηση και αυτού του είδους την πορεία?
0: Σίγουρα ισχύει αυτό που λες το δεύτερο. Ναι. Αλλά εντάξει, ο δικός μου πατέρας κιόλας είχε μια πνευματικότητα σαν άνθρωπος, είχε μια σοφία, είχε ένα χιούμορ που τα έσωζε όλα. Ας πούμε, πολλές φορές. Γι' αυτό τον σκέφτομαι και προσπαθώ να σκεφτώ τι θα έκανε εκείνος ή πώς δεν θα γυριζόταν εκείνος σε μια κατάσταση.
1: Υπάρχει το σύνδρομο της κόρης που θεωρεί ότι ο μπαμπάς Σούπερμαν. Είναι ο ιδανικός.
0: Έμα ναι. Πώς αλλιώς. Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι λίγο για όλες τις κόρες Σούπερμαν ο μπαμπάς?
1: Δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν έχω ιδέα. Αυτό στις σχέσεις με τους άντρες, τι κάνει? Όταν είχες ένα πολύ πολύ καλό μπαμπά, έτσι, με τον οποίο είχες πολύ κοντινή σχέση και ακόμη εξακολουθείς να λες. Τι θα έκανε ο μπαμπάς μου σε αυτήν την περίπτωση? Δεν το λένε όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Με κοιτάς και κουνάς το κεφάλι με κάποιο περίεργο τρόπο.
0: Ετοιμάζομαι να σου πω καταστροφή.
1: Okay, καταστροφή. Εδώ είμαστε η εκπομπή των προσωπικών καταστροφών.
0: Ναι, καταστροφή με την έννοια ότι όταν έχεις ένα πρότυπο, ένα ισχυρό πρότυπο, αντρικό πρότυπο που είναι ο πατέρας, σου καθορίζει την εικόνα σου απέναντι στο αρσενικό.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι, δηλαδή. Βάζει ο δικός μου.
1: Ψηλά τον πύχη.
0: Ο πατέρας έβαλε ψηλά τον πύχη, ναι.
1: Mm.
0: Και από άποψη γοητείας, χιούμορ, πνευματικό. Από όλες αυτές τις απόψεις.
1: Ναι. Και οι άντρες πότε το παίρνουν αυτό το χαμπάρι?
0: Από όταν ήμουν μικρή στη σχολή μου, λέγανε σε πειράζει να γίνω μητριά σου. Συμφοιτητριές μου τώρα, έτσι.
1: Α, τον είχαν ερωτευτεί, τον σου άρεσε.
0: Ναι, θεωρούταν πολύ γοητευτικός, α πούμε, και αυτά. Οπότε είχα πάντα σε αυτή την αίσθηση ότι. ότι υπάρχει έτσι ένα γόητρο γύρω από τον πατέρα μου.
1: Άρα ακόμη πιο δύσκολο, το κάναμε ακόμη πιο δύσκολο. Δεν είναι μόνο η σοφία και η ικανότητα και ο μπαμπάς είναι σούπερμαν, είναι και ένας γοητευτικός μπαμπάς.
0: Γοητευτικός και με μυαλό, με πράγματα, είχε πράγματα να πει ο άνθρωπος, είχε άποψη.
1: Ναι. Η μαμά σου?
0: Η μαμά μου επίσης έχει πράγματα να πει και έχει άποψη, άλλο καμία σχέση με το επάγγελμά μας βέβαια. Ναι. Ήταν διπλωματικό σώμα της Γαλλικής Πρεσβείας. Ναι. Ταξίδευε πολλά χρόνια. Αρκετά δυναμική γυναίκα και αυτή, γεννημένη στη Γαλλία, παιδί του Μάη του 68, ήρθε εδώ, γνώρισε τον μπαμπά, τους ένωσε και η κομμουνιστική ιδέα.
1: Θυμάμαι που το λέγαμε, ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Και είσαι και εσύ γαλλοτραφής. Συνεχίζει να έχεις στενές σχέσεις με τη Γαλλία?
0: Ναι, έχουμε οικογένεια εκεί, πηγαίνουμε τα καλοκαίρια, ναι. Έχουμε ένα σπίτι εκεί.
1: Ναι, είναι ο Μακρόν σου αρέσει? Είναι πολύ γοητευτικός.
0: Ναι. Τι να πω τώρα, ότι μ' αρέσει? Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει ως πρόεδρο?
0: Γενικά δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Okay. Άρα έχεις πολύ γαλλική αίσθηση των πραγμάτων.
0: Εντάξει, γιατί να μ' αρέσει ο Μακρόν? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν κάνει και κάτι το ιδιαίτερα
1: ακριβώς αυτό
0: ελκυστικό.
1: Ναι, όχι, εννοώ ότι μας αρέσει. Ξέρεις, επειδή ήρθε στην Ελλάδα και τον είδαμε στην επίσκεψη της και έχουμε την αίσθηση ότι τον είδαμε από κοντά και άφησε αυτή την εντύπωση ενός προέδρου που μπορεί να μην έχει λύσει προβλήματα, ότι ξέρεις, είναι καλό στην εξωτερική πολιτική, αλλά άρεσε στις γυναίκες.
0: Έχει ένα γόητρο γενικότερα, ναι. Ναι. Είχε ένα γόητρο από την αρχή, αλλά νομίζω ότι το έχει λίγο κατακρεματίσει αυτό,
1: ναι.
0: Το γόητρο.
1: Και τι θα ήταν καλύτερο για τη Γαλλία τώρα?
0: Τι θα ήταν καλύτερο γενικά για τον κόσμο τώρα?
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα τέλμα η κατάσταση, το έχουμε καταλάβει όλοι. Mm. Δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και προς ποια κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Εννοώ ρεαλιστικά, όχι τι θα ήθελα εγώ και τι θα ήθελες εσύ. Mm-hmm.
1: Είσαι αισιόδοξο άτομο?
0: Είμαι ευρύτερα αισιόδοξη για την ανθρωπότητα.
1: Ναι. Να το θέσω έτσι. Για σένα, για τον εαυτό σου?
0: Ναι, και για τον εαυτό μου είμαι. Mm. Το έχω καταφέρει αυτό στην πορεία της ζωής μου, να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Δεν ήμουν έτσι.
1: Αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν οι αισιόδοξοι και οι γκρινιάριδες. Δεν θα το πω διαφορετικά, γιατί είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στην γκρίνια. Για να λες λοιπόν ότι το κατάφερες, δεν ήσουν έτσι.
0: Δεν ήμουν σε καμία
1: περίπτωση. Γίνεται. Γιατί σου συνέβη, θεωρείς?
0: Γιατί δεν άντεχα άλλο να είμαι έτσι.
1: Γκρινιάρα.
0: Γκρινιάρα, να το πούμε. Ναι, γκρινιάρα. Όταν φοβάσαι, όταν αγχώνεσαι, όταν στρεσάρεις, όταν λογίνεσαι, δημιουργείται μια τοξικότητα χωρίς να το θέλεις. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή το συνειδητοποιείς και λες, όπα, εγώ θέλω να είμαι έτσι, θέλω να είμαι αυτή.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, αλλά δεν το καταφέρουν μέσα τους.
0: Θέλει λίγη δουλίτσα.
1: Κρυφογκρίνια. Υπάρχει κρυφογκρίνια.
0: Υπάρχει, ναι. Θέλει λίγη δουλίτσα μου. Εντάξει, δηλαδή, άμα το δουλέψεις, είναι εφικτό, μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Πώς, για πες, κάνεις μία σκέψη, λες, ωραία, ας δούμε την φωτεινή πλευρά τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν αρχίζω να σκέφτομαι αρνητικά, λέω, όπα, λέω, κάτσε, περίμενε.
1: Τι σε κάνει να σκέφτεσαι αρνητικά?
0: Ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, ότι δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό ή πώς θα πάει εκείνο, ή αν το έχω επιλέξει σωστά αυτό, ή πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Η δουλειά.
1: Και ξαφνικά, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι θετικά, όσο και να ακούγεται αυτό τετριμένο και απέσιο και τοξικά θετικό, πάνε τα πράγματα καλύτερα.
0: Πάνε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Πάνε πολύ καλύτερα. Παίρνεις μια ανάσα, αφήνεσαι λίγο περισσότερο στη ροή των πραγμάτων και στην πορεία βλέπεις ότι, να, είδες, ναι. Τσάμπα αγχωνόμουν.
1: Ναι. Πιστεύεις τα υπερφυσικά, δεν ξέρω πώς να το πω, πιστεύεις πέρα, ότι υπάρχει και κάτι πέρα από όλα αυτά που βλέπουμε?
0: Ναι.
1: Όπως?
0: Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα ακριβώς Θεό. Όμως και έτσι μπορώ να το ακούσω, να το συζητήσω, να το αισθάνομαι και έτσι, τέλος πάντων. Αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από εμάς, ας πούμε, να το θέσω έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο οποίο όταν αφινόμαστε και όταν πιστεύουμε, θα το έλεγα πιο πολύ ενέργεια του σύμπαντος, εγώ, ας πούμε, όχι συγκεκριμένα Θεό.
1: Δεν είσαι ο τύπος που θα πάει η Εκκλησία.
0: Αν και εσύ τώρα και στην Εκκλησία.
1: Έχεις δύο επιρροές. Δύο διαφορετικές.
0: Άθεοι και οι δύο γονείς μου.
1: Και οι δύο γονείς άθεοι.
0: Άθεοι. Η μία οικογένεια, η γαλλική, καλά άθεοι όλοι. Η δική μου, της πλευράς του παμπά μου, ήταν χριστιανοί. Mm-hmm. Θέλω να πω, ήταν πιστοί, πιστεύανε οι άνθρωποι.
1: Πηγαίνανε.
0: Και αυτό που πάντα ζήλευα, ας πούμε, στον παππού μου και στη γιαγιά μου, ήταν αυτή τους την πίστη.
1: Δεν είναι φοβερό ότι την πίστη, όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό, μπορείς να τη δεις και να τη ζηλέψεις και να πεις, κοίτα που ξέρουν που πατάνε. Mm. Είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί σου αφαιρεί ένα κομμάτι από το φόβο, από το ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν δεν έχουν τον ίδιο φόβο. Ναι. Αφήνονται λίγο πιο πολύ, είναι λίγο πιο ήρεμοι, είναι λίγο πιο... Έχει ο Θεός, ναι, που λέγανε παλιά, ας πούμε, και που το λένε ακόμα. Mm-hmm. Αυτό το έχει ο Θεός είναι λίγο το γεννηθεί το θέλημά σου.
1: Σωστά.
0: Λέει, είναι λίγο... Άστα να γίνουν τα πράγματα, βρε παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Ή οι άνθρωποι πιστεύουν, νομίζω το έχουν αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η απόλυτη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή ξέρεις ή τουλάχιστον ξέρεις πού να στραφείς και τι να σου πούν και πώς να συνεχίσεις. Πολύ ωραία. Τι βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία?
0: Βλέπουμε εδώ πέρα αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους. Βλέπουμε τον Χριστόδουλο Στυλιανού, την Χριστίνα την Αλεξανιάν. Είναι και ο Κώστας ο Καζανάς εκεί, στην άκρη.
1: Στην άκρη.
0: Χριστόδουλο Στυλιανού, Αλεξανιάν, Καζανάς, εγώ, Σωτήρης ο Καραμεσίνης, σκηνοθετή. Βασίλης Κατσικονούρης, η ζωή στα χέρια της.
1: Ναι, τι θα δούμε αν
0: από
1: έρθουμε.
0: 7 Μαΐου στον Bios.
1: Θα γελάσω, θα στεναχωρηθώ.
0: Και τα δύο. Είναι κωμωδία, ξεκινάει με πολύ κωμικό στοιχείο και καταλήγει σε πιο δραματικές καταστάσεις.
1: Ναι. Όταν τελειώνει η παράσταση, τι κάνεις?
0: Παίρνεις μια ανάσα, νομίζω. Δεν ξέρω ακόμα να σου πω ακριβώς, γιατί σου λέω στην αρχή γελάς και μετά λες, οπ.
1: Α,
0: νομίζω ότι φεύγεις λίγο με ένα να πάρει ευχή. Έχεις γελάσει και συγχρόνως φεύγεις με ένα να πάρει ευχή.
1: Ναι. Εσύ τι κάνεις μετά την παράσταση?
0: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα, γενικά εννοείς, γιατί τώρα...
1: Γενικά
0: ακόμα...
1: μετά τις παραστάσεις, γιατί, γιατί υπάρχουν και φορές που τραγουδάς και αυτό και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μετά τις παραστάσεις νιώθω μια έτσι μεγάλη ανακούφιση που το δώσαμε αυτό στο κοινό. Και μοιράζομαι με το κοινό. Δηλαδή, έρχονται οι θεατές, μιλάμε, συζητάμε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Αν σας αρέσει, γιατί πάντα έχω το άγχος. Εγώ ντρέπομαι να συζητήσω με τους ηθοποιούς και ντρέπομαι και να μείνω.
0: Είναι λάθος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν ηθοποιοί που ενοχλούνται, που δεν πρέπει να πάμε να. Γιατί μάλλον στα καμαρίνια δεν πας, τους περιμένεις μετά.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι για όλους μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο το να έρχονται οι θεατές και να μοιράζονται μαζί μας αυτό που βιώσανε και το πώς το φτιάξαμε, τι κάναμε, τι ράναμε. Να μας πούν τη γνώμη τους, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό για μας το feedback των θεατών.
1: Άρα χρειάζεστε την κουβεντούλα.
0: Εμένα μου αρέσει. Τώρα, πω για τους άλλους, μην πιάσετε τον οποιοδήποτε να του μιλήσετε. Μπορεί να μην του αρέσει.
1: Είναι εύκολο να σου πιάσει κάποιος κουβέντα γενικά?
0: Μετά την παράσταση, ναι.
1: Γενικά.
0: Και στο δρόμο, ναι, γενικά είμαι δεκτική, είμαι cool. Ναι.
1: Ξεκινάς κουβεντούλες μόνη σου?
0: Τον εαυτό μου?
1: Όχι, με τους περαστικούς. Και με τον εαυτό σου.
0: Τι εννοείς μόνη μου?
1: Ναι, πας στα μαγαζιά της γειτονιάς, πας, δεν ξέρω.
0: Εννοείται, καλά.
1: Και λες, αρχίζεις κουβέντα η οποία δεν έχει κανένα νόημα, αλλά την ξεκινάς.
0: Εννοείται. Κάθε μέρα.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί είναι στη φύση μας,
0: Γιατί είμαστε κοινωνικά όντα οι άνθρωποι. Νομίζω ότι θέλουμε την επαφή και την κουβέντα.
1: Ναι. Και νομίζω ότι η προέκταση όλου αυτού του πράγματος είναι γιατί ο λόγος που πηγαίνουμε και θέατρο.
0: Μακάρι. Ναι. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είναι αλήθεια αυτό που λες, να ισχύει. Ναι.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και αυτή τη φορά. Να σου ευχηθώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε περιμένουμε αυτή τη φορά.
1: Και για κουβεντούλα μετά, να μην
0: και
1: φύγω.
0: Και για κουβεντούλα. Μεγάλη κουβέντα, όχι μικρή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Ελπίζουμε να σας δώσαμε λόγο για να συζητήσετε και μεταξύ σας κουβεντούλα λίγο πριν πάτε για ύπνο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
3: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
8: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
9: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
10: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
11: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
12: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
13: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
14: Ο Μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
15: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
16: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Welcome to Zambezia.
18: So how do you get to be a hurricane?
19: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
18: What posters?
19: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
20: Well, show me what you got!
21: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
22: Έλα, έλα.
23: Έλα, πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
3: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
2: Αχ, και να σύγχρονο. Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
3: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
2: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Taking down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Damages.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
10: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
9: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
11: Δημοκρατία.
12: Μα έλα το.
13: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
14: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλα.
15: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
16: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
17: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
18: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
19: Μια εμπριστική επίθεση.
20: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
21: What posters?
22: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
23: Well, show me what you got!
24: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Back to Back. Πώς με ακούς?
1: Βασίλη, σήμερα πρέπει να
0: είναι δύσκολη. Να
1: βοηθήσουμε όλοι τον
2: Βασίλη Καρά.
1: Το φίλο μας τον Μακόπουλο, τον παρουσιαστή μας.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Γιατί η φωνή του δεν είναι, δεν βγαίνει.
3: Βρήκε σε καταλήλη στιγμή.
1: Και έχουμε να πάμε και βόλτα αύριο το βράδυ, τον θέλω ακμαίο.
0: Είχα πάει στο.
1: Μου λέει δεν τραγουδάω εγώ, μου λέει. Μην αναχωρήσει.
0: Είχα πάει στην Παρασκευή. Είχα πάει στο Μπάγκεν Παρί, γι' αυτό φώναζα χθες.
1: Ναι,
3: για το πέρα παιδέωσε στην Μπάγκεν.
0: Ναι. Όχι, πλάκα σου κάνω.
4: Είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ερωτικός Βασίλης της πόλης.
0: Με αυτή τη φωνή.
3: 100%.
0: Όχι, προχθές είχε βγει ένας τύπος και έλεγε ότι ο Μυρότσος έχει φοβερή φωνή για ραδιόφωνο και τέτοια. Τώρα
1: τι γίνεται τώρα, κύριε Μυρότσο?
0: Έγινε, άλλαξαν τα πράγματα.
1: Παίρνω όλη την ευθύνη να πω για τους φίλους που έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν μηνύματα.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Παίρνω όλη την ευθύνη και λέω ευθαρσός. Και μπορώ να ανεβάσω και φωτογραφία αύριο 9 και 4 το βράδυ για το που θα είμαι.
3: Δεν θα πάω στο ΑΚΑ.
1: Ότι δεν θα πάω αύριο στο ΑΚΑ. Εγώ έχω φυσικά την ευκαιρία να πάω. Δεν θα πάω.
3: Σε όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Θα κάτσω στον καναπέ που είδα τα μάτια της Ισπανίας.
3: Εγώ λέω να πας αγόρι μου κανονικά. Αυτά είναι ψευτοδηλήματα.
2: Αν πάει, θα γίνει 2-2.
1: Όπως είπε ο Λαλιώτης, Ελλάδα δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανένα.
3: Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανένα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Λαλιώτης. Αυτά είναι ψευτοδηλήματα.
2: Ήταν σίγουρο για του ορισμού, μάλλον.
3: Ψευτοδηλήματα.
0: Έριξε.
3: Ήρθε για Βόρ, πάλι τρίτο σε ρημάτ.
0: Πήγα να πω κάτι, αλλά α πούμε αυτό το πολύ τοξικό που είπε ο Διονύσης.
3: Όχι.
4: Να το ασχοληθούμε λίγο.
0: Ασχοληθούμε το πολύ τοξικό που είπε.
3: Για Βόρ, τρίτο σε ρημάτ, Διονύση, όχι.
2: Έχω το ίδιο. Έπαιξε το σύστημα, πάρε τηλέφωνο τον Τιφαλά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
3: Ναι, δεν είδε πάλι ο Γιαβόρ τρίτη ώρα ματσί. Δεν είδε πράγματα που συμβαίνουν. Και Ράντοβιτ πάλι. Κάτι πράγματα που συμβαίνουν.
2: Γιατί δεν βγάζει άκυρο πάλι.
0: Θα με βοηθήσει λίγο σήμερα.
1: Δεν βγάζω από Αθηνακού έτσι.
2: Δεν βγάζει. Μια δυσαρέσκεια.
0: Θα με βοηθήσει λίγο σήμερα. Διάβασε μου το. Τον Ντονέι, αυτό που έχει κάνει ο τύπο.
3: Να κάνω μια εισγορή σε ένα ηλεκτρονικό κομμάτι. Για σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, νύχτα ξελογιάστρα, λέει ο άλλο. Σωστά. Έχω να πω το εξή. Αυτό είναι το δώρο μα, το οποίο θα δώσουμε σήμερα. Από τη Sky Telecom. Θα δώσουμε ενώ θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε στο διαγωνισμό για να το δώσουμε 26 του μήνα, θυμάμαι καλά. Η Μαριάννα είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Οπότε, για πε, Βασίλη μου, τι κάνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, κάν follow Sky Telecom GR, Athletico GR και Action 24 TV.
3: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είστε έγκυροι, κύριοι και κυρίες.
1: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια, όχι εμάς, ξαναλέμε. Από 5 Μαΐου έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται 26 Μαΐου για να κερδίσετε ένα app iPhone Air. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε, μπορείτε και να σκανάρετε κιόλας, έτσι δεν το λες εσύ Βασίλη. Μπορείτε να σκανάρει κιόλας ο κόσμος για να πάρετε αυτό το υπέροχο τηλέφωνο που είναι όντως πάρα πολύ λεπτό. Είναι το εντελώς αντίθετο με την εκπομπή μας, όπως μας βλέπω όλους.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε έτσι.
0: Γιατί δεν είναι λεπτό.
1: Το θέλει.
0: Το θέλει. Δώσ' το από εκεί. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής σήμερα είναι η Elabet. 3 με 5, Τάσο.
4: 3 με 5, ε.
0: Ναι.
4: Μπράβο.
0: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εκπομπή. 3 με 5 καθημερινά, τι είναι.
3: Κολόνα και στήριγμα και μεγάλο μήνυμα. Εκπομπή, την εκπομπή παρουσιάζει ο κύριος Αυγολέμονος.
0: Μπορείς να κάνεις λίγο άλλος Μπακόπουλο τώρα, μιμήσει.
3: Αρφανά πορεύονται και κύριος Κονομιώντε.
4: Μάτι.
3: Μάτι με έχει φάει το μάτι.
2: Παίρνει στο ραδιόφωνο, ξέρεις. Βγαίνει.
3: Βολέμω
0: σε σένα. Ακόμα. Σε σένα.
2: Μορφή. Κώστας. Μορφή.
3: Εδώ. Το donate θα διαβάσουμε. Εντάξει, έχει ένα δυο μέσα το
0: πράγμα. Να πω πριν από αυτό κάτι.
3: Πιο πρέπει λίγο. Ναι, παρακαλώ.
0: Λέει ο φίλος εδώ από το βορρά μέχρι το νότο. Το έλεγα χρόνια αυτό. Παλιά όμως. Συνέχισε.
3: Καρά όμως που έχει πει άπειρους μύθους ο μεγάλος Βασίλης Καράς. Το κορυφαίο στα δικά μου μάτια θα είναι πάντα το καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά. Θυμάσαι
3: τι έπαθε τώρα,
4: εσύ. Ρε γιγάντα.
0: Θυμάσαι βρεγμένο στο κόκαλο μεσάνυχτα στου δρόμου. Φάρμακα.
3: Να φύγει να σου πω, κοίτα με, θε να κάνω μια πρόβα για αύριο να το.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα όταν έλεγε. Τελειώναν όλα.
0: Αύριο έχουμε μπουζούκια όπω καταλάβατε και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
3: Ο Βασίλης ο Μαγκόπουλος είμαι.
2: Σίγουρο είστε για αύριο.
0: Γιατί?
3: Γιατί?
0: Τι θα γίνει?
3: Γιατί πάλι τώρα βάζει μιζέρια και τέτοιο τώρα μέσα στην κουβέντα.
1: Τι είπε?
3: Πολύ σίγουρο σα βλέπω για αύριο και τέτοια.
1: Για το φίλο τον Ηλία που λέει, μια και είπε για αύριο, λέει και ο φίλο ο Ηλία για αύριο. Φίλε Ηλία, εγώ λέω ότι είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φτάσει οι ίδιε νίκε με ήττε που έχει στα παιχνίδια με τον Τιφαλά. Γιατί προ το παρόν με τον Τιφαλά ο Παναθηναϊκό έχει περισσότερε ήττε από τι νίκε. Είναι ένα διαιτητή που δεν θέλει καθόλου ο Παναθηναϊκό. Το 24 παραλίγο να του κλέψει το ευρωπαϊκό. Τα έχω ξαναπεί, μην τα ξαναπεί.
2: Αδερφέ, γελάει ο κόσμο με αυτά.
1: Ο Τιφαλά το 24
2: γύρισε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι τώρα.
1: Την πρόκληση
2: δεν είμαστε ειδικοί. Μην τα λε. Βάλε ένα πόλ, θα γελάει ο κόσμο μαζί σου. Σοβαρά τώρα σου λέω. Με αγάπη, στα λέω, αγαπάω, ξέρεις. Ενδιαφέρομαι για σένα μέχρι κεραία. Σε είδα χθες το βράδυ πεσμένο, σου στην ανθρώπινη να μην
3: με βάζει. Με ηρεμία μπορεί να σε ρωτήσω κάτι.
2: Δεν ήταν καλά, φαινόταν.
3: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δικαίωμα, δικαίωμα.
2: Δεν έχει να κάνει. Είσαι να μου λες να πω.
3: Όπω με σταθεί μου.
2: 4-2-4 με καθ' να φέρω Ολυμπιακό.
1: Παιδιά,
3: να σε ρωτήσω. Μη φωνάζει αυτή μου. Ρέντι, λαχαναγορά.
1: Να συμφωνήσουμε σαν παρέα εδώ οι πέντε και ο κόσμο που μα βλέπει που είναι από την Ελλάδα. Φαντάζομαι όλοι οι Έλληνε είναι. Ό,τι θέλουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four.
2: Κάτι δεν θα πεθάνουμε κιόλας άμα δεν πάει πάνω 20.
1: Εγώ λέω συμφωνούμε.
2: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
4: Πιστεύουμε το site να
2: εκτοξευθεί. Όπως δεν θα πεθάνουν και φίλοι πάνω, αν δεν το πάρει Ολυμπιακός. Δεν θα πει κανείς να το πάρει Ολυμπιακός.
3: Ένα μισό λεπτό μπορώ να ρωτήσω. Με ηρεμία.
2: Δεν θα σκάσω τώρα.
3: Μη φωνάζει στα αυτή μου. Σα παρακαλώ πρωί πρωί.
0: Έχει δίκιο, μη φωνάζει.
3: Μη φωνάζει στα αυτή μου τώρα. Σβήσε λίγο.
2: Έχει παρασυρθεί γιατί ο Παπαγόπουλο από εκεί παίζει silent mode. Flight mode.
3: Σβήσε λίγο παιδάκι μου στα αυτή μου τώρα. Σβήσε. Και απάντησε μου ηρεμία όμως.
0: Ναι, ναι.
3: Είχε δύο σερί μάτς που σφίριξε ο Γιαβόρ.
2: Τι, πολύ καλός ήταν.
3: Πολύ χτες, εκεί στον,
1: στο Ρογκαβόπουλο υπέρχει φάουλ.
4: Το σφίριμα του Ρογκαβόπουλου
3: είναι ντροπή. Το Ρογκαβόπουλου είναι ντροπή.
2: Το Ρογκαβόπουλο είναι ντροπή.
1: Δεν τον κλειδώνει καθόλου ο
2: Ρογκαβόπουλου.
1: Αυτό το παραμυθάκι ότι τον κλειδώνει.
0: Έχω δει τη φάση. Είναι φάουλ υπέρ του Ρογκαβόπουλου.
2: Ναι, θέλετε βλέπετε.
3: Όλοι ό,τι θέλουμε βλέπουμε.
2: Αυτό
3: δεν Διονύση. Για να μην το θεωρούμε.
2: Ναι. Τέλο πάντων, σημασία έχει δύσκολα. Ο Ντιφαλά θα είναι εκεί.
3: Και ο Γιάβορ στα δύσκολα ήταν. Το βάλατε στα δύσκολα.
0: Donate 2.
3: Το βάλατε εκεί. Το σύστημα στα δύσκολα το βάλατε.
0: Donate.
3: Donate ο φίλο, ο Σίλβα. Σίλβα κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε εμεί από κοντά.
1: Και ο Σίλβα, άλλο λέω εγώ.
3: Το Σίλβα τον έχουμε πει όμω.
0: Κοστάρα,
3: περιμέναμε πώ και πώ να χαιρετήσουμε το σπίτι μα και μα τέλο πάντων. Μια ζωή βρίσκουν και τα κάνουν σε εμάς όλα. Με αυτόν τον τύπο που μας αφήνει να προστάτευσε εδώ και 14 χρόνια, φτάνει πια έλεος. Η ΔΕΑΒ πριν από λίγο γνωστοποίησε, κύριε Μπακόπουλε, που το λέγατε εσείς, αλλά είστε λίγο ταλαιπωρημένοι στη φωνή.
0: Πες το.
3: Ότι τιμωρείται η έδρα του Παναθηναϊκού και κλείνει το Απόστολος Νικολαίδης για μια αγωνιστική για δύο κροτίδες και πέντε.
4: Καπνογόνες. Και πέντε τσίχλες.
3: Και πέντε
0: πυροτεχνήματα. Θα γίνει τώρα αυτό.
4: Μιλάμε τώρα. Γιατί...
3: Ναι. Γιατί δεν πιάνει ούτε και το 5 μέρες, γιατί το μάτς είναι 17 του μήνα, υπενθυμίζω. Το ίδιο σερί εκτός ο Παναθηναϊκός. Το τελευταίο λοιπόν μάτς στη Λεωφόρο.
0: Δεν θα γίνει.
3: Ευχαριστούμε κυρία ΔΕΑΒ. Θα γίνει χωρίς κόσμο.
0: Γι' αυτό έρχονταν ο Τζίγκερ.
1: Φίλε, είναι... εγώ θέλω να μάθω τι ακριβώς συνέβη και τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ποιο είναι το σκεπτικό.
3: Ευελπιστώ ότι θα βγει το σκεπτικό.
1: Όχι, όχι, γιατί γράφει κάτι για δύο κροτίδες. Είδα κάτι
3: δύο να... κροτίδες και πέντε πυροτεχνήματα. Κάτι...
1: Λοιπόν, γράφει.
3: Πυροτεχνήματα τραγουδούσε Παπαρίζου πάντως. Τα πυροτεχνήματα.
1: Προκύπτει ότι πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ναι, μπουρμπουρ, οι φίλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έριξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13. Τα δύο δυναμητάκια είναι οι κροτίδες. Αυτά δεν είναι οι κροτίδες.
0: Στρακαστρούγες.
1: Ναι. Καθώς και συνολικά πέντε πυροτεχνήματα. Τόσο εντός της κερκίδας θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου.
2: Γι' αυτό δεν την έχει φάει.
1: Άρα θα τιμωρηθεί και ο Όφη και ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι.
4: Όφη νομίζω ότι τιμωρήθηκε.
1: Με αγωνιστική και κλεισμένον.
4: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
2: Το τελικό λες.
1: Φαντάζομαι, ναι, θα τους καλέσει ΔΕΑΒ να τους τιμωρήσει. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα, άμα πέφτουν δύο κροτίδες, θα τιμωρούνται.
4: Πέρσι για το παραμικρό τιμωρούσε. Φέτος η ΔΕΑΒ είχε δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο.
1: Και έδειξε τώρα, το τελευταίο παιχνίδι ever στη Λεωφόρο.
4: Στο οποίο δεν έγινε και τίποτα.
1: Για μιλάμε για σκανδαλώδη. Απόφαση
4: σκανδαλώδη. Στη Λιβαδιά έχουν εξηλωθεί 200 καθίσματα. Στο Λιβαδιακό ΠΑΟΚ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Μιλάμε για απόφαση σκάνδαλο.
3: Και δεν μπορείς... Ευχαριστούμε, ΔΕΑΒ, να είστε καλά.
0: Και δεν μπορείς να βάλεις και θέμα. Πώς να το πω. Ότι το κάνει επίτηδες για να στερήσει τον Παναθηναϊκό κάτι. Αυτό δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει στόχο.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει κάποιο στόχο.
1: Στερεί από. Εγώ θα πω κάτι. Άσε εμάς. Άσε τους σαραντάριδες, τους τριαντάριδες. Στερεί από έναν άνθρωπο 70-80 χρονών να πάει να αποχαιρετεί στο πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας, βλέποντας την ομάδα του για τελευταία φορά εκεί. Χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν έχει γίνει. Καταλάβατε εσείς να γίνει κάτι στο Παναθηναϊκό.
4: Είναι στα όρια της πρόκλησης.
1: Ναι, είναι στα όρια του σκανδάλου. Είναι όχι της πρόκλησης. Του σκανδάλου.
0: Διαβάστε και αυτό το donate.
1: Θα διαβάσω και αυτό το donate.
4: Τον Μπάχου δεν τον ευνοεί. Το Παναθηναϊκό σίγουρα δεν το δίνει κάτι. Είναι αδιάφορο.
3: Δεν έχει κάτι αδιάφορο.
1: Καλή εκπομπή, σα γουστάρουμε. Ήμουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός με το γιο. Είμαι ΑΕΚΑΡΑ. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Φοβάμαι στήσιμο τσάκ για το τελευταίο παιχνίδι, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Μα τίποτα δεν έγινε.
0: Προχωράμε.
3: Ο Βασίλης λέει καλησπέρα Μαντάρα. Ελπίζω να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω για Final Four ΑΕΚ σήμερα. Έχει δίκιο, έχουμε και τσάλτα, την αδυναμία μου.
0: Ναι, θα βγει μετά ο τσάλτας, όπως
3: μεγάλο
0: θα βγει και ο Λαλιώτης θα βγει στις 4 περίπου από τη Media Day του Παναθηναϊκού. Οπότε περιμένουμε γι' αυτά. Τώρα, τι λες να κάνουμε τώρα, να κουβεντιάσουμε.
1: Πάντως γιατί... για το μπάσκετ,
0: ναι.
1: Θα κουβεντιάσουμε μετά για τη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από το
5: Ντιφαλά που λέγαμε και κάναμε πλάκα με το Διονύση. Okay. Ο Διονύσης έκανε πλάκα. Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πολύ σοβαρά. Δεν, είναι... δεν τον θέλω τον Ντιφαλά.
2: Αλλά τι θες εσύ, δεν βλέπω κανένα Παναθηναϊκό φέτος. Λοιπόν,
1: αποδείχτηκε χθες ότι και πρόκειται για ένα ισορροπημένο ζευγάρι, το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Είχε αποδειχτεί και στα δύο πρώτα μάτς. Στο σούτ κρίθηκε.
0: Σωστό, σούτ, σωστό.
1: Το δεύτερο μάλιστα στην παράταση. Και χθες το σούτ εν τέλει κρίθηκε, αν και η Βαλένθια για 23-25 λεπτά ήταν πολύ μπροστά στο σκορ, έφτασε και μέχρι το συν 19. Αποδείχτηκε ότι πρόκειται για ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι 1. Δύο, αποδείχτηκε ότι αυτή εδώ η τύπη της Βαλένθια νιώθουν πάρα πολύ άνετα στο να παίζουν μακριά από το σπίτι τους. Έχουν έρθει στην Ελλάδα 2-3 φορές φέτος
0: και
1: έχουν 3-3. 2 στο ΆΚΑ, 1 στο ΣΕΦ. Που μου δείχνει ότι είναι δύσκολο και το αυριανό παιχνίδι. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το αυριανό. Βέβαια, λέω ότι αν ο Ναν ήταν μέσα εκεί που η διαφορά έχει πάει στους 5 και μένει για περίπου 1,5 λεπτό, αστοχώντας και οι δύο ομάδες, μένει στους 5 και τελικά φτάνει στους 3 με τις 2 στις 3 βολές του Χέις Ντέιβις. Λέω ότι αν ο Ναν ήταν μέσα εκεί, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει βρει δύο πολύ μεγάλα καλάθια από τον ηγέτη του. Και να το έχει γυρίσει ολοκληρωτικά.
4: Σίγουρα περισσότερες πιθανότητες στο παιχνίδι.
0: Εκεί είναι, αλλά χωρίς να το γύρισε ο Παναθηναϊκός.
1: Το γύρισε χωρίς να.
4: Στα μεγάλα σουτ.
0: Στα μεγάλα
1: και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα, είναι ισορροπημένο ζευγάρι, αλλά όταν πιέζονται. Πώς μου το είπες χθες στα μηνύματά μας, ότι είναι η φανέλα τους, πούπουλο.
2: Ναι.
1: Πούπουλο.
2: Ρε φίλε, βάλανε ένα πόντο σε 5,5 λεπτά.
1: Ναι, ναι. Είναι πούπουλο εκεί. Εκεί στα δύσκολα είναι πούπουλο.
4: Πάντως, χθες για πρώτη φορά η Βαλένθια. Και είναι επικίνδυνο αυτό για τον Παναθηναϊκό για το επόμενο μάτς. Έπαιξε με το μυαλό του Παναθηναϊκού. Mm. Από την αρχή που μπήκε στο παρκέ μέχρι το τέλος, μέχρι και για πρώτη φορά προπονητής τους, έκανε κάτι για να κόψει τη φόρα του Αταμάν και του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Αταμάν πήγε να κάνει αυτό που κάνει συνήθως. Να αλλάξει τη ροή του αγώνα με τις διαμαρτυρίες και αυτό το οποίο είπε και ο προπονητής της Βαλένθια. Αλλά για πρώτη φορά η Βαλένθια παίξε τόσο πολύ με το μυαλό του Παναθηναϊκού.
2: Αν μείνει ο Παναθηναϊκός έξω από 2-0 σειρά με δύο breaks στη Βαλένθια, δηλαδή και κάτι γίνει 2-3, μιλάμε τώρα για την τρέλα της τρέλας. Δεν είπε, δηλαδή.
0: Θα καθαρίσει τώρα.
2: Θα το βάζα στο όριο του να χάσει το πρωτάθλημα
1: τώρα. Έχει γίνει μια φορά μόνο.
4: Πρέπει να χάσει 3 σερί μάτς.
1: Στο Real Παρτιζάν.
2: Δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι χθες είδα και την εκπομπή των παιδιών το βράδυ που εξεφέρασε μια από του Γιάννη Μπουρούση. Το λάθος για μένα του Παναθηναϊκού αγωνιστικά. Ήταν που δεν πήγε σε κάποιες φάσεις να πάρει το εύκολο καλάθι μέσα από τη ρακέτα. Δηλαδή τους έβλεπες, δηλαδή ήταν περιβόλοι πίσω αυτή την άμυνα. Δηλαδή, πόσες επιθέσεις με λέει από Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
4: το τελευταίο κομμάτι του αγώνα λες που είχαν τα μακρινά σουτ.
2: Ναι, φίλε, πήγε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός εκβίασε προς το τέλος, ειδικά όταν οι άλλοι δεν βρίσκανε σουτ. Εκβίαζε τα μακρινά σουτ για όλους τους λόγους.
0: Κάποια μπήκαν.
2: Ναι, μπήκαν με αυτό το κύριο. Αλλά την ώρα που έρχεται η ώρα να πάρει το παιχνίδι, πήγαινε και κοντά. Ναι. Αυτό δεν θέλω να σου πω. Δηλαδή το άκουσα που το λέγανε τα παιδιά χθες το βράδυ.
0: Προσωπικότητες δεν έχει η Βαλένθια, αλλά αυτό ο
4: Μοντέρο.
0: Ο Μοντέρο και ο Μπαντιό, αυτοί οι δύο παίκτες φίλε, με έχουν εντυπωσιάσει τα δύο γκάρ που έχει.
1: Ναι. Επίσης για τον Αταμάν έχουμε πει πολλές φορές ότι κάνει πολλά λάθη στη διαχείριση του εκνευρισμού του. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μισή ντροπή του Αταμάν χθες, μισή ντροπή του Μαρτίνεθ. Δεν έχει κανένα λόγο να πάει εκεί πέρα. Αφήνει τον αντίπαλο προπονητή να διαμαρτυρηθεί, να φάει δύο τεχνικές ποινές και να βγει.
2: Εγώ νομίζω πήγε, ότι
1: πήγε και διαμαρτυρήθηκε κι αυτός.
0: Το εξήγησε κιόλας.
4: Το είπε το γιατί.
0: Λέει, δεν θα ήθελα να αφήσω τον Αταμάν να παίξει με το μυαλό.
1: Μα θα είχε αποκριθεί μόνο ο Αταμάν.
0: Τον παικτών
2: και τον. Δεν τον απέβαλε. Αυτό του λέγε. Αυτό έκανε ο Μαρτίνεθ.
3: Ότι είχε αποβληθεί 5 φορές δέξι.
2: Ότι είχε 3 φορές και τον έκανε.
1: Ναι, ναι, αυτό έλεγε ο Μαρτίνεθ.
2: Και την έφαγε γιατί φύγανε μαζί στο τέλος.
1: Και έφυγε μαζί και αυτός.
2: Δεν φύγανε για την τεχνική ποινή που πήρα στο τέλος. Φύγανε την μανουριάσανε μετά.
1: Και,
2: το επόμενο.
1: Και παραλίγο να στοιχεί στην ομάδα του.
2: Με αυτό σου λέω.
1: Η αποβολή του Μαρτίνεθ.
2: Περισσότερο κόστησε αυτό.
1: Βέβαια. Περισσότερο κόστησε. Εννοείται.
2: Εντάξει, φαινόταν και του βοηθού. Νομίζω και ο Σαρέζη είναι πιο έμπειρο που βοηθά.
0: Όταν αδικούν τον Αταμάν γίνεται Τούρκο, λέει ένα φίλο.
1: Σωστό.
0: Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Δηλαδή ήρθαν για να παίξουν πολύ με το μυαλό.
0: Υποψιασμένοι, σωστό.
1: Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία σχέση σε θέμα συγκέντρωση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την περασμένη εβδομάδα. Αν αύριο βρει πάλι τη συγκέντρωσή του και το καθαρό του μυαλό, είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, έχει μεγαλύτερες προσωπικότητες και θα το κερδίσει το μάτς. Αν βρει. Ναι,
4: αλλά είναι πολύ θετικό ότι σε μια τόσο. Γιατί είναι κακή βραδιά του Παναθηναϊκού. Mm. Σε τόσο κακή βραδιά το γύρισε το μάτσα από τόση διαφορά και το πήγε στο σούπερ.
1: Ναι, μωρά, αυτό δείχνει ότι είναι ισορροπημένο ζευγάρι γενικά. Ότι...
4: Όλα στο σούπερ έχουμε πάει.
1: Ναι, όλα.
0: Μια κουβέντα θέλω και από τους τέσσερις εδώ για το χθεσινό ημιτελικό του Champions League. Η Πάρη πέρσι κουβεντιάζαμε εδώ και τα λέγαμε ότι είναι ικανή να χτίσει μια αυτοκρατορία. Δείχνει να είναι ικανή να το πράξει τώρα απέναντι στην Arsenal. Κόντρα στην Bayern πάντως που για μένα ήταν το μεγαλύτερο φαβορί για τη διοργάνωση από κάποια στιγμή και μετά. Τα κατάφερε πάλι χθες. Τι λες, Μπιλ?
1: Λέω ότι αυτό που έλεγες για την αυτοκρατορία της Παρί μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Έχει έναν υπέροχο προπονητή. Νομίζω ότι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, τις καλύτερες στην Ευρώπη, πέρασε αυτή που έχει τον καλύτερο και πιο ψημένο προπονητή. Ο Λουίς Ενρίκε είναι και πιο καλός και πιο ψημένος σε αυτό το επίπεδο από τον Κομπανί. Κατάφερε να κλειδώσει μια επιθετική μηχανή, όπως είναι η Μπάγεν, και ειδικά μια εβδομάδα μετά από όσα είδαμε στο Παρίσι. Το χθεσινό μάτς, νομίζω, όσα λίγα έχω δει, γιατί δεν έχω δει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Από πότε έχουμε να δούμε ομάδα να παίρνει δύο σερί Champions League? Έχουμε δει.
0: Real. Πολύ ερώτηση, ωραία. Νομίζω είναι τη Real, τα είχα περιγράψει.
1: Που είχε πάρει τα τρία.
0: Σωστά.
1: Τρία σερί και τρία στα, τέσσερα στα πέντε, κάτι τέτοιο είχε κάνει.
0: Σωστά. Ακριβώς. Τρία σερί.
2: Εγώ είναι το κάνει μια ομάδα χωρίς το. Δηλαδή πήρε το Messi, πήρε από τόσους παίκτες για να τα καταφέρει. Και από την ώρα που έφυγε και έγινε πιο ομάδα κατά πόλους.
0: Και ο Messi και ο Neymar και ο Mbappé.
4: Έγινε ομάδα. Όλους τους αστέρες.
0: Ναι.
4: Πήρε το πιο περίεργο χαρακτήρα σε αστέρα.
0: Ντεμπελέ.
4: Που πολλοί τον έλεγαν για παραδείγμα.
0: Πάρει πάλι χρυσή μπάλα αυτός.
4: Και έχει, τον έχει κάνει ο Λουίς Ενρίκε.
2: Εντάξει, ο Γεωργιανός, μεγάλη υπόθεση.
0: Ο Κβαρατσχέλια. Ναι. Δεν υπάρχει, ρε.
4: Κουβαλάει πολύ. Κουβαλάει.
0: Τρομερό παιδί αυτός. Και πρέπει να είναι και στα αποδυτήρια ό,τι πρέπει για να είναι μια τέτοια ομάδα. Αλλά βλέπεις Μπαρκολά, Ντουέ. Δεν σου λέω, δε σε λέω για τα χαφ τώρα που έχει φτιάξει εκεί τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή του ακραίου μπακ που χθες έλειπε ο Χακίμη και δεν καταλάβαμε ότι λείπει. Βρήκε άνθρωπο να βάλει.
3: Έβαλε, ζέτε με δει. Παρί Σεζερμέν αυτή τη στιγμή πέρα από τον κορυφαίο προπονητή και αδικημένα μη τόσο προβεβλημένο όπως ο Γκουαρδιόλα για παράδειγμα. Είναι καταπληκτικός προπονητής ο Λουίς Ενρίκε και το έδειξε στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Mm. Το μεγάλο της όπλο, το τεράστιο όπλο είναι η αλλαγή στρατηγικής από τον κύριο Κάμπος. Αυτός που άλλαξε όλο το χάρτη της Παρί. Φύγανε οι παιχταράδες που κατέχει η ομάδα μας.
0: Τεχνικός διευθυντής, δηλαδή.
3: Όλο το setup, το χτίσιμο. Πήγε και αγόρασε ό,τι καλύτερο

0: Δεν
1: μπορεί,
0: ξεζουμισμένα.
1: Μπορεί να το πουλήσει 100.
0: Και δεν έχει τα ξεζουμισμένα. Σωστά. Και στην τελική είναι φρεσκάδα. Μυρίζει φρεσκάδα αυτό το πράγμα.
2: Γιατί και ο Εμπαπέ.
1: Εμπόζα το βάλουμε να διαφημίζει χλωρίνες.
2: Ό,τι θες διαφημίζει αυτός.
0: Αγόρι μου, δεν βλέπεις και ευχαριστιέσαι. Βλέπεις μπαλίτσα και ευχαριστιέσαι με την Παρή. Ωραίο. Ωραία πράγμα βλέπεις.
2: Να σου πω.
3: Τι χλωρίνες, διχολίνες.
2: Το έχεις.
3: Το εντυπωσιακό για μένα είναι ότι όλη τη διαδρομή έρχεται μέσα από ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι το πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή
0: φέτος ήταν λίγο.
3: Ναι,
0: λίγο.
3: Άλλο, θέλω,
0: δηλαδή, πέρυσι ήταν και πρόπερσι καλή νύχτα.
3: Πέρυσι κάθε εβδομάδα στην Premier League.
0: Ναι, ρε, λίγο την έσπρωξε η Λάνς φέτος, της έβαλε λίγο και κανένα δυο ζόρια. Ναι. Την απέκλεισε και η Παρή στο κύπελο. Η Παρή FC ή άλλοι. Έφαγε κανένα δυο μπούφλες. Έχει ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Πάντως από το League Phase μέχρι τώρα είναι πολύ πολύ σταθερή ομάδα.
0: Βέβαια.
4: Και νομίζω ότι σπανίως οι σταθερές ομάδες στους ομίλους και στη League Phase προχωράνε τόσο μακριά. Συνήθως δεν είναι τόσο σταθερές.
3: Πέρυσι ήταν το άλλο παράδειγμα, είχε βγει 24.
4: Αυτό λέω, ήταν ανάποδο.
3: Τώρα
4: δείχνει σταθερότητα από την αρχή.
3: Το θέμα είναι άλλο, το πέναλτι το δίνεται ή όχι τώρα.
0: Πέναλτι είναι.
1: Εν τω μεταξύ όλοι...
0: Πέναλτι είναι, φιλαράκι, sorry.
1: Δεν έχω δει. Δεν έχω δει replay.
2: Εύκολα, πέναλτι.
3: Πέναλτι. Σύμφωνα με τον κανονισμό, λέει, δεν
0: είναι. Πέναλ.
2: Γιατί.
3: Έτσι λέγανε.
2: Όχι ρε, πέναλτι είναι.
1: Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση για το πέναλτι του Παρί Μπαγιέν.
3: Ναι, γιατί είναι χειρότερο, ρε.
1: Δεν το δίνει στο Παρί Μπάγερ.
3: Δηλαδή το άλλο είναι πιο.
4: Ο Φωτιάς όμως.
3: Πιθανό να το δώσει.
2: Ο Φωτιάς.
4: Τσεκάρε τη φάση και το
3: δώσει. Είναι πρώτη φορά πάντως μετά από χρόνια που και οι δύο ημιτελικοί έχουν σηκώσει πολύ κουβέντα για διαιτησία. Πολύ κουβέντα. Και στο Arsenal Ατλέτικο, δηλαδή για το αν είναι πέναλτι αυτό που ζητάει Ατλέτικο και το χθεσινό βράδυ.
2: Να σου πω για Τσόχο, ποτέ έχετε να πείτε. Καυστικός ο Μιχάλης.
3: Τι είπε.
2: Βεβαίως εμείς τα λέμε κάθε μέρα αυτά. Ότι ο Φωτιάς δεν πρέπει να ξανασφυρίξει κανονικά. Αλλά ο Μιχάλης τα είπε χθες. Το άκουσες.
4: Το χειμώνα.
0: Ο Φωτιάς πρέπει όπως είναι η σφυρίχτερα να βάλει ένα κουτάκι να τη δώσει.
2: Τον είδα εγώ τον Μιχάλη. Λέει, δεν ξέρω αν είναι αρκετή τιμωρία να μην σφυρίξει μέχρι τέλος της χρονιάς ή να μην ξανασφυρίξει ποτέ.
3: Ο Φωτιάς.
2: Όταν τα λέει αυτά ο Τσόχος που είναι πιο ψύχρεμος από εμάς, ρε παιδί μου, υποτίθεται. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει τώρα.
4: Επειδή λέγαμε πριν για τιμωρίες, για τον τελικό έχουν βγει τιμωρίες. Ο Όφι έχει μία αγωνιστική και ο Πάοκ πρόστιμο. Για τον τελικό του κυπέλλου.
2: Για αυτό αγωνιστική. Ο Χαστάς γράφει για σένα, το είδες.
3: Τι γράφει.
2: Και η ιστορική Νότιγχαμ Φόρεστ Βερβελέ έχει back-to-back πρωταθλητριών. Πολύ σωστά.
0: Για πίσω την Μίλαν έχει, ρε παιδιά. Την Μίλαν έχει. Πίσω, άμα πάμε, τι έχει πάρει.
1: Δεν θέλω Χαστά, δεν θέλω να τα πω.
0: Ο 89-90 έχει πάρει Μίλαν.
4: Πιο ξεκάθαρα από το πέναλτι που είναι και ο κανονισμό και η ερμηνεία του και όλα αυτά.
3: Εμένα πιο σοβαρό πάντως χθες είναι η κόκκινη.
4: Η κόκκινη, αυτό λέω. Η κόκκινη δεν είναι πιο σοβαρό. Ναι. Πιο ξεκάθαρο.
0: Τι βλέπατε χθες, μπάλα βλέπατε.
3: Και τα δύο
2: μπάλα.
3: Τέσσερα μόνιτο.
2: Όλα. Εννοείται.
3: Τέσσερα μόνιτο.
1: Εντάξει, εγώ τα κάνω αυτά. Εγώ έχω κινητό.
3: Όχι, τέσσερα μόνιτο.
1: Λάπτοπ, τηλεόραση.
3: Θα σου στείλω το βράδυ το γραφείο να δεις. Έχω βάλει δύο μόνιτο απέναντι. Ένα του υπολογιστή και ένα το λάπτοπ.
0: Ευτυχώς τη δουλειά εκεί που είμαι έχει και εκεί.
3: Από αυτή τη δουλειά τρεφόμαστε, Βασίλη.
1: Το ξέρω, φίλε μου.
3: Δηλαδή, πώς θα έρθω εδώ σημάδια. Αν δεν έχω δει το Παναθηναϊκό χθες με τη Βαλένθια, τι να πω να μιλήσω.
1: Ωραίος είσαι.
3: Αν δεν έχω δει την Παρή, τι να πω να μιλήσω.
4: Δικαίως πήρε τα σούτ ο Ρογκαβόπουλος στο τέλος.
1: Κοίτα, το είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή ότι το πρώτο σούτ δικαίως το παίρνει. Βγάζει σύστημα ο Σερέλης για να το πάρει ο Ρογκαβόπουλος γιατί είναι ζεστός στο μάτς, το έχει γυρίσει με τα τρίποντα.
2: Συμφωνώ.
1: Αστοχή και παίρνει ο Παναθηναϊκός το rebound. Εκεί δεν πρέπει να ξαναπάει μπάλα στο Ρογκαβόπουλο.
2: Ναι, αγόρι,
1: έχει εντάξει. Τον Grant ελεύθερο. Ο Σόρτς παίρνει την μπάλα και το αφήνει το χώρο να εκτελέσει ο Σόρτς. Και ας το χάσει.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν θα του πει κανείς γιατί το
2: χάσει. Εμένα αυτό με εκνεύρισε αυτό.
1: Ρε φίλε, δεν θα του πει κανείς γιατί το χάσει. Είναι παίκτης 2 εκατομμυρίων ο Σόρτς. Πάρε το σουτ εκεί.
3: Είχε βάλει και πριν.
1: Ψάχνει πάλι να βρει το Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σηκώνεται με δύο παίκτες. Εντάξει, πώς. Δεν εννοώ, Ρετζι Μίλλερ. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
2: Όχι, έχει βάλει
3: Ρετζι Μίλλερ.
2: Καλά το
1: λέει. Ναι, είναι σουτέρ καλό ο Ρογκαβόπουλος, αλλά δεν είναι ο Ρετζι Μίλλερ.
2: Σωστά.
1: Που θα του δώσει την μπάλα με όλη την άμυνα πάνω του να σουτάρει.
4: Πάντως από όσου είχε χθες ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια ήταν ο μοναδικός που ήταν ψιλοζεστός. Ο Χέις Ντέβις ήταν πολύ άστοχος.
2: Και έλειπε και ο Ναν, εντάξει, ωραία.
4: Ο Ναν δεν ήταν καλά.
2: Αλλά ρε φίλε, όμως εντάξει, όπως το λέει ο Ρογκαβόπουλος, εντάξει, καλό σουτέρ.
1: Βγήκε το σύστημα, το πήρε.
2: Δεν να το πάρεις πάλι. Δεν θα το παίρνεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μία φορά είπαμε.
4: Τέλος πάντων. Τι είπαμε, δεν είπαμε μία φορά.
2: Ξανά, δεν.
3: Εγώ το κρίμα. Εγώ το βράδυ σκεφτόμουν σε ένα. Το Ραλιώτη σκεφτόμουν. Που είχε πει να μην ξαναπάμε στη Βαλένθια, μην ξαναπάω στη Βαλένθια.
1: Εντάξει, α το καθαρίσει αύριο Παναθηναϊκός, να μην ξαναπάει.
3: Πιστεύω δεν θα ξαναπάει. Αλλά άμα πάει.
2: Άμα πάει θα είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί.
3: Πώς έχει γίνει, γιατί εγώ λέω ότι το έχουν κάνει και πολεμικό.
1: Να χάσει τρία σερί μάτσα από Βαλένθια, ρε φίλε.
4: Αυτό είναι το τρία μάτσα.
1: Ξέρω εγώ.
3: Φίλε, άκου. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σωστά.
1: Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θα αξίζει να πάει.
3: Τι θέλω να σου πω.
1: Δεν,
3: εντάξει, δεν είναι θέμα να αξίζει. Γιατί όταν κάνει δύο break εκεί, κοντά σε αυτήν την ομάδα, δηλαδή

0: είναι και η ομάδα που μένει έξω, ξαναλέω. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι το έχετε καταλάβει. Δεν έχει τη βαριά φανέλα, ρε φίλε. Και χθες φάνηκε. Δηλαδή, οι άνθρωποι στο τέλος σου δινόταν η εντύπωση πώς λέγανε.
1: Ναι, κερδίζουμε 15 πόντους. Μια κουβέντα τώρα ότι ήσαν ένα αποκλεισμένο Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν είπαμε αυτό.
1: Έκανε μια ήττα, πάμε παρακάτω.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Παιδί μου, αλλά
1: ελάτε. Άμα... ελάτε.
2: Εδώ είναι.
1: Ελάτε.
2: Εδώ δεν φύγανε.
1: Ελάτε, τελειώνουμε. Άιντε.
0: Άμα περάσει πάντω να ξέρει.
1: Για βόρ και.
2: Μπορεί τα απόψε.
0: Α, περάσει βαλέτα. Άιντε. Έχω ένα ριλάκι, ένα εκατομμύριο views θα κάνει.
1: Κάνε ό,τι θες.
3: Λοιπόν, εσύ με τι γιαφτάζεις. Δύο ντονέτ, τα διαβάζεις.
1: Εσύ γιαφτάζεις.
3: Θα διαβάσεις τα δύο τα χώρα.
1: Σε να κάνεις
3: σίγουρα. Διαβάσεις και τα δύο, σε παρακαλώ. Πάμε.
0: Θα τον τύσω και με νυχτερίδες.
3: Έλα, κουγούλη λίγο τώρα.
1: Στο handball, Ολυμπιακός ΑΕΚ, η ΔΕΑΒ δεν είδε που έβρεχε αντικείμενα, όλο το αναψυκτήριο ρίξανε. Ούτε στη Λιβαδιά είδε τίποτα που βρέχανε καρέκλες φυσικά.
3: Πιο κάτω το άλλο.
1: Γεια Σαλάνια, από Ζυρίχη είστε η καλύτερη παρηγοριά στα ξένα. Γεια σου, ρε Μαγκά.
3: Πάρε μας τηλέφωνο αύριο από τα μπουζούκια να το σκώσω.
1: Ναι, κάντο.
3: Λοιπόν.
0: Α, το Σάββατο λέει ένας φίλος εδώ ότι έχει συνέντευξη του πρώην τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού. Θα αρχίσουμε πάλι νέο
2: έχει
0: γύρο.
2: Έχει ωραίες ατάκες.
0: Νέο γύρο τώρα.
2: Έχει ωραίες ατάκες, συνατές.
3: Πάλι.
2: Ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι αρχίζει και εμφανίζεται.
2: Έχει ωραίες ατάκες.
0: Επανεμφανίζεται για την ακρίβεια.
3: Να σου πω, θα πει τα ίδια.
1: Τα ίδια με άλλα λόγια.
0: Ξέρεις, αυτοί που δίνουν πολλές συνεντεύξεις μια φορά τα μπερδεύουν.
3: Αυτό λέω. Κάτσε να δούμε.
0: Εκεί που δεν μίλαγε καθόλου, δύο συνεντεύξεις σε 1,5 μήνα.
2: Στις αποτυχίες λέει, δείχνουμε με το
0: δάχτυλο. Μόνο εδώ δεν έρχεται.
3: Προσέχει που πάει.
2: Στις αποτυχίες δείχνουμε.
0: Που να έρθει εδώ. Από τον πήγε ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι.
2: Στις αποτυχίες λέει, δείχνουμε με το δάχτυλο. Όταν είναι επιτυχημένο ο Αλμίδα και ο Λουτσέσκου, δεν λέμε τους
0: εφαίρα. Στη Δευτέρα, αν δεν έχει πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, γράψε τα 10 ψέματα του πρώην τεχνικού διευθυντή.
3: Που θα πει ο Κώστας 100-0. Να επενθυμίσει.
0: 100-0.
1: Ναι. Τα έχουμε πει διαβόλου. Τι άλλο να πούμε.
0: Θα έχει πει κι άλλα ρε.
3: Κάτσε να δούμε αν θα πει τώρα.
0: Ο Ταβγάλι ο άλλος γιατί...
1: Ας πάρει και το σώτη το βολάνι να τραγουδάνε μαζί.
0: Την ξέρει ο άλλος τη δουλειά και το εκμεεύει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό.
1: Πού την έχει δώσει,
3: συγγνώμη. Καλά, καλά.
0: Θες να αλλάξουμε, να σου πω. Δεν αλλάζει καρέκλα, να αλλάξουμε παρουσίαση live.
3: Και τι να κάνω, να αλλάξω διπλά.
0: Ναι, να είσαι συμπληρωματικό. Να λάβει, ξέρει παρουσίαση.
4: Έχουμε σπόντα, έχουμε παρέμβαση σπόντα του Χαστά.
3: Ναι.
4: Παρέμβαση σπόντα για Καπετανάκο. Στο τσάτ. Λέει ο Χαστάς.
3: Είσαι καραγγέλης.
4: Εγώ.
3: Όχι, ο Χαστάς.
4: Κανονικά πρέπει να σταματήσετε να κάνετε σενάρια για αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Θα επηρεαστεί αρνητικά ο κόσμος του.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο, ναι.
4: Για πάρ' τον τηλέφωνο. Αύριο θα είναι εδώ.
2: Θεόδωρος Χαστάς, από κοντά. Από κοντά, όχι να λες από μακριά.
0: Εδώ θα είναι στούντιο αύριο.
4: Αχ, Θεέ μου.
1: Ο Άλεξ Άρθρος.
4: Άρης Αρχαστάς, έχεις πρόβλημα.
3: Θα μιλήσω. Φαντάζομαι και ελπίζω. Λοιπόν, πάμε στα Ολυμπιακό λίγο. Υπάρχει πρόταση που λέει ΙΑΣ για Μίγια.
0: Τι λέει?
4: ΙΑΣ.
0: ΙΑΣ. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω.
4: Θα τα λέω εγώ.
0: Δεν σ' ακούω, δεν
4: θα πω. ΙΑΣ λέει πρόταση για Μίγια.
1: Έφερα από φιέντε τελαντάντε τελαμίγια. Στόπα.
3: Τελαμίγια.
2: Τελαμίγια είναι τελαφέντε.
0: Ήταν το τελαμπέ για το αριστερό πάνω. Τελαφέντε. Τίμιος ο τελαμπέ για φίλε. Μπουτάρες αυτό, ανέβαινε.
1: Μπουτάρες. Τι μπουτάρε.
0: Τι ήταν. Ταυρί.
1: Μίστερ Μπουτιάς.
0: Τετρακέφαλο
2: τόσο. Τι ατάκες δεν γίνει
0: ο τελαμπέ.
2: Θα γίνει σούσουρο.
0: Δεν πήρα. Κατέβαινε μια χαρά ήταν.
1: Σε
2: ποια σεζόν ήταν.
0: Μην με ρωτάς πολλά τώρα. Ρωτά το γουλί που πάει στο κουίσμπολ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τι έχω φάει χθες. Μια σίζα ρε φάει χθες το βράδυ. Στο απόγευμα και ένα γιαούρτι το βράδυ.
3: Χαστάς.
1: Το γιαούρτι γιατί θα σε πείραζε. Δεν έπρεπε.
0: Θα με χάλασε το γιαούρτι. Κάνω διατροφή τελείως. Πρέπει να χάσω 20.
1: Καλό το παιδί. Όπου το γυαλί. Φοράς φακού σήμερα.
0: Εδώ.
3: Αγόρα.
1: Έτσι κάνει καθηγητά.
3: Τι έλεγες λοιπόν, τι έλεγες.
5: Εγώ.
3: Εσύ.
5: Τι.
3: Είσαι χάκαρα αλλιώ. Είσαι χάκαρα.
5: Με χάκαρα. Με χάκαρα. Ο Μιρότης το πήρε στραβά, ρε. Εγώ δεν
3: είναι αυτό που φαίνεται.
5: Ρίχνω σπόντες.
4: Εγώ δεν πήρα τίποτα στραβά. Όχι, εγώ διάβασα ό,τι έγραψες.
5: Όχι, έκανες πρόλογο. Παρέμβαση σπόντα στον καπετανάκο του Χαστά και αου αου.
4: Εντάξει, εντάξει.
1: Να μην τρως
5: εγώ
1: πρόλογο,
5: τον Τάσο τον είπα. Τον κάνω, είπα, θα τον κάνω μασάζ να τον ηρεμήσω. Το πρωτάθλημα είναι δικό του. Τι να του πω άλλο. Τα είπα.
4: Έλατε.
3: Τι νιώθεις.
5: Δεν μαλώνω.
3: Τι σου βγαίνει να πεις τώρα.
2: Τον αφήνω.
0: Πολ.
2: Τον αφήνω στον κόσμο. Πολ. Να τον κρίνει.
4: Χαστάς ή Καπετανάκος.
3: Μπήκε
0: Πολ. Πολ ψηφίστε.
3: Τι. Εγώ ψήφισα ναι.
4: Ναι. Ψηφίζω ναι.
3: Ξεκάθαρα ναι.
0: Το είδες.
3: Το είδα. Για μένα. Υπότιτλους. Αυτό δεν λες. Το είδα ρε.
0: Τι άλλο λέει εσύ τα βάζεις.
4: Μπακόπουλε σαν την Τζόι σε βίδι ακούγεσαι.
1: Αμέσως. Στο ρετυρέ.
4: Από τι είναι φτιαγμένο αυτό?
0: Εγώ άλλο
4: από αυτιά γάτα.
0: Εγώ άλλο τρομάζω. Έχει φαγωθεί να πάμε μπουζούκια. Να γυρίσει και να πει: α, μακρόπλησα εδώ, back to back μαζί μα και τέτοια. Να κάνει να δώσει ένα μικρόφωνο να πει κανένα στίχο.
3: Θα κάνω έτσι.
0: Και να ξεφτυλιστούμε.
3: Αυτό που κάνουν όλοι.
2: Να πει κανένα στίχο.
3: Τι να. Θα έχω εσά εκεί πέρα. Κάνε δεν τίποτα.
0: Δικό σα.
3: Δικό σα.
0: Δικαίωμά μου να γύρνω στο σπίτι τα χαράματα.
3: Ένα λέει εδώ, σαν τον κακό του Batman. Σαν τον κακό του αστυνομού Σαΐνη. Σαν τον Batman. Κι άλλο ένα που μου άρεσε.
4: Μπακόπουλε, ξεκουράσου, θέλουμε την Κυριακή. Λέει ένα φίλο.
3: Εντάξει. Εντάξει, λένε για σένα ότι με έφερε με το ζόρι, ρε. Αυτό μου πρέπει να λείψω, να πάω.
4: Εγώ το είπα, παιδιά, τον άκουσα. Φύγε, μην κάνει εκπομπή σήμερα.
0: Έχει έρθει.
4: Τι να έχει έρθει.
0: Είναι εδώ μαζί μα.
3: Συγγνώμη, κύριε, ποιο είστε.
0: Μοιάζει, δεν ήθελα να το πω γιατί θα πάει το μυαλό μα σε άλλε εποχέ. Ετάσο.
2: Τι.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Το Μίγια τον θέλει ο Ολυμπιακό.
3: Πάμε στα Ολυμπιακό, έλα.
0: Όλοι το θέλουν το Μίγια, ρε φίλε. Και η ΑΕΚ, αν δεν είχε το Μαρίν, πιστεύω θα τον ήθελε. Εκεί Πινέδα για αυτά.
3: Γιατί έχει αλλάξει κάτι στην τιμή του.
2: Θα πάρουμε χαφ.
3: Στην τιμή του άλλαξε κάτι.
0: Θεωρούν όλοι ότι θα αλλάξει. Ότι θα είναι πιο.
3: Για πόσα μιλάγαμε, Γιάννη, 10-12.
4: Τελευταίο χρόνο μπαίνει.
0: Μπαίνει τελευταίο χρόνο συμβολέου όμως. Εντάξει. Κοίτα, είναι, θα το πω πολύ απλά, είναι ο εύκολος στόχος. Και προβλέψιμη. Αλλά εδώ τώρα πάμε σε μια άλλη λογική. Η οποία θα επαναλάβω έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Δηλαδή, αν παίξει ο Μίγια δυνατά για τον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι θα είναι σαν Ολυμπιακός να στηρίζεται με τη Λίμπαρ για τη νέα χρονιά. Και έστω και με την καθυστέρηση ενός χρόνου, ο παίχτης που ήθελε πολύ το καλοκαίρι να είναι ο επόμενος που θα έρθει. Επαναλαμβάνω όμως ότι στο δικό μου μυαλό, ωραία τα γράφουν οι φιλικοί της ΣΑΣ που κάθονται στο γραφείο, στο οθόνο και όλα αυτά, ο Μίγια θα μπορούσε να ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό. Πώς έχει πει και ο Κώστας, δηλαδή, είναι από τους παίκτες που δεν γίνεται να μην τον δεις, παιδί μου. Δηλαδή, αν βλέπεις ισπανικό πρωτάθλημα, δεν γίνεται να μην τον δεις. Έχει ποιότητα, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
4: Συζητάμε τώρα για Ελλάδα, είναι.
3: Καλός παίκτης.
4: Και για Ευρώπη. Όχι απλά πολυτέλεια.
3: Και η Ευρώπα. Πολυτέλεια. Και conference που να παίξει.
4: Δυναστεία, όπως το λένε, Κάρικ, το θυμάσαι. Δυναστεία, Ντάλλας. Τέτοια πολυτέλεια.
0: Και κάπως αφήνω έξω και τον Πάουκ, σου λέω. Και ο Πάουκ θα μπορούσε να του χτυπήσει την πόρτα. Πώς να το πω, δηλαδή. Εντάξει, βέβαια ο Πάουκ έχει κάνει άλλη κίνηση εκεί, αλλά. Έχει πάρει και τον Ζαφίρι ένα παίχτη πρέπει να του βγει στο κέντρο. Τα έχει επενδύσει δηλαδή, τα λεφτά αυτά που ήθελε, είχε τάφει για το Μίγιανο. Αλλά τώρα είναι μια κουβέντα επίσης που ξαναπεί ότι θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Εντάξει, περνάει ο καιρός σε 10 μερούλες, θα ξέρουμε τον πρωταθλητή και τυπικά. Σε 15 μερούλες θα ξέρουμε πού κουμπώνει η ιστορία και προπονητικά και ενώπιση της νέας χρονιάς κάποια πράγματα. Πού θα παίζει κάθε ομάδα στην Ευρώπη. Βεβαίως. Πότε θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία, ποια θα είναι τα πρέπει. Όλο αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, είναι αλλιώς να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος και να διεκδικεί τη Champions League, και αλλιώς να βγει τρίτος. Αν ο Ολυμπιακός δεν
4: το
0: κερδίσει.
4: Το πότε το ξέρουμε, Διονύση.
0: Ναι. Το πότε.
4: Το πότε το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι,
4: τη διοργάνωση δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ενώ και με το θέμα τη διοργάνωση, αν φορά το στόχο και το όραμα. Ρε, γιατί είναι άλλο να κυνηγά.
4: Το Ολυμπιακό να μπορεί να είναι για το τρίτο προβληματικό στο Τσούλου, αν είναι Τσούλου Ολυμπιακός. Οπότε δεν το ξέρουμε.
0: Αυτό μετά στο Βιλαλέ. Έγινε σήμερα ρεβάνση.
4: Βεβαίω, λάπ. Και μην έχουμε κι άλλα γενικά, στα rebalance θα γίνουν διάφορα τσιλιμπίρδια εκεί πέρα. Επειδή έχω σταλεί και κάτι μηνύματα.
3: Ακούω ένα ωραίο που.
4: Νέο το donate. Α, έλα, πες το. Από τον Γιώργο Ντότσικα.
0: Ναι.
4: Είμαι 50 χρονών, έρχομαι στη Λεωφόρο 30 χρόνια από Λαμία με ένα κάρο έξοδα. Έχω μεγαλώσει τις κόρες μου μέσα εκεί και περιμέναμε το τελευταίο παιχνίδι να έρθουμε. Πολύ σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε τη ΔΕΑΒ για την ψυχολογία μας. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Στερείς τώρα από ανθρώπους. Και από τα παιδιά και από αυτά να πάνε να δουν ένα. Γιατί χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δόθηκε εντύπωση ότι έχει γίνει.
4: Σκάνδαλο, σκάνδαλο. Απόφαση σκάνδαλο από ΔΕΑΒ, λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Κυρία Στανή, ευχαριστούμε που αντικαταστάτε τον κύριο Μπακόπουλο σήμερα. Και Μπακόπουλο, Φιτ Καρά, νύχτα ξελογιά, στα καλησπέρα και καλή βραδιά. Δύο donate τα οποία διαβάζω.
2: Υπάρχει αντίδραση στον Πάθνα, εγώ.
3: Γι' αυτό που διαβάζω.
2: Όχι. Όχι ακόμα.
4: Για την ώρα, όχι. Θα δούμε. Μέσα στη μέρα πιστεύω θα υπάρξει αντίδραση.
5: Μήπως είναι δάκτυλος αλαφούζου για να μην ξανάρθει ο Βαρδινογιάννης.
3: Το παγώ πριν. Το παγώ πριν, αλλά με κοίταξε στραβά.
0: Πάντως δεν είναι απλό. Δεν είναι απλή απόφαση. Εγώ δεν εννοώ μόνο το θέμα της τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Το λέω στη λογική ότι αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ κάνει δύο νίκες στα επόμενα παιχνίδια. Δεν είναι άλλα τα δεδομένα για να πάω να ΠΑΟΚ με κόσμο. Και την ίδια αγωνιστική να είναι ο Ολυμπιακός με κόσμο πρώτα ο Θεός.
1: Για τον Μίγια πάντως.
4: Πρώτα ο Θεός.
0: Κοινώς δουλεύουν όλοι για τον Πάο.
4: Πρώτα
0: για τον
4: ο πά. Θεός, γιατί για υπάρχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός την Κυριακή. Δηλαδή αν η ΔΕΑΒ είναι τόσο...
5: Φίλε.
4: Έγινε ξαφνικά η ΔΕΑΒ τόσο ευαίσθητη πάλι.
1: Ευαισθητούλα.
2: Και το θυμάσαι, Θοδωρή, που λέγαμε ότι φέτος έχει χαλαρώσει λίγο, αυτές οι υπερβολές είχε σταματήσει.
1: Πολύ καλό ήταν αυτό, μπράβο. Όποιο το αποφάσισε, συγχαρητήρια.
5: Το ξέρω εγώ.
2: Άμα δει τι έχει πέσει στο χάντμπολ στην Ηλιούπολη, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, τι θα πει αυτό. Έχουν πέσει πάνω 50 μπουκάλια.
0: Κροτίδες.
2: Μπουκάλια. Στου παίκτε τη ΣΑΕΚ πανηγυρίζουν. Και λε εδώ τώρα θα φάει πόσο θα φάει. Δεν ασχολήθηκε καν η ΔΕΑΒ. Το προσπερνάμε.
5: Όποτε θέλει, θυμάται. Ναι, τώρα... Όποτε θυμάται.
0: Εδώ
2: και από ανθρώπου τη ΣΑΕΚ που μίλησα, δεν είχε και κάτι.
0: Ναι, ξαναλέω όμω, κάνουμε ένα λάθο. Το οποίο δηλαδή αν ρωτήσει την άλλη πλευρά. Επειδή παίρνουν όλο το υλικό.
5: Η οποία ΔΕΑΒ είναι το κράτος, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι. Είναι διαφορετικές οι εκθέσεις, παιδιά. Ναι. Διαφορετικές, δηλαδή, αν υπάρχει υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, που φαίνεται ότι κάνει δύο κροτίδες μέσα στο τέτοιο, δεν μπορεί να τις παρακάμψει αυτός που κάνει την έκθεση. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα πλαισίου. Δηλαδή, αν έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, όπως με τα καπνογόνα, νομίζει κανείς ότι μετράνε. Παίρνουν το υλικό από τα πέταλα και γράφουν μετά οι παρατηρητές στην έκθεση. Άναψαν 634 καπνογόνα. Μετράνε κουκίδες, κάνουν εκεί όσα μπορούν κατά προσέγγιση να μετρήσουν.
2: Ναι, αλλά σε σχέση με πέρσι που έπεφταν οι ποινές βροχή, δεν το είχε αλλάξει το
0: σκηνικό.
4: Σου είπα κάτι, δεν διαφωνώ. Απλά εδώ, άμα ήμασταν με όρους περσινούς, θα λέγαμε οκ.
0: Απλά εδώ κάνουμε ένα λάθος. Κάνουμε ένα λάθος αυτή τη στιγμή. Μιλάμε συναισθηματικά για τη λεωφόρο για το τελευταίο παιχνίδι.
3: Ναι, γι' αυτό.
2: Εγώ δεν το λέω μόνο.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
2: Εγώ δεν το λέω
0: μόνο. Δεν έχει
5: σχέση.
0: Αν έχει κανονισμούς και νόμους,
2: δεν είναι συναισθηματικά.
0: Αυτό λέμε. Σαν, το θέμα είναι ότι δεν φάνηκε με αυτά που καταγράφησαν
3: να
0: έχει υπάρξει κάτι με
2: μπλοκ. Μα δεν το λέμε συναισθηματικά γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του στόχους. Αυτό του δίνει ένα προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους που παίξαν στη λεωφόρο με κόσμο.
0: Πριν τσούπα.
2: Αυτό είπα. Δεν το λέω για συναισθηματισμό για τη λεωφόρο.
3: Θοδωρή, τι λες.
5: Για τη τιμωρία.
3: Όχι, κάτι έλεγες τώρα και δεν σε ακούγαμε, γι' αυτό λέω.
5: Α, ότι το πάμε στο συναισθηματικό κομμάτι, αυτό δεν έχει καμία δουλειά με την απόφαση.
3: Σωστά.
5: Δηλαδή, δεν θα σκεφτεί η ΔΕΑΒ, ο 70χρονος που θα πάει στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να του κάνουμε τη χάρη. Άμα ήταν να τιμωρηθεί, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι... Γιατί να τιμωρηθεί όταν κάτι δεν έχει γίνει, κάτι τόσο σοβαρό.
3: Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, όμως. Είναι και αυτό που λέμε τώρα, ότι είναι σαν να ακούς τώρα, να βλέπεις έναν διαιτητή να παίζει ένα παιχνίδι και να αφήνει το σκληρό παιχνίδι μέχρι το 89-90 και στο 90 ξαφνικά για δύο πολύ απλά φάουλ να δίνει κόκκινες.
2: Μάκελ, φωτογράφησε το Μάκελ. Αυτό δεν λέω. Τόσο καιρό. Τώρα είπες ότι ακριβώς είπα για το Μάκελ. 90 λεπτά σφύριζε με διαφορετικούς όρους και πήγε και εδώ στο πέναλτι. Αυτό. Μπράβο, ρε Μπακόπουλε, μπράβο.
5: Μπράβο.
2: Και με αυτή τη φωνή σας δικάζει.
3: Τι ήθελα και μίλησε.
5: Ναι, ναι.
1: Πώς λέει και ο άλλος, έχω δει ταινία να ξεκινάει
0: με το τηλέφωνο για να ρεμίσει.
3: Τζάμπα μιλάω. Τζάμπα μιλάω. Λοιπόν, πάμε. Οπότε μη για όχι, λες.
0: Είπα ότι όχι.
3: Επέστονται.
0: Τι λέει, είπα όχι.
3: Είπε ναι,
2: αλλά θεωρώ τον πικικίνη πόσο.
0: Είπα θεωρώ θα απασχολήσει.
3: 5-6.
4: Έχει συμβόλαιο.
1: Ένα χρόνο. Δεκάρικο πάντως δεν υπάρχει.
3: Γιατί του λέω πριν
0: πόσο. Ναι, δεκάρικο δεν υπάρχει, ρε φίλε.
3: Και μου λέει θα πέσει.
2: Εντάξει, στα 5 δεν πάει από 10.
0: Στα 7 δεν πάει.
1: Δεν θα είναι καρικό.
0: 6-750 το ζυγίζω, τα αφήνω.
1: Δεν θα είναι καρικό. Δεν θα είναι 6-7.
3: Είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερο όμω.
0: Τι.
1: Εντάξει, ένα χρόνο
0: μεγαλύτερο. Ναι, θα σταματήσει ο χρόνο.
1: Στα έχει μπροστά του.
3: Όχι, δεν λέω. Σε σχέση με αυτούς που έχεις τώρα,
0: όριμος,
3: λέω.
0: Δεν πειράζει, άμα είναι να
3: έρθει.
1: Κοίταμε λίγο, Τάσο. 6-7. Εκεί. 6-7. Στα μύρια.
3: Ας, παιδάκι. Για πες.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε.
1: Γιατί ρώταγε, πόσο.
0: Μπορεί ο ρεπόρτερ της να μιλάει με κάποιον.
3: Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το δικό μας εκεί στην Ισπανία. Ποιος το έγραψε, φίλε, αυτό. Είναι Φερέγγιος αυτός που το έγραψε.
4: Ε, η ΑΣ γενικά είναι καλή εφημερίδα, θεωρείται.
3: Επειδή μου είναι ομοιρό,
0: με τη μάρκα. Εγώ με τη μάρκα, παιδί. Τη μάρκα,
3: λες. Οκ. Κανένα που φεύγει.
0: Τρομερά. Ποιο?
3: Κανένα που φεύγει, λέω.
0: Τι να φύγει, από
3: τον Ολυμπιακό. Τζολάκη.
0: Κάτσε πάνω πρώτα, Σιμασίλη. Θα αρχίσει ο κόσμο να γκρινιάζει. Τζολάκη, έχει φαγωθεί. Γιατί δεν εντάξει.
3: Ρε φίλε, όλο γράφουν γι' αυτόν.
0: Τι να κάνουμε, γράφουν και για μένα, λένε και για σένα, λένε.
3: Για μένα,
0: πήγαμε πουθενά.
2: Μόνο για σένα, λένε.
3: Μόνο για σένα. Τι
0: είπα για σένα.
3: Για μένα.
0: Εγώ σήμερα λέω κάπου πήγα για σένα, μου λέγανε. Τι καλό παρουσιαστή και αυτό.
3: Έτσι λέγανε.
0: Και μήπως έρθει κάποια πρόταση από κάπου.
4: Ναι, ναι. Χθε το ΑΚΑ.
0: Όπα.
4: Χθε το ΑΚΑ.
0: Ναι.
4: Μου είπε ένα φίλο τη εκπομπή.
0: Ναι.
4: Να πει στον Μπακόπουλο, σώθηκε ο Αστέρα.
3: Ποιο ήταν.
4: Δεν το ξέρω.
3: Γκαγκάτσι.
4: Φίλο τη εκπομπή.
5: Ο Φωτιά.
4: Να πει στον Μπακόπουλο, σώθηκε ο Αστέρα.
1: Φωτιά, έχει άλλο.
4: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Άλλα πράγματα στο μυαλό του.
4: Αρχικά να πω και αυτό τον Ντονέτο, επειδή λέει. Όχι να τα κρύβουμε.
3: Ναι.
4: Κύριε Μιρότσο, για εσάς έγινε για να μην πάτε μήπως κερδίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί χθες τον μπάσκετ που πήγατε. δεν πήγε καλά.
3: Εντάξει, φίλε μου.
0: Εγώ νομίζω ότι κρύψα μένα, μου το στείλανε παράπονο.
4: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι διαιτή να παίζει 4-4 μάτσο όπως ο Ντιφαλά και εντελώς τυχαία ψέματα, περάσατε.
4: Ψέματα λέει ρε.
0: Στο λόγο μου, να το ρε φίλε μου, το στείλανε μένυμα. Φίλε, 599 έχει πληρώσει.
4: Ναι.
0: Ο Γιάννης Ολάμπρου 27-01.
4: Ωραία.
0: Θα φτιάξω ψεύτικο donate εγώ.
4: Τι είπε.
0: Δέχομαι τα πειρά του κόσμου εδώ ότι κάνουμε επιλεκτικά donate ανάγνωση.
3: Σωστά, έλα,
0: σε παρακαλώ.
3: Τι λέει,
0: όποτε λοιπόν χάνετε EuroLeague Mafia, όποτε κερδίζετε υπερομάδα. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
4: Και δεν θυμάμαι.
0: Διαιτητή να παίζει 4-4 μάτσο όπως ο Ντιφαλά.
4: Θα πάει καλά με τα μαθηματικά, ε.
1: Μπορείς να του πεις να πάει να βαρέσει τίποτα βολές.
4: Όχι, εγώ λέω να λέμε μαθηματικά. 27 παιχνίδια τον Παναθηναϊκό Ντιφαλά.
1: 250 βολές παραπάνω από τις άλλες ομάδες.
0: Εγώ διάβασα τον Ντονέη.
4: Αυτό τι είναι, φίλε αναπτήρας.
3: Ποιο.
4: Μπορείς να τον βάλεις μέσα, παρακαλώ πολύ.
1: Sorry, έτσι που μιλάγαμε πριν ξεχαστικά.
3: Πώς δεν έβγαλες και μια φαλτσέκα.
4: Πώς δεν έβγαλες και τα τσιγάρα.
0: Εγώ από όλο αυτό ξέρεις τι κράτησα.
4: Τον καπνό του
0: ξέρεις τι κράτησα. Τον μπορείς να τον βάλεις μέσα.
1: Ξεχάστηκα, παιδιά, sorry.
2: Αυτό το μαλλί.
3: Δεν μπορώ να
4: μιλήσω. Θεός.
2: Εγώ εσένα.
1: Πού συνήθεια.
4: Βασίλη μου, βγάλες διαπίστευση για τον μπάσκετ.
2: Για τον Μακρόπουλο.
4: Ποιο μάτι μου πετάει. Πάλι
3: το από εδώ.
4: Πάλι, το πάλι μαζί θα το δούμε.
3: Το παιχνίδι.
4: Ξέρω εγώ τι θα δούμε. Κάτι θα δούμε μαζί.
3: Θέλει να πάει στο μπάσκετ.
1: Του βγάζει απίστευση.
3: Θέλει να πάει στο μπάσκετ. Την Παρασκευή.
1: Α, δεν υπάρχει λόγο.
4: Δεν το βγάλα τίποτα.
5: Τίποτα ρε. Τίποτα.
1: Θα πάμε αυτή που πρέπει.
3: Δεν θα πάει κανένα.
5: Σπίτι δεν έχω. Διαπίστευση δεν έχω. Θα με κόψει και ο Ολυμπιακός αύριο να μου στείλει απάντηση.
1: Σπίτι αν δεν έχει αγόρι, εγώ θα σε πάρω στο γαλάτι.
0: Ποιος Ολυμπιακός
2: έλα στη μεγάλη αγκαλιά της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Σε περιμένω στο γαλάτσι.
5: Στο γαλάτσι. Δεν έχω άλλη επιλογή μετά.
2: Έλα σε εμάς.
4: Είσαι εντάξει από Ολυμπιακό, είσαι εντάξει. Από Ολυμπιακό, είσαι εντάξει.
2: Ολυμπιακό, οκ, μπαίνεις όπου θες.
5: Υπάρχει πληροφόρηση.
4: Ναι.
5: Θα πάω Νέα Φιλαδέλφια.
2: Τόσα καταφέρατε μαζί.
5: Να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα.
2: Τελευταία φορά που ήρθατε.
4: Τώρα για σπίτι κάπου θα σε βολέψουμε, ρε φίλε. Έχουμε φίλους, φίλες, εκεί θα σε βολέψουμε κάπου.
1: Έλα να γνωρίσει το γαλάτσι αγόρι, μέλα μαζί μου.
2: Έχει ο Σαούλης μια καναπεδάρα πάνω.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μου έκανα κατοστάρικο τη βραδιά, πάμε εμείς στη μάνα μας.
1: Μιλάμε για γεωγδίτη κανονικό.
2: Έλα μαμά.
1: Κανονικό, ρε.
2: Έλα μαμά, Σάββατο βράδυ είσαι καλά.
1: Θα φέρω ένα παιδί, καλό παιδί.
2: Θα έρθει φίλος.
1: Καλό παιδί είναι.
0: Παρασκευή θα γυρίσει σουρωμένος από τα μπουζούκια, αυτός δεν θα μυρίζει αλκοόλ.
2: Μην ασχολείσαι εσύ.
0: Να σου πω, εγώ δεν πίνω τίποτα, ξέρετε, σπάω.
3: Γιατί.
0: Τι εννοείς. Τι άλλο, οδηγήσω εγώ.
3: Ταξί θα πάρουμε.
0: Τι ταξί, ρε.
3: Ταξί.
0: Δεν πάμε, πάμε 60 χιλιόμετρα πάμε ταξί. Είσαι καλά, έχεις λάθη.
2: Βανάκι.
0: Κέντρο. Για να δω, είσαι καλά. Με τα παραλία έρχομαι με τα πόδια.
4: Ταξί, ρε.
2: Βανάκι.
4: Κανονίστε
2: το. Αυτό το μαύρο βανάκι μου λέγει άλλο.
0: Αυτό
2: το μαύρο
4: βανάκι.
2: Ρε πρόεδρε, παρεξήγησε.
0: Τι θα βρούμε, ρε Μπακόπουλε, θα τα βρούμε μας λες. Έχουμε φτάσει 24 ώρες με τη μάχη. Θα τα βρούμε και θα τα βρούμε μας λες.
4: Καλά λέει τώρα.
0: Όλο υπόσχεση είσαι.
3: Σε έχω πουλήσει ποτέ. Κάτσε τα βρούμε.
0: Σου έχω μετά ένα παρασκήνιο, θα πέσει κάτω να ξέρεις.
3: Αλήθεια. Λέγεται στον αερά.
0: Όχι, δεν λέγεται γιατί θα έχουμε κλάματα.
3: Όντως.
0: Σχετικά
4: με. Άμα έρθω με το αμάξι, το αφήσω κάπου εκεί και γυρίσω μεταξύ, γίνεται κι αυτό.
1: Εγώ θα έρθω με λάπτοπ πάντως, σας το λέω. Θα έρθω με δουλειά κατευθείαν.
3: Ένας φίλος έχει κάνει. Ήτανε...
4: Έτσι κι αλλιώς μπορώ να το ξεχάσω τα μάτια.
3: Θα σου πω το όνομα γιατί είναι συνάδελφος. Ακούς, Διονύση, να εμφωνάζω. Είναι συνάδελφος αυτός. Έβγαινε συχνά και έπινε αρκετά. Και είχε στόχο ζωής να πάρει ένα τροχόσπιτο. Το παρκάρι λέει κάπου εκεί κοντά σε κάθε μαγάζι που πηγαίνει. Και κοιμάται για απευθείας. Νομίζω το
1: έκανε.
3: Το έκανε. Το έκανε, ναι. Θα σου πω και το όνομά του και σένα μετά. Λοιπόν.
0: Δες χωρίς να πεις τίποτα όμως. Το μορφασμό σου να δω μόνο.
4: Μου λείπει σίδηρος, λέει ένας φίλος.
2: Τι έβγαμε πέσει.
4: Άμα πέτα.
2: Στο βοτανικό.
3: Ρε θα ήτανε, το ξέρουμε. Αυτό που είπες, επιστροφή. Πω, τι τραβά.
4: Α, το πάμε.
2: Όλοι τραγουδάει μόνο.
0: Τι είναι, ρε.
3: Θα ξεφτυλιστούμε, ξέρετε κανένα τραγούδι του Μακροπουλού.
0: Όλα τα ξέρω.
4: Καλά.
0: Τι λες, ρε Βασίλη. Ποιος νομίζει ότι θα πας στα μπουζίκια.
2: Έχουμε γίνει σούσουρο, μεγάλη επιτυχία.
3: Του Σαμπάνι.
4: Του Σαμπάνι και αν τα ξέρω όλα.
2: Και αυτά που δίνεις άλλους και τα δικά του.
3: Είχε πάει Βαλένθια. Δύο φορές.
4: Ναι.
0: Βλέπω, ξαναπηγαίνει.
4: Βαλένθια έχει πάει.
2: Ναι. Με την αποστολή.
4: Δεν είχε πάει στα άλλα μάτς πριν τη
0: Βαλένθια. Είχε πάει στο μέσα και στα μέσα πήγαινε.
4: Και στα άλλα τα εκτός πριν τη Βαλένθια.
0: Τι έχει πάει σε αρκετά.
4: Θες άλλον τραγουδική είδα στο γήπεδο πάντως. Δεν πήγε και πολύ γούρι.
3: Δεν πήγε πολύ γούρι.
4: Δεν πήγε και πολύ γούρι.
3: Σαμπάνης 2-0. Σαμπάνης 2-0.
0: Πάμε τον Αργυρό, τα βάλες.
4: Με όλους θα τα βάλω. Και με μένα τα έχω βάλει.
3: Αυτό δεν πήγαμε στον Αργυρό.
4: Φίλε, και με μένα τα
0: έχω βάλει.
4: Εγώ τα λέω και για τους άλλους. Ό,τι λέω για τους άλλους, όπως θα πω, να το πω,
3: ναι.
5: Πες το.
4: Εγώ είμαι τώρα από εκεί που πρέπει να το σηκώσω.
0: Πάντως, φίλε, έχεις πει, άκουνε, τώρα, επειδή το έχεις πει μήνες πριν, το όνειρο που έχεις πει ότι έχεις δει...
4: Είναι κοντά τώρα.
0: Επειδή δείχνει κοντινό, αν βγει, μιλάμε τώρα ότι δεν υπάρχει αυτό.
2: Θύμισε το στον κόσμο.
4: Έχω πει ότι έχω δει όνειρο ότι ο Ολυμπιακός παίρνει ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ με buzzer beater του Φουρνιέ.
2: Απέναντι σε ποια ομάδα.
4: Δεν έχω δει ομάδα.
2: Και σε 5-6 εβδομάδες.
4: Δεν έχω δει ομάδα. Το είχα πει από τότε.
2: Το έχεις πει. Όχι, δεν έχω.
4: Ναι, ναι. Ότι μήνες έχουν περάσει από τότε.
5: Ας μην προκριθεί ο Παναθηναϊκός τότε.
2: Buzzer beater Φουρνιέ. Μέσα στο ΆΚΑ.
0: Ρε μπαίνω σε ένα σας έρχημα και μου λέει ο άνθρωπος. Κοίτα με δικαιωθεί ο Μυρότσος μου λέει. Λέω τι πράγμα του λέω. Έχει πει πολλά. Μου λέει αυτό με το Φουρνιέ, μου λέει το θυμόταν ο σκύλος. Το έχει δέσει κόσμο.
2: Ο Φουρνιέ έχει ανέβει αδιανόητο έτσι.
0: Ας, είσαι κοντά. Κοίτα, είτε έτσι τα αλλιώς βλέπω. Το σίγουρο είναι ότι πιστεύω το ριλ της χρονιάς να σου ανήκει.
4: Ποια χρονιά, αν γίνει αυτό, θα είναι της δεκαετίας. Το είδα ένα όνειρο εγώ και κάτσε το όνειρο.
2: Και το δεύτερο που είναι φοβερό είναι το, αυτό που είπε ο Τσόχος εδώ. Έτσι. Αν πάρει Champions League και πρωτάθλημα η Arsenal.
4: Άλλο αυτό.
2: Κόκκινο μουσί.
4: Άλλο αυτό.
2: Και το έχουμε εμείς.
4: Το πρωτάθλημα σχεδόν το πήρε και έχει τελικό Champions League. Άλλο αυτό.
2: Τι είχες φάει, μακαρόνια με κιμά.
4: Τότε.
2: Ναι.
0: Είχες βάλει.
4: Πού να θυμάμαι, δεν ξέρω τι έφαγα χθες.
2: Ρωτάει ο κόσμος.
0: Εφιάλτες.
2: Ο Μουλής το έχει μαθήσει το κεφαλικό εσωτερικά.
0: Ποιον τον έτσι κάναμε.
4: Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Το πιο πιθανό πάντως είναι με το σαμπάνι να έρθεις μαζί από το ΆΚΑ. Να ξέρεις. Βλέπω μέχρι την ώρα να παίζει τρίτες φωνές. Ναι, ρε, αυτό θα πάει.
1: Συγκρατούμε.
0: Δαροστάκι.
2: Για το φίλο που λέει ότι κάναμε γαργάρα να τον έδιε δημοσιογραφικά. Απλώς ρε φίλε, δεν σε αγνοήσα, δεν σε είδα. Τώρα σε αγνοώ. Όχι, πλάκα κάνω. αυτό, καλό ήταν. Ήταν λίγο χαστάς αυτό. Το πέσιμο σε δημοσιογραφικά ωραία, λέει, μάλλον είναι light. Βγάλαμε εκπομπή ολόκληρη και το κουβεντιάσαμε για 40 λεπτά. Χειροτερεύω, ναι. Γιατί με εκνευρίζει αυτό. 40 λεπτά μιλούσαμε. Όχι, ο χαστάς. 40 λεπτά μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Εκείνη την εκπομπή. 40 λεπτά.
4: Τι έγραψε ο φίλο.
2: Άρεστε, αυτό. Για ντου στα δημοσιογραφικά στην Τούπα, ότι
4: το πέσιμο στα δημοσιογραφικά μάλλον είναι light. Μάλλον, ναι. Πού το θυμήθηκε τώρα.
2: Το κουβεντιάσαμε 40 λεπτά. Αυτά που δεν τιμωρήθηκαν, λέγαμε.
1: Δεν έφαγε τιμωρία, ρε πουλί μου, γι' αυτό.
2: Έλεος, ρε φίλε. Έλεος.
1: Επίσης, τα όνειρα του Μυρότσου δεν βγαίνουν, οπότε πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή.
2: Προχωράμε, λοιπόν. Έλα.
1: Ελάτε.
2: Θα μου πεις μια δεκάδα. Μια δεκάδα θα μου πεις.
0: Τι μέρα σήμερα.
4: Πάντως, τα όνειρά μου εμένα βγαίνουν.
1: Καλά. Σου πω εγώ τι όνειρο. Σου εξηγίζω εγώ το όνειρο.
4: Αλλά όταν δηλαδή βλέπω ένα όνειρο και μου λένε αυτό είναι κακό, βγαίνει. Ή αυτό είναι καλό, βγαίνει.
0: Εγώ...
4: Αυτό είναι λεφτά, κύριε Σαούλη, δεν βγαίνει.
2: Γιατί δεν βγαίνει.
4: Δεν βγαίνει.
2: Εγώ το γιατί ριλά... δεν βγαίνει Σαούλη στο τηλέφωνο.
0: Εγώ το ριλάκι το έχω σκεφτεί πάντως να ξεκινάει με σταμάτη γονίδι.
1: Τι, το που θα λέει τι.
0: Εγώ τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Μπαίνεις εσύ μετά.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω.
4: Όχι, μην μιλάς. Και εγώ δεν θέλω.
1: Μπορούμε
4: να το ξεχάσουμε.
1: Το εντελώς ανάποδο. Προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου πώς θα έρθω εδώ μέσα.
0: Τι να έρθει, τι θα γίνει. Μια αυτό, μια κατάσταση
4: που. Μην κάνετε σενάρια.
0: Έχει γίνει 7 φορές, θα γίνει και μια όμορφη.
2: Μην κάνετε σενάρια. Τρέχοντας.
0: Δεν έχει κάτι νέο.
2: Τρέχοντας, συνδρομένος.
0: Όπως εγώ δεν έχω.
2: Με λεωφορείο, από μια στάση τρέχοντας θα
0: έρθει. Με έχετε δει με να έχω ανοιχτή για την Ευρωλίγκα, έχω πει τίποτα αρτί Ολυμπιακός να την πάρει οτιδήποτε.
2: Όχι, όχι.
0: Στο ΆΚΑ έχω πει κάτι τέτοιο.
2: Δεν είπες.
4: Κανένας μας δεν έχει ανοιχτή για την Ευρωλίγκα.
0: Όχι, μόνο ένα όνειρο έχεις πει εσύ.
4: Αυτό το όνειρο
0: και το άλλο το οποίο.
2: Πάντως τώρα, σοβαρά τώρα, αγωνιστικά, αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός και αυτή την Ευρωλίγκα.
0: Μην ανοίγεις τα σου.
2: Είναι
0: ένα τρίμερο. Είναι ένα τρίμερο.
2: Ένα
4: τρίμερο που μπορεί να κρυθεί σε ένα σουτ.
0: Δεν είναι έτσι όπως το λέει.
2: Για την αγωνιστική του εικόνα, αν δεν το πάρει και φέτος.
0: Δεν υπάρχει αυτή την εικόνα που έχει.
2: Ξέρω ότι είναι διαφορετικό το Final Four. Και η ΑΕΚ, σήμερα η μεγάλη ΑΕΚ που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έχει Final Four.
0: Τι έφερε η ΑΕΚ?
2: Το μπάσκετ στην Ελλάδα. Το πρώτο ευρωπαϊκό που είσαι.
0: Αμερικάνο αυτά όλα.
1: Ποιο το έχει πρωτοφέρει αυτό το ρημάδι του μπάσκετ?
4: Το έχει φέρει η ΑΕΚ.
2: Το πρώτο ευρωπαϊκό το φέρει η ΑΕΚ.
4: Το έχει φέρει ο Άρης με τον Γκάλι.
2: Είχε έρθει, ρε.
4: Τις προάλλες ακούγαμε το έχει φέρει ο ΠΑΟ.
2: Ο Ιωάννου είπε Χάνθ.
4: Ναι, μόνο η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους είχαν φέρει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κόσμο.
2: Όταν έπαιζε
4: Χάνθ. Όλοι οι άλλοι το έχουν φέρει.
2: Όταν έπαιζε Χάνθ, οι μπάλες είχαν χερούλια. Ναι, το θυμάμαι. Το εξέλιξε αυτή η ομάδα που λες.
4: Έλα μωρέ τώρα.
2: Δεν το έφερε, το εξέλιξε αυτή η ομάδα. Το μπάσκετ στα δικά μου μάτια το έχει φέρει ο Γκάλης. Για μένα. Εντάξει. Γιατί ναι, το 68 υπήρχε αυτή η μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, αλλά ο Γκάλης.
4: Το 87.
2: Βέβαια. Και λίγο εντάξει, νωρίτερα. Είναι 20 χρόνια διαφορά, παιδιά. Είναι άλλο μπάσκετ τότε. Άλλο μετά. Εντάξει, εντάξει. Okay. Αλλά στους Έλληνες το μάθε η ΑΕΚ.
6: Δεν το έμαθε η ΑΕΚ στους Έλληνες.
2: Η ΑΕΚ το έμαθε στους Έλληνες.
1: Μια φιλαράκι θα τη δω την ΑΕΚ σήμερα.
2: Όταν έχει το καλυμάρ μαρό.
4: Σταμάτα και υποστηρίζει η ΑΕΚ σήμερα.
2: 100.000 και 120.
1: Θα τη δούμε την ΑΕΚ σήμερα και καλή της επιτυχία.
2: Πολύ δύσκολο.
6: Ο Άρης το έφερε στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, η Μάλαγα είναι το φαβόρι.
4: Πολύ, αλλά άκουγα εχθές το Τζάλτα και από τη στιγμή που τον άκουσα άρχισα να αισιοδοξώ για την ΑΕΚ σήμερα.
6: Ότι τι.
4: Που είπε ότι η Μάλαγα έχει 6 ήττες στα τελευταία 7 μάτς. Μάλιστα είπε 6,5 στα τελευταία 7,5. Για το τελευταίο του παιχνίδι παίχτηκε ένα ημίχρονο. Ναι. Έγινε το η ιστορία με το ταμπλό. Και φύγανε που το είχαν και αυτό. Άρα δείχνει ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
6: Τα φοβάμαι
4: είναι
6: λίγο αυτά.
4: Είναι υπέρ της αυτό. Ναι, εννοείται.
1: Ρε παιδί μου, φαβορεί η Μάλαγα.
4: Και επίσης είπε ο Τσάλτας ότι η ΑΕΚ θα έχει κάτι χίλιους και οπαδούς και η Μάλαγα θα έχει 400. Θα είναι περισσότεροι Έλληνες.
2: Ναι. Θα είναι 1,000.
4: Έτσι έλεγε χθες ο Χρήστος.
2: Είναι πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά.
6: Τον τελικό, αν περάσει πάνω από
2: τα αεροπορικά, γιατί έχει El Clásico.
6: Α, γι' αυτό,
1: Σωστό. Α, ναι,
2: είναι πανάκριβο όλο στην Βαρκελόνη.
4: Και αν κερδίσει, παίρνει για το πρωτάθλημα.
1: Και έχει να έρθει.
5: Όπως την πάθαμε εμείς με τους Μετάλλικα, Τάσο μου.
2: Τι έπαθες?
5: Όπως την πάθαμε εμείς με τους Μετάλλικα.
2: Αυτά μη ζημάδα του Βερβελέ. 110 ευρώ έχει.
0: Όχι, εγώ θα πάω στη μάνα. Θα πάω σπίτι μου. Να εισπράξουμε.
4: Ναι, ρε. Θα δωρήσει τα μήνυμα του Βερβελέ. Τι
1: καλά, ρε.
2: Αφού πει τη μάνα να καθαρίσει.
6: Όχι, η μάνα θα θέλει.
2: Θα καθαρίσει το Βερβελέ.
6: Όλα θα πληρώσει 100 ευρώ.
2: 110 είσαι.
0: Με το παιδί
2: είναι.
5: Θα μεταίσει μάνα.
2: Διονύση, πες του, 110 είσαι. 110 ευρώ.
0: Όχι, έχει κωδικό εκπτωτικό. 100 είναι, αλλά πέσουμε στα 88, έχει έκπτωση.
6: Χωρίς πρωινό.
2: Με το Βερβελέ προ.
0: Πρωινό έχει φούρνο στα 300 μέτρα, ό,τι θέλει. Κάνει εγώ.
1: Φοβερό κουλούρι.
2: Τα πολυτελόπιτα έχει 15%.
0: Στρόμπολι με κοιμά, 5,5 ευρώ.
6: Θα το κάψει κιόλα πηγαίνει.
0: Τι. Ναι, ρε, δυνατό.
6: Θα μου πει 11.
0: Για ποιον αγώνα. Γιατί έχουμε μάτσο, λεπάλια.
6: Για το Μπάουκ.
0: Τζολάκης, Μπρούνο. Ροντινέι, Ρέτσο, Σπυρόλα.
1: Μπρούνο κάνει κάθε φορά τα λέει.
0: Έσε.
2: Μπρούνο, Ροντινέι.
4: Ρέτσο, Σπυρόλα.
0: Έσε. Μουζακίτη, Συγκαρθία.
1: Ναι.
6: Ποιον λες εσύ, πες έναν.
4: Γκαρθία θα πω εγώ.
6: Μουζακίτη λέω.
1: Σι.
0: Με το μυαλό του Χωσέ Λουίζ, πιστεύω Γκαρθία.
6: Τι να αλλάξει τότε.
2: Για τις ανάγκες του
6: γιατί δεν λες εσύ Γκαρθία, ας πούμε.
0: Τι?
6: Γιατί δεν λες Γκαρθία απευθείας και λες με το μυαλό του με την
0: άλλη. Θα γίνεται λίγο μασάζ.
6: Μπας και το άλλαξε.
0: Φύγει λίγο αυχιά να σπίξει, στρίψουμε λίγο. Λοιπόν, Τσικίνιο,
6: ναι.
0: Ποντένσε Ζέλσον, Ελκαμπή. Αυτό βλέπω.
6: Δεν βλέπεις κανένα ταρέμι.
0: Όχι, όχι.
6: Ποτέ. Μάλιστα. Πώς το ακούς, Χαστάς?
5: Στο όχι. 90 μπορεί να το βάλει το ταρέμι, ρε, όπως η Τούμπα.
0: Ναι, τον έβαλε για να κάνει το 3-2, διαφορά τερμάτων.
2: Πολύ. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού, την έχεις.
5: Την δεκάδα, την έχω.
2: Ναι,
5: αρκεί ο Πάκου να είναι αυτό που πρέπει. Δεν είναι το θέμα για δεκάδα του Ολυμπιακού. Γιατί ξαναλέμε ότι άμα είναι ο Πάκου αυτός που ήταν την Κυριακή, δεν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό νομίζω και πολύ πρέπει... είναι της άποψης ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα.
5: Ναι, ρε, φυσικά, ρε, αγόρι μου. Φυσικά.
0: Δεν είναι δηλαδή κανείς από τους άλλους.
5: Είναι
0: δύο...
5: η εικόνα που δείχνει και ο Πάκου και ο Ολυμπιακός. Τι να κάνω.
0: Δηλαδή έχουν μπει στα play-off και. Αν και... τώρα νομίζω ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός, εγώ για να είμαι ειλικρινής, σε σχέση με το πώς τελειώσει τη χρονιά, σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων, δηλαδή μία ώρα στην Τούμπα, ένα ημίχρονο στη Λεωφόρο, και με την ΑΕΚ θα σου πω δηλαδή ότι δεν ήταν, ξέρεις, έβγαλε παιδί μου και μία καλή εικόνα, έβγαλε μία αντίδραση μετά το μετενίτα από την ΑΕΚ και στη Λεωφόρο τον ημίχρονο και στην Τούμπα, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, δεν θα περίμενα να είναι χειρότερος μετά από την ΑΕΚ. Να είναι σε εικόνα όχι διάλυσης. Αλλά έδειξε μια αντίδραση, πούμε, ποιοτική.
2: Η εικόνα του στην Τούμπα είναι, είναι καλύτερη. Πολύ,
0: φίλε, έχει,
2: πολύ
0: έχει
2: μεγάλο χρονικό διάστημα
0: στην Τούμπα.
2: Είναι κανένα δίμηνο.
0: Έχει χάσει 3-1 στην Τούμπα με 17 τελικές. Δηλαδή, γύρνα το χρόνο πίσω και πες, θα πάει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα την Κυριακή. Ξαναγίνει το παιχνίδι, δεν ξέρει ποιο έχει.
2: Τελικές από τελικές διαφέρουν.
0: Όχι, ναι, ρε φίλε, είναι καλές ευκαιρίες όμως. Στο πρώτο ημίχρονο στα 6 λεπτά.
1: Πρώτο κυρίω.
0: Το
1: πρώτο ημίχρονο είναι ματς. Δεν έχει.
0: Δηλαδή, το τσικίνι
1: δεν έχει. Νίκησε. Γιατί η εικόνα δεν
0: είναι. Το κεφαλαίο του Καμπί, το 5 δεν είναι μεγάλη ευκαιρία. Έχει μεγάλη
6: ευκαιρία.
0: Η απόκριση του Παυλέκα
5: δεν είχαν μεγάλη απόσταση.
1: Ναι. Και στη Λεωφόρο κέρδισε τέτοια goals. Εικόνα στο πρώτο ημιχρόνου.
2: Όχι, δεν είχε. Καλά, αν δεν είχε βάλει το. Αν δεν είχε κάνει αυτή την ομάδα ο Γετβάη τώρα. Δεν ξέρω πώς θα έλεγε τώρα στη Λεωφόρο το μάτσο. Άλλαξε όλα τα δεδομένα του μάτσο. Πολύ γρήγορα.
6: Προφανώς.
4: Μπορεί.
1: Εννοείται.
6: Να... Καπετανάκο λέει: πες στο Γουλή να πει στο Βερβελέ, να πει στο Μυρότσο, να πει στον Μπακόπουλο, να πει σε
5: εσένα.
6: Ότι είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος. Καλό. Το ξαναλέω.
4: Καπετανάκο.
2: Να πω στο Γουλή.
4: να πει στο Βερβελέ, να πει στο Μιρότσο, να πει στον Μπακόπουλο,
6: να πει σε σένα
4: ότι είσαι καλύτερο. Πες του το Βασίλη.
6: Είσαι ο καλύτερο.
4: Μπράβο. Τελειώσαμε.
2: Τώρα τι μόνο που
6: για μα και τα από κάτω.
4: 120.000 Έλληνε πανηγύρισαν. Όχι, είναι donate. 120.000 Έλληνε πανηγύριζαν στου δρόμου το πρώτο ευρωπαϊκό τη χώρα μα, το Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη ΑΕΚ έφερε το άθλημα στη χώρα. Ο Γκάλη το έκανε μόδα.
6: Το ακούω αυτό που λέει.
2: Το στείλαμε άλλο λογαριασμό. Donate καπετανό.
6: Αλλά όπω λέει, 120.000 πανηγύριζαν αυτό που πήρε η ΑΕΚ. Εγώ θα πω το εξή, και αυτό όσοι το θυμούνται, το θυμούνται. 10 παρατέταρτο κάθε Πέμπτη, καλή ώρα από σήμερα.
4: Αυτό δεν ισχύει.
6: Δεν κυκλοφορούσε αυτοκίνητο.
4: Φίλε,
6: στη
4: δεν
6: χώρα.
4: Το θυμάμαι. Ναι. Ήμουν πολύ. Ισχύει αυτό έτσι. Ναι. Δηλαδή βεβαίως. Και στην Αθήνα.
1: Με
4: Τρέισερ
1: Μιλάνο.
4: Δουνάρι.
1: Τρέισερ Μιλάνο.
6: Με Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα, Μπαρσελόνα, κάτι ματσάρε.
6: Ένα
1: 88-89 που γυρίζει ο Άρης.
2: Το ξύλο που φτιάχνει.
1: Μπομπάκαντου.
4: Και ισχύει ότι υπήρχαν οπαδοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάοκ. Πάοκ, όχι μάλλον. ΑΕΚ και τα λοιπά στο μπάσκετ ήταν Άρης.
0: Όλοι σε όλα αυτά
4: όλοι,
0: που λέτε.
4: Πάκος, όλοι, πάκος,
6: όλοι έλεγαν είμαι Ολυμπιακός και Άρης, είμαι Παναθηναϊκός και Άρης, είμαι όλοι, όλοι.
2: Σε όλα αυτά αυτό που λέει ο φίλος, είναι η μόδα. Το έκανε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα.
0: Ήμουν κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στη μόδα.
6: Ήσουν ΠΑΟΚ.
0: Ήμουν Πρέλεβιτς άρρωστος.
2: Κι εγώ.
6: Το δίπλα αυτό ήταν.
0: Σου έχω πει ότι μου έχω κάνει ένα τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στο πλαίσιο της συλλεκτικότητας που λέγαμε. Μου είχε φέρει παιδί που είχε σχέση με ΠΑΟΚ και τα λοιπά, και βρει φανέλα Πρέλεβιτς και έκανα το λάθος πριν χρόνια και την έδωσα.
6: Έλα, λάθος.
0: Λάθος, σου λέω. Μεγάλο λάθος μου κάνει, σου λέω. Δεν έχω τίποτα.
6: Δηλαδή τώρα...
0: Τον έχω follow τώρα στα Instagram, πατάω like, τον γούσταρα με χίλια.
6: Εγώ γούσταρα πολύ το όνομα του Άρη τότε με Mike Jones, αν θυμάστε. Τον τύπο τον Αμερικάνο, τον τρελό, ο οποίος έβαζε όσο αν ήθελε 40.
5: Εμείς τον φέραμε τον Mike Jones.
6: Το σωστά, σωστά καλά το λες.
2: Αλλά εμείς φέραμε τον μπάσκετ που ήρθε ο Mike Jones.
6: Ακού λίγο. Με Βράνκοβιτς.
5: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
6: Ακού λίγο. Όμως απ' την άλλη. Λέβινγκστον, Μπάρλο τώρα.
0: Θυμάσαι και το κάρφωμα του Λέβινγκστον
6: που είχε κάνει. Ρε φίλε.
0: Είχε πατήσει τη βολή και είχε κάνει ένα τρομερό.
6: Δεν μπορεί να μηνύσουν.
0: Μπέρι, αυτό
6: που έκανε. Βόλτερ Μπέρι.
0: Έπαιρνε την μπάλα, Μπέρι, φίλε. Γύριζε καλά, σίγουρα.
6: Τι να πει τώρα.
0: Τώρα παίρνει την μπάλα. Υψηλή και δεν μπορεί να γυρίσει.
4: Όπα ρέμισε, α πάει κανένα πόδι, ρέμισε, φίλε. Ρέμισε.
0: Γυρνά.
6: Πού μείναμε.
0: Τι κάνει καναπέ, τραπέζι.
6: Καναπέ.
2: Πάω τραπέζι απλά.
0: Τι έχουμε. Εγώ δεν κάθομαι όρθιο ούτε λεπτό. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος στη ζωή μου για να κάτσω όρθιο.
6: Καναπέ είπανε.
0: Μπορεί να έχει κανονίσει κανένα στάντ. Τα λέω από τώρα. Κανονίσει να πάμε και μας έχουν όρθιο μετά από τα
5: έτσι. Γεράσαμε ρε Βεργιόνι.
0: Σαν τις κυρίες που κάνουν έτσι.
2: Πέρσι που πήγαμε με το Μιρότσο, έλεγε αυτό το τραπέζι είναι αθλέτικο. Και αριθμούσαμε τρία άτομα.
4: Τρία.
2: Αθλέτικο.
4: Όχι τρία.
2: Τρεις
4: ήμασταν. Εγώ είσαι και σου όλους.
0: Τι έλεγες.
4: Πριν ανοίξει το αθλέτικο,
0: μαγειρεύατε
4: είχε
0: το
4: κάνει.
6: Τον έψινες.
4: Όχι.
1: Ήταν δρομολογημένο.
4: Πριν ανοίξει το αθλέτικο, αλλά είχε κάνει ο Όμιλος.
6: Εγώ σε πήγαινε για μπύρες.
2: Όμιλος, ναι, Όμιλος, έκοβε πίτα.
4: Ναι, ναι, και ήμασταν τρεις από το αθλέτικο. Εγώ,
2: και έλεγε αυτό το τραπέζι είναι αθλέτικο.
6: Απλά τρία. Ήμασταν παρέα, ναι.
4: Ναι, ναι.
6: Εγώ δεν ήμουν εκεί.
4: Τότε ήσουν άξιον 24.
0: Ήσουν άξιον 24.
4: Δεν σε είχαν πάρει στην
2: Ήσουν με υψηλό βαθμό στελέχη.
0: Δεν είχα έρθει εγώ, ήταν. Δεν θυμάμαι.
6: Αυτό.
0: Κάπου στην Ελλάδα εδώ πάλι είχε γίνει και αυτό, κάπου εκεί είχε γίνει.
4: Στο ίδιο, στο Σαμπάνι.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ με κάποιο λάπτοπ έδινα τη μάχη μου.
6: Εσύ πού ήσουν, ρε.
4: Δεν τον είχαμε συμφωνήσει ακόμα, δεν τον είχαμε υπογράψει ακόμα.
1: Πού να είμαι.
5: Ναι. Έκανε το δύσκολο, έκανε το δύσκολο.
4: Και είχαμε σκληρές διαπραγματεύσεις με Γουλή στο Μαρούσι.
6: Έχουμε 711 like.
2: Γιατί?
6: Απίστευτο.
5: Τσιμπούνι ο κόσμος. Άτερε.
2: Έλα ρε παιδιά.
5: 711 like.
6: Δες τα μην τα λέω.
5: Άτε, να
1: κλείστε το live τώρα.
6: Την ενδεκάδα λοιπόν, φίλε μου καλέ, αν κατάλαβα καλά, έχεις διαφωνία ως προς το ότι θα έπρεπε να υπάρχει δίπλα στον Έσε κάποιος πιο μπαλάτος από τον Αγκαρθιά.
0: Δεν ξέρω όμως αν αυτή είναι η λύση, θα σου είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν, ρε φίλε, για το προχθεσινό μάτι σου είπα ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν ανάγνωσε καλά και αυτό δηλαδή έγινε και λίγο κουβέντα και μεταξύ των παιχτών και με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό το περίφημο που λέμε το transition που έπρεπε να προσέξουν. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί ο άλλος βγάζει την παλιά με το εξωτερικό απέναντι 40 μέτρα, ξέρω εγώ, και η μπάλα ταξιδεύει. Αν το δεις όμως καθαρά τακτικά μες στο γήπεδο, σου λέω παγώσει τις φάσεις και τις, είναι πολύ λάθος οι τοποθετήσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολύ λάθος. Και είναι και κάποια πράγματα τα οποία σου λέω φωνάζουν. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ορτέγκα και στα δύο μάτσα έχει πάρει κάρτα στο πρώτο ημίχρονο και καλύτερα να διαχειριστεί το υπόλοιπο της αναμέτρησης είναι σοβαρό, ρε φίλε. Δεν είναι.
6: Ναι.
0: Εντάξει, και προχθές η κάρτα είναι πολύ φθηνή. Δηλαδή έχει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς στο κέντρο, τη φέρνει λίγο αριστερά, πάει να τον μαρκάρει, τον πατάει. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι σαν να μην υπάρχει το μυαλό, σαν να μην ακολουθεί. Δεν ξέρω τι. Απλά σου λέω ότι εδώ. Επειδή βλέπω που, τον κόσμο που αγωνιά για το μέλλον του Ολυμπιακού, όλο αυτό, οι πρώτοι που θα την ακούσουν είναι οι παίκτες. Σε διαβεβαιώνω. Θα τελειώσουν οι προπονήσεις 20 του Μάη, και θα πρέπει 15 Ιουνίου να αρχίσουν τέτοια. Όταν τώρα έχουν κάτσει 1,5 μήνα τα προηγούμενα 2 χρόνια και τώρα μπουν σε μια διαδικασία να τρέχουν και να κάνουν από 15 Ιουνίου. Γελάμε αυτά που λέω, ρε φίλε. Γελάει με αυτά που λέω, ρε φίλε. Ε, πες μου.
4: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ασέβει αυτό τώρα.
4: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν ασέβει αυτό. Δεν πες μου. Δεν είναι, ασχολά, φύγω τώρα.
4: Αφού γελάει και αυτό.
0: Όχι, θα φύγω, ρε φίλε.
2: Δεν κατάλαβα γι' αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Τώρα προσβάλλουν εμά που δεν καταλάβαμε.
0: Και εμένα προσβάλλουν. Εμένα
3: δηλαδή.
4: Σε πάω, όχι, όχι, Διονύση. Όχι, Διονύση, μείνε. Μείνε, Διονύση.
0: Εγώ αυτό το αντέχω, φίλε.
4: Μείνε, Διονύση, μείνε.
0: Όχι, όχι, όχι.
4: Αν μπορείς, χαμήλωσε λίγο.
3: Όχι, όχι, το ηχείο, το ηχείο λίγο.
0: Αυτό το ξανακάνω, τελειώσατε, έλα, έλα.
3: Χαμήλωσε λίγο το ηχείο.
4: Αν μπορείς, χαμήλωσε λίγο.
3: Ναι, ναι.
4: Θα έρθεις.
3: Διονύση, για πες το λίγο το ηχείο.
4: Το ηχείο,
3: πες το. Ναι. Εντάξει. Ωραία, συνεχίζουμε.
1: Βρήκε ακαταλληλίστη.
3: Sky Telecom, παρακαλώ. Λέγε. Sky Telecom.
1: Ο, καλύτερα τα λέω Μιρότσοβα.
4: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι για να λέω μόνο και τους τρεις.
4: Ένα καταπληκτικό giveaway.
3: Μπράβο.
4: Κέρδισε ένα Apple iPhone Air.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Κάνοντας follow Sky Telecom GR, Athletico GR, Action 24 TV, like στο...
1: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι εγκύρηση συμμετοχή σας.
4: Σωστά, like στο post. Και μέσω έναν φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. 26 Μαΐου τελειώνει ο διαγωνισμός και βλέποντας αυτή την κοπέλα απέναντί μου που τη λένε Μαριάννα, εκείνη θα σας κάνει εκείνη τη μέρα την κλήρωση.
3: Εκείνη τα κάνει όλα.
4: Σήμερα, εκείνη. Δεν ξέρω τι κλήρωση θα κάνει η Μαριάννα και έρχεται. Νομίζω η food.
2: Διονύση, σε αυτούς που λένε ότι ψάχνεις κάθε φορά αφορμή να φύγεις, τι έχεις να πεις.
3: Ξεκάθαρα.
4: Αυτό είναι εδώ το υπέροχο. Το κράταγα ανάποδα.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Το υπέροχα.
3: Δεν χύνεται.
4: Υπέροχα λεπτό κινητό. Ελαφρύ. Λεπτό και ελαφρύ. Όπως θέλει να είναι η Μαριάννα στις 20 Ιουνίου. Καλά τα λέω. Τα λέω πολύ καλά. Είναι αυτό το κινητό.
3: Η Μαριάννα λέει. Κάνει κάτι τέτοιο. Λεπτό και δυνατό. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Να σου πω, βάλε και το φόντο σου λίγο πίσω. Έλαμπετ.
4: Το φόντο μου.
3: Ναι, ναι. Έλαμπετ.
4: Το φόντο μου, Έλαμπετ.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ είμαι το φόντο.
3: 3 με 5 και σήμερα και αύριο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Χαστάς, άκουσε δεκάδα Ολυμπιακού. Πάμε τη δική σου λίγο να μας πεις, σε παρακαλώ.
1: Πάμε να μας πεις τα νέα σου.
5: Να σου πω και μια, να σου πω και μια δεκάδα.
3: Είχαμε καιρό να το κάνουμε.
1: Γιατί λέμε από σήμερα δεκάδες.
3: Ναι, γιατί και... αύριο μπορεί να λείπω, ξέρω εγώ.
5: Έλατε.
2: Θέλει να ξέρει.
1: Θες να ξέρει όμως. Εντάξει, οκ.
4: Ξεκουράστο με σήμερα.
5: Και δεν θα βλέπεις την εκπομπή, άμα λείπεις.
3: Τι.
5: Δεν θα βλέπεις την εκπομπή άμα λείπεις.
3: Όχι, ρε. Ή ξεκουράζομαι ή δεν ξεκουράζομαι.
5: Α, έτσι.
3: Ναι, για λέγε.
5: Α, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Παυλέγκα, κάτω από τις δοκούς.
3: Θυμήθηκα τα ανέκδοτο, ρε φίλε. Περίμενε. Θυμάσαι στον Πειραιά που γράφει. Θυμάσαι τα ανέκδοτο που σου έλεγα την άλλη φορά. Που ήταν χάλια ο άλλος.
4: Και
3: του λέγε με ποιον παίζουμε, ρε φίλε.
4: Α, ναι.
3: Με τον Ολυμπιακό. Εδώ ή στον Πειραιά, του λέει. Λοιπόν, πάμε, έλα.
5: Λοιπόν, Παυλέγκα κάτω από τα αυτά. Μιχαηλίδης και Τζιώρα και Τζιώρας. Από τις δοκούς. Μπάμπα Κένι. Κέντρο Ζαφύρης ένα σίγουρος.
3: Α, ναι.
5: Ο Μεϊτέ θα δούμε. Αλλιώς ο Σδόεφ. Ενώ θα δούμε, όχι ότι έχει κάτι τώρα πια. Έχει το γνωστό του. Αυτό που τον επηρεάζει και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το είδαμε και στο Κυριακάτικο με τον Ολυμπιακό, ότι υπήρχαν διαστήματα που δεν μπορούσε να κάνει, να τρέξει όπως μπορεί. Έκανε μορφαρισμούς.
3: Τι θέλει δεν αυτό τώρα, ξεκούραση.
5: Αν είναι καλό. Αυτό θέλει ξεκούραση, σφίξιμο δοντιών. Και σίγουρα δεν θέλει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα που έρχονται για τον ΠΑΟΚ όπως για όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει τρία μάτς, τρία 90 λεπτά ο ΜΕΙΤΕ σε 7 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μπορεί να γίνει και μια διαχείριση εκεί. Δεν ξέρω. Οπότε ο ΣΔΟΕΦ Ζαφύρης και ΜΕΙΤΕ θα δούμε. Σήμερα που μιλάμε, έτσι. Η τριάδα που δεν αλλάζει, Τάισον, Κωνσταντέγια, Ζίβκοβιτς και κορυφή Γερεμέγεφ. Το άτι, το σουηδικό, Ο Γιακουμάκης κάνει προσπάθεια, αλλά δεν είναι ακόμα, είναι ακόμα στο ατομικό. Η ευχάριστη είδηση της ημέρας ήταν η επιστροφή σε φουλ ρυθμούς του Χατσίδη, που λέγαμε ότι έτσι αλλιώς είναι πιο μπροστά.
6: Σωστά.
5: Από το Γιακουμάκη στο να επιστρέψει. Είναι σημαντικό γιατί δίνει μια